0: έχω την εντύπωση, μακάρι να κάνω λάθος και να χαρώ να με διορθώσει και να μου πεις όχι, δεν ισχύει. Είναι ακόμη λίγο ερμαφρόδιτο το καθεστώς, αν είναι ακρεφνός επαγγελματικό, αν είναι ντεμή, αν είναι...
1: Επαγγελματικό μπορεί να είναι στα χαρτιά, αλλά δεν είναι. Για μένα είναι αδιανόητο να θεωρείται επαγγελματικό πρωτάθλημα μόνο η Α1

0: Αθλητές σε εθνική ομάδα που είναι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με αθλητές που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό και είναι ερασιτέχνες. Δηλαδή δεν έχουν διασφαλίσεις. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο. Στο 2026 να είσαι στο top επίπεδο και να μην θεωρείς επαγγελματίας.
1: Αν γύριζες τον χρόνο πίσω και ξαναγυρνώσουν το παιδάκι που ξεροστάλιαζε εδώ από κάτω για να δει το Χερέρα και τους παίκτες τότε του ΟΠΕΡ, τι διαφορετικό θα έκανε?
0: Τίποτα. Αν άλλαζα κάτι, μπορεί να άλλαζε προς το χειρότερο. Ό,τι είμαι, ό,τι έχω κάνει, ό,τι πορεία έχω κάνει, με όσους έχω συνεργαστεί για κάποιο λόγο. Αν αλλάξει έστω και κάτι από το παρελθόν, μπορεί να αλλάξει δραματικά είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Το μόνο που θα άλλαζα είναι να άκουγα λίγο περισσότερο το σώμα μου. Γιατί ήμουνα super hero. Αν σηκωνόμουν από το κρεβάτι και μπορούσα να περπατήσω, θα έμπαινα μέσα να τα δώσω όλα, αλλά δεν σεβάστηκα πολύ το σώμα μου λίγο και πήγα κόντρα σε πάρα πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι ίσως να ήταν καλύτερο το επίπεδό μου σε μια κομβική ηλικία εκεί γύρω στα 30-32 χρόνια που είναι τα καλά χρόνια του Πασαδόρου, να μπορούσα να κάνω δύο περισσότερα πράγματα. Μόνο αυτό. Αλλά από επιλογές, από ομάδες, από συνεργασίες και από αυτά, όχι. Κάποιες πήγανε καλά, κάποιες δεν πήγανε καλά, αλλά είχαν τη σημασία τους.
1: Το πέρασαμε ακροθυγώς προηγουμένως στην αρχή της κουβέντας, αλλά τώρα που φτάνουμε στο τέλος θα σας ξαναρωτήσω. Θα παίξεις του χρόνου, έτσι?
0: Θα είμαι στο ρόστερ της ομάδας, ναι. Θα είμαι. Άλλη μια χρονιά στο γήπεδο, ναι, γιατί και θεωρώ ότι χρειάζεται, αλλά και θέλω να το ζήσω από μέσα, σίγουρα. Μετά θα δούμε. Όπως σου είπα, κάθε χρόνο κάνουμε meeting.
1: Είναι όμως ελκυστικό και το να είσαι και λίγο, ξέρεις, γιατί δεν το λέω υποτιμητικά, κάτι άλλο. Ας βάλω και εισαγωγικά και να μην παρεξηγηθώ, να είσαι και λίγο μπαμπάς της ομάδας.
0: Σίγουρα.
1: Όχι μόνο ο Πασαδόρος. Επειδή έχεις την εμπειρία, επειδή είσαι, αν όχι γέννημα, είσαι θρέμα εδώ του Ρεθύμνου. Είσαι τοπικός ήρωας, δηλαδή βγαίνεις έξω σαν να γνωρίζεις, ναι.
0: Δεν κυκλοφορώ πάρα πολύ.
1: Καλά, έξω. Ναι,
0: με αναγνωρίζουν αυτοί που πρέπει να με αναγνωρίσουν, αυτοί που θέλω. Όχι, και δεν μπορούν να με αναγνωρίσουν κι όλοι. Δεν αρέσουμε σε όλους.
1: Καλά, δεν αρέσουν.
0: Αλλά δεν το κάνω γι' αυτό, για να βγαίνω έξω και να με χαιρετάει
1: όχι,
0: ο κόσμος.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι σημαντικό.
0: Σίγουρα. Ναι, δηλαδή δεν ήθελα να γίνω γνωστό στο Ρέθμιο. Δηλαδή ήμουν γνωστό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όσο ασχολήθηκα, δεν ήρθα για τη διαφήμιση σίγουρα, ούτε για να γίνω τόπιο ήρω. Ήρθα για να προσφέρω στον τόπο μου και κυρίως στα παιδιά. Όπως είπαμε, όπως ξεκίνησα και εγώ και κάτι είδα, θέλω και εγώ τα παιδιά, μιας και ο ρόλος μου είναι και στην Ακαδημία πάρα πολύ σημαντικός, θέλω τα παιδιά να πάρουν αυτό το ερέθισμα και να έρχονται εδώ πέρα στο γήπεδο και να βλέπουν όμορφα πράγματα που να μπορούν να ονειρεύουν.
1: Έτσι ήθελα να τελειώσουμε και πάλι με πρόλαβες λοιπόν και μου κάνεις μια πάσα και εγώ δεν μπορώ να σηκώθω και να τη στείλω στην αντίπαλη περιοχή.
0: Δεν το έχουμε δοκιμάσει. Μου λες δεν μπορώ χωρίς να δοκιμάσεις.
1: Μου δίνεις τώρα κίνητρο. Τι λες τα παιδιά?
0: Πολλά. Πολλά.
1: Τι προσπαθείς να τους εμφυσίσεις?
0: Να μην σταματήσουν να αγωνίζονται. Να διεκδικούν αυτό που θέλουν. Να διεκδικούν. Από εκεί και πέρα ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Και σίγουρα κανείς άλλος δεν μπορεί να τους ορίσει τα όνειρα και τα θέλω τους. Αυτό. Να είναι σκληροί διαπραγματευτές των θέλω τους και των ονείρων τους. Αυτό. Με ποιους τρόπους? Με διάφορους και με πάρα πολύ κουβέντα. Την ώρα που πρέπει.
1: Τελευταία ερώτηση. Συνηθίζω να την κάνω και έχω πάρει εξαιρετικές απαντήσεις. Άλλοι διστάζουν να απαντήσουν. Άλλοι ζητούν χρόνο για να σκεφτούν τι θα απαντήσουν. Αλλά επειδή εσύ είσαι πάει ο Ροδάνη γλώσσα, είμαι σίγουρος ότι θα μου δώσεις αμέσως απάντηση. Εάν δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν ήταν ο Σκουντής να μιλάει με το Θάνατο Μαρούλη και έπαιρνε συνέντευξη από τον εαυτό σου στον καθρέφτη, τι θα τον ρωτούσε?
0: Πολύ. Πολύ δυνατή ερώτηση.
1: Μην με απογοητεύσεις.
0: Δεν σε απογοητεύω, αλλά θέλει, ξέρεις τώρα.
1: Ο Πιπεράκης γελάει.
0: Θα σου πω.
1: Την έχει ακούσει 25 φορές την ερώτηση αυτή.
0: Τι να τον πρωτορωτήσω, θα σου πω. Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις? Αυτό. Αυτό.
1: Γιατί, τι άλλο, πίσω από το βολί.
0: Τι άλλο, τι σου λείπει. Δηλαδή, ας πούμε ότι η διαδρομή όλη αυτή είναι ένα puzzle. Σου λείπει κάποιο κομμάτι.
1: Σου λείπει αυτό. Κάποιο κομμάτι.
0: Όπως σου είπα, είμαι καλυμμένος, αλλά μου λείπει ένα κομμάτι. Θα ήθελα ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα.
1: Φανταζόμουν.
0: Η συμμετοχή είναι, ναι, αλλά σίγουρα εθνική ομάδα. Εντάξει, αυτός είναι ο απότερος. Αυτός είναι ο απότερος, νομίζω, ο ύψιστος στόχος και η απόλυτη τιμή, έτσι. Σίγουρα.
1: Το πέρασε το τεστ.
0: Το πέρασα. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Μαρούλη, τον αρχηγό και μια εμβληματική φιγούρα. Τώρα πια στο νέο ΠΕΡ. του ελληνικού βόλεϊ σε όλη αυτή τη διαδρομή του. Αυτό ήταν το 28ο box out, πάντοτε από την τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός. Και

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

I love Σιτία. Το ξέρετε ότι αγαπάμε την Κρήτη και πιο πολύ τη Σιτία εγώ προσωπικά, για δικούς μου λόγους. Ήρθαμε για άλλη μια φορά να σας τη δείξω με διαφορετικά και τι θα κάνετε εσείς τώρα, θα αράξετε αναπαυτικά και θα δείτε αυτά που έχουμε να σας δείξουμε. Πάμε!

0: Ξέρεις για το σχημός. Βασισμένο στη γύρι. Αντιοξυδοτικός. Κουρκουμά έχει σίγουρα. Θα μου πει και σόφι βέβαια. Έχω πιει ένα και πάρε στο δεύτερο.
1: Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση, η Σαββιδάκης Family, που η ιστορία μας κρατάει από το 1920 προ-προ-παππούδες, που ξεκινήσαμε στον κλάδο της μελισσοκομείας, πρωτογενής τομέα. Ο πρόπαπός μας λοιπόν ξεκίνησε την παραγωγή του μελιού, του ξακουστού θυμαρίσιου μελιού Σιτίας, και το 1999 ο μπαμπάς Γιώργος ξεκίνησε τις δικές μας εγκαταστάσεις, όπου σήμερα έχουμε μια καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής, τυποποίησης και εξαγωγής θυμαρίσιου μελιού, και όχι μόνο, γιατί λόγω της πλούσιας ανθοφορίας που έχει η περιοχή της Σιτίας, παράγουμε μέλι θυμαριού, πεύκου, φασκόμηλο, ρίκι, έχουμε πολύ ωραίο αρωματικό μέλι χαρουπιάς, πορτοκαλιάς, και γενικά έχουμε μια πλούσια γκάμα εδώ στην περιοχή μας από το μέλι. Στη συνέχεια, λόγω του ότι κάθε οικογένεια στην περιοχή της Σιτίας έχει τους ειδικούς της ελαιώνες, περάσαμε στην παραγωγή του ελαιολάδου, όπου έχουμε μονάδα και

0: παράγουμε και τυποποιούμε ελαιόλαδο, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop-Citias, παγκοσμίου φήμης γνωστό ελαιόλαδο, και είμαστε πιστοποιημένο βιολογικό τυποποιητήριο στον τομέα και του ελαιολάδου. Όλα τα προϊόντα που παράγει η οικογένειά μας, το μέλι, το ελαιόλαδο, έχουν πάνω την πιστοποίηση ως παγκόσμιο γεωπάρκο UNESCO Σιτία, και αυτό αποδεικνύει την εξαιρετική ποιότητά τους και ότι παράγονται σε ένα μέρος όπου από την κλιματική αλλαγή μέχρι τη γεωγραφική θέση συνάβουν για να έχουμε ένα άριστης ποιότητας προϊόν. Το 2018, θέλοντας εδώ στην περιοχή μας στη Σιτία να προβάλλουμε και εδώ τα προϊόντα μας, δημιουργήσαμε μία λυσίδα καταστημάτων τα Κυψέλη, όπου είμαστε σε Σιτία και Κάρπαθο, για τη διάθεση στους επισκέπτες της πόλης μας σε αυτά τα προϊόντα, που εκεί μπορούν να πάνε να κάνουν γευσιγνωσία, να δοκιμάσουν το μέλι, το λάδι και να τα προμηθευτούν από εκεί. Και το 2024, το Δεκέμβριο, ανοίξαμε εδώ αυτό το χώρο, το Καλημέρα, που είναι ένα καλωσόρισμα του επισκέπτη της πόλης στη Σιτία, και εδώ θα βρει πρωινό με βάση την κρητική διατροφή. Με γνώμονα ότι χρησιμοποιούμε προϊόντα που παράγονται από την οικογένειά μας, από τη φάρμα μας, από τον κήπο μας, δημιουργήσαμε ένα μενού βασισμένο στην κρητική μεσογειακή διατροφή, που έχει ως βάση το μέλι, το λάδι, έχουμε ρακί, τα ρακόμελά μας, τη φρέσκια ντομάτα, το αγγούρι, τις πίτες, τις χειροπίτες, φτιάχνουμε πολύ ωραίους λουκουμάδες με θυμαρίσιο μέλι, πίτες παραδοσιακές, και έχουμε γενικά ένα πλούσιο μενού που θα φύγει ο επισκέπτης με μια ωραία γεύση από την πόλη μας.
1: Δεν θέλει τώρα το πιπέρι?
2: Πώς δεν θέλει.
1: Και τι άλλο θέλει?
2: Το θέλει το πιπέρι.
1: Όρεξη. Για σπάς το αυγό. Σπάς τα αυγά. Οπότε εδώ μιλάμε ότι κάτω αυτό είναι που κάτω μοιάζει σαν μαραθόπιτα.
0: Είναι νερά τη μυζιθρόπιτα, είναι παραδοσιακή πίτα από την περιοχή της Σιτίας. Έχουμε καπνιστό απάκι, μανιτάρια, φρέσκα, ντόπια, και πάνω είναι αυγό από το κοτέτσι μας, ημέρας.
1: Έχετε πολλά κοτέτσια?
0: Έχουμε ένα και ο καλό.
1: Σοβαλά τώρα. Για πάμε. Ορίστε.
2: Ευχαριστώ.
1: Και για να δοκιμάσουμε. Νεράτι, ε! Διαφοροποιημένη. Πρωινό.
0: Πρωινό. Πλούσιο πρωινό, ναι, με όλες τις γεύσεις της Κρήτης.
1: Έχει πρωτεΐνη, έχει τα πάντα. Πολύ καλό.
0: Και τυρί γαλένη. Τυρί γαλένη, το γνωρίζεις?
1: Γαλένη, ναι, ναι. Ηράκλειο.
0: Ηράκλειο. Όλη η Κρήτη στο τραπέζι μας.

Η Κρήτη φημίζεται για πολλά πράγματα. Κυρίως για τα χόρτα, αλλά τι άλλο. Η δύναμή της είναι τα βότανα, τα αρωματικά βότανα. Είμαστε 10 λεπτά το πολύ από τη Σιτία. Ρούσα, εκκλησιά. Κρέτα, βοτάνικα. Τα παιδιά εδώ έχουν δημιουργήσει σπουδαία πράγματα βιολογικά από εθέρια έλαια, ελαιόλαδο, μείγματα, αρωματικά μείγματα, βότανα και αυτό που μου έρχεται που είναι η δύναμη, η ανθοδέσμη εδώ που μου φέρνει ο Ανδρέας, τι είναι αυτό, δεν χρειάζεται και πολύ, και μόνο που θα το τρίψω θα το καταλάβετε, ρίγανη, που υπάρχει σε όλα τα ελληνικά τραπέζια. Πάμε μέσα να δούμε λίγο τη διαδικασία, τι ακριβώς κάνουν τα παιδιά και μετά μάλλον θα μαγειρέψουμε.

0: Νεκτάριος και Ανδρέας, Ανδρέας και Νεκτάριος και άλλοι δύο, σύνολο 4 που έχετε φτιάξει και έχετε δημιουργήσει όλο αυτό εδώ το brand, την Κρέτα Βοτάνικα, η οποία αποτελείται από πολλά πράγματα. Θέλω να μπείτε ενδεικτικά λίγο για την ιστορία της εταιρείας.
1: Ξεκινήσαμε με καλλιέργειες το 2012, δίναμε τα προϊόντα στην τοπική αγορά. Μετά πήγαμε και σε άλλα μέρη της Κρήτης. Σιγά σιγά τώρα πουλάμε προϊόντα σε όλο τον κόσμο.
0: Η βάση σας ποια είναι, δηλαδή, πού δίνετε βάση, στα αρωματικά, στα μείγματα, ξεκινήσατε μόνο με τα βότανα της Κρήτης?
1: Την αρχή δώσαμε βάση στα τοπικά προϊόντα που δοκιμούν εδώ πέρα στην Κρήτη και σιγά σιγά βάλαμε κι άλλα είδη και αυξήσαμε και τους κωδικούς.
0: Του Αντρέα είναι αγαπημένη ρίγανη πάντως.
2: Ναι. Η Ρίγα είναι από την αρχή της καλλιέργειας με την τοπική ονομασία Oregano Onites Hirtum, φανταστική.
0: Με μια ιδιαίτερη σπερτάδα.
2: Ναι, πάντα, εννοείται. Τα κάνει ο τόπος αυτά.
0: Υπάρχει και ριγανέλαιο.
2: Υπάρχει ριγανέλαιο από τη δικιά μας ρίγανη σε απόσταξη. Πλέον έχουμε, πέρα από τις καλλιέργειες, συσκευάζουμε και μπαχαρικά. Μείγματα, διάφορα, και τα τσάγια που είναι στα συσκευαστικά μηχανήματα. Έχουμε συνεργασία με ανθρώπους που παράγουμε για αλάτι. Πλέον δίνουμε σε χώρες του εξωτερικού, όπως τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα.
0: Και φυσικά υπάρχει και e-shop.
2: Όλα μας τα προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας shop.kretavotanika.gr.
0: Ξηγαλωσιτίας, απάκι Κρήτης, θα κάνουμε μια σαλτσάρα. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στα κρέατα και στα λαχανικά σας. Εγώ, παξιμάδια και απάκι, ουσιαστικά ένα μεζέ για να πιείτε μια τσιπουδιά. Πάμε να κάνουμε τη σάλτσα. Ξηγαλωσιτίας pop, κουβαράκι από εγωπρόβειο γάλα. Αναζητήστε το, κοιτάξτε η φύ. Αυτό το λόγο χτυπήσει το blender και βάλεις και λίγο γιαούρτι, γίνεται μους. Μαύρο πίπερο, χόντρο σπασμένο, Salt Odyssey, βολικό. Κρέτα Βοτάνικα, οι φίλοι μας από τη Σιτία με τα υπέροχα μείγματα, μείγμα για φέτα, αυτό δεν πάει να πει ότι δεν ταιριάζει στο συγκεκριμένο τυρί στο ξύγαλο, θα το αρωματίσει, θα το δώσει έξτρα γεύση και αρώμα. Αναζητήστε τους και στο e-shop τους. Να προσθέσω έξτρα ελαιόλαδο ανωτέρας ποιότητας, Κρέτα Βοτάνικα κι αυτό. Μελάκι σιτιακό από τη φίλη μας την Νίκη για το κοντράστ. Σύσμα lime και λεμόνι και λίγο χυμό. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε. Εσείς οι νοικοκυρές και εσείς οι μοντέρνοι και μερακλείδες μάγειροι, θα ανοίξετε και θα πάρετε αυτά τα μαχαίρια, κοιτάξτε χρώματα, από τη σειρά της Opinel, 1, 2, 3, 4,

σερβίρω με κρύθαρο κουλουρίτσα από την οικογένεια Τσικνάκη. Δίπλα, κοιτάξτε με ζε, μπορεί να βάλουμε και yes. Και παραδοσιακό απάκι Κρήτης, φαρμαντονάκι, την εμπιστευόμαστε χρόνια, δοκιμάστε τα, μπορείτε να τα βρείτε σε όλη την Ελλάδα σε γνωστά σούπερ μάρκετ. Μπορείτε να το περάσετε και λίγο από το τηγάνι, χωρίς λάδι.

Είμαστε στο ενοπείο της Μονής στο Πλού. Παράγει το ενοπείο, καλλιεργεί και παράγει βιολογικά κρασιά. Όλα προέρχονται από τα κτήματα της Μονής στο Πλού. Η παραγωγή είναι περιορισμένη και δεν αγοράζουμε σταφύλια από άλλους παραγωγούς, μόνο ότι καλλιεργούμε. Οπότε είναι ελεγχόμενη όλη η διαδικασία από το, από το ξεκίνημα μέχρι, μέχρι την εμφιάλωση. Έχουμε στοχεύσει κυρίως ντόπιες ποικιλίες, όπως είναι το λιάτικο, η βιλάνα, το θραψατήρι. Και επίσης έχουμε και, και μία ξένη ποικιλία, το σειρά, καλλιεργούμε σειρά. Παράγουμε 9 ετικέτες. Και ο στόχος μας είναι να παράξουμε βιολογικά κρασιά, ποιοτικά και να αναδεικνύουν τον τόπο και την ποικιλία του.

0: Βασίλη βλέπεις είναι η φάμπρικα. Η φάμπρικα τι ήτανε, το λεωτρυβείο, όπου βλέπεις τη μιλόπετρά μας, εδώ βάζαν τσαλιές παλιά, τις γύριζαν τα ζώα γύρω-γύρω. Ήταν ένας χώρος ο οποίος είχε μια χρήση, δηλαδή μπαίνουν οι άνθρωποι εδώ πέρα, είχε παλιότερα και όλα τα μηχανήματα που είχε μια φάμπρικα, δηλαδή το πιεστήριό τους, τα πανιάτζι, αυτά τα βρήκανε προκάτοχοι, τα βγάλανε τη χρέωση των λοχών αποθήκες. Και έτσι πριν μερικά χρόνια το μετατρέψαμε σε μια αίθουσα γευσιγνωσία, ούτως ώστε από εδώ είναι πιο φιλικά για να μπορεί να έρθει κάποιος προς το μοναστήρι και να καταλάβει έτσι ότι δεν είμαστε κάτι το βιομηχανικό, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια σχέση και μια συνέχεια της παράδοσης. Γιατί άμα δούμε και τις ετικέτες από το 1709 που είχε το πρώτο πατήρι στο Βάη, το μοναστήρι που απάνω θα το δείτε στην ετικέτα, υπάρχει μια σχέση ας πούμε των μοναχών της Μονής του Πλού με τα κρασιά και με το λάδι και αυτή εξελίσσεται. Αλλά πάντα παραδοσιακά η καλλιέργεια, το κλάδεμα και αυτά είναι παραδοσιακά. Δηλαδή όπως τα κάνανε οι παππούδες μας, γιατί και η περιοχή που ζούμε εδώ πέρα είναι πολύ ξυλοθερμική με πολύ αέρα. Οπότε αυτές είναι ιδιαίτερες συνθήκες, τις οποίες εδώ πέρα οι παλιοί ξέρανε πώς θα τις αντιμετωπίζανε. Έτσι και εμείς έχουμε πάρει τις πληροφορίες αυτές, τις έχουμε εξελίξει και συνεχίζουμε να καλλιεργούμε. Λοιπόν, Βασίλη Συγεία, καλώς όρισες και πάλι. Εδώ θα δοκιμάσουμε τώρα ένα θλαψαθύρι, το οποίο όπως λέμε στην ετικέτα είναι γιατό. Το ονομάσαμε γιατό γιατί έχουν πολύ αέρα. Αυτό που λέμε συνέχεια ότι είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Από τις 365 μέρες το χρόνο, οι 360 φυσάει σίγουρα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Να σου πω και προσωπικά, δεν χρησιμοποιώ air condition. Γιατί ανοίγω δύο παραθύρια και έχω φυσικό αεράκι από τη θάλασσα.
1: Είναι καλύτερο πράγμα.
0: Και είναι αυτά. Αυτό βέβαια είχε έρθει κάποτε πριν μερικά χρόνια ένας γευσιγνώστης φίλος. Και μου λέει ότι νιώθει και αυτή την αλμύρα της θάλασσας στη γλώσσα του. Που σημαίνει ότι μας κάνει καλό. Είναι κάτι το ιδιαίτερο τα κρασιά μας. Εμείς προσπαθήσαμε εδώ να δώσουμε και τα ονόματα στις ετικέτες από την περιοχή. Δηλαδή από κάποια, σε μια ετικέτα, στο πούμε, δώσαμε Λότζα προς τιμή τον πατέρα του σκοτώ που τους φάξανε οι Τούρκοι. Το άλλο το ονομάσαμε 101 πόρτες που είναι τα παλαιωμένα που υπάρχει ένας μύθος στο μοναστήρι για την πόρτα, για την ελευθερία όταν οι Τούρκοι πολεμούσαν το μοναστήρι. Η άλλη ετικέτα είναι ο Γινός. Ο Γινός ήταν το πατητήρι και έχουμε βάλει και στην ετικέτα πάνω του 1709 το πατητήρι που είναι στο Βάη. Το αμάραντο, το ροζέ, το οποίο είναι το ρόδο το αμάραντο από την εικόνα. Δηλαδή συσχετίζεται κάτι με τη ζωή του μοναστηριού. Αυτό το κάνουμε και έτσι αποφασίσαμε να το κάνουμε για να υπάρχει αυτή η συνέστηση και η σχέση που έχει το μοναστήρι
1: με

0: Βέβαια. Είναι μια εξέλιξη, μια δηλαδή κάτι δεμένο με το μοναστήρι. Ψυγεία.
1: Σαν να χτύπησε καμπάνα ακούστηκε εδώ.
0: Ναι, είναι το...
1: Για ξαναπάμε μια...
0: Πάμε.

0: Παραλία Χιώνα, μαγικός τόπος και μόλις 20 με 25 λεπτά από τη Σιτία. Εδώ θα κάνετε τα μπανάκια σας, θα φάτε καλά. Εγώ πάω στην Κρίστη να μου μιλήσει για το project της, το ένα από τα δύο. Για πες τώρα, καλή μου φίλη Κρίστη, πώς σου γεννήθηκε αυτή η νέα, να την πω ιδέα.
1: Η νέα ιδέα,
0: για
1: ναι.
0: Το νέο σου, να πω project.
1: Project, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Που είναι το
1: Evoke Greece.
0: Evoke Greece. Και σημαίνει τι?
1: Η ονομασία Evoke έχει να κάνει με μία ανάμνηση. Σημαίνει εμπειρία, εικόνες που θέλεις να θυμάσαι και να φέρνεις στη μνήμη σου συνέχεια. Αυτό ακριβώς είναι και η Evoke Greece. Η Evoke έχει ένα μεγάλο εύρος luxury υπηρεσιών τουρισμού και επίσης προσφέρουμε και υπηρεσίες event planning.
0: Που σημαίνει?
1: Διοργανώνουμε γάμους, εταιρικά event, party και οτιδήποτε άλλο ζητηθεί από τον πελάτη.
0: Πού σε βρίσκει κανείς?
1: Μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας, evocris.com. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο info@evocris.com. Και μπορείτε επίσης να δείτε τη δουλειά μας στα social, σε Facebook, Instagram και TikTok, πληκτρολογώντας evocris.

χιόνα. Δεύτερη συνεχόμενη φορά μέσα σε 5 χρόνια. Και αν μπορούσα να έρχομαι κάθε μήνα ή κάθε εβδομάδα θα το έκανα αν ήμουν κάπου κοντά. Ψαροταβέρνα, εστιατόριο, ψαγμένο και βραβευμένο. Ξεκίνησε από αποθήκη, έγινε μετά ταβέρνα, το πήρε ο Κώστας τώρα, το έχει εξελίξει, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο και πρέπει εδώ για να έρθεις να πάρεις τηλεφωνάκι να κλείσεις τραπέζι εγκαίρως, ειδικά τους μήνες του καλοκαιριού που είναι full season. Πάμε να δοκιμάσουμε άλλα πράγματα αυτή τη φορά που δοκιμάσαμε πριν 4 χρόνια.

έρχεσαι, κάθεσαι, είπαμε, κλείνεις τραπεζάκι, αράζεις εδώ στο σουπλά, κάθεσαι κάνα πεντάλεπτο και άμα έχεις όρεξη και καλή παρέα, παραγγέλνεις το 90%. Δηλαδή, μία η ώρα, φύγεις 8 η ώρα, 9, κάπου εκεί που κλείνουν το καλοκαίρι. Εγώ τώρα τι παρέγγειλα, Νισουάζ, με φρέσκο τόνο, αν δεν κάνω λάθος. Πήρα καρπάτσιο τόνο, πήρα καλαμάρι σχάρα, πήρα μαύρο ριζότο, τι άλλο πήρα, και πήρα και μια τσιπούρα με θαλασσινών μάλλον, με κριτικά στοιχεία, έχει μέσα φρέσκα μυρωδικά χόρτα Κρήτης. Και από πάνω αρχίζει και ψυχαλίζει και γίνεται όλο και πιο ρομαντικό. Τι θα πιούμε? Νερό, επειδή είμαστε vegetarian.

γαλλική σαλάτα, η οποία είναι διαφορετικά φτιαγμένη, έχει ψημένο τόνο, έχει φυσικά που η βάση της είναι τα φασολάκια, πρασινάδες και βινεγκρέτ. Πάμε δίπλα στην πιατάρα μας εδώ, το καρπάτσιο τόνου με lime, πίκλα αγγούρι και φύτρες. Μαύρο ριζότο, κλασικό, το έχουμε ξαναφάει. Καλαμαράκι σχάρας. Πάμε εδώ στο πιάτο που σας είπα που έχει κριτικά σκέ, γιατί έχει χόρτα τσιγαριαστά ή τσιγαριστά για την υπόλοιπη Ελλάδα και ουσιαστικά είναι γεμισμένη, είναι φιλέτο και κλασικά αχνιστά. Κλασικά δεν είναι τίποτα εδώ. Όλα έχουν την ιδιαιτερότητά τους και την παραπάνω έξτρα νοστιμιά. Μύδια αχνιστά. Οπότε τι κάνουμε τώρα, τρώμε.

Ένα είναι σίγουρο. Όποτε και αν έρθεις εδώ, όποια εποχή, θα φας τέλεια. Εγώ όσες φορές έχω έρθει, τέλεια έφαγα όπως και σήμερα. Άρα τι θα κάνω, θα ξανάρθω.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε σε ένα σημαντικό γεώτοπο του γεωπάρκου της Ιτίας. Καταρχήν να πούμε ότι το γεωπάρκο της Ιτίας είναι όλος ο Δήμος Ιτίας. Όποια περιοχή να πάει κανείς, δηλαδή είναι γεωπάρκο. Απλά σε κάθε περιοχή υπάρχουν και σημαντικά σημεία, όπως το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, που είναι το Φαράι των Αγίων Πάντων και οι μανιταρόμορφες γεωμορφές που βλέπουμε πίσω μας, που είναι κυρίως είναι Μαργαρική Αρεστόληθη, το πιο μαλακό πέτρωμα και πάνω πιο σκληρό πέτρωμα και δημιουργεί αυτό την όμορφη μορφή που έχουν τα πετρώματα σαν μανιτάρια από τη διάβρωση του αέρα και του νερού. Είμαστε στο Φαράι των Αγίων Πάντων, είναι μια σημαντική γεωδιαδρομή. Υπάρχει ένα σημαντικό μονοπάτι από εδώ μέχρι τη Σκοπή. Και αντίστοιχα, το σημείο που βρισκόμαστε τώρα είναι και μια διασταύρωση και άλλων γεωδιαδρομών που μπορεί να την κάνει κάποιο οδικά και να πάει στη Μονή Φανερωμένης και να πάει σε άλλα σημεία του γεωπάρκου που είναι πολύ σημαντικά. Το γεγονός ότι όλο το Δήμο Ιτίας είναι γεωπάρκο της UNESCO, αυτό είναι μια υπεραξία στην περιοχή μας, που δηλώνει ότι πέρα από τη γεωλογική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον, έχει και τους ανθρώπους που πείζουν σε αυτό. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν τα παγκόσμια γεωπάρκα και στη γαστρονομία, γι' αυτό υπάρχει και μια παγκόσμια κίνηση στο γεωπάρκο για την ανάδειξη της γαστρονομικού τουρισμού και της γαστρονομίας κάθε περιοχής. Το θεωρούν πολύ σημαντικό, ειδικά όταν είναι από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα. Και το γεωπάρκο της Ιτίας έχει πιστοποιήσει πολλούς παραγωγούς που παράγουν αυτά τα προϊόντα μέσα στο γεωπάρκο. Και νομίζω ότι αυτές τις μέρες που είστε στην περιοχή μας θα γευτείτε αρκετά πράγματα από την περιοχή μας.

0: 10 λεπτά από τη θητεία, ο δικός, κολυμπώντας δεν τολμάω να έρθω. Δεν θα σου πω που είμαι, πάω σε μια παλιά φίλη, επίσης δεν θα πω τι θα κάνουμε. Σου κάνω την ερώτηση τώρα, τη μία, την κρίσιμη, τη μοναδική. Πότε ξανακάναμε νερόπιτες στη θητεία?
1: Πριν 10 χρόνια.
0: Είχαμε μαύρα μαλλιά, στην κεφαλή και τώρα...
1: Εφύγανε.
0: Τώρα ούτε πομάδα δεν την πιάνει. Λοιπόν, είσαι η μοναδική στο είδος σου, να το πω έτσι κλισέ, όχι μόνο για την Εράτη, είσαι μοναδική στο είδος σου στη Σιτία. Γιατί ναι, διαφοροποιείσαι ως χαρακτήρας, ως προσωπικότητα και ως στάση ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Ο νοό νοήτο. Και το κλείνουμε εδώ. Επί το έργο. Η ζύμη, θα πούμε σε λίγο αναλογίες ή όχι?
1: Η ζύμη είναι νερό,
0: ναι,
1: αλεύρι, λάδι.
0: Είναι σαν χυλός για να καταλάβετε.
1: Είναι σαν χυλός, άμα το
0: λουκουμά να καταλάβετε,
1: είναι
0: έτσι
1: πλαστό.
0: Δεν κάνε λίγο να δει ο Κώστας εδώ και ο κόσμος. Αυτό, αυτό.
1: Πάρα πολύ μαλακή ζύμη. Ωραία.
0: Ευπλαστή.
1: Πάρα πολύ.
0: Με αρκετή γρασία.
1: Έτσι που είναι
0: το
1: να κάνει
0: το κρατάω εδώ.
1: Έτσι που είναι να πάρουμε ζύμη,
0: ναι,
1: να βάλουμε αλεύρι.
0: Δουλεύει στο αλεύρι.
1: Και παίρνουμε ζύμη όσο είναι στο χέρι μας.
0: Περίγα μπάλα.
1: Μία μπάλα. Να γεμίσει η χούφτα μας,
0: ναι,
1: ζύμη.
0: Αναλόγως τη χούφτα και το τηγάνι. Ναι.
1: Το απλώνουμε σε αλευρωμένο πάγκο. Mm-hmm. Παρακαλώ, θα ήθελα ένα ποτήρι νερό.
0: Oh. Εμφιαλωμένο.
1: Όσοι...
0: Ήθελα σινό.
1: Όσοι... βρίσεις.
0: Για πες τώρα εδώ.
1: Όσοι είναι η ζύμη, είναι και η μυζήθρα.
0: Ξύγαλο δεν μπορούμε να βάλουμε εδώ.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Είναι
1: μυζήθρα ντόπια βουτυράτη.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Κάνουμε αυτό το πουγγί.
0: Τύπου σφαγιανή πίτα, αλλά δεν είναι σφαγιανή.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι καμία σχέση.
1: Καμία σχέση, ούτε η ζύμη,
0: ούτε
1: η μυζήθρα, ούτε,
0: ναι,
1: ο τρόπος που το ανοίγουμε.
0: Και τώρα.
1: Αυτό το πουγγάκι θα το τοποθετήσουμε...
0: Σε ένα λαδωμένο.
1: Σε ελαφρώς λαδωμένο τηγάνι. Και λέγεται νεράτη, γιατί την ανοίγουμε με νερό.
0: Με νερό. Όχι πάνω στη φωτιά, αρχικά εδώ, εκτός φωτιάς. Σωστά ή όχι?
1: Και πάνω στη φωτιά δεν μας πειράζει, απλά το αποφεύγουμε για να μην,
0: ναι,
1: κάψουν τα χέρια μας.
0: Μπράβο. Νερό
1: και
0: τόσο.
1: Αυτό
0: το θυμάμαι αυτό.
1: Νερό τόσο, παίρνουμε από εδώ και ανοίγουμε.
0: Κρατάω αντίσταση. Να πιάσει όλο τον πάτο του τηγανιού.
1: Δεν μας πειράζει.
0: Αυτό το
1: θέλουμε,
0: το ρίζουμε εμείς.
1: Είναι, ναι. Με τα μήλα, είπαμε, από τα δάχτυλά μας, νιώθουμε το τυρί να έχει πάει παντού.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο μαλακή είναι η ζύμη, θέλουμε να είναι και η μυζήθρα. Η μυζήθρα να είναι έξω από το βράδυ, για να έχει ζεσταθεί και να έχει βγάλει όλο το βούτυρο και να έχει μαλακώσει.
0: Βασικό,
1: διότι αν η, μυζήθρα, είναι σκληρή, θα τρυπήσει τη ζύμη και δεν θα πλώσει.
0: Ωραία τύπο, ωραία μυστικά. Είδες, άλλοι δεν τα λένε αυτά.
1: Ωραία. Αυτή είναι η νεράτη μας.
0: Και πάμε για φωτιά.
1: Και πάμε
0: απλά
1: για φωτιά.
0: Πού είμαστε όμως, είπαμε?
1: Είμαστε στο Πλατάνι.
0: Πού είμαστε? Καλά, δεν είπαμε το βασικό.
1: Κοινότητα Σκοπής,
0: ναι,
1: προσμονή Φανερωμένη.
0: Πλατάνι λέγεται περιοχή, δεν είναι?
1: Πλατάνι λέγεται
0: παραλία.
1: Περιοχή, γιατί είστε πλατάνια.
0: Ναι.
1: Η παραλία, Πλατάνι.
0: Και πού να δείτε τι έχει πίσω από εδώ? Έχει ένα μερακλί, ένα σπιτάκι.
1: Ένα σπιτάκι
0: όνειρο. Το πουλάς! Πάμε φωτιά.

0: Πάω στους λιόμενους.
1: Πόση ώρα θες να βρεις από εκεί, ανοιχτώσουμε.
2: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Βάλε το πατραχοπέδιλο και έλα, έλα.
2: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Θα κρυώσει. Έλα να σου ταΐσω, έλα. Θα σα πω εγώ μήπως, έτσι σαν το... Πώς κάνουν στη Μύκονο.
2: Θα μας κατηγορήσουν.
1: Τι. Μη φάμε κανένα πρόστιμο μετά. Άκου τώρα, ο Κώστας γράφει να το κάνουμε σε γρήγορη κίνηση. Και θα φανεί ότι είσαι σφαίρα. Γιατί σε βλέπω ότι το πας.
2: Θα γράψεις το καλά.

0: Έλληνα.
1: Το καλό πράγμα και το καλό φαΐ βγαίνει αργό.
0: Τι αργό?
1: Ούτε μη βιάζεσαι, ούτε στο μαγείρεμα, ούτε στο φαγητό.
0: Oh, yeah, yeah. Γενικότερα δεν θέλει να βιάζεσαι. Να το ήρθε. Μέλι δεν έχει.
1: Χωρίς μέλι τα κάνουμε.
0: Μα πώς έφτασες σε τσαχώρημα. Πώς έφτασες σε τσαχώρημα.
1: Έχει και πέτρες να σκοτωθούμε.
0: Όχι, ωραία. Θες μέτριο κομμάτι. Τι καλύτερο πράγμα. Το βάζω στα ίσω στόμα. Τι καλύτερο πράγμα. Και η μουσική.
1: Καλό.
0: Τελέκα. Ο φίλος.
1: Αντάπτε μπάνι. Είναι τον παπά.
0: Α, ναι.
1: Κανονικός παπάς.
0: Πάτερ είναι.
1: Ναι.
0: Πάτερ, εσείς τρώτε ή θέλετε.
2: Έλα, άσε με εμένα.
0: Ε.
2: Άσε με εμένα.
0: Εντάξει.
1: Να βγάλει την τηλεόραση.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Την κάνουμε ελεύθερα.
0: Μπράβο, ελεύθερα. Είχαμε ένα πρόστιμο και τζάμπα υδρώνουμε.
1: Σε βλέπω πως γυρίζεις που γυρίζεις χρόνια.
0: Χρόνια γυρίζω. Αυτό λέμε εδώ.
1: Να είσαι καλά, γυρνάς, να προβάλλεις
0: τους. Να είμαστε καλά γιατί...
1: Τα καλά φαγητά, καλά και πάνω και αυτό που έχει στο σπίτι, το κορόλα. Το κορόλα.
0: Ναι, ναι.
1: Βάλτε να σε κάνουμε λαντουριστό καλό, κερακί.
0: Λαντουριστό.
1: Κερακί.
0: Κερακί δεν πίνουμε.

0: Αρχικά πλένω τα χέρια μου και μετά δοκιμάζω να δω αν έχει καμιά σχέση με ρετσίνα. Ναι, αυτό μυρίζει. Ρουσίνο. Τι. Δεν έχει καμία σχέση με το άλλο που... Όχι ρε φίλα, αλήθεια. Εδώ η ρετσίνα, η φυσική. Απίστευτο, ρε. Κουλουκόψωμο, το κουλούκι.
1: Παλιά δίνανε μόνο στις στήλους.
0: Γι' αυτό τα λένε.
1: Τώρα δεν τρώνε ούτε το κρέας οι στήλους.
0: Και φτάσαμε να τρώμε εμείς, ε. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά λέγεται λαντουριστό.
1: Λαντουριστό.
0: Που σημαίνει τι?
1: Πατσιμάδι, αλάτι και ρίγανη.
0: Γιατί λαντουριστό, πού προέρχεται η λέξη λαντουριστό? Τι, έτσι μήπως το... από το λαντουριστό.
1: Έτσι το βρήκαμε και εμείς.
0: Δεν ρωτήσατε τόσα χρόνια το τρώτε, δεν ρωτήσατε πού βγήκε η λέξη.
1: Σας είπα, ή λαντουριστό ή κολκόψωμα, το ξέρω εγώ.
2: Ναι. Λαντουριστό γιατί το λαντουρίζει.
0: Ναι, γιατί
1: το λαντουρίζει με λάδι, ντομάτα.
0: Το ραντίζει με λίγα λόγια.
1: Ναι.
0: Ραντίζει. Και ραντίζεται. Καλά αυτή εδώ η ρίγανη είναι. Να την πιείς στο ποτήρι. Ριγανάρα, έτσι, να ρίξουμε. Αλάτι.
1: Αλάτι έχουμε εδώ.
0: Ελιές.
1: Ελιές.
0: Δεν βάζεις τυρί, ε.
1: Όχι.
0: Α, μπράβο. Άλλο πράγμα αυτό.
1: Άλλο.
0: Το θέλει ντομάτα, κόκκινη, όρημη.
1: Ντομάτα, λάδι, αλάτι, ρίγανη. Τίποτα.
0: Και από
1: άλλο.
0: Πότε μέχρι πότε μένεις εδώ?
1: Εγώ όλο το καλοκαίρι μένω εδώ.
0: Και φεύγεις το...
1: Όταν... Το χειμώνα, πάμε στο
0: Ελιές. Όταν νυχτώνει νωρίς.
1: Ωραία, μετά τι 10. Άμα έχω παρέα, μπορεί να κοιμηθώ και εδώ. Άμα
0: όχι, εσύ το χειμώνα, όταν νυχτώνει νωρίς, φεύγεις και από εδώ μόνο.
1: Δεν καθόλου δεν έρχομαι εγώ.
0: Δεν έρχεσαι το χειμώνα, όχι, το δώσεις σε μένα
1: ναι,
0: να κάνω γιόγκα.
1: Ναι.
0: Να το προσέχω κιόλα. Φυσικά μου καθίσω εγώ εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ούτε μια μέρα δεν κάθομαι.
1: Καθόλου,
0: ξέρω εγώ.
1: Άμα δεν έχει παρέα.
0: Με παρέα θα έρθω. Το θέμα είναι τι παρέα θα έχω. Η παρέα κάνει διαφορά. Εσύ κάθεσαι εδώ πέρα μόνο σου, συνέχεια.
1: Όχι.
0: Ριγανίτσα.
1: Βάλε ρίγανη, λαδάκι από
0: λάδι, πάνω. Λίγο έτσι.
1: Στιακό. Και αλάτι, και φάτε. Να μου πείτε.
0: Να το. Πω πω λαδάρα.
1: Βάλε, βάλε.
0: Εντάξει, με μέτρο μωρέ. Να παντού να πάει. Έτσι. Πώς να βάλω. Το έτσι να ποτίσει, είναι αφράτα από τα παξιμάδια.
1: Ναι, μωρέ.
0: Αφράτα. Είναι τα κλασικά, τα κρυφνά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το βάλουμε και λίγο αλάτι.
1: Και καλή όρεξη.
0: Όπα, να πω. Και τι, καλή παρέα και ρακί πίνετε εδώ. Ρακί δεν πίνετε εδώ. Ρακί ή τσικουδιά. Και εγώ τσικουδιά τη λέω. Δεν υπάρχει ρακί.
1: Είναι τουρκική λέξη.
0: Μπύρα! Μια ευχάριστη λέξη ακούσει και μόλις τώρα. Θα την πιω με την πίρα, ναι. Είναι παγωμένη στο νερό.
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι μερίζει ρητσίνο, αλλά καμία σχέση όμως. Το νερό είναι χιόνι, φυλάκια. Πάμε κουλουκόψω μου.
3: Οσμίζομαι τη φωτιά λίγο παραπάνω.

από ό,τι πρέπει, γιατί έρχεται προς τα δω ο καπνός. Άρα πάμε να κάνουμε μια ομελετάρα που θυμίζει Κρήτη κατά 90% αν εξαιρέσουμε τα λάτια που είναι μισολογίου. Πιπεριά. Έχουμε αυτό εδώ το μαχαιράκι το ωραίο με τα δοντάκια της Σοπινέλ. Ακούστε. Σύγκλινο Αντωνάκι μέσα σε ελαιόλαδο. Καθαρό κρέας, το κόψω και αυτό σε ζαράκια και απλά τα πράγματα. Θα πάμε στη φωτιά, έχει και σπανάκι, σπάσουμε και τα αυγά και σε 5 λεπτά έχουμε μελέτα. Το αλάτι που βλέπετε προέρχεται μόνο από την όμορφη λίμνο θάλασσα του Μεσολογγίου, από την περιοχή που προστατεύεται από περιβαλλοντική συνθήκη για τη διατήρηση και τη συνετή χρήση των υγροτόπων. Πάμε και πιπέρι, salt, όντιση και χτυπάμε. Τι θέλει μια τέτοια χωριάτικη ομελέτα, καλή ρίγανη. Ρίγανη Κρέτα Βοτάνικα, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το e-shop της Κρέτα Βοτάνικα, όπως και πολλά άλλα. Τσάγια τα πάντα. Θα τα σοτάρω με ελάχιστο ελαιόλαδο και θα τα θερέσω. Επιπλέον ελαιόλαδο. Σπανάκι, baby. Τυρί άλμης, κρητικό φυσικά, μαστοράκης, γυρίζω, διπλώνω την ομελέτα, να ψηθεί λίγο ακόμα και σερβίρω με παξιμάδια. Σπάμε παξιμάδια, γύρω γύρω, λίγο ελαιόλαδο πάνω και έχουμε ομελετάρα.

0: Τζορτζ, TikTok πώς είσαι?
1: Έτσι, όλα καλά εσύ.
0: Ε?
1: Όλα καλά.
0: TikTok, πώς σε βρίσκουμε?
1: Βρισκόμαστε στη Σιτία.
0: Ναι.
1: Πάμε να κάνουμε αντικριστές με δυνάδες.
0: Αντικριστές με δυνάδες, αλλά εγώ σου λέω για το TikTok όμως. Γιατί εκεί σε ξέρει ο κόσμος. Κάτσε λίγο, πώς είσαι?
1: Κάτσε, όλα καλά. Δέξτε το εκεί, η ζωή σαν μαντινάδα.
0: Η ζωή σαν μαντινάδα. Εδώ ψάχνουμε να τη βρούμε τη ζωή σαν μαντινάδα. Και άμα τη βρούμε, θα τη βρούμε. Δώσουμε ένα λεπτό, τη βρήκα. Να το.
1: Τη βρήκαμε.
0: Εδώ. Και θα κάνουμε αντικριστές μαντινάδες.
1: Αντικριστές μαντινάδες.
0: Ναι, θα προσπαθήσω τώρα εγώ να βρω ένα φίλο μου. Δεν λέω
1: ωραία, ωραία.
0: Και ο Θεός βοηθός. Αχ, και να ξέρεις τι ετοιμάζω για σένα. Έχεις λίγο χρόνο για μένα?
2: Πολύ, για πέρα.
0: Λοιπόν, ξέρεις που είμαι?
2: Πού είσαι?
0: Είμαι στην άλλη άκρη της Κρήτης, είμαι στη Σιτία. Και έχω ένα παλικάρι το οποίο είναι, ξέρεις, έχετε την ίδια κουλτούρα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, την ίδια τρέλα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Την ίδια καλή τρέλα.
1: Το ίδιο πάθος, την ίδια
0: τρέλα. Ίδιο πάθος.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Παίξε μπάλα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Γιώργος Χάρηκα.
0: Σήμερα δεν έχεις ενέργεια όμως, δεν έχεις ενέργεια. Δεν ξέρω γιατί.
2: Εγώ, γιατί έχουμε πάει 3 μέρες σε ρίπα πανηγύρια, τα Μπετσινιάνικα, τον ποταμό και χθες ήταν τα Φράτια.
0: Ναι.
2: Και εγώ εκεί μπορεί και μισή ώρα, ούτε και μισή ώρα.
0: Κι εγώ ρε Κωνσταντίνε, είμαι με 2 ώρες ύπνο και είμαι στον ήλιο 17 ώρες, αλλά την ενέργειά μου την κρατάω. Λοιπόν, μία ματινάδα για τη Σιτία θέλω, για να δω ποιος θα την πει την καλύτερη.
1: Πάμε.
2: Στα Χανιά, η Κρήτη όλη αξίζει. Πιο κλώνα του βασιλικού κόβεις και δεν μυρίζεις.
0: Πού είναι η Σιτία μέσα, δεν άκουσα τη Σιτία.
1: Είπες.
0: Πάμε άλλη μία.
2: Όταν σκέφτηκε ο Θεός να φτιάξει πολιτεία. Επήρε χώμα και νερό και έκανε τη Σιτία.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Θα βρισιάζει. Λοιπόν, ραντεβού στα Κύθρα, σ' αγαπάμε.
2: Πότε?
0: Όποτε με καλέσεις.
2: Όποτε θέλετε, ελάτε.
0: Έχω και τον Κώστα εδώ και θα πάρω και τον Γιώργο όμως μαζί.
1: Αρθούμε όλοι μαζί, Κωστή.
2: Όποτε θέλετε, ελάτε. Μόνο ξέρετε τα, όχι τα δάση να φύγουν καμπό στην Ελασκάρο. Με και καλή ελάτε από Σεπτέμβρη, γιατί τώρα δεν είναι πνιμός.
0: Όχι, ρε, σκαμινηθούμε τώρα, τι είμαστε εμείς, τίποτα περίεργοι.
2: Όχι, εδώ είναι πνιμός από ένα σωρό.
0: Και πάμε τώρα εδώ στο Γιώργο να ακούσεις και να κρίνεις, να το βαθμολογήσεις μάλιστα το 10.
1: Λοιπόν, λέει λοιπόν η μαντινάδη δικιά μου, μάγειρας ήρθε σήμερα απόψε στη Σιτία να μας σερβίρει νοστιμιές με γλέντι και μαγεία.
2: Πού, τέλεια, με 20.
0: Ωωωω, αλτρουιστής.
1: Είπε τώρα.
0: Αλτρουιστής. Εδώ δει.
2: Ακούεις πράγματα. Τώρα ξέρεις τι κάνω εγώ.
0: Κάτι ακούω εκεί, τι, που είσαι ετοιμασμένος.
1: Κάτι μπανίζει.
2: Είμαι πάνω από ένα πηγάδι, πάνω από τα πλήμα για να μην πέσει το βουίδι μέσα.
1: Έλα μέχρι δουλειά και εμείς ενοχλούμε, τα ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου Κωνσταντίν.
2: Δεν με ενοχλείτε, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Να είσαι καλά κι εμείς.
2: Γιατί οι Παναγίες φροντές τι άλλες, εφρόζεκτε είσαστε όποτε θέλετε να έρθετε. Και καλά να περάτε, δεν σε έχω ξεχάσει παιδιά, αλλά εγώ δεν παίρνω κανέναν τηλέφωνο. Γιατί...
0: Ναι, δεν μας πείτε, στην γιορτή μας δεν μας πήρε τηλέφωνο. Αλήθεια. Μα είμαι ακόμα πληγωμένος, να το ξέρεις. Γι' αυτό και εγώ δεν σε πείρασα. Ναι, γιατί είναι πρώτη δική μου γιορτή και δεν θα τον πάρω έτσι. Για να του κάνω σπάσιμο.
1: Αμφίδωμα πράγματα.
2: Τα λέω τώρα, γιορτή κρατά 40 μέρες. Χρόνια πολλά και ζητώ συγγνώμη.
0: Τι 40 μέρες τρε, εγώ λέω Βασίλη από την πρωτοχρονιά τώρα 40 μέρες. Και μνημόσυνο να είχα, θα είχα να στηθεί τώρα.
2: Κρατά και παραπάνω. Μόνο να ζητώ συγγνώμη. Χρόνια πολλά.
0: Πλάκα κάνω, βρε Κωνσταντίνε, σε πειράζω. Λοιπόν, φυλάκια πολλά. Τα λέμε ή στη Σιτία ή στα Κύθρα.
2: Στα Κύθρα πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Το.
0: Έτσι. Φιλάκια, γεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας, κοπέλια, γεια σας.
1: Γεια σου, Κωστή.
0: Είδες, δικός μας.
1: Ωραίος, ωραίος. Ναι, ναι, ήταν της κουλτούρας μας.
0: Άρα, έχεις 16.000 προσέγγισης.
1: Έχω 14.000.
0: Μόνο TikTok, τίποτα.
1: Όχι, ναι, μόνο TikTok. Η σελίδα είναι μόνο στο TikTok, ναι. Προς τον παρόν, προς τον παρόν.
0: 116 ξανά χρόνο.
1: Όχι, εντάξει, πάμε.
0: Γιατί, ρε, καλά.
1: Όχι, ρε, όχι, εντάξει. Τώρα θα τα διακοπεί και
0: έχεις δουλειά τώρα, φύγεις, πάρ' σανά.
1: Τώρα ναι, έχω εκδηλώσεις, έχω εκδηλώσεις.
0: Τι εκδηλώσεις?
1: Χορεύουμε αύριο.
0: Και εσύ το καρνέ γεμάτο σαν τον Κωνσταντίνο.
1: Χαμός, εντάξει.
0: Οπότε σε αφήνουμε, χάρηκα πάρα πολύ, ευχαριστώ.
1: Και εγώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Υγεία, φίλε μου.
1: Υγεία και τίποτα άλλο.
0: Έτσι.
1: Αυτό το σημαντικό.
0: Και καλή ψυχή.
1: Λοιπόν, ελευθερία, κάνουμε μια χάρη. Βγάλε μας τώρα, να φαίνεται όμως και ο φωτογράφος πώς μας τραβάει. Ό,τι μιλούμε, κατάλαβες.
0: Είναι βιντεογράφος.
1: Βιντεογράφος. Ωραία, εντάξει.

εκτός από τις νεράτες, τις μυζιθρόπιτες, εκτός από τις κρέπες, μπουγάτσες, τα σπιτικά γλυκά εδώ, το πρωινό, το στιακό, λεμονάδα, σπιτική από τα χεράκια της Διαμάντης, εδώ στο καφέ-καφέ. Ερχόμαστε, είπαμε, 10 χρόνια και θα ερχόμαστε όσο είμαστε καλά. Στην υγεία σας.

τρίτη φορά στη Σιτία, δεύτερη φορά στο Μεράκι. Και θα φάω θαλασσινά αυτή τη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε φάει ντολμαδάκι και διάφορα. Χορηγιάτικη τρως. Τρως. Φάβα τρως.

καλαμαράκι τυρανιτό, λιοτόπισα ροσχάρας, αν έχει. Γαριδάκι τόπι τρως. Τρως. Σκάρα τι κάνει τι ρε. Ωραία, μύθια δεν τρώμε. Εσύ έχεις παραγγελία. Πες και αν πιφτεί της χάρας έτσι για το ξεκάρφωμα. Καλαμάρι που έχει ρε παιδιά. Μα έχει εδώ. Και θα μένουμε, λιτά θα πάμε. Αυτά.

Λοιπόν, αγαπητέ Βασίλη, σήμερα στην καρδιά της Σιτίας, στο λιμάνι, στο κεντρικότερό μας σημείο που θεωρούμε ότι είναι η εικόνα της πόλης. Η καθιερωμένη βαρκαρόλα, θεσμοθετημένη εκδήλωση, η βάρκα μας στολισμένη με τους καλλιτέχνες μέσα. Εκτιμούμε λοιπόν ότι η σημερινή βραδιά θα κυλήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ωραίο βράδυ, δεν έχουμε αέρα, ησυχία, οπότε θα απολαύσουν και οι δημότες μας και οι επισκέπτες μια μαγική βραδιά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία. Να είστε καλά.

0: μαγιό, έχεις μαγιό. Τι θα κάνουμε ανταλλαγή τα μαγιό.
1: Ωραία, βγάλω τα όλα και πάμε μέσα.
0: Ωραία, άμα τα βγάλω όλα θα με αλάνει.
2: Θα είμαι για τηλεοπτικό μαγειρικό σοου. Δεν θα είμαι για...
1: Έχει από πίσω, ε.
0: Πού? Α, εκεί είναι ελευθέρας βοσκής.
1: Ναι, ελευθέρα.
0: Ε?
1: Ελευθέρα.
0: Ελευθέρας βοσκής.
2: Για εκεί είμαι εγώ.
1: Περνάς τα βρακάκια και δεν θα...
2: Γιατί και ελευθέρας είμαι και βοσκής είμαι.
0: Πάω. Διάλειμμα για διαφημίσεις.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Caval και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορούν τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε

0: ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
1: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το ενλευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ενλευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και τις νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

καλύστη. Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Κύμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι, τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό, αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανά και βαπτιστικά. Εδώ που προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας. Με

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Και το brand Χανάγια γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν. Με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοσολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εκείνο το βράδυ όταν χάσαμε, εγώ κάτσα και αγκάλιασα όλους τους παίκτες που περάσανε με τα μετάλλια και χαιρέτησα όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ήθελα αυτό το feeling να με κάψει μέσα μου, like that failure feeling, that I want to turn it, αυτό το πείσμα, and be a winner.

0: Καταρχάς μας έμεινε η πίκρα από την προηγούμενη χρονιά ότι δεν ολοκληρώσαμε αυτό που θέλαμε. Αυτό το είχαμε μέσα μας ως ένα κομμάτι που κάτι έλειπε από το παζ. Και ξέροντας πλέον τι λάθος κάναμε την προηγούμενη χρονιά, θεωρούσαμε τους εαυτούς μας ακόμα πιο έμπειρους για να φτάσουμε, αν καταφέρναμε να φτάσουμε στον τελικό, το πόσο πιο όριμοι θα είμαστε και τι πρέπει να προσέξουμε.
1: Άραγε, πόσοι πίστευαν ότι ο Όφη θα μπορούσε να επιστρέψει στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας Μπέτσον για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πόσοι πίστευαν ότι σε διάστημα σχεδόν ενός χρόνου ο Όφη θα διεκδικήσει 4 φορές ένα τρόπαιο. Πόσοι περίμεναν ότι ο Όμιλος είχε ελπίδες να κατακτήσει το κύπελο, βρίσκοντας στο δρόμο του τους 2 από τους 3 διεκδικητές του πρωταθλήματος και μάλιστα σε αγώνες που διεξήχθησαν μακριά από το νησί μας. Όσοι σκέφτονταν θετικά όταν έπρεπε, ένα βήμα πριν από το τελικό, να περάσουμε από την έδρα μιας ομάδας με σερί 7 νίκες και 3 ισοπαλίες σε 10 αγώνες. Όσοι πίστεψαν στην ομάδα, όταν στο δεύτερο ημιτελικό ο Όφη χρειαζόταν νίκη για να πανηγυρίσει τη μεγάλη πρόκριση και για μια ώρα αγωνιζόταν με παίχτη λιγότερο. Τελικά, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πιστέψαμε εμείς.
2: Make us proud, guys. Make us proud. Make proud your families. Make proud your the fans. Make proud everyone who is every day with you. Players who don't play, we are one. Either we are all in or nothing at all, guys. All in, guys. Today, all in.
3: Today is our chance. It's second chance. Don't leave it. Play for you. Play for your families. Play for your careers. Play for all the fans that they came here again, second year, 8,000 came here just to see you. Believe on you, believe on the guy that is next to you. Okay, and we are all here together. Together. What?

0: Ο δρόμος του Όφη μέχρι να ραφτεί το δεύτερο αστέρι στο σήμα, μόνο με ροδοπέταλα δεν ήταν στρωμένος, σε μια περίοδο στην οποία η ομάδα έψαχνε τα πατήματά της. Η αρχή για τον φιναλίστ του κυπέλου έμελε να είναι και κλεισμένο των θυρών στην ιστορική του έδρα, το Γιωτή Κουλέ, με αντίπαλο την Καβάλα.
1: This game, of course, I remember because it was our last game, I think, in the Kulé that we all loved that stadium there with our fans. And of course, I remember this was the beginning of the tournament of the cup that what we finally achieved and win it.
2: Που η τύχη το έφερε και στο πρώτο μου μάτσο με την Καβάλα, ουσιαστικά τον τεμπούτο μου. Έπαιξα στο Γιωτή Κουλέ, χωρίς κόσμο μένα, αλλά μόνο και μόνο που παίζει εκεί μέσα είναι κάτι σπουδαίο.
3: Work in our direction to make it to be enjoyable. 1, 2,

0: Νιώθω πολύ τυχερός που έπαιξα σε αυτό το γήπεδο. Μου άρεσε πάντα, πολλά χρόνια. Το γεντικουλέ και στεναχωρήθηκα όταν φύγαμε. Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, είχαμε αρκετές ευκαιρίες να σκοράρουμε, αλλά δεν είχαμε την τύχη. Στο τέλος πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε και ήταν το πρώτο βήμα για να φτάσουμε μέχρι εδώ σήμερα.
1: Βγαλμένο από σενάριο ταινίας είναι το γεγονός ότι ο ήρωας μιας εποχής είναι αυτός που ρίχνει τους τίτλους τέλους. Ο Χουάν Νέιρα, ο εμβληματικός ηγέτης του Όφη και πρώτος ξένος σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας, πέτυχε το τελευταίο γκολ στο κύκνιο άσμα του ιστορικού γεντικουλέ. Φίλησε το χορτάρι και ο όμιλος μπήκε με το δεξί στο θεσμό του κυπέλου. Κανένας όμως δεν μπορούσε τότε να φανταστεί τη συνέχεια.
2: Όπως θα δείτε σήμερα τον Σεγγέλια που έχει χώρο μπροστά του, κάνει κίνηση και ο νους. Ίσως πρέπει να μπάλα, θα πει στην περιοχή, περνάει και την τερματοφύλακα. 1-0 στο 20 λεπτό, όφι ανοίγει το σκορ με τον Τιάγκο Νους.
3: El anterior marqué 4, así que hice una mejor copa, pero esta vez la ganamos, así que es más importante.
2: González. Νέα κάθετη πάσα για τον Σεγγέλια που μπαίνει στην περιοχή. Εντυπωσιακό τελείωμα από τον Λέβα Σεγγέλια. Το 43, Όφη κάνει 2 τα γκολ του. Όφη Καβάλα 2-0.
4: Was our first step there and first important and solid win there was in the Ντικουλέ. And all the memories that we had there previous years, this was a little bit sensitive, of course, to play last game there.
2: Σανσέδο, ανοίγει δεξιά για τον Μαρινάκη. Κοντά του είναι ο Νέιρα, βρίσκει χώρο αρχηγός. 3-0, εντυπωσιακό γκολ από τον Χουάν Νέιρα, τον αρχηγό του Όφη, ο οποίος ήδη και φυλάει το πορτάρι του Ντικουλέ.
5: En ese momento no me había dado cuenta que era el último partido en nuestro estadio y también tenía muchas ganas de hacer un gol con Offi y la verdad que fue un momento muy lindo en el inicio de la Copa.

0: δεύτερος σταθμός της πορείας προς τον τίτλο «Η Καλυθέα». Μια ομάδα της Αθήνας με δυναμική από το παρελθόν και με στόχο την επιστροφή της στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Όφη ήθελε απλώς να κάνει τη δουλειά του και να συνεχίσει την πορεία του χωρίς βαθμολογική απώλεια.
1: Παίζουμε, ναι, με μια ομάδα β' εθνικής, αλλά πρέπει να έχουμε την ταυτότητα του φιναλίστ και να έχουμε τη διάθεση και τη συνέπεια στη διοργάνωση να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται.
2: We had bad situations, we had bad moments during the year, but we have the cup, we had the cup. When we lose four games in a row last year, we had the cup between these games, but we take technology. This is today, technology. We had a bad game, but we have to suffer now, eh? We have to change it alone. We are, no one else. If you want to have it this, you have a final again, you have to suffer.
3: Yes.
2: In this pitch, in these games, eh? Serious, from now on, serious, come on.
1: Hi. Ήταν όλα τα παιχνίδια κομβικά για μας, γιατί βάλαμε εξ αρχής αυτό το στόχο, οπότε δεν θα διάλεγα κάποιο. Ήταν ο στόχος μας ο κύπελο και κοιτούσαμε κάθε παιχνίδι να το κερδίσουμε για να φτάσουμε εκεί.
4: Αν κοιτάξεις και γυρίσεις πίσω το χρόνο, είναι και αυτά παιχνίδια που είχαν καθοριστικό ρόλο για την πορεία και τη συνέχεια.
5: Νέιρα για τον Καραχάλιο στην περιοχή. Το πλασέ, Σαρτζέτο, το γκολ. 1-0 για τον Όφη στο 45. Μένει κατεβασμένη η σημαία. 1-0 ο Όφη πριν από την λήξη του πρώτου μηχρόνου. Αποδέχτησε από κοντά ο Σαρτζέτο.
6: Algo muy lindo, porque veníamos de un momento no muy bueno, con unas series de partidos que estamos perdiendo y bueno, desde ese partido creo que fue que empezamos a crecer y nada, estoy contento porque fue bueno el primer gol de nuestra, ¿cómo se dice? Del empiezo de nuestra racha.
7: The game in the second half will be

0: how quickly you cover the space after the ball opens.
1: Σαρδέλης πρώτη επαφή με την μπάλα, στον Τυράκο στο γέμισμα, δεύτερο δοκάρι καθί για τον Πλασέ. Αναγκάζει τον Λίλο σε απόκρουση.
2: Ήταν η αρχή της χρονιάς, γενικά δεν είχαμε ξεκινήσει και πολύ καλά, αλλά

0: είναι μια μεταβατική περίοδος για την ομάδα μας. Ο Μίλαν Ράσταβατς αποτελούσε ήδη παρελθόν από την τεχνική ηγεσία. Με αντίπαλο τον Ηρακλή, ο Στέλιος Βενετίδης κάθισε στον πάγκο ως υπηρεσιακός και στην εξέδρα, ο Χρήστος Κόντης με τους συνεργάτες του έπαιρναν την πρώτη γεύση από τη νέα τους ομάδα.
1: Άλλη μια χρονιά, η ομάδα θα πάει στο τελικό του κυπέλλου και φέτος θα το πάρουμε. Πέρυσι τα λέγαμε, ήταν λίγο κουβισμένος νεάρος, φέτος όμως έχουμε την εμπειρία να πάρουμε τον κύπελλο.
2: Σκορ σήμερα με τον Ηρακλή, σκορ.
1: Δεν μπορώ να πω, θα κερδίσουμε όμως.
3: Nico Cola. Para mí me hace estar mucho más tranquilo, me hace verla ella feliz, me hace a mí estar tranquilo y disfrutar del juego porque sé que ella desde fuera disfruta viendo a su padre ser feliz en la cancha y hacer lo que más le gusta y para mí es me relaja, me da felicidad, me hace demostrar luego de lo que soy capaz.
4: This was like my job to do in this moment when I don't play to try support with the words. So from the first game till last game, team show character.
5: Μια νίκη κυπέλλου σου δίνε έτσι έξτρα ψυχολογία για τη συνέχεια.
6: Πήρε την κεφαλιά Κούστα μέσα στην περιοχή. Γκολ για τον Ηρακλή. 0-1 στο 28. Και εδώ όπιτα απαντήσει μετά από μια στατική φάση. Ο Ράκονιατς θα φέρει το μάτς στα ίσια για τους κριτικούς στο 35.
7: We must play more fast. You have a lot of goals and only with Thanasis, with right side, make some pressure. We need more. Play more fast and play only with the ball.
8: Το παιχνίδι του Ηρακλή ήταν για μας πάρα πολύ κομβικό και κρίσιμο και με τον κύριο Στέλιο που βοήθησε στο παιχνίδι αυτό, γιατί θέλαμε την τρίτη νίκη, αν δεν κάνω λάθος, ώστε να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά την πρόκρισή μας στον επόμενο γύρο του κυπέλλου με 9 πόντους, έχοντας μπροστά ακόμα ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ αυτό που είπα πριν, ότι η ομάδα συνέχισε να έχει μια δομή όσοι είχαν μείνει από πριν, ώστε να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Και παρότι εκεί είχαμε δυσκολίες, η ομάδα κέρδισε.
6: Εδώ ο Νούς πήρε την κεφαλιά, το σούτ από Σεγγέλια. Νούς από κοντά, η ανατροπή για τον Όφη στο 83.

0: προπονητής ότι όταν βλέπεις μια ομάδα που δυσκολεύεται, που έτσι δεν πάει καλά για διάφορους λόγους, δεν είσαι μες στην ομάδα, είσαι απ' έξω, παρακολουθείς, αλλά δεν ξέρεις ακριβώς τα προβλήματα. Λες ότι εδώ πέρα υπάρχει χώρος για δουλειά και νομίζω ότι αυτό ισχύει και στη δικιά μας την περίπτωση, ότι μπορέσαμε να επέμβουμε σαν προπονητές, μπορέσαμε και εμείς να κάνουμε δουλειά, να βάλουμε δουλειά και να αλλάξουμε την εικόνα. Αυτό ουσιαστικά είναι που έβλεπες τότε βάσει της εικόνας που είχε η ομάδα.
1: Η έλευση του coach, όπως και φάνηκε, νομίζω άλλαξε όχι μόνο εμένα, αλλά και όλη την εικόνα της ομάδας.
2: Σίγουρα, σε μια ομάδα όταν αλλάζει ο προπονητής, πάντα θετικά επηρεάζει αυτό. Όλοι οι παίκτες ξαναρχίζουν την αρχή, έχουν ένα κίνητρο για να δείξουν σε νέο προπονητή και νομίζω αυτό ήταν και το κλειδί στην εικόνα μας.
3: Ερχόμενος ο κύριος Κόντης, ένας άνθρωπος με φιλοδοξία, με πνεύμα νικητή, με νοοτροπία νικητή και με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Μετέδωσε, μεταλάμβανε αυτή την πίστη στην ομάδα, σιγά σιγά πιστεύοντας όλοι στο πλάνο του και με το χρόνο και τη φιλοσοφία του. Η ομάδα βγήκε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση με τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε και φτάσαμε στην επιτυχία.

0: Στις αρχές του Δεκέμβρη, λίγες μέρες μετά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του Όφη, η ομάδα ακόμα ψάχνει τα αγωνιστικά της πατήματα. Παρά την ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τη μοναδική ήττα στην πορεία προς τον τίτλο, ο Όφη, με τον Χρήστο Κόντι για πρώτη φορά στον πάγκο του σε αγώνα κυπέλου, άλλαξε το σύστημα και έδειξε ότι είναι ανταγωνιστικός απέναντι στη μετέπειτα πρωταθλήτρια. Ήταν ο αγώνας που όλοι άρχισαν να πιστεύουν.
1: Θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια με την ΑΕΚ ήταν παιχνίδια που έβλεπες διαφορά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Έβλεπες μια ομάδα που σιγά σιγά άρχισε να βρίσκει τα πατήματά της. Έβλεπες μια ομάδα που σιγά σιγά με ένα πολύ καλό αντίπαλο γινόταν ανταγωνιστική. Άρα νομίζω ότι ήταν παιχνίδια που μας δώσανε έτσι το σθένος για να συνεχίσουμε πιο δυνατά.
2: We attack together, we defend together, like team, compact, strong, aggressive. When we have the ball, we try to play our game, we are brave with the ball, find good solutions, good decision making, very important, without the ball, all together, what we say, how we cover, how we press. All right, guys, Ade, let's go.
3: Καλώς Κάμις. Και έχει στηρίγματα στο πρόσωπο του Περέιρα. Εκεί δίνει την μπάλα ο Αργεντινός. Χάνει το κοντρόλ, αλλά δεν χάνει την ευκαιρία, πέφτοντας με το αριστερό στο 19ο λεπτό. Πέντραες για τον Περέιρα. Περέιρα γυρίζει. Ζωάο Μάριο 2-0.
4: Νομίζω αυτή η στιγμή δεν γίνεται να ξεχαστεί αρχικά. Ήταν η σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα μου. Ήταν ο πρώτος αγώνας με τον Όφη, με την ομάδα την οποία ξεκίνησα και πιστεύω θα συνεχίσω για πολύ ακόμα.
3: Τελή σέντρα, είναι καλή στο πίσω δοκάρι, ευκαιρία για τον Όφη, ο Σαλσέδο τον σταματά ο Μπρινιόλι και η σημαία μένει χαμηλά. Πολύ δύσκολη και κρίσιμη επέμβαση από τον Ιταλό στον Έντι Σαλσέδο, κρατά το 2-0.
5: Well, every game is a crucial one, but I think we really showed up in all of these games and and showed the quality and courage to go to the final all the way and to win the cup.

0: Ο αγώνας με τον Αστέρα είχε τη δική του ιδιαιτερότητα. Οι Αρκάδες ήταν ο αντίπαλος κόντρα στον οποίο ένα χρόνο πριν ο Όφη είχε προκριθεί στον τελικό. Μέσα στο Ηράκλειο ήθελαν μια άτυπη ρεβάνς και συγχρόνως έψαχναν τη δική τους αγωνιστική ανάταση. Το σύνολο όμως του Χρήστου Κόντι είχε ήδη αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά του και να βγάζει μέσα στο γήπεδο τη δυναμική του.
1: We start from today. All together, guys. We need to qualify and qualify through our game, guys, together.
2: Ήταν εκείνη η βδομάδα που είχαμε τα δύο παιχνίδια με τον Αστέρα και ουσιαστικά αυτό μας έβαλε σε ένα προβληματισμό, αλλά θεωρήσαμε σαν προπονητικό staff ότι αν κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, πάρουμε μια καθαρή νίκη. Μετά παίζαμε με την ΑΕΚ, άρα είχαμε μετά να παίξουμε ένα μάτς πολύ δυνατό, αλλά έπρεπε να περάσουμε αυτή την ομάδα, τον Αστέρα, που δεν ήταν στα καλύτερά του, αλλά ήταν ακόμα μια ομάδα που έχει πέρσι έφτασε στον ημιτελικό με τον Όφη. Είναι μια ομάδα παραδοσιακά στην πρώτη κατηγορία με καλές παρουσίες, άρα ήταν ένα μάτς κλειδί νομίζω για μας.
3: 90 minutes. And we start very strong, guys. We start very strong. They don't have the pace. We have the pace. They don't play 15 days. We have the pace. We are more active.
4: We're at home, but come on, guys. Every good game is like a final. Come on, guys. Let's play for each other. We fight for each other. We are a family. Come on, guys. When I came back, I was thinking in my head that this is a way that we should keep. And as you see in the final, it was we was losing. We came back. We came back twice, and we win it. So it's a family.
1: And no disappointment. Eh? Whatever happens, the game is 95 minutes until the end. No disappointment. No head down. Always fight. Always fight. Always be there. Always be together. Let's do it today, guys. Let's do it today. Allez, let's go. Let's go.
5: Come on. Come on. Come on. Boys, it's not a joke, eh? It's not a joke. We have to go again to the final. We can go. We deserve it. But this year we will win it. From today we start, eh? Come on, let's go! 1, 2, 3, 4!
6: Ήταν ένα σημαντικό σημείο εκεί, διότι πέρυσι ήταν με τον Αστέρα τα ημιτελικά. Οπότε φέτος ήταν ένα καλό match να μας δώσει μια παραπάνω ψυχολογία. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο μάτς, γιατί ήταν και του πρωταθλήματος και του κυπέλλου, ήταν την ίδια εβδομάδα. Νομίζω ότι από εκεί σιγά σιγά ξεκινήσαμε να έχουμε ξανά βλέψεις για κάτι καλύτερο και κάτι μοναδικό όπως το φετινό πάλι.
7: Τρεις περιοχές έχει τοποθετήσει στην αμυνά του Αστέρα. Εκτελεί ο Μπόρχα Γκονθάλεθ. Η μπάλα περνά και καταλήγει στα δίχτυα.
8: Fue un partido difícil que sabemos que iba a ser complicado en casa, pero bueno, desde ahí solo pensé en poner el balón dentro de la portería. Al final es un sitio complicado para chutar, pero bueno, creo que con la confianza que tengo salió bien.
9: Θα πάει ο άτομα. Ναι, θα αφήσει ένα μέσο. Είναι δύο ώρες ψήσεις του κύριε σου. Ναι, μόλις φύγει εδώ τις δύο μέσες.
10: Δηλαδή αν δω και εγώ εκεί ο...
9: Όχι, εσύ δεν θα αφήσετε. Αυτή θα πάει, αυτή θα πάει, αυτή θα πάει. Και πρέπει να φέρετε ένα μέσο εδώ. Να το γραμμίσετε καλύτερα.
11: Στα περισσότερα και στα πιο κρίσιμα παιχνίδια εκείνης της περίοδου, συγκεκριμένα του κυπέλου, πάντα βρίσκαμε τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια.
12: Ήταν κομβικό μάτς, γιατί ήταν εκεί, πιστεύω, η αλλαγή που κάναμε σαν ομάδα και πατήσαμε ένα κουμπί και αλλάξαμε. Μας βοήθησε και το παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Αστέρα που ήταν μαζί, που ήταν και με μεγάλο σκορ και αυτό μας έδωσε περισσότερο αυτοπεποίθηση και πιστεύω από εκεί και μετά σαν ομάδα είχαμε βρει τα πατήματά μας, είχαμε βρει τη χημεία μας και πήγε μόνο του.
9: We have the game, we have the first time, I enjoy, I start to enjoy, I start to be happy.
13: because I like how you play. And for me, this is the best feeling. I want to see you enjoy the game. Play, play, create, play again, move the ball. All players should be involved.
7: Εκτελεί ο Ισέκα στα δίχτυα 2-0 στο 58. Είναι πλέον πάρα πολύ κοντά, είναι grand favori για την πρόκριση στα προημιτελικά.
4: Since I left, I was always thinking about Ofi. So as soon the possibility to come back was there, I was very happy. And first game at home in let's say a important game. It was very, very pleasant to help the team and score that goal. It means that

0: Όφη είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ ήδη τρεις φορές σε πρωτάθλημα και κύπελο, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες. Παράλληλα, η αντίπαλός μας έτρεχε ένα σερί 12 νικών και 2 ισοπαλιών σε όλες τις διοργανώσεις. Και φυσικά, αγωνιζόταν στην έδρα της. Αυτός ο αγώνας όμως ήταν ένας αγώνας αποδείξεων, υπερβάσεων. Γιατί αν θέλεις να πετύχεις κάτι μεγάλο, πρέπει να ξεπερνάς τον εαυτό σου και τα όρια σου.
1: Εκεί πιστέψαμε κι εμείς μέσα μας και έξω μας ότι αφού αποκλείουμε την ΑΕΚ που μέχρι τότε, βασικά μέχρι τώρα δεν έχει ούτε μία ήττα, καταλαβαίνουμε ότι πλέον είμαστε βασικοί υποψήφοι για να ξαναφτάσουμε στον τελικό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί το κάναμε και εκτός έδρας με μια πολύ πιστική εμφάνιση, δεν κλειστήκαμε πίσω, δηλαδή τους παίξαμε στα ίσα. Οπότε νομίζω ότι εκεί, εντάξει και εγώ και οι συμπαίκτες μου, νομίζω ότι το πιστέψαμε 100% ότι μπορούμε να ξανά είμαστε στον τελικό.
2: We need defense. We have one. We have one in attack. Only one. Come on, eh? We need defense.
3: Only one thing I will tell you. Don't dare to relax. Don't dare to be arrogant. Don't dare to underestimate this team, eh? We are in a good momentum. But we have to play very hard today. We have to play our game. We have to be very strong today. We have to be very positive today. All of us, like group, as I told you.
4: Δεν μπορούμε να χάσουμε και τέταρτη φορά από την ΑΕΚ. Έπρεπε να βρούμε τον τρόπο.
5: 93 Warriors, to write history. Today we will write history, eh? Come on. 1, 2, 3.
6: Coffee! Let's go!

0: Σαλσέδο. Ο Σενγγέλια πάτησε για τον Λούς, ο οποίος θα σημαδέψει το δοκάρι και δεν μπόρεσε να πάρει το rebound στην επαναφορά. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ρούτσος για τον Νους, ξανά με την περιοχή ο Νους, τα δύο Μπρινιόλι, το σουτ, επέμβαση από τον goalkeeper της ΑΕΚ.
1: Θεωρώ ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, αξίζαμε σίγουρα πέρα για πέρα την νίκη, δουλέψαμε πάρα πολύ και τακτικά μας ήταν πάρα πολύ καλή και στο physical κομμάτι μας ήταν πάρα πολύ καλή. Γενικά κάναμε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα.
2: We need to control, they don't like to press. So one, two touches, you play, then we relax, then we stay, 4-4-2, and we have this play, find good actions to attack.
0: Μεγάλη επέμβαση του Μπρινιόλι στο σούτ του Σαλσέδο, που έχει οπτικό πεδίο μπροστά του.
3: Είχα πει πέρσι, μέσα από αποδυτήρια στα παιδιά, πιστεύω ότι λέω του χρόνου θα πάμε πάλι τελικό κυπέλλου. Δεν ξέρω, δεν το έλεγα απλά έτσι για να το πω, το πίστευα. Δεν ήξερα πώς θα εξελιχθούν, ποια θα είναι τα παιχνίδια μπροστά μας, αλλά το πίστευα.
0: Τέσσερις παίχτες του Όφη απέναντι σε τρεις της ΑΕΚ στην αντεπίδεση. Σαλσέδο είναι μέσα στην περιοχή. Προσποιείται το σούτ του Σαλσέδο. Η μπάλα στη γωνία. 1-0 ο Όφη στο 80. Με τον Σαλσέδο να σημαδεύει σωστά, χαμηλά. Ο Μπρινιόλι δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα σε μια φάση που οι κριτικοί βγήκαν στην αντεπίδεση έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα. Δείτε τι γίνεται στον πάγκο του Όφη. Με το χαμόγελο στα χείλια, αλλά σφιγμένος ακόμα ο Χρήστος Κόντης. Υποδειγματική εκδήλωση αντεπίδεσης για τον Όφη. Και εξαιρετικό τελείωμα από τον Σαλσέδο για το 1-0 για τους κριτικούς στο 80.
4: Me acuerdo porque yo tenía mucha confianza en este partido y justo antes del partido decía que íbamos a marcar en el minuto 78-80 y después cuando fuimos a ver había marcado en ese minuto y fue algo muy importante.
5: Sabíamos que iba a ser también complicado porque al final jugar en el estadio de AE con su afición, la verdad que una atmósfera fue muy bonita, pero nosotros sabíamos que si hacíamos las cosas bien, lo que habíamos trabajado, podíamos ganar el partido, lo trabajamos bien, sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones hasta el final y así fue, aprovechamos la que tuvimos y el equipo pasó a la siguiente ronda.
0: Κατέβασε

0: Τσούγκρου στην μπάλα. Θα την βγάλει για τον Καλοσκάμι. Το γύρισμα του Καλοσκάμι. Έρχεται στην περιοχή να πιάσει μια κεφαλιά ο Ρέλβας. Καλή αντίδραση από τον Χριστογιώργο. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Δεύτερη χρονιά που είμαι βασικός, οπότε ήταν επόμενο να έχω μια εξέλιξη και μια βελτίωση. Γεγονός είναι ότι ένιωθα καλύτερα σε κάθε μάτς και είμαι πολύ χαρούμενος για όσο καταφέραμε.
0: Και βγαίνει ο Όφης στην αντεπίδεση και είναι 4 εναντίον 2 τώρα. Κρατάει ο Αποστολάκης, θα παίξει κάθετα. Ευκαιρία για τον Όφη, θα βάλει το πόδι του ο Μπρινιόλι και θα ανακόψει την πορεία της μπάλας. Την προσπάθεια του Θεοδωσουλάκη στο τελευταίο λεπτό του χρόνου των καθυστερήσεων.
1: Κερδίζουμε μέσα στην Αγία Σοφιά και είναι μόνο μας και περνάμε στην επόμενη φάση.
2: Λες ότι εδώ είμαι, αν κερδίσω την ΑΕΚ, αυτόματα βγαίνει και ένας δυνατός αντίπαλος έξω και έτσι έχω και παραπάνω πιθανότητες για την κατάκτηση.
0: Παπαπέτρου βάζει τη σφυρίχτρα, σφυρίζει για τελευταία φορά και ο Όφη θα πάρει μια πολύ μεγάλη πρόκριση στην ΟΠΑΠ Αρένα απέναντι στην ΑΕΚ.

0: όταν κερδίζεις την ΑΕΚ, ο Παπαρίνα τότε, ναι, σίγουρα σκέφτεσαι μετά, κάνεις όνειρα, γιατί το επόμενο παιχνίδι ήταν τα διπλά παιχνίδια με το Λεβαδιακό. Θεωρητικά χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με την ΑΕΚ, με το, τη φανέλα της ΑΕΚ, με το τι σημαίνει μια μεγάλη ομάδα. Ναι, σκεφτήκαμε ότι ναι, μπορούμε να φτάσουμε στο τελικό και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει εκεί.
1: Mostly the game against ΑΕΚ and against Levadiakos in the semi-finals, I think these two games were the I will never forget, because especially the way how we won them. We won them against the now current champions of Greece away and in Levadia, where we had the man down and we managed to win it. This is the moment I will never forget in my life.
2: Πριν την ΑΕΚ, έχω πει στον πρόεδρο ότι δώσ' μου ένα πουρο και θα σε πάρω, επειδή δεν ήταν Ελλάδα, θα σε πάρω μετά το παιχνίδι, μετά την πρόκριση στην ΑΕΚ και θα το ανάψουμε μαζί. Τήρησα την πρόσκληση.
3: Το είπα! Τι ώρα είναι εκεί, τι ώρα είναι
4: εκεί. Θα χτυπήσουμε, λέει.
3: Νικαράγουα.
5: Βλέποντας ότι η ομάδα είχε βρει πλέον τα πατήματά της μέσα στον αγωνιστικό χώρο και παρουσιάζοντας ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο από τα μέσα του πρωταθλήματος και μετά, και ειδικά μετά την επιτυχία μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σιγά νιώσαμε ότι θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Οπότε από εκείνο το παιχνίδι και μετά, νομίζω ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία.

0: Στον ημιτελικό, ο Όφη υποδέχτηκε μια ομάδα που από την αρχή της σεζόν βρισκόταν σταθερά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος και που είχε την καλύτερη επίθεση του θεσμού. Ο Λεβαδιακός προερχόταν από 7 νίκες και 2 ισοπαλίες στους τελευταίους 9 αγώνες του σε πρωτάθλημα και κύπελο.
1: Semi-finals. Two games, not one game. We play two games. So we need to control our emotions, our feelings, everything inside. We play two games to qualify, not one. So you need to know that if we qualify and go to final, we have a chance if we win the final to go to conference, league, group stage.
2: Θεωρώ ότι κάποια στιγμή οι παίχτες πρέπει να βλέπουν αν θέλουν να ανεβούν επίπεδο και αυτοί σαν ατομικά, αλλά και μέσα από το σύλλογο που παίζουν, θα πρέπει πάντα να βάζουν υψηλούς στόχους. Και όταν είσαι τόσο κοντά στο να φτάσεις σε ένα τελικό κυπέλλου, και όταν φτάνεις σε ένα τελικό κυπέλλου, νομίζω ότι εκεί παίζονται όλα για μένα 50-50, με όποιον και να παίζει αντίπαλο. Άρα, θέλαμε ουσιαστικά

0: παιχνίδια για να φτάσουμε, δύο παιχνίδια μάλλον για να φτάσουμε εκεί. Και ένα παιχνίδι για να το καταφέρουμε. Νομίζω ότι είσαι πολύ κοντά για να μην τα δώσεις όλα.
1: You will create history with the club. You. Nobody else. You will have the chance to play 100% to Conference League group stage. And a chance to fight for Europa League group stage. So, with three games, a big dream is in front of you. A big chance to play European games. And you know how a career can change in European games. Today we can make the first step. Are we ready?

0: για να δούμε εδώ την προσπάθεια του Ισέκα να γυρίσει για τον Ανδρούτσο. Δεν βρήκε χώρο για να σουτάρει, έβγαλε για τον Βούκοτιτς. Αυτός για τον Μπόρχα Γκονθάλεφ. Καταπληκτικό γκολ. Στο πέμπτο λεπτό ο Όφη ανοίγει το σκορ με ένα απίθανο σουτ. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να δει την μπάλα ο Λοντίγκιν που πέρασε από πάνω του και κατέληξε στο παραθυράκι του από την απέναντι πλευρά. Ίσως δεν περίμενε εκτέλεση από τον Μπόρχο Γκονθάλεφ.
1: La verdad que sí, teníamos que salir fuertes desde el principio porque sabíamos que iba a ser igual otro partido complicado, una eliminatoria doble partido, no es lo mismo y con nuestra afición en casa teníamos que salir fuertes desde el principio. Cuando me cayó el balón sabía que le iba a meter para adentro, le pegué y la verdad que fue bonito porque fue en la portería que estaban todos los fans detrás. Fue muy bonito ver cómo el estadio explotó y ayudar al equipo a conseguir el objetivo.

0: This was very important for me. This was very important for the team. What is the most important? So I will remember always that one. It was very important. Also, Borja shoots very good, and we have 1-1 at home. So very important game for us. It was semi-final, and this helped us for sure.
1: Πολλοί κόσμος στο ύψος μικρής περιοχής. Η εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι περνάει μπάλα από τον Ισέκα και καταλήγει στα δίχτυα. Την εκτέλεση του Μπάτσι.
2: You're pissed the ball. If you play, we play stronger.
3: We will have our chance, maybe 85 minutes, maybe 90 minutes. We have to play our game. No crazy open up and down because we need to score and we need to win the game. No, we play like this, 1-1, and we follow our plan. We follow our plan for 45 minutes, guys. As much as possible. Be focused, be concentrated, not the action. Be aggressive, high pressing. Okay, let's go.
1: Πρώτη απόπειρα για τον Όφη να βγει μπροστά. Πάσα από τον Ανδρούτσο. Στο δεύτερο δοκάρι ο Νούς. Εντυπωσιακή επέμβαση. Κανελόπουλος. Πάσα για τον Ισέκα. Καλό κοντρόλ του Ισέκα. Το σου την μπάλα στο δοκάρι. Έρχεται ο Νούς. Πέφτει ο Ανάκη.
4: It was very tight game, very intensity and yeah, I remember that we was giving everything to try to win at home, but at the end we win away, so it was a good game, very good game.
5: Ήταν ένα παιχνίδι με δύσκολες καιρικές συνθήκες, αν θυμάσαι. Είχε πολύ αέρα, ήταν λίγο περίεργο, αλλά δεν απειληθήκαμε καθόλου, οπότε αυτό μας έκανε να πιστεύουμε πολύ σε εμάς. Και περιμέναμε πώς και πώς, δηλαδή ήταν ένα άγχος δημιουργικό στο να έρθει το επόμενο παιχνίδι, να πάμε εκεί για να το καθαρίσουμε.

0: comes from or it comes from. I hear some people saying things like, when I make it, when I get to the top, I'll keep working hard until I get to the top, until I reach my goal. Let me tell you something. There's no end. Winners never stop.
1: Πριν από το δεύτερο ημιτελικό, οι δύο αντίπαλοι αναμετρήθηκαν στο Παγκρίτιο για το πρωτάθλημα. Και εκεί, ο Όφη έγινε η πρώτη ομάδα που οδήγησε μετά από καιρό τον Λεβαδιακό στην ήττα, επικρατώντας με 3-2. Οι βιωτοί ένιωσαν την πικρή γεύση μετά από 10 αγώνες και διάστημα 68 ημερών. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Όμιλος διεκδικούσε την παρουσία του στο τελικό. Και για να τα καταφέρει, έπρεπε και εδώ να πραγματοποιήσει την υπέρβασή του.
2: Well prepared, but I hope to play this game, and I'm sure we're going to have a very, very good game today.
3: Trust the work, trust each other, play with courage, play with discipline, play with heart.
2: The moment is yours.

0: Ο κόσμος ήταν δίπλα μας. Γενικά το όλο σκηνικό αυτό, το ότι τους βλέπαμε στα βουνά, το ότι σκεφτόμασταν ότι παίζεις ημιτελικό και οι γονείς σου είναι στην Αθήνα και δεν μπορούν να σε δουν από κοντά, η κοπέλα σου, τα αδέρφια σου. Όλο αυτό σε έβαλε σε ένα κλίμα να παίξεις και για αυτούς και ακόμα περισσότερο.
1: Όταν έπεσε ο ήλιος και είχαν ανάψει τους φακούς με τα κινητά, εντάξει, ήταν επική εικόνα. Αυτή ήταν επική εικόνα.

0: Ενώ εδώ Σαλσέδο πηγαίνει επικίνδυνα στο μαρκάρισμα. Διαμαρτυρίες τώρα από τους παίκτες του Λεβαδιακού και οι διαμαρτυρίες προφανώς έχουν να κάνουν με το ότι ο Σαλσέδο έχει ήδη αντικρίσει κίτρινη κάρτα νωρίτερα. Δεν μπορεί παρά να βγάλει την κίτρινη κάρτα στον Σαλσέδο. Είναι η δεύτερη και πολύ νωρίς, στο 34ο λεπτό, ο Όφη μένει με 10 ποδοσφαιριστές.
1: Yo me sentí mal porque yo no soy un jugador que ha estado en esas situaciones de coger rojas y bueno, me sentí un poco mal por el equipo porque pensé en todo lo que habíamos hecho en todo el año y pensaba que pues no lo podíamos perder por eso, pero igual tuve mucha fe y estuve apoyando el equipo y bueno, al final se nos dio poder llegar a la final.
2: We win them 1-0, but the important how the team react after the red card. How the team was doing the game after all the conditions, the Vasily goal also for me that moment and that game was so important because not only because we win the game, I think that this give us more impact for the future games what we have.
3: Nosotros sentimos el apoyo, obviamente, jugar con 10 jugadores, no sé si fueron 60 minutos más o menos, fue algo muy difícil, pero nosotros contamos con el apoyo de la afición. Igual sabíamos que teníamos que pelear hasta el último minuto.
0: Με τον Γουόλκα Κονσάλεφ να πηγαίνει στην εκτέλεση, ο Φούντας σηκώθηκε για την παλιά, την παίρνει ο Λαμπρόπουλος και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
4: Δεν θυμάμαι πολλά, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι μόνο το χέρι, νομίζω του Κοστούλα, αλλά δεν ξέρω ποιο ήταν. Ήταν μέσα στα μούτρα μου ένα χέρι. Δεν θυμάμαι ούτε το κανέναν από αυτούς που μπήκαν μέσα, που ήρθαν να πανηγυρίσουν εκείνη την ώρα.
3: Bueno, la asistencia es una falta que Vasily la hace buena, porque con el remate que hace es increíble. Y otra vez más sirvió para ayudar al equipo a meternos en la final y regalarle ese momento a los fans que viajaron con nosotros.
4: Νομίζω ότι εκεί ήταν αυτό το γκολ το οποίο μας έδωσε αυτό το boost να κρατήσουμε αυτό το 1-0 μέχρι τέλους. Δηλαδή νομίζω ότι αν παίζαμε 3 μάτς ακόμα δεν θα δεχόμασταν γκολ.
0: 1-0 ο Όφη με τον αρχηγό του που πηγαίνει στην εξέδρα όπου βρίσκονται οι φίλοι των κριτικών. Είναι ο αρχηγός που δείχνει τον δρόμο.
5: Τη στιγμή που βάζει το γκολ ο Λαμπρό και φύγανε προς τους δικούς μας, αυτούς που είχαν καταφέρει και είχαν μπει μέσα στο γήπεδο και έβλεπες ένα απίστευτο θέαμα. Έβλεπες τους δικούς μας να έχουν μπει μερικοί μέσα, όλοι οι παίχτες μαζί τους, ο κόσμος από πίσω με τους φακούς. Ήταν όλο ένα τρομερό σκηνικό.
0: Είναι ο αρχηγός που βρίσκει δίχτυα, είναι ο Όφη που παίρνει προβάδισμα, Όφη των 10 ποδοσφαιριστών κόντρα στον Λεβαδιακό των 11.
6: Εντάξει, ακάτσα, βάλω ένα χάρτο ακόμη. Εντάξει, μιστέι, τι άλλο λίγο στράχε, αν πούτ Ανιλόπουλος Γιώργος, το Άπο Γιώργος Άνδρου, Τριήθιδες, 5-3-1.
7: Μπράβο, εντάξει.
6: Οκ, εντάξει.
7: Πάμε.
6: Το τελικό μας μαζί μας.

0: Εντάξει.
1: Το καλύτερο προπονητής το ξέρει, ήταν να βγάλει εμένα. Δεν... Εντάξει, μέσα μου λίγο, όχι τσαντίστηκα, ήθελα να βοηθήσω την ομάδα, αλλά από τη στιγμή όμως που είσαι με 10 παίχτες, πρέπει να αλλάξει το σύστημα, να γίνουν όλα διαφορετικά, οπότε ναι, μου έδωσε ένα φιλί, μου είπε άμα θα σας βοηθήσει στο τελικό.
2: Είναι οι στιγμές που πρέπει να πάρεις αποφάσεις γρήγορα, σε παιχνίδια που καίνε, με μειονέκτημα εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμασταν με ένα παίχτη λιγότερο, άρα δεν ήταν μια απόφαση για να αλλάξουμε κάτι σαν στην ομάδα και να μας φέρει κάτι, ήταν μια απόφαση που πρέπει να την πάρουμε βάσει της κατάστασης εκείνης.
1: Πάω μετά τον αγώνα και του λέω, μην ξεχάσεις, είπες κάτι, θα με βοηθήσει, θα με βάλεις στο τελικό, είπες.
0: It's 45 minutes. It's very difficult, tough 45 minutes. But if we do it, guys, if we do it, guys, it's gonna be so... Nice, nice. Okay.

0: όταν σφύριξε ο διαιτητής που περάσαμε στο τελικό. Το μάτς στη Λιβαδιά νομίζω ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα και με τον κόσμο και το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι. Αυτό νομίζω ήταν το πιο.
1: Σίγουρα το παιχνίδι στη Λιβαδιά, ακόμα και με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ήταν πιο δύσκολο. Είχαμε βρεθεί από το πρώτο ημίχρονο με 10 παίκτες. Ήταν εκτός έδρας το παιχνίδι. Δεν είχαμε απειλήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή τον αντίπαλο. Και ακόμα και αν το παιχνίδι με την ΑΕΚ κάναμε μια εξαιρετική εμφάνιση και μπορέσαμε να περάσουμε στην επόμενη φάση, νομίζω ότι το παιχνίδι με τη Λιβαδιά ήταν το πιο κομβικό.

Μου αρέσει να βάζω μουσική, να ξυπνάω έτσι με τους συμπαίκτες μέσα από

0: τραγουδίδα με ελληνικά, με ξένα. Μου αρέσει γενικά να βάζω μουσική.
1: They tried to kill us.
2: Yes.
1: But obvious matter.
2: Yes.
1: In the last three games.
2: Yes.
1: Zero defeats. Two wins. Finally, yeah. You go.
3: Θες να πεις κάτι για το match?

0: say, Vasily, save me, because I take very bad red card today.
1: Μόνοι μας και όλοι, μόνοι μας. Μόνοι μας και όλοι. Μόνοι μας όμως.
2: Και?
1: Και όλοι τους. Κάποιοι είναι μαχητές. Οι αφανείς μαχητές ήρωες.
3: Τα γαλόνια σου εδώ, τα γαλόνια σου εδώ.
1: Δεν έχω γαλόνια, είμαι δεκανέας. Πού ήσουν να, πού ήσουν.
4: Η αλήθεια είναι στο...
1: Πού ήσουν να.
4: Στο σωματέλι, παράξενο.
2: Του πέμπε γανέ.
1: Όχι, δεν είναι.
3: Πού ήσουν, είσαι.
2: Καταρχάς.
1: Δεκανέας, πάει όφελος όπου καλύτερος.
4: Στρατηγός,
1: σταματαμπούρης.
4: Εκεί, δίπλα ήταν.

0: listen music and I'm focused from the game for tomorrow.
1: Το μυαλό μας είναι στο αυριανό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή πέφτει το παιχνίδι μου στο κινητό και περιμένω να φτάσουμε. Να κάνουμε την προπόνησή μας το απόγευμα και να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για να δώσουμε το τελικό μας άνθρωπο.
2: Καλή επιτυχία στο τελικό, να επιστρέψετε υγιείς και με τον κύπελο αγκαλιά.
3: Καλά γράμμα.
4: Απριλίου 2026. Η μεγάλη μέρα είχε φτάσει. Απέναντί μας βρέθηκε μια ομάδα που την τελευταία δεκαετία μετρούσε 4 κύπελα, ενώ είχε συμμετοχή σε 2 ακόμα τελικούς. Έναν σύλλογο που γιόρταζε τα 100 του χρόνια. Όμως ο Όφη ήταν αποφασισμένος. Η εμπειρία της συμμετοχής την προηγούμενη χρονιά στον τελικό, η φετινή διαδρομή προς το Πανθεσσαλικό, ο κόσμος που ταξίδεψε ξανά κατά χιλιάδες για να βρεθεί δίπλα στην ομάδα, έκαναν την πίστη ακόμα πιο μεγάλη. Η φλόγα όχι απλώς έκυγε, αλλά δυνάμωνε. Το ραντεβού με την ιστορία, 39 χρόνια μετά, δεν μπορούσε να χαθεί.

Πάλι ταξιδεύαμε δύο μέρες για να έρθουμε, όχι δύο ώρες με τα λεωφορεία. Με τα καράβια, νοικιάσαμε και καράβι για να έρθουμε εδώ.

0: δεν μπορώ να μιλήσω πλέον. Ό,τι είχα να πω το είπα κάτω στους παίκτες.
1: Έτοιμοι, όλα να πάνε καλά. Θα πάνε.
2: Μαθήμη.
3: Πάμε όφη, είμαστε έτοιμοι.
4: Ανυπομονησία.
2: Είμαστε έτοιμοι από τον κύπελο. Φέτος να το σηκώσουμε.
3: Ανυπομονησία.
5: Σάκη, συστήματα πριν το μάτς, μιλάς.
6: Μια χαρά είμαστε, καλά είμαστε. Καλά
5: μιλάς.
6: Με τη γυναίκα, παντόπλα θα πάμε.
4: Ανυπομονησία και χαρά για το θετικό αποτέλεσμα.
7: I expect to suffer a lot from outside, but I think today we will take the cup with us.
8: Ένα δυνατό μάτς, ελπίζω να πάρουμε τη δίκη.
5: Τι θέλετε.
9: We deserve to take this cup because we know what we make this season for this, and I think it's time for them.

0: Ξαφνικά ζεσταίνονται και οι κερκίδες. Οι οπαδοί των δύο ομάδων. Και ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε. Το κόρνερ εκτελέστηκε και παλιά μπροστά πίσω και η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 για τον ΠΑΟΚ με μια κομπίνα δουλεμένη που καταλήγει στο Μιχαηλίδη.
1: Είναι περίεργο αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι το πιο κομβικό σημείο ήταν όταν δεχτήκαμε το πρώτο γκολ. Γιατί άλλαξε

κάτι αυτόματα μέσα σε κάθε ποδοσφαιριστή, σαν να το επικοινωνήσαμε, ότι σαν να ξυπνήσαμε εκείνη τη στιγμή όλοι μαζί ταυτόχρονα. Χωρίς να μιλήσουμε, χωρίς να πούμε τίποτα. Απλά πήγαμε την μπάλα στη σέντρα ξανά και ξεκινήσαμε.

0: Διαβαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για τον Φούντα, Φούντας εκτενεί με τη μία. Ταξιάρχης Φούντας στο 28, ισοφαρίζει για τον Όφη σε 1-1.
1: Στο πρώτο τέταρτο δεν μπήκαμε τόσο καλά, όταν βάλαμε τον γκολ όμως ισοφαρίσαμε. Δώσαμε ακόμα περισσότερο.
2: Το πίστεψα στο 1-1. Γι' αυτό είπα και πριν ότι ίσως ήταν η πιο έντονη στιγμή της πορείας σε όλο το κύπελλο.
0: Στην πρώτη πολύ αξιόλογη και πολύ μεγάλη ευκαιρία του Όφη Κομμάτς, ο ταξιάρχης Φούντας με διπλή προσπάθεια φτάνει την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσί. Συνεργάστηκε με τον νου σου Ανδρούτσος. Είναι πολύ ωραία την πάρα να περάσει πίσω για τους Εγγέλια. Σε Εγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Πάλι ο Φούντας δοκάρει στο 40.
3: Αυτή τη μήνυση σε μυθλή εγγράφη. Μυθλή ευρυνή του receive goal του breathe and play. Του go the stress out.
4: Ξέρεις τι κάτσε ερχούς. Μένει και ο φόρο από το ίδρυμα του Πρέσο.
3: Ο φόρο θα δει να το πάρει, δεν έχει άλλο. Μόνο φόρο. Κούκου, ένα-ένα. Κούκου, ένα-ένα εκεί, δεν θέλει να βγει, δεν έχει από πίσω. Τι θα κάνει, δεν ξέρω, χώρο, βρίσκει, δεν πάει. Control your emotions, control your game. We have long, a lot of time. We have many options to score. Many options. Don't rush the game. Be patient. Move the ball around. Make them run. Make them run. Without the ball. Couple times.
4: Let's go, guys. Let's go. Take the ball.
3: It's smart.
5: I know.
6: We die the first of this. You play the pass, but take it. Two times. So they don't come earlier. Take it.
0: Για τον Σεγγέλια, τους κάνει το κοντρόλ και ανεβάζει πολύ ωραία τον Φούντα. Ο Φούντας γυρίζει με τη μία μέσα στη μεγάλη περιοχή, το πλασέ από τον Τιάγκο Νους, καλή επέμβαση από τον Τσιφτσί. Ο Καραχάλιος έπαιξε και βρήκε τον ταξιάρχη Φούντα και αυτό στο Σεγγέλια που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά. Η μπάλα πάει στο πίσω, το κάρι ο Τιάγκο Νους, πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα. Το σημεάκι του βοηθού μένει κάτω και οι παίκτες του Όφη με Τιάγκο Νους και ταξιάρχη Φούντα πανηγυρίζουν και φεύγει και όλος ο πάγκος των κριτικών και πάει εκεί στα κάγκελα που βρίσκονται οι φίλοι του Όφη για να πανηγυρίσουν.
7: Nada, la verdad que nada, es una alegría enorme. Lo venía imaginando, soñando mucho, trabajando mucho por esto y se me dio, así que muy contento.
1: Ειδικά όταν βάλαμε και το δεύτερο γκολ, μέχρι το 90, δηλαδή τα δώσαμε όλα, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε.
0: Έχει κάνει καταπληκτικό κοντρόλ με το στήθος και πάρσιμο της μπάλας. Καταπληκτικό ο Τιάγκο Νους και το πλασέ του είναι πάρα πολύ καλό.
8: Με το γκολ του Τιάγκο, creo que unos sentimientos de alegría que se sienten solamente en esos momentos, lo que más recuerdo es eso.
0: Και ξανά, μαμά και γιος στα κάγκελα.
7: No la había visto, me imaginaba que iban a estar de ese lado y salí corriendo porque de ese lado estaba la familia de los jugadores. Así que nada, cuando salí corriendo la vi trepada. Es muy difícil estar acá solo, se extraña mucho la familia, los amigos, es diferente cultura. Así que la verdad que fue realmente importante que esté mi familia, mi hermana, mi mamá, Yara conmigo en estos momentos decisivos.
0: Ο Λίλο λοιπόν θα περάσει στη θέση του Χριστογιώργου το 88.
9: Βγήκα έξω. Δεν είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα το πάρουμε. Σίγουρα στεναχωρήθηκα που δεν μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα άλλο. Αλλά το γεγονός ότι βγήκα ήταν, θεωρώ, για καλό της ομάδας. Γιατί δεν μπορούσα να προσφέρω κάτι περισσότερο. Μόνο κίνδυνο μπορούσα εκείνη τη στιγμή να δώσω. Και αυτό φάνηκε και στην εξέλιξη και καταφέραμε και το πήραμε.
10: Ήμουν πολύ ήρεμος, συγκεντρωμένος και λέω από μέσα μου, τώρα είναι η ευκαιρία σου. Μπες μέσα, να βοηθήσεις και εσύ την ομάδα σου όπως όλοι δώσαν το λιθαράκι του. Θα δώσεις και εσύ το λιθαράκι σου και να γράψουμε όλοι μαζί ιστορία.
1: Ήρθε η κούραση, αυτή είναι αλήθεια, γιατί

0: όταν βγαίνουν, έχουν 6 παίχτες σε κράμπες, δεν ξέρεις τι να κάνεις, ποιο να βάλεις, ποιο να αφήσεις μέσα.
1: Υπήρχε άπειρη κούραση, αλλά όταν βλέπεις ένα συμπαίχτη σου, ο οποίος έχει κράμπες και τον βλέπεις να κάνει κι άλλο τάκλιν, έτσι σου δίνει αυτοπεποίθηση και να κάνεις κι εσύ άλλο ένα ακόμα. Οπότε αυτό το κλίμα το οικογενειακό που ήμασταν όλοι μαζί, πιστεύω βοήθησε πάρα πολύ.
2: Καστελίνα εκεί που είμαι στη μεγάλη περιοχή, τον Καμαρά. Ο Καμαρά τσίπησε την μπάλα, την έφερε μπροστά, γύρισε 2-2 Γερεμέγεφ. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει.
0: Όταν ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, εκεί κοπήκανε λίγο τα πόδια. Δεν φάνηκε όμως, γιατί το θέλαμε.
3: Ήμασταν πιο έτοιμοι από όλες τις τομείς, από όλους και πνευματικά και παντού. Και νομίζω αυτό φάνηκε και στον τελικό. Που αν και ισοφαριστήκαμε στο τέλος του παιχνιδιού, στην παράταση δείξαμε ότι είμαστε εκεί και νομίζω ότι και το κατακτήσαμε.

0: Τελείω Αθανασίου στο ύψος του πέναλτι. Η μπάλα βγαίνει έξω για το Σεγγέλια. Θέλει να κάνει μια τρίπλα. Ο Σεγγέλια διαμαρτύρεται για χέρι. Και τώρα κάνει το σήμα του ΒΑΡ. Βλέπετε κι εσείς αυτό ακριβώς που βλέπει ο διαιτητής τώρα στο on-field review. Ο κύριος Ευαγγέλου το είδε και δείχνει άσπρη μπούλα. Ο Ισέκα εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 3-2 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Όφη παίρνει ξανά προβάδισμα σε αυτόν τον απίθανα δραματικό τελικό.
1: Honestly, even in my dream, I don't remember I've dreamed something like this. It's my first trophy also in Ofi. In that way, really my emotion, I think until today I don't realize yet what does it mean properly for Creton people. But I'm proud to be part of this and I'm proud to have been part of the team that won the league 40 years after.
0: Ξανά στα κάγκελα και οι νεαροί φίλοι του Όφη αλλά και οι μαμάνους. Με τον goal penalty του Ισέκα, ο Όφη προηγείται με 3-2.
2: Πέρυσι, αν δεχόμασταν ένα γκολ, νομίζω μας έπαιρνε από κάτω και δεν έβλεπες κάποια αντίδραση. Φέτος, παρόλο που μπορούμε να δεχτούμε γκολ, βγάζουμε αντίδραση. Και ειδικά στο τελικό, η αντίδραση που βγάλαμε πήρε μαζί και τον κόσμο. Και ο κόσμος μετά βοήθησε και εμάς και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ο κύριος Ευαγγέλου στηρίζει 39 χρόνια μετά. Όφη κατακτά το κύπελλο Ελλάδος για δεύτερη φορά στην ιστορία του.
3: Nosotros siempre creímos que íbamos a ganar este año y no nos pusimos la cabeza que teníamos que ganar y creo que en ese partido se vio la fuerza mental y del grupo que tenemos que nunca nos rendimos. Igual cogimos el primer gol y no nos importó y seguimos adelante y marcamos el 1-1, hicimos el 2-1 de Thiago. Donde hice la asistencia y después nos marcaron al minuto 90 y
4: ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Τη στιγμή δηλαδή που έρχεται το κύπελλο, τη στιγμή που τελειώνει το παιχνίδι και όλοι πανηγυρίζουμε, αυτή τη στιγμή δεν την ξεχάσω ποτέ.
5: Η στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η στιγμή στον τελικό που λέγει ο διαιτητής στο παιχνίδι. Εκεί πέρα συνειδητοποιούμε τι έχουμε καταφέρει.

0: σίγουρα τη στιγμή που σφυράει ο ρέφερι, που τρέχουμε όλοι στο γήπεδο να πανηγυρίσουμε αυτή την ιστορική στιγμή.
1: Ζήσαμε τρομερά πράγματα και θα μείνει ιστορία, γι' αυτό γράφτηκε κιόλας και στις αναμνήσεις μας.

0: τον κόσμο για πολλά χρόνια ακόμα και είμαι πολύ περήφανος που το έκανα αυτό με τον Όφη.
1: Η αλήθεια είναι ότι γράψαμε τα ονόματά μας και εγώ και οι συμπαίκτες μας με χρυσά γράμματα. Ιστορικός τίτλος για την ομάδα. Το θέλαμε πάρα πολύ να το δώσουμε και στους εαυτούς μας που το αξίζαν και στο λαό του Όφη και κατ' επέκταση και στο κλαμπ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
2: Ο Έγκε Γκέραρτ από εκεί ψηλά θα είναι περήφανος που επιτέλους κάποιος ακόμη επαναλαμβάνει το δικό του άθλο.
3: Εντάξει, πάλι τώρα μου μιλάς και ανατριχιάζω. Σίγουρα το έχω ξαναπεί ότι δεν μπορεί να συγκριθεί κανείς με τον Γκέραρτ. Μια τεράστια προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που έχασε τεράστια ιστορία σε ένα σύλλογο τόσα πολλά χρόνια και με την κατάξη του κυπέλου. Για μένα είναι τιμή μόνο και μόνο που το όνομά μου ακούγεται κοντά στο όνομα του Γκέραρτ.
4: Νομίζω ότι το DNA της ομάδας είναι το ίδιο. Με μια μικρή διακοπή κάποια χρόνια ενδιάμεσα από εκείνη την εποχή του Ευγένιου Γκέραρτ μέχρι και την εποχή του Μπούση, που έχασε κάπως τον δρόμο του και γενιές, αρκετές γενιές φιλάθλων του Όφη δεν ένιωσαν περηφάνεια και χαρά για αυτό που συνέβαινε στην ομάδα. Η ομάδα έχει ξαναβρει το δρόμο της και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι λαμπρά. Η ομάδα θα μεγαλώνει κάθε σεζόν. Δεν ξέρω αν εύκολα θα ξαναέρθει ένας τίτλος, αλλά η επιτυχία για τον Όφη δεν είναι μόνο ένας τίτλος, αυτό είναι η κορύφωση. Θα παλεύουμε γι' αυτό βέβαια κάθε χρόνο, αλλά οι επιτυχίες είναι πολλά μικρά πράγματα που συμβαίνουν στον Όφη και κάνουν υπερήφανο και τον κόσμο μας. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν, όπως είχα πει και αμέσως μετά το παιχνίδι, υπάρχουν συναισθήματα που δεν μπορούν να αποτυπωθούν με λέξεις. Ήταν μία έκρηξη χαράς και συναισθημάτων, γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία, μέσα από αυτό το μεγάλο τρόπαιο για την ομάδα μας μετά από 39 χρόνια, νιώσαμε ότι έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε όλο το νησί, να αλλάξουμε το Ηράκλειο, να αλλάξουμε την Κρήτη, τα νέα παιδιά, να επηρεάσουμε τα νέα παιδιά. Άρα ήταν κάτι το οποίο μας γέμισε πολύ μεγάλη χαρά, μια τεράστια χαρά, αλλά και ακόμα πιο μεγάλη ευθύνη.
3: Μόνο υπερηφάνεια πρέπει να έχω σαν συνέστημα. Και αυτό το αφιερώνω και στους γονείς μου, γιατί με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
5: Εκείνη τη στιγμή αναρωτιόμουν, ήταν κάτι αληθινό, ήταν όντως το ζούσαμε, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο για εμάς, έχοντας περάσει όλα αυτά μέσα στη χρονιά, εν τέλει να επιβραβευόμαστε με ένα κύπελο, οπότε αυτό αναρωτήθηκα και εν τέλει ναι, ήταν αλήθεια.
6: Κυρίες και κύριοι,
2: βασίγιο από τους παίκτες του Όφη για τους παίκτες του ΠΑΟ και χειροκρότημα. Μια πολύ ωραία εικόνα και τώρα η μεγάλη στιγμή του Όφη. Που κουζουλάθηκαν και είναι πολύ λογικό να έχουν κουζουλαθεί και όλοι αυτοί που είναι εδώ και όλοι αυτοί που είναι στην Κρήτη.
7: Ήρθα, είμαι ένας ακόμα παίχτης ο οποίος άφησε το στίγμα του και γι' αυτό νομίζω ότι για μένα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Σίγουρα και για το Χουάν είναι ακόμα πιο ιδιαίτερο, για το Μάρι που είναι περισσότερα χρόνια. Αλλά για μένα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο γιατί είχα τα σκαμπανεβάσματά μου. Πρώτη χρονιά είχα ακούσει πολλά και το έβαλα μέσα μου ότι αν να φύγω κάποια στιγμή από εδώ, θα φύγω επιτυχημένος.

0: Είναι ένα πράγμα σαν που λένε όταν πεθαίνεις, βλέπεις όλη τη ζωή από μπροστά σου. Εγώ εκείνη τη στιγμή έβλεπα ό,τι περάσαμε όλη τη χρονιά, όλες τις δυσκολίες μας, τα καλά, τα κακά, και είναι σαν να πέρασα από μπροστά μου όλο αυτό και στο τέλος είναι ένα φου που σηκώνεις το κύπελο και λες τα κατάφερα.
1: Απερίγραπτα, μοναδικές στιγμές, πρώτη φορά και εγώ τη ζω έτσι. Να έχει μπει όλος ο κόσμος, να έχουν μπει οι οικογένειες μέσα, η κοπέλα μου, τα αδέρφια μου, οι φίλοι μου από μικρή από το Σεφύρι, που συζητάγαμε, τους έλεγα πω όταν ήμασταν μικροί να κατάφερα να παίξω ένα παιχνίδι Super League και να καταφέρεις μετά εν τέλει από κάποια χρόνια να το παίρνεις και να είναι εκεί δίπλα σου, είναι κάτι το μοναδικό.
2: Όταν το σηκώνεις, ας πούμε, την ομάδα που είναι της πόλης σου, ξέρω εγώ, είναι πιο, δεν ξέρω, το βλέπεις μετά στο δρόμο συνέχεια, το βλέπεις στον κόσμο, άφησες κάτι, έγραψες ιστορία, όχι εγώ, όλοι μαζί. Έμεινε κάτι στην ομάδα, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω.

0: Εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναζήσει, αλλά περίμενα να τα ζήσω. Όπως είχα, όταν είχα στην ομάδα, το είχα σαν όνειρο και το πέτυχα στη δεύτερη μου χρονιά εδώ και νομίζω ναι, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Εντάξει, είναι συναισθήματα τώρα για μένα, γίνει και το πρώτο τρόπαιο έτσι. Είναι πολύ, πολύ όμορφα συναισθήματα γιατί μετά σκέφτεσαι την οικογένειά σου που είναι όπως πέρσι, δεν θα κλάψω πάλι, το λέω γιατί είμαι έτοιμος, αλλά είναι ωραία συναισθήματα γιατί είναι η γυναίκα σου πάντα, είναι η γυναίκα μου πάντα δίπλα μου, ο γιος μου, γιατί αυτή είναι η οικογένειά μου εμένα, ζούμε κάθε μέρα μαζί, είμαστε μαζί, στα δύσκολα, στα εύκολα, οπότε ήρθε κατευθείαν η Μαρίνα και ο γιος μου στο μυαλό μου κατευθείαν και μου έδωσε ακόμα περισσότερη χαρά.

ήταν ένα moment που ήταν, μου έδωσε τόσο μεγάλο joy που έκανα αυτούς περήφανος και όλο τον κόπο αυτό που κάνω τόσα χρόνια, που λείπω από την οικογένειά μου, από τις δουλειές μου. Και καμιά φορά και αυτοί δεν πιστεύανε ότι μπορεί να κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα, τους έκανα να πιστέψουμε ότι έγινε πραγματικότητα. Και αυτό για μένα ήταν so joyful. Δηλαδή, δεν πανηγύρισα τόσο έντονα όσο νόμιζα θα πανηγυρίσω άμα σηκώνα ένα τέτοιο. Ήταν surreal για μένα αυτό το πράγμα. Like, ήταν ένα calmness που είχα μέσα μου. Και ακόμη αυτό το calmness νιώθω. Δηλαδή, είμαι so excited, so happy, but at the same time I'm at peace.

0: Όσο που είχα έρθει στην ομάδα, ότι το όνειρό μου ήταν να παίξω τελικό κυπέλλου με την ομάδα και να βρεθούμε στην Ευρώπη. Νομίζω το κατάφερα με το παραπάνω σε αυτά τα πρώτα δύο χρόνια. Πήγαμε σε δύο τελικούς, πήραμε το κύπελλο και βγήκαμε και στην Ευρώπη. Ναι, η αλήθεια ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Κάτι σίγουρα πρωτόγνωρο για μένα, ήταν ο πρώτος τίτλος για μένα στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Πιστεύω η επιλογή του Όφη με δικαίωσε και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που καταφέραμε.
1: Συγκινημένος που κατάφερα να γράψω ιστορία με την ομάδα του Όφη. Πέρα από τώρα τα συναισθήματα που μου έρχονται είναι ότι αγαπάω αυτή την ομάδα. Για όλη μου την καριέρα θα την έχω είτε είμαι εδώ είτε δεν είμαι στο μυαλό μου. Πάντα θα σκέφτομαι πώς είναι ο Όφη, τι κάνει ο Όφη και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της ομάδας.
0: Για δεύτερη φορά ο κόσμος ταξίδεψε σε τελικό, μία στην Αθήνα πέρυσι και μία στο Βόλο φέτος. Σίγουρα πιο δύσκολο ταξίδι το φετινό, αλλά είναι η δύναμη, ο κόσμος είναι δύναμη. Τον θέλαμε μαζί μας εκείνη τη στιγμή, ήτανε και τους δώσαμε τη χαρά που θέλανε.
1: Με το που είδα τον κόσμο, έτσι σαν να συγκινήθηκα λίγο και να είπα, είχα δει και ένα βιντεάκι με ένα παιδί και είπα ότι σήμερα εγώ θα παίξω για αυτά τα παιδιά, για αυτόν τον κόσμο που έχει να δει ένα τρόπαιο 40 χρόνια.

0: τιμή που βρισκόμαστε σε αυτή την ομάδα, μια ομάδα που κατέκτησε το δεύτερο κύπελλο του Όφη. Και σίγουρα αυτό φαίνεται και είναι τιμή μας, γιατί αισθανόμαστε την αγάπη του κόσμου προς εμάς. Και το να έχει γίνει αυτό μόλις δύο φορές στην ιστορία της ομάδας και να είσαι στη δεύτερη, είναι πολύ τιμητικό.
1: Νιώθω μεγάλη τιμή που είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Από τότε που ξεκίνησα ακαδημίες, είχα ως όνειρο να κατακτήσω κάποιο κύπελο με την ομάδα του τόπου μου. Αυτό δεν ήρθε πέρυσι, όμως το πολυπόθητο τρόπαιο το κατακτήσαμε φέτος και ήταν η μεγαλύτερη χαρά που μπορούσε να μας δώσει.
2: Πάνω απ' όλα περηφάνεια που μπόρεσα και κατέκτησα ένα κύπελο στους δύο μήνες που ήμουν εδώ στην ομάδα. Και όπως είπα και πριν, περηφάνεια που είμαι μέλος αυτής της ιστορικής ομάδας του Όφη.
3: Όλο το ταξίδι, όλο. Δεν γίνεται να διαλέξουμε, γιατί το μάτς με την ΑΕΚ, τρελά συναισθήματα στο τέλος. Δύο ημιτελικοί με τη Λιβαδιά, πόλεμος. Τελικό στην παράταση. Δεν είναι. Μοναδικό ταξίδι όλο.
4: Από το πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν αρχικά στο πούλμαν της ομάδας και στη συνέχεια στα αεροδρόμια.

Μη καπέρα νοστή.

Οι Έλληνες που φύγαν από την Ελλάδα ήσανται τεράστιοι underdogs και είχαν την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε να χτίσουν περιουσίες, να σπουδάξουν τις οικογένειές, να βάλουν φαϊτό στο τραπέζι με αυτό το underdog, you know, και ήταν αυτό το πείσμα που είχα μέσα μου, ότι you know what, I can make it. And πάντα όπως έχω πει, είμαι ένας νικητής μέσα μου και ό,τι κάνω, το κάνω με όλη μου την καρδιά και με το σωστό τρόπο και πιστεύω αυτό θα μας φέρει την νίκη ή το success.

0: δεν ισχύει αυτό. Όλοι δώσαμε τα πάντα. Να μας δώσουμε.
1: Για να πάρετε ένα νέο στον οδηγό, εξαιρετικά. Στο λέω μέσα.
2: Ειδικά όταν έπαιξε
0: και
1: Νίκες καλά μου, γεμόρισε
0: καλά. Δεν κερδίζομαι.
3: Yeah, I'm not playing.

0: Είμαστε στο αεροπλάνο, στην επιστροφή. Έχουμε τον παραλίγο MVP, τον τεξάρκη φωτά.
1: Παραλίγο, αλλά δε.
0: Δεν ξαναπηγαίνει
1: σίγουρα. Αδερφέ. Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αλλά τελικά αυτοί θέλανε, εμείς δεν θέλαμε. Αλλά πάμε. Εντάξει.
2: Πέστα μου αυτά.
3: Θα στα πω τι θέλεις. Ρώταμε.
0: Πώς νιώθεις?
3: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ το Λαμπούμπου, ταξιάρχη Φούντα, που μόνο στα ταξίδια ήταν δίπλα μου, μόνο.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι τις αποστολές είναι πάντα μαζί οι δύο αυτοί, γι' αυτό μας πήγε έτσι χρονιά.
3: Έτσι, στις δύσκολες στιγμές ήταν αυτός για μένα και εγώ για αυτόν. Και με το που σκόραρε εκεί του έδωσα ένα μπουστάρισμα και ανέβαινε. Έτσι, Λαμπούμπου.
0: Είμαστε με τον αρχηγό της ομάδας, τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο.
4: Για το αποστολάκι μου θα
0: με πατατάκια, ναι, Γιάννη, μπορείς να φύγεις, να βγάλουμε συνέντευξη του Γιάννη. Όχι, κάτσε. Τελικά το μαλλί του μας έφερε γούρι, οπότε να δούμε τι έχει να πει για το σημερινό Βασίλη.
4: Το μαλλί έδωσε ένα 30% νομίζω σήμερα. απαράδεκτο μαλλί ο Μαρινάκης.
5: Δεν είναι απλά στο Λαμπρόπουλο.
0: Κάνε απλά στο Λαμπρόπουλο.
5: Ωραία. Ξαναγύρνα σε κάμερα σε μένα.
1: Περίμενα να πω κι εγώ κάτι. Ξανακάνε ένα πλάνο στο Λαμπρόπουλο.
5: Ωραία. Ξαναγύρνα σε... Αυτός είπε ότι έχω το χειρότερο μαλλί. Αυτός εδώ είπε ότι έχω το χειρότερο μαλλί.
0: Ωραία. Και φτάνουμε τώρα στον πρόεδρο μας. Ο πρόεδρο μας κάνει μια δήλωση για το σημερινό... τη σημερινή μας επιτυχία.
6: Τι να σου πω. Nothing but love and respect.
0: Ναι. Τι άλλο να πούμε?
6: Τι να πούμε? Κάναμε αυτό που δεν νόμιζε κανένας ότι θα κάνει.
0: Ωραία, αυτό είναι σημαντικό. Οπότε του χρόνου Ευρώπη τώρα.
6: Τι σας είπα όταν μίλησα για τα 100 χρόνια?
0: Ότι θα πάρουμε το κύπελλο.
6: Θα πάρουμε το κύπελλο.
0: Οπότε ό,τι είπε το έκανε πράξη ο πρόεδρος.
6: Και εσείς βοηθήσατε στο αυτό.
0: 2-2 στο Βόλο. 2-2 κούπες.
7: Κάνε μια ερώτηση, είσαι δημοσιογράφος.
0: Ναι.
7: Πες κάτι, πρέπει.
0: Ωραία. Πώς νιώθεις κόσμος που πήρες...

0: το κύπελο με, με τον Όφη.
1: Πώς νιώθω εγώ προσωπικά? Υπέροχα. Αλλά πιο πολύ νιώθω υπέροχα, πιο πολύ για εσάς, όχι για μένα. Εγώ το έχω ξαναπάρει.
0: Ναι, ο κότς έχει πάρει 5 κύπελα, εμείς πήραμε το πρώτο, οπότε μας έβαλε στον δρόμο.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Εντάξει, καλώς.

0: Η 27η Απριλίου 2026 αποτελεί πλέον ημερομηνία σταθμό στην ιστορία του Ηρακλείου. Χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών βρέθηκαν στους δρόμους της πόλης για να αποθεώσουν τους θριαμβευτές. Τους κυπελούχους Ελλάδας, οι οποίοι 39 χρόνια μετά το 1987 έκαναν το γύρο της πόλης και γέμισαν ξανά με υπερηφάνεια τους κριτικούς.
1: Εμένα μου απομείνει στιγμές όπου ο κόσμος να πετάει τα παπούτσια για να την υπογράψουν την επέκταση, να περπατάει 6 πόλτους για να προλάβει το πούλμαν. Γυναίκες χωρίς να πετάνε τις τσάντες τους που δεν το έχει συνηθίσει να υπογράψουν. Στιγμές που θα μου μείνουν χαραγμένες για πάντα και είναι τώρα που τις σκεφτούμε είναι συγκινητικές.
2: Όταν στρέψαμε στην Ελευθερίας και είδα, εγώ επειδή κατέβηκα κιόλας για να πάω στην περιφέρεια, επειδή είδα και τα στενά μέσα πλάγια τι γινότανε, εντάξει ήταν μοναδικό. Κάποιοι μου είπαν ότι είναι καλύτερα από τον Παπανδρέου όταν είχε κάνει την ομιλία. Αλλά νομίζω το άξιζε η πόλη. Δηλαδή το άξιζε η ομάδα και η πόλη το άξιζε αυτό. Και νομίζω ότι θα μείνει πιο χαραγμένα σε αυτούς από ό,τι σε όλους εμάς αυτό που συνέβη. Θα παίζει για χρόνια σίγουρα.

0: πω για το θείο από την Αμερική. Όχι. Δεν είναι, είναι για το, για το γιο μου το έκανα. Εντάξει, γιατί του αρέσουν αυτές οι μάσκες κλπ. Οπότε είπα να το, επειδή ήταν και από κάτω, είπα να το φορέσω για να το δει. Αλλά μετά είπα στον πρόεδρο ότι είναι ο θείος από το Σικάγο.
1: Ήταν κάτι τρομερό, τόσο κόσμο βγήκε στο κέντρο του Ηρακλείου. Τους ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Πιστεύω ότι τους ανταμείψαμε όπως έπρεπε και να συνεχίσουν να μας στηρίζουν όπως εκείνες τις μέρες.
2: Είναι μαγικό το να τους βλέπεις να έρχονται, να βλέπεις μεγάλους ανθρώπους να σου λένε ευχαριστώ, δακρυσμένοι. Εκεί συνειδητοποιείς τι έχει γίνει, τι έχεις κάνει και πόσο αγάπη υπάρχει για, για αυτήν την ομάδα.
3: Something very big, maybe the best moment in my career is this.
4: Δεν χάρηκα τόσο πολύ που το σηκώσαμε στο Βόλο από ό,τι κάναμε το tour με το λεωφορείο. Αυτό για μένα ήταν το πιο. Δηλαδή, αν γυρνούσα το χρόνο, δεν θα σου έλεγα να ξαναπαίξουμε, θα σου έλεγα το με το λεωφορείο.
5: Εγώ το συνειδητοποίησα μετά από 2 μέρες. Γιατί κατάλαβα και με το tour που κάναμε με το λεωφορείο και όλα αυτά, με τον κόσμο που ήταν από κάτω. Ήταν κάτι απίστευτο.
6: Ζήσαμε μοναδικές στιγμές. Για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν ξέρω και όπως ο κόσμος ήταν και πανηγύριζε από μικρά παιδιά μέχρι.

0: μεγάλες ηλικίες. Είναι αυτή η χαρά που νιώθουν οι άνθρωποι να είναι ένα με την ομάδα και νομίζω ότι αυτό ήταν και το πιο σημαντικό, ότι γίναμε όλοι ένα.
1: Winning a trophy and having this kind of celebration for me, it was like a dream. And until today, when I think about it, I have feelings inside of me.
2: This celebration was exactly what gives this title a huge prize, because end of the day, it's for the people, and that emotion that. Their happiness was the everything for footballers that gives the unforgettable day.
3: Πιστεύω τώρα σιγά σιγά συνειδητοποιούμε τι γίνεται. Στην αρχή η ανταπόκριση του κόσμου, το πώς πανηγυρίσαμε, ήταν κάτι μοναδικό, πιστεύω δεν το ξεχάσω ποτέ.
4: Ήταν πρωτόγνωρο σίγουρα. Εκεί που ήμουν δεν γινόντουσαν πράγματα σαν γι' αυτό, οπότε ήταν κάτι ξεχωριστό. Και νομίζω ότι ευχαριστήθηκαν όλοι και ο κόσμος και εμείς. Ήταν μοναδική εμπειρία για όλους.

0: Στον τελικό πήραν χρόνο συμμετοχής ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, δύο νεαροί ποδοσφαιριστές, γεννημένοι το 2004, οι οποίοι γαλουχήθηκαν ποδοσφαιρικά στα τμήματα υποδομής της ΠΑΕ ΟΦΗ. Στην αποστολή του τελικού, μάλιστα, υπήρχαν 5 ακόμα παιδιά, προερχόμενα από την ελίτ ακαδημία της ομάδας. Παύλος Καινουριάκης, Μάνος Χνάρης, Μάνουελ Καλαφάτης, Λευτέρης Κοντεκάς και Φώτης Κουτσουπιάς έζησαν την εμπειρία, αποδεικνύοντας ότι ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
1: Σίγουρα τα παιδιά της Ακαδημίας μας παρακολουθούν, βλέπουν την πορεία μας. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να δουν την προσπάθεια που έχουμε κάνει, τις θυσίες και να κάνουν κάτι αντίστοιχο για να πετύχουν τα δικά τους όνειρα και να πετύχουν αυτό που θέλουν.
2: Αυτά τα παιδιά που είναι κάτω στην Ακαδημία θα θέλανε να βρίσκονται στη θέση μου, στη θέση μας με το Θεοδοσουλάκη. Και πιστεύω, ναι, είμαι παράδειγμα.
3: Νιώθω υπερηφάνεια και τιμή που αγωνίζομαι για αυτήν την ομάδα, για αυτό το σήμα, σαν κυπελούχος πλέον Ελλάδος, που ξεκίνησα από τις Ακαδημίες του ΟΦΗ και τώρα είμαι στην κορυφή και γραμμένο στην ιστορία.
4: Εγώ νιώθω την ομάδα στο αίμα μου. Τόσα χρόνια εδώ, μεγαλώνω εδώ. Εντάξει, είναι απερίγραπτο το συνέστημα εδώ.
5: Απόλαυσα κάθε στιγμή. Ήταν κάτι απίστευτο και πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό.
6: Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, σε τόσο μικρή ηλικία. Αλλά σίγουρα το ονειρευόμουν. Θεωρώ όλα τα παιδιά που βρίσκονται στην ομάδα, σε ακαδημίες, το ονειρεύονται αυτό. Και ευχαριστώ την ομάδα και τους συμπαίχτες μου που μου έκαναν αυτό το δώρο να το ζήσω.
7: Είναι μια εμπειρία που δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς. Άμα δεν το ζήσεις, μόνο αν το ζήσεις μπορείς να καταλάβεις το τι ζήσαμε. Είναι ένας τίτλος που τον περιμέναμε 40 χρόνια, τον πήρε όφη, δεν τον παίρνει κάθε χρόνο, είναι κάτι απίστευτο.

Από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ πέρα ήθελα να κάνω κάτι που would make a difference. Και ήταν πάντα ένα όνειρο να σηκώσουμε κάτι. Και το παλέψαμε και το κάναμε και έγινε πραγματικότητα. Που δεν είμαι από την Κρήτη, είμαι ένας περήφανος Έλληνας. Και νιώθω μια μεγάλη περηφάνεια που κι εγώ άφησα κάτι εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, που θα θυμώνται για πάντα ο κόσμος στο όνομα Boost. That I did something to make a difference. Όφη για μένα είναι something that I'm proud to be a part of the history. A club that I'm proud to have my name etched in its history in a positive way. And a person that came here and made a difference.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Φουντώνουν οι προετοιμασίες κυβέρνησης αντιπολίτευσης εν όψη ΔΕΘ. Το καλάθι παροχών που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο, αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον Καράβολα. Οργοί πολιτών ζητούν έργα συντήρησης από τη Δημοτική Αρχή. Επιβλητικός ο Όφης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εμφατική νίκη με 3-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Μία ανάσα η κριτική ομάδα από τη League Face του Europa League. Τα δεδομένα της επόμενης ημέρας. Νέα μεγάλη επιχείρηση Ελλάς ΑΑΔΕ στο Ηράκλειο. Βρέθηκαν χιλιάδες λίτρα παράνομου αλκοόλ και μεγάλες ποσότητες αέριου γέλιου. Συνελήφθη 62χρονος. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στην Κρήτη. Στις περιοχές της χώρας με τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα και οι 4 νομοί του νησιού. Κίνδυνος νέων αυξήσεων στη σκιά πιθανής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.
0: Την πρώτη γεύση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 27 θα δώσει από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει τις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας, ενώ το οικονομικό επιτελείο επικεντρώνεται στην οριστικοποίηση

0: ενός διευρυμένου οικονομικού πακέτου ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα έχει ορίζοντα έως το 2030. Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν σφοδρά πυρά, κατηγορώντας την κυβέρνηση για επικοινωνιακές διαρροές προεκλογικού χαρακτήρα που δεν απαντούν στις ανάγκες ανάσχεσης, της ακρίβειας και του συνεχώς αυξανόμενου κόστου ζωής.
1: Με το ορόσημο της ΔΕΘ να πλησιάζει στην κυβέρνηση, βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο των μέτρων, το οποίο, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα απαρτίζεται από μέτρα μόνιμου χαρακτήρα.
2: Ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν, να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστο, να είναι μόνιμου χαρακτήρα, όχι δηλαδή ένα εφάπαξ επίδομα. Πιστεύω ότι όσο εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά και αποδίδουν, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια.
1: Το όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού φέρνει στα άκρα την πολιτική κόντρα με την κυβέρνηση, διαστόματος Παύλου Μαρινάκη να τονίζει πως δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και την αντιπολίτευση να επιμένει στην επαναφορά των δύο μισθών.
2: Στο 13η σύνταξη και 14η και 13ος μισθός και 14ος είναι συνολικά 8 δισεκατομμύρια. Άρα 5 δις είναι οι δύο συντάξεις, 3 δις είναι οι δύο μισθοί. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν. Τα διαθέσιμα που έχουμε είναι κάτι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο. Ελπίζω να είναι λίγο παραπάνω.
3: Είδατε τι γαργάρα έγινε με τη 13η σύνταξη όταν αποκαλύφθηκε ότι μέσα στον υπολογισμό μας υπάρχουν και τα επιδόματα τα οποία δίνει η Νέα Δημοκρατία ήδη.
1: Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση για την ακρίβεια.
4: Αποσπασματικά μέτρα τα οποία ουσιαστικά δεν φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή.
5: Έχουμε δει μια σειρά από μέτρα, το πόσο κάνει, το καλάθι του νοικοκυριού, διάφορα pass για διάφορες αγορές, όπως και τώρα συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και τους πολιτές σε σχέση με κάποια αγαθά, τα οποία δεν έχουν αποδώσει.
1: Η πολιτική κόντρα θα κορυφωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον Αλέξη Τσίπρα να επιλέγει να ανέβει στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του και τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο 5 με 6 Σεπτεμβρίου.
2: Αν κάνουμε το λάθος και βάλουμε ως μέτρο σύγκρισης τη διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα, τότε έχουμε χάσει πριν μπούμε στο γήπεδο. Δεν εννοώ αυτό. Λέω όμως κάτι. Το να συγκρίνουμε δύο εντελώς ανώμια μεγέθη μεταξύ τους προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών.
1: Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Στο μέτωπο του μεταναστευτικού, Λιμενικό και Frontex επιχείρησαν σε 3 διαδοχικά περιστατικά διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στη Λότζια ζητάει έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να τεθούν επιτάπητος οι εξελίξεις για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με τις επιχειρήσεις σήμερα που κινητοποίησαν Λιμενικό και Frontex.
6: Έτσι, είχαμε αλλεπάλληλα περιστατικά στην Παγιόχωρα, στη Γάβδο, στην Ψαρή Φοράδα αλλά και στους Καλούς Λιμένες. 259 μετανάστες. Αν προσθέσουμε και εχθές που υπήρχαν, αν θυμάμαι καλά, άλλοι 130, τότε μιλάμε για περίπου 400 μετανάστες μέσα σε 48 ώρες. Κάποιοι από αυτούς θα αναχωρήσουν ήδη απόψε. Έχουμε πει και
0: ήταν
6: φορές,
0: ένα διήμερο, Χάρη, γεμάτο μετά από αρκετές εβδομάδες που κύλησαν απόλυτα ήρεμα ως προς τις μεταναστευτικές αφήξεις.
6: Ισχύει αυτό, και όπως ισχύει ότι ο κύριος Πλεύρης ό,τι έχει πει το έχει πράξει, δηλαδή οι μετανάστες δεν μένουν πάνω από 2 με 3 ημέρες στην Κρήτη. Κάποιοι από τους μετανάστες που έφτασαν χθες θα αναχωρήσουν σήμερα μαζί με μετανάστες που ήταν πριν από μία εβδομάδα περίπου. Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα, αφού δεν υπάρχει τρόπο συνεννόησης με τη Λιβύη, ούτε μέσω της διπλωματικής οδού, αλλά ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτό είναι ένα δεδομένο. Προσπάθειες όσες έγιναν.

0: στην πλειονότητά τους ήταν άκαρπες. Πάμε τώρα στο κομμάτι της, που αφορά στη δομή. Το Υπουργείο, τα λέγαμε πριν από μερικές ημέρες, μέσα από ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, τρέχει τις διαδικασίες για την διαμόρφωση του χώρου στην περιοχή των Αθανάτων. Και σήμερα είχαμε μία παρέμβαση από τον κύριο Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Ο κύριος Πλεύρης είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη επιλογή χώρου ή άλλη αναζήτηση χώρου. Το Υπουργείο έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Και εκεί, πριν από μερικές μέρες, αποκαλύψαμε το έγγραφο που είχε ανέβει στο Διάβγεια, όπου το Υπουργείο καλούσε τις εταιρείες να καταθέσουν προτάσεις για να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις στο κτίριο. Ο κύριος Καραμαλάκης, με την επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και τον Δήμαρχο, ζητάει εκείνοι να συγκαλέσουν έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή και τη συγκεκριμένη εξέλιξη, δηλαδή τις εργασίες που φιλοδοξεί το Υπουργείο να προχωρήσουν στο κτίριο Σκουλούδη, αλλά και, την απόφαση του Υπουργείου για να συνεχίσει τις διαδικασίες για να γίνει εκεί η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών, παρά την άρνηση που υπήρξε από το Δημοτικό Συμβούλιο τον περασμένο Απρίλιο, αλλά και από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Εικόνα ντροπής και εγκατάλειψης, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζει ο Καράβολας στην παραλιακή του Ηρακλείου, ένας από τους πιο ζωντανούς πνεύμονες της πόλης, ο οποίος καθημερινά σφίζει από ζωή, αλλά πλέον εγκυμονεί μέχρι και κινδύνους για τους πολίτες. Καθημερινά εκατοντάδες οικογένειες, μικρά παιδιά, ιδιοκτήτες κατοικίδιων επισκέπτονται τον χώρο και έρχονται αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που έχει αφαιθεί μετέωρο στη φθορά του χρόνου. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής είναι οργισμένοι με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και ζητούν απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή.
2: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
3: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη, εντελώς επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο, μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
2: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
3: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και για αυτόν τον λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
4: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ, αν τα αφήσεις χωρίς λουρί?
3: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα. Μέσα υπάρχουν λακκούβες. Δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
2: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
5: Παιδιά, ότι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτω παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο Καράβολας υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
6: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι και από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώς ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
2: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να

0: χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
1: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολύ αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Και όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλο οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλες, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
2: Έκκληση για άμεσα έργα οδικής ασφάλειας απευθύνουν οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο, στον απόϊχο του σοβαρού τροχαίου με την 20χρονη φοιτήτρια που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία πριν από εβδομάδες. Οι εργαζόμενοι ζητούν επίγουσα συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις δεν επαρκούν, ενώ κατέθεσαν και πρόταση για τη δημιουργία μιας γραμμής μίνι μπας που θα συνδέει την Πανεπιστημιούπολη με το ΙΤ.
3: Έκκληση στη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε επιπλέον έργα οδικής ασφάλειας στο δρόμο που οδηγεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ζητούν μέσα από επιστολή τους οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος. Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση Κρέτα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων περιέγραψε ποιες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και ποιες πρέπει να γίνουν άμεσα προκειμένου να μην σημειωθεί νέο σοβαρό τροχαίο ατύχημα όπως αυτό πρόσφατα με την 20χρονη φοιτήτρια.
4: Βλέπουμε το πεζοδρόμιο που φτιάχτηκε από το Δήμο Ηρακλείου. Αυτές τις τελευταίες ημέρες είναι αυτό που μόλις ολοκληρώθηκε, το έργο που μόλις ολοκληρώθηκε. Προφανώς για μας είναι χαρά που βλέπουμε αυτό το πεζοδρόμιο επιτέλους μετά από προσπάθειες πολλών ετών και από πλευρά συλλόγου και από πλευρά ΣΥΤΕ, συνολικά των όσων εμπλεκόμενταν στην περιοχή αυτή. Από την άλλη όμως χρειάστηκε να έχουμε το σοβαρό τραυματισμό ενός ανθρώπου για να κάτσουν στο τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να βρουν μία λύση. Θα έπρεπε αυτό το πράγμα να έχει γίνει αρκετά χρόνια πριν. Και το πρόβλημα δεν σταματάει εδώ. Αν δούμε την πεζοδρόμηση παραπάνω, διακόπτεται στο ύψος του καινούργιου εργοταξίου. Είναι σαφές ότι εκεί θα έχουμε μεγάλη επιβάρηση της κυκλοφορίας λόγω των οχημάτων, των βαρέων οχημάτων που θα εισέρχονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο εργοτάξιο. Είναι σαφές ότι πρέπει να παρθούν και άλλα μέτρα.
3: Φοιτητές οι οποίοι καθημερινά περνούν από το συγκεκριμένο δρόμο περιγράφουν το πριν και το μετά και τονίζουν πως είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας επιπλέον έργων που θα προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια σε όσους διέρχονται από το σημείο.
5: Προηγουμένως δεν υπήρχε το αριστερό πεζοδρόμιο καθόλου. Το πρόβλημα με τους φοιτητές είναι ότι όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο και έρχονται και στο ΙΤΕ παράλληλα, δεν έχουν πώς να έρθουν ή πώς να φύγουν. Γιατί η στάση είναι στον κόβο Βούτων, παρακάτω από εδώ. Η στάση εδώ δεν λειτουργεί, επομένως όλοι αναγκαζόμαστε να περπατάμε για να πάμε στη στάση μέσα από έναν επικίνδυνο δρόμο, ο οποίος είναι δρόμος που επαρχιακός, θα έλεγε κανείς εισαγωγικά, και περνάνε όλη την ώρα φορτηγά με μεγάλες ταχύτητες. Ναι, είναι επικίνδυνα. Πολλές φορές έχω περάσει να μου πηγαίνουν εξιστά φορτηγά κλπ. Το ότι φτιάχνεται ο δρόμος είναι κάτι καλό, αρκετό θα έλεγε κανείς, όχι.
3: Οι εργαζόμενοι μάλιστα μέσα από την επιστολή του ζητούν και τη δημιουργία γραμμής μίνι μπας που θα συνδέει την Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου με το ΙΤΕ και ταυτόχρονα ζήτησαν να γίνει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή προκειμένου τα αιτήματά τους να υλοποιηθούν προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας.
4: Εμείς έχουμε προτείνει στο Δήμο να δημιουργηθεί μια γραμμή μίνι μπας που να ενώνει το ΙΤΕ με το Πανεπιστήμιο και αυτή η γραμμή να λειτουργήσει καθ' όλη τη διάρκεια του εργοταξίου που φτιάχνεται, που έχουμε εδώ πέρα, και να δούμε και στη συνέχεια πόσο βιώσιμο είναι αυτό και να συνεχιστεί αυτή η λύση. Είναι απαραίτητο να πάρθουν μέτρα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαγράμμιση. Πρέπει να πάρθουν συνολικά μέτρα για την περιοχή αυτή. Μια σοβαρή κυκλοφοριακή μελέτη, έτσι ώστε να έχουμε ασφαλή διέλευση, ασφαλή χρήση του δρόμου αυτού, τόσο από τους πεζούς, κυρίως από τους πεζούς, αλλά και από τους οδηγούς που έρχονται καθημερινά από εδώ.
2: Μεγάλη ποσότητα αλκοολούχων ποτών, αλλά και σημαντικές ποσότητες υποξιδίου του αζότου, γνωστού και ως αέριο γέλιου, εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στο Ηράκλειο. Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε συνεργασία με τη Μονάδα Ειδικών

οικονομικών ελέγχων της ΑΔΕ. Πάμε ξανά στο Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Τα λέγαμε και χθες, Χάρη, για μια αντίστοιχη επιχείρηση στα Μάγια. Είχαμε καιρό να δούμε τόσες

0: τόνους.
1: Τέσσερις τόνους, ναι. Τα οποία ήταν αγνώστου προελεύσεως, ήταν ακόμα και σε πεντάλυτρες συσκευασίες. Είχε μέσα μπουκάλια τα οποία φαίνεται να ήταν ποτά τα οποία καταναλώνουν το βράδυ σε μπαρ, όπως είναι το ουίσκι, όπως είναι το τζιν ή η βότκα, αλλά αγνώστου προελεύσεως. Για όλα αυτά δεν είχε παραστατικά, δεν είχε νόμιμα στοιχεία αγοράς, προφανώς γι' αυτό κατασχέθηκαν, και φυσικά υπήρχαν και οι αμπούλες με το υποξίδιο του αζότου, το γνωστό αέριο του γέλιου, είχε και 4.000 μπαλόνια. Ήταν δηλαδή προετοιμασμένος για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κατασχέθηκαν και αυτά. Η ποσότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη και προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ενώ είχε προηγηθεί η σύλληψη του 53χρονου, μία μέρα μετά έχουμε τη σύλληψη ενός 62χρονου, ιδιοκτήτη της επιχείρησης, και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.
0: Χάρη, σε ευχαριστώ. Ο Όφη πέτυχε, κυρίες και κύριοι, μια σπουδαία και επιβλητική ευρωπαϊκή νίκη με 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρίτιο Στάδιο, κάνοντας το πλέον αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι κυριάρχησε πλήρως στον αγωνιστικό χώρο, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους που έδωσαν δυναμικό παρόν και δημιούργησαν μια φανταστική ατμόσφαιρα στις κερκίδες. Χαμόγελα, αισιοδοξία και απόλυτη ικανοποίηση ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα με το τέλος της αναμέτρησης.
2: Αγαπάω τόσο, μαζί σου μια ζωή.
3: Σύνον, έλα πίσω.
2: Ποτέ μου δεν θα σε προδώσω.
4: Η ώρα είναι 8 και οι φίλοι του Όφη περιμένουν καρτερικά τη σειρά τους για να μπουν στο γήπεδο. Αυτό ωστόσο δεν τους εμποδίζει από το να τραγουδήσουν συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα. Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Super Cup, Όφη δίνει ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι και οι φίλαθλοι της ομάδας είναι ξανά εκεί να τον δουν να αγωνίζεται στην Ευρώπη.
5: Τίποτα. Ήρθαμε επανάληψη στην καθημερινότητα, στην κανονικότητα. Δεν έχουμε να πούμε πολλά, τα βλέπει μόνο, να το, αυτά είναι, κύριε, τίποτα, επιστροφή στην κανονικότητα, τίποτα άλλο, τίποτα άλλο.
4: Ο ενθουσιασμός ξεχυλίζει, το ίδιο και η αισιοδοξία. Τα χαμόγελα όλων πριν την έναρξη του μεγάλου παιχνιδιού μαρτυρούσαν πως άπαντες πίστευαν στο θετικό αποτέλεσμα, έχοντας μεγάλη πίστη στο Χρήστο Κόντι και τους παίκτες του. Στο μεταξύ, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Όφη Σύφης Κορονάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Χρήστος Κόντις θα είναι ο νέος Ευγένιος Γκέραρτ για τον Όφη.
6: 2-0, νους Αϊτόρ.
7: Μαζί είμαστε εδώ, όλοι μαζί στις εκδρομές, όλοι μαζί σε όλα. Η ομάδα είναι έτοιμη, το έδειξε στο Super Cup και προχωράμε.
8: Απίστευτα συναισθήματα, το ζούμε, θα κερδίσουμε, θα αποκριθούμε. Όλα είναι τέλεια. Ζούμε ένα όνειρο, ζούμε ένα όνειρο.
9: Είμαστε μεγάλος ενθουσιασμός. Σε 3 μήνες πήραμε 2 τρόπαια, μία το Κύπρο και μία το Super Cup. Πιστεύω ότι η ομάδα φέτος θα πάει πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια για τον Χρήστο του Κόντι, που πιστεύω ότι βρήκε το δεύτερο Γκέραντ. Πιστεύω ότι θα έχετε την πορεία του Γκέραντ.
4: Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη μεγάλη χαρά που έχει δώσει ο κόσμος στην ομάδα, αλλά και στο γεγονός πως για τον Όφη ξεκίνησαν στην 11 9 Έλληνες.
9: Μας έχουν δώσει τα παιδιά μεγάλη χαρά μετά από τόσα χρόνια. Είχαμε 39 χρόνια να πάρουμε Κύπρο και τώρα σε 3 μήνες πήραμε 2 τρόπαια και πάλι στα παιδιά συγχαρητήρια. Και το καλό είναι ότι πέσουν Ελληνόπουλα. 9 Ελληνόπουλα, μεγάλη υπόθεση. Η εποχή είναι δικιά μας.
0: Πραγματικά, Όφη ζει μοναδικές στιγμές για τα του παιχνιδιού αλλά και τα δεδομένα της επόμενης ημέρας. Θα συζητήσουμε με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Δημοσθένη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Λοιπόν, ο Όφη κέρδισε όλο αυτό το κλίμα αισιοδοξίας που υπήρχε πριν από το παιχνίδι και παρακολουθήσαμε και δηλώσεις φιλάθλων κατά την προσέλευσή τους στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Όφη με ελληνικό κορμό πετυχαίνει αυτές τις σπουδαίες επιτυχίες στο τελευταίο διάστημα. Και αυτό έχει και μια ξεχωριστή σημασία.
10: Βέβαια, το ακούσαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε. Πιθανότατα η ομάδα θα προκριθεί στη League Phase του Europa League. Ωστόσο, αυτό το επίτευγμα γίνεται μεγαλύτερο, όπως είπες και εσύ, Σωτήρη. Αν μπορούμε να διορθώσουμε λίγο την επιστροφή, γιατί ακούω τον εαυτό μου. Είναι μεγαλύτερο λοιπόν αυτό το επίτευγμα γιατί γίνεται με Έλληνες. Αν θυμάσαι, το λέγαμε και παλαιότερα, ναι, η ομάδα, μια ομάδα έκανε ευρωπαϊκή.

0: εκεί πορεία, αλλά την έκανε με Έλληνες. Αυτό γίνεται πράξη αυτή τη στιγμή στον Όφι. Στην ενδεκάδα υπήρχαν 8 Έλληνες, συν ένας ο Κύπριος ο Σιέλης, δηλαδή στην ουσία 9, και μόνο 2 ποιοτικοί ξένοι, ο Νους και ο Αϊτόρ. Η ομάδα λοιπόν βρίσκεται πολύ κοντά στη League Phase για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πρώτη νίκη μετά από 26 χρόνια στην Ευρώπη, μετά από εκείνο το εντυπωσιακό 6-0 με την Άπρεντακ. Αυτή απέναντι στην Τσέσκα Σόφια ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του Όφη στην Ευρώπη. Ωστόσο, νομίζω, Σωτήρη, ότι ακόμα δεν έχει γραφτεί η ιστορία, γιατί έρχονται ακόμη πιο ένδοξες ευρωπαϊκές βραδιές για τον Όφη.
1: Και μόνο αν δούμε ομάδες που κατά πώς φαίνεται θα προκριθούν ή που ήδη έχουν προκριθεί στη League Phase του Europa League, είναι πολύ πιθανό να δούμε σπουδαίες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο Παγκρίτιο στάδιο.
0: Και αν αναλογιστεί κανείς ότι στις 20 Αυγούστου είχαμε 15.000 κόσμο απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι και ο πιο εμπορικός αντίπαλος η ομάδα από την Βουλγαρία, έρχονται πιθανότατα 4 εντός έδρας παιχνίδια. Θυμίζω ότι το Europa League League Phase έχει 8 αγωνιστικές, άρα 4 μάτς εντός, 4 μάτς εκτός. Και όπως είπες και εσύ, μιλάμε για μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ενδεικτικά θα σου αναφέρω τη Μίλαν, τη Juventus, τη Leverkusen, τη Marseille, τις δύο ισπανικές, τη Real Sociedad και τη Θέλτα. Αυτές είναι σίγουρα στη League Phase. Από εκεί και πέρα, πολύ πιθανό να είναι επίσης στη League Phase είναι η Benfica, είναι η Besiktas, η Fenerbahce, η Anderlecht. Μιλάμε για τεράστιες ομάδες
1: επίπεδου Champions League και πολλές από αυτές το έχουν κατακτήσει πολλάκις στο παρελθόν.
0: Η Μίλαν και η Juventus, εννοείται, και η Marseille στο παρελθόν τα έχει καταφέρει. Η Leverkusen σε τελικό Champions League. Μιλάμε ότι θα ζήσει ο κόσμος πολύ μεγάλες στιγμές, μεγάλες εμπειρίες και φυσικά μεγάλα έσοδα για την ομάδα.
1: Πολύ μεγάλα έσοδα σηματοδοτεί η είσοδος στους ομίλους του Europa League και είναι και μια, αν θέλεις, και σημαντική διαφορά, πέρα από το πρεστίζ, τις συγκεκριμένες ομάδες που θα βρει απέναντί του Όφη και το οικονομικό όφελος από το Europa League που είναι διαφορετικό από το Conference.
0: Ναι, είναι σαφέστατα μεγαλύτερα τα έσοδα στο Europa League έναντι του Conference League. Μάλιστα, έκανε τη σχετική ανάλυση ο συνάδελφος ο Ανδρέας Δημάτος, ο οποίος εργάζεται και στην UEFA και τα παίζει στα δάχτυλα όλα αυτά. Μιλάμε για 4,3 εκατομμύρια ευρώ μόνο το bonus συμμετοχής στη League Phase. Από εκεί και πέρα, επιπλέον 1,6 είναι ένα bonus που έχει να κάνει με το συντελεστή της ομάδας και της χώρας, αλλά και τα τηλεοπτικά έσοδα. Οπότε αυτό το ποσό, αν το προσθέσεις, αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, εγγυημένα 6 εκατομμύρια ευρώ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι βαθμοί που θα πάρει η ομάδα, οι νίκες, η τελική κατάταξη στη βαθμολογία της League Phase, μία ενδεχόμενη πρόκριση. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αυτό το νούμερο των 6 εκατομμυρίων μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο. Αλλά θα έλεγα να μην προτρέχουμε κι
1: ναι,
0: εμείς.
1: Γιατί έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι.
0: Ας περάσει η ομάδα και θα τα λέμε όλα αυτά, βέβαια.
1: Στο μεταξύ, το Όφι επιστρέφει στα του ελληνικού, επιστρέφει στην πρεμιέρα της Super League. Έχει μάτς μέχρι τον επαναληπτικό και αυτό θα πρέπει να σκεφτεί. Βεβαίως είναι το κλίμα έτσι και αλλιώς του δίνει μια πολύ ισχυρή δυναμική. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Με το Βόλο η πρεμιέρα, σωστά.
0: Θα έλεγα ότι σε κάποιες τέτοιες καταστάσεις ξεχωρίζουν οι μεγάλες ομάδες από τις μικρές. Και τι θέλω να πω με αυτό. Οι μεγάλες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να γυρίζουν άμεσα το διακόπτη μετά από μια πολύ μεγάλη επιτυχία και να επιστρέφουν στα του πρωταθλήματος. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά, Σωτήρη, πριν από 1,5 χρόνο, όταν η ομάδα είχε περάσει στον τελικό του κυπέλου, όπου θα αντιμετώπιζε στη συνέχεια τον Ολυμπιακό, ότι σαν να έσβησε ο διακόπτης, σαν να μην λειτουργούσε τίποτα, περιμένοντας απλά τον τελικό του κυπέλου. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Ο Χρήστος Κόντης δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αμελήσει το παιχνίδι με τον Βόλο την Κυριακή στις 7.30. Είναι μια ευκαιρία καταρχάς να πάει πολλής κόσμος ξανά στο Παγκρίτιο. Η ομάδα με νίκη θα πάρει και ψυχολογία εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης και θα έλεγα ότι χαμηλά το κεφάλι, ένα-ένα πρέπει να γίνονται τα βήματα. Αυτή τη στιγμή είναι ο Βόλος μπροστά για την ομάδα, δεν είναι η Τσέσκα. Η Τσέσκα είναι την επόμενη Πέμπτη και φυσικά δεν έχει τίποτα τελειώσει. Εντάξει, το είπαν όλοι χθες, το είπε ο κύριος Μπούσης, το είπε ο Χρήστος Κόντης, ότι χθες ήταν απλά το πρώτο ημίχρονο. Με την ίδια σοβαρότητα.

0: καθαρότητα αν ο Όφη αγωνιστεί και την ερχόμενη Πέμπτη στη Σόφια. Θα έχει και κόσμο στο πλευρό του αφού ήδη οργανώνονται σχετικές εκδρομές. Θα έλεγα ότι λίγο έμεινε, τα μάτια όλων να είναι 14 και θα έχουμε να συζητάμε για πολλές Πέμπτες ακόμη.
1: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη οι οδηγοί στην Κρήτη, καθώς οι τιμές των καυσίμων στο νησί παραμένουν σταθερά υψηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο, επιβαρύνοντας σημαντικά νοικοκυριά και επαγγελματίες. Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα καύσιμα προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, την οικονομία γενικότερα της Κρήτης, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος ζωής, το κόστος μετακίνησης, τις μεταφορές προϊόντων, τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τουρισμό. Την ίδια ώρα, οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν στο ναδύρ, διατηρώντας κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.
2: Αμφιταλαντευόμενες αναμένεται να είναι οι τιμές των καυσίμων το επόμενο διάστημα λόγω των εχθροπραξιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Νεκτάριο Κανακαράκη, πρόεδρο του Σωματείου Logistics. Η κατάσταση στη διεθνή αγορά πετρελαίου δημιουργεί αβεβαιότητα και όπως όλα δείχνουν οι τιμές, δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν νέες μεταβολές το επόμενο διάστημα.
3: Είμαστε ότι όσο η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και όσο πλέον και από την πλευρά του Ιράν και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών βλέπουμε μια ρευστή κατάσταση στην οποία υπάρχουν κατέρωθεν η μη επιθυμία να βρεθούν οι κοινές συμφωνίες και να σταματήσει αυτή η κρίση, τόσο πλέον και ζούμε σε ένα πλέον δυναμικό περιβάλλον και πλέον οι τιμές θα είναι αμφιταλαντευόμενες. Δηλαδή, μια θα βλέπουμε ισχυρή, μια θα βλέπουμε κάποιες πτώσεις ή κάποια άνοδο, μάλλον κάποιες μικρές τάσεις ανόδου και κάποιες μικρές τάσεις καθόδου.
4: Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές, δηλαδή αν βλέπουμε ότι μια ορισμένη περίοδο κατέβαιναν, μετά σταθεροποιήθηκαν και τώρα βλέπουμε μια άνοδο. Δεν ξέρουμε πώς εξηγείται και πώς οι αρχές μπορούν να εξηγήσουν μια άνοδο, αλλά δεδομένου της παγκόσμιας κατάστασης, ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυτό το χάος που υπάρχει ίσως δικαιολογεί αυτές τις αυξήσεις.
5: Να πει κάποιο πλαφόν, θα έλεγα, κάποιο πλαφόν από την κυβέρνηση, δεν ξέρω τι ακριβώς, αυτό θα το αναλύσουν οι ειδικοί τώρα.
2: Αυτή την ώρα, όπως σημειώνει ο κ. Καρακαράκης, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν περίπου κάτω από 2 ευρώ το λίτρο, ωστόσο αυτό ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Η αύξηση του κόστους επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, με αποτέλεσμα να καταγράφεται περιορισμός στις μετακινήσεις. Όλο και περισσότεροι πολίτες φαίνεται να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητό τους, προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδά τους.
3: Περίπου οι τιμές είναι στα κάτω των 2 ευρώ. Αλλά αυτό υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, ανάλογα με τις δηλώσεις και ανάλογα με την εξέλιξη των εχθροπραξιών που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό βέβαια επηρεάζει όχι μόνο τους Ευρωπαίους πολίτες και όλο τον κόσμο, αλλά και τους Έλληνες πολίτες. Παρατηρούμε μειωμένες κινήσεις, ειδικά και στην Κρήτη, και πολύ, πολύ πιο περιορισμένες κινήσεις ακόμα και στον χώρο της δουλειάς. Θα δούμε να χρησιμοποιούμε πιο πολύ μηχανοκίνητα μέσα και όχι τόσο τα αυτοκίνητα που έχει το κάθε σπίτι.
6: Μέχρι τώρα πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά επειδή κουράστηκα και εγώ και μηνίσκω. Πάω με το αυτοκίνητο. Βασικά είναι ένα κομμάτι που μας ενοχλεί πάρα πολύ γιατί εγώ έκανα 35 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και άλλα 35 να γυρίσω 70 χιλιόμετρα. Αν συνεχιστεί έτσι θα γίνω και μαραθωνοδρόμος.
2: Παράλληλα, όπως τονίζει ο κ. Κανακαράκης, οι πολίτες έχουν περιορίσει σημαντικά και τις εκδρομές τους σε άλλους νομούς, καθώς το αυξημένο κόστος των καυσίμων, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έξοδα μετακίνησης, καθιστά δύσκολη την πραγματοποίηση ταξιδιών.
3: Βέβαια, περιορίζει και το πρόγραμμα στις διακοπές, δηλαδή κάπου που θα ήθελες να πας σε μια μακρινή απόσταση, είτε στα Χανιά είτε στη Θητεία. Πλέον ο άλλος το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά στο να μετακινηθεί και να κάνει αυτή τη διαδρομή, καθώς το ύψος των καυσίμων έχει φτάσει σε ένα σημείο που αδυνατεί μέσα και σε άλλα πράγματα στη δίνη της κατανάλωσης, αδυνατεί πλέον ο καταναλωτής να ανταποκριθεί.
5: Σίγουρα είναι πολύ, πολύ ακριβό που μας κάνει τις κινήσεις μας απογορευτικές, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα όσο και να πέφτουν οι τιμές στο πετρέλαιο, οι τιμές στα πρατήρια νομίζω ότι παραμένουν το ίδιο.
7: Ναι, όλοι δυσκολεύονται, ειδικά με τα καύσιμα. Όλα έχουν πάει πολύ

0: ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Τώρα για εμείς ένα αυτοκίνητο θες 80-100 ευρώ. Βγαίνουν εύκολα, δεν βγαίνουν, οπότε...
1: Θεσμικό πλαίσιο όρων, κανόνων και προϋποθέσεων για τη χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης σηματοδοτεί η Υπουργική Απόφαση για το χωροταξικό των ΑΠΕ. Το νέο καθεστώς επιχειρεί να επανακαθορίσει τους όρους ανάπτυξης των ενεργειακών έργων, εισάγοντας αυστηρότερους περιορισμούς και σαφέστερες ζώνες αποκλεισμού με ορίζοντα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας το 2050. Περισσότερες θέσεις της Κρήτης για τις ανανεώσιμες πηγές ενσωματώθηκαν στο χωροταξικό, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης.
2: Σε ισχύ βρίσκεται ήδη από τις αρχές της εβδομάδας το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα ειδικό χωροταξικό που σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος είναι πληρέστερο και πιο αυστηρό σε σχέση με αυτό που ίσχυε από το 2008. Όπως επεσήμανε ο κύριος Νίκος Ξυλούρης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, στο νέο χωροταξικό σχέδιο συμπεριελήφθησαν μεγάλος αριθμός των προτάσεων και των παρατηρήσεων της περιφέρειας Κρήτης.
3: Βάζαμε όρους οι οποίοι τους στηρίζαμε πολιτικά και σήμερα έγιναν δεκτοί. Δεν έγιναν όλα. Στο Natura που λέγαμε εμείς όχι σε όλο το Natura, αφήνει το ειδικό χωροταξικό σε μεγάλες περιοχές του Natura στην Κρήτη τις ανεμογεννήτριες με κάποιες παρατηρήσεις και τα φωτοβολταϊκά τα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Επιτρέπει σε μικρότερη κλίμακα, όχι πάντως τόσο εύκολα φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura.
2: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος αναφέρθηκε και στις ειδικές διατάξεις για τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα, υποστηρίζοντας πως με βάση το νέο χωροταξικό δύσκολα θα προχωρήσουν οι προτάσεις που είχαν κατατεθεί για την Κρήτη.
3: Θεωρώ ότι το θέμα έχει αντιμετωπιστεί τόσο λογικά πια, που αν ξανάρθουν θα είναι σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ μικρότερες από αυτές που είχαν σχεδιαστεί στην αρχή. Και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αν δούμε τη φέρουσα ικανότητα της Κρήτης και πόσες προτάσεις έχουν γίνει και πόσες μπορούν να υλοποιηθούν ακόμη, ενδεχομένως τα παράκτια να μην γίνουν. Έχει δηλαδή, αν θέλετε, αποδομηθεί η πρόταση για τα παράκτια. Ήταν πολύ μεγάλες οι προτάσεις, οι οποίες θα κάλυπταν όλες τις ανάγκες της Κρήτης.
2: Όπως ανέφερε ο κύριος Ξυλούρης, η Κρήτη με τις δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις αλλά και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα εγκατασταθούν στο νησί θα είναι πλήρως καλυμμένη ενεργειακά, προσθέτοντας όμως πως θα πρέπει να δοθεί ενεργειακός χώρος στις ενεργειακές κοινότητες.
3: Και θα πρέπει να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή παραγωγή ενέργειας και στην Κρήτη, αλλά και να υπάρχει η δυνατότητα της διασύνδεσης που υπάρχει, για να έχουμε ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια. Βεβαίως, όπως το ρωτήσατε, ναι, είναι αναγκαίο να γίνουν μονάδες, κάποιες μονάδες, και να συνδυαστούν με την παρουσία των δύο καλωδίων που έχουμε σήμερα, για να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
3: Πρέπει όμως, στο σχεδιασμό των μονάδων που πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να δούμε τη φέρουσα ικανότητα, δηλαδή πόσες μονάδες, πόσα μεγαβάτ, πόσα γίγα δηλαδή μπορούν να εγκατασταθούν στην Κρήτη. Και εμείς βάλαμε και ένα όρο που θα πρέπει να το τονίζουμε και θα το τονίζουμε. Ζητούμε, απαιτούμε, με όποιο ρήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς με ένταση, να δοθεί ενεργειακός χώρος στις ενεργειακές κοινότητες στην Κρήτη.
1: Θερμές αέριες μάζες θα κάνουν αισθητή την εμφάνισή τους τα επόμενα 24 ώρα, ανεβάζοντας περαιτέρω τη θερμοκρασία. Για την πρόγνωση του καιρού θα μας ενημερώσει ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Μιχάλη, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Καλησπέρα, Σωτήρη, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Έτσι ακριβώς η Κρήτη, η χώρα μας και το νησί μας θα βρεθεί σε έναν κλειό, θα έλεγα, έλευσης θερμών αερίων μαζών, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για μένα το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα έχει κοπάσει αρκετά τον Εκτέμι, δεν θα ξεπερνάει σε ένταση τα 2 με 4 από χώρο, και αυτό κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και νότιο-ανατολικά θαλάσσια τμήματα του νησιού μας. Έτσι θα επιτραπεί στη θερμοκρασία να σκαρφαλώσει, θα έλεγα, σε λίγο πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Για σήμερα Παρασκευή ήταν μια ζεστή σχετικά μέρα, αύριο όμως Σάββατο και την Κυριακή φαίνεται να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο υδράργυρος, ενδεικτικά Αυτή είναι η έλευση ουσιαστικά των θερμών αερίων μαζών που θα επηρεάσουν όχι μόνο τον ελλαδικό χώρο αλλά γενικότερα τα Βαλκάνια και

0: μέρος της Ανατολικής Ευρώπης. Έχει δροσίσει αρκετά στα δυτικότερα τμήματα. Σήμερα λοιπόν υπήρχε ζέστη, η σχετική υγρασία ήταν ακόμα σε επίπεδα που θα έλεγα ταλαιπωρούσε τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες, ανεβάζοντας το δείκτη δυσφορίας ψηλά.
1: Βλέπουμε και σχετικούς χάρτες, Μιχάλη, ακριβώς. Είδαμε με ημερομηνίες.
0: Λίγο μεγαλύτερη η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες τιμές, στους 33 βαθμούς στα αστικά κέντρα, στους 34 με 35 βαθμούς τα εσωτερικά και νοτιότερα τμήματα. Και η Κυριακή θα είναι μια ζεστή μέρα, ιδιαίτερα πιο ζεστή σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο. Ανεβαίνει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία, στους 33 βαθμούς στα αστικά κέντρα, εσωτερικά τμήματα της Κρήτης και νοτιότερα κοντά στους 35 με 36 βαθμούς. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, και θα έλεγα η Τρίτη και η Τετάρτη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στις κάρτες που ακολουθούν, εκεί φαίνεται να κορυφώνεται αυτό το θερμό κύμα, το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία κοντά στους 38 βαθμούς για την Τρίτη και την Τετάρτη, στα νοτιότερα τμήματα στους 37 βαθμούς στα εσωτερικά διαμερίσματα του νησιού μας, στους 33-34 βαθμούς θερμοκρασία στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στα παραθαλάσσια τμήματα. Από την Τετάρτη τώρα και μετά, Σωτήρη, θα έχουμε μία αποκλιμάκωση των σχετικά υψηλών θερμοκρασιών, με δεδομένο ότι το μελτέμι που θα έχουμε από τις αρχές της εβδομάδας θα ενταθεί και έτσι θα μετακινηθούν αυτές οι θερμές αέριες μάζες ανατολικότερα, νότιο-ανατολικότερα, και θα δροσίσει αρκετά, κυρίως από Τετάρτη και μετά. Υπομονή λοιπόν μέχρι και Τετάρτη. Το ότι η μέρα έχει μικρύνει δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, στην έκθεσή μας στον ήλιο. Λοιπόν, θα πρέπει να το ξαναπούμε, να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στον ήλιο τις θερμές ώρες ημέρας. Επίσκεψη στις παραλίες μέχρι τις 11 με 12 το μεσημέρι και από τις 5-5.30 ώρα και μετά και πάλι να εκθέσουμε τον εαυτό μας στην ηλιακή ακτινοβολία. Το ότι η μέρα έχει μικρύνει, το ότι ο ήλιος δεν έχει την καθετότητα όσον αφορά την περιοχή μας που είχε Ιούνιο και Ιούλιο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνος, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Από εβδομάδα τώρα που έχουμε ξανά την έλευση του μελτεμιού, ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι θα μπορούσε να δημιουργήσει πυρκαγιές. Η υπομονή λοιπόν μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας είναι μια πολυήμερη έλευση θερμών αερίων μαζών. Αποφεύγω να πω τον όρο καύσωνα, μιας και θα μας ταλαιπωρήσει μία με δύο μέρες. Και πάλι όμως οι θερμοκρασίες θα είναι ψηλότερες από τις μέσες για την εποχή τιμές. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά είναι το πρώτο επεισόδιο που μας απασχολεί, πολυήμερο επεισόδιο με υψηλές θερμοκρασίες για το φετινό καλοκαίρι.
1: Έτσι. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ
1: καλό
0: βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σε κατάσταση διαρκούς επιφυλακής βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία στην Κρήτη. Ένα στίγμα δύσκολων ημερών μας έδωσε λίγο νωρίτερα και ο Μιχάλης Καρακατσάνης, καθώς η αντιπυρική περίοδος του 2026 εξελίσσεται με την επικινδυνότητα να παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα. Με νοπές ακόμη τις μνήμες από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στο Ρέθυμνο, οι πυροσβέστες εκπέμπουν σήμα κινδύνου, ζητώντας άμεση ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό και αναβάθμιση εξοπλισμού.
2: Την ώρα που σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται σε ισχύ τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα της αντιπυρικής περίοδου που θα βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, η επικινδυνότητα παραμένει και στην Κρήτη σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο απολογισμός του 2025, σύμφωνα με πυροσβέστες, είναι βαρύς, ενώ και φέτος οι καθημερινές προκλήσεις είναι πολλές, με τους ίδιους να βρίσκονται στις επάλξεις.
3: Αυτό που παρατηρούμε φέτος είναι ότι αν και έως τώρα τους δύσκολους μήνες αντιπυρικής περίοδους, και αναφέρομαι στον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, εν συγκρίση με πέρυσι έχουν παρουσιαστεί πολύ λιγότερες ημέρες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι δυσανάλογα. Νομίζω το γεγονός και μόνο των πυρκαγιών στο νότιο Ρέθυμνο τα καταδεικνύει όλα. Καταστράφηκαν τεράστιες δασικές εκτάσεις, πολύ μεγάλη βλάβη στο περιβάλλον μας, εννοείται στις περιουσίες των πολιτών, κινδύνευσαν ακόμα περισσότεροι πολίτες και δυστυχώς τα τραγικά γεγονότα με την απώλεια των δύο πυροσβεστών. Νομίζω αυτά και μόνο το στοιχείο καταδεικνύει ότι οι πυρκαγιές πλέον στη χώρα μας είναι ένα πολύ επικίνδυνο, ακραίο και απρόβλεπτο φαινόμενο. Το ότι μία χρονιά ή μία ημέρα μπορεί να μην είναι τόσο επικίνδυνη δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να εκδηλωθούν πολύ επικίνδυνες καταστάσεις.
2: Σύμφωνα με στοιχεία στην πλειονότητά

0: στους πυρκαγιές που ξεσπούν κάθε χρόνο οφείλονται, όπως είπε ο Βασίλης Ανδρεαδάκης, στον ανθρώπινο παράγοντα και στις βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, κυρίως σε δασικές και αγροτολιβαδικές εκτάσεις, με τον ίδιο να καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τους κανόνες που σχετίζονται με την πυρασβάλεια.
1: Πολύ σημαντικοί παράγοντες είναι αυτοί που προκαλούν τις περισσότερες πυρκαγιές στη χώρα μας. Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, από αμέλεια είτε από δόλο, και τα δίκτυα της ΔΔΕ και της ΔΕΗ. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι περίπου το 90% των ενάρξεων των πυρκαγιών στη χώρα μας.
0: Οι πρόσφατες φωνικές πυρκαγιές στο Ρέθμνο, όπως τονίζουν πυροσβέστες, φέρνουν για άλλη μια φορά στο προσκήνιο την ανάγκη δημιουργίας υποδομών, της επιπλέον στελέχωσης του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και της ενημέρωσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση σε στελέχη της πυροσβεστικής και των πολιτών.
1: Παρατηρούμε ότι οι πολίτες μας δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχών για να αποφύγουν πράγματα που πρέπει ή που δεν πρέπει να κάνουν, τα οποία προκαλούν πυρκαγιά, αλλά κυρίως στα οικόπεδα τα οποία όφυλαν να έχουν καθαρίσει πολύ νωρίτερα, και δυστυχώς μέχρι και τώρα παρατηρούμε και ιδιόκτητες εκτάσεις πολιτών, αλλά ακόμα και εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στο κράτος, στο Δήμο, στην περιφέρεια, να είναι ακαθάριστες. Έστω και τώρα, επειδή ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι, και όπως γνωρίζουμε στην Κρήτη μας, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ περισσότερο από ό,τι διαρκεί στην υπόλοιπη χώρα, καλούμε τους πολίτες, έστω και τώρα, να προχωρήσουν στους καθαρισμούς των χώρων τους, των οικοπαίδων τους.
2: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων στην καρδιά του καλοκαιριού, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της θερινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων, όπως αντιβιωτικά, κολύρια, καρδιολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα.
3: Για το πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων, Μανώλης Κατσαράκης, αναλύοντας τους βασικούς λόγους που έχουν οδηγήσει στη συγκεκριμένη κατάσταση και δημιουργούν προβλήματα στην επάρκεια της αγοράς.
4: Από καιρό εις καιρό έχουμε ελλείψεις σε διαφορετικά σκευάσματα. Είναι ένα πρόβλημα πολύπλευρο, πολύ παραγωγικό. Εξαρτάται και από την πολιτική των εταιριών, εξαρτάται και από τις συγκυρίες. Για παράδειγμα τώρα του Αυγούστου, όπου οι φαρμακευτικές εταιρείες κλείνουν όλες και ανοίγουν μετά τις 20 και προς τα τέλη Αυγούστου, οπότε η αγορά μένει με τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν στις φαρμακαποθήκες και στα ράφια των φαρμακείων. Μια ιδιαίτερη δύσκολη εξίσωση για τα φαρμακεία του νησιού μας, που δέχονται και πολύ περισσότερους επισκέπτες από αυτούς που καλούνται να εξυπηρετήσουν όλο το επόμενο χρονικό διάστημα.
3: Όπως ανέφερε, οι σημαντικότερες ελλείψεις εντοπίζονται σε κρίσιμες ινσουλίνες, αντιβιωτικά, σκευάσματα για παθήσεις του αναπνευστικού, αλλά και σε κολύρια, με τους φαρμακοποιούς να καλούνται σε αρκετές περιπτώσεις να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση των ασθενών.
4: Τώρα εντοπίζουμε ελλείψεις σε κρίσιμες ινσουλίνες, σε αντιβιωτικά σκευάσματα, σκευάσματα του αναπνευστικού και ιδιαίτερα επίσης κολύρια για το γλάφκωμα κυρίως και σε κάποια εμβόλια. Έχουμε κάνει ενέργειες τόσο προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, ζητώντας τους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, ξέρετε, πρέπει να έχουν και να διατηρούν τρίμηνα αποθέματα μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα αποθέματα τα οποία διατηρούσαν την προηγούμενη χρονιά. Δεν το κάνουν, και να αυξήσουν την διάθεση των προϊόντων σε πάνω από 25% από ό,τι είναι οι ανάγκες της συνταγογράφησης.
3: Παράλληλα, ο κύριος Κατσαράκης αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει με παρεμβάσεις προς τον ΕΟΦ για συγκεκριμένες εταιρείες και την κατάθεση σχετικών στοιχείων. Παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί και για το ζήτημα των παράλληλων εξαγωγών, το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν την επάρκεια ορισμένων σκευασμάτων στην ελληνική αγορά.
4: Έχουμε παρέμβει στον ΕΟΦ κατά συγκεκριμένων εταιρείων με στοιχεία και θα παρεμβευθούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε κάνει και παρέμβαση ώστε το μεγάλη πληγή που είναι οι παράλληλες εξαγωγές, δηλαδή η εξαγωγή σκευασμάτων από την Ελλάδα προς τις χώρες του εξωτερικού που έχουν πολλαπλάσια τιμή, ξέρετε, μπορεί να είναι νόμιμη και να γίνεται με παραστατικά και να ευλογείται κιόλας από την πολιτική που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην όμως εμάς μας θίγει τον Έλληνα καταναλωτή.
3: Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη γρίπη Α, η οποία, όπως σημείωσε, έχει παρουσιάσει ταχεία εξάπλωση ακόμη και μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Η αυξημένη κινητικότητα και ο συγχρονισμός φαίνεται να ευνοούν τη μετάδοση του ιού, προκαλώντας προβληματισμό στους επαγγελματίες υγείας.
4: Σε ιδιαίτερα σε πολυσύχναστα μέρη, όπου υπάρχει συγχρονισμός,

0: και ευνοείται η υπερμετάδοση, έχουμε γρήπη Α, γι' αυτό και στα φαρμακεία έχουμε και ζήτηση αυτό το διάστημα από τεστ γρήπης, κάτι το οποίο φυσικά είχαμε συνηθίσει να το έχουμε κατά τους χειμερινούς μήνες, και νομίζω ότι έχουν δοθεί εξηγήσει ότι οφείλεται στο ότι η γρήπη του νοτίου ημισφαιρίου ταξιδεύει μαζί με τους επισκέπτες. Και βέβαια οι επιμολύνσεις, παρότι οι μήνες του καλοκαιριού δεν το ευνοούν και οι θερμοκρασίες, όταν υπάρχει συγκροτισμός μπορεί εύκολα να μεταδοθεί.
1: Αυξημένη αλλά συγκρατημένη εμφανίζεται η κίνηση στα beach bar και τα καταστήματα εστίασης του Ηρακλείου τον Αύγουστο, με την υψηλή τουριστική προσέλευση να μην μεταφράζεται όμως αναλογικά και σε εισπράξεις. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, οι Ευρωπαίοι επισκέπτες δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις τοπικές επιχειρήσεις, ωστόσο η μέση κατανάλωση, κυρίως από το εξωτερικό, παρουσιάζει αισθητή μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περισσότερη περίοδο.
2: Αυξημένη κίνηση καταγράφεται τον μήνα Αύγουστο στα κοντινά beach bars του Ηρακλείου. Σύμφωνα με επιχειρηματίες και εργαζόμενους, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μοναδικός εχθρός όσον αφορά την επισκεψιμότητα στις κοντινές πλάζ είναι ο άνεμος, ο οποίος σε συνδυασμό με τους υψηλούς κυματισμούς στη θάλασσα λειτουργούν συχνά αποτρεπτικά για Έλληνες και ξένους λουόμενους.
3: Ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό φέτος για τα beach bar είναι ο καιρός. Ο μεγάλος αντίπαλος μας αποδείχθηκε ο καιρός, με τους ανέμους, τους νοτιάδες και με τους τα κύματα που είχαμε αρκετά Σαββατοκύριακα. Ευχόμαστε τώρα που είπαν ότι θα έρθουν καλύτερες θερμοκρασίες, με υψηλότερες θερμοκρασίες, να είναι καλύτερα.
2: Όπως επισημαίνουν οι ιδιοκτήτες beach bars, η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη τους τελευταίους μήνες είναι εμφανής και στα τοπικά καταστήματα, καφέ, εστιατόρια και beach bars.
3: Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Η σεζόν αυτή τη στιγμή ομαλά πραγματοποιείται. Έχουμε κόσμο.
4: Ο αέρας δεν βοηθάει καθόλου. Μας ζορίζει πάρα πολύ. Όσο αφορά τους τουρίστες, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Η πλειοψηφία των πελατών μας είναι τουρίστες. Καταναλώνουν πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, που δεν το περιμέναμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό και για μας και για το μαγαζί. Αφήνουν και φιλοδορήματα.
5: Άρα, σε γενικές γραμμές είστε ευχαριστημένοι.
4: Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τους πελάτες μας, ναι.
2: Ψήφο εμπιστοσύνης δίνουν ωστόσο σε καταστήματα των τουριστικών περιοχών οι Ευρωπαίοι.
3: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μια αυξημένη κινητικότητα στον τουρισμό, προέρχονται κυρίως από τις χώρες της Ευρώπης. Τα ξενοδοχεία έχουν μια καλή πληρότητα, αλλά έχουμε επισκέπτες και από το υπόλοιπα μέρη της Κρήτης, λόγω του Airbnb και λόγω της κουραζιέρας.
4: Έχουμε πάρα πολλούς Γερμανούς και Ιταλούς, έχουμε και Γάλλους, ελάχιστους Εβραίους. Αλλά κυρίως αυτοί είναι Γερμανοί, Γάλλοι και Ιταλοί, η πλειοψηφία των πελατών μας.
2: Οι επαγγελματίες πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και δηλώνουν πως θα κάνουν ταμείο στο τέλος της τουριστικής περίοδου.
3: Είμαστε αισιόδοξοι και το ευελπιστούμε, επειδή κάναμε ένα άνοιγμα κάπως υποτονικό, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να είναι λίγο καλύτερα, όπως συνέβη και πέρυσι. Πιστεύουμε ότι και με τον καιρό και με τον τουρισμό θα παραταθεί γύρω στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Το ευχόμαστε.
4: Θεωρώ θα διαρκέσει περισσότερο από πέρσι, λόγω των συνθήκων που έχουμε και σαν Κρήτη, και ο καιρός είναι πάρα πολύ ευνοϊκός. Οπότε θεωρώ ότι θα τραβήξει πολύ περισσότερο και όσο περάνε τα χρόνια θα τραβάει ακόμα πιο πολύ. Οπότε θεωρώ και τα μαγαζιά στη σεζόν θα ευνοούνται ακόμα περισσότερο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσο

0: Στο εξωτερικό δελτίο, στην αντικατάσταση των ναυτικών του δυνάμεων στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο Αμερικανικός στρατός με το αεροπλανοφόρο George Washington να καταπλέει στην περιοχή. Η αλλαγή φρουράς κρατά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε θέση ισχύως την ώρα που το γεωπολιτικό αδιέξοδο με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ παραμένει στο κόκκινο.
1: Μια νέα αμερικανική ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου έφτασε στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Αμερικανικός στρατός, έπειτα από τις συνθήκες σε ένα αεροπλανοφόρο που βρίσκεται σε αποστολή εδώ και πολύ καιρό, οι οποίες τροφοδότησαν εκ νέου την κριτική για τον πόλεμο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν. Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου George Washington επιχειρεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο προγραμματισμένης αποστολής μετά την άφηξή της στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM χθες, ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η κεντρική διοίκηση που έχει την ευθύνη των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η ενημέρωση αυτή γίνεται λίγες μόνο ημέρες αφού του δημοσιεύματα για τις ζωφερές συνθήκες στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που είναι αναπτυγμένο από τον Νοέμβριο του 2025, δημιούργησαν μια ανεπιθύμητη απόσπαση της προσοχής για τον Τραμπ στις προσπάθειες του να πείσει για έναν ήδη αντιδημοφιλή πόλεμο. Ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης και την ψυχική υγεία των στελεχών που υπηρετούν στο Lincoln, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το πλοίο θα αποσυρθεί σύντομα από την περιοχή.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο Όφη πέτυχε μια σπουδαία και επιβλητική ευρωπαϊκή νίκη με 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, κάνοντας το πλέον αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Να δούμε τις καλύτερες φάσεις, τα 3 γκολ της αναμέτρησης και βεβαίως τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
1: Ο Όφη πήρε μια απίθανη μεγαλειώδη νίκη με 3-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφια. Ένα εξαιρετικό σκορ που του δίνει τεράστιο προβάδισμα έναψη τη ρεβάνς στη Σόφια. Σε ένα Παγκρίτιο με περισσότερους από 15.000 φιλάθλους να δημιουργούν μοναδική ατμόσφαιρα, η κριτική ομάδα έκανε ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση. Μια ουσιαστική εμφάνιση από τους παίκτες του Χρήστου Κόντι.
3: Δεν παίζει δεξιά, αλλά φέρνει τον Αϊτόρ, ο οποίος θα κάνει χαμηλά τη σέντρα με τη μία το σουτ και τον γκολ. 1-0 με τον ταξιάρχη Φούντα. Δημιουργός πάλι ο Αϊτόρ, σκόρερ ο Φούντας. Όλοι περίμεναν ότι ο Καταλανός θα έβγαζε μια σέντρα ψηλά. Αυτός επέλεξε να παίξει χαμηλά. Η μπάλα κάπου βρήκε και ο Φούντας, που ξέρει να μυρίζεται αυτές τις φάσεις, κάνει το 1-0 για τον Όφη. Να η μπάλα Αθανασίου, Πατούμ περιχεί τρεις παίχτες, παράλληλα θέλησε να βρει τον νους. Υπάρχει παρέμβαση εκεί από τον Παστόρα, αν δεν κάνω λάθος. Πέναλτι για τον Όφη. Φούντας εκτελεί και σκοράρει δυνατά στη γωνιά, 2-0 Όφη, με πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή τον ταξιάρχη Φούντα. Τους ποδοσφαιριστές του Όφη, Αθανασίου, ο... Το σούτ του Ντίκο, γκολ! 3-0! Απίστευτη φάση! Έγινε εξτρέμ στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Νικολάου. Πάσαρε στον Ντίκμαν, ο οποίος κάνει το 3-0. Ονειρική βραδιά για τον Όφη.
1: Ο κόουτς των Ασπρομαύρων μετά την αναμέτρηση έκανε λόγο για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
4: Πριν από ένα παιχνίδι με μια καλή ομάδα όπως είναι η ΤΣΣΚΑ, δεν περιμέναμε ότι μπορεί να φτάσει το σκορ σε αυτό το καθαρό 3-0, αλλά στις στιγμές που είχαμε εμείς ήμασταν τυχεροί, πετύχαμε τα γκολ που έπρεπε να πετύχουμε. Στις στιγμές της ΤΣΣΚΑ ίσως ήταν λιγότερο τυχεροί, ήμασταν εμείς λίγο πιο αποτελεσματικοί και νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Εν συνεχεία συμπλήρωσε πως η ομάδα του πρέπει να παραμείνει ταπεινή.
4: Προφανώς, όπως είπαμε και με τα παιδιά μέσα, πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Έχω δει πολλές φορές εγώ στην καριέρα μου ανατροπές και από 3 και από 4-0. Θα είμαι σίγουρος ότι θα πάω να παίξουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στη Βουλγαρία, στη Σόφια. Θα πιεστούμε πολύ, θα υποφέρουμε πολύ και θα πρέπει να υποφέρουμε γιατί Αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά θα πρέπει να αντέξουμε, να βρούμε τους τρόπους, να είμαστε συγκεντρωμένοι.
5: Εντάξει, νομίζω το θέλαμε πάρα πολύ, το δείξαμε από την αρχή του παιχνιδιού. Σίγουρα το αποτέλεσμα είναι καλό για μας, αλλά έχουμε άλλο ένα παιχνίδι, κοιτάμε μπροστά και εστιάζουμε στο εκτός έδρας, στο πρώτο στο Βόλο, αλλά αφού μιλάμε για την Ευρώπη, στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΤΣΕΚΑ.
6: Σίγουρα τεράστια βραδιά, μετά από χρόνια παίξαμε ξανά στην Ευρώπη με μια μεγάλη νίκη, με τον κόσμο μας δίπλα στο πλευρό μας. Εντάξει, μην ξεχνάμε, υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι, σίγουρα έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, προσγειωμένοι και δεν έχει τελειώσει τίποτα, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι.
7: Σίγουρα, δουλέψαμε πάρα πολύ όλο αυτόν τον καιρό για να είμαστε έτοιμοι σε αυτό το παιχνίδι και νομίζω ότι από το πρώτο λεπτό δείξαμε πόσο πολύ το θέλαμε και νομίζω ότι άξια πήραμε αυτή την νίκη σήμερα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVeten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVeten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVeten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με θετικό πρόσημο έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.634,24 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,34%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 193,33 εκατομμύρια ευρώ, 68 μετοχές κινήθηκαν ανώδικα, 42 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής.
8: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, ας την γνωσώ. Με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ.

Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγούστου. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός, τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νόμιμα να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επιχέρτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επιστημισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε τέλος που πίνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμοιακού συστήματος μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο MyData. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
0: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από τον

0: στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
1: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
0: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα

0: τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
1: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
0: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
1: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε η ΕΛΜΕ, με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
2: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές σας αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
3: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
2: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
1: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
4: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
5: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
4: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
6: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς, έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
1: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
7: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
8: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
7: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την

0: εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
1: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα.

0: της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
1: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
0: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
1: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης.
0: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
1: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
0: Το έχει ανάγκη το γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι, Μπαξεβάνης.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχιάπα στην Κηπούπολη.
1: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μία μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μία μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
0: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπαίδου αυτού. Και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπαίδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
0: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
1: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
0: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
1: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
0: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
1: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.

0: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
1: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, την πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
2: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
3: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις δουλειές, τι σας λέει?
2: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
0: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
4: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
3: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
4: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
0: Σε κάθε περίπτωση, το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
5: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
5: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης, η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκος Μπαξεβάνη.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Φουντώνουν οι προετοιμασίες κυβέρνησης αντιπολίτευσης εν όψη ΔΕΘ. Το καλάθι παροχών που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο, αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στον Καράβολα. Οργή πολιτών ζητούν έργα συντήρησης από τη Δημοτική Αρχή. Επιβλητικός ο Όφης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εμφατική νίκη με 3-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Μία ανάσα η κριτική ομάδα από τη League Face του Europa League. Τα δεδομένα της επόμενης ημέρας. Νέα μεγάλη επιχείρηση Ελλάς ΑΑΔΕ στο Ηράκλειο. Βρέθηκαν χιλιάδες λίτρα παράνομου αλκοόλ και μεγάλες ποσότητες αέριου γέλιου. Συνελήφθη 62χρονος. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στην Κρήτη. Στις περιοχές της χώρας με τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα και οι 4 νομοί του νησιού. Κίνδυνος νέων αυξήσεων στη σκιά πιθανής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.
0: Την πρώτη γεύση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 27 θα δώσει από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει τις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας, ενώ το οικονομικό επιτελείο επικεντρώνεται στην οριστικοποίηση ενός διευρυμένου οικονομικού πακέτου ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα έχει ορίζοντα έως το 2030. Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν σφοδρά πυρά, κατηγορώντας την κυβέρνηση για επικοινωνιακές διαρροές προεκλογικού χαρακτήρα που δεν απαντούν στις ανάγκες ανάσχεσης, της ακρίβειας και του συνεχώς αυξανόμενου κόστου ζωής.
2: Με το ορόσημο της ΔΕΘ να πλησιάζει στην κυβέρνηση, βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο των μέτρων, το οποίο, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα απαρτίζεται από μέτρα μόνιμου χαρακτήρα.
3: Ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν, να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά. Και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα, όχι δηλαδή ένα εφάπαξ επίδομα. Πιστεύω ότι όσο εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά και αποδίδουν, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια.
2: Το όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού φέρνει στα άκρα την πολιτική κόντρα με την κυβέρνηση, διαστόματος Παύλου Μαρινάκη να τονίζει πως δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και την αντιπολίτευση να επιμένει στην επαναφορά των δύο μισθών.
3: Στο 13η σύνταξη και 14η και 13ος μισθός και 14ος είναι συνολικά 8 δισεκατομμύρια. Άρα 5 δις είναι οι δύο συντάξεις, 3 δις είναι οι δύο μισθοί. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν. Τα διαθέσιμα που έχουμε είναι κάτι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο. Ελπίζω να είναι λίγο παραπάνω.
4: Εξαρτήκατε τι γαργάρα έγινε με τη 13η σύνταξη όταν αποκαλύφθηκε ότι μέσα στον υπολογισμό μας υπάρχουν και τα επιδόματα τα οποία δίνει η Νέα Δημοκρατία ήδη.
2: Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση για την ακρίβεια.
5: Αποσπασματικά μέτρα τα οποία ουσιαστικά δεν φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή.
6: Έχουμε δει μια σειρά από μέτρα, το πόσο κάνει, το καλάθι του νοικοκυριού, διάφορα pass για διάφορες αγορές, όπως και τώρα συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και τους πολιτές σε σχέση με κάποια αγαθά, τα οποία δεν έχουν αποδώσει.
2: Η πολιτική κόντρα θα κορυφωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον Αλέξη Τσίπρα να επιλέγει να ανέβει στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του και τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο 5 με 6 Σεπτεμβρίου.
3: Αν κάνουμε το λάθος και βάλουμε ως μέτρο σύγκρισης τη διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα, τότε έχουμε χάσει πριν μπούμε στο γήπεδο. Δεν εννοώ αυτό. Λέω όμως κάτι. Το να συγκρίνουμε δύο εντελώς ανώμια μεγέθη μεταξύ τους προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών.

0: ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Στο μέτωπο του μεταναστευτικού, Λιμενικό και Frontex επιχείρησαν σε 3 διαδοχικά περιστατικά διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στη Λότζια ζητάει έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να τεθούν επιτάπητος οι εξελίξεις για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με τις επιχειρήσεις σήμερα που κινητοποίησαν Λιμενικό και Frontex.
2: Έτσι, είχαμε αλλεπάλληλα περιστατικά στην Παγιόχωρα, στη Γάβδο, στην Ψαρή Φοράδα αλλά και στους Καλούς Λιμένες. 259 μετανάστες. Αν προσθέσουμε και εχθές που υπήρχαν, αν θυμάμαι καλά, άλλοι 130, τότε μιλάμε για περίπου 400 μετανάστες μέσα σε 48 ώρες. Κάποιοι από αυτούς θα αναχωρήσουν ήδη απόψε. Έχουμε πει και
1: ήταν
2: άλλες
1: ένα
2: φορές
1: διήμερο, Χάρη, γεμάτο μετά από αρκετές εβδομάδες που κύλησαν απόλυτα ήρεμα ως προς τις μεταναστευτικές αφίξεις.
2: Ισχύει αυτό και όπως ισχύει ότι ο κύριος Πλεύρης ό,τι έχει πει το έχει πράξει, δηλαδή οι μετανάστες δεν μένουν πάνω από 2 με 3 ημέρες στην Κρήτη. Κάποιοι από τους μετανάστες που έφτασαν χθες θα αναχωρήσουν σήμερα μαζί με μετανάστες που ήταν πριν από μία εβδομάδα περίπου. Τώρα, η κατάσταση αυτή συνεχίζεται και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα, αφού δεν υπάρχει τρόπο συνεννόησης με τη Λιβύη, ούτε μέσω της διπλωματικής οδού, αλλά ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό είναι ένα δεδομένο. Προσπάθειες όσες έγιναν στην πλειονότητά τους ήταν άκαρπες. Πάμε τώρα στο κομμάτι της, που αφορά στη δομή. Το Υπουργείο, τα λέγαμε πριν από μερικές ημέρες, μέσα από ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, τρέχει τις διαδικασίες για την διαμόρφωση του χώρου στην περιοχή των Αθανάτων. Και σήμερα είχαμε μία παρέμβαση από τον κύριο Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ηρακλείου.
2: Ο κύριος Πλεύρης είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη επιλογή χώρου ή άλλη αναζήτηση χώρου. Το Υπουργείο έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Και εκεί, πριν από μερικές μέρες, αποκαλύψαμε το έγγραφο που είχε ανέβει στο Διάβγεια, όπου το Υπουργείο καλούσε τις εταιρείες να καταθέσουν προτάσεις για να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις στο κτίριο. Ο κύριος Καραμαλάκης, με την επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και τον Δήμαρχο, ζητάει εκείνοι να συγκαλέσουν έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή και τη συγκεκριμένη εξέλιξη, δηλαδή τις εργασίες που φιλοδοξεί το Υπουργείο να προχωρήσουν στο κτίριο Σκουλούδη, αλλά και την απόφαση του Υπουργείου για να συνεχίσει τις διαδικασίες για να γίνει εκεί η προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών, παρά την άρνηση που υπήρξε από το Δημοτικό Συμβούλιο τον περασμένο Απρίλιο, αλλά και από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα. Εικόνα ντροπής και εγκατάλειψης, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζει ο Καράβολας στην παραλιακή του Ηρακλείου, ένας από τους πιο ζωντανούς πνεύμονες της πόλης, ο οποίος καθημερινά σφίζει από ζωή, αλλά πλέον εγκυμονεί μέχρι και κινδύνους για τους πολίτες. Καθημερινά εκατοντάδες οικογένειες, μικρά παιδιά, ιδιοκτήτες κατοικίδιων επισκέπτονται τον χώρο και έρχονται αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που έχει αφαιθεί μετέωρο στη φθορά του χρόνου. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής είναι οργισμένοι με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και ζητούν απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή.
3: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.

0: Όποιο μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς, επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
1: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώροι αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
0: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και γι' αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
2: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ, αν τα αφήσει χωρίς λωρί.
0: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα. Μέσα υπάρχουν λακκούβες. Δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
1: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο Συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
3: Παιδιά, τι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτω παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο καράβολα υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
4: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι και από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώς ήταν κάπως. Δεν ξέρω για Συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
1: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
3: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλαζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά να κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
5: Έκκληση για άμεσα έργα οδικής ασφάλειας απευθύνουν οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο, στον απόϊχο του σοβαρού τροχαίου με την 20χρονη φοιτήτρια που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία πριν από εβδομάδες. Οι εργαζόμενοι ζητούν επίγουσα συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις δεν επαρκούν, ενώ κατέθεσαν και πρόταση για τη δημιουργία μιας γραμμής mini bus που θα συνδέει την Πανεπιστημιούπολη με το ΙΤΕ.
6: Έκκληση στη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε επιπλέον έργα οδικής ασφάλειας στο δρόμο που οδηγεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ζητούν μέσα από επιστολή τους οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος. Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση Κρέτα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων περιέγραψε ποιες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και ποιες πρέπει να γίνουν άμεσα προκειμένου να μην σημειωθεί νέο σοβαρό τροχαίο ατύχημα όπως αυτό πρόσφατα με την 20χρονη φοιτήτρια.
7: Βλέπουμε το πεζοδρόμιο που φτιάχτηκε από το Δήμο Ηρακλείου. Αυτές τις τελευταίες ημέρες είναι αυτό που μόλις ολοκληρώθηκε, το έργο που μόλις ολοκληρώθηκε. Προφανώς για μας είναι χαρά που βλέπουμε αυτό το πεζοδρόμιο επιτέλους μετά από προσπάθειες πολλών ετών και από πλευρά συλλόγου και από πλευρά ΣΥΤΕ, συνολικά των όσων εμπλεκόμενταν στην περιοχή αυτή. Από την άλλη όμως χρειάστηκε να έχουμε το σοβαρό τραυματισμό ενός ανθρώπου για να κάτσουν στο τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να βρουν μία λύση. Θα έπρεπε αυτό το πράγμα να έχει γίνει αρκετά χρόνια πριν. Και το πρόβλημα δεν σταματάει εδώ. Αν δούμε την πεζοδρόμηση παραπάνω, διακόπτεται στο ύψος του καινούργιου εργοταξίου. Είναι σαφές ότι εκεί θα έχουμε μεγάλη επιβάρηση της κυκλοφορίας λόγω των οχημάτων, των βαρέων οχημάτων που θα εισέρχονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο εργοτάξιο. Είναι σαφές ότι πρέπει να παρθούν και άλλα μέτρα.
6: Φοιτητές, οι οποίοι καθημερινά περνούν από το συγκεκριμένο δρόμο, περιγράφουν το πριν και το μετά και τονίζουν πως είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας επιπλέον έργων που θα προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια σε όσους διαδικούν.

0: έρχονται από το σημείο.
1: Προηγουμένως δεν υπήρχε το αριστερό πεζοδρόμιο καθόλου. Το πρόβλημα με τους φοιτητές είναι ότι όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο και έρχονται και στο ΙΤΕ παράλληλα, δεν έχουν πώς να έρθουν ή πώς να φύγουν. Γιατί η στάση είναι στον κόμβο Βούτων, παρακάτω από εδώ. Η στάση εδώ δεν λειτουργεί, επομένως όλοι αναγκαζόμαστε να περπατάμε για να πάμε στη στάση μέσα από έναν επικίνδυνο δρόμο, ο οποίος είναι δρόμος που επαρχιακός, θα έλεγε κανείς εισαγωγικά, και περνάνε όλη την ώρα φορτηγά με μεγάλες ταχύτητες. Ναι, είναι επικίνδυνα, πολλές φορές έχω περάσει να μου πηγαίνουν εξιστά φορτηγά κλπ. Το ότι φτιάχνεται ο δρόμος είναι κάτι καλό, αρκετό θα έλεγε κανείς, όχι.
0: Οι εργαζόμενοι μάλιστα μέσα από την επιστολή του ζητούν και τη δημιουργία γραμμής μίνι μπας που θα συνδέει την Πανεπιστημίου Πολυηρακλείου με το ΙΤΕ και ταυτόχρονα ζήτησαν να γίνει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή προκειμένου τα αιτήματά τους να υλοποιηθούν προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας.
2: Εμείς έχουμε προτείνει στο Δήμο να δημιουργηθεί μια γραμμή μίνι μπας που να ενώνει το ΙΤΕ με το Πανεπιστήμιο και αυτή η γραμμή να λειτουργήσει καθ' όλη τη διάρκεια της εργοταξίου που φτιάχνεται, που έχουμε εδώ πέρα, και να δούμε και στη συνέχεια πόσο βιώσιμο είναι αυτό και να συνεχιστεί αυτή η λύση. Είναι απαραίτητο να πάρθουν μέτρα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαγράμμιση. Πρέπει να πάρθουν συνολικά μέτρα για την περιοχή αυτή. Μια σοβαρή κυκλοφοριακή μελέτη, έτσι ώστε να έχουμε ασφαλή διέλευση, ασφαλή χρήση του δρόμου αυτού, τόσο από τους πεζούς, κυρίως από τους πεζούς, αλλά και από τους οδηγούς που έρχονται καθημερινά από εδώ.
3: Μεγάλη ποσότητα αλκοολούχων ποτών αλλά και σημαντικές ποσότητες υποξιδίου του αζότου γνωστού και ως αέριο γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στο Ηράκλειο. Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε συνεργασία με τη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΔΕ. Πάμε ξανά στο Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Τα λέγαμε και χθες, Χάρη, για μια αντίστοιχη επιχείρηση στα Μάγια. Είχαμε καιρό να δούμε τόσες μεγάλες ποσότητες. Επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό 24 ώρες μετά.
4: Με μεγαλύτερες ποσότητες. Σε ένα κατάστημα πώλησης πνευματοδών ποτών, ο ιδιοκτήτης είχε μέσα 3.856 λίτρα.
3: Περίπου 4 τόνους.
4: 4 τόνους, ναι. Τα οποία ήταν αγνώστου προελεύσεως, ήταν ακόμα και σε πεντάλιτρες συσκευασίες. Είχε μέσα μπουκάλια τα οποία φαίνεται να ήταν ποτά τα οποία καταναλώνουν το βράδυ σε μπαρ, όπως είναι το ουίσκι, όπως είναι το τζίνι ή βότκα, αλλά αγνώστου προελεύσεως. Για όλα αυτά δεν είχε παραστατικά, δεν είχε νόμιμα στοιχεία αγοράς. Προφανώς γι' αυτό κατασχέθηκαν και φυσικά υπήρχαν και οι αμπούλες με το υποξίδιο του αζότου, το γνωστό αέριο του γέλιου, είχε και 4.000 μπαλόνια. Ήταν δηλαδή προετοιμασμένος για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κατασχέθηκαν και αυτά. Η ποσότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη και προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ενώ είχε προηγηθεί η σύλληψη του 53χρονου, μία μέρα μετά έχουμε τη σύλληψη ενός 62χρονου, ιδιοκτήτη της επιχείρησης, και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.
3: Χάρη, σε ευχαριστώ. Ο Όφη πέτυχε, κυρίες και κύριοι, μια σπουδαία και επιβλητική ευρωπαϊκή νίκη με 3-0 επί της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας στο Παγκρίτιο Στάδιο, κάνοντας το πλέον αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι κυριάρχησε πλήρως στον αγωνιστικό χώρο, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους που έδωσαν δυναμικό παρόν και δημιούργησαν μια φανταστική ατμόσφαιρα στις κερκίδες. Χαμόγελα, αισιοδοξία και απόλυτη ικανοποίηση ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα με το τέλος της αναμέτρησης.
5: Αγαπάω τόσο, μαζί σου μια ζωή.
6: Σύνον, έλα πίσω.
5: Ποτέ μου δεν θα σε προδώσω.
7: Η ώρα είναι 8 και οι φίλοι του Όφη περιμένουν καρτερικά τη σειρά τους για να μπουν στο γήπεδο. Αυτό ωστόσο δεν τους εμποδίζει από το να τραγουδήσουν συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα. Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Super Cup Όφη δίνει ένα ακόμη σπουδαίο.

0: ωραίο παιχνίδι και οι φίλαθλοι της ομάδας είναι ξανά εκεί να τον δουν να αγωνίζεται στην Ευρώπη.
1: Τίποτα. Ήρθαμε επανάληψη στην καθημερινότητα, στην κανονικότητα. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Τα βλέπει μόνο. Να το, αυτά είναι. Κύριε, τίποτα. Επιστροφή στην κανονικότητα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
0: Ο ενθουσιασμός ξεχυλίζει, το ίδιο και η αισιοδοξία. Τα χαμόγελα όλων πριν την έναρξη του μεγάλου παιχνιδιού μαρτυρούσαν πως άπαντες πίστευαν στο θετικό αποτέλεσμα, έχοντας μεγάλη πίστη στο Χρήστο Κόντι και τους παίκτες του. Στο μεταξύ, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Όφη Σύφης Κορονάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Χρήστος Κόντις θα είναι ο νέος Ευγένιος Γκέραρτ για τον Όφη.
2: 2-0, νους Αϊτόρ.
3: Μαζί είμαστε εδώ, όλοι μαζί στις εκδρομές, όλοι μαζί σε όλα. Η ομάδα είναι έτοιμη, το έδειξε στο Super Cup και προχωράμε.
4: Απίστευτα συναισθήματα, το ζούμε, θα κερδίσουμε, θα προκριθούμε. Όλα είναι τέλεια. Ζούμε ένα όνειρο, ζούμε ένα όνειρο.
5: Είμαστε μεγάλος ενθουσιασμός. Σε τρεις μήνες πήραμε δύο τρόπαια, μία το Κύπρο και μία το Super Cup. Πιστεύω ότι η ομάδα φέτος θα πάει πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια για τον Χρήστο του Κόντι, που πιστεύω ότι βρήκε το δεύτερο Γκέραντ. Πιστεύω ότι θα έχετε την πορεία του Γκέραντ.
0: Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη μεγάλη χαρά που έχει δώσει ο κόσμος στην ομάδα, αλλά και στο γεγονός πως για τον Όφη ξεκίνησαν στην εντεκάδα 9 Έλληνες.
5: Μας έχουν δώσει τα παιδιά μεγάλη χαρά μετά από τόσα χρόνια. Είχαμε 39 χρόνια να πάρουμε Κύπρο και τώρα σε τρεις μήνες πήραμε δύο τρόπαια και πάλι στα παιδιά συγχαρητήρια. Και το καλό είναι ότι πέσουν Ελληνόπουλα. 9 Ελληνόπουλα, μεγάλη υπόθεση. Η εποχή είναι δικιά μας.
6: Πραγματικά ο Όφη ζει μοναδικές στιγμές για τα του παιχνιδιού αλλά και τα δεδομένα της επόμενης ημέρας. Θα συζητήσουμε με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Δημοσθένη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Σωτήρη.
6: Λοιπόν, ο Όφη κέρδισε όλο αυτό το κλίμα αισιοδοξίας που υπήρχε πριν από το παιχνίδι και παρακολουθήσαμε και δηλώσεις φιλάθλων κατά την προσέλευσή του στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Όφη με ελληνικό κορμό πετυχαίνει αυτές τις σπουδαίες επιτυχίες στο τελευταίο διάστημα. Και αυτό έχει και μια ξεχωριστή σημασία.
7: Βέβαια, το ακούσαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε. Πιθανότατα η ομάδα θα προκριθεί στη League Phase του Europa League. Ωστόσο, αυτό το επίτευγμα γίνεται μεγαλύτερο, όπως είπες και εσύ, Σωτήρη. Αν μπορούμε να διορθώσουμε λίγο την επιστροφή, γιατί ακούω τον εαυτό μου. Είναι μεγαλύτερο λοιπόν αυτό το επίτευγμα, γιατί γίνεται με Έλληνες. Αν θυμάσαι, το λέγαμε και παλαιότερα, ναι, η ομάδα, μια ομάδα έκανε ευρωπαϊκή πορεία, αλλά την έκανε με Έλληνες. Αυτό γίνεται πράξη αυτή τη στιγμή στον Όφη. Στην ενδεκάδα υπήρχαν 8 Έλληνες, συν ένας ο Κύπριος ο Σιέλης, δηλαδή στην ουσία 9, και μόνο 2 ποιοτικοί ξένοι, ο Νους και ο Αϊτόρ. Η ομάδα λοιπόν βρίσκεται πολύ κοντά στη League Phase για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πρώτη νίκη μετά από 26 χρόνια στην Ευρώπη, μετά από εκείνο το εντυπωσιακό 6-0 με την Άπρεντακ. Αυτή απέναντι στην Τσέσκα Σόφια ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του Όφη στην Ευρώπη. Ωστόσο, νομίζω, Σωτήρη, ότι ακόμα δεν έχει γραφτεί η ιστορία, γιατί έρχονται ακόμη πιο ένδοξες ευρωπαϊκές βραδιές για τον Όφη.
6: Και μόνο αν δούμε ομάδες που κατά πώς φαίνεται θα προκριθούν ή που ήδη έχουν προκριθεί στη League Phase του Europa League, είναι πολύ πιθανό να δούμε σπουδαίες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο Παγκρίτιο στάδιο.
7: Και αν αναλογιστεί κανείς ότι στις 20 Αυγούστου είχαμε 15.000 κόσμο απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι και ο πιο εμπορικός αντίπαλος η ομάδα από την Βουλγαρία, έρχονται πιθανότατα 4 εντός έδρας παιχνίδια. Θυμίζω ότι το Europa League League Phase έχει 8 αγωνιστικές, άρα 4 μάτς εντός, 4 μάτς εκτός. Και όπως είπες και εσύ, μιλάμε για μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ενδεικτικά θα σου αναφέρω τη Μίλαν, τη Γιουβέντους, τη Λεβερκούζεν, τη Μαρσέη, τις δύο ισπανικές, τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και τη Θέλτα. Αυτές είναι σίγουρα στη League Phase. Από εκεί και πέρα, πολύ πιθανό να είναι επίσης στη League Phase είναι η Μπενφίκα, είναι η Μπεσίκτας, η Φενέρμπαχτσε, η Άντερλεχτ. Μιλάμε για τεράστιες ομάδες.
6: Ομάδες επίπεδου Champions League και πολλές από αυτές το έχουν κατακτήσει πολλάκις στο παρελθόν.
7: Η Μίλαν και η Γιουβέντους, εννοείται και η Μαρσέη στο παρελθόν τα έχει καταφέρει. Η Λεβερκούζεν σε τελικό Champions League. Μιλάμε ότι θα ζήσει ο κόσμος πολύ μεγάλες στιγμές, μεγάλες εμπειρίες και φυσικά μεγάλα έσοδα για την ομάδα.
6: Πολύ μεγάλα έσοδα σηματοδοτεί η είσοδος στους ομίλους του Europa League και είναι και μια, αν θέλεις, και σημαντική διαφορά. πέρα από το prestige, τις συγκεκριμένες ομάδες που θα βρει απέναντί του.

0: όφη και το οικονομικό όφελος από το Europa League που είναι διαφορετικό από το Conference.
1: Ναι, είναι σαφέστατα μεγαλύτερα τα έσοδα στο Europa League έναντι του Conference League. Μάλιστα, έκανα τη σχετική ανάλυση ο συνάδελφος ο Ανδρέας Δημάτος, ο οποίος εργάζεται και στην UEFA και τα παίζει στα δάχτυλα όλα αυτά. Μιλάμε για 4,3 εκατομμύρια ευρώ μόνο το bonus συμμετοχής στη League Phase. Από εκεί και πέρα, επιπλέον 1,6 είναι ένα bonus που έχει να κάνει με το συντελεστή της ομάδας και της χώρας, αλλά και τα τηλεοπτικά έσοδα. Οπότε αυτό το ποσό, αν το προσθέσεις, αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, εγγυημένα 6 εκατομμύρια ευρώ, και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι βαθμοί που θα πάρει η ομάδα, οι νίκες, η τελική κατάταξη στη βαθμολογία της League Phase, μία ενδεχόμενη πρόκριση. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αυτό το νούμερο των 6 εκατομμυρίων μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο. Αλλά θα έλεγα να μην προτρέχουμε και
0: ναι,
1: εμείς.
0: Γιατί έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι.
1: Ας περάσει η ομάδα και θα τα λέμε όλα αυτά, βέβαια.
0: Στο μεταξύ, το Όφι επιστρέφει στα του ελληνικού, επιστρέφει στην πρεμιέρα της Super League. Έχει μάτς μέχρι τον επαναληπτικό και αυτό θα πρέπει να σκεφτεί. Βεβαίως είναι το κλίμα έτσι και αλλιώς του δίνει μια πολύ ισχυρή δυναμική. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Με το Βόλο η πρεμιέρα, σωστά.
1: Θα έλεγα ότι σε κάποιες τέτοιες καταστάσεις ξεχωρίζουν οι μεγάλες ομάδες από τις μικρές. Και τι θέλω να πω με αυτό. Οι μεγάλες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να γυρίζουν άμεσα το διακόπτη μετά από μια πολύ μεγάλη επιτυχία και να επιστρέφουν στα του πρωταθλήματος. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά, Σωτήρη, πριν από 1,5 χρόνο, όταν η ομάδα είχε περάσει στον τελικό του κυπέλου, όπου θα αντιμετώπιζε στη συνέχεια τον Ολυμπιακό, ότι σαν να έσβησε ο διακόπτης, σαν να μην λειτουργούσε τίποτα, περιμένοντας απλά τον τελικό του κυπέλου. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Ο Χρήστος Κόντης δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αμελήσει το παιχνίδι με τον Βόλο την Κυριακή στις 7.30. Είναι μια ευκαιρία καταρχάς να πάει πολλοί κόσμος ξανά στο Παγκρίτιο. Η ομάδα με νίκη θα πάρει και ψυχολογία εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης και θα έλεγα ότι χαμηλά το κεφάλι, ένα-ένα πρέπει να γίνονται τα βήματα. Αυτή τη στιγμή είναι ο Βόλος μπροστά για την ομάδα, δεν είναι η Τσέσκα. Η Τσέσκα είναι την επόμενη Πέμπτη και φυσικά δεν έχει τίποτα τελειώσει. Εντάξει, το είπαν όλοι χθες, το είπε ο κύριος Μπούσης, το είπε ο Χρήστος Κόντης, ότι χθες ήταν απλά το πρώτο ημίχρονο. Με την ίδια σοβαρότητα, αν ο Όφι αγωνιστεί και την ερχόμενη Πέμπτη στη Σόφια, θα έχει και κόσμο στο πλευρό του, αφού ήδη οργανώνονται σχετικές εκδρομές. Θα έλεγα ότι λίγο έμεινε, τα μάτια όλων να είναι 14 και θα έχουμε να συζητάμε για πολλές Πέμπτες ακόμη.
0: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη οι οδηγοί στην Κρήτη, καθώς οι τιμές των καυσίμων στο νησί παραμένουν σταθερά υψηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο, επιβαρύνοντας σημαντικά νοικοκυριά και επαγγελματίες. Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα καύσιμα προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, την οικονομία γενικότερα της Κρήτης, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος ζωής, το κόστος μετακίνησης, τις μεταφορές προϊόντων, τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τουρισμό. Την ίδια ώρα, οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν στο ναδύρ, διατηρώντας κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.
2: Αμφιταλαντευόμενες αναμένεται να είναι οι τιμές των καυσίμων το επόμενο διάστημα λόγω των εχθροπραξιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Νεκτάριο Κανακαράκη, πρόεδρο του Σωματείου Logistics. Η κατάσταση στη διεθνή αγορά πετρελαίου δημιουργεί αβεβαιότητα και όπως όλα δείχνουν οι τιμές, δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν νέες μεταβολές το επόμενο διάστημα.
3: Βλέπουμε ότι όσο η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και όσο πλέον και από την πλευρά του Ιράν και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών βλέπουμε μια ρευστή κατάσταση, στην οποία υπάρχουν κατέρωθεν η μη επιθυμία να βρεθούν, αν θέλετε, οι κοινές συμφωνίες και να σταματήσει αυτή η κρίση, τόσο πλέον και ζούμε σε ένα πλέον δυναμικό περιβάλλον και πλέον οι τιμές θα είναι αμφιταλαβεόμενες. Δηλαδή, μια θα βλέπουμε ισχυρή, μια θα βλέπουμε κάποιες πτώσεις ή κάποια άνοδο, μάλλον κάποιες μικρές τάσεις ανόδου και κάποιες μικρές τάσεις καθόδου.
4: Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές, δηλαδή αν βλέπουμε ότι μια ορισμένη περίοδο κατέβαιναν, μετά σταθεροποιήθηκαν λίγο και τώρα βλέπουμε μια άνοδο. Δεν ξέρουμε πώς εξηγείται και πώς οι αρχές μπορούν να εξηγήσουν μια άνοδο, αλλά δεδομένου στις

0: παγκόσμιας κατάστασης, ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυτό το χάος που υπάρχει ίσως δικαιολογεί αυτές τις αυξήσεις.
1: Να πει κάποιο πλαφόν, θα έλεγα, κάποιο πλαφόν από την κυβέρνηση, δεν ξέρω τι ακριβώς, αυτό θα το αναλύσουν οι ειδικοί τώρα.
2: Αυτή την ώρα, όπως σημειώνει ο κ. Καρακαράκης, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν περίπου κάτω από 2 ευρώ το λίτρο, ωστόσο αυτό ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Η αύξηση του κόστους επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, με αποτέλεσμα να καταγράφεται περιορισμός στις μετακινήσεις. Όλο και περισσότεροι πολίτες φαίνεται να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητό τους, προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδά τους.
3: Περίπου οι τιμές είναι στα κάτω των 2 ευρώ. Αλλά αυτό υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, ανάλογα με τις δηλώσεις και ανάλογα με την εξέλιξη των εχθροπραξιών που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό βέβαια επηρεάζει όχι μόνο τους Ευρωπαίους πολίτες και όλο τον κόσμο, αλλά και τους Έλληνες πολίτες. Παρατηρούμε μειωμένες κινήσεις, ειδικά και στην Κρήτη, και πολύ, πολύ πιο περιορισμένες κινήσεις ακόμα και στον χώρο της δουλειάς. Θα δούμε να χρησιμοποιούμε πιο πολύ μηχανοκίνητα μέσα και όχι τόσο τα αυτοκίνητα που έχει το κάθε σπίτι.
4: Μέχρι τώρα πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά επειδή κουράστηκα και εγώ και μηνίσκω. Πάω με το αυτοκίνητο. Βασικά είναι ένα κομμάτι που μας ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί εγώ έκανα 35 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και άλλα 35 να γυρίσω, 70 χιλιόμετρα. Αν συνεχιστεί έτσι θα γίνω και μαραθωνοδρόμος.
2: Παράλληλα, όπως τονίζει ο κ. Κανακαράκης, οι πολίτες έχουν περιορίσει σημαντικά και τις εκδρομές τους σε άλλους νομούς, καθώς το αυξημένο κόστος των καυσίμων σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έξοδα μετακίνησης καθιστά δύσκολη την πραγματοποίηση ταξιδιών.
3: Βέβαια, περιορίζει και το πρόγραμμα στις διακοπές, δηλαδή κάπου που θα ήθελες να πας σε μια μακρινή απόσταση, είτε στα Χανιά είτε στη Θητεία. Πλέον ο άλλος το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά στο να μετακινηθεί και να κάνει αυτή τη διαδρομή, καθώς το ύψος των καυσίμων έχει φτάσει σε ένα σημείο που αδυνατεί μέσα και σε άλλα πράγματα στη δίνη της κατανάλωσης, αδυνατεί πλέον ο καταναλωτής να ανταποκριθεί.
1: Σίγουρα είναι πολύ, πολύ ακριβό που μας κάνει τις κινήσεις μας απογορευτικές, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα όσο και να πέφτουν οι τιμές στο πετρέλαιο, οι τιμές στα πρατήρια νομίζω ότι παραμένουν το ίδιο.
5: Ναι, όλοι δυσκολεύονται, ειδικά με τα καύσιμα, όλα έχουν πάει πολύ ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Τώρα για εμείς ένα αυτοκίνητο θες 80-100 ευρώ. Βγαίνουν εύκολα, δεν βγαίνουν οπότε.
6: Θεσμικό πλαίσιο όρων, κανόνων και προϋποθέσεων για τη χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης σηματοδοτεί η Υπουργική Απόφαση για το χωροταξικό των ΑΠΕ. Το νέο καθεστώς επιχειρεί να επανακαθορίσει τους όρους ανάπτυξης των ενεργειακών έργων, εισάγοντας αυστηρότερους περιορισμούς και σαφέστερες ζώνες αποκλεισμού με ορίζοντα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας το 2050. Περισσότερες θέσεις της Κρήτης για τις ανανεώσιμες πηγές ενσωματώθηκαν στο χωροταξικό, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης.
7: Σε ισχύ βρίσκεται ήδη από τις αρχές της εβδομάδας το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα ειδικό χωροταξικό που σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος είναι πληρέστερο και πιο αυστηρό σε σχέση με αυτό που ίσχυε από το 2008. Όπως επεσήμανε ο κ. Νίκος Ξυλούρης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, στο νέο χωροταξικό σχέδιο συμπεριελήφθησαν μεγάλος αριθμός των προτάσεων και των παρατηρήσεων της περιφέρειας Κρήτης.
8: Βάζαμε όρους οι οποίοι τους στηρίζαμε πολιτικά και σήμερα έγιναν δεκτοί. Δεν έγιναν όλα. Στο Natura που λέγαμε εμείς όχι σε όλο το Natura, αφήνει το ειδικό χωροταξικό σε μεγάλες περιοχές του Natura στην Κρήτη τις ανεμογεννήτριες με κάποιες παρατηρήσεις και τα φωτοβολταϊκά τα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Επιτρέπει σε μικρότερη κλίμακα, όχι πάντως τόσο εύκολα φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura.
7: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος αναφέρθηκε και στις ειδικές διατάξεις για τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα, υποστηρίζοντας πως με βάση το νέο χωροταξικό δύσκολα θα προχωρήσουν οι προτάσεις που είχαν κατατεθεί για την Κρήτη.
8: Θεωρώ ότι το θέμα έχει αντιμετωπιστεί τόσο λογικά πια που αν ξανάρθουν θα είναι σε συγκεκριμένες περιοχές πολύ μικρότερες από αυτές που είχαν σχεδιαστεί.

0: στην αρχή και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι αν δούμε τη φέρουσα ικανότητα της Κρήτης και πόσες προτάσεις έχουν γίνει και πόσες μπορούν να υλοποιηθούν ακόμη, ενδεχομένως τα παράκτια να μην γίνουν. Έχει δηλαδή, αν θέλετε, αποδομηθεί η πρόταση για τα παράκτια. Ήταν πολύ μεγάλες οι προτάσεις οι οποίες θα κάλυπταν όλες τις ανάγκες της Κρήτης.
1: Όπως ανέφερε ο κύριος Ξυλούρης, η Κρήτη με τις δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις αλλά και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα εγκατασταθούν στο νησί θα είναι πλήρως καλυμμένη ενεργειακά, προσθέτοντας όμως πως θα πρέπει να δοθεί ενεργειακός χώρος στις ενεργειακές κοινότητες.
0: Και θα πρέπει να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή παραγωγή ενέργειας και στην Κρήτη, αλλά και να υπάρχει η δυνατότητα της διασύνδεσης που υπάρχει, για να έχουμε την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια. Βεβαίως, όπως το ρωτήσατε, ναι, είναι αναγκαίο να γίνουν μονάδες, κάποιες μονάδες, και να συνδυαστούν με την παρουσία των δύο καλωδίων που έχουμε σήμερα, για να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια.
2: Μάλιστα.
0: Πρέπει όμως, στο σχεδιασμό των μονάδων που πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να δούμε τη φέρουσα ικανότητα, δηλαδή πόσες μονάδες, πόσα μεγαβάτ, πόσα γίγα δηλαδή μπορούν να εγκατασταθούν στην Κρήτη. Και εμείς βάλαμε και ένα όρο που θα πρέπει να το τονίζουμε και θα το τονίζουμε. Ζητούμε, απαιτούμε, με όποιο ρήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς με ένταση, να δοθεί ενεργειακός χώρος στις ενεργειακές κοινότητες στην Κρήτη.
2: Θερμές αέριες μάζες θα κάνουν αισθητή την εμφάνισή τους στα επόμενα 24 ώρα, ανεβάζοντας περαιτέρω τη θερμοκρασία. Για την πρόγνωση του καιρού θα μας ενημερώσει ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Μιχάλη, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Έτσι ακριβώς, η Κρήτη, η χώρα μας και το νησί μας θα βρεθεί σε έναν κλειό, θα έλεγα, έλευσης θερμών αερίων μαζών, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για μένα το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα έχει κοπάσει αρκετά το Μετέμι, δεν θα ξεπερνάει σε ένταση τα 2 με 4 από χώρο, και αυτό κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και νότιο-ανατολικά θαλάσσια τμήματα του νησιού μας. Έτσι θα επιτραπεί στη θερμοκρασία να σκαρφαλώσει, θα έλεγα, σε λίγο πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Για σήμερα Παρασκευή ήταν μια ζεστή σχετικά μέρα, αύριο όμως Σάββατο και την Κυριακή φαίνεται να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο η υδράργυρος. Ενδεικτικά, αυτή είναι η έλευση ουσιαστικά των θερμών αερίων μαζών που θα επηρεάσουν όχι μόνο τον ελλαδικό χώρο αλλά γενικότερα τα Βαλκάνια και μέρος της Ανατολικής Ευρώπης. Έχει δροσίσει αρκετά στα δυτικότερα τμήματα. Σήμερα λοιπόν υπήρχε ζέστη, η σχετική υγρασία ήταν ακόμα σε επίπεδα που θα έλεγα ταλαιπωρούσε τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες, ανεβάζοντας τον δείκτη δυσφορίας ψηλά.
2: Βλέπουμε και σχετικούς χάρτες, Μιχάλη, ακριβώς. Είδαμε με ημερομηνίες.
3: Λίγο μεγαλύτερη η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες τιμές, στους 33 βαθμούς στα αστικά κέντρα, στους 34 με 35 βαθμούς τα εσωτερικά και νοτιότερα τμήματα. Και η Κυριακή θα είναι μια ζεστή μέρα, ιδιαίτερα πιο ζεστή σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο. Ανεβαίνει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία, στους 33 βαθμούς στα αστικά κέντρα, εσωτερικά τμήματα της Κρήτης και νοτιότερα κοντά στους 35 με 36 βαθμούς. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, και θα έλεγα η Τρίτη και η Τετάρτη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στις κάρτες που ακολουθούν, εκεί φαίνεται να κορυφώνεται αυτό το θερμό κύμα, το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει, ανεβάζοντας θερμοκρασία κοντά στους 38 βαθμούς για την Τρίτη και την Τετάρτη στα νοτιότερα τμήματα, στους 37 βαθμούς στα εσωτερικά διαμερίσματα του νησιού μας, στους 33-34 βαθμούς θερμοκρασία στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στα παραθαλάσσια τμήματα. Από την Τετάρτη τώρα και μετά, Σωτήρη, θα έχουμε μια αποκλιμάκωση των σχετικά υψηλών θερμοκρασιών, με δεδομένο ότι το Μελτέμι που θα έχουμε από τις αρχές της εβδομάδας θα ενταθεί και έτσι θα μετακινηθούν αυτές οι θερμές αέριες μάζες ανατολικότερα, νότιο-ανατολικότερα, και θα δροσίσει αρκετά, κυρίως από Τετάρτη και μετά. Υπομονή λοιπόν μέχρι και Τετάρτη. Το ότι η μέρα έχει μικρύνει δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, στην έκθεσή μας στον ήλιο. Λοιπόν, θα πρέπει να το ξαναπούμε, να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στον ήλιο τις θερμές ώρες ημέρας. Επίσκεψη στις παραλίες μέχρι τις 11 με 12 το μεσημέρι και από τις 5-5.30 ώρα και μετά και πάλι να εκθέσουμε τον εαυτό μας στην ηλιακή ακτινοβολία. Το ότι η μέρα έχει μικρύνει, το ότι ο ήλιος δεν είναι δεν έχει την καθετότητα όσον αφορά την περιοχή μας που είχε Ιούνιο και Ιούλιο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνος, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες.

ομάδα τώρα που έχουμε ξανά την έλευση του Μελτενίου, ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι θα μπορούσε να δημιουργήσει πυρκαγιές. Η υπομονή λοιπόν μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας είναι μια πολυήμερη έλευση θερμών αερίων μαζών. Αποφεύγω να πω τον όρο καύσωνα, μιας και θα μας ταλαιπωρήσει μία με δύο μέρες.

0: πολυήμερο επεισόδιο με υψηλές θερμοκρασίες για το φετινό καλοκαίρι.
1: Έτσι. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ
1: καλό
0: ευχαριστώ
1: βράδυ.
0: Πολύ. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σε κατάσταση διαρκούς επιφυλακής βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία στην Κρήτη. Ένα στίγμα δύσκολων ημερών μας έδωσε λίγο νωρίτερα και ο Μιχάλης Καρακατσάνης, καθώς η αντιπυρική περίοδος του 2026 εξελίσσεται με την επικινδυνότητα να παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα. Με νοπές ακόμη τις μνήμες από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στο Ρέθυμνο, οι πυροσβέστες εκπέμπουν σήμα κινδύνου, ζητώντας άμεση ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό και αναβάθμιση εξοπλισμού.
2: Την ώρα που σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται σε ισχύ τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα της αντιπυρικής περίοδου που θα βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, η επικινδυνότητα παραμένει και στην Κρήτη σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο απολογισμός του 2025, σύμφωνα με πυροσβέστες, είναι βαρύς, ενώ και φέτος οι καθημερινές προκλήσεις είναι πολλές, με τους ίδιους να βρίσκονται στις επάλξεις.
3: Αυτό που παρατηρούμε φέτος είναι ότι αν και έως τώρα τους δύσκολους μήνες αντιπυρικής περίοδους, και αναφέρομαι στον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, εν συγκρίση με πέρυσι έχουν παρουσιαστεί πολύ λιγότερες ημέρες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι δυσανάλογα. Νομίζω το γεγονός και μόνο των πυρκαγιών στο νότιο Ρέθυμνο τα καταδεικνύει όλα. Καταστράφηκαν τεράστιες δασικές εκτάσεις, πολύ μεγάλη βλάβη στο περιβάλλον μας, εννοείται στις περιουσίες των πολιτών, κινδύνευσαν ακόμα περισσότεροι πολίτες και δυστυχώς τα τραγικά γεγονότα με την απώλεια των δύο πυροσβεστών. Νομίζω αυτά και μόνο το στοιχείο καταδεικνύει ότι οι πυρκαγιές πλέον στη χώρα μας είναι ένα πολύ επικίνδυνο, ακραίο και απρόβλεπτο φαινόμενο. Το ότι μία χρονιά ή μία ημέρα μπορεί να μην είναι τόσο επικίνδυνη δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να εκδηλωθούν πολύ επικίνδυνες καταστάσεις.
2: Σύμφωνα με στοιχεία στην πλειονότητά τους, οι πυρκαγιές που ξεσπούν κάθε χρόνο οφείλονται, όπως είπε ο Βασίλης Ανδρεαδάκης, στον ανθρώπινο παράγοντα και στις βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, κυρίως σε δασικές και αγροτολιβαδικές εκτάσεις, με τον ίδιο να καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τους κανόνες που σχετίζονται με την πυρασβάλεια.
3: Πολύ σημαντικοί παράγοντες είναι αυτοί που προκαλούν τις περισσότερες πυρκαγιές στη χώρα μας. Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, από αμέλεια είτε από δόλο, και τα δίκτυα της ΔΔΕ και της ΔΕΗ. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι περίπου το 90% των ενάρξεων των πυρκαγιών στη χώρα μας.
2: Οι πρόσφατες φωνικές πυρκαγιές στο Ρέθυμνο, όπως τονίζουν πυροσβέστες, φέρνουν για άλλη μια φορά στο προσκήνιο την ανάγκη δημιουργίας υποδομών, της επιπλέον στελέχωσης του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και της ενημέρωσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση σε στελέχη της πυροσβεστικής και των πολιτών.
3: Παρατηρούμε ότι οι πολίτες μας δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχών για να αποφύγουν πράγματα που πρέπει ή που δεν πρέπει να κάνουν, τα οποία προκαλούν πυρκαγιά, αλλά κυρίως στα οικόπεδα τα οποία όφυλα να έχουν καθαρίσει πολύ νωρίτερα, και δυστυχώς μέχρι και τώρα παρατηρούμε και ιδιόκτητες εκτάσεις πολιτών, αλλά ακόμα και εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στο κράτος, στο Δήμο, στην περιφέρεια, να είναι ακαθάριστες. Έστω και τώρα, επειδή ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι, και όπως γνωρίζουμε στην Κρήτη μας το καλοκαίρι διαρκεί πολύ περισσότερο από ό,τι διαρκεί στην υπόλοιπη χώρα, καλούμε τους πολίτες, έστω και τώρα, να προχωρήσουν στους καθαρισμούς το χώρο τους, τον οικοπαίδο τους.
1: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων στην καρδιά του καλοκαιριού, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της θερινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων, όπως αντιβιωτικά, κολλήρια, καρδιολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα.
4: Για το πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων, Μανώλης Κατσαράκης, αναλύοντας τους βασικούς λόγους που έχουν οδηγήσει στη συγκεκριμένη κατάσταση και δημιουργούν προβλήματα στην επάρκεια της αγοράς.
5: Από καιρό εις καιρό έχουμε ελλείψεις σε διαφορετικά σκευάσματα. Είναι ένα πρόβλημα πολύπλευρο, πολύ παραγωγικό. Εξαρτάται και από την πολιτική των εταιριών, εξαρτάται και από τις συγκυρίες. Για παράδειγμα, τώρα του Αυγούστου, όπου οι φαρμακευτικές εταιρείες κλείνουν όλες και ανοίγουν μετά τις 20 και προς τα τέλη Αυγούστου. Οπότε η αγορά μένει με τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν στις φαρμακαποθήκες και στα ράφια των φαρμακείων. Μια ιδιαίτερη δύσκολη εξίσωση για τα φαρμακεία του νησιού μας, που δέχονται και πολύ περισσότερους επισκέπτες από αυτούς που καλούνται να εξυπηρετήσουν όλο το επόμενο χρονικό διάστημα.
4: Όπως ανέφερε, οι σημαντικότερες ελλείψεις εντοπίζονται σε κρίσιμες ινσουλίνες, αντιβιωτικά, σκευάσματα για

0: παθήσεις του αναπνευστικού αλλά και σε κολλήρια, με τους φαρμακοποιούς να καλούνται σε αρκετές περιπτώσεις να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση των ασθενών.
1: Τώρα εντοπίζουμε λήψεις σε κρίσιμες ινσουλίνες, σε αντιβιωτικά σκευάσματα, σκευάσματα του αναπνευστικού και ιδιαίτερα επίσης κολλήρια για το γλάφκωμα κυρίως και σε κάποια εμβόλια. Έχουμε κάνει ενέργειες τόσο προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, ζητώντας τους να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, ξέρετε, πρέπει να έχουν και να διατηρούν τρίμηνα αποθέματα μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα αποθέματα τα οποία διατηρούσαν την προηγούμενη χρονιά. Δεν το κάνουν. Και να αυξήσουν την διάθεση των προϊόντων σε πάνω από 25% από ό,τι είναι οι ανάγκες της συνταγογράφησης.
0: Παράλληλα, ο κύριος Κατσαράκης αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει με παρεμβάσεις προς τον ΕΟΦ για συγκεκριμένες εταιρείες και την κατάθεση σχετικών στοιχείων. Παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί και για το ζήτημα των παράλληλων εξαγωγών, το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν την επάρκεια ορισμένων σκευασμάτων στην ελληνική αγορά.
1: Έχουμε παρέμβαση στον ΕΟΦ κατά συγκεκριμένων εταιρεών με στοιχεία και θα παρεπεμφθούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε κάνει και παρέμβαση ώστε το μεγάλη πληγή που είναι οι παράλληλες εξαγωγές, δηλαδή η εξαγωγή σκευασμάτων από την Ελλάδα προς τις χώρες του εξωτερικού που έχουν πολλαπλάσια τιμή, ξέρετε, μπορεί να είναι νόμιμη και να γίνεται με παραστατικά και να ευλογείται κιόλας από την πολιτική που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλην όμως, εμάς μας φύγει τον Έλληνα καταναλωτή.
0: Την ίδια ώρα η ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη γρίπη Α, η οποία όπως σημείωσε έχει παρουσιάσει ταχεία εξάπλωση ακόμη και μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Η αυξημένη κινητικότητα και ο συγχρονισμός φαίνεται να ευνοούν τη μετάδοση του ιού, προκαλώντας προβληματισμό στους επαγγελματίες υγείας.
1: Σε ιδιαίτερα σε πολυσύχναστα μέρη όπου υπάρχει συγχρονισμός και ευνοείται η υπερμετάδοση, έχουμε γρίπη Α, γι' αυτό και στα φαρμακεία έχουμε και ζήτηση αυτό το διάστημα από τεστ γρίπης, κάτι το οποίο φυσικά είχαμε συνηθίσει να το έχουμε κατά τους χειμερινούς μήνες και νομίζω ότι έχουν δοθεί εξηγήσει ότι οφείλεται στο ότι η γρίπη του νοτίου ημισφαιρίου ταξιδεύει μαζί με τους επισκέπτες και βέβαια οι επιμολύνσεις, παρότι οι μήνες του καλοκαιριού δεν το ευνοούν και οι θερμοκρασίες, όταν υπάρχει συγκροτισμός μπορεί εύκολα να μεταδοθεί.
2: Αυξημένη αλλά συγκρατημένη εμφανίζεται η κίνηση στα beach bar και τα καταστήματα εστίασης του Ηρακλείου τον Αύγουστο, με την υψηλή τουριστική προσέλευση να μην μεταφράζεται όμως αναλογικά και σε εισπράξεις. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, οι Ευρωπαίοι επισκέπτες δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις τοπικές επιχειρήσεις, ωστόσο η μέση κατανάλωση, κυρίως από το εξωτερικό, παρουσιάζει αισθητή μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περισσότερη περίοδο.
3: Αυξημένη κίνηση καταγράφεται τον μήνα Αύγουστο στα κοντινά beach bars του Ηρακλείου. Σύμφωνα με επιχειρηματίες και εργαζόμενους, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μοναδικός εχθρός όσον αφορά την επισκεψιμότητα στις κοντινές πλάζ είναι ο άνεμος, ο οποίος σε συνδυασμό με τους υψηλούς κυματισμούς στη θάλασσα λειτουργούν συχνά αποτρεπτικά για Έλληνες και ξένους λουόμενους.
4: Ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό φέτος για τα beach bar είναι ο καιρός. Ο μεγάλος αντίπαλος μας αποδείχτηκε ο καιρός με τους ανέμους, τους νοτιάδες και με τους τα κύματα που είχαμε αρκετά Σαββατοκύριακα. Ευχόμαστε τώρα που είπανε ότι θα έρθουν καλύτερες θερμοκρασίες, με υψηλότερες θερμοκρασίες να είναι καλύτερα.
3: Όπως επισημαίνουν οι ιδιοκτήτες beach bars, η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη τους τελευταίους μήνες είναι εμφανής και στα τοπικά καταστήματα, καφέ, εστιατόρια και beach bars.
4: Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Η σεζόν αυτή τη στιγμή ομαλά πραγματοποιείται. Έχουμε κόσμο.
5: Ο αέρας δεν βοηθάει καθόλου. Μας ορίζει πάρα πολύ. Όσο αφορά τους τουρίστες, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Η πλειοψηφία των πελατών μας είναι τουρίστες. Καταναλώνουν πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, που δεν το περιμέναμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό και για μας και για το μαγαζί. Αφήνουν και φιλοδορήματα.
6: Άρα, σε γενικές γραμμές, είστε ευχαριστημένοι.
5: Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τους πελάτες μας, ναι.
3: Ψήφο εμπιστοσύνης δίνουν ωστόσο σε καταστήματα των τουριστικών περιοχών οι Ευρωπαίοι.
4: Η ΕΜΔΑΡ αυτή τη στιγμή έχει μια αυξημένη κινητικότητα στον τουρισμό, προέρχονται κυρίως από τις χώρες της Ευρώπης. Τα ξενοδοχεία έχουν μια καλή πληρότητα, αλλά έχουμε επισκέπτες και από το υπόλοιπα μέρη της Κρήτης, λόγω του Airbnb και λόγω της κουραζιέρας.
5: Έχουμε πάρα πολλούς Γερμανούς και Ιταλούς, έχουμε και Γάλλους, ελάχιστους Εβραίους.

0: κυρίως αυτοί είναι. Είναι Γερμανοί, Γάλλοι και Ιταλοί. Η πλειοψηφία των πελατών μας.
1: Οι επαγγελματίες πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και δηλώνουν πως θα κάνουν ταμείο στο τέλος της τουριστικής περίοδου.
2: Είμαστε αισιόδοξοι και το ευελπιστούμε, επειδή κάναμε ένα κακό, ένα άνοιγμα κάπως υποτονικό, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να είναι λίγο καλύτερα, όπως συνέβη και πέρυσι. Πιστεύουμε ότι και με τον καιρό και με, τον τουρισμό θα παραταθεί γύρω στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Το ευχόμαστε.
0: Θεωρώ θα διαρκέσει περισσότερο από πέρσι, λόγω των συνθήκων που έχουμε και σαν Κρήτη και ο καιρός είναι πάρα πολύ ευνοϊκός. Οπότε θεωρώ ότι θα τραβήξει πολύ περισσότερο και όσο περνάνε τα χρόνια θα τραβάει ακόμη πιο πολύ. Οπότε θεωρώ και τα μαγαζιά στη σεζόν θα ευνοούνται ακόμα περισσότερο.
3: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας

0: Στο εξωτερικό δελτίο, στην αντικατάσταση των ναυτικών του δυνάμεων στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο Αμερικανικός στρατός με το αεροπλανοφόρο George Washington να καταπλέει στην περιοχή. Η αλλαγή φρουράς κρατά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε θέση ισχύως την ώρα που το γεωπολιτικό αδιέξοδο με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ παραμένει στο κόκκινο.
1: Μια νέα αμερικανική ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου έφτασε στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Αμερικανικός στρατός, έπειτα από τις συνθήκες σε ένα αεροπλανοφόρο που βρίσκεται σε αποστολή εδώ και πολύ καιρό, οι οποίες τροφοδότησαν εκ νέου την κριτική για τον πόλεμο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν. Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου George Washington επιχειρεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο προγραμματισμένης αποστολής μετά την άφηξή της στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM χθες, ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η κεντρική διοίκηση που έχει την ευθύνη των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η ενημέρωση αυτή γίνεται λίγες μόνο ημέρες αφότου δημοσιεύματα για τις ζωφερές συνθήκες στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που είναι αναπτυγμένο από τον Νοέμβριο του 2025, δημιούργησαν μια ανεπιθύμητη απόσπαση της προσοχής για τον Τραμπ στις προσπάθειες του να πείσει για έναν ήδη αντιδημοφιλή πόλεμο. Ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης και την ψυχική υγεία των στελεχών που υπηρετούν στο Lincoln, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το πλοίο θα αποσυρθεί σύντομα από την περιοχή.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο Όφη πέτυχε μια σπουδαία και επιβλητική ευρωπαϊκή νίκη με 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, κάνοντας το πλέον αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Να δούμε τις καλύτερες φάσεις, τα 3 γκολ της αναμέτρησης και βεβαίως τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
1: Ο Όφη πήρε μια απίθανη μεγαλειώδη νίκη με 3-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφια. Σε ένα εξαιρετικό σκορ που του δίνει τεράστιο προβάδισμα ένωψη της ρεβάνς στη Σόφια. Σε ένα Παγκρίτιο με περισσότερους από 15.000 φιλάθλους να δημιουργούν μοναδική ατμόσφαιρα, η κριτική ομάδα έκανε ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση. Μια ουσιαστική εμφάνιση από τους παίκτες του Χρήστου Κόντι.
3: Δεν παίζει δεξιά, αλλά φέρνει τον Αϊτόρ, ο οποίος θα κάνει χαμηλά τη σέντρα με τη μία το σουτ και το γκολ. 1-0 με τον ταξιάρχη Φούντα. Δημιουργός πάλι ο Αϊτόρ, σκόρερ ο Φούντας. Όλοι περίμεναν ότι ο Καταλανός θα έβγαζε μια σέντρα ψηλά. Αυτός επέλεξε να παίξει χαμηλά. Η μπάλα κάπου βρήκε και ο Φούντας, που ξέρει να μυρίζεται αυτές τις φάσεις, κάνει το 1-0 για τον Όφη. Να η μπάλα Αθανασίου, πατούν περιοχή τρεις παίχτες, παράλληλα θέλησε να βρει τον νους. Υπάρχει παρέμβαση εκεί από τον Παστόρα, αν δεν κάνω λάθος. Πέναλτι για τον Όφη. Φούντας εκτελεί και σκοράρει δυνατά στη γωνιά, 2-0 Όφη. Με πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή τον ταξιάρχη Φούντα. Τους ποδοσφαιριστές του Όφη, Αθανασίου, ο... Το σούτ του Ντίκο, γκολ! 3-0! Απίστευτη φάση! Έγινε εξτρέμ στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Νικολάου. Πάσαρε στον Ντίκμαν, ο οποίος κάνει το 3-0. Ονειρική βραδιά για τον Όφη.
1: Ο coach των Ασπρομαύρων μετά την αναμέτρηση έκανε λόγο για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
4: Πριν από ένα παιχνίδι με μια καλή ομάδα όπως είναι η ΤΣΣΚΑ, δεν περιμέναμε ότι μπορεί να φτάσει το σκορ σε αυτό το καθαρό 3-0, αλλά στις στιγμές που είχαμε εμείς ήμασταν τυχεροί, πετύχαμε τα γκολ που έπρεπε να πετύχουμε. Στις στιγμές της ΤΣΣΚΑ ίσως ήταν λιγότερο τυχεροί, ήμασταν εμείς λίγο πιο αποτελεσματικοί και νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Εν συνεχεία συμπλήρωσε πως η

0: ομάδα του πρέπει να παραμείνει ταπεινή.
1: Προφανώς, όπως είπαμε και με τα παιδιά μέσα, πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Έχω δει πολλές φορές εγώ στην καριέρα μου ανατροπές και από 3 και από 4-0. Θα είμαι σίγουρος ότι θα πάω να παίξουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στη Βουλγαρία, στη Σόφια. Θα πιεστούμε πολύ, θα υποφέρουμε πολύ και θα πρέπει να υποφέρουμε γιατί αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά θα πρέπει να αντέξουμε, να βρούμε τους τρόπους, να είμαστε συγκεντρωμένοι.
2: Εντάξει, νομίζω το θέλαμε πάρα πολύ, το δείξαμε από την αρχή του παιχνιδιού. Σίγουρα το αποτέλεσμα είναι καλό για μας, αλλά έχουμε άλλο ένα παιχνίδι, κοιτάμε μπροστά και εστιάζουμε στο εκτός έδρας, στο πρώτο στο Βόλο, αλλά αφού μιλάμε για την Ευρώπη, στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΤΣΕΚΑ.
3: Σίγουρα τεράστια βραδιά. Μετά από χρόνια παίξαμε ξανά στην Ευρώπη με μια μεγάλη νίκη, με τον κόσμο μας δίπλα στο πλευρό μας. Εντάξει, μην ξεχνάμε, υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι. Σίγουρα έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, προσγειωμένοι και δεν έχει τελειώσει τίποτα, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι.
4: Σίγουρα δουλέψαμε πάρα πολύ όλο αυτόν τον καιρό για να είμαστε έτοιμοι σε αυτό το παιχνίδι και νομίζω ότι από το πρώτο λεπτό δείξαμε πόσο πολύ το θέλαμε και νομίζω ότι άξια πήραμε αυτή την νίκη σήμερα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Με θετικό πρόσημο έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.634,24 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,34%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 193,33 εκατομμύρια ευρώ, 68 μετοχές κινήθηκαν ανώδικα, 42 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής.
7: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3.

2,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 36ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου, της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα. Και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή. Αλλά τι να κάνουμε, γιατί όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε. Οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος, ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες, και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. The best manier on dit tendoen.
1: Τεντούν.
0: Τεντούν. Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing, το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό, τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό και είδες πώς η τύχη περπατούσε από αυτές τα λιοντάρια, σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίμπησε.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές, όποτε μπορείς. Εδώ επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
1: Έχεις και κουμπαριές αρκετές και είναι, εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους και αυτό το είδα προχθές, δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη, βγαίνοντας έξω. Όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα άκουγα Γιάννη και το οποίο ήταν πραγματικά, ήταν πολύ όμορφο και είναι πολύ όμορφο, γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο, και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττω αυτή τη...
0: Ναι, σωστά. Πώς και, τώρα μου ήρθε αυτό, πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
1: Δεν έτυχε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγες ως ποδοσφαιριστής.
1: Έφυγα το 98, το 98, ναι. Θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
0: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου, το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, από τη Μεσοποταμία, κρατώ λέω.
1: Ακροποταμιά.
0: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμία. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει ο Ολλανδός. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι, να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη. Και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν 2,5 χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο. Και αυτό εχθές πάλι περπατώντας και κάποιοι εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν, μου είπαν ότι το είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί λέει, πάλι ήσουν πάντα χαμογελαστός, μίλαγε σε όλο τον κόσμο, δεν ήσουν ποτέ κουμπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης, ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που ήμουν εγώ στον Όφη ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκε εδώ, του Σκέντζου.
0: Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβεντιάζει. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
1: Πολλά θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε, γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή, γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ, ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια. Τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό, υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας, γιατί δεν είχαμε ποτέ προσωπικά και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η ας πούμε, η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, είναι... και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα, 2-3 που, που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες. Είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες 2 εβδομάδες του Μουντιάλ?
1: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρίζει, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα, θα πάει στα knockout. Γιατί εκεί θα φανεί πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαν παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο. Έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
1: Του Καπ Βέρντ.
0: Ναι,
1: το πράσινο ακροτήριο.
0: Του πράσινου ακροτήριου. Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόντουσαν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα μπέτα τηλεοπτικά δικαιώματα για να έσπραξει περισσότερο χρημάτων, σίγουρα. Νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, σε καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
0: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
1: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
0: Δεν ξέρω, μου χρησιμοποιεί μια λέξη που δεν θυμηθώ ποιο. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
1: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι, παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
0: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεται μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους

0: με τους οποίους έχεις ταλαιπωρηθεί, που έχεις παίξει με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις.
1: Στην Ολλανδία ή γενικά.
0: Γενικά.
1: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος,
0: ναι,
1: που έπαιζε στην...
0: Γιατί?
1: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορείς να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες, θα παίδευε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να καθίσει μαζί του και να συζητήσει πολλά πράγματα. Χειριζόταν, για Βραζιλιάνος μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα ποδητήρια, και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα ποδητήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
0: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζεται σήμερα?
1: Ναι.
0: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: άλλο άθλημα.
0: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα. Ναι. Πιο γρήγορα, πιο άμεσα. Χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Ναι, είναι εντελώς αντιφορτικό.
0: Αθλητικότητα, έχει δύναμη.
1: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το απροσδόκητο, να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν στις μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
0: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σου? Τη δουλειά του προπονητή.
1: Σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρουν τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η ευφυΐα. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια. Το να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα. Στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπεια σε μεγάλο βαθμό.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Εσύ γεννιέσαι πού ακριβώς?
1: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
0: Ακροποταμιά Άρτας. Και εκεί αρχίζει να παίζεις.
1: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχο στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι, πέρναγα αρκετές ώρες στον τείχο που να προσπαθώ την μπάλα και αυτό με βοήθησε μετά γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουν την μπάλα να την κάνουν.
0: Μια τέτοια ιστορία μου είχε διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τοίχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.
1: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι στα 13, με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14.
0: Στα 14.
1: Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος.
0: Συνωμοσία,
1: ναι, ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία ήμουν ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτος, κάτι τεράστιος που. Αλλά.
0: Στην ομάδα του χωριού.
1: Στην ομάδα του
0: χωριού.
1: Ακράτητος Ακροποταμιάς.
0: Ακράτητος, μπράβο.
1: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.

0: Γιατί είχες δεν... αντιρρήσεις από την οικογένεια?
1: Όχι, καθόλου. Όχι. Καθόλου, καθόλου. Το βλέπανε ότι ήταν.
0: Βάλανε τον όρο.
1: Ναι, βάλανε τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το Λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε, αν είχες ένα πολιτήριο Λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα, γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
0: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου, αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα γρανάζια του ποδοσφαίρου?
1: Δεν το έχω. Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές οι σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανα με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Ναι, γιατί παρακολουθούσα πέραν το ποδόσφαιρο, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
0: Ξέρω, με τον μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
1: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση, στίβο.
0: Δεν ασχολήθηκες με κάποιο παθό, θα σου πω.
1: Όχι. Και τελειώντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό, στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, Γάμα Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
0: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν?
1: Όχι, επιθετικός.
0: Επιθετικός.
1: Στο χωριό, στην ομάδα, έπαιζα μπροστά, με βάζαν όπου. Μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
0: Πώς το καλλιέργησες αυτή την ικανότητα? Δηλαδή, έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
1: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικός στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλιές. Πώς θα κάνω κεφαλιές? Φαντάζομαι τον δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το.
0: Δάσκαλος, όχι καθηγητής, τίποτα.
1: Όχι, δάσκαλος, ναι.
0: Φυσικής αγωγής.
1: Όχι, όχι, τίποτα, καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ζούσαν και αυτοί στη Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό. Που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά και αυτός καθόταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι στο αυτοκίνητό του, είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο. Και πηγαίνουμε, θυμάμαι αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
0: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις? Ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
1: Έβλεπα από τα 15 μου, ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το Λύκειο, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το. Το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω.
0: Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπράττουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά πώς τους είχες κάποιο ίνταλμα?
1: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Φαν Μπάστεν.
0: Ο Φαν Μπάστεν.
1: Ναι,
0: είναι και η ηλικία κιόλας, που είχε βάλει τον γκολ, ας πούμε, δηλαδή, στο 88 και είναι το γκολ που έβαλε.
1: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν, και που ήταν μπροστά στη Μίλαν, ναι. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο. Τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Βρεθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο του είπα την πρώτη μέρα που δεν το πιστεύω. Του λέω: σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός και τώρα ξαφνικά είμαστε στον μοιραζόμαστε στον ίδιο χώρο.
0: Η Πρέβεζα τι σου πρόσφερε?
1: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα αλλά μένει 17 χρονών μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο και ήταν κάτι εντελώς, έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι και ήμουν τυχερός γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα ο Πέτρος ο Λεβεντάκος.
0: Ξεκινήσαμε ο παλιός παίκτης της Παναχαϊκής, ήταν μέλος της Χρυσής Πεντάδας.
1: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι,
0: του Πας Γιάννενα,
1: για κάποιους μήνες και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το, το

0: κήπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πως ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν, είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσα. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, όπως λέγαμε, μικρέ, πίσω,
1: πίσω.
0: Πίσω. Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και ήταν, εσύ έπρεπε σαν πιο νέος έπρεπε να σεβαστείς και να ακούσεις τους.
1: Είχες φάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε. Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχράς που έκανε ντεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον Μπάουκ. Και δεν θυμάμαι ποιο ήταν τότε σε τερμπάκ του Μπάουκ. Του λέει μικρέ, δεν θα περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε.
0: Υπήρχαν συνήθως ελεκτικές. Όχι, όχι, αλλά υπήρχαν συνήθως άκουγες κάποια πράγματα, αλλά. Εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέος έχεις ενθουσιασμό, δεν τα λαβαίνεις σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Αλλά ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
1: Ο εθνικός πώς προέκυψε. Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πόσο, 18.
0: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή έχει. Θυμάμαι, παίζοντας τη Γάμα Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα με το Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα. Και λέει: θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσετε. Για να... Και κάνω κάπου που πηγαίνω για φαγητό, πηγαίνω, συστήνω με τον άντρα και μου λέει: έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό. Θα έρθεις, θα πάρεις αυτά. Εγώ δεν έλεγα, τι να πω. Ό,τι μου λέγανε, έλεγα ναι. Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι. Το πρωί θα έρθουν από τον εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις πού θες να πας.
1: Δεν κοιμήθηκες όλο το βράδυ.
0: Ναι, και το αστείο ποιο είναι. Ότι οι άνθρωποι του εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Ναι, και ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, ενώ θεωρητικά είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε στην Πάτρα για να πάρει τον Γρηγόρη. Και το πρωί 6:30-7 η ώρα χτυπάει. Που δούνει στο σπίτι που έμενα και λέει: σήκω, έλα στο ξενοδοχείο. Έχουν έρθει άνθρωποι του εθνικού. Λέω: 7 η ώρα το πρωί.
1: Γάλα, μοιράζουμε.
0: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, εξαίρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοδοχείο το γνώρισα και μου είπε ότι με θέλουν. Μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνει την κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας. Λέει: εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον εθνικό. Και εσύ τι θες, πού θες να πας. Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις, είχες περισσότερες επιλογές. Δηλαδή ότι πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
1: Έπαιζαν και οι δύο πρώτοι εθνικοί τότε.
0: Παίζανε και οι δύο.
1: Και η Παναχαϊκή
0: και ο εθνικός, ναι. Και Παναχαϊκή και Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω: θα πάω στον Εθνικό και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή. Έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή, ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχει στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνει κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
1: Θυμάστε που ήταν στην πρώτη εθνική.
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Με
0: τον Μπάουκ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24.
1: Κώστας.
0: Και του λέω: φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
1: Παίζει μπαλογιό.
0: Όχι, παίζει παραστεχνικά. Του λέω: είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7. Τώρα, και βγαίνοντας λέω από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91. Και κοίταζα, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα. Κοίταζα και δεν το πίστευα. Ήταν το γήπεδο γεμάτο εθνικού. Είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει: αποκλείεται. Και το λέω: κι όμως. Κι όμως. Και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν αυτό, ήταν το μάτς εθνικός ΠΑΟΚ 1-1 στο Καραϊσκάκι τότε.
1: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην εθνική, με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη εθνική.
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ

0: Σκότσικ.
1: Ο Σκότσικ. Βγήκε στον ΠΑΟΚ μετά.
0: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Πριν στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Βάλτε Σκότσικ.
1: Ήσουν αυτό που λέμε σφουγγάρι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίκτες και μετέπειτα προπονητές ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό του στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίκτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που του έλεγαν οι προπονητές. Το είχες αυτό καθόλου στο μυαλό σου? Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έκανα σε κολακεύσω, επειδή είσαι καλός προπονητής. Έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες. Έχεις μια διαδρομή σημαντική. Πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική. Έπαιζες προπονητικά?
0: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα ότι είχα πολύ καλή αντίλειψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα.
1: Ψάχνετε τώρα όλοι να βρείτε παίκτες με αντίληψη.
0: Αντιλαμβάνομαι πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν, διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα, ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών, το οποίο ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγαν πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και σου λέει, είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς. Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη, τον Λεμονή, υπήρξαμε συμπαίκτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικός στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα ίσον αυτοδίδακτος, γιατί θυμάμαι έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβλεπα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβλεπα τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίχτες και προσπαθούσα να δω τι κάνουν. Γιατί οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα μαθαίναν άμυνα. Ναι. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώς θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικός και όχι πώς θα κάνει επίθεση.
1: Τα ραντάρ του Όφη πώς έτσι τσίμπησαν?
0: Ήταν ο Γκέρα τότε.
1: Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνες παίκτες, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτες ο ένας ο άλλος από παντού. Από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
0: από την Κατερίνη, από παντού.
1: Ο Προυσανίδης, ο
0: Κωνσταντινίδης,
1: ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν ήταν.
0: Ο Παπαδόπουλος,
1: από την Παπαδόπουλος.
0: Ο Νόμπλιας από την
1: Ουζάνη. Γαλατινή, ναι.
0: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο, το Μαχλά. Δεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό. Το exposure, πώς λέμε, την έκθεση, είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνου ότι θα ερχόταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι, κάναμε τότε πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια
1: στην Αλεξάνδρα. Λίγο πιο κάτω από το κήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φί όταν ερχόταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι, είχαν παιχνίδι τελευταία αγωνιστική και κλείνοντας το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί, ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόδα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει το Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.
1: Και το μέγεθος.
0: Και σε διάρκεια και σε χρήματα. Και ήμουν λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι εκεί που δεν είχα κάτι,
1: ναι,
0: ξαφνικά βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
1: Να σκοτώνονται στην ποδιά σου.
0: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε. Για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε. Και αυτό το ανακοίνωσα στους γονείς μου και όλοι νόμιζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη, δουλεύοντας με τον Γκέραντ, και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε και ο Μαρινάκης.
1: Ο Μαχλάς είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτας.
0: Ναι. Είχε φύγει ο Μαρινάκης, ο Πέτρος, και έβλεπε ότι ο Κωνσταντινίδης είχε φύγει τότε, πήγε στον Παναθηναϊκό. Πολλά παιδιά δηλαδή κάναν τις μεταγραφές. Ότι αν είμαι

0: Καλώς θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα, γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον από σένα.
1: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη εκείνα τα 2,5 χρόνια?
0: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα, έβλεπε κάποια πράγματα, και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενοι.

0: κοντά την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείτε δεξί-αριστερό, ξέρω εγώ. Και κάνω με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβεια. Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό. Και του λέω, όχι, με το αριστερό. Και λέει, αποκλείεται. Μπορείς να το ξανακάνεις. Και του λέω, γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω και μου λέει, χαριτολογώντας το μπαχλάς, μου λέει, δεν μπορείς να λες τα 5 μέτρα την έλεγε με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο. Και λέω, εντάξει, ο καθένας είναι διαφορετικός. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να συζητάμε στο γήπεδο. Αλλά ήταν το πιο αστείο για μένα τότε ήταν ότι με φώναξε στο γραφείο του και μου λέει ότι Γιάννη, όταν έχω άδικο, έχω πάντα δίκιο. Και μου λέει φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε και φεύγοντας στο γραφείο και λέω τι είπα. Και προσπαθούσα πηγαίνοντας στο σπίτι να καταλάβω γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι. Όταν έφερε το φίλτρο, προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορεί. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω ότι με αυτό ότι πάντα έχει δίκιο. Πάντα έχει δίκιο που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά ήταν και ευφυής πάρα πολύ στο να μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις. Δεν χαλάρωνε, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινε καλά, ήσουν πολύ καλά, σου έλεγε δεν σε βλέπω καλά. Και λέει γιατί είμαστε. Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγε τι λέει αυτό τώρα. Ναι, και λέει βλέπω τον αντικαταστάτη από πίσω τον δεύτερο επιθετικό ότι πιέζει πάρα πολύ. Yes. Και μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει είμαι έτοιμος. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε που σου έκανε και στην ουσία σε κράτηκε στην τζίτα. Δεν σ' άφηνε να χαλαρώσεις. Και είχε τον τρόπο ότι ήταν πραγματικά ευφυής.
1: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Αβγή σε αυτή την εποχή?
0: Πολλές. Δεν έχω μία. Δεν έχω μία. Γιατί με τον Όφη πέρασα δηλαδή για μένα ήταν 2,5 χρόνια, αλλά ήταν μπορεί κάποιο σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη. Μπορεί να πει κάποιο και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη. Μπορεί να μετά. Και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου, αλλά σίγουρα ήταν η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη. Τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα. Και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε να. Και αποκλειστήκαμε την Οξέρ, ναι. Μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύκλο και παίζαν βασική. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Έχεις, δηλαδή, που, να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφη, η στιγμή Αναστασίου δηλαδή.
0: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω, έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι για μένα, ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό που ήταν ο μαραθώνιος, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. Θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Στην ουσία, ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ. Ήταν.
1: Και με τον εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και με τον Όφη κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Παίζουμε εθνικό Όφη ΠΑΟΚ. Όφη ΠΑΟΚ, πρώτη αγωνιστική. Για να μην το αστείο, ποιο είναι. Έρχεται ο ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τις φανέλες. Δεν είχαν φέρει φανέλες, τις ξεχάσαν, δεν τις φέραν. Και παίζαν στην ουσία, τους έδωσε Όφη τις φανέλες. Σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο, το οποίο έβραζε τότε και ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο 7-8 λεπτό. Κάνει ο Φραντζέσκο μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο δοκάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή δηλαδή που βάζω τον γκολ και λέω θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα. Και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο ότι μην τρελαίνεσαι, ναι. Θα βάζεις κάρτα, γιατί ήταν τότε με την κάρτα, θα βάζεις κάρτα και στην ουσία θα.
1: Επειδή έβαζες γκολ, έχεις βαλιά και. Πώς πανηγύριζες?
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι γιατί, τίποτα.
0: Όχι, όχι,
1: εξαλωσίνες,
0: όχι, όχι,
1: δηλαδή.
0: Όχι, όχι, όχι. Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν
1: και το πρώτο γκολ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριος. Πώς σκάει η πρόταση της Άντερλεχτ?
0: Πώς σκάει?
1: Πρώτα απ' όλα από ό,τι έχω καταλάβει τώρα. Η Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Φαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρτ. Έχει παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή.
0: Κάτι υπήρχε, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι ναι. Σιγόκαιγε, ξέρω κάτι. Εγώ.
0: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι κισμέτρε, παιδί μου, αλλά. Ναι.
0: Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε.
1: Θράψει.
0: Ναι,
1: το ένα, το άλλο.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με το νόμο του Μπόσμαν το 96, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Και βοήθησε ακόμα περισσότερο ο Νίκος, γιατί αυτά που έκανε ο Νίκος στην Ολλανδία ήταν απίστευτο τότε για την εποχή κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να πάει να κάνει αυτά τα πράγματα. Οπότε στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί.

0: Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπτήρηση. Γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Προσπαθούσε να φτιάξεις κάποια. Να βρεις κάποιον που να ξέρει να σου κάνει μια βιντεοκασέτα με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Άντερλεχτ. Έχουμε λύσει. Και το θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε, του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και εκεί αυτό το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν. Και μου λέει: μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Άντερλεχτ, θυμάμαι ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται όφη 0-1 και στο 400 λεπτό, 38, σβήνουν τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν της Άντερλεχτ και τον Φώτη, τον Μούκα, τότε που είχε πάει και το Μαχλάκι βοηθήσει ένας Έλληνας που ζούσε στις Βρυξέλλες. Πήγαμε για φαγητό κάπου στην Γλυφάδα και είχα άγχος, είχα αγωνιτή και λέει: αυτά που ήθελα να δω τα είδα. Τα είδα. Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκι.
1: Λοιπόν, και ανοίγει ένας Ολλανδικός κύκλος που κρατάει 2 σεζόν στην Άντερλεχτ, 4 στη Ρόντα, 2 στον Άγιαξ, Σπάρτα Ρότερνταμ, η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, πρωτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι εδώ είμαι?
0: Το πρώτο διάστημα, το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Άντερλεχτ τον Κόλερ, τον Τσέχο,
1: τον ψηλό,
0: και είχε τότε Κόλερ Ραζίνσκι σαν δίδυμο μπροστά και ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος. Έως μηδαμήνος θα έλεγα το πρώτο εξάμεινο. Ναι, ακουγόταν τότε, γράφανε εφημερίδες, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα ότι είναι. Τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει, να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι, ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ. Είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Και η συμφωνία ήταν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές θα το υπογράψω. Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και μου έκανε μια πρόταση για να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα τον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε 2 χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα στην Ολλανδία και. Είπα, κύριε Σπύρο, γιατί ήταν προπονητής μου στον Εθνικό, είχαμε μια σχέση. Κύριε Σπύρο, του λέω, θα μείνω εδώ, θα μείνω. Δεν θες σκέψεις να γυρίσεις. Δεν είναι το θέμα του Παναθηναϊκού. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση επίσημη που είχα.
1: Η Άντερλεχτ είναι μεγάλη ομάδα, αλλά το να φοράς τη φανέλα του Άγιαξ είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι.
1: Έχει και μια μαγεία μέσα. Τι έχει.
0: Είναι κάτι
1: που. Αυτό λέω.
0: Αυτό λέω. Είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το περιγράψεις με λόγια. Όταν μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια, όταν μπαίνεις γενικά, ζεις αυτό το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ. Είναι κάτι που όταν το ζεις θα το καταλάβεις. Όσο και να το πεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το ακούει, εντάξει, αλλά είναι. Είχε άλλη έγκριση. Που παρόλο αυτά η Άντερλεχτ τότε ήταν το 2000, έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League και με παίχτες τότε Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερε. Είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες. Αλλά ήταν. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ ήταν κάτι άλλο. Ήταν το κάτι άλλο. Το εισέπρατε σε αυτό.
1: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών. Προφανώς είναι όλα αυτά μαζί. Έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στην Άντερλεχτ, είχε ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical. Ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες, όχι τόσο το Βέλγιο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκες τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη και όλα αυτά σε κάνανε να το βλέπεις διαφορετικά.
1: Αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά πέρασε και από την Αγγλία, αλλά πας έτσι, Τι σου έδωσαν δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζόντα

0: Κοίτα, στην Άντελεχτ για παράδειγμα ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή
1: νοοτροπία.
0: Είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητής, σαν ποδοσφαιριστής, σαν άνθρωπος βασικά. Αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη τότε στην Άντελεχτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική, έντονη. Και κάθεται ο Νίκος και βογκάει εκεί στον πάγκο που κάθεται στην άκρη και στα αποδυτήρια μέσα. Πω, έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει: Νίκος,
1: τι έχεις, γιατί.
0: Και λέει: Είμαι κουρασμένος, κόουτς. Κουρασμένος, του λέει: Αποκλείεται. Του λέει: Να πας στο νοσοκομείο να κάνεις αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει: Τι είπε αυτός. Εγώ είπα: Είμαι κουρασμένος και αυτός λέει: Να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν, δηλαδή, ήταν το mentality της Άντελεχτ, όταν έπαιζε την Άντελεχτ. Και γενικά στο βέλικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Άντελεχτ ειδικά όταν έπαιζες, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση και το οποίο το ξεχνάς, το αφαιρείς από το λεξιλόγιο σου. Και αυτό ήταν για μένα, ήταν πραγματικά στις αρχές, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζες παιχνίδι Σάββατο βράδυ, θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου, και την επόμενη μέρα το πρωί 10.30 είχαν προπόνηση. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάνανε το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο από αυτού που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, στις αρχές ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να σκεφτώ μήπως παίρνουν κάτι. Δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα, γιατί δεν είχα παραστάσεις. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ να καταλάβω πώς τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν για μένα πλέον συνήθεια. Αντιλήφθηκα ότι τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά το κυριότερο προπόνησης. Δηλαδή η προπόνηση ήταν το α και το μέγα.
1: Μπήκε στο τρυπάκι αυτού που λέμε και που ξέρω εγώ, και η Εθνική Ολλανδίας και ο Άγιαξ το έκαναν λαβαρό τους το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζεις, πώς πρέπει να κινείσαι μέσα στους χώρους, πώς πρέπει να είναι το σώμα όταν υποδέχεις την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξεις, στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο, αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνεις συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσε τακτικά τρίκ, τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν, που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν μαέστρο στο κομμάτι της τακτικής, διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, ειδικά στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στις προπονήσεις και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πώς έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου. Ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
1: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Ολλανδία, ποιος νιώθεις ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα? Ο Κούμαν.
0: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεωρώ σε μεγάλο τακτικά ο Κούμαν σίγουρα είδα πολλά πράγματα, αλλά αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφυής σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα, αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά. Άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές, μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που είχες θα έπαιζε στη Real Madrid. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην αρχή. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, γιατί μένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνε την μπάλα, ήδη ήξερε τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώσε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη, μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Γλώσσες, μου λέει, πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε από την πρώτη μέρα. Όχι, ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά μόνο. Μου μίλαγε Ολλανδικά και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτό στα Ολλανδικά. Αλλά είχε το. Είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά και πραγματικά. Εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
1: Ποιο είναι το ωραιότερο γκολ που έχει βάλει?
0: Το ωραιότερο.
1: Πού. Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
0: Τώρα πρέπει να.
1: Το κρισιμότερο.
0: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Δηλαδή ήμασταν ο Άγιαξ, η Arsenal, η Σπάρτα Πράγας. Arsenal, Άγιαξ, Σπάρτα Πράγας και Τούν. Ήμασταν, και έπρεπε να είχαμε χάσει από την Arsenal, είχαμε φέρει χ στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να μπαίνουμε στη δεύτερη θέση για δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Arsenal. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν το, γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε το.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα. Υπάρχει ένα που λέω.
2: Όχι, γιατί. Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την. Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω. Απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτσο που θα ήθελες να ξαναπαίξεις.
2: Ένα μάτσο που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ναι.
0: Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη.
2: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί το 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτσο που ουσιαστικά θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95. Το οποίο ήταν. Ναι. Πόνεσε πάρα πολύ. Πόνεσε.
0: Μάτς που θα ήθελες να το ξανακοουτσάρεις.
2: Θα έλεγα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόνγκ και σοφαρίζει τότε, κάνει το 2-2 με. Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς δηλαδή, που θα ήθελα να το ξαναπαίξω.
0: Υπάρχει παίχτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, της συναντήληψης που σε χαρακτήριζε να είχατε τέλεια χημεία, που να ξέρετε πού θα σε βρει. Πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον
2: ήταν μπούρα. Ο Νίκος Σουνόμπλιας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφη, ήταν, νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ.
0: Ήτανε,
2: οι οποίοι ήταν πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρναν την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο, με το που έπαιρναν την μπάλα αυτοί ξέραν που θα.
0: Εκείνη την εποχή ποιος ήταν ας πούμε αμυντικός φόβητρο, είτε γιατί βάραγε είτε γιατί ήταν πολύ καλός.
2: Στην Ελλάδα ή γενικά.
0: Γενικά.
2: Ο Σταμ.
0: Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πεις.
2: Ναι, ήτανε. Ήτανε τρομακτικό.
0: Ήτανε
2: φόβητρο.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό δηλαδή. Είπαμε, ο Φαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις. Τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτια σου. Και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Σωστό.
2: Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είναι κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη. Ζέσταμα, το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν η ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία. Αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητικής εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό.
0: Και
2: λόγω γλώσσας θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από το να πας στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και ξεκίνησα. Έκανα το πρώτο μου κορς το Μάιο, μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, το 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York. Της Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Γιουβέντους, ο Ντόρτμουντ και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας. Και είχε αρκετά ενδιαφέρον το course και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρα τότε ήταν. Μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι σταματώντας το ποδόσφαιρο να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνηγα.
0: Εκεί
2: μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, ήμασταν διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός. Και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ. Τετάρτη, εγώ επέστρεφα Ολλανδία γιατί θα ξεκίνηγε. Πέμπτη Παρασκευή θα πράγμα τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα.

0: Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα τηλέφωνο άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιο από Ολλανδία, αφού ζούσα εκεί. Και μου λέει, Γιάννης, Χένκ τεν κάτε.
1: Τον ήξερες?
0: Τον ήξερα, ναι.
1: Καλά, τον ήξερα,
0: ναι, τον ήξερα, ναι, ναι.
1: Είχατε βρεθεί, που είχατε μιλήσει.
0: Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη, πριν τον τελικό της Champions League, την Arsenal με την Μπαρτσελώνα. Είχα πάει για τριήμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί περπατάγαμε στο δρόμο, τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε, θυμάμαι η Μπαρτσελώνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω, ξέρεις την Αθήνα, αν είσαι στην Αθήνα θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα. Με τον, ήταν και τότε, θυμάμαι, ο Jack Van Helder, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση της Ολλανδίας, και είχε πάει για μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10.30, Γιάννης, χαίνεται κάτι. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ στα Ολλανδικά. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός, την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω, να βρεθούμε. Λέω, όταν θα γυρίσετε, γιατί φαντάζομαι φεύγετε το πρωί. Όχι, μου λέει, πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Πού τώρα? Εγώ ήμουν εν τω μεταξύ, ήμουνα στην Γλυφάδα για μια επίσκεψη οικογενειακή και του λέω, πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι, το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω, πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά. Και να ξαναεπιστρέψω στο Καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω, θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12,5 ώρες στο ξενοδοχείο. Μου λέει, δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια,
1: πάμε.
0: Πηγαίνω σπίτι, τους αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε, εκεί είναι και ο συνεργάτης τότε, ο Γκέραντ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό. Ήταν βοηθός προπονητή του Ντάνι Μπλιντ στον Άγιαξ, όταν ήμουν παίχτης. Και μου λέει ο Χένκ, μου λέει, χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω καλά τον Νίκο, το Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και μου είπε ο Γκέραντ για εσένα. Λέει μου ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και του είπα, του λέω, κοίτα, έχω συμφωνήσει με την. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει προπονητική να συνεργάζεται με τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε, είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Και πόσο μάλλον, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ο Χένκ μπορεί να καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς δουλεύει, γιατί μου λέει, ξέρεις το μοντέλο που θέλω να παίξω.
1: Μοντέλο.
0: Ξέρεις, μιλάς Ολλανδικά, μιλάς Ελληνικά, ξέρεις την κουλτούρα εδώ. Ασχολείσαι με την προπονητική, είναι πράγματα που για μένα είναι σημαντικά να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και του λέω, σίγουρα, αλλά επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν διερμηνέας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει, όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά, δηλαδή, προς τιμή του ήταν ό,τι είπαμε, το έκανε.
1: Μια σεζόν. Μείνατε μαζί.
0: Μια μισή. Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν το ξεχάσω γι' αυτό, γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου γυψουμένη. Ναι. Γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
1: Καλά, ναι,
0: 9 Δεκεμβρίου. Ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε και τη Αγία Άννη, η οποία ήταν δηλαδή η σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα, η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε
1: ποτέ. Φύγατε μαζί.
0: Φύγα μαζί. Και μετά.
1: Πας στην Ολλανδία πίσω.
0: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε στο πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι. Δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο. Και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία του τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει, Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας, δεν λες, στον Άγιαξ να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική. Αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί, όλοι σε έχουν. Και του λέω, λες. Μου λέει, εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Για το εξή σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ, πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό. Αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από, το, από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν η πρώτη, το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009, το Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.

0: σε ένα παιχνίδι και λέω εννοείται θα πάω, πηγαίνω πάνω. Είδα αρκετούς γνωστούς εκεί, ήταν ο Ντάνι Μπλίντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Μάρτιν Γιόλ και μου λέει τι κάνεις και αυτά και του λέω τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική, μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι και σκέφτομαι του λέω να έρθω, αν είμαι καλοδεχούμενος να έρθω εδώ και μου λέει εννοείται. Και μου λέει πάρε με τηλέφωνο πότε θες να έρθεις και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ήταν ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα και το καθόμουν και πέναγα χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει τι θα κάνεις, του λέω δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή, σκέφτομαι λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο, αν όλα πάνε καλά, του λέω και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Yeah. Μου λέει πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα και έφυγα και με το που φτάνω στην Αθήνα μετά από μία εβδομάδα ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ που ξεκίνησε να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο το... Και μου παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει υπάρχει μια θέση στη δεύτερη ομάδα σαν βοηθός προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθός προπονητή. Μου λέει θα σε ενδιαφέρε. Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα. Γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο. Αλλά οι 6 μήνες για μένα τους είπα, τους λέω θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι να μπω λίγο στο... και μετά ήρθε η οικογένεια και...
1: Τον Κρόιφ το γνωρίζεις?
0: Ναι, ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο.
1: Μιλάγε, τόσο όσο...
0: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το...
1: Αυτό
0: είναι η αύρα που έχει κάποιος, η αύρα. Γιατί για να μπορείς σαν άνθρωπος να περνάς και να είσαι κάποιος και να περνάς απαρατήρητος, γιατί αυτός είχε μία αύρα με το που έμπαινε, το εισέπρατες.
1: Ένιωθες. Ακολουθεί η Ρέντινγκ.
0: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι για μένα ήταν αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψεις να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα όταν ξεκίνησα την προπονητική έλεγα μπορεί να είναι, εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το... οπότε θα πρέπει να το δοκιμάσω, να δω για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία σαν προπονητής σε νέους. Οπότε έβλεπα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεώνε, να καθίσω γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με το Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα, αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ,
1: ο
0: οδοντίατρος, μου λέει...
1: Έλληνας είναι ο οδοντίατρος.
0: Έλληνας, ναι, ναι. Ο Κώστας και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ, γιατί τότε με τον Κώστα πέραγα αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012 πέραγμα στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License, είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Ρέντινγκ και η Ρέντινγκ ήταν στη Premier League. Και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε όποτε θες,
1: έλα
0: εδώ. Γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημεία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading. Ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά. Τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε, δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά. Και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής ότι σημειώνει τότε, μόλις ήταν top, αλλά και πόσοι Έλληνες προπονητές μου λέει έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Έλατε.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω μπορώ να έρθω και θυμάμαι ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς Reading Arsenal 5-7 αν θυμάμαι καλά, αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια στην ομιλία που κάνει στους παίκτες πριν το παιχνίδι και με παρουσίασε και εγώ ήμουν Και σαν, ήταν δηλαδή πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδος, παίζει Premier League και μόλις σιγά πάει στο... Αλλά ήταν, για αυτός ήταν κάτι φυσιολογικό. Και κάθομαι μια εβδομάδα, παρακολουθώ τις προπονήσεις, όλες βγαίνα έξω κανονικά, συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic, και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη. Και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD. Φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD. Πήγαμε στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει: θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς. Εδώ τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ. Έκανα τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 2010. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση. Είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
2: Να συμβάλλεις.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή, γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει: πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής? Του λέω: δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω: ήρθα για να μείνω. Και μου λέει: οκ, συνεχίζει, τελειώνει. Και μου φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει: μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει: είναι σημαντικό, δεν ήταν καθόλου εύκολο.
2: Έβγαλα να κάνεις αυτό που έκανα.
0: Να κάνεις αυτό. Εγώ, δηλαδή, είπα στον Brian, του λέω: πάρτον. Και μετά με φωνάζει ο Μπράιν, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντε και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουν πάρα πολύ διακριτικός στο ασαυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story Reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική...
2: Και κάποια στιγμή έφυγε ο Μακδέρμοντ, έφυγε και ανέλαβε εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο Μακδέρμοντ. Τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του McDermott, θυμάμαι, έχω πάει τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
2: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως θα βλέπω τα πράγματα, του λέω, θα φύγω, γιατί είχαν πει στον Brian ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο, και μου λέει, Γιάννη, μου λέει, δεν θέλει ο κοινός ο προπονητής, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσεις. Και λέω, οκ. Okay. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Reading και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος και μου λέει, ψάχνω, έχω δύο θέσεις για εσένα και μου λέει τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
2: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Reading για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα για να πάει στο γραφείο του στο Φάλιρο.
2: Στο Φάλιρο.
0: Και κάναμε μια κουβέντα και μου ρώτησε. Ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου. Ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω: δεν με ενδιαφέρει. Το σκάουτινγκ είναι κάτι που. Και το αφήσαμε εκεί δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, θυμάμαι τον Απρίλιο. Και μου λέει: έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και μου λέει: τι σε ενδιαφέρει? Και του λέω: επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω: την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
2: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ibis που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνει την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά.
2: Τηλεφωνικά.
0: Ναι. Και.
2: Και να λαμβάνει που μαζί πάνε.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
2: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ, τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. με τη σύζυγο μια κουβέντα, λέω, κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός τότε, λέω, το πιο πιθανό ότι σε 3-4 μήνες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να... όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
2: ρεαλιστής.
0: Κυνικός, ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά.
2: Παίρνεις ένα κύπελο.
0: Παίρνεις ένα κύπελο.
2: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Κάνεις μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0 ναι. Που
0: νομίζω ήταν,
2: σπανίζει κιόλας.
0: Ήταν όλο το, το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα του Εμβέλεια στο Παναθηναϊκό με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στους παίχτες και στους προπονητές. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιου πυλώνε που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό ο συνεργάτη τότε, ο Άγγλο, ο Στίβο Ρούτερ, ο οποίο ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστέ που ήταν.
2: Θύμησε μου ποιου ζήγε τότε που νιώθει κιόλα ότι του βοήθησε να εξελιχθούν.
0: Σε ποδοσφαιριστέ. Yeah. Ήταν τότε να δούμε ότι. Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντς. Ήταν ο Καρέλη που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία. Ήταν ο Μπέργ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Πλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνετε καλύτεροι και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
2: Έπρεπε να κάνει υπέρβασμα να είχε εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε. Είχε υπήρχε τότε.
2: Δηλαδή, από τη μίγα ξύγη. Έπρεπε να βγάλει από τη μίγα ξύγη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Το budget του Παναθηναϊκού.
2: Και δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή. Μιλάμε για 11 χρόνια πίσω. 12.
0: Ναι. Και τότε, για παράδειγμα, το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουν πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία γιατί ήταν τότε που έφυγε. Ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω. Πώς δείχνει ταινίες, κάτω φυλακισμένο, ξέρω εγώ που κάνει ταινίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πει σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύεις έτσι. Γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Ναι. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειχνε στο γήπεδο η ομάδα γιατί πιστεύω ότι. Ήταν από τις καλύτερες ομάδες, εγώ σου θυμάμαι τον Παναθηναϊκό που πολλά χρόνια δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο που έπαιζε πολύ καλή μπάλα
2: ναι.
0: Με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά που ο οποίος έβαζε γκολ αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του και γενικά ένα γκρουπ παιχτών οι οποίοι ήταν όλοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο και οι προπονητές.
2: Πώς ήταν ο κουτσάρις ο Τσάμιος Λίγκ?
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ότι ήταν η Σταντάρ Λιέγγες, δηλαδή ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν
2: 2-1, πώς
0: έγινε. 1-2, ναι. Αλλά, εντάξει, θέλει, μερικές φορές θέλει και τύχη, το πώς θέλει και τύχη.
2: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το...
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν, παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους, για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέμε θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνεις τις ευκαιρίες σου και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.

0: Από εκεί πέρα, όταν έχει διατελέσει προπονητή στον Παναθηναϊκό, όταν έχει πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει νομίζω δύο φορέ πρώτη στα playoffs,
1: ναι.
0: Πίσω από τον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα. Ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
1: Μετά ήταν...
0: Δηλαδή όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach και καλή δουλειά κιόλας γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσεις μια ευκαιρία.
1: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Γκένκ. Και η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Γκένκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, είναι, αλλά ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν είχα χρόνο και ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Μίντιλαντ, με τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Γκένκ και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Η Γκένκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Και ήταν. Θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένκ και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω. Για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο ευγενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ. Το οποίο είπα ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγα να πέσω στο τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα? Ξέρω, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν. Τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί είχαν μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει, είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει, η πόρτα της Γκένκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα όποτε θες. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
0: Γιατί στη Ρόντα.
1: Ναι, γιατί ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό δεν το κυνήγησα πολύ, γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες, αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
0: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξανά πίσω.
1: Πανετολικός.
0: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
1: Τον Οκτώβριο, τον περσμένο Οκτώβριο.
0: Τι σου έμεινα τη φετινή σεζόν?
1: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί ήταν, συνέπεσε η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού, οπότε έπρεπε η ομάδα να πηγαίνει όταν ανέλαβα, ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League, το οποίο το καταφέραμε.
0: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος, είπες στην τελευταία
1: συνέντευξη. Ναι, η διάρκεια, η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
0: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
1: Αυτό ήταν, νομίζω, ήταν...
0: Ναι, γελάμε τώρα, εντάξει. Ναι, η καρδούλα το ξέρει. Όταν χάνατε πέναλτι.
1: Χάσαμε πέναλτι, 5 πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή, και ειδικά 2 ή 3 ήταν στα τελευταία λεπτά. Το οποίο αν το έβαζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.
0: Δεν λέει εύκολα προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν είναι και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
0: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
1: Κοίτα, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει, αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο, μπορεί να έχει μια σύντροφο, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνει πλέον στο ίντερνετ, βλέπεις τα πάντα και δεν μπορείς, παλιά μπορεί να ξεγέλαγες κάποιον, του λέγες εκεί και σου λέει, οκ, Ελλάδα. Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη, σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο? Που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
1: Είναι παιδί του Εργοτέλη.
0: Ο Μπουχαλάκης είναι ο Μπουχαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ο Ανδρέας είναι.
0: Με την καριέρα που έχει κάνει, εννοώ.
1: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί.

0: τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος τον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι, και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα, θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά, είναι ένα πολύ εργαλείο θέλω για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θέμα δικό του να είναι υγιής και να το...
1: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση. Και γιατί το λέω αυτό, διότι σε προπονητή Πανετολικό. Αλλά δρατώμενος σε ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο. Ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολύ ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούσε την περσινή πορεία του.
0: Του Όφη. Yeah.
1: Ξέρεις, εγώ πάντα προσέχω πώς διαλυπώνω μια
0: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, τι, κοίτα.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει.
0: Εσύ έχεις... Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα
1: ναι,
0: να μιλήσω.
1: Γιατί εντάξει,
0: όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αποφύγοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή όταν άλλαξε το σύστημα πηγαίνοντας
1: πέντε. Που πήγε με την τριάδα.
0: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φιλαθλοί του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
1: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επιθύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη που Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται ναι. Σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουν περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
1: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
0: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
1: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχεις κοτσάρει?
0: Που έχω κοτσάρει. Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέρκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεπες από το σφαιριστή, ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδοσφαιρικό.
1: Αυτό που λέτε, ναι, μου έχει μείνει αυτό.
0: Η τεχνολογία.
1: Επειδή θεωρητικά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι. Γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό του.
1: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλας.
0: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό του και δεν είναι, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
1: Καλά το λες.
0: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχει αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ρισκάρει τον αγώνα ή πα by the book με.
0: Ρισκάρω, ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα αποδυτήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσεις τα οπίσθια και τους στείλεις να παίξουν?
0: Να το απολαύσω.
1: Να το απολαύσω. Enjoy. Λες,
0: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι. Είναι και παιχνίδι. Ναι.
1: Και το άλλο είναι με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας. Πρωτού σε ευχαριστήσω γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα. Προφανώς είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελες να σου συμβεί στο μέλλον? Προπονητικά, ποδοσφαιρικά.
0: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που βασικά αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή. Και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως ότι ενώπιση καινούριο σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν. Γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι, ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει. Είναι καλό
1: το δεχόμενο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νύφ, στενοχωριό μας. Αλλά όπου να είναι πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγεία μας που λέει και ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας, παρέα με τα νερά Σαμαριά και την ΕΤΑΝΑΠ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγης μας στα καταστήματα Κόσμος Πο. 36ο Box Out στην τηλεόραση, Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίαν συντόμως. Να είστε καλά.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Το

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό

0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός, τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίμως να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμοιακού συστήματος μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
0: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από

0: γρήγορα προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
1: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
0: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
1: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλαιμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλός πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
0: Για δεύτερη χρονιά η Ελμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Ελμεχανίων Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνε κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε η ΕΛΜΕ, με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
2: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
3: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
2: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
0: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
4: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
5: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
4: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
6: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
0: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
7: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
8: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου. Όμως ένα πολύ δύσκολο έργο, γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία

0: Μια ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
1: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
0: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον, με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων, δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
1: Το έργο, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ, ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
0: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
1: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης.
0: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
1: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
0: Το έχει ανάγκη το γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά, είναι φασαριός.
5: Μπα,

0: Ευάνης, Νίκος Μπαξεβάνης, τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης, οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
0: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχαία Παστικιπούπολη.
1: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
0: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο

0: τμήμα του οικοπόδου αυτού και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπέδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
1: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
0: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
1: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
0: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολυοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
1: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
0: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
2: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
3: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει, προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση, αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, το πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
4: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ, εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
5: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις υλές, τι σας λέει?
4: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
2: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
6: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
5: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
6: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
2: Σε κάθε περίπτωση το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
7: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει

0: ή αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
1: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
0: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
1: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο Ethereal White Resort, χορηγεί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα μιλήσουμε με μία σεφ, plant-based σεφ, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα και πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες, που ήμουν και στην Αθήνα και είχα τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί, ξέρεις, με ένα κομμάτι ασχολείσαι της, ας πούμε, μαγειρικής, όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της, ας πούμε, καθημερινότητάς μας. Πολλοίς κόσμος έχει αρχίσει και το όπου δεν ήταν στη φάση να είναι vegan αυστηρά,
1: ναι,
0: και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο, ας πούμε, μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan και μου είπες ότι το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο, ας πούμε, τυποποιημένα, ας πούμε, πράγματα, τρόφιμα. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan, τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ σου. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ μαγειρεύουμε με τη φύση. Με τα λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις. Κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι, που τρώνε τα πάντα ομά, που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω, μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας.
0: Okay.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
0: Ακραίο λιγάκι. Ναι,
1: ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες. Και οι pescetarian, ας πούμε, που μπορούν να δεν τρώνε κρέας, αλλά τρώνε ψάρι, ας πούμε.
0: Ψάρι.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση, σωστά?
1: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα και εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα, ας πούμε, ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά. Ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος, που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό και μιλάω και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, τα πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10. Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι λίγο διαφορετικό.
0: Okay.
1: Δηλαδή να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο το χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις.
0: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan, το κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά?
1: Σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής.
0: Okay.
1: Δηλαδή, όταν το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ. Έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
0: Να πούμε ότι δεν, τα τελευταία 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια περίπου, ναι.
0: Είσαι βίγκαν. Πριν έκανα κανονικά και κρέα και ψάρι και.
1: Τα πάντα. Και έτρωγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω.
0: Ναι.
1: Αυτή την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως από την πλευρά μου και έτσι όπως το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει. Θεώρησα ότι η αγάπη μου σαν αγγελική για τα ζώα είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω τη γεύση μου, ας πούμε.
0: Okay.
1: Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησε.
0: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί.
1: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου. Είναι μικρός, είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά. Αλλά ήμουνα σκυλή, ρε παιδί μου. Είπα θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συν για μένα, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτς, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα, γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συμβατική κουζίνα, ούτε έχουν φάει ποτέ ζωικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο και για εκείνα να καταλάβουν κάποια πράγματα.
0: Okay.
1: Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τις βάσεις για να μπορείς να μαγειρέψεις γενικά.
0: Ένας άνθρωπος που είναι vegan δεν μπορεί να γίνει μάγειρας πέρα από vegan μαγειρική. Θεωρώ.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ένας μάγειρας πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι,
0: οπότε,
1: ναι, ναι.
0: Οπότε πρέπει να γίνεις, να πας ως προς αυτή την κατεύθυνση στη μαγειρική.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα. Εγώ βέβαια έχω δουλέψει, ξέρω πώς είναι, έχω τις γεύσεις στο στόμα μου, ξέρω πώς ήταν να φτιάχνεις ένα ζωμό, να φτιάχνεις μια μπίσκη, να φτιάχνεις ένα ρού. Ξέρω πράγματα βασικά τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ. Και χαίρομαι δηλαδή τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το κάνω πριν αλλάξω πορεία.
0: Χθες, τέλος πάντων, μιλούσαμε και όταν πήραμε και τις ρακές μας, λέγαμε για το κομμάτι της ανάμνησης κτλ. Η μαγειρική είναι αναμνήσεις.
1: Είναι.
0: Θέλω λίγο να μου πεις από τα παιδικά σου χρονιά, όταν τέλος πάντων, πώς βίωσες λίγο το κομμάτι της ας πούμε μαγειρικής μεγαλώνοντας και πώς

0: ξαφνικά ήρθε η απόφαση ένα πρωί, δηλαδή ξυπνώντας, εγώ θα γίνω μάγειρας. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τις υπόλοιπες δουλειές που έκανες και ένα πρωί λες εγώ θα κάνω αυτό?
1: Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τη μητέρα μου κιόλας, μαγείρευε, έφτιαχνε τυριά, έκανε, τα πάντα ήταν δικά μας, mm-hmm. πατάτες, τα πάντα όλα, και τα συντηρούσαμε για να έχουμε για κάποιους μήνες και μετά δεν...
0: Στη Μάνη.
1: Οπότε μεγάλο χωριό, παραδοσιακό, έχω απίστευτες αναμνήσεις, απίστευτες γεύσεις. Η μαμά μου κάποια στιγμή έφυγε από τη Μάνη και ήρθε στην Αθήνα με τον αδερφό μου. Υπήρξαν κάποιες έτσι, δυσκολίες, εκείνη μαγείρευε σε κουζίνες, οπότε όταν ήμουν μικρή με έπαιρνε και μαζί της για να τη βοηθάω. Πάντα μου άρεσε το φαγητό, πάντα μου άρεσε... Μου άρεσε περισσότερο αυτό που έβλεπα να κάνει η μητέρα μου, που μπορούσε με 2-3 υλικά, ρε παιδί μου, να φτιάξει κάτι που το θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Και σμήτρο, ξέρω, ζωικά. Και ήταν ένας λόγος αυτός όταν πήγαμε στις Άλπες, γιατί έψαχνα να βρω, ξέρεις, κάποια στιγμή ψάχνεις να βρεις, ρε παιδί μου, το μέρος σου. Ψάχνεις να βρεις ένα μέρος που να κάνεις για να δημιουργήσεις πράγματα που εσύ σκεφτεί ή που έχεις ονειρευτεί και που θες να πάνε. Εγώ βρήκα αυτό το μέρος. Και αποφάσισα αυτό το μέρος, το πρώτο μενού που θα φτιάξω εκεί πέρα, να έχει να κάνει με τις αναμνήσεις τις δικές μου.
0: Okay.
1: Και δεν ήταν vegan. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω πράγματα με λαχανικά που να μου θυμίσουν χωρίς να χαλάσω την ουσία τους και να τα φέρω σε μια άλλη μορφή χωρίς να ξέρω και να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ σαν αγγελική, ρε παιδί μου.
0: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο χθες που μιλούσαμε ότι έχεις, ας πούμε, μπροστά σου 10 ανθρώπους όπου μιλάς, τους εξηγείς την διαδικασία του πιάτου και πώς, από πού ξεκίνησε η ιδέα για να το φτιάξεις μέχρι πώς γίνεται και η τελική, ας πούμε, στο πιάτο. Και μου είπες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκινούνται μετά από αυτή την όλη διαδικασία, ας το πούμε.
1: Πραγματικά το λέω. Εγώ δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να πάω κάπου και να μου συμβεί αυτό. Οπότε, όταν συνέβη πρώτη φορά, ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό συνέστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γιατί είναι ένα επιβλητικό μέρος. Είναι τζαμαρία, βλέπεις τις Άλπες, βλέπεις από πίσω άγρια άλογα, βλέπεις απλά έξω φωτιά, είναι έξι τραπέζια, μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 10 ανθρώπους, έχει παντού ζυμώσεις. Και είναι σαν να τους καλείς στο σπίτι σου, ρε παιδί μου. Τους καλείς στο σπίτι σου και τους δίνεις ουσιαστικά την ψυχή σου.
0: Ναι, τη φιλοξενία.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και για μένα πολλές φορές. Γιατί δεν θα βγω να πω, ξέρεις τι, έφτιαξε αυτό το πιάτο, είναι αυτό, αυτό και αυτό και το πήρε από εκεί, τέλος. Όταν πρέπει να ανοίξεις την ψυχή σου και να πεις πράγματα τα οποία σε έχουν σημαδέψει, σε έχουν συγκινήσει, σε έχουν κάνει να χαρείς. Είναι δύσκολο και για σένα κάποια φορά. Και έχει τύχει και εγώ να συγκινηθώ και σε συγκεκριμένα πιάτα. Και έχω δει ανθρώπους τώρα που δεν είναι vegan, ξαναλέω. Γιατί πολλοί να πούνε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, okay, μπορεί να είναι vegan, να τους δώσεις κάτι που μπορεί να τους θυμίσει. Ας πούμε, έχω ένα εικονικό καλαμάρι που έχουν έρθει άνθρωποι που τρώνε ζωικά, τρώνε ψάρια, τρώνε τα πάντα και έχουν συγκινηθεί.
0: Okay.
1: Το να πάρεις τώρα λαχανικά ή το να πάρεις πράγματα που σου δίνει η φύση και να το μετατρέψεις με καθαρό τρόπο, σε κάτι...
0: Που να του θυμίζει κάτι που έτρωγε μικρός και να το άλλαξε, ας πούμε.
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα.
0: Υπάρχει στο βιγκανισμό, υπάρχει τέλος πάντων, όταν δεν το διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος το κάνει στην καθημερινότητα, όταν δεν το διαχειριστεί σωστά, αυτό το πράγμα όλο, ας πούμε, έχει κάποιο κίνδυνο στην διατροφή του εννοώ.
1: Θεωρώ ότι πολλοί πρέπει να φροντίζουν όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εγώ δυστυχώς έκανα τη μετάβαση χωρίς να ρωτήσω κάποιον γιατρό, γιατί έχω και ένα στίγμα ανεμίας, οπότε εγώ υποθετικά θα έπρεπε να τρώω, ας πούμε, και αρκετό κόκκινο κρέας. Όπως έκανα πριν.
0: Την έκανες πολύ...
1: Σε μια μέρα.
0: Βεβαιασμένα.
1: Σε μια μέρα.
0: Από τη μια μέρα στην άλλη, ε?
1: Ναι.
0: Okay. Οπότε, λογικό, ρε παιδί μου, να σοκάρει τον οργανισμός, έτσι.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.
0: Okay.
1: Στην αρχή ήταν δύσκολο.
0: Αλλά αυτό λέω. Εσύ είσαι ένα παιδί μου, ένας άνθρωπος
1: όπου ναι.
0: Βλέπεις, προσέχεις, παρατηρείς τι τρως, βλέπεις το τι μπορεί να έχεις έλλειψη κάπου και να το αντικαταστήσεις, κάνεις εξετάσεις. Δηλαδή...

0: Ναι.
1: Οπότε το βλέπεις, το παρατηρείς όλο αυτό.
0: Ναι. Ειδικά τους τελευταίους μήνες πάλι, μετά από κάποια θέματα που είχα, λέω θα φροντίσω λίγο και τον εαυτό μου. Οπότε άρχισα να ξαναθλούμε ξανά και να προσέχω, ξέρω εγώ, με nutritional τα πάντα. Και είναι όλα άψογα.
1: Okay.
0: Αλλά συνιστώ σε κάποιον να θέλει να κάνει αυτή τη μετάβαση.
1: Γυμναστήριο και τα λοιπά, κάνεις.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν θα το απαντήσω ποτέ. Οπότε λοιπόν, Αγγελική, πέρα από τις Άλπες, από την Ιταλία, από τη Βόρεια Ιταλία, που είναι εκεί, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η βάση σου, η έδρα σου.
0: Είναι, ναι.
1: Εδώ στην Ελλάδα, σε ποια σποτ μπορεί να δει κάποιος δουλειά σου?
0: Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το συγκεκριμένο στην Ιταλία, η οικογένεια έχουν 3 vegan ξενοδοχεία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ήταν και πέρσι, πήρα κιόλας ένα δεύτερο στην Ιταλία, της ίδιας οικογένειας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ευρώπη.
1: Οκ. Okay.
0: Πριν 10 χρόνια.
1: Okay. Τον
0: Αβημαία. Εδώ στην Ελλάδα συνεργάζομαι από το 2020 περίπου με το Κουκούμι, που είναι στη Μύκονο, που ήταν και το πρώτο μου ξεκίνημα, από εκεί ξεκίνησα. Το οποίο ήταν και το πρώτο vegan που ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να καταλάβουν τι κάνουμε και είναι λογικό εν μέρη. Και συνεργάζομαι και με τον Ντάιος εδώ στην Κρήτη, αγαπημένη κιόλας. Και ερχόμαστε συνέχεια, κάνουμε pop-up και έχουμε και κάποια πιάτα στο μενού.
1: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι και τόσο σύνηθες, τέλος πάντων, να ανοίξει ένα αποκλειστικά εστιατόριο με vegan κουζίνα. Μπορείς να, ας πούμε, να λάβεις σε κάποια εστιατόρια και ένα μέρος του μενού ή τέλος πάντων ένα μικρό μενουδάκι vegan που θα θέλει να κάνει ένα συμπλήρωμα στο μενού του?
0: Ναι, όπως κάνουμε και στο Ντάιος, τα υπόλοιπα είναι όλα vegan, τα ξενοδοχεία, γιατί έχει ολόκληρη διαδικασία από πίσω, δηλαδή δεν είναι μόνο το μενού, είναι τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο πάτωμα μέχρι το φαγητό. Είναι το Ντάιος που υπάρχει μια μικρή καρτέλα που έχει σε 3 από τα 5 εστιατόρια που έχουν.
1: Okay.
0: Τα οποία είναι vegan.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι μάγειρες οι οποίοι είναι γενικότερα σε εστιατόρια που δεν είναι μόνο vegan, εννοώ, σέβονται την κουζίνα αυτή?
0: Λοιπόν,
1: ή στην αρχή το βλέπουν κάπως και μετά που θα το γνωρίσουν και θα δουν τεχνικές από σένα, αλλάζουν γνώμη?
0: Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν ξεκίνησα, το πώς το αντιμετωπίζανε και εμένα πώς με αντιμετωπίζανε. Γιατί θεωρούσαν ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση μου να κάνω. Και τώρα που μπορεί να συνεργαστώ, ας πούμε, όπως είναι το Ντάιος, ξέρω να πάω και να δείξω στα παιδιά το μενού. Την πρώτη φορά που πήγα, ξέρεις, λίγο σε κοιτάνε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, στην αρχή. Οι μάγειρες, τα παιδιά, οι σεφ εκεί πέρα και τους σεφ τους ξέρω, δηλαδή έχω τρομερή σχέση. Αλλά οι μάγειρες, ξέρεις, λίγο δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Αλλά νομίζω ότι τους κερδίζει στο τέλος με τη γεύση, που είναι το πιο σημαντικό.
1: Να σου πω κάτι. Δεν έχει να... Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, εξειδικευμένος είμαι στο ψάρι και στο θρασινό. Δηλαδή, απλά έχουμε διαφορετική κατηγορία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προϊόντων. Δεν είναι καν φοβερό. Απλά είναι αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι αν δεν φάει κρέας ψάρι, δεν τρώει φαγητό.
0: Ναι. Δεν είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν είναι η αλήθεια. Θέλεις να φας και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά μπορείς να επιβιώσεις και μέσα από αυτό και να μην σου λείψει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή και χθες που φύγαμε, που σε ανάγκασαν να φας vegan, είδες. Σήμερα πήγες και γινόμισες.
1: Ναι, σήμερα πήγα και γινόμισα το πρωί, είμαι μια χαρά. Μια ερώτηση. Ποια χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σέβεται περισσότερο τους vegan, τέλος πάντων?
0: Με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε vegan εστιατόρια και σε vegan είναι το Λονδίνο.
1: Το Λονδίνο, ε.
0: Έχει πάνω από 230 εστιατόρια vegan.
1: Όντως.
0: Όντως.
1: 230.
0: Ναι.
1: Μόνο vegan εστιατόρια, αυστηρά δηλαδή.
0: Ναι. Το Λονδίνο είναι το νούμερο ένα. Μετά είναι Άμστερνταμ. Θα έλεγα και η Ελλάδα. Έχουμε γύρω στα 20-25. Τα περισσότερα βέβαια είναι πιο street food ή πιο comfort food, που επίσης είναι πολύ νόστιμα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό concept. Και στο Λονδίνο είναι έτσι. Mm-hmm. Αλλά το Λονδίνο νομίζω είναι το νούμερο ένα. Η Ιταλία είναι επίσης πολύ πίσω.
1: Είναι.
0: Πολύ. Δηλαδή, εγώ για να βγω να φάω έξω πρέπει να φάω πάστα με πομοντόρο.
1: Ναι.
0: Και άμα είμαι τυχερή μπορώ να βρω κάποια λαχανικά.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα μας πούμε είμαστε τυχεροί.
1: Πάντως θα πω ότι επειδή πριν από, αν θα κάνω μια σύγκριση πριν από 10 χρόνια και με τώρα, ας το πούμε, έχουν αρχίσει πάρα πολύ και σέβονται

0: και οι μάγειρες και όμως το κομμάτι είναι παιδί μου το FMB και ας πούμε επιχειρηματίες ότι θέλουν να δίνουν χώρο στα μενού για τους vegan. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια νομίζω ότι δίνεται πιο πολύ χώρο για αυτούς.
1: Αλλάζει, ναι. Αλλάζει.
0: Θέλεις γιατί υπάρχει συνέστηση, θέλεις γιατί υπάρχει πιο μεγάλη ας πούμε ανάγκη. Οπότε λοιπόν έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά εγώ προσωπικά.
1: Έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή, ναι. Από όταν ξεκίνησα πριν 8-9 χρόνια, 8, να ασχολούμαι με το vegan κομμάτι, μέχρι τώρα έχει τεράστια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι. Μακάρι να είναι λόγω συνέστησης, αλλά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι, σαν μάγειρες, παιδί μου, εγώ αν δεν ήμουν vegan και είχα την κουζίνα μου, ξέρω εγώ και μαγείρευα, θα ήθελα να έχω τους πελάτες μου που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε προσπαθούσα να δώσω επιλογή και σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούνε.
0: Έχεις νιώσει ποτέ κατά τη διάρκεια των ετών αυτών και ίσως και στην Ιταλία, θα πούμε, που κάνεις να μπει λίγο σε μια παρένθεση αυτό, ότι σε πιο υψηλό επίπεδο εκεί, ας πούμε, τη μαγειρική σου, έχεις νιώσει ότι περιορίζεσαι πάρα πολύ στα υλικά σου.
1: Στα υλικά μου, λοιπόν,
0: στα λαχανικά, προφανώς, ναι, ναι, ναι. Σαν βάση, αλλά έχεις νιώσει ότι φτάνει και ένας κορεσμός, ότι δεν έχεις τι να παίξεις άλλο, να δοκιμάσεις, ότι σε πιέζει λίγο αυτή η μικρή επιλογή υλικών.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το καλύτερό μου, μπορείς να με βάλεις, ας πούμε, μέσα σε ένα ψυγείο και να μου πεις, ωραία, πάρε και φτιάξε μου κάτι. Σε αυτό το επίπεδο. Και έχεις 2 ώρες. Είναι το καλύτερό μου. Όταν έχω αυτή την πίεση, μπορώ να λειτουργήσω πάρα πολύ καλά. Επίσης, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Και νομίζω ότι μπορείς να βρεις πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί εγώ σε αναγγελικές που με έχω να δουλέψω με 20 λαχανικά, με ζυμώσεις, με κάποια κότζι, με κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς. Αυτό. Ένας συμβατικός μάγειρας έχει 500 επιλογές. Έχει όλα αυτά που είπα εγώ.
0: Πόσα. Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό εγώ θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι και του χώρου μας και γενικά να καταλάβουν λίγο γιατί. Να καταλάβουν λίγο και τι είναι αυτό που κάνουμε. Ότι πόσο δύσκολο είναι. Γιατί πολλοί λένε, εντάξει, τι κάνουν, ρε παιδί μου, λαχανικά είναι. Οκ. Okay. Έλα με τα ίδια λαχανικά και φτιάξε μου 200 πιάτα. 200 πιάτα διαφορετικά όμως. Να μην έχουν καμία σχέση τώρα με τα άλλο, γιατί σε όλα τα εστιατόρια έχω τελείως διαφορετικά μενού.
0: Okay.
1: Και κάτω, αφού είναι τόσο εύκολο.
0: Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να μπείτε στην διαδικασία, όσοι εσείς ασχολείστε με το κομμάτι αυτό, να μπείτε και σε μια πιο σεμιναριακή, ας πούμε, διαδικασία, να κάνετε. Και σε εμάς που δεν έχουμε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα να δω ένα, ας πούμε, σεμινάριο για vegan. Να δω έτσι, ας πούμε, τεχνικές οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν να δουλέψω σε ένα δικό μου μενού με ψάρι και κρέας. Ένα, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζύμωση ή σε ένα, ας πούμε, λαχανικό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω στην ουσία έναν εμπλουτισμό σε μια δικιά μου γεύση. Κάτι το οποίο δεν είχα στο νου μου ως τώρα να κάνω.
1: Είναι. Αλλάζει. Ξέρεις, εγώ θυμάμαι από το πώς ξεκίνησα μέχρι τώρα, το πώς έχει αλλάξει η γεύση μου. Γιατί προσπαθώ να ταξιδεύω, προσπαθώ να δοκιμάζω. Και αλλάζει συνέχεια. Όσο βοηθά τον ουρανίσκο σου να δοκιμάζει καινούργια πράγματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο.
0: Okay.
1: Ανοίγει λίγο τους οριζοντές σου. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έχω και ανθρώπους που έρχονται και κάνουν στάζ, ας πούμε, στην Ιταλία γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε και το Όμνια που είναι. Περιμένουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και η Μισελέν. Οπότε έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δούνε, να κάτσουν 2-3 εβδομάδες. Θέλουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Απλά είναι λίγο και ο χρόνος δύσκολος, γιατί είναι και λίγο και απαιτητικά. Και είναι και αρκετό καιρό ανοιχτά, οπότε και εγώ τρέχω λίγο πέρα δόθε. Αλλά θεωρώ θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Θεωρώ ότι η γνώση γενικά πρέπει να μοιράζεται. Ό,τι και είναι αυτή, ό,τι και να ξέρεις. Είναι καλό.
0: Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε ξανά εδώ από το Ethereal Wide Result με την Αγγελική Χαραμή. Τα λέμε σε λιγάκι.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ ξανά λοιπόν στο Ethereal White Resort με την Αγγελική Χραμή, Plant-Based Chef. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, Αγγελική, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Θα απαντήσω σοβαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 λαχανικά τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, ας πούμε, να είναι vegan, μπορεί να αντικαταστήσει όπου είναι πολύ, ας το πούμε, πρωτεϊνούχα. Μπορεί να αντικαταστήσει το κρέας σε εισαγωγικά πάντα.
1: Λοιπόν, σίγουρα από τα νούμερο ένα είναι τα μανιτάρια που μπορεί να πάρει αρκετή πρωτεΐνη.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μανιτάρια ή όλα τα,
1: όλα
0: τα μανιτάρια.
1: Okay. Αυτά που μπορούν να βρουν καθημερινά, ας πούμε, προς τα πλευρό τους, έχουν απίστευτη πρωτεΐνη. Σε θέμα πρωτεΐνης, όχι μόνο λαχανικά, μπορεί να είναι το τόφου. Εμείς φτιάχνουμε και δικό μας. Και όπως κάνουμε και τύπου σεϊτάν, το οποίο έχει αρκετή πρωτεΐνη κι αυτό.
0: Okay.
1: Άμα θες να σε βοηθήσει. Μπορεί να το κάνεις και από πρωτεΐνη αρακά. Λαχανικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις, που μπορεί να σε βοηθήσουν σε συνδυασμό, μπρόκολα, μελιτζάνες, κουνουπίδι.
0: Πες μου 3 αγαπημένα λαχανικά δικά σου.
1: Αγαπημένα, ε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι η πατάτα, το κρεμμύδι και η μελιτζάνα.
0: Και η μελιτζάνα. Η ελληνική κουζίνα, παράδειγμα, όταν θέλεις να στήσεις ένα μενού, π.χ. ας πούμε στις Άλπεις, εκεί τώρα που είσαι, στηρίζεις την ελληνική κουζίνα μεταφρασμένη με το δικό σου τρόπο

0: Η ελληνική κουζίνα είναι ο τόπος μου, είναι η γεύση μου. Δεν μπορεί να φύγει ποτέ αυτό από πάνω μου, έτσι μεγάλωσα. Απλά και στην Ιταλία όταν ήμουν εκεί πέρα ήταν περισσότερο ελληνική από ό,τι ίσως θα έπρεπε όταν σε ένα μέρος που σε φιλοξενεί. Οπότε στο μενού γευσινοσίας έχει τη γεύση μου που είναι ελληνική με ό,τι μπορεί μας προσφέρουν οι Δολομίτες και οι Άλπες.
1: Έχεις έρθει ποτέ μπροστά σε ένα αστείο γεγονός, επειδή κάνεις και κάποια πιάτα, ας πούμε, iconic, κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο. Έχει τύχει ποτέ να κάνεις ένα πιάτο, να το δει κάποιος πελάτης, ο οποίος θα φάει στο τραπέζι και να νομίζει ότι δεν είναι vegan και να σου πει τύπου, όχι, πάρτε εγώ αυτό το τρόπο.
0: Μου έχει συμβεί 2 φορές. Η μία ήταν με το αυγό. Ήταν και το πιάτο που είχαμε πάρει στο MasterChef. Το οποίο το είχαν. Έφαγαν την πρώτη μπουκιά και φωνάξανε την υπεύθυνη που ήταν στη σάλα να τη ρωτήσουν αν είναι σίγουρα vegan. Και άλλη μία φορά μου έχει συμβεί με το τύπου καλαμάρι που ήταν τόσο έντονο. Που ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν vegan, η οποία δεν είχε χρόνια να φάει και δεν μπορούσε να το φάει.
1: Όντως,
0: Δεν μπορούσε να το φάει. Τι να κάνω.
1: φαντάζομαι υπήρξε η εξήγηση ότι ναι, είναι όντως vegan
0: Ναι,
1: κλπ.
0: ναι. Μου είπε πραγματικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Έχεις μπει ποτέ στη λογική να φτιάξεις ένα μενού το οποίο να μην... όχι, βασικά θα το πω αλλιώς. Υπάρχουν σεφ στον κόσμο που υπάρχει πιθανότητα να πουλάνε φαγητό vegan και να σε εισαγωγικά κοροϊδέψουν τον κόσμο.
0: Ναι, και δυστυχώς το έχω συναντήσει πριν γίνω και vegan, σε κουζίνα. Έλα μωρέ δεν είναι κάτι. Και να βάλουν ζωικό μέσα, γάλα
1: Ζωμό, φαντάζομαι, κάτι το
0: ή
1: οποίο δεν
0: γάλα,
1: φαίνεται, ας
0: ναι.
1: πούμε.
0: Και να λένε ότι είναι vegan. Εντάξει, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω επιλέξει τόσα χρόνια να προσέχω, να μην θέλω να το κάνω αυτό, να έχω διαλέξει κάτι άλλο. Και εσύ επειδή βαριέσαι ή επειδή δεν θες να ψαχτείς, πες ότι δεν έχω. Τι μπορείς να βάλεις τώρα σε κάποιον να φάει κάτι που δεν θέλει να το φάει. Αλλά το έχω συναντήσει, ναι.
1: Στην παγκόσμια γαστρονομία, θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να φθήνει αυτό το θέμα με τους vegan ή ότι θα μεγαλώσει λιγάκι
0: Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη.
1: η εξέλιξη?
0: Ξέρεις γιατί είναι η εξέλιξη. Γιατί ακόμα βλέπεις και πολλά εστιατόρια τα οποία δεν είναι vegan. Μαγειρεύουν ζωικά. Θέλουν πια να δούνε τι συμβαίνει με τη βιωσιμότητα, τι γίνεται στον πλανήτη μας. Ή να είναι zero waste, να μην πετάμε. Οπότε δεν σπαταλάνε τόσο πολύ πια το κρέας, δεν σπαταλάνε τόσο πολύ το ψάρι. Αν πάρουν θα το χρησιμοποιήσουν όλο. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή το plant-based έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή φροντίζει σε ένα ποσοστό τέλος πάντων από ό,τι μπορείς να κάνεις και τον πλανήτη που μέχρι στιγμής δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μας αφορά. Εντάξει τώρα, δεν μας νοιάζει, αύριο μεθαύριο πεθάνουμε. Τι θα αφήσουμε ας πούμε πίσω, θέλει φροντίδα από όλους μας, ό,τι μπορεί και να κάνει ο καθένας, να το ελαττώσει, να το αλλάξει.
1: Κάνω μια ερώτηση, όχι δική μου, εγώ την, ας πούμε, επειδή μου καταλαβαίνω τον λόγο, αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι κοίταξε να δεις, είσαι ξέρω εγώ σε ένα, ας πούμε, εστιατόριο, όπου υπάρχουν και άλλα ίδιο επίπεδου, όπου πας και τρως ένα μενού ντεγκουστασιών, το οποίο έχει 10 πιάτα και κοστίζει, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Μια πολύ εύλογη ερώτηση για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τι κάνετε εσείς εκεί. Να σου πει, κάτσε ρε φίλε, την ντομάτα, το ας πούμε κονοπίδι και την πατάτα θα μου την πουλήσεις 200 ευρώ. Γιατί?
0: Εγώ για να φτιάξω αυτό το μενού γευσιγνωσίας, να δουλέψω με τα παιδιά, υπάρχουν πιάτα τα οποία θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Όπως ας πούμε αυτό το καλαμάρι.
1: Με τις ζυμώσεις που
0: Ναι,
1: γίνονται.
0: φτιάχνουμε με σκόμπι από κομπούχα. Αυτή η κομπούχα θέλει μήνες, γιατί τα βάζουμε σε μεγάλους χώρους με τσάγια και μεγαλώνουν για να μπορείς να το κάνεις σαν δέρμα. Οπότε έχει πάρα πολύ διαδικασία, πολλή δουλειά, είναι αμέτρητες οι ώρες, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι απλά παίρνεις ένα υλικό και το σερβίρεις και τελείωσε, ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς, έχει τρομερή δουλειά από πίσω. Και αυτή η δουλειά κάπως θα πρέπει να πληρωθεί και

0: το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία που θα έχει ο άλλος. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα φάει και θα πει. Πραγματικά έχουμε δηλαδή και στα social έχουμε μόνο μία κριτική που στην είπα χθες σχετικά με την τουαλέτα. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε. Όσοι έχουν έρθει έχουν ευχαριστηθεί και οι περισσότεροι, ξαναλέω, δεν είναι vegan. Και είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα.
1: Να φανταστώ ότι μπαίνετε στην λογική να έχετε, ας πούμε, δικά σας οπωροκυρωτικά, ναι. Εσείς φυτεύετε κτλ. Έχετε ανθρώπους ή έχετε τα δικά σας μπροστά.
0: Έχουμε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη χρονιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα 1,5 χρόνο, τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο το έχω κάνει αυτό. Αποφάσισα το Όμνια ό,τι έχουμε μέσα να είναι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων.
1: Okay.
0: Τίποτα άλλο. Επίσης μαζεύουμε και εμείς, μαζεύουμε μανιτάρια, μαζεύουμε φρούτα του δάσους, έχει φράουλες, έχει λουλούδια, δηλαδή δεν αγοράζουμε λουλούδια, τα παίρνουμε εμείς απ' έξω. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε, πιθανή και κανένας. Οπότε τώρα πια ξέρουμε και μαζεύουμε, συλλέγουμε μόνοι μας.
1: Η ντομάτα που θα βρεις εκεί, με την ντομάτα που θα βρεις στη Μάνη, τον Αύγουστο ας πούμε,
0: ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλη απόκληση.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Δεν το περίμενα, αλλά δεν έχει. Και αυτό ήταν κάτι τώρα που μου το είπες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς το αυγό έχουμε συνοδεύεται με ένα τσάι. Δεν ξέρω αν το έκανε όταν ήμουν μικρός. Εμείς βάζαμε τις πατάτες μέσα στη σόμπα που είχαμε στο σπίτι.
1: Προφανώς.
0: Και θέλω το καλύτερό μου τώρα. Οπότε εμείς μαζί με το αυγό αποφάσισαμε να συνοδεύσουμε, να κάνουμε ένα τσάι και να συνοδεύσει το αυγό. Η πατάτα στη σάλπιση είναι συγκλονιστική. Η γεύση της. Και όταν ήρθα να φτιάξω το ίδιο για να το παρουσιάσω στο MasterChef, η πατάτα δεν είχε καμία σχέση.
1: Okay.
0: Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ανέφερα, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Okay. Φταίει το ότι διαλέγεις εσύ εκεί την καλή την πατάτα που θα τη βρεις ή φταίει, θεωρείς, το κλίμα γενικότερα.
0: Σίγουρα. Δηλαδή εμείς διαλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, επίσης όλα είναι οργανικά. Όλα. Δεν είναι οργανικά σαν πολλά εστιατόρια ή ξενοδοχεία που λένε είτε vegan είτε μη, είναι οργανικά και είναι το 10%. Εμάς είναι το 100% οργανικά.
1: Okay.
0: Οπότε ξέρουμε τα πάντα από που έχουν έρθει. Επίσης έχει διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή, ας πούμε, λάχανα το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Στις Άλπες θα βρεις. Είναι τέτοιο το κλίμα που έχει το αλπικό λάχανο.
1: Okay.
0: Είναι πολύ διαφορετικά. Και είναι και ότι η διαφορά έχει να κάνει και με την εποχικότητα. Αυτό που είπα και πριν. Δεν χρησιμοποιούν πολύ εποχικά προϊόντα. Δηλαδή χρησιμοποιούν εποχικά προϊόντα, αλλά δεν χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Οπότε δεν έχουν την ίδια γεύση. Είναι λογικό.
1: Με τα μυρωδικά, εκεί απάνω έχουμε εδώ, ας πούμε, ειδικά στη Μάνη και στην Κρήτη, φημίζεται ότι υπάρχουν μυρωδικά, υπάρχει χόρτα αγριά κτλ. Εκεί πάνω προς το. Δεν φαντάζομαι ότι έχει το κλίμα εκεί τα ίδια μυρωδικά με εδώ.
0: Όχι. Έχει διαφορετικά. Έχει τριγωνέλα, έχει αλπική, έχει αρτεμίσια.
1: Okay.
0: Έχουμε σέιτ, φασκόμηλο, συγγνώμη. Έχουμε διάφορα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε θυμάρια, άγρια θυμάρια. Έχουμε κάτι που σαν άγρια ρίγανη.
1: Okay.
0: Ενώ μπορείς να βρεις αντίστοιχα πράγματα, παιδί μου, που να είναι εξίσου γευστικά. Οπότε εγώ προσπαθώ λίγο με τις γεύσεις και τις αναμνήσεις και όλα αυτά, να παίρνω προϊόντα που έχουν εκεί πέρα και να τα αναδεικνύω.
1: Εδώ στην Ελλάδα, στο Δάιος, εδώ βασικά στην Κρήτη, ναι, που είμαστε, πότε ξεκίνησε, πριν από 5 χρόνια μου είχες πει?
0: 2000, όχι, στο Δάιος ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
1: Πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, με είχαν βρει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, η δουλειά που κάνουμε μέσα και τα παιδιά, οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί, οπότε συνεργαστήκαμε.
1: Okay.
0: Και συνεχίστηκε και φέτος.
1: Έχεις, βλέπεις στη χώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κρούσεις σε σένα, ότι μας ενδιαφέρει η δουλειά σου, θέλουμε να κάνουμε ένα μενού vegan, θέλουμε να μας βοηθήσεις, τα λοιπά. Υπάρχει αυτή,
0: ναι,
1: βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Πάρα πολύ, αλλά επιλέγω τι θα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Πέρα από το κουκούμι και τον Τάιος, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και το παπά που είχα κάνει κάποια στιγμή με τον κύριο Μπαξεβάνη. Θεωρώ ότι θέλω να επιλέγω

0: Για μένα ποτέ δεν ήταν το θέμα τα λεφτά. Σίγουρα βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό και όχι μόνο εγώ. Αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Αυτό για μένα το νούμερο ένα είναι να προσπαθήσω να χτίσω το όνομά μου με σεβασμό, με όλο αυτό που κάνω, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται και ως ένα σημείο το έχω καταφέρει και με τα παιδιά που έχω, οπότε μπορώ να επιλέξω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω κάτι.
1: Okay. Υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και ειδικά στο κομμάτι το δικό μας είναι πάρα πολύ μάγειρες στο χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι να παίζουν στο ειδικό σου επίπεδο, ας πούμε, στο υψηλό επίπεδο του ας το πούμε επειδή μου γαστρονομικού ας πούμε, κομμάτι που κάνεις εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι κι άλλοι?
0: Όχι, δεν υπάρχουν. Όχι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά επιλέξαν ένα διαφορετικό τρόπο κατεύθυνσης. Δηλαδή είναι στο πιο comfort food, πιο διαφορετικό. Εγώ πήρα το ρίσκο που δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή με κριτικάρανε πάρα πολύ για να φτάσω σήμερα, ξέρω εγώ, να με σεβαστούν 10 άνθρωποι μέσα από το χώρο μας. Οπότε δυσκολεύτηκα, πείνασα, δεν είχα τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να δουλέψω σε κάποιους μεγάλους σεφ, να δω 5 πράγματα. Οπότε όλα τα έκανα μόνη μου. Απλά διάβαζα πολύ, δηλαδή θυμάμαι 3-4 χρόνια από τη ζωή μου πέρασαν έτσι. Ό,τι λεφτά έπαιρνα τα χάλαγα στο σπίτι μου, στο να μαγειρεύω, να δοκιμάζω και να κάνω σεμινάρια και να παίρνω βιβλία.
1: Υπάρχουν στην Ευρώπη plant-based chef που τους θαυμάζεις, τέλος πάντων, είναι άνθρωποι όπου παίρνεις εικόνες, έχεις αυτό που...
0: Ναι, υπάρχουν αρκετοί και στη Φραγκφούρτη που έχουν ένα αστέρι Μισελέν, πάρα πολύ καλός ο σεφ εκεί, και στην Αυστρία που είχα πάει στον Paul Levitz, είναι vegan vegetarian και εκεί, οπότε πάλι και αυτός πολύ καλός. Αυτός που μου άρεσε πολύ εμένα, που δεν είναι βίγκα, είναι ο Grand Hatch, ο αγαπημένος μου, και θεωρώ ακραίο αυτό που κάνει στην Κοπενχάγη το Alchemist.
1: Okay.
0: Ακραίο. Αν μπορούσα να το βρω vegetarian, θα πήγαινε και θα δοκίμαζα. Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου. Ναι, δεν ξέρω από τι μπορεί να ξεφεύγει. Θα είναι ακραίο.
1: Από τα όρια της μαγειρικής.
0: Ναι. Πάει αλλού. Ναι. Αλλά είναι ακραίο, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν είναι συγκλονιστικό.
1: Έχουμε στην Ελλάδα το περιθώριο να μπούμε στη λογική να... με την, ας πούμε, Μισελέν να δουν κάποιες δουλειές όπου μπορεί να τους κλείσουν το μάτι, ας το πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μπορείς στις άλλες να είναι διαφορετικό λίγο το επίπεδο, είναι και στημένο το κόνσεπτ λίγο.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Ως προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση. Ναι. Έχουμε το περιθώριο στην Ελλάδα, έτσι όπως είμαστε, ας πούμε, στημένοι, έτσι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, στημένοι στα μαγαζιά σου, να υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Ναι, και πριν σου απαντήσω λίγο σε αυτό, να σου πω ότι στις Άλπες, γενικά στο μέρος που είμαστε, στους Δολομίτες, έχει τα περισσότερα αστέρια Μισελέν από όλη την Ιταλία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Έχουμε και το ατελιέρ, το τριάστερο. Διάστερα, έχει γύρω στο 16 αστέρια Μισελέν. Σε αυτή την περιοχή, που είναι τα περισσότερα από όλη την Ιταλία.
1: Okay.
0: Οπότε είναι μία εύκολη ζώνη, άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να στηθεί. Εδώ στην Ελλάδα, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που κάνουμε.
1: Okay.
0: Θεωρώ ότι αν στηνόταν κάτι σωστά και όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει. Ναι.
1: Το καλό είναι με τους vegan ότι μπορεί να φάνε και να δοκιμάσουν όλες οι υπόλοιπες επιλογές ανθρώπων. Δηλαδή, ένας που τρώει κρέας μπορεί να φάει ψάρι. Μπορεί να φάει vegan.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρητικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
0: Έχουμε.
1: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, απαραίτητο να πάω σε ένα μαγαζί όπου κάνει κουζίνα υψηλή σε vegan, επειδή δεν είναι vegan.
0: Όχι.
1: Έτσι. Είναι και αυτό μια εμπειρία. Όποιος δηλαδή ψάχνει και θέλει να έχει εικόνες, ας πούμε, θα πρέπει να πάει.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο Όμνια έχουμε σερβίρει, που σου είπα, γιατί δεχόμαστε μέχρι 10 άτομα. Στον 1,5 χρόνο πέσει 1,000 ανθρώπους. Οι 800 δεν είναι vegan.
1: Οκ. Okay.
0: απλά ταξιδεύουν, απλά θέλουν να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα. Είχα κάποια στιγμή σερβίρει σε έναν, αν μπορώ να το πω και αυτό, σε μια οικογένεια, ήταν 8 άτομα μέσα. Ο πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα σερβίρε το καλαμάρι, έχει συγκινηθεί. Όταν έφυγα, με έπιασε και μου λέει... Ήμουνα, μου λέει, στην... τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι. Μου λέει, με άγγιξε αυτό που έφαγα. Μου λέει, συγκλονιστικό αυτό που δοκίμασα. Δεν είμαι vegan, ταξιδεύω με την οικογένειά μου. Πριν 10 χρόνια, μου λέει, ήταν η δουλειά μου. Ήταν στην Michelin Inspector. Και μου είπε ότι αν θα μπορούσε να το βαθμολογήσει αυτό το εστιατόριο, θα του έδινε 2 αστέρια.
1: Δύο, ναι. Δώσε βρε 3, βρε, γιατί δεν είναι μόνο.
0: Δεν είναι τι μιζέρια.
1: Κατάλαβα. Δηλαδή,
0: δώσε 3 και φύγε.
1: Δώσε 3 και φύγε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, αφού με δίνει μόνο 2, γιατί τσιγκουνιά θα κάνουμε.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουμε τα 3.
1: Πώς βλέπεις την Αγγελική, τι στόχους έχουμε για την επόμενη, ας πούμε, πενταετία. Τι θέλεις εσύ ιδανικά μετά από 5 χρόνια να έχει συμβεί.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι σε ένα χρόνο περίπου τελειώνω το βιβλίο μου, είναι το πρώτο. Θέλω να έρθει το Michelin. Είναι κάτι νομίζω σαν επιβράβευση και σημαντικότερη είναι ο κόσμος και αυτοί σαν αναδεικνύουν αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε και την εμπειρία που τους αφήνεις, αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο βήμα και θετικό για μας, παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι. Κοίτα που ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με πόσες δυσκολίες, πόση απογοήτευση, πόση κριτική και φτάσαμε εδώ, okay, μέσα από όλα αυτά. Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα μενού, το οποίο θα είναι λίγο hardcore. Δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε θα βγει.
1: Hardcore. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω να μπορούσα να μιλήσω 100% γι' αυτό. Θεωρώ ότι...
1: Έλα, βγάλε είδηση τώρα. Πες μου, σε παρακαλώ.
0: Θα ήθελα να δείξω μέσα από το plant-based, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει στα ζώα μέσα από τους ανθρώπους. Θα ήθελα κάπως να αλλάξω λίγο τους ρόλους.
1: Για... Κάνε το πιο λιανά που λέμε στο χωριό μου.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να το κάνω πιο...
1: Πες μου ένα παράδειγμα. Σε κάτι το οποίο ήδη δουλεύεις, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή τι, να κάνεις, ας πούμε, με μπρόκολο ένα κουνέλι πάνω σε ένα πιάτο το οποίο θα τρέχει αίμα, ας πούμε, πόσο.
0: Όχι, αυτό θα ήταν θεατρικό και θα ήταν κακό.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο πάντα είναι η γεύση, είναι το φαγητό. Ό,τι και να κάνεις από εκεί πέρα, πρέπει να στηρίζεται το πρώτο σου είναι αυτό. Η γεύση. Τι θα δώσει τον άλλο να φάει. Όπως και να είναι.
1: Δεν μου απαντάς όμως, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Πες μου ένα παράδειγμα.
0: Θα μπορούσα, ας πούμε,
1: ναι,
0: να έχω φτιάξει ένα κλουβί.
1: Ναι.
0: Και μέσα να υπάρχει κάτι το οποίο θα τρώγεται. Χωρίς να είναι, να έχει αίματα, να έχει. Δεν χρειάζεται να έχει αίματα. Θεωρώ ότι είναι. Ο τρόπος που θα το μεταφέρεις, ο τρόπος που θα το δώσεις στον πελάτη, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικός που δεν χρειάζεται να κάνεις φαρφάρες για να καταλάβει τι εννοείς.
1: Θα είναι ανατρεπτικό αυτό.
0: Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί παγκοσμίως, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα να πιάσουν. Και για το κράξιμο, για την κριτική και για το τι να κάνεις κάτι τέτοιο και γιατί... Που θεωρώ ότι δεν το αγγίζει κανείς.
1: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κάνεις, να το έχεις σαν. Δηλαδή να το είναι στάνταρ και να κάνεις μερικά pop-up στην Ελλάδα κάποια. Να
0: το δει,
1: να το δει κόσμος δηλαδή, ναι, να το γνωρίσεις στον κόσμο, να το δει, να το ας πούμε επικοινωνήσεις. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δουλεύετε εδώ και 1,5 χρόνο γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα, γιατί έχει άλλες τεχνικές, άλλες δυσκολίες.
1: Okay.
0: Που και εγώ τις μαθαίνω μόνιμα, δηλαδή.
1: Okay. Για πόσο κόσμο, ας πούμε, θα απευθύνεται αυτό όλο, για πόσους ανθρώπους.
0: 15 max.
1: 15 max, ναι. Θεωρείς ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πετύχει ως τώρα που μιλάμε, είσαι ικανοποιημένη, νιώθεις γεμάτη με όλο αυτό, ή θεωρείς ότι έχεις, ας πούμε, σε κάποια πράγματα αδικηθεί, ότι δεν σου έχει δοθεί αυτό που θέλεις πραγματικά.
0: Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως ένα σημείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησα με το κουκούμι πριν 6 χρόνια. Άργησε να πάρει ένα γνωστό.

0: Μούτα ή με τα βραβεία και όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι άρχισε να γνωριστεί και από τους ανθρώπους της γαστρονομίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαστε στην Ιταλία σε 1,5 χρόνο και ήρθε με τους καλύτερους σεφ, ήρθε η Gold Miglio, μπήκαμε στο Ιντένα Γκολόση, στο Guide, Γαμπρέο Ρώσιο, δηλαδή ήταν πιο ανοιχτή και θετική, που και πάλι πίσω.
1: Παρόλο που η Ιταλία, όπως είπες πριν, είναι πολύ πίσω στο βίγκαν κομμάτι.
0: Και από την Ελλάδα.
1: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται η Αγγελική Χαραμή να πάει στο Λονδίνο, ας πούμε, που εκεί θα μπορούσε να έχει ένα πιο έφορο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει. Ή θα ήθελα δύσκολα.
0: Δεν θα μπορούσα να πω κάτι εύκολο. Μ' αρέσει που είναι δύσκολο, μ' αρέσει που είναι στη μέση του πουθενά. Μ' αρέσει που έρχονται, έχουν έρθει οι άνθρωποι από την Αμερική και από Γαλλία που κάνουν την ίδια δουλειά για να μείνουν για ένα βράδυ για να δοκιμάσουν το ας πούμε, και okay. να φύγουν.
1: Okay.
0: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις αλλιώς. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά, πρέπει να έρθουν να σε πάρουν.
1: Okay.
0: Και είναι συγκλονιστικό το μέρος. Δεν μπορούσα να πάω μέσα σε μια πόλη που θα ήταν όλα πιο εύκολα. Δεν μπορώ.
1: Το πώς μοιράζεις το χρόνο σου, εκεί, με εδώ.
0: Εκεί είναι η βάση μου, δηλαδή 8 μήνες είμαι εκεί. Εκτός που μπορεί να έρθω στο Δάιος εδώ πέρα το Σεπτέμβριο που έρχομαι πάλι για pop-up. Ή μπορεί να χρειαστεί να πάω στη Μύκονο. Και το άλλο είναι κοντά, ας πούμε, το ξενοδοχείο που έχω.
1: Άρα λοιπόν 8 μήνες εκεί βάση.
0: Σίγουρα 8 με 9 μήνες, ναι.
1: Όπου τώρα, ας πούμε, που λείπεις, δουλεύει το εστιατόριο.
0: Όχι, τώρα είναι κλειστό.
1: Είναι κλειστό.
0: Δουλεύουν το άλλο δουλεύει, που έχω μέσα τη σουσέφ μου. Τώρα θα ανοίξει το κουκούμι. Στις 14 Μαΐου ανοίγει, οπότε την άλλη εβδομάδα φεύγω. Και μετά Ιούνιο ανοίγει και το αγαπημένο μου μέρος.
1: Θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Χαραμή. Είπαμε πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος, και εγώ ίσως δεν ήξερα. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ ωραίο τυπάκι, αν ξέρεις. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και όχι, μπορεί και στη Βόρεια Ιταλία, αλλά μπορεί και εδώ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
1: Έτσι λοιπόν, με την Αγγελική Χαραμή θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Ethereal White Resort με την Κρυβέκ και με το Καλημέρα Φρούτα σαν χορηγούς μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

αυτή τη φορά θα μιλήσω στον Ενικό, σαν να αναφέρομαι σε έναν έναν και στον καθένα σας ξεχωριστά. Θα σου ζητήσω να ξεχάσεις για λίγο όλα τα στολίδια, τα δολώματα και τα κερασάκια της ζωής. Θυμήσου ότι η ευτυχία είναι το συνέστημα όπου πρέπει να τα εγκαταλείψεις όλα και να μείνεις με την ουσία. Και θα μου πεις τώρα εσύ ποια είναι η ουσία.

Ουσία είναι οι μνήμες και οι αναμνήσεις που κουβαλάμε από πρόσωπα αγαπημένα. Ουσία είναι τα αγνά παιδικά μας χρόνια. Ουσία είναι όσα κερδίζεις από ανθρώπους που γνωρίζεις έτσι αυθόρμητα και έντονα. Ουσία είναι το ρίσκο που παίρνεις. Ουσία είναι όταν βοηθάς άλλους με το χρόνο που τους χαρίζεις. Κάθε δευτερόλεπτο που τους αφιερώνεις είναι ευτυχία που μοιράζεις. Αυτό το τελευταίο δεν είναι δικό μου. Το έκανα όμως δικό μου. Είναι λόγια του παππού μου, του Δημήτρη. Κάθε φορά μου έλεγε: «Ευχαριστώ, παιδί μου». «Μα γιατί, παππού?» «Για το χρόνο που μου χάρισες και με έκανες χαρούμενο». Ο επόμενος προορισμός μας ξεσήκωσε μνήμες πολλές ξανά. Τόσο κοντά σε όλα όσα έζησα παιδί. Εκεί δίπλα που μεγάλωσα. Το Θραψανό ήταν η βόλτα μου με το ποδήλατο. Ήταν η κοντινή μας εξόρμηση σαν παιδιά. Ήταν οι κόντρες μας για τη μεγαλύτερη φουνάρα το Πάσχα. Ήταν τα ξαδέρφια μου. Ελάτε να σας συστήσω μέσα από τα δικά μου μάτια το όμορφο αυτό χωριό και τους ανθρώπους του. Μόλις 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου βρίσκεται το Μητροπολιτικό Κέντρο της Αγγειοπλαστικής στην Κρήτη, το Θραψανό. Ο οικισμός ανήκει στον Δήμο Μηνώ Απεδιάδος και είναι χτισμένο σε υψόμετρο 340 μέτρα. Οι Θραψανιώτες θεωρούνται άξιοι συνεχιστές της μηνωικής αγγειοπλαστικής, με τα πιθάρια να αποτελούν το χαρακτηριστικότερο δείγμα της θραψανιώτικης αγγειοπλαστικής. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους είναι αγγειοπλάστες, κληρονομικό επάγγελμα, διδασκόμενο από τους γονείς στα τέκνα. Εκτός από την αγγειοπλαστική, ασχολούνται με τη γεωργία, αμπέλια, ελιές και λιγότερο με την κτηνοτροφία. Το όνομα του χωριού, σύμφωνα με μία εκδοχή, προήλθε από τα θράψαλα, τα όστρακα δηλαδή, των σπασμένων αγγείων που αυθονούν γύρω από τα καμίνια. Εξάλλου, η ονομασία που είχε κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ήταν Τσομλεκτζί Κιόι, χωριό δηλαδή αγγειοπλαστών. Η αρχαιότερη γραπτή αναφορά στο χωριό είναι σε έγγραφα του Δουκικού Αρχείου του Χάντακα, Θραψιάνο, το 1379.

Το Δημοτικό Σχολείο του Θραψανού, ιδρυθέν το 1870, είναι ένα από τα παλιότερα σχολεία στον ομό Ηρακλείου. Και όπως λένε οι κάτοικοι, αποτελεί το στολίδι Θραψανού. Δυστυχώς, μετά το σεισμό των 6 Ρίχτερ το Σεπτέμβριο του 1921, το σχολείο παραμένει κλειστό και είναι σε αναμονή οι ανάλογες παρεμβάσεις για την επαναλειτουργία του. Στο Θραψανό υπάρχουν 13 συνολικά ναοί, με κυριότερους αυτούς της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα και της Κοίμησης Θεοτόκου. Δεν είναι λίγοι οι θρύλοι που υπάρχουν για συγκεκριμένα σημεία του χωριού, με τους σημαντικότερους να εξελίσσονται στο πηγάδι που βρίσκεται έξω από την εκκλησία της Κοίμησης Θεοτόκου, γνωστή και ως Παναγία Πηγαδιώτισσα. Από το πηγάδι της Παναγίας Πηγαδιώτισσας έπαιρναν νερό οι κάτοικοι του χωριού. Λέγεται ότι όταν κάποιος έπεφτε μέσα στο πηγάδι, εκείνο υπερχείλιζε, βγάζοντας έξω τους απρόσεκτους, σώους και ευλαβείς. Η παράδοση λέει ότι όταν έχτιζαν το πηγάδι, για να σταματήσουν τη ροή του νερού, τοποθέτησαν μέσα το εικόνισμα της Παναγίας. Όταν τελικά χτίστηκε, οι κάτοικοι μετέφεραν την εικόνα στην εκκλησία. Όμως την άλλη μέρα, το εικόνισμα βρέθηκε και πάλι στο πηγάδι. Και επειδή λάτρευα πάντα τα παραμύθια, θα αναφερθώ σε αυτό που διήγηρε και τη δική μου φαντασία σαν παιδί. Η λίμνη του χωριού είναι αγαπημένο σημείο συνάντησης των κατοίκων, αλλά και των γύρω χωριών. Σε ένα χωριό που η παράδοση των θρύλων είναι πλούσια, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι νεράιδες. Σύμφωνα με το μύθο, εκεί στη λίμνη του χωριού, στη Λιβάδα, κάθε βράδυ οι νεράιδες έστειναν χορό, παρασέρνοντας μαζί τους, στο ρυθμό, όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Η γιορτή αυτή, όπως λέγεται, κρατούσε μέχρι την ώρα που θαλαλούσε ο πετεινός.

0: Στην κεντρική πλατεία του Θραψανού δεσπόζει σήμερα η όμορφη λιθόχτιστη εκκλησία της Παναγίας της Μεσοχωρήτισσας. Εκεί είχαμε την πρώτη μας συνάντηση με έναν άνθρωπο που φώτισε την ψυχή μας, τον ιερομόναχο πατήρ Ευγένιο Χατζηνικολάκη. Οι πιο δυνατοί άνθρωποι είναι εκείνοι που κατάφεραν μέσα από κάποια δεινή δοκιμασία όχι μόνο να ανταπεξέλθουν, αλλά να εξελιχθούν και να συνεχίσουν πιο ανθεκτικοί και πιο φωτεινοί από πριν. Αυτό ισχύει και για τον πατήρ Ευγένιο Χατζηνικολάκη. Είμαστε σε μία από τις πιο ωραίες εκκλησίες του χωριού, τουλάχιστον για τα δικά μου μάτια. Την Παναγιά, δεν ξέρω, θα μας τα πείτε κι εσείς καλύτερα. Είμαι εδώ με μία πολύ ευγενή φυσιογνωμία, με τον πάτερ Ευγένιο Χατζηνικολάκη. Ομολογώ ότι δεν σας γνώριζα, δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ έτσι, αλλά σαν φυσιογνωμία μου είστε πολύ οικεία, όσο και το χωριό, οπότε χαίρομαι που ξεκινάμε μαζί σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Είμαστε σε μια εκκλησία η οποία δεν έχει τόσες φθορές όσες έχουν οι άλλες εκκλησίες. Ομολογώ ότι δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό των εκκλησιών του χωριού, θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Και να ξεκινήσουμε από εκεί. Σε ποια εκκλησία βρισκόμαστε και πόσες εκκλησίες συναντάμε στο Θραψανό.
1: Ναι, καταρχήν να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για τη συνάντηση που κάνουμε. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Παναγίας της Μεσοχωρήτισσας, επωνομαζομένης χρόνια από την αρχή εδώ στο χωριό στο Θραψανό. Έχουμε 13 εκκλησίες συνολικά. Ο κεντρικός μας πανηγυρικός ιερός ναός είναι η ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Mm-hmm. Έχουμε ονομαστικά, αν θέλετε να σας πω τις εκκλησίες, ας πούμε, είναι ο Τίμιος Σταυρός που ανάφερα πρώτα, η Παναγία η Μεσοχωρήτισσα, ο Άγιος Γεώργιος, η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Κοίμηση της Θεοτόκος, η επωνομαζομένη Παναγία η Πηγαδιώτισσα, το κημητήριο του χωριού μας, ο Άγιος Αντώνιος, ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Παντελεήμων, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένη, ο Άγιος Λεόντιος και η Παναγία Υπερβολιανή, η Παναγία στην Υπερβόλα.
0: Ναι. Έχει ωραίες χαρακτηρισμούς η κάθε εκκλησία.
1: Ναι.
0: Ποια είναι όμως η εκκλησία από αυτή τη στιγμή ή ποιες που δεν λειτουργούν και δεν είναι επισκέψιμες, γιατί ξέρουμε ότι πλήγησαν αρκετές.
1: Ναι. Δυστυχώς μετά από το σεισμό που πλήγησαν όλες μας οι εκκλησίες, εκτός που δεν επηρεάστηκε καθόλου, είναι η Παναγία η Πηγαδιώτισσά μας, το κημητήριο εδώ του χωριού μας. Εκεί εκκλησιαζόμαστε καθημερινά. Κατ' οικονομία θα μπούμε 1-2-3 φορές το χρόνο εδώ στην Παναγία τη Μεσοχωρήτισσα, λόγω της γιορτής και του Αγίου Γεωργίου. Κατ' οικονομία βέβαια.
0: Πανέμορφη εκκλησία.
1: Ναι, πανέμορφη βέβαια. Αλλά το δυστυχές είναι ότι ο Άγιος Παντελεήμων, η Παναγία Υπερβολιανή και ο Άγιος Νικόλαος δυστυχώς κατεστράφηκαν ολοσχερώς, δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Και περιμένουμε καθημερινά, οπότε θα δοθεί το OK, το απαιτήμενο, να αρχίσουν να επαναλειτουργήσουν οι εκκλησίες για να θυμηθούμε τα παλιά μας.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως να περνάω από πολύ μικρή, από τότε που έχει ένα παιδί μνήμη, δίπλα έξω από τον Τίμιο Σταυρό σε αυτήν τη μεγάλη εκκλησία και χαρακτηριστικά το Πάσχα που προσπαθούσα να δω έτσι και να κλέψω εικόνες από τη δική σας φουνάρα που λέμε,
1: ναι.
0: Να δούμε ποιος έχει τελικά τη μεγαλύτερη φουνάρα και ποιος μάζει από τα περισσότερα ξύλα. Αυτό νομίζω ότι ξέρω, γίνεται ακόμα.
1: Ακόμα. Τα έθιμα δεν τελειώνει ποτέ, δεν ξέρω.
0: Και καλύτερα. Και γίνεται ακόμα εκεί λοιπόν, παρότι εκκλησία.
1: Γίνεται ακόμα εκεί, παρόλο τώρα 2-3 χρόνια που μπαίνουμε στην Παναγία την Πηγαδιώτισσα να κάνουμε την μέρα του Πάσχα. Πάντως και εκεί σε ένα σημείο κάνουν και τη φουνάρα. Δεν το ξέρουμε.
0: Δεν έχει αλλάξει.
1: Όχι.
0: Και καλά κάνουν. Ποιο είναι όμως το πιο χαρακτηριστικό πανηγύρι που γίνεται εδώ στο χωριό, λόγω μιας εκκλησίας, λόγω της εορτής αυτής?
1: Είναι του Τιμίου Σταυρού και της Παναγίας της Πηγαδιώτισσας.
0: Δύο λοιπόν πανηγύρια.
1: Δύο πανηγύρια μεγάλα.
0: Γιορτάζεται λοιπόν το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο, 14 Σεπτεμβρίου, την ψώση του Τιμίου Σταυρού και 15 Αυγούστου η κοίμηση της Θεοτόκου.
0: Έχετε όμως και ωραία κι άλλα γλέντια εδώ, ωραία πανηγύρια με άλλες αφορμές.
1: Και άλλα γλέντια που συνήθως κάθε χρόνο κάνουμε και το τραπεζάκι τη μέρα του Τιμίου Σταυρού, η παραμονή, αναλόγως τώρα τι μέρα και τι ώρα πέφτει. Συνεχίζουμε εκεί το απαιτούμενο το ψητό, το παραδοσιακό στους ξυλόφουρνους.

0: πράγματα.
1: Ναι, και το τρίμερο πανηγύρι που είναι η πανηγύρι των θραψανιωτών, τα κεραμικά.
0: Πολλά χρόνια τώρα.
1: Πολλά χρόνια και συνεχίζεται ακόμα.
0: Εσείς όμως, Πάτερ Ευγένη, από πολύ μικρός, γιατί είστε από εδώ και ναι, είστε από εδώ, καταλήγετε να ζείτε και εδώ έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη μνήμη σας περισσότερο σαν εικόνα? Τι είναι αυτό που θα ανατρέξετε έτσι από παιδί μέχρι και σήμερα σαν πιο έντονη εικόνα? Είναι κάποιο πανηγύρι, είναι κάποιο γλέντι, είναι κάποιο χαρακτηριστικό πρόσωπο του χωριού? Τι είναι αυτό που έχετε πιο έντονα από το Θαψανό?
1: Είναι αυτά συγκεκριμένα που ανάφερα και προηγουμένως, κυρία Νίκη, είναι τα πανηγύρια του Τιμίου Σταυρού και της Παναγίας της Κοιμήσεως Θεοτόκου. Αλλά δεν μπορώ και να μην αναφέρω και την Αγία Μαρίνα, τον Ιερό Μοναστήρι της Ευώνης, που κάνουμε το τριήμερο γλέντι θωραψανιωτών για τα κεραμικά, που συμπέμπτει εκείνη τη ημέρα σήμερα, παραμονή και την επαύριο της Αγίας Μαρίνης.
0: Και συνδέεστε με κάποιο τρόπο με την Ευώνη?
1: Συνδεόμαστε πάρα πολύ με το μοναστήρι της Παναγίας της Αγίας Μαρίνας, διότι ο ευρύτωρας της εικόνας της Αγίας Μαρίνας ήταν ο Νίκος ο Καπαρουνάκης, ο Γιάννης του Καπαρούνη, ο Γιάννης του Καπαρούνη, και συγγνώμη, ο Νίκος, ο Γιάννης του Καπαρούνη, που εκεί είχε ταφεί. Και ήταν και μεγάλη ευλογία για μας, διότι η πρώην γερόντισσα της Αγίας Μαρίνης ήταν η γερόντισσα Τιμωθέη Πλουμάκη, που ήταν Βέρα Θραψανιώτα, καταγωγή της από εδώ πέρα από το Θραψανό.
0: Φέρα, άρα
1: που
0: έχει...
1: εικόνησε χρόνια εκεί στην Ιεράμονη της Αγίας Μαρίνης.
0: Έχει σημαντικό ρόλο λοιπόν το Θραψανό.
1: Βεβαίως,
0: και εκεί.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Να έρθουμε
1: το
0: λοιπόν...
1: θεωρούμε σαν δικό μας μοναστήρι.
0: Ναι, μα έτσι είναι, γιατί είστε όμως και δίπλα.
1: Έτσι, και δίπλα.
0: Και όλα τα χωριά νομίζω
1: δίπλα, ναι,
0: το νιώθουν,
1: ναι,
0: έτσι. Και εγώ θυμάμαι πάντα, δηλαδή, από το Μουχτάρο να πηγαίνω στη Βόνη με πολύ μεγάλο καμάρι. Σαν να είναι και δικό μας σημείο αυτό κατά τεθέν. Τι άλλο όμως είναι αυτό που θα μπορούσαμε να ανατρέξουμε ιστορικά από το παρελθόν, το πιο πρόσφατο παρελθόν, στο παρόν, που συναντάτε ακόμα στο Θραψανό?
1: Είναι τώρα, όπως παραδείγματος χάρη, τα παλιά χρόνια που κάναμε τώρα λόγω των ημερών, των απόκριων, που κάναμε οικογενειακές συνάξεις με τα απαιτούμενα γλυκά, τα φαγητά, τα γεύματα, το μαγκύρι, τα μακαρούνια, τα ζυμένια, τα λαζάνια.
0: Παραμένουν.
1: Τα λαζάνια.
0: Συναντάει δηλαδή κανείς σε σπίτι εδώ?
1: Βέβαια, και ακόμα τα συνεχίζουμε. Και τα φτιάχνουμε αυτά και σμίγουν όλες οι οικογένειες. Και είναι αυτό που μου φαίνεται το καλύτερο, διότι όταν ξεχνιούνται όλα τα παλιά, ξεχνιούνται και τα σήμερα, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό να το ξαναπούμε.
1: Έτσι. Και αυτό μου φαίνεται παράξενο, ας πούμε, και μου αρέσει πάρα πολύ. Με αναπαύει και με ευχαριστεί και με ανανεώνει, που λέει ο λόγος.
0: Ναι, γιατί...
1: Διότι σμίγουν οικογένειες, σμίγουν, είναι μια ομίγυρη, μια γροτιά, έτσι, όλοι οι χωριανοί. Όχι καθένας και απάνω, το ας πούμε, καταλάβατε.
0: Και υπάρχει και η ελπίδα ότι τελικά τα ωραία αυτά, τα όμορφα, τα ευχάριστα παραμένουν και κρατώνταν τα χρόνια, δεν χάνονται.
1: Βεβαίως.
0: Να πάμε λίγο στο Πάτερ Ευγένιο Χατζη Νικολάκη. Ίσως να κλείσουμε με μια δική του ιστορία, με ένα προσωπικό του βίωμα και με μια ευχή.
1: Ναι, να σας πω, εγώ είμαι Βέρα Θραψανιώτης από μικρό παιδί. Από μικρό παιδί εκκλησιαζόμουνα. Έμπαινα στο ιερό και έβαζα τη στολή και σηκώνα τη λαμπάδα, το θυμιατό. Μετά βγήκα σιγά σιγά στο ψαλτήρι. Μετά ήθελα πάρα πολύ να γίνω κληρικός. Σπούδασα στο εκκλησιαστικό λύκειο στα Χανιά. Μετά στην ανωτέρα εκκλησιαστική Κρήτης, σχολή Κρήτης. Μετά σιγά σιγά σηκώθηκα και έφυγα από το χωριό μου και πήγα στην Ιερά Πίτρα. Είμαι εκεί εγγεγραμμένος Ιερά Μητρόπολη Ιεραπίτνης και Σιτίας. Ο μακαριστός Ιεραπίτνης Ευγένιος Μητροπολίτης με χειροτώνησε στην Παναγία την Ακροτηριανή, Ιερά Μονή Παναγία στο Πλού.
0: Μάλιστα, όμορφα.
1: Ναι.
0: Πανέμορφα.
1: Εκεί εκάρι μοναχός και έγινε η πρώτη μου χειροτονία. Το 98 έγινα διάκονος, το 99 έγινα κληρικός των καθεδρικών ναών της Αγίας Φωτεινής στην πόλη της Ιεράπετρας.
0: Σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Ναι. Θα σας πω, 23 χρονών ήμουν όταν έγινα ιεροδιάκονος, 24 παπάς, 25 χρονών ήμουν που με έδωσε το φύκιο του Αρχιμανδρίτη, ο μακαριστός Δεσπότης Ευγένιος. Στον Ιερό Ναό που ήμουν εφημέριος του Τιμίου Σταυρού εκεί στην πόλη της Ιεράπετρας. Και μετά διακονούσα στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, διότι εκεί υπήρχε και ανάγκη μεγάλη, διότι δεν ήταν μοναδικός ο πατήρ Ευγένιος, ο πατήρ Παΐσιος, που είναι τώρα και καθηγούμενος της Ιεράς Μονής. Και συνέχισα και έκανα τις ακολουθίες Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης και Τίμιο Σταυρό στην Ιερά Πέτρα.
0: Και εδώ πώς καταλήξατε?
1: Και μετά κατάληξα δυστυχώς στο χωριό μου. Μετά το 2002, 13 Ιανουαρίου, έπαθα αυτό το μεγάλο τροχαίο ατύχημα, κατεβαίνοντας από το μοναστήρι για να κάνω τον Εσπερινό στο Ενενωρία. Δυστυχώς ήμουν τόσο πολύ κουρασμένος που κοιμήθηκα, χτύπησα και έκανα 33 ημέρες στο Πανεπιστημιακό στο Ηράκλειο, σε βαριά καταστολή, με τραχειοστομία. Οι γιατροί δεν μου δίνανε ζωή, ότι λέγανε στους δικούς μας ότι το παιδί σας δεν θα ζήσει, και αν θα ζήσει φυτοθαμίνη. Αλλά δοξολογώ, ευχαριστώ και ευγνωμονώ τον Πανάγαθο Θεό που δεν έγιναν από όλα αυτά που έλεγαν οι γιατροί. Μου έχει μείνει ένα πρόβλημα σωματικό, σοβαρό σωματικό πρόβλημα, το θέμα της σωματικής οράσεως που δεν βλέπω καθόλου. Αλλά δυστυχώς ευχαριστώ και ευγνωμονώ και δοξολογώ το Θεό που και ο μακαριστός ο Δεσπότης ο Ευγένιος με τον πατέρα Χρυσόστομο Παπαδάκη, πρωτοσύγγελο Ιεράς Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας, ήρθαν και με σταύρωσαν με τεμάχιο του Αγίου Λειψάνου, του Αγίου Νεκταρίου, και τεμάχιο της καρδίας του Αγίου Λουκά, του Ιατρού, του Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως. Και την επαύριο το πρωί κάλεσαν εντατολόγος γιατρός τους γονείς μας ότι τώρα έδειξε το παιδί σας ότι ζει.
0: Πίστευτο.
1: Έτσι. Γι' αυτό δοξολογώ και ευχαριστώ τον Θεό που παρόλο το σωματικού προβλήματός μου κάνω αρκετά εργόχειρα και περνάει η ώρα και κομποσκήνια.
0: Και είναι μαγικό αυτό που φτιάχνετε.
1: Ναι, τιμή σε ένα και μία εικόνα, τον Άγιο Ευμένιο, που είναι κριτικός Άγιος τώρα τελευταία τα χρόνια που έχει μπει στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, που είναι δικό μου εργόχειρο και αυτό, σε εσάς μία και στον πολιτιστικό σύλλογο μας εδώ για τα έργα τα καλά που κάνει και τις συνάξεις.
0: Είστε όμως, θα πω, ακόμα πιο δυνατός τελικά, για να φτιάχνετε κάτι το οποίο με μεγάλη δυσκολία θα έφτιαχνε κάποιος, ο οποίος δεν θα έχει καν
1: πρόβλημα. Ο Άγιος Ευμένιος, το δικό μου έργο.
0: Υπέροχο. Και το έχετε φτιάξει μόνος σας.
1: Μόνος.
0: Και κρατάω και μία εικόνα εδώ, η οποία πίσω έχει κάτι από εσάς γραμμένο πάλι.
1: Ναι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω αν θέλετε να μας κλείσετε με μια δική σας ευχή, με κάτι από αυτό που έχει γραφτεί εδώ πίσω, να κλείσουμε έτσι όμορφα.
1: Εγώ θα σας κλείσω με ένα στιχάκι δικό μου. Εύχομαι και προσεύχομαι να είστε ευλογημένοι και από τον Θεό τον ύψιστο να είστε ευτυχισμένοι. Να σας ευχηθώ καλές αγιασμένες ημέρες, καλές απόκριες, καλή Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καλή μετάνοια σε όλους μας, και να πω σε όλο τον κόσμο τους εγγύς και στους μακράν, υγεία κατάμφω προς δόξαν Θεού.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ
0: κι
1: εγώ.
0: Να είστε καλά και τιμή μας και χαρά μας που σας γνωρίσαμε.
1: Και εγώ να είστε καλά κι εσείς.

0: Η ιστορία μας βοηθάει να κατανοήσουμε τη θέση μας στον χρόνο και να εκτιμήσουμε αυτό που έχουν κάνει και βιώσει οι άνθρωποι στο παρελθόν, προκειμένου να καταλήξουμε εμείς εδώ. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Κατορθώματα, ήθη, έθιμα, συνήθειες, γιορτές, φαγητά. Η γαστρονομική μας ιστορία είναι εξίσου σημαντική. Και από χωριό σε χωριό μπορείς να καταλάβεις πολλά για όσα χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Εγώ θα έχω πάντα στο μυαλό μου τα υπέροχα ψητά στη γιορτή του Θραψανιώτη. Αλλά πιστέψτε με, οι άνθρωποι εδώ είναι μερακλείδες σε όλα τους. Στο Θραψανό λοιπόν, μας υποδέχτηκαν δύο πολυτάλαντες και γλυκύτατες μαγείρισες, η Στρατάκη Ευανθία και η Βαρδάκη Ελένη.
1: Πάρα πολύ ωραίο σημείο, εδώ χαρακτηριστικό στο Θραψανό και το λέω χαρακτηριστικό, εντάξει πολλά είναι τα σημεία χαρακτηριστικά στο Θραψανό, αλλά εδώ γίνονται οι ωραιότερες παρέες και οι ωραιότερες συζητήσεις, πιστεύω, το καλοκαίρι,
2: Σωστά
1: όταν
2: λέτε.
1: Ετοιμάζεται τα ψητά εδώ πίσω στους φούρνους για το γλέντι το ωραίο το μεγάλο,
2: ναι.
1: Το γλέντι του Θραψανιώτη και έχω εδώ τις καλύτερες του χωριού, πάντα διαλέγουμε τις πιο νοικοκυρές, να πω.
2: Όλες είναι νοικοκυρές του χωριού.
1: Τις καλύτερες, τις καταλληλότερες για αυτό εδώ πέρα το θέμα μας, που είναι το φαγητό μας, που είναι το ωραίο θέμα, που αρέσει στο 90% του κόσμου.
2: Εννοείται.
1: Έτσι. Λοιπόν, και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο φαγητό, που θα μας πείτε εσείς γι' αυτό. Και έχω την κυρία Ευανθία Στρατάκη και την κυρία Ελένη Βαρδάκη. Πήγα να σας καλωσορίσω. Καλώς σας βρήκα, μάλλον.
2: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που σας βλέπουμε σε αυτό το υπέροχο χωριό με τους παραδόσεις τους, με τα αγγιοπλαστικά του, με
1: τους
2: όλα. Με τους ανθρώπους τους καλούς, τους ξεχωριστούς. Να είναι όλοι οι άνθρωποι καλά και εσείς που μας επισκεφτήκατε.
1: Τι θα κάνουμε σήμερα εδώ? Τι έχουμε ετοιμάσει?
2: Έχουμε αρνάκι φρικασέ.
1: Κατσίκι.
2: Κατσίκι.
1: Ακούω από πίσω από τις κάμερες.
2: Ναι.
1: Κατσίκι, και τι θα γίνει δηλαδή εδώ τώρα?
2: Έλα, Ελένη.
3: Θα γίνει μια γινάρια, σαν βολέμονο.
1: Ωραία. Α, το αυγουκόβεται λοιπόν.
3: Ναι.
1: Ωραία. Τι υλικά χρειαζόμαστε για αυτό το φαγητό?
3: Χρειαζόμαστε.
1: Λοιπόν, το.
3: Έχουμε το.
2: Το κρεμμυδάκι, ναι.
3: Το κρέας που είναι. Λίγο να σοταριστεί.
1: Τσιγαρίζουμε λοιπόν το κρεμμυδάκι.
3: Ναι, λίγο, για να μην το κάψουμε. Και βάζουμε το κρέας.
2: Εγώ γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα εδώ, μετά παντρεύτηκα, πήγα λίγο στο Ηράκλειο, αλλά γυρίζει. Το μυαλό μας είναι στο Θραψανό.
1: Εσείς, κυρία Ελένη, είστε γέννημα θρέμα, Θραψανιώτησα.
3: Γέννημα θρέμα εδώ, ναι.
1: Και τι είναι αυτό που θυμάστε περισσότερο από τα τραπέζια στο χωριό? Είτε είναι φαγητό είτε όχι.
3: Καταρχήν τις απόκριες, μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί έκανε πολύ παραδοσιακά πράγματα. Είναι πάρα πολύ καλός ο σύλλογός μας. Ένα μπράβο δεν είναι τίποτα για αυτούς. Γενικά, δεν λέω ονοματικά.
1: Είστε δεμένοι, είστε πολύ δεμένοι.
3: Ναι, γενικά είναι πάρα πολύ καλά τα παιδιά.
1: Ελάτε και εσείς, κυρία Ευανθία, εδώ.
2: Εντάξει.
1: Εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω, δεν ξέρω και το φαΐ να το φτιάχνω αυτό έτσι κι αλλιώς. Αλλά μου αρέσουν οι αγκινάρες.
2: Ναι, τα αφήνουμε τώρα να σοταριστεί λίγο. Ναι. Μετά θα του βάλουμε το κρασάκι.
3: Ναι.
2: Να πάρει αυτή να φύγει η μυρωδιά από το κατσικάκι. Και το αφήνουμε να ψηθεί.
1: Είναι απλά τα υλικά όμως.
2: Απλά.
1: Αλατάκι, πιπεράκι.
2: Ναι.
1: Λεμονάκι.
2: Ναι, λεμονάκι. Μετά που θα ψηθεί, βάλουμε τις αγκινάρες και το αυγοκόβουμε.
1: Τι διάρκεια μπορεί να θέλει μια νοικοκυρά για να
2: ψηθεί? Γύρω στη μία ώρα.
1: Μία ώρα.
2: Ναι.
1: Είτε ψήνεται σε γάστρα.
2: Έτσι.
1: Στο φούρνο, βέβαια.
2: Στο φούρνο μπορεί να θέλει και λίγο περισσότερο.
1: Παραπάνω.
2: Ναι.
1: Και αντί τις αγκινάρες, με τι άλλο θα το συναντήσουμε
2: εδώ? Μπορεί να με σταμναγκάθι.
1: Ωραίο το σταμναγκάθι.
2: Με μαρούλια, με.
1: Έχει περιοχή.
2: Εδώ.
1: Σταμναγκάθι βρίσκεις?
2: Όχι. Εδώ δεν έχουμε. Το αγοράζουμε. Έχουμε μανάβιδες, μας φέρνουν. Τσιλαϊκές.
1: Εσείς ποιο φαγητό τρώγατε στα παιδικά σας χρόνια? Και η μία και η άλλη. Ποιο ήταν το φαγητό που έβρισκες συχνά στο τραπέζι?
2: Συνήθως τώρα τα παλιά χρόνια, όσπρια. Κρέας είχα μια φορά την εβδομάδα. Mm-hmm. Έτσι με Τρίτη με Πέμπτη μπορεί λίγο τσιμά αυτά.
1: Ναι. Εντάξει. Πλούσιοι ήταν οι χαρτοψανιώτες πάντως.
2: Πάντα.
1: Συνήθως μου λέει μόνο όσπρια.
2: Ναι, ναι.
1: Χαρακτηριστικό αγαπημένο πιάτο, δεν μου είπατε τελικά.
3: Εμένα αυτό που μου έκανε η μαμά μου και μου άρεσε πάρα πολύ ήταν καταρχήν οι βουργόπιτες.
1: Βουργόπιτες,
3: δεν θα τις ξεχάσω. Ναι. Και ο χόντρο.
1: Χόντρο.
3: Με τους χοκλιούς. Ήταν τα αγαπημένα από τις μαμάς
1: μου. Όλα τα χωριά εδώ
2: τριγύρω. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε και χοκλιούς νομίζω.
2: Έχουμε και χοκλιούς.
1: Να πούμε λίγο γενικά ότι έχει πλούσια παράδοση τον θραψανό και στο φαγητό, γιατί όλοι έχουν να λένε για τα γλέντια που κάνετε, αλλά και για
2: εννοείται.
1: Το ωραίο το ψητό.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Οι ψήστες εδώ ποιοι είναι εκτός από εσάς?
2: Οι ψήστες είναι... Γιώργη, φώναξέ του.
1: Γενικά.
2: Είναι εδώ τα παιδιά όλοι συμμετέχουν. Όλοι. Εμείς έρχομαι σαν εδώ, καθαρίζουμε τις παντατούλες, κάνουμε την προετοιμασία.
1: Κάθε χρόνο,
2: Ναι, κάθε χρόνο. Είναι η Δέσποινα που συμμετέχει πάρα πολύ στο σύλλογο, η Πόπη.
1: Ναι. Και η παράδοση καλά κρατεί. Δεν έχει αλλάξει καλή μια χρονιά.
2: Εννοείται.
1: Δεν μας ενόχλησε ούτε ο σεισμός.
2: Τον αγαπούμε το σύλλογο, όχι, δεν μας εμποδίζει τίποτα.
1: Όπου έχει πάρει όμως τώρα άλλο χρώμα, έχει μυρίσει ναι. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τώρα ρίξει. Θα το αφήσουμε να πάρει ναι. Το χρώμα του να τσιγαριστεί, να ψηθεί. Ωστόσο, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν ψήνουμε ξεχωριστά τις αγκινάρες.
2: Όχι, βρε, όχι, όχι.
1: Μέσα.
2: Όταν είναι ψημένο, το ρίχνουμε μέσα.
1: Mm-hmm. Και πότε το αποκόβουμε?
2: Στο τέλος. Στο τέλος που είναι όλα έτοιμα, ψημένα τα πάντα.
1: Μάλιστα. Εσάς, γιατί έμαθα ότι είστε γιαγιάδες, καλά είμαι
2: ναι,
1: και
2: ναι, ναι.
1: Έγκονο, αλλά ποιο είναι το φαγητό που συζητάνε πιο συχνά τα εγγόνια?
2: Εμένα τα παιδιά τρώνε μπιφτέκια και κοιμά με τα μακαρόνια.
1: Δεν τον έγινε τόσο τον κοιμά.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Εσείς?
2: Αυτά τρώνε.
3: Εμένα τρώνε αλακρέμ πατάτες στο φούρνο.
1: Αλακρέμ!
3: Ναι, σου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μοντέρνα πράγματα δηλαδή.
3: Ναι, σου αρέσει πάρα πολύ.
1: Για τα παραδοσιακά.
3: Όποτε έρθουν στο χωριό, αμέσω το σε κάνω και το φαγητό.
1: Βουρουδόπιτες δεν κάνετε?
3: Κάνω και χορτόπιτες, γιατί είναι πολύ...
1: Γιαγιά μου κάνει ωραίες.
2: Ναι, ναι.
1: Τέλεια. Και τι άλλο έχετε να θυμάστε έτσι εδώ?

0: από το χωριό, θα ήθελα να μοιραστείτε μία ανάμνηση ωραία. Είτε παιδική είτε όχι.
1: Το χωριό μας έχει πολλές αναμνήσεις. Εμένα οι ωραιότερες αναμνήσεις είναι οι απόκριες. Παίρνω τις φίλες μου και...
0: Γυρίζετε κι εσείς στα χωριά.
1: Όχι, το χωριό. Ναι.
0: Και μας δινόντουσαν μασκαράδες.
1: Και μασκαράδες με τις φίλες μου. Και τη φίλη μου τη Βαγγελιό. Και ντυνόμαστε.
0: Ακόμα τα κάνετε.
1: Εγώ ακόμα.
0: Και μπράβο σας. Εσείς, κυρία Ελένη.
2: Εγώ έχω να ντυθώ πολλά χρόνια.
0: Τι άλλο όμως θυμάστε, τι είναι όμορφο έτσι αυτό που σας μένει από εδώ. Σαν έθιμο ίσως κάτι.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ και το Πάσχα που γίνεται.
0: Έχει τη φουνάρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εμείς βέβαια κάναμε και εμείς φουνάρα, μεγαλύτερη στο Μουχτάρ. Ναι. Εντάξει, ας λέμε ότι είναι η δικιά σας καλύτερη.
1: Όχι, το Μουχτάρ είναι καλή. Και το Μουχτάρ είναι καλή.
2: Θα την εσβήσει, ποιο θα τους χαλάσει και κάνει όλη την ιστορία αυτή ξανά από την αρχή.
0: Ωραία.
2: Πολύ ωραία.
0: Και τα κρατάτε ακόμα και να τα κρατάτε πολλά χρόνια.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θέλω. Πριν πάμε, μετά που θα ψηθεί το φαγητό μας στην υπόλοιπη διαδικασία, να μου δώσετε η κάθε μια από μια ευχή ίσως ή να μοιραστείτε κάτι ευχάριστο μαζί μου. Να κλείσουμε έτσι με λόγια και μετά θα δούμε και την εικόνα την ωραία.
1: Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επισκεφτήκατε και μοιραστήκατε μαζί μας το ωραίο φαγητό.
0: Εσείς, δικό σας φαγητό και
1: μοιραστείτε. Και εσείς. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο με το καλό και στα παιδιά σε όλα.
0: Εσείς, κυρία Ελένη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καταρχήν σας εύχομαι καλή νυχτεριά από το σπουδαιότερο. Να είσαστε πάντα καλά. Και ο σύλλογός μας να είναι πάρα πολύ καλά, που κάνει όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Και να τον κρατάτε ζωντανό και εσείς.
1: Γιατί ο σύλλογος έχει υπέροχα παιδιά, βοηθάνε. Είναι πολύ καλά παιδιά. Γενικά συμμετέχουν και όλα καλά.
0: Αν όμως δεν έχει και ανθρώπους ο κάθε σύλλογος να το στηρίζει,
1: εννοείται.
0: Δεν μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Να είστε καλά πολλά χρόνια ακόμα να μαγειρεύετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να απολαμβάνετε και να κάνετε παρέες.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Τίποτα δεν είναι πιο αισιόδοξο και πιο δυνατό από μια απλή ελπίδα που δεν το βάζει κάτω. Στην προκειμένη περίπτωση, η ελπίδα πολλαπλασιάζεται, γιατί είναι ελπίδα πολλών ανθρώπων που ασχολούνται εδώ και χρόνια με τα πολιτιστικά του χωριού αυτού. Και όχι μόνο δεν το βάζουν κάτω, αλλά χρόνο με το χρόνο κάνουν ακόμα περισσότερα θαυματάκια. Ενθουσιάστηκα με όσα μοιράστηκαν μαζί μου τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού, Καλλιόπη Πλουμάκη και ο Κωστής Χριστάκης.

Εδώ σε ένα μέρος το οποίο όλοι το γνωρίζουν λίγο πολύ, αλλά και δεν το γνωρίζουν, γιατί είναι ένα πέρασμα, είτε από το Ηράκλειο έρχεσαι, είτε από τα άλλα χωριά έρχεσαι, περνάς από αυτή τη μαγική εκκλησία και δεν ξέρεις ούτε ποιανού Αγίου είναι. Τελικά τώρα μάθαμε. Άγιος Λεόντιος, και έχω εδώ την καλύτερη παρέα. Είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου πολλά χρόνια, η Πλουμάκη Πόπη. Έχω ακούσει σήμερα τα καλύτερα για σένα, Πόπη. Έχεις δώσει ψυχή και σώματι εδώ πέρα στο χωριό και συνεχίζεις και πιστεύω θα συνεχίζεις πολλά χρόνια.

0: πολλά χρόνια. Τον λατρεύω τον τόπο μου, είναι αλήθεια, αλλά όχι μόνο εγώ, όλα τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου, είμαι 15 χρόνια στο Σύλλογο, όλα τα παιδιά που έρχονται και φεύγουν αδιάκοπα και χωρίς προστριβές, προσφέρουμε στον τόπο το καλύτερο που μπορούμε. Θέλουμε το χωριό μας να φτάσει ψηλά και να φτάσει εκεί που του αξίζει, γιατί είναι ένα χωριό ιστορικό, έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα από παραδόσεις, από ζωντανή. Είναι εργατικοί άνθρωποι, έχουμε την αγκιοπλαστική ως παράδοση του τόπου, την οποία προσπαθούμε να αναδείξουμε και να την προβάλλουμε στα πέρατα του κόσμου. Είμαστε ένας σύλλογος που ασκεί αδιάλειπτη λειτουργία εδώ και 40 περίπου χρόνια. Κορυφαία στιγμή του συλλόγου είναι η γιορτή του Θραψανιώτη Αγκιοπλάστη, η οποία εδώ και 38 χρόνια γίνεται στο Θραψανό. Τιμούμε την αγκιοπλαστική παράδοση του τόπου, αλλά και όλους τους ανθρώπους που διατέλεσαν αγκιοπλάστες και που την έφτασαν την τέχνη αυτή εδώ, να έχουμε τα σύγχρονα εργαστήρια.
1: Επισκέψιμα, έρχονται σχολεία, ναι. Έρχονται τουρίστες. Ναι. Εγώ δεν θα ξεχάσω από μικρό παιδί πόσα λεωφορεία έφταναν στο Θραψανό και πόσος κόσμος τελικά ξέρει γι' αυτό το αντικείμενο. Θυμάμαι σαν φοιτήτρια στην Κέρκυρα να φτάνουν γεμάτα φορτηγά με... Αγγεία, με πύρινα. Ναι. Απίστευτο. Ναι. Και πέρα όμως από αυτό, και κάνετε και ένα ωραίο γλέντι, το χωριό του, το γλέντι του Θραψανιώτη, Αγκιοπλάστη.
0: Ναι.
1: Το οποίο πόσα χρόνια τώρα συμβαίνει αυτό το γλέντι?
0: 38 συνεχόμενα χρόνια.
1: 38 είναι και τα χρόνια λοιπόν που το κάνετε.
0: Ναι, φέτος θα είναι η 31η χρονιά που γίνεται το γλέντι του Αγκιοπλάστη.
1: Και τι γλέντι?
0: Ναι.
1: Φαγητό, χορό.
0: Ωραίο φαγητό, ήσυχο γλέντι, ήρεμο. Άλλωστε οι Θραψανιώτες φημίζονται για τα γλέντια τους, γιατί. Είναι έτσι κι αλλιώς γλεντζέδες και μερακλείδες, οπότε αυτό αποτυπώνεται και όταν έχουμε καλεσμένους και θέλουμε να τους φιλοξενήσουμε, προσπαθούμε.
1: Έχεις όμως, Πόπη, και σαν άνθρωπος σίγουρα πολλά όνειρα και πολλά σχέδια ακόμα, γιατί πέρα από το πόσο ενεργός είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος στο παρελθόν, έχει το παρόν του και έχει και το μέλλον. Και σίγουρα έχεις και κάποιες σκέψεις και κάποια σχέδια στο μυαλό σου και εσύ, Πόπη, αλλά και σαν σύνολο. Τι είναι αυτό που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας προσεχώς ή που έχετε ήδη στα σκαριά?
0: Φέτος λοιπόν έχουμε την υπέροχη διάκριση, ύστερα από πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου, να εντάξουμε την αγκιοπλαστική παράδοση του Θραψανού στο ευρετήριο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος. Αυτό είναι ένα κίνητρο, είναι μεγάλη τιμή για μας και μεγάλη ευθύνη να διατηρήσουμε όλο αυτό, αυτή την παράδοση του Θραψανού. Τα σχέδια του Συλλόγου είναι να φτιάξουμε, να γίνει ένα Θραψανό επισκέψιμο, ένα Θραψανό που να ανταποκρίνεται σε όλη αυτή την ιστορία και την παράδοση που κουβαλάει πίσω του. Έχουμε ανθρώπους νοικοκυρέους, μερακλείδες, εργατικούς. Μπορεί να μην είμαστε εμπορικός τόπος, αλλά όποιος έρθει θα καταλάβει ότι οι άνθρωποι που μένουν εδώ αγαπούν τον τόπο τους.
1: Και είστε και άνθρωποι οι οποίοι χαμογελάτε συνεχόμενα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει κάποιος από εδώ. Αλήθεια το λέω. Και να μην δει έναν άνθρωπο πρόσχαρο, έναν άνθρωπο να του μιλήσει, να του εξηγήσει από πού να πάει. Το λέω και το εννοώ γιατί έχω στείλει και κόσμο από εδώ μεριά. Και ξέρω ότι έχετε πάντα την καλή διάθεση. Και φαίνεται αυτό. Πέρα από τις δράσεις σας δηλαδή.
0: Ναι. Είμαστε ήρεμοι άνθρωποι.
1: Καλό χάρη.
0: Ήρεμοι άνθρωποι, ναι, ναι.
1: Τι άλλο είναι αυτό που θα ήθελε να ευχηθεί η Πόπη, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα και θα ήθελε να γίνει?
0: Στον τόπο αυτό αξίζουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ένα όνειρο τρελό.
0: Ένα όνειρο τρελό, πόσο τρελό. Εγώ λατρεύω την αγκιοπλαστική. Τη λατρεύω.
1: Φτιάχνεις?
0: Ερασιτεχνικά μόνο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, όχι, αλλά αυτό που θέλω είναι η αγκιοπλαστική να μπει σε όλα τα σπίτια. Δηλαδή, λέω ότι δεν λογάσαι Θραψανιώτης αν δεν ξέρεις να στένεις τον πυλό στον τροχό.
1: Εσύ ξέρεις λοιπόν.
0: Ξέρω λίγο.
1: Ξέρεις, για να το λες, ξέρεις.
0: Θέλω λοιπόν ο τόπος να ευημερεί. Θέλω οι άνθρωποι να είναι μονιασμένοι, να κάνουμε κοινά πράγματα και να υπάρχει αλληλεγγύη. Αυτό. Αυτό με ενδιαφέρει καταρχήν για τον τόπο. Τα μεγάλα σχέδια είναι ανεξάρτητα από αυτά που λέω και που τα προσδοκώ, είναι να λειτουργήσει το μουσείο στη Λίμνη, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ανενεργό, και να κάνουμε το χωριό μας και τον τόπο μας επισκέψιμο που του αξίζει, που αυτό θα αποτυπωθεί και οικονομικά στο κάθε νοικοκυριό, αλλά και θα γίνει γνωστό το χωριό μας πιο πολύ από ό,τι είναι σήμερα.
1: Και εσύ είσαι ο άνθρωπος που μας τόνισε και νωρίτερα πόσο πολύ έχει ανάγκη και ο νέος κόσμος εδώ να το βιώσει αυτό, και έχετε και πολύ νέο κόσμο που δεν το γνώριζε ότι είναι πραγματικά τόσα πολλά τα παιδιά. Ναι. Και παιδιά και νεότερα, έτσι, έφηβοι, οι οποίοι ζουν εδώ, μένουν εδώ.
0: Ναι, η

0: αλήθεια είναι ότι ο νέος κόσμος δεν φεύγει από το χωριό. Αγαπάει τον τόπο, έχει επαγγελματική δραστηριότητα, όχι εμπορική, αλλά όμως όλοι είναι τεχνίτες. Ύστερα και η πρόσβαση στο Ηράκλειο τώρα πια είναι πάρα πολύ κοντά και στη Χερσόνησο. Ναι, υπάρχουν καλλιέργειες πάρα πολλές. Ο κόσμος μπορεί να βιοποριστεί από αυτά που υπάρχουν τώρα στο Θραψανό, από τα γεωπλαστικά εργαστήρια. Ναι, έχουμε πάρα πολύ νεολαία. Το σχολείο μας είναι ενεργό, αν και πληγωμένο. Τώρα τα παιδιά κάνουν μάθημα στα κοντέινερ, αλλά επειδή είναι χαρακτηρισμένο μουσείο, είμαστε αισιόδοξοι γιατί υπάρχει ήδη η μελέτη έτοιμη, έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες, οπότε ευελπιστούμε ότι σε λίγα χρόνια θα ξαναλειτουργήσει το ωραίο μας το σχολείο.
1: Θα το δούμε με ζωή, μέσα με φωνές,
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Και οι εκκλησίες μας βέβαια, οι οποίες και αυτές είναι πληγωμένες από το σεισμό. Και
1: σε όλα τα χωριά γύρω μας.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Εγώ θα ευχηθώ να υπάρξουν πολλές και πολλοί ακόμα σαν την Πόπη, την Πλουμάκη, που θα ασχολούνται έτσι ενεργά με τέτοια αγάπη και πάθος. Αυτό θα σου ευχηθώ εγώ και θα ευχηθώ και στο χωριό το ίδιο. Και ό,τι άλλο μας κλείσεις εσύ, ό,τι ευχάριστο μπορείς να μας πεις εσύ, να κλείσουμε έτσι.
0: Είμαστε μια καλή ομάδα. Όλα τα παιδιά και ο πρόεδρος ο Μαυραντονάκης ο Γιώργος, η Δόρια Μανολάκη η Δέσποινα, θα μου επιτρέψει να πω όλα τα παιδιά.
1: Νοείται.
0: Ο Ανδρουλάκης ο Χαράλαμπος, ο Χριστάκης ο Κωστής, ο Κελαράκης ο Γιώργος, ο Νιουριανάκης ο Γιάννης, ο Χουλάκης ο Δημήτρης.
1: Είστε πολλοί.
0: Είμαστε πολλοί.
1: Και
0: είμαστε,
1: κάποιον να ξεχάσεις
0: είμαστε,
1: τώρα.
0: Ναι, αυτό. Είμαστε πολλοί και είμαστε ομάδα. Είμαστε μια ομάδα που δεν είναι μόνο η Πόπη, δεν είναι μόνο ο Γιώργος ή ο Κωστής, είμαστε όλοι μαζί. Αυτό,
1: και
0: αυτό
1: να είστε
0: είναι
1: καλά,
0: σημαντικό.
1: Να συνεχίζετε.
0: Ναι.
1: Και σε ευχαριστώ πολύ που σε είχα σήμερα εδώ και που το οργάνωσες όλο αυτό τόσο ωραία.
0: Να είσαι καλά. Και εμείς ευχαριστούμε που μας τίμησες και ήρθες στο χωριό μας.
1: Ευχαριστώ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ξέρετε, δεν είναι κάτι απλό όλο αυτό. Ένας ιστορικός κάποτε είχε πει πως ο πολιτισμός δεν κληρονομείται. Κάθε γενιά πρέπει να τον μάθει και να τον κερδίσει από την αρχή. Αν αυτή η μεταβίβαση διακοπεί για έναν αιώνα, ο πολιτισμός θα πεθάνει και θα ξαναγίνουμε άγριοι. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν όταν συναντώ ανθρώπους που με κόπο και αγάπη κάνουν τα πάντα για να μεταβιβάσουν τον πολιτισμό του τόπου μας. Και συνεχίζουμε στα πολιτιστικά με έναν άνθρωπο σαν εσένα. Θα μιλήσω κατευθείαν στον ελληνικό. Κωστής Χριστάκης. Θα μου πεις εσύ την ιδιότητα, γιατί κάτι θα αφήσω. Γιατί είναι μεγάλη και έχεις πολλές.
1: Είμαι αρχαιολόγος και διευθύνω το Ερευνητικό Κέντρο Κνωσού της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στην Βίλα Αριάδνη.
0: Και επιμελητής.
1: Επιμελητής Κνωσού της Βρετανικής, ένας παλιός τίτλος τέλος πάντων από τον Evans. Και φέτος έχω τη χαρά και την τιμή, γιατί για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή, να είμαι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού.
0: Νομίζω και αυτοί είναι, χαίρονται το
1: και είναι χαρά, γιατί είμαι από το Θραψανό, αλλά επειδή δεν έχω ζήσει από το Θραψανό, είναι μία αφορμή να έρθω πίσω στον τόπο των δικών.
0: Στις ρίζες σου.
1: Ακριβώς. Και πάντοτε αισθάνεσαι την
0: ανάγκη.
1: Η ανάγκη να επιστρέψεις στις ρίζες σου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος είναι ένας σύλλογος δραστήριος, μία από τις σημαντικότερες κατά την άποψή μου εκδήλωση, δραστηριότητα, είναι το Χώμα Νερό Φωτιά, είναι ένα πολιτιστικό φεστιβάλ, ο τίτλος του παραπέμπει στο θέμα, είναι η αγκιοπλαστική, το Θραψανό είναι το σημαντικότερο αγκιοπλαστικό κέντρο της Κρήτης και το πιο δραστήριο. Είναι όμως ένα φεστιβάλ που δεν επικεντρώνεται μόνο στο Θραψανό, επικεντρώνεται στην αγκιοπλαστική όλης της Κρήτης και στην αγκιοπλαστική όλης της Ελλάδας. Φέτος θα αφιερώσουμε τις δράσεις μας στην αγκιοπλαστική του ελλαδικού χώρου.
0: Πότε γίνεται αυτό?
1: Είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται συνήθως την πρώτη εβδομάδα Ιουλίου. Φέτος θα γίνει από τις 4 έως τις 7. Ξεκινήσαμε το 2019, προφανώς μετά βέβαια μεσολάβησε η λέλαπα του COVID. Και είναι ένα φεστιβάλ που με άξονα την κεραμική, ξεκινώντας από την κεραμική, εξετάζει, προβάλλει, διατηρεί, παρουσιάζει όλες τις εκφάνσεις του κρητικού πολιτισμού. Χορό, μουσική, γαστρονομία, τέχνη. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι είναι ένα φεστιβάλ που δέχεται κόσμο, δέχεται επισκέψεις από την Αθήνα, από το εξωτερικό, κυρίως όμως από τις τοπικές κοινότητες γύρω από το Θραψανό.
0: Αυτό είναι το πιο αξιοθαύμαστο.
1: Ακριβώς, διότι προβάλλεις την ιστορία τους, την τοπική τους ιστορία, τους κάνεις να συνειδητοποιήσουν τι έχουν.
0: Τον πλούτο τους.
1: Διότι είναι μία παράδοση προφανώς που δεν ξεκινάει από τώρα, ξεκινάει από τη μινωική εποχή. Συνεπώς είναι μία αγκιοπλαστική παράδοση, είναι μία πολιτισμική παράδοση που έχει τις ρίζες της
0: πίσω
1: στους αιώνες. Γιατί εάν δεν την αγαπήσουν, εάν δεν τη σεβαστούν, δεν μπορούν να τη διατηρήσουν και δεν μπορούν να την προφυλάξουν από... Δεν θα πω τη λέλαπα της παγκοσμιοποίησης, διότι δεν θέλω να δώσω σε καμία περίπτωση μία αρνητική χρειά. Ξέρεις όμως ότι πολλές φορές αυτές οι γενικεύσεις μας οδηγούν να χάσουμε και την ουσία.
0: Το ξέρω και δεν θα σταθούμε εκεί. Εγώ θα πω εδώ, πριν πάμε σε άλλη ερώτηση, ότι θαύμαζα και θαυμάζω όλους τους ανθρώπους που έχουν αυτή την καλλιτεχνική φύση, όπως αυτή που εκπέμπεις εσύ αυτή τη
1: την
0: στιγμή.
1: Πολιτιστική. Οι καλλιτέχνες είναι οι αγκιοπλάστες, δεν είμαι εγώ.
0: Οι καλλιτέχνες είναι και αυτοί, γιατί ασχολούνται με τον πολιτισμό και ο πολιτισμός κρύβει μέσα του πολλές τέχνες. Και σίγουρα χρειάζεται και τέχνη για να την προβάλλεις και να μπορείς να τη διατηρήσεις και να την εξελίξεις και να την κρατήσεις. Να μείνει έτσι αναλύοντας τις επόμενες γενιές. Οπότε είναι πολύ σκληρό, δύσκολο και ευχάριστο, αλλά σίγουρα δύσκολο αυτό το έργο. Και ξέρω ότι έχετε και άλλα πράγματα που ετοιμάζετε.
1: Πριν πάμε στα άλλα πράγματα που είναι και αυτά σημαντικά, ήθελα εδώ να πενεύσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θραψανού, διότι είναι ένας από τους λίγους συλλόγους που κατάφερε να ενώσει πολλούς και διαφορετικούς ακαδημαϊκούς φορείς. Το φεστιβάλ αυτό οργανώνεται σε συνεργασία με την Βρετανική Σχολή Αθηνών, mm-hmm. με το Κέντρο Νεότερης Κεραμικής που έχει μια μεγάλη παράδοση δραστηριότητας εδώ στο Θραψανό, και έχουμε βέβαια όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως όμως φέτος, σύμμαχό μας το Δήμο Μηνό Επεδιάδα. το Δήμο Μινώα Παιδιάδα, που έχει αναλάβει μια σημαντική πρωτοβουλία χάρη στις προσπάθειες του καινούριου δημάρχου, του κ. Γκεγέρογλου, τη δημιουργία ενός κέντρου, ενός αγκιοπλαστικού κέντρου, όπου κεραμίστες, είτε ήδη κεραμίστες, είτε παιδιά που θέλουν να μάθουν την τέχνη του πυλού, θα έρθουν και θα τη διδαχτούν. Και πού αλλού, στο Θραψανό.
2: Άρα θα βγαίνεις και εκπαιδευμένος και θα είσαι και χαρτί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα θα μαθαίνουν την τέχνη, όχι μόνο την παραδοσιακή, αλλά πώς μπορούν να εξελίξουν αυτή την παραδοσιακή τέχνη σε σύγχρονες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.
2: Γιατί αυτό είναι το καλό και της μόδας.
1: Ακριβώς,
2: έχει
1: ακριβώς.
2: Και είναι να. Και γιατί όχι να μην μαζέψει όλο τον κόσμο.
1: Συνέχεια. Και το κέντρο αυτό εδώ θα είναι σε ένα αρμονικό διάλογο, σε μία σύμπραξη θα έλεγα, με το μεγάλο όνειρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού, που είναι το Μουσείο Κρητικής Κεραμικής.
2: Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί
1: όμως. Όχι. Είναι ένα μουσείο που έχω, που σε συνεργασία με τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου έχουμε τελειώσει τη μουσιογραφική και μουσιολογική έκθεση. Θα στεγαστεί σε ένα καταπληκτικό κτίριο στο κέντρο του χωριού, ένα κτίριο Art Deco της δεκαετίας του 20. Και είναι ένα κέντρο στο οποίο συμμετέχουν πολλά ερευνητικά ιδρύματα και καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί και από ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και ξένα. Και ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει την κρητική κεραμική από την νεολιθική περίοδο, δηλαδή από το 7.000, από το 6.000 περίπου προ Χριστού, μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα.
2: Θα το δούμε σύντομα αυτό.
1: Ελπίζω. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει κάνει πολλά πράγματα. Ελπίζω να μας βοηθήσουν και οι τοπικοί πολιτικοί φορείς, γιατί πραγματικά θα είναι ένα κόσμημα. Θα είναι το πρώτο μουσείο που θα προσεγγίζει το θέμα της κρητικής κεραμικής διαχρονικά. Από την αρχαιότητα μέχρι.
2: Και ήταν απαραίτητο. Και γιατί δεν υπήρχε τόσο χρόνο.
1: Ακριβώς. Με μουσικοεκπαιδευτικά προγράμματα, με διαλέξεις, συνέδρια που θα προβάλλουν αυτή τη μακραίωνη παράδοση της κρητικής κεραμικής και προφανώς της τραψανιώτικης κεραμικής.
2: Και εκδηλώσεις πολλές για τα παιδιά να ευχηθώ εγώ, γιατί προφανώς, πρέπει τα παιδιά να είναι
1: κίνητρα. Μα εάν δεν μεταλαμβάνεις αυτά τα πράγματα στη νέα γενιά, τότε δεν ελπίζεις τίποτα.
2: Να ξαναευχηθώ λοιπόν, να συνεχίσετε με αυτή την μεγάλη, μεγάλη όρεξη που δείχνετε και το μεράκι και αυτό το πάθος και την αγάπη και να κάνετε πολλά ακόμα και να μαθαίνουμε μόνο ευχάριστα νέα, πολιτιστικά και μη, και κάθε καλό.
1: Και εγώ με την σειρά μου ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δώσατε και να σας ξαναδούμε στο φεστιβάλ Χώμα Νερό Φωτιά στις 4 Ιουλίου.
2: 4 Ιουλίου.
1: 4 έως 7.
2: Λίγο δύσκολο στις 4 Ιουλίου, αλλά θα το προσπαθήσω.
1: Εντάξει, προσπαθήσω.
2: Νοερά θα είμαι σίγουρα.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: 4 Ιουλίου, μου έχει δώσει ημερομηνία. Το
1: κετού.
2: 4 με 7, 4 με 7 έχω, λέω, εντάξει.
0: Ορισμένες φορές μιλάμε με ανθρώπους πρώτη φορά στο τηλέφωνο και είναι σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Με τον Γρηγόρη Παραγιουδάκη μιλήσαμε πρώτη φορά στο τηλέφωνο πριν αρκετούς μήνες. Μετά από καιρό και επιμονή δική μου να τον έχουμε σε κάποια εκπομπή μας, καταφέραμε να έρθει στο Θραψανό, αφού είναι ένα χωριό που αγαπά πολύ και ο ίδιος και έχει κάνει πολλά γλέντια αγαπημένα εδώ. Τι να πει τώρα κανείς για τον Γρηγόρη Παραγιουδάκη. Σας έχω μιλήσει ξανά για τη θεωρία αυτή που υποστηρίζει πως ορισμένοι άνθρωποι προερχόμαστε από ίδιους κρυστάλλους. Συναντάς ορισμένους ανθρώπους, όπως αυτόν εδώ τον αγαπημένο καλλιτέχνη, και νιώθεις πως όντως συμβαίνει αυτό. Ο Γρηγόρης λοιπόν πήρε το λαούτο του αγκαλιά και μαζί με τον Δρακάκη Μανώλη και τη λύρα του, το Χουλάκι Γιάννη και το λαούτο του, τον Μελαδάκη Βαγγέλη και τα κρουστά του, έστησαν ένα υπέροχο μουσικό απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που μας ανάγκασαν να στριμωχτούμε μέσα σε ένα καφενείο του χωριού. Μαζί μας ήταν και όλη η ομορφιά Θραψανού. Παιδιά όλων των ηλικιών που μας χάρισαν απίστευτες στιγμές με τις χορευτικές τους ικανότητες. Κρατήστε και αυτό εδώ. δεν πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από τους δήθεν συνετούς και σοβαρούς, αλλά από τους καλλιτέχνες και τα παιδιά. Απολαύστε τους!

0: Γιατί μιλιά μου ψήγεσαι.
1: Μαθαίνουμε το νερό μέσα από τη δίψα. Αυτό το έλεγε η ποιήτρια Έμιλι Ντίκινσον.
0: Και κίτρινο φύλαζε.
1: Έχετε ποτέ επιθυμήσει κάτι? Τότε το γνωρίζετε ήδη.
0: Μην είναι τα μήλα σου βαριά.
1: Η ένταση της επιθυμίας μας σωθεί να ανοιχτούμε για τα καλά σε αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε. Η επιθυμία μας λοιπόν είναι ο δάσκαλός μας. Εγώ μέσα από την επιθυμία μου, γι' αυτό εδώ το project, αυτή την εκπομπή, τον υπαρκτό μου παράδεισο, έμαθα πάρα μα πάρα πολλά. Η καταγραφή της προφορικής ιστορίας και κουλτούρας του τόπου μου, μέσα από τους ανθρώπους του, ήταν όνειρο ζωής για εμένα και δεν θα σταματήσω την καταγραφή αυτή ποτέ. Το Θρεψανό ήταν η σκόπιμη επιλογή μου να πω ένα μικρό αντίο, για λίγο. Σε βόλτες αγαπημένες και σε σχέδια που θα μείνουν για λίγο στην άκρη. Εδώ δίπλα στο χωριό μου, στο Μουκτάρ μου.

Η καρδιά μου θα συνεχίσει να χτυπάει δυνατά για διηγήσεις, περιηγήσεις, χορούς, μουσική, παρέες, ανθρώπους αυθεντικούς, όμορφους, μερακλείδες, φαγητά που σε κάνουν να γυρίζεις χρόνια πίσω και είμαι σίγουρη πως ο υπαρκτός μου παράδεισος δεν τελειώνει εδώ. Η μαγεία των στιγμών αυτών ίσως γίνει κάποια μέρα ένα βιβλίο που θα διαβάζω στο δικό μου παιδί γεμάτη περηφάνεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλή αντάμωση.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός, τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά

0: κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίμως να εκδίδονται, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμοιακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
1: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
0: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσον αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
1: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς, τους τουριστικούς, λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
1: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
2: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
1: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
2: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλός πυρετός συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
1: Για δεύτερη χρονιά η Ελμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Ελμεχανίων Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν

0: σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση, ενώ όπως είπε η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
1: Mm-hmm. Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google ΕΛΜΕ Χανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Mm-hmm. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
2: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
0: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
3: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
4: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι και ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
3: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
5: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
0: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
6: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
7: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα, έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
6: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
7: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
6: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
7: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
6: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το γάζι, αλλά παράλληλα θα

0: το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων, αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρευσης.
1: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής.

0: Αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
1: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχαίπα στην Κηπούπολη.
1: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μία μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μία μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
0: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπαίδου αυτού. Και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπαίδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
0: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
1: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
0: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
1: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
0: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
1: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
2: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
3: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει, προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση, αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, το πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
4: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ, εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
5: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν ψηλές, τι σας λέει?
4: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
2: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν

0: κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
1: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
0: Σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
1: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
0: Σε κάθε περίπτωση το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
2: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
2: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερου σε όλα.
2: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο τον χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ.
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες. Θερμομόνωση.
8: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
11: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
12: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
11: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
12: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
13: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
14: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της εφορίας αρχαιολογικής.

0: των Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: να βγεις μαζί μας.
1: Μαγειρεύοντας.
0: Έτσι. Καλή βενζίνη γιατί έχουμε ταξίδι.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
2: Όταν έχουμε, όταν είμαστε Κρήτη μάλλον και Χανιά, θέλουμε καλά καύσιμα. Είναι κομβικό σημείο η διαδρομή και ο προορισμός, μάλλον ο προορισμός που θα πάμε. Δεν σας λέω εγώ. Εκτός Κρήτης είναι πάντως.

που ήταν στην Κρήτη και στα Χανιά σαν και εμάς, για να πας εκεί που θέλουμε να πάμε, δηλαδή στα Αντικήθυρα αρχικά και μετά στα Κήθυρα, έρχεσαι Κίσαμο. Παίρνεις αυτό το καράβι και σε 1 ώρα και 45 λεπτά είμαι στα Αντικήθυρα.

ήρθαμε Αντικήθυρα. Ξεκινάμε από την πιο κοντινή παραλία. Το καράβι σκάει εδώ. Κάτω κάνουν μπάνιο. Θα πάμε να δούμε ό,τι αξίζει, ό,τι πιο αξιόλογο. Θα φάμε το παραδοσιακό, το αγριοκάτσικο, το φουριάρικο κοκκινιστό με μακαρόνια. Με πατάτες καλύτερα το έχω. Και η βόλτα ξεκινάει τώρα.

γι' αυτό, ε. 1940, 50. 5 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κέντρο των Αντικυθύρων. Είμαστε στον Άγιο Μύρο και πάμε να βρούμε μπαμπαδιά, ε.

0: αλλάζεις. Καλύτερη εποχή για μένα είναι αρχές Οκτωβρίου που δεν έχει πολύ κόσμο, ιδιαίτερα στα κύθυρα, αλλά και εδώ είναι για το απόλυτο ζεν. Καλό φαγητό, έρχεσαι, χαλαρώνεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και μένουν και ένα μήνα, λέει εδώ. Παπαδιά τα λέει, εγώ την ακούω. Πάμε. Πάμε στην Παπαδιά.
1: Είναι πολύ εννοεί. Έλα, μωρί. Βγαίνω τώρα, να τη, από τη, πάω να τη δείτε και από τον κάτω μεριά του τείχου να βγουν. Πάνε τα λουλούδια πάλι. Φυτεύω εγώ, ποτίζω τα τρώμε. Μου αρέσουν πολύ τα λουλούδια.

0: κάνουμε πράγματα στη μένα. Πάμε μέσα στο σπίτι, ή τρώμε ξύλο ή κάνουμε κουβέντα. Ή τρώμε. Μπαίνω ή βγαίνω. Μπαίνω με κάμερα.
1: Μπαίνω πολλά γιατί εγώ είμαι άπλητη. Είμαι ακτένιστη.
2: Μην χαιρετάς.
1: Δεν χαιρετώ κανέναν, γιατί είναι κορονοϊός.
0: Ποιος έχει κορονοϊό?
1: Εσείς στην Κρήτη, είσαστε γεμάτοι.
0: Αλήθεια?
1: Γεμάτοι, Κρήτη είναι γεμάτη κορονοϊό, δεν το ξέρεις.
0: Ακόμα?
1: Ακόμα.
0: Και αποστάσεις πόσο πρέπει να είναι?
1: Δεν ξέρω, μην κοροϊδεύεις καθόλου. Εγώ θέλω τη ζωούλα μου ακόμα.
0: Ακόμα με τον κορονοϊό ασχολείσαι?
1: Εγώ τη ζωούλα μου τη θέλω ακόμα.
0: Μα ασχολείσαι με τον κορονοϊό ακόμα?
1: Ναι.
0: Να έρθω κάθε σου δείξω.
1: Όχι, να μην έρθει, παρακαλώ.
0: Εγώ έχω κάνει COVID τεστ.
1: Εσύ έκανες τεστ. Εγώ δεν έχω κάνει το εμβόλιο.
0: Άρα εσύ έχεις κορονοϊό.
1: Δεν έχω κάνει ούτε εμβόλιο και φοβάμαι.
0: Α, δεν έχεις κάνει εμβόλιο?
1: Όχι, γιατί να κάνω.
0: Τι κάνεις?
1: Για να με στείλουν μια ώρα αρχίτερα.
0: Πώς είσαι σήμερα.
1: Καλά είμαι, εγώ το ξέρω, τραβάει το.
0: Τι μαγείρεψες?
1: Μαγείρεψα κατσικάκι γιουβέτσι.
0: Καλά, όλοι κατσίκι κάνετε εδώ πέρα.
1: Κυριακή. Είναι καθιερωμένο.
0: Είναι Κυριακή σήμερα. Α, την Κυριακή είχατε κατσικάκι κουβέτσι.
1: Ναι, συνήθως το τοπικό κρέας τρώμε.
0: Τοπικό κρέας.
1: Τι έτρωμε, βρωμογούρουνα που τρώνε άλλοι. Έτρωμε βρωμογούρουνα.
0: Ούτε χαιρετιόμαστε τίποτα δηλαδή, μακριά.
1: Όχι, τίποτα.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Το όνομά μου είναι Αγγελική, έχω ωραίο όνομα, τίποτε παραπάνω. Μου γραφεία πιο πέρα κολλητσομάνα.
0: Κοίτα. Τι είναι αυτό το σκορπιό?
1: Αφού σε φοβούμε σαν το σκορπιό, το σκορπιό τον επιφυλάζει.

0: Ποιος είναι για σένα.
1: Το Σκορπιό δεν τον εμπλησιάζει. Δεν τον εμπλησιάζει με το Σκορπιό.
2: Το Σκορπιό. Ναι. Ζυγός είμαι εγώ, είμαι ζυγοροσκόπο.
1: Δεν ξέρω τι οροσκόπο είσαι αυτά, δεν ξέρω. Τα ζωήθια φοβούμαι εγώ.
2: Πόσα χρόνια είσαι εδώ.
1: Πόσα χρόνια, όσο χρονό είμαι.
2: Δεν έφυγες ποτέ από εδώ.
1: Έφυγα 22 χρόνια στην Αθήνα και ξανά.
2: Α, είσαι Αθηνά και τώρα μένεις εδώ.
1: Ήρθα πάλι στον παπά κοντά, τι να κάνω. Ήμουν
2: σπουδα. Ο παπάς.
1: Ετακτοποίησα τα παιδιά μου πάνω, 4 παιδιά. Πάντρεψα, έκανα και ήρθα εδώ πάλι.
2: Ζεστή έχετε, ρε παιδί μου.
1: Πολύ ζεστή σήμερα.
2: Θα μου βγάλεις ένα πιάτο να το δω πως το μαγείρεψες μόνο.
1: Δεν υπάρχει, φάγαμε τώρα.
2: Παναγία μου, έφαγες όλη την κατσαρολά.
1: Όχι, όλα έκανα λίγο.
2: Έκανες για δύο το βράδυ.
1: Το βράδυ δεν τρώμε.
2: Γιαούρτι.
1: Το βράδυ φρούτο.
2: Αλήθεια.
1: Αμέ.
2: Γι' αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό είμαι χοντρή.
2: Έχει σιλουέτα.
1: Πολύ σιλουέτα έχω. Φαγητά θα πάει στον Πατακού που είναι ο καλύτερος μάγειρας στο νησί.
3: Δεν υπάρχει άλλο. Έφυγε ο.
1: Κάνει ένα κατσικάκι που έρχονται όλοι από την Κρήτη, του παραγγέλνουν τηλεφωνικά. Αυτό πέει το μαγαζί.
2: Α, ομοίρο,
1: τόσο ωραία. Ερχόμαστε 10 με φουσκωτό, ερχόμαστε 5 με φουσκωτό να πάμε κατσικάκι.
2: Πρέπει να συνεννοηθούμε. Ποιο κάνει το καλύτερο κατσικάκι τελικά.
1: Ο Μύρο ο
2: καζό. Ο Μύρο ο κύριο Μύρο. Εγώ γιατί υδρώ, έχει γρασία σήμερα.
1: Από το άγχο σου.
2: Ε?
1: Από το άγχο σου που θέλει να πάρει πολλά λόγια και, δεν σου, και σου δίνω, βέβαια.
2: Μα σου πήρα λόγια.
1: Σου δίνω, στα δίνω.
2: Μου δίνει, σου παίρνω.
1: Δεν τα παίρνει, τα δίνω εγώ.
3: Πρόσεξε, δεν τα παίρνει.
1: Τα δίνω. Λέω, άσε λυπούμε εκείνο τον Χριστιανό, λέω, στέκει τόση ώρα εκεί πέρα.
2: Καρπουζάκι από τον κύριο Μανώλη.
1: Ναι.
2: Το φάω. Θα
1: το σπάσει τώρα.
2: Θα το φάω. Είναι γλυκό.
1: Άμα το σπάσει, δεν το φάω. Δεν το κόψω να φάω.
2: Κάνε τέτοιο, δεν θέλω να φάω. Κάνε γλυκό του κουταλιού με τη φλούδα.
1: Όχι, καλή. Σιγά, μην τρώγω ζάχαρη. Τρώγω το φρούτο έτσι.
2: Το φρούτο, μια χαρά. Λοιπόν, φεύγω. Χάρηκα που με είδες.
1: Στο καλό να πας.
3: Στο καλό να πας, από μακριά.
2: Ένα, κάνω πολύ μάση.
1: Στο καλό να πας. Όχι, έλα,
2: έτσι,
1: έλα, θα σε δω το βράδυ στο λιμάνι.
2: Γιο, μπρο, που λένε κι άλλοι.
1: Θα δω στο μαγαζί τι θα τραβήξει.
2: Μα δεν πιάνει έτσι ο COVID. Ούτε έτσι. Το λες και ορεκτικό, το λες και μεζέ, το λες και deep που είναι deep. Πάμε να το φτιάξουμε. Έχω ψήσει τις πιπεριές φλωρίνης. Αν θέλετε να μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, πάτε να πάρετε έτοιμα σε βάζω. Θα τις ψιλοκόψω εγώ όσο πιο πολύ καλά μπορώ. Θα τις κάνω σχεδόν κιμά άλυμα. Εσείς όλα αυτά τα υλικά στο blender. Εύκολα. Κρατάω το ιδανικό μαχαίρι τη σοπινέλ στα χέρια μου και ξεκινάω τη διαδικασία που θα μου την κάνει ακόμα πιο εύκολο. Πιο εύκολη μάλλον. Στην κουζίνα θέλουμε να έχουμε τα απαραίτητα καλά υλικά αλλά και εργαλεία και ειδικά τα μαχαίρια. Και εμένα επειδή μου αρέσουν τα πιο ρουστικ θα την αφήσω έτσι πιο χοντροκομμένη, δεν θα την κάνω τελείως άλυμα. Βλέπετε, 30 δευτερόλεπτα μου πήρε. Έτοιμο. Μια σκελίδα σκόρδου. Ξυδάκι από κόκκινο κρασί, πάπρικα, καπνιστή, μπούκοβο ή τσίλι πιπεριά, ελαιόλαδο, κατσική σιωτηρή θρήμα, πάμε να κάνουμε το άλυμα, ντελικάτο, με απάκι κοτόπουλο, το οποίο θα το κόψω και αυτό πολύ πολύ ψιλοκομμένο και θα το ενσωματώσω μέσα στα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύουμε, ομογενοποιούμε και σερβίρουμε πάνω σε ντάκο ζέας ολικής άλεσης, παρακαλώ. Και σερβίρω με ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι.

από τα πιο ακριβά μέλια του κόσμου και της Ελλάδος φυσικά, είναι το μέλι των αντικυθύρων και των κυθύρων. Αν μυρίσετε αυτό εδώ το βότανο που είναι άγριο θυμάρι, που θα μαζέψω, πω Παναγία μου, δεν έχει εικόνα τώρα τι μυρίζω, πάνω από το κρέας. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε το κρέας για το μέλι, ήρθαμε εδώ, που έχουμε πίσω τις κυψέλες. Είπαμε, άγρια βότανα, αυτό είναι το χαρακτηριστικό από ό,τι υποψιάζουμε. Άρα το κάνουν και μοναδικό. Μαζεύω θυμάρι.

0: από εδώ Γαλανιανά, Άγιο Σμύρον που πήγαμε, Φάρος Απολιτάρας, Κατσαναεβιανά, και από εδώ ποταμός Καρχαλιανά και Καμαρέλα. Πώς θα είμαι, Μπαρμπαρέλα, Καμαρέλα.
1: Από εδώ θα πάμε.
0: Πάμε, ξέρω πότε,

στο ξηροπόταμο θα μου έρθετε. Μιλάμε για παραλία όνειρο, μιλάμε για παραλία luxury, privé. Δείτε, ίσως η πιο όμορφη στατική θύρα. Μπορεί να βρούμε κι άλλη.

Φιλιά μπροστά μου, πίσω μου ο ξηροπόταμος. Ο ορισμός όμως του ξηροπόταμου είναι ξηρός τελείως. Και είμαι σε μια σπηλιά που εδώ σίγουρα ήταν σπίτι βοσκών. Έχει δοκάρια, έχει έτοιμη φωτιά. Μέχρι και προς ανάματα το έχουν βάλει παλιά καλαβιά να πούμε. Και πίσω εκεί ένα κουφάρι από αγριοκάτσικο. Έφυγα.

0: Κάνει ομελέτα, κάνει μου είπε λουκάνικα. Κοκκινιστή είναι σπεσιαλιτέ, ε.
1: Κατσικάκι, όχι, δεν είναι κατσικάκι.
0: Α, κατσικάκι.
1: Κατσικάκι.
0: Κατσικάκι. Το χειμώνα?
1: Το χειμώνα πάνω πιο λίγη.
0: 20.
1: Εκεί, πάνω κάτω.
0: Λοιπόν, μαγειρεύεις κατσικάκι, κοκκινιστό από το τηγανιτή πατάτα, λουκάνικα.
2: Μια ομελέτα.
0: Ομελέτα με πατάτες.
2: Κάνει αμπουζόλα και ναι.
0: Θα μας κάνεις από όλα εμάς τώρα, μία από όλα ή βαριέσαι. Σε κουράσουμε. Σιγά σιγά.
2: Μια μπριζόλα κάνουμε.
0: Θα κάνουμε και μπριζόλα, θα φάμε και
2: τιγάνι. Δεν έχω σκάρι.
0: Στο τιγάνι, ναι, ναι. Όπως το τιγάνι και ωραίο. Και τα παϊδάκια τα βρίσκει και στο τιγάνι πιο ωραία.
2: Παϊδάκια δεν έχουμε, μόνο μπριζόλα.
0: Ε, μπριζόλα έτσι, ναι, ρε. Και να δούμε και το κοκκινιστό. Για να δούμε.
2: Και το έτσι.
0: Ω, Παναγία.

0: Αυτό το πουλήσει σήμερα, αλλά το φάμε μέσα.
1: Λοιπόν, είχαμε μια κουβέντα πριν και λέγαμε, μας είπε εδώ μια κυρία, δεν λέει, λέει την συνταγή. Κυρία, δεν έχει συνταγή, θα έχει καλή πρώτη ύλη. Ούτε μπαχαρικά, ούτε τίποτα. Μόνο κρεμμύδι και το κρέας θα είναι παχύ. Αυτό είναι κατσίκι, ε.
2: Αγριοκάτσικο.
1: Τσιγαριαστό δεν κάνετε εδώ. Η σπεσιαλιτέ του νησιού είναι κοκκινιστό. Κρεμμύδι, ντομάτα φρέσκια ή όταν δεν έχει φρέσκια.
2: Φρυτοράκι, αλατάκι.
1: Πιπέρι, αλάτι. Και τώρα εδώ για να τηγανίσουμε πατάτα.

0: Οπότε έχουμε μελέτα, βριζόλια, την κατσίκα εκεί που θα τη φάμε όλη την κατσαρόλα μέσα από την έμπο και μια τηγανιά πατάτες, το ψωμί. Ζέστη. Να χτυπήσω εγώ τα αυγά. Το πιπέρι το αγαπάει ο κύριος Μύρωνας, βάζει αρκετό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Φουλ πιπέρι. Τηγανίζεις πατάτες καλά. Βάζεις το λάδι. Και κεφαλοτήρι. Κεφαλοτήρι, πατάτα τηγανιτή. Σ' αρέσει το πιπέρι, ε! Το βάζεις παντού. Εγώ στο χτύπησα, σε χτύπησα με τέσσερα. Ναι. Τα αφήνεις λίγο να λιώσει, να ενσωματωθεί εδώ μέσα.
1: Α, λίγο.
0: Είπαμε, μελέτα, μπριζόλα, κατσίκι, πατατούλα, κανονικάρι και τελείωσε. Άμα θέλει τάκι και κονσέρβες εκεί. Μολυμάδες, σαμόλια. Κλειδάκι. Πιν. Εδώ. Κάτσε λίγο. Τακ. Και ομελέτα γίνεται. Πάρ' το στιγμή μακαρόνια θα είναι απίθανη. Γιατί έχει ζουμί πολύ κορέ. Άμα βράσεις εκεί μακαρόνια στο ζουμί. Ναι. Χωρίς τα τους ζούμε, ναι. Μέσα. Λάντζο μίτρα. Και φραπέ με λάντζο μίτρα.
1: Ω, τι είναι αυτό.
0: Μαγιά.
1: Για να δούμε.

φτιάχνω τα γάντια μου γιατί θα πιάσω κοτόπουλα, έτσι θα κάνετε κι εσείς, είστε προσεκτικοί. Νόστιμα κοτόπουλα, ορεινά κοτόπουλα πίνδου ή αλλιώς πίνδος, κοπανάκι έχω εδώ. Και πρέπει να κάψω καλά στη φωτιά το τηγάνι, να το φέρω εδώ για να δείτε τι θα κάνουμε. Από την Ήπειρο θα πάμε Ασία. Εύκολη συνταγή, νόστιμη συνταγή. Ηλιέλαιο, ηλιέλαιο, όχι ελαιόλαδο, σε αυτή τη συνταγή. Τα κοπανάκια. Όσο πίσω ακούτε και δεν ξέρω αν βλέπετε που τσιτσιρίζουν τα κοτόπουλα, τα κοπανάκια και παίρνουν χρώμα, θέλουμε να τα θωρακίσουμε, να πάρουν χρώμα, να καραμελώσουν μαζί με το δέρμα από όλες τις πλευρές. Θα βάλω μέσα σε ένα μπολ ηλιέλαιο.

Εγώ το δικό μου μπούκοβο, το καλοκαιρινό, το λιαστό. Σόι σος, σόγια σος. Το κάνουμε ασιάτικο. Ζωμό κοτόπουλο μετά, μέλι. Ανακατεύουμε όλα αυτά μαζί. Και αφού πάρουν χρώμα τα κουμπανάκια, θα τα ενσωματώσουμε, θα τα καλύψουμε κατά 3 τέταρτα και θα τα αφήσουμε στη φωτιά να γίνουν και να μελώσει σάλτσα. Σερβίρουμε με πιλάφι. Μπήκαμε στη φωτιά, κυριολεκτικά. Δείτε τη φωτιά που θέλουμε, την έντασή της αυτή, χρωματάκι από όλες τις πλευρές. Ρίχνουμε μέσα το μείγμα. Ακούστε τώρα. Ζωμό κοτόπουλο και αφήνουμε να γλασάρει. Δείτε τα γλάσα εδώ. Ζωμό, σκέπασμα, είπαμε, γύρω στα 45 λεπτά. Πάμε να δείτε τι δημιουργήσαμε. Και okay. Αυτό είναι. Έτοιμα. Σερβίρουμε πάνω σε ριζάκι με σουσάμι καβουρδισμένο ή όχι και φρέσκο κρεμμυδάκι. Μπορείτε να βάλετε και lime για γαριδούρα.

0: εδώ στα Καλτερίμια των Αντικυθύρων γνωρίσαμε δύο απίθανα τομάκια. Ο ένας μας έρχεται και μας φεύγει εντός και εκτός Ελλάδος και ο άλλος πάει στο Κρανίδι και ενίοτε στην Αθήνα. Στάθης με το κίτρινο πορτοκαλί και...
1: Πρασίμουλος Στάθης.
0: Α, ναι ρε. Τίποτα. Εδώ...
2: Καλά γνωριστήκαμε.
0: Ναι, καλά γνωριστήκαμε. Έχουμε φάει. Έχουμε πιει.
1: Έχουμε περάσει δυσκολίες.
2: Ναι, η ομελέτ. Έχουμε δει ποδόσφαιρο.
0: Χάσαμε και στα δύο. Και πείτε μας τι κάνετε. Τι κάνετε εδώ στα Αντικύθυρα.
1: Εμείς έχουμε άλλα προβλήματα. Γυρίζουμε τα νησιά.
0: Ναι. Μόνο.
1: Ό,τι άγωνα νησιά, ό,τι έρημα νησιά, ό,τι εκατοικείτα. Και πάμε και τραβάμε φωτογραφίες και βίντεο. Κάνουμε περιήγηση, περίπατο. Και τραβάμε αστροφωτογραφίες, βίντεο. Και καταγράφουμε όλη τη διαδρομή.
0: Το κανάλι στο YouTube.
1: Aegean Light.
0: Και ξεκίνησε πότε?
1: Ξεκίνησε 6 μήνες τώρα.
0: Α, είστε fresh, ε.
1: Το κανάλι είναι πιο παλιό, αλλά αυτή η δουλειά, αυτό το ενδιαφέρον, ξεκίνησε ένα εξάμεινο. Και έχουμε πολλά βίντεο. Και από Νορβηγία. Έχουμε πολλά πλάνα, μάλλον.
0: Και Νορβηγία, λίγο.
1: Εγώ μένω Νορβηγία και Ελλάδα, τώρα όλο και περισσότερο Ελλάδα.
0: Το σπάς, ε.
1: Προσπαθώ να είμαι Ελλάδα όσο περισσότερο μπορώ. Και όταν έρχομαι, φεύγω.
2: Εγώ μένω Κρανίδι, αλλά πάω και εγώ Νορβηγία. Εκεί γνωριστήκαμε βασικά, Νορβηγία. Και
0: ναι,
2: ανακαλύψαμε,
0: όχι,
2: ανακαλύψαμε την κοινή τρέλα.
0: Ναι.
2: Και σιγά σιγά ξεκινήσαμε τις βόλτες στα νησιά.
0: Του χρόνου εύχομαι οι subscribers να είναι 100.000.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι.
1: Θέλουμε να δείξουμε αυτά τα πολύ ωραία μέρη που δεν τα βλέπει κανείς.
0: Κάνουν τρομερή δουλειά τα παιδιά, έτσι.
1: Όχι τα mainstream νησιά, τα μικρά μέρη.
0: Επαγγελματίες. Εξάλλου αυτό φαίνεται και από τον εξοπλισμό, είναι επαγγελματίες. Αγαπάνε, μπείτε μέσα, εγγραφή, καμπανάκι να έρχονται. Και μετά μπείτε και σε εμάς, πας μαγειρεύοντας. Λάκια. Γεια. Γεια ρε. Γεια λέω.

0: μαγειρεύοντας.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Babylino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Καλημέρα. Τι κάνετε? Το πούλησε στο μέλι? Το πούλησε στο μέλι? Για το μεταξύ, και από εδώ πινακίδα για το κατέβασμα και από εδώ, ε.
1: Τι?
0: Έχεις πινακίδα και από εδώ και από εδώ.
1: Ναι,
0: δηλαδή μην χαθήκαν στους πελάτες,
1: ναι,
0: είτε ανεβαίνοντας είτε κατεβαίνοντας.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει πολύ μέλι πλέον,
1: ε. Ο γιος μου τα έχει βάλει.
0: Δεν έχει πολύ μέλι πλέον.
1: Φέτο δεν ήταν, ήταν κακή χρονιά.
0: Και τι το κάνει ιδιαίτερο το μέλι εδώ?
1: Το παίρνει στην Αθήνα, το πουλάει. Ε, οι πελάτες.
0: Όχι. Τι κάνει διαφορετικό το μέλι? Το κάνει
1: θυμαρίσιο, γνήσιο θυμάρι.
0: Είναι... γνήσιο, άγριο θυμάρι, ε.
1: Άγριο θυμάρι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Είναι καλύτερο το κριτικό?
1: Δεν ξέρω.
0: Θεωρείται.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλά είπες. Καλή απάντηση έδωσες. Μην ανοίξουμε κανένα πόλεμο τώρα με τους κριτικούς. Έτσι. Και έχω βρει άνθρωπο να μου πει για τον Ναυάγιο, τον πρώην κοινοτάκι.
2: Καλώς ήρθατε στο νησί μας.
0: Τι κάνεις, τι λέει εδώ, αντίκη, ήθελα. Εμένα δεν μου δώσανε το καπέλο μου.
2: Θα σου δώσω, θα σου δώσω.
0: Έχεις?
2: Έχω.
0: Για πες. Καταρχάς, όνομα επίθετο.
2: Ανδρέας Χαρχαλάκης.
0: Πρώην κοινοτάκι.
2: Ναι.
0: Τελείωσε, εσύ πάει. Καθάρισε.
2: Ναι, συνταξιούχος.
0: Ναι. Ωραία. Για πες μας τώρα δύο λόγια για το Ναυάγιο.
2: Το Ναυάγιο ανακαλύφθηκε το 1900.
0: Που πολλοί δεν γνωρίζουν.
2: Ναι. Ανακαλύφθηκε το 1900 από Σφουγγαράδες. Από το νησί της Σίμης.
0: Σίμη.
2: Σίμη, ναι. Αν δείτε, είναι κάτω το άγαλμα που έγινε προς τιμήν τους, εις μνήμη τους δηλαδή.
0: Αυτό το καινούριο που μπήκε τώρα.
2: Δεν έχει γίνει τα αποκαλυπτήρια ακόμα. Είχαν έρθει για σφουγγάρια τότε.
0: Ναι.
2: Και ανακαλύψανε το Ναυάγιο. Είχα ακούσει τότε από παλιούς εδώ ότι ο Δίτης που έψαχνε για σφουγγάρια ξαφνικά είδε μπροστά του τα αγάλματα. Φοβήθηκε, δεν ήξερε τι ήταν, τα νόμισε για πτώματα, ότι ήταν άνθρωποι, ας πούμε. Και βγήκε πάνω έντρομος στο σκάφος και λέει του καπετάνιου: Καπετάνια, κάτω είναι γεμάτο πτώματα ο βυθός. Και του λέει ο καπετάνιος: Βγες να βγάλει το σκάφαντρο, το φόρεσε αυτός, την ειδική στολή δηλαδή που φοράνε. Και πήγε κάτω στο βυθό και του λέει: Δεν είναι πτώματα, του λέει είναι αγάλματα.
0: Έχει άμεση σχέση με το μηχανισμό.
2: Βέβαια, εκεί βρέθηκε ο μηχανισμός. Όπως ο έφηβος των αντικειθήρων.
0: Ναι, τι είναι ακριβώς ο μηχανισμός για κάποιον που δεν γνωρίζει?
2: Ο μηχανισμός είναι διάφορα γρανάζια, από ό,τι ανακαλύφθηκε τελευταία, τα οποία ήταν ένας αρχαίος υπολογιστής, από ό,τι λένε, που.
0: Δεν είναι ακόμα 100%.
2: Παρακολουθούσε, ναι, τους την κίνηση των πλανητών, κάτι τέτοια.
0: Τι,
2: ναι,
0: λες τώρα.
2: Ναι, έτσι έχω ακούσει προσωπικά εγώ. Ναι. Και ακόμα το εξερευνούν.
0: Και ακόμα το ψάχνουν.
2: Και έχω ακούσει ότι κάποια γρανάζια λείπουν ακόμα και αυτά ψάχνουν, μήπως βρουν και οι σημερινοί. Βέβαια.
0: Κάθε χρόνο έρχονται, ε?
2: Ναι, κάθε Μάιο για ένα μήνα.
0: Έφυγες να πας στις Αίγες σου?
2: Δεν ευχαριστώ.
0: Ε?
2: Δεν έχω Αίγες.
0: Τι έχεις?
2: Τίποτα, συνταξιούχος, κάθομαι.

0: ναι, εγώ νόμιζα να πας.
1: Ήμουνα στη ΔΕΗ εδώ. 35 χρόνια, ναι.
0: Πήγαινε τι όπου έχει να πάμε, εμείς καθυστερούμε.
1: Θα πάω βέβαια.
0: Τέλεια, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσείς.

πατατοσαλάτα παύλα μεζές. Δεν τη λέει σαλάτα αυτή. Θα χρειαστούμε αρχικά καλά μαχαίρια και έπειτα πατατούλες baby. Ξεκινάμε. Βράζουμε για 15 με 20 λεπτά πατάτες baby ιδανικά και αν βρείτε σε διαφορετικά χρώματα ακόμα καλύτερα. Να είναι ίδιο μέγεθος και τις κόβουμε στα 4 ή και στα 2. Τις βάζουμε στο μπολ, λίγο ξυδάκι από πάνω και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Τώρα λίγο ξύδι και λίγο αλάτι για να τις πιάσει και αν είναι ζεστές ακόμα καλύτερα. Ανθός αλατιού, salt odyssey, βασιλικό και σκόρδο έχει αυτό. Φέτα στο κρεμμύδι. Μια πιπεριά κόκκινη φλωρίνης. Ξεσπόριασμα. Και πάμε ζαράγια. Τσαμπί ντοματίνια. Πάει και προς την ντομάτα αυτό το συγκεκριμένο. Ειδικά είναι χειμώνας, προτιμήστε αυτά. Πράσινα ελιδάκια Κρήτης. Και για να το κάνουμε ακόμα πιο κριτικό το πιάτο και την παροσαλάτα, θα βάλουμε καπνιστό σύγκλινο Κρήτης. Λεπτές λωρίδες. Είπαμε όλα τα λαντικά, τα θέλουμε για τη γεύση τους. Δεν χορταίνουμε. Παίρνουμε απλά τη γεύση και δίνουμε επίσης γεύση στα πιάτα μας. Πάστα σκόρδου ή σκόρδο τριμμένο. Μαντζουράνα και ρίγανη μαζί ή ό,τι θέλετε. Ξύδι από κόκκινο κρασί. Συνεχίζουμε με ελαιόλαδο και ανθό αλατιού. Ανθό αλατιού πρώτα.

ρίχνουμε τη σάλτσα, ανακατεύουμε, αφήνουμε λίγο και σερβίρουμε με iceberg και σπασμένο κατσική σκιωτηρί. Kendall's Farm, Ρέθυμνο, κεραμέ, κατσική σκιολευκό τυρί 100% από ντόπιο κατσική σκιογάλα. Το πάρω στα χέρια μου, θα δείτε πόσο σκληρό είναι αφού κόψω ένα κομμάτι. Έτσι πρέπει να είναι τα κατσική σκιωτηριά. Δεν είναι φέτα, μην τα μπερδεύετε. Δείτε. Και σπάω. Θρηματίζω πάνω στο iceberg ή στο μαρούλι. Και καθίστε να πιείτε ένα κρασί, μια ρακή.

στον Άγιο Νικόλαο έχει τρομερό αέρα, τουλάχιστον 5-6 συμποφόρα έχει αλλάξει τώρα ο καιρός. Τι να σας πω τώρα, ότι από εδώ προσωπική μου άποψη είναι και παίρνουμε τα καλύτερα πλάνα και τις καλύτερες εικόνες στο πιο ψηλό σημείο του νησιού.

άκουσέ με προσεκτικά. Εσύ που δεν έχεις πάει τρίκερι να πας, και εσύ που δεν έχεις πάει ψέριμο να πας, και εσύ πάλι που δεν έχεις θεατρική θύρα, θα έρθεις οπωσδήποτε, γιατί αυτά τα τρία μοιάζουν απίστευτα. Ειδικά η ψέριμος είναι το ίδιο πράγμα.

βάλετε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί ή ένα ποτήρι ροζέ κρασί, γιατί θα ετοιμάσουμε απάκι στο τηγάνι. Όλα τα υλικά που θα βάλω είναι από την Κρήτη, είναι κριτικά, όπως το απάκι του Φάρμα Αντωνάκης, καπνιστό απάκι Κρήτης, και στο τέλος κατσικίσιο λευκό τυρί Κρήτης. Σε 3 λεπτά έχετε μεζέ, αρκεί να έχετε ντεμιγκλάς ή ζωμό βοδινού. Αν δεν έχετε, δεν έχετε τίποτα. Πάμε. Έχουμε κομμάτια από απάκι μεγάλα. Εγώ δεν θέλω να το βάλω ολόκληρο. Σας έχω πει ότι θέλω να έχω λεπτές φέτες για να παίρνω το σωστό αποτέλεσμα. Το παίρνω στη μέση, παίρνω το μαχαίρι μου και κόβω προσεκτικά στη μέση πάλι. Εδώ. Θέλουμε καλό μαχαίρι. Θέλουμε ο πινέλ. Είμαστε καλά. Βλέπετε, κρέας χοιρινό. Χωρίς πολλά λείπει. Πάλι στη μέση προσεκτικά. Κοιτάξτε, μπορεί να το κάνετε και ζαράκια τώρα, δεν χάλασε ο κόσμος. Αλλά εγώ θέλω σωστό αποτέλεσμα. Γύρω γύρω τα μυρωδικά του. Δίπλα ακριβώς από το απάκι ψιλοκόβουμε λεπτές φετούλες φρέσκο κρεμμύδι. 1 με 2. Και με καλά το τηγάνι. Περνάμε το απάκι, ρίχνουμε το φρέσκο κρεμμύδι, σβήνουμε μεξίδι. Ζωμό μοσχάρι, ζωμό ό,τι έχετε τέλος πάντων, κότας. Και αν βρείτε σκόνη τη μηδλάς ακόμα καλύτερα.

σκόνη, λίγο νεράκι και αφήνουμε να γλασάρει. Αυτό θέλουμε. 15-20 δευτερόλεπτα, δείτε εδώ πως γλασάρει η σάλτσα. Το κατεβάζω και όπως έχει θερμοκρασία, κατσική σιωτηρή. Μπόλικο ψωμί σε φέτες. Τερματίζω τώρα κατσική σιωτηρή, λευκό τυρί από πάνω. Δεν θέλω να λιώσει μέσα. Ούτως ή άλλως έχει θερμοκρασία εδώ. Χωριάτικο προσμένιο ψωμί και είμαστε έτοιμοι για βούτες.

0: Και αυτό τι είναι, είναι για όσους γνωρίζετε,
1: είναι ο ανθός, το πάνω,
0: το, πάνω, ναι, το καθαρό, το αλάτι, αυτό που, ναι, πρέπει, ναι, να τρώει πιο πολύ, ναι, κόσμος, ναι, γιατί το βλέπετε αν το γυρίσω
1: τα
0: λίγο γυαλίζει.
1: Θα σε πάω και εκεί να κάνουμε μια...
0: Κοίταξε τώρα εδώ που δεσμεύεις όμως.
1: Ναι.
0: Αντικήθερα,
1: ναι, stay tuned. Το Νοέμβριο, το Νοέμβριο. Θα πάμε το Νοέμβριο, η τρίμα.
0: Κλείσαμε.

0: γενικά τις υποσχέσεις του τις κρατάει. Και με έφερε και στην Αντικήθυρα και θα πάμε κι αλλού μετά. Και πού είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στο χωράφι που έχω πάρει στην Αντικήθυρα που θα φτιάξω το γεροντικό μου.
0: Ποιο γεροντικό θα φτιάξεις? Θα φτιάξεις να πούμε.
1: Όταν γεράζω.
0: Καταρχάς έχει πάρει χωράφι δίπλα στο ελικοδρόμιο που σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις και ελικόπτερο.
1: Ναι. Και θα έρχομαι με τα πόδια μετά.
0: Και να πατάς εκεί και να έρχεσαι εδώ,
1: 70,
0: μέσα στα
1: 70 μέτρα.
0: Στα αγριοθήμαρα να έχεις κοίτα, κοίτα πίσω. Ναι. Θα φτιάξεις και τον κήπο σου εδώ. Έχεις σκοπό να το κάνεις σύντομα ή να περάσεις τα 70, ας πούμε.
1: Όχι, όχι. Πριν.
0: Είσαι τώρα 55-58.
1: Θα κεράσω το βράδυ.
0: Θα κεράσεις ούτως ή άλλως, δεν έχω φράγκο. Μόνο κάρτα έχω, ξέχασα να πάρω λεφτά. Πώς θα πειράσουμε
1: εδώ? Εδώ κάρτα.
0: Έχει καρτά. Εσύ έχεις λεφτά. Ούτε εσύ. Έχεις καρτά. Θα δανειστώ.
1: Θα το πληρώσουμε στο μέλλον.
0: Ραντεβού από το Ατσιπόπουλο και το Βρασταρέ στα Αντικήθυρα. Ραντεβού από το Αντικήθυρα και το χωράφι.
1: Στα Κήθυρα.
0: Κάποια Κήθυρα, ξανά εδώ. Έτοιμο το θέλω. Θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Θα κλείσουμε νέο ραντεβού τώρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού.
1: Ναι.
0: Θα έρθω εδώ που είμαι και θα μου έχει μια καρέκλα να καθίσω.
1: Μπράβο.
0: Όχι μπράβο. Υποσχέθηκες και εσύ τις κρατάς υποσχέσεις σου.
1: Ναι, θα γίνει.
0: Και ένα κήπο.

Καμαρέλα. Καμαρέλα παραλία που δεν περίμενα να δω στα Αντικήθυρα. Το όνομά του το πήρα από την Καμάρα που βλέπετε πίσω μου. Και φυσικά κάνουν μπάνιο και εδώ. Και αν μου επιτρέπετε, θυμίζει και λίγο από Ταϊλάνδη.

0: Δεν βλέπουμε που είμαστε, δεν βλέπουμε πίσω. Γυρομύρο είμαστε, εδώ. Καφενείο Παντοπολίου Αττικήθυρα. Μαγειρέψαμε, μας μαγείρεψε μάλλον.
1: Φάγατε.
0: Ναι, βέβαια. Ομελέτα με πατάτα και κεφαλοτήρι. Το κλασικό, την κατσίκα, τη δικιά τους εδώ, την κοκκινιστή με πατάτα. Φάγαμε δύο φορές. Φάγαμε καλά.
1: Α, θα φύγετε δηλαδή τώρα.
0: Ναι. Κοιμηθήκαμε καλύτερα, ξυπνήσαμε ακόμα καλύτερα και τώρα περιμένουμε, αναμένουμε εδώ το καράβι σε κανένα 45 λεπτό για να πάμε Κύθυρα. Η ιδιαιτερότητα του νησιού είναι ότι δεν βρίσκεις δέντρα.
1: Δεν είναι, δέντρα δεν έχει, έχει τους αβοράτους.
0: Τους?
1: Αβοράτους, σε ορισμένα σημεία, είναι σαν κέντρη είναι περίπου, ή μερική κέντρη.
0: Αβοράτους, ναι. Δεν καλλιεργείται σχεδόν τίποτα, μόνο το μέλι το γνωστό, το τέλειο, το νόστιμο, το θυμαρίσιο. Το χειμώνα κανένα 25 άτομα εδώ αράζουνε, το καλοκαίρι θα φτάσουν στους 250.
1: Πολύ ωραίο, πολλά λες.
0: Υπερβάλλω, επί 10. Τι άλλα, καλά περάσαμε, ήρεμα ήταν. Δύο μαγαζιά έχει, τώρα έμεινε ο κύριος Μύρος εδώ και παλεύει με τον κόσμο. Ό,τι μπορεί. Σήμερα τι έφτιαξες κύριε Ρεμυρό? Μαγείρευες πράγμα?
2: Σήμερα.
0: Ε? Ή μόνο της ώρας?
2: Της ώρας, της ώρας.
0: Της ώρας. Και σκάρα δεν υπάρχει. Τη γανιά μόνο.
2: Σήμερα δεν έχει κανένα, φεύγουν όλοι.
0: Φεύγουν όλοι σήμερα. Ξεκουραστεί. Α, και είναι και η γωνιά του στράτου. Ο στράτος έφυγε.

0: κυματισμό.
1: Κυματισμό.
0: Κυματισμό.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι να έχει υποχώρη.
1: Εγώ κυμάμαι.
0: Έρχομαι.
2: Τι τράβηξε να πει
1: τα κουκιόλα σου λέω.
0: Ελάχιστα. Έχουμε φύγει από Αντικήθερα, νομίζω δηλαδή, γιατί έχουμε γίνει κομμάτια. Πάμε Κήθερα, θέλει δύο.
1: Δύο. Δύο μισή ώρα, δύο ώρες και ένα τέταρτο.
0: Κόψε κάτι, θα το πας γρήγορα. Ποιος είναι ο καπετάνιος?
1: Εγώ.
0: Εσύ. Με τραβάω. Με έχει λούσει

0: κρύωση δρότα. Κουνάει λέει τώρα λίγο λέει. Πώ το είπε αυτό, σουάλα.
1: Σουέλ. Κυματισμό.
0: Κυματισμό. Δεν είναι μπομποφόρ.
1: Μπομποφόρ. Μπομποφόρ δεν έχουμε πολλά. Έχουμε κυματισμό. Σουέλ. Ήψο κύματο δηλαδή. Δύο μέτρα.
0: Και ωραία. Εκτό από δραμαμένη και τέτοια θέλει εμένα τώρα που με κοιτούσε και με σοδόταστη. Ιδανικά τι κάνω. Βγαίνω.
1: Άμα κοιτά έξω το σφίγγι.
0: Κοιτά ορίζοντα.
1: Κοιτά έξω και το σφίγγι.
0: Είναι όπω παθαίνουμε κρίση πανικού α πούμε και κοιτάζουμε το ορίζοντα.
1: Κοιτά έξω και τέλο.
0: Αυτό θα κάνω εγώ. Κοιτά έξω. Αν τώρα φύγουν οι κολόνιες στη ΖΕΗ και τα καλώδια.
2: Όχι κολόνιες.
0: Κολονιές. Ναι. Κολόνια. Έχω βάλει γι' αυτό. Έχω βάλει κολόνια.
2: Σε πάνε μέλισσες.
0: Αου, άλλος τα κατσίκια. Φυσάει απ' έξω βοριάς. Φυσάει απ' έξω βοριάς. Έρχεται ο Φούρναρης. Φούρναρης. Κάτσε να δούμε να σταματήσει αυτός. Άμα σταματήσει τον έχω. Τον έχω. Παγωμένα νερά έχουμε, αέρα έχουμε. Δεν έχουμε φάει την κατσίκα τη γίδινη. Τι. Παραλία Ξηροπόταμος. Σαν ιδιωτική πισίνα. Σαν ιδιωτική. Ιδιωτική πισίνα. Με κουράζεις και με ξεκουράζεις ταυτόχρονα. Πώς γίνεται αυτό?
3: Σου φωνάξω δυνατά να σε κάνω να φύγεις από
0: εδώ. Θα με κεράσει ένα νερό.
3: Άμα σηκωθείς να περάσω νερό, θα σου φέρω.
0: Φεύγω, γεια.
3: Νερό σου φέρνω.
0: Φεύγω.
3: Και τσικουδιά και νερό σου φέρνω.
0: Δεν πήγω τσικουδιά, φεύγω.
3: Εσένα δεν ακουμπάω.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνη. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
0: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά.

0: υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
8: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
10: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Θα ήθελα...
15: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
14: Χωρίς.
15: Χωρίς της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
16: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
17: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
18: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
17: Το χώμα πρέπει να το τρως.
19: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
2: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
1: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
17: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
16: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
18: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
16: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
17: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
19: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
16: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
18: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
1: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
17: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
18: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
17: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 23ο παρακαλώ box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου, της τρίτης περίοδου της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, πάντως στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο, για πολύ ενδιαφέρον αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, φρεσκάδα, ευεξία και προσέξτε τώρα, ποτίζουν και όλα στα όνειρά μας, ποτίζουν τα όνειρα, αλλά δεν σβήνουν τη φωτιά που άναψε και μεγαλώνει ο νοόν, νοήτο. Σήμερα είναι 2 Απριλίου του 2026, χθες ήταν πρωταπηλιά, κατά σύμπτωση σαν σήμερα το 1805, γεννήθηκε ο μεγάλος παραμυθάς, ο μεγάλος Δανός παραμυθάς, ο Hans Christian Andersen, και εμείς σήμερα θα τιμήσουμε αυτή την επέτειο και θα δούμε και θα συναντήσουμε και με πολύ μεγάλη χαρά θα υποδεχθούμε έναν άνθρωπο που δημιουργεί ένα πάρα πολύ ωραίο παραμύθι εδώ στα Πέριξ. Χρήστο Κώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ.
1: Και εγώ χαίρομαι.
0: Σου λέγανε παραμύθι όταν ήσουν μικρός?
1: Ναι, νομίζω μου λέγανε. Αλλά όχι πολλά. Δεν νομίζω ότι ήμασταν οικογένεια παραμυθάδων. Ενώ η μητέρα μου, ο πατέρας μου δεν ήταν από αυτούς που θα καθόμασταν εκεί το βράδυ πριν κοιμηθώ.
0: Που λέει στο τζάκι μπροστά και τέτοια.
1: Συνήθως έκλεινα την πόρτα, πήγαινα μόνο στο δωμάτιο και κοιμόμουν.
0: Αν σου ζητούσα, έτσι, καταρχήν σε πιάνω από το λαιμό. Σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα πάρα πολύ γιατί είσαι μαζί μας εδώ απόψε. Γιατί ξέρω ότι θυσιάζεις κάποια άλλα πράγματα και γιατί όλοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πόσο σκληρή και πόσο αμήλικτη είναι η καθημερινότητα ενός προπονητή, πολλό δε μάλλον όταν έχει μπροστά του και κρατάει και δύο καρπούζια στην ίδια μασκάλη και έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, γι' αυτό κιόλα έκανα και τον απαραίτητο πρόλογο. Αν σου ζητούσε κάποιο, αν σου ζητούσα να χαρακτηρίσει την ποδοσφαιρική ζωή σου και την προπονητική ω τώρα που δεν είναι ακριβώ στην αρχή, αλλά δεν έχει φτάσει καν στη μέση, έχει στοιχεία παραμυθιού?
1: Σίγουρα έχει. Θέλω να πιστεύω ότι και ποδοσφαιρικά και τώρα σιγά σιγά προπονητικά δημιουργώ πράγματα. Έκανα πράγματα σαν ποδοσφαιριστής, έζησα ωραίες στιγμές, έπαιξα μεγάλα παιχνίδια, πήρα πρωταθλήματα, κύπελα, Super Cup. Έχω γευτεί πάρα πολλά πράγματα από το ποδόσφαιρο. Έκανα φιλίες, αγάπησα αυτό που κάνω ανιδιοτελώς. Μου άρεσε πάρα πολύ να είμαι στο γήπεδο. Πρώτα απ' όλα εμένα μου άρεσε να προπονούμε. Είμαι ένας άνθρωπος της προπόνησης, της δουλειάς, της καθημερινότητας.
0: Sorry που σε διακόπτω, δεν κινδυνεύεις, θα λες πάρα πολύ ωραία για να χάσεις τον ηρμό και τη ροή του λόγου σου. Είπε σε μια συνέντευξη και τη διάβασα σε ανύποπτο χρόνο πολύ πρωτού έρθει στον Όφη. Και μου έκανε εντύπωση γιατί το είχα πρωτοκούσει αυτό από τον Μάλκοβιτς. Επειδή είπε για την αξία τη προπόνηση. Είχε πει λοιπόν κάποτε ο Μπόζα, όταν ήρθε στην Ελλάδα να λέει του Παναγενικού, ότι προπονείσαι, παίζει όπω προπονείσαι. Και στην ουσία λέει η προπόνηση είναι ένα αγώνα χωρί κόσμο.
1: Προφανώς. Εμένα αυτό είναι το μότο μου. We play as we train and we train as we play. Είναι, αν δεν κάνεις αυτό, δεν νομίζω ότι δεν μπορείς να δώσεις τον καλύτερο σε αυτό την Κυριακή, το Σάββατο, πότε είναι το παιχνίδι. Και προετοιμαζόμαστε όλη τη βδομάδα για αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι όταν ο παίκτης καταλάβει και αγαπήσει πραγματικά την προπόνηση και την κάνει κάθε μέρα, δίνει μάλλον κάθε μέρα τον καλύτερο του εαυτό, δύσκολα θα αποτύχει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Μου πετάς μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Από τα τέλη Οκτωβρίου, εκεί κοντά στο όχι, που τις μέρες του όχι, εσύ είπες το ναι στον όφι. Από εκείνη την περίοδο μέχρι τώρα, σε αυτούς τους 4 μήνες κάρτους, σε τι βαθμό η προπόνηση αποτυπώνεται στο αποτέλεσμα?
1: Γενικά βλέπω έτσι τα παιχνίδια και πάντα μετά τα παιχνίδια κάνουμε κάποια βίντεο που τους δείχνουμε λάθη, σωστά, ωραία πράγματα. Και σε ένα από αυτά τα παιχνίδια που έτσι αναλύουμε, βλέπω τόσα πολλά πράγματα που κάνουμε στην προπόνηση και ουσιαστικά εμένα είναι η μεγάλη μου χαρά. Στους προπονητές αυτό είναι. Δηλαδή δουλεύουμε κάποια πράγματα μέσα στη βδομάδα και όταν τα βλέπεις να βγαίνουν στο γήπεδο και να βγαίνουν και ωραία και

0: αυτές τις φάσεις που δημιουργούμε εμείς στην προπόνηση πετυχαίνουν και γκολ, παίρνουμε και νίκες. Νομίζω είναι ότι καλύτερο να βλέπεις τους ποδοσφαιριστές σου να κάνουν πράγματα στην προπόνηση και αυτά μετά να βγαίνουν στα παιχνίδια και ούτω καθεξής.
1: Πάλι μου πετάς ωραία πάσα. Πόσο αντίκειται αυτό που το έχεις ομολογήσει 2-3 φορές ότι απόλαυσες το παιχνίδι της ομάδας σου, του Όφη δηλαδή, με το σκληρό νόμο ότι πρέπει να πάρεις το αποτέλεσμα με 0.5 και διάβολε δεν υπάρχουν άσχημες, υπάρχουν άσχημες νίκες, αλλά όχι όμορφες ήττες.
0: Εγώ αυτό που λέω είναι, δεν θέλω η ομάδα ποτέ να παίζει για να πάρει το αποτέλεσμα με τρόπο που δεν είναι αυτός που ενδείκνεται για τα δικά μου τα μάτια. Αλλά δεν λέω ότι δεν θα πάρουμε και νίκες με αυτόν τον τρόπο. Θα τύχει κάποια στιγμή να μην είμαστε καλοί. Θέλω να θυμηθώ ένα παιχνίδι πρόσφατα, παίξαμε στο Βόλο. Δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Προηγηθήκαμε στο 65-70, 0-1. Έπρεπε να κερδίσουμε το μάτς αυτό. Πάση θυσία. Να βρούμε τον τρόπο σε ένα παιχνίδι που δεν ήμασταν καλοί να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά απ' την άλλη, εγώ θέλω να βλέπω, αυτό το λέω πάντα και θα το λέω και το είπα την πρώτη στιγμή που ήταν στον Όφη, θέλω να βλέπω την ομάδα μου και να ευχαριστιέμαι. Θέλω να παίζουν οι ποδοσφαιριστές μου ένα ποδόσφαιρο που θα τους αρέσει και στο τέλος, επειδή ο κόσμος έρχεται να δει εμάς, τους παίκτες μάλλον στο γήπεδο, πρέπει και αυτοί να χαίρονται όταν φύγουν από το παιχνίδι, να έχουν απολαύσει το παιχνίδι μας.
1: Καλά πάει η δουλειά. Καλά πάει η δουλειά γιατί ο Όφη πέτυχε τον μίνιμουμ στόχο που είναι η πρόκριση στα playoffs και κυρίως βεβαίως καταφέρνει να πετύχει το back-to-back στους τελικούς του κυπέλου και μάλιστα από πιο δύσκολο μονοπάτι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά που κάνει πέρυσι ο Δέλλας στην αρχή και ο Ράσταβα τη συνέχεια, αλλά όταν έχεις αποκλείσει την ΑΕΚ και έχεις αποκλείσει και το Λεβαδιακό που εκείνη την εποχή ίσως ήταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα, προφανώς το credit είναι μεγάλο.
0: Ισχύει.
1: Και υπάρχει ένας ορίζοντας ανοιχτός. Δεν ξέρεις τι θα γίνει στις 25 Απριλίου στο Βόλο, δεν ξέρεις τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο κυνήγι της πέμπτης θέσης, δεν ξέρεις αν θα σου προκύψει η πολύ επιθυμητή έξοδο στην Ευρώπη.
0: Ισχύει αυτό. Νομίζω ότι τα παιδιά κάνανε μια τεράστια προσπάθεια. Να θυμηθώ κιόλας ότι πριν την ΑΕΚ και τον Λεβαδιακό, που όπως είπες, ναι, ήταν σε πολύ καλό momentum εκείνη τη στιγμή και ήταν δύο παιχνίδια δύσκολα να περάσει σε δύο παιχνίδια το Λεβαδιακό. Παίξαμε και τον Αστέρα Τρίπολης σε μια εβδομάδα 3 παιχνίδια. Που έπρεπε να είμαστε πάλι το μυαλό μας εκεί. Πραγματικά νομίζω ότι η πορεία τους για να φτάσουν στον τελικό ήταν, θα έλεγα, βγάλανε πάρα πολύ έτσι πυγμή μες στο γήπεδο, θέληση και ήταν ένας δύσκολος όντως δρόμος. Η νίκη μες στην ΑΕΚ, με την ΑΕΚ πάλι και εκείνη την ΑΕΚ τότε σε ένα πολύ καλό momentum. Άρα θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι ναι, ανταπεξήλθαμε, ήμασταν πάρα πολύ καλοί και ουσιαστικά είμαστε μια ομάδα που θέτουμε συνέχεια καινούριους στόχους.
1: Τις προάλλες που είχαμε ανταμώσει με τον Νίκο τον Αναστόπουλο εδώ στο Box Out, είχε μια ατάκα, αλλά πέσαμε στην περίπτωση γιατί λίγο αργότερα συνέβη αυτό που συνέβη με σένα. Είχε πει ότι, από ό,τι μου λένε οι Ηρακλειώτες, στην ιστορία τους οι φίλαθλοι του Όφη έχουν σηκώσει 3 ανθρώπους στα χέρια. Τον Γκέραρτ, τον Ανδρέα Παπανδρέου και εμένα. Η υποδοχή μετά την πρόκριση επί του Λεβαδιακού. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που έχει λίγες εβδομάδες ανάβει καπνογόνο και τραγουδάει με τον κόσμο του Όφη είναι στιγμή βγαλμένη από παραμύθι. Δεν είναι παραμύθι, είναι υπαρκτή. Έχει σάρκα και οστά, αλλά είναι μια ονειρεμένη στιγμή για έναν άνθρωπο.
0: Είναι, αλλά θέλω να πω ότι σε αυτό νομίζω ότι αυτοί που στο τέλος της ημέρας αξίζουν τα περισσότερα μπράβο είναι οι παίχτες. Και αυτοί είναι που θα πρέπει ο κόσμος να τους έχει πάντα εκεί ψηλά. Εμείς, αφού εγώ το λέω πάντα, είμαστε οι άνθρωποι που προσπαθούμε να τους καθοδηγήσουμε, να τους προπονήσουμε, να τους βάλουμε λίγο τα μυαλά τους σε τάξη, αλλά σίγουρα για μένα ήταν τεράστιο αυτό που έγινε. Δεν είμαι άνθρωπος που ψάχνω τέτοιες στιγμές, ούτε ντρέπομαι το που το λέω και ντράπηκα πάρα πολύ τη στιγμή που με σηκώσανε, αλλά δεν μπορούσα να το αποφύγω. Δηλαδή δεν υπήρχε τρόπος να το αποφύγω με κάποιον, δηλαδή να φύγω από άλλη έξοδο.
1: Ναι, εντάξει,
0: νομίζω ότι όταν γυρίσαμε μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ την πρόκριση, πάλι ήρθε πάρα πολλοί κόσμος. Έμεινα στην Αθήνα και τη γλίτωσα τότε. Αλλά δεν τη γλίτωσα τη δεύτερη φορά. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι σίγουρα θα το θυμάμαι για πάντα. Αλλά το credit πάντα νομίζω πάει στους ποδοσφαιριστές.
1: Εγώ συμφωνώ και παυξάνω. Το credit πάει στους παίκτες, οι παίκτες παίζουν, οι προπονητές προπονούν. Παρ' όλα αυτά, έχω στο μυαλό μου και είναι νοπή κιόλας, νοπώ ένα σχόλιο του Νίκου του Μαγλά. Που, για να το λέω, ο Μαγλάς κάτι παραπάνω ξέρει, κάτι παραπάνω κύριε. Ο Κόντις

0: έκανε τον Όφη ομάδα.
1: Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι έχω ένα ταλέντο. Μπορώ να μεταδώσω πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα αυτό που έχω στο μυαλό μου. Και αυτό είναι, νομίζω, το προσόν μου σαν προπονητής. Δεν ξέρω αν είμαι καλός ή κακός προπονητής. Δεν ξέρω αν τα κάνω όλα καλά. Δεν τα κάνω όλα καλά σίγουρα. Κάθε μέρα μαθαίνω. Μαθαίνω από τους παίκτες μου. Μαθαίνω από την καθημερινότητα, από τα αποτελέσματα, από τις ήττες μας. Παίρνω πάρα πολλές έτσι. Και εγώ κάνω και πάρα πολύ αυστηρή κριτική στον εαυτό μου. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τι λες τώρα, σοβαρολογείς, εννοείται. Πάλι μου κάνεις πάσα. Θα μετρήσω πόσες ασίστ θα μου κάνεις απόψε. Είχα σκοπό να την κάνω λίγο αργότερα την ερώτηση. Στο σύντομο χρονικό διάστημα, κατά την άποψή μου επιτυχημένο, αλλά αυτή είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε λίγο αργότερα, των 7 αγώνων που κοούτσαρες στον Παναθηναϊκό στην εφετινή σεζόν, κάποια στιγμή είπες, ίσως μετά το ευρωπαϊκό μάτς, το πες κάπως διαφορετικά αυτό που λες τώρα, ότι έχω μια ικανότητα στο άγγιγμα με τους παίκτες. Το είχες πάντοτε αυτό.
1: Ναι, το είχα.
0: Δηλαδή το είχες και με τους συμπαίκτες σου όταν αγωνιζόσουν.
1: Κοίτα, όταν ήμουν.
0: Είσαι και έτσι στην κοινωνική ζωή σου, ναι, ας πούμε.
1: Όταν ήμουν παίκτης, καταρχήν, ενώ ποτέ δεν φορούσα το περιβραχιόνιο, αισθανόμουν πάντα αρχηγός. Ένιωθα ότι πρέπει να καθοδηγήσω τους συμπαίκτες μου. Ένιωθα ότι. Αυτό το έκανα και στην προπόνηση καθημερινά. Δηλαδή, αν έβλεπα κάποιους που δεν τρέχαν, δεν προπονιόντουσαν ή δεν ήταν σε καλή μέρα, ήμουν αυτός που θα τους εμψυχώσει, θα τους πιέσει. Είμαι ένας άνθρωπος που καταρχήν δεν μου αρέσει να χάνω. Άρα, επειδή το είχα πάντα αυτό και σαν ποδοσφαιριστής και ήταν νομίζω το μεγάλο μου προσόν σαν ποδοσφαιριστής, αυτό μου βγαίνει και τώρα. Πάντα έχω αυτό το. Έχω αυτή την επαφή με τους παίχτες και το εξάσκησα αυτό και πάρα πολύ όταν ήμουνα και assistant coach. Γιατί ο assistant coach έχει πολύ μεγαλύτερη επαφή με τους ποδοσφαιριστές σε σχέση με τον προπονητή. Σωστό. Καθημερινά η τριβή του είναι πολύ μεγαλύτερη, σβήνει φωτιές, φτιάχνει καταστάσεις. Άρα αυτό το έκανα πάρα πολύ και σε μεγάλο βαθμό και όταν ήμουν assistant και μου έχει μείνει. Βέβαια τώρα δεν μπορεί να είναι η επαφή μου τόσο στο βαθμό που ήταν παλιά. Αλλά τώρα όταν ο προπονητής, ξέρω εγώ, έχει ένα πρόβλημα κάπου, κάτι συμβεί, ένα 20 λεπτό, 30 λεπτό meeting με ένα παίχτη νομίζω ότι μπορεί να ξεκαθαρίσει πολλά.
0: Τους βγάζεις στην αναφορά, τους βγάζεις στη σέντρα, τους δίνεις στεγνά τους παίχτες σου. Δηλαδή, να σου το κάνω πιο απλό. Μετά την ήττα τον Παναθηναϊκό στο εξαναβολής μάτς, είπες επιτέλους, το πες δημοσίως, πόσες φαλιάρες πρέπει να φάμε για να ξυπνήσουμε. Τι ακολούθησε αυτή τη δήλωση, βουρδούλα στην προπόνηση.
1: Γενικά, εγώ τα λέω, είμαι, όπως έχετε καταλάβει, τα λέω και στο live και στο κατηδίαν. Δεν μπορώ να κρυφτώ, δεν μπορώ να πω ψέματα, δεν μπορώ να μην πω την αλήθεια. Δεν μου αρέσει να ωρεοποιώ καταστάσεις. Σίγουρα, αυτό που λέω πάντα και το πιστεύω, σε ένα παιχνίδι, στο τέλος της ημέρας, την ευθύνη την παίρνω εγώ. Εγώ φταίω. Και εκεί στο live δεν θα βγάλω στη σέντρα τον παίχτη μου. Αλλά σίγουρα επί προσωπικού, στην καθημερινότητα, στην ομάδα, θα πρέπει να πω κάποια πράγματα για να καταλάβουν όλοι ότι στο ποδόσφαιρο σίγουρα κάνουμε και λάθη. Κανείς δεν είναι αλάνθαστος και λέω πάντα εγώ στα παιχνίδια που χάνουμε, λέω εγώ έκανα το πρώτο λάθος. Γιατί εγώ μπορεί να μην έκανα σωστές αλλαγές, γιατί μπορεί εγώ να μην είχα την πρώτη εντεκάδα που έβαλα να μην ήταν σωστή, γιατί πολλά μπορεί να μην είχα διαβάσει καλά τον αντίπαλο, τακτικά να μην το είδα καλά, η στρατηγική του παιχνιδιού να ήταν λάθος. Δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια.
0: Ναι, σωστό. Και αισθάνομαι ότι κάποιες φορές πρέπει να αποδεικνύσω ότι δεν είσαι ελέφαντας. Να σου το πω τώρα, εγώ αισθάνομαι πολύ οικία μαζί σου, μόνο ότι δεν έχουμε ξανακάνει συζήτηση, αλλά μου ήσουν ανέκαθεν πολύ συμπαθής. Αισθάνθηκες, ας πούμε, ότι πρέπει να κάνεις λίγο το φακίρι στην υπόθεση του Σαλσέδο. Ή για να στο χοντρίνω ακόμα περισσότερο, ότι βρήκες ξαφνικά τον Μπελάσου, διότι παραμηνεύτηκε η δήλωση για τον Ταμπόρδα.
1: Ναι,
0: στα βάζω και στα δύο πάνω στο τραπέζι.
1: Και στα δύο νομίζω αυτό που έχω πει είναι ξεκάθαρο. Το μεν του Σαλσέδο δεν τον ξεκίνησα στο παιχνίδι γιατί είχε κάρτες και ο αυτός και ο Φούντας και εκνευρίστηκα πάρα πολύ όταν μπήκε και σε 5 λεπτά πήρε κίτρινη κάρτα και γι' αυτό είπα ότι είναι αδιάφορο. Δηλαδή το μυαλό του δεν ήταν στο. Ίσως επειδή δεν ξεκίνησε, το μυαλό του δεν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι. Και με εκνευρίζονταν ένας παίκτης σαν τον Σαλσέδο που είναι τρομερό ταλέντο. Μας έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα φέτος. Έχει τεχνικά, τακτικά, δηλαδή μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Όταν δεν είναι στο 100% και όχι μόνο αυτός, οποιοσδήποτε παίχτης. Αυτό εμένα με στεναχωρεί, με εκνευρίζει εσωτερικά. Άρα αυτό έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το που είπα, ότι δεν μπορεί να μπαίνεις 10 λεπτά και να έχουμε τώρα ένα παιχνίδι

0: τον Άρη και να μην σε έχω μαζί
1: σωστό,
0: μου.
1: Εννοείται.
0: Γιατί πρέπει να είμαστε μάλλον στο μυαλό μας πάνω απ' όλα σωστοί και σκεπτικοί, σκεπτόμενοι άνθρωποι. Άρα πρέπει να σκέφτεσαι και εσύ, όπως σκέφτομαι και εγώ σαν προπονητής, το επόμενο παιχνίδι, τα πάντα. Και γι' αυτό εγώ καθημερινά τους περνάω τέτοια μηνύματα. Και επίσης τα μπόρδα που δεν είπα ποτέ δεν είναι καλός παίχτης. είπα τεχνικά είναι πάρα πολύ καλός, είπα ότι σε μικρούς χώρους έχει την έφεση στο σκοράρισμα και αυτό κάνει το παιδί. Και το παιδί αυτό τότε δεν ήταν έτοιμο 100% να παίξει και έπαιξε μετά από 3 μήνες στον Παναθηναϊκό με τον Μπενίτεθ. Εγώ δεν ξέρω γιατί φταίω που δεν τον έβαλα 4 μήνες πριν. Ή ο Βιτόρια που δεν τον έβαλε και αυτό. Μπορεί το παιδί, όπως και εγώ πιστεύω, δεν ήταν έτοιμο.
1: Να ήταν βραδιά κάψιμο, ρε παιδί. Αργή ορίμανση.
0: Όχι.
1: Όπως η γραβιέρα. Εδώ στην Κρήτη.
0: Θέλει το χρόνο του. Μα έρθει σε ένα μήνα, δεν μπορεί να μάθει τη γλώσσα, τα αγγλικά καλά. Όλα αυτά παίζουν ρόλο του.
1: Τον Μπορέλη τον θυμάσαι.
0: Βέβαια τον θυμάσαι.
1: Σου άρεσε.
0: Βέβαια,
1: το σχόλιο του Συρίγου κάποιου μήνε μετά, τέτοια, ο Μπορέλη δεν μπορεί, το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Τον Ντομινίκ Γουίλκινς τον ξέρει.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο. Δηλαδή χρειάστηκε να πάει Ιανουάριο για να αρχίσει να παίζει καλά. Δηλαδή,
0: και κάρφωνε πολύ. Και από μακριά και.
1: Τι πέρασε από το μυαλό σου όταν εκεί βάλεσαν τα τέλεια 22-23 Οκτωβρίου, πότε ήταν. Την πήρε γρήγορα την απόφαση, την πήρε εύκολα. Γιατί συνήθως οι προπονητές θέλουν και λίγο αγρανάπαυση, λίγο να το σκεφτούν.
0: Φεύγω, έρχομαι. Έφυγα 2 μέρες, 3 μέρες.
1: Ναι, δεν είχε
0: 3 μέρες, θα νομίζω.
1: Τόσο.
0: Κοίτα, επειδή ήταν πάρα πολύ νωρίς και άμεσα, γι' αυτό νομίζω ότι πήρα και την απόφαση πάρα πολύ άμεσα. Δεν υπήρχε και χρόνος. Εμένα μου άρεσε πάντα όφη σαν ομάδα. Δηλαδή, είχα, να σου πω, ονειρευτεί ότι μπορεί να είμαι κάποια στιγμή προπονητής του Όφη. Το είχα δει το όνειρο.
1: Λίγο έλειψε, αυτό είναι spoiler, να ξέρετε, θα το κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα. Λίγο έλειψε να έχει φορέσει τη φανέλα του Όφη.
0: Ναι.
1: Μπίνγκο.
0: Ναι, αυτό είναι μπίνγκο 100%. Πριν πάρα πολλά χρόνια, ο Ευγένιος ο Γκέραρο Αείμνηστος είχε πάρει τότε τον Κόκο.
1: Τον Γεωργανίδη Λίζανδρο.
0: Ναι, τον είχε ρωτήσει για μένα.
1: Εσεί ήσασταν συμπαίκτες τότε στον Εθνικό.
0: Στον Εθνικό Πειραιός. Και τον είχε ρωτήσει ένα πράγμα. Είναι νικητής ο Κόντης. Αυτό τον είχε ρωτήσει. Και του λέει: πάρ' τον χθες. Γιατί μου το είχε πει ο Λίσανδρος και το ξέρω. Απλώς μετά, νομίζω, έγινε. Μπήκε ο Ολυμπιακός.
1: Μπήκε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, και άλλαξε το ρου της ιστορίας.
1: Άρα λοιπόν λες ότι. Όχι βιωματικά. Ότι είχε στο μυαλό σου, στο πίσω μέρος, ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να είσαι εδώ προπονητής.
0: Ναι, το είχα δει το όνειρο αυτό.
1: Τι εικόνα έχεις όλα αυτά τα χρόνια για τον Όφη, τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ, ας πούμε. Γιατί ο Όφη είναι και μια ιδιάζουσα περίπτωση, δηλαδή.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν μια ομάδα πόλης, δηλαδή όλη η πόλη ζει για τον Όφη. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε το Γεντί Κουλέ, όταν παίζαμε εκεί πάντα είχαμε τρελές, πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, άρα ήταν ένα γήπεδο έτσι πολύ και ένα κοινό ένθερμο που έτσι ένιωθες μια πόρος όταν έπαιζες. Ο κόσμος ήταν έτσι με πολύ μεγάλη δυναμική, ιστορική ομάδα.
1: Ανέλαβες τον Όφη σε μια εποχή που, ξέρεις, υπάρχει μια αναταραχή. Η κίνηση, έχουν φύγει άνθρωποι, δηλαδή έφυγε ο Δέλλας πέρυσι, έφυγε ο Λισάνδρου, έφυγε ο Ράσταβατς, για να αναλάβεις εσύ, έφυγε ο Νταμπίζας. Δηλαδή ήταν λίγο η κατάσταση σε φάση μόχλευσης πραγμάτων.
0: Ναι, συνέβησαν πολλά πράγματα. Αλλά όλα τίναν στο να πάω εγώ στον Όφη. Είναι σαν αυτό που λένε καμιά φορά.
1: Όλα
0: για κάποιο λόγο γίνονται. Ναι, ήταν κάτι που έπρεπε να συμβεί, επειδή και εγώ το ήθελα. Το είχα φανταστεί, όπως λέμε, όπως το έχουμε συζητήσει πριν. Νομίζω ότι συνέβη και ως τώρα πάει καλά.
1: Τι θα σε έκανε να είσαι επιφυλακτικός στην πρόταση? Πρώτα απ' όλα, ποιος πήρε τηλέφωνο, Μπουρσανιδής?
0: Ναι, με τον Ηλία.
1: Με τον Ηλία μίλησα. Τι θα σε έκανε να είσαι επιφυλακτικός?
0: Αν δεν είχα το απόλυτο
1: ίσως
0: κομμάτι.
1: Δεν είχες το απόλυτο κομμάτι. Στο δικό μου το μυαλό, μια εκδοχή επιφυλακτικότητας θα ήταν επειδή δεν είχες κάνει τις επιλογές των παικτών και δεν ήσουν από την αρχή. Αλλά αυτή είναι η μοίρα των προπονητών.
0: Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Σαν προπονητής δεν λέω ποτέ και δεν θα πω ποτέ έφταιγε η προετοιμασία του προηγούμενου. Ναι. Δεν είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι, γυμνασμένοι παίκτες.
1: Βρήκα χάος.
0: Δεν έχω παίκτες. Okay.
1: Είσαι τίμιος, δεν ξέρω.
0: Είσαι προπονητής.
1: Ναι.
0: Πας κάπου και πρέπει να κάνεις μια δουλειά.
1: Έτσι λέω
0: και
1: εγώ.
0: Για να πας εκεί, κάτι έχει συμβεί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι όλη τέλεια.
1: Άμα
0: ήταν τέλεια,
1: δεν θα σε τηλεφωνούσαν.
0: Άρα το να κλαίγομαι εγώ μετά, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Αν όμως μπορώ, εγώ αυτό που κάνω είναι ένα. Όταν θα πάω σε μια ομάδα, εγώ το υπογράφω. Σε ένα μήνα δείχνω έργο. Δηλαδή θα δείξω αυτό που σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην πάρουμε όλα τα αποτελέσματα που χρειάζεται, αλλά τον Κόντι, τον Χρήστο, σαν προπονητή, θα τον δείτε σε ένα μήνα. Maximum.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό που λέω είναι προσπάθησε σε αυτόν τον καιρό που είσαι εκεί να αλλάξει πράγματα.
1: Είναι μεγάλο επίβολο για έναν προπονητή που αναλαμβάνει και κάνει την πρώτη προπόνηση και μετά βλέπει μπροστά του τα μαρκούτια που λέει και ο Συρίγος, τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων και των καναλιών. Και είναι too much το να πει, γιατί εσύ το είπες, ότι ο στόχος μας είναι να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Για μένα,
1: ναι,
0: καθόλου δύσκολο.
1: Καθόλου.
0: Όπως και για να μην. Επειδή θα το πιάσουν το ένα μήνα και θα πω που αν πηγαίνεις ένα μήνα και πέντε μέρες δεν παίζει. Εγώ το λέω και το πιστεύω. Πραγματικά το πιστεύω. Και στο Βόλο το ίδιο έγινε και στον Παναθηναϊκό πολύ πιο γρήγορα, γιατί εκεί ήξερα και την ομάδα. Και εδώ μετά από. Στον ένα μήνα παίξαμε νομίζω το παιχνίδι στη Λάρισα το 1-2. Μετά είχαμε μια-δυο έτσι πάλι όχι πολύ καλά, γιατί παίζαμε νομίζω με Ολυμπιακό και δύσκολα παιχνίδια. Και μετά ξανά ξεκίνησα από Πανσεραϊκό και άρχισαμε να κάνουμε έτσι βήματα. Εγώ δεν το φοβάμαι καθόλου αυτό και δεν φοβάμαι να πω, όπως είπα, ότι ο Όφη αξίζει να είναι εκεί. Εγώ αυτή την ομάδα εκεί την φαντάζομαι και τη σκέφτομαι. Άρα εγώ αν δεν βάλω υψηλό στόχο και πω, ήμασταν προτελευταίοι και δεν βάλεις στόχο το 5, το 6, το 7, δηλαδή να μπει σε αυτή την τετράδα που πιστεύω ότι εκεί δικαιωματικά ανήκει και γιατί όχι και λίγο παραπάνω, αν η ομάδα χτιστεί καλά και δουλέψει καλά. Νομίζω πάντα πρέπει σαν άνθρωπος και σαν προπονητής και οι παίκτες σαν και η ομάδα, ο σύλλογος να βάζει υψηλούς στόχους.
1: Σωστά. Είχε πει κάποτε ο Μαρσέλο Λίπη ότι εγώ δεν κουουουτσάρω συστήματα και φορμάτ. Εγώ κουουουτσάρω παίκτες και ψυχές παίκτων. Έχει γίνει όμως μεγάλη κουβέντα και το είπες και εσύ τις προάλλες. Δεν σημαίνει ότι το ένα αναιρεί το άλλο. Ότι υπήρξε πολύ ευεργετική η αλλαγή του σχηματισμού.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ σαν προπονητής τα τελευταία χρόνια μου άρεσε αυτό το 4-3-3. Πού το μεταλλάσσω μέσα στην πορεία του παιχνιδιού. Για κάποιο λόγο έβλεπα, δεν έβγαινε, δεν τράβαγε. Είχαμε προβλήματα, αμυντικά δεν ήμασταν πολύ συμπαγείς. Σαν προπονητής πρέπει κάτι να κάνω. Έχεις κάποιους παίχτες και πρέπει αυτό που λένε οι περισσότεροι προπονητές είναι ότι οι παίχτες κάνουν τα συστήματα. Άρα εγώ πρέπει να βρω, ανάλογα το ρόστερ που έχω, τι σύστημα πρέπει να παίξω για να μπορέσω να κερδίσω παιχνίδια. Για να μπορέσω να παίξω αυτό που φαντάζομαι και αισθάνομαι και σκέφτομαι. Άρα έπρεπε κάποια στιγμή να αλλάξουμε κάτι. Και νομίζω ότι αυτή η αλλαγή όντως μας έδωσε ασφάλεια στην ομάδα. Εγώ ήμουν αμυντικός. Ήμουν αμυντικός και μέσος.
1: Πρώτα μέσος και μετά αμυντικός.
0: Δεξί μπακ, αμυντικό χαφ και τελείωσα σαν στόπερ. Άρα έχω όλο το αμυντικογενές κομμάτι. Στο μυαλό μου είναι. Και έλεγα ότι πάντα σαν παίχτης, όταν ήμασταν καλά εμείς οι αμυντικοί και δίναμε σιγουριά και σταθερότητα, όλη η ομάδα ένιωθε τέλεια. Η επιθετική, η μέση, γιατί νιώθαν πίσω μια ασφάλεια. Εμείς έπρεπε να δώσουμε αυτή την ασφάλεια. Την δώσαμε με την αλλαγή του σχηματισμού αυτή την ασφάλεια και μετά αυτό έδωσε αέρα στα παιδιά.
1: Στο μεταξύ, πρέπει να είναι και όλο αυτό. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο παρεάκι στο τεχνικό επιτελείο και όχι μονάχα στο τεχνικό. Λένε Dream Team τώρα. Έτσι, ο Διόλης,
0: ο Ευθύνης, ο Κυπριανού, που είναι ο γυμναστής,
1: ο Χιώτης, ο Πουζανίδης, ο Βενετίδης, είναι λίγο κάτω.
0: Ο αναλυτής μου, Τσελεμπόνης, ο Χάρης.
1: Δηλαδή, είναι.
0: Ναι, είμαστε. Κοιτάξτε.
1: Θα έρθω και σε σεμινάριο μια μέρα. Σε ένα ταξίδι. Θα έρθω να κάθομαι να ακούω στη γωνία.
0: Είμαστε πρώτα απ' όλα μια.
1: Του λέω Παπαγιανό, πω ενοχλώ, δεν ενοχλώ, δεν ενοχλώ.
0: Είμαστε μια καλή παρέα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Αλλά είμαστε και όλοι πολύ καλοί στο χώρο μας, στο κομμάτι μας, επαγγελματίες που ρίχνουμε πάρα πολλές ώρες και δεν ρίχνουμε ώρες γιατί θέλουμε να κάνουμε, να λέμε ότι δουλεύουμε πολύ. Αυτό το επάγγελμα χωρίς πολλή δουλειά δεν γίνεται.
1: Προσαρμόστηκες εύκολα, επειδή δεν είχες υπάρξει ξανά Ηρακλειώτης, κριτικός στον τρόπο ζωής, εδώ στην κουλτούρα.
0: Τι να πω, τρώω πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Δεν φαίνεται, αλλά.
0: Έχω πάρει κιλά. Ευτυχώς γυμνάζομαι και τα έχω πάρει ωραία τα κιλά μου. Η φιλοξενία, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορώ να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Νιώθω σαν στο σπίτι μου. Η γυναίκα μου έρχεται καμιά φορά μου λέει: εσύ είσαι καλύτερα από το σπίτι σου. Έχω στο σπίτι μου που μένω, νιώθω ότι έχω η μαμά μου, τη θεία μου, φαγητό μου. Εκεί που πάω στο μαγειρό που τρώω καθημερινά, γενικά νιώθω πάρα πολύ όμορφα εδώ και δεν ξέρω πώς θα το.
1: Επειδή εδώ στην Κρήτη είμαστε και λίγο σοβινιστές, ίσως λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Μπάσετε στο θέμα, αν δεν είναι αυτό, δεν θα κάνουμε κοινωνιολογική ανάλυση. Αλλά επειδή όφη ζει με αυτό και ζουν και όλες οι ομάδες, ίσως όφη το έχει καταφέρει περισσότερο από άλλες ομάδες. Να εγκολπώσει Έλληνες νεαρούς και Έλληνες παίκτες και να δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην Ακαδημία. Ζεις με αυτό, δηλαδή συμβιβάζεσαι με αυτό.
0: Χαίρομαι καταρχήν πάρα πολύ και για την ερώτηση και για το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες παίχτες.
1: Γεγονός αυτό.
0: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Για μένα όλοι οι παίχτες είναι το ίδιο. Είτε είναι Αργεντίνος, Έλληνας, Αυστραλός.
1: Ινδιάνοι, κίτρινοι, κόκκινοι, μαύροι.

0: Για μένα είναι όλοι το ίδιο. Σωστό. Και τους αγαπάω όλους το ίδιο και τους συμπεριφέρουμε όλους το ίδιο. Είτε είναι 17 χρονών Καινουριάκης, είτε είναι 35 Λαμπρόπουλος. Για μένα είναι σημαντικό όμως ότι έχουμε μεγάλο κορμό Ελλήνων. Γιατί αφού γκράζονται, καταλαβαίνουν, αισθάνονται, νιώθουν την καθημερινότητα, την πίεση, το τι θέλει ο κόσμος. Και αυτοί μπορούν να μεταδώσουν πιο εύκολα και αυτό που θα πω εγώ, άσχετα να το λέω πάντα στα αγγλικά. Νομίζω ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ότι οι ακαδημίες του Όφη τα τελευταία χρόνια δουλεύουν σε πολύ ψηλότερο επίπεδο. Το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπουμε και με τους παίκτες που έρχονται στην πρώτη ομάδα. Αποστολάκης, Θεοδωσουλάκης, Καινουριάκης, yeah. Χνάρης, Κοντεκάς. Έχουμε παιδιά, μην ξεχάσω κανένα, και που έρχονται, ανεβαίνουν, τους βλέπουμε, παρακολουθούμε. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε, όπου μπορούμε να τους δώσουμε το χρόνο τους.
1: Τι είδους και τι μεγέθους τίτλος τιμής είναι, επειδή οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το Δεκέμβριο, να είναι ο Χρήστος Κόντης ο προπονητής του Χρυσού Αιώνα του Όφη?
0: Είναι τεράστια τιμή.
1: Θα έχω είδα και στην εκδήλωση κιόλας και ήσουν πολύ χαρούμενος, λογικό. Πολύ περήφανος, πολύ συγκινημένος.
0: Αυτό, περήφανος, τιμή μεγάλη, δεν έχω λόγια, νομίζω δεν περιγράφεται αυτό. Και αν καταφέρουμε και κάνουμε και αυτό το όνειρο όλο να πάρουμε το κύπελο, νομίζω ότι θα είναι, νομίζω, η κορύφωση μιας χρονιάς που δεν ξέρω, θα τα έχουμε ζήσει όλα. Πραγματικά στα 100 χρόνια του Όφη, με όλο αυτό που δημιουργήσαν, γιατί κάνανε και μια πολύ ωραία γιορτή, με όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Απλώς έχει και ο Πάο και παιδί, οπότε είναι λίγο. Πέσατε σε παιδί και πέρυσι ήταν Ολυμπιακό.
0: Ισχύει. Ιστορικές ομάδες, μεγάλες ομάδες, ομάδες που έχουν ιστορία έτσι, πολλών χρόνων. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό όταν θα έρθει και θέλω πρώτα απ' όλα να το χαρούμε, να το παίξουμε.
1: Σωστό. Ο Όφη όλα αυτά τα χρόνια έπαιξε τελικό. Δηλαδή έχει παίξει και τα φοβερά μας με τον Πλατανιά. Πού θέλω να καταλήξω. Ο Όφη για να παίξει 35 χρόνια τελικό κυπέλου. Δηλαδή το 90 είχε παίξει με τον Ολυμπιακό τότε εκείνο το 4-2. Πέρασαν 35 χρόνια και φτάνει τώρα μέσα σε λίγους μήνες, σε λιγότερο από χρόνο, να παίξει τρεις τελικούς. Δηλαδή δύο του κυπέλου και ένα του Super Cup. Πώς διαχειρίζεσαι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, αρχές Απριλίου, κάτι που θα συμβεί και είναι super wow στόχος σε 20 μέρες?
0: Καταρχήν, αυτό προσπαθώ να το διαχειριστώ δύο μήνες και που προκριθήκαμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί θυμάμαι τον Όφη πέρσι στα παιχνίδια μέχρι τον τελικό δεν ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός και έλεγα πάντα, εγώ λέω πάντα ότι. Και το είπα και την πρώτη, νομίζω μετά την Κηφισιά, που καταλαβαίνω ένα παιχνίδι, το μετά την Κηφισιά που ήταν ακριβώς η εβδομάδα που φέραμε το 2-2 και προηγηθήκαμε 2-0 στο 8 και παραλίγο να χάσουμε. Και λέω πάντα ότι εκείνο το πρώτο παιχνίδι, ναι, μπορεί, ήταν αυτό ένα ξεφούσκωμα από όλη αυτή την πίεση, γιατί πραγματικά και εγώ τους είχα πιέσει πάρα πολύ στα παιχνίδια με το Λεβαδιακό, ειδικά εκείνη τη εβδομάδα ήταν απίστευτη εβδομάδα και το λέω έτσι και να τριχιάζω, αλλά βγάλανε τεράστια ψυχή και ψυχική δύναμη και ταλέντο. Βγάλανε τα πάντα στο γήπεδο και κάναμε αυτές τις δύο νίκες και τη μία σοπαλία και περάσαμε με τα τρία παιχνίδια που είχαμε να παίξουμε το Λεβαδιακό. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο να κρατάς το μυαλό του 20χρονου, του 17χρονου, του 25χρονου που έχει όνειρα και φιλοδοξίες μεν, αλλά βλέπει τα πράγματα λίγο πιο διαφορετικά από ό,τι τα βλέπω εγώ που είμαι 50. Και το μυαλό μου είναι πιο μεστό, σκέφτομαι διαφορετικά, είμαι προπονητής, τα έχω περάσει. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Σε κάποια παιχνίδια σίγουρα η συγκέντρωση δεν ήταν εκεί, δεν είχαμε την απόδοση που θέλαμε. Παίξαμε βέβαια και παιχνίδια με μεγάλες ομάδες και εκεί ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα δύο παιχνίδια τώρα που έχουμε με το Βόλο και με τον Λεβαδιακό πριν τον τελικό.
1: Στην Άρξον Playoff,
0: θα είναι δύο παιχνίδια που και μεν θα τα παίξουμε με όλη μας τις δυνάμεις γιατί κυνηγάμε το 5. Αλλά θα είναι και μια πρόβα τζενά, θα είναι δηλαδή δύο παιχνίδια που θα προετοιμάσουμε την ομάδα και για τον τελικό.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσήρω.

Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.
10: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Babylino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Φοβερή εκπομπή απόψε εδώ με τον Χρήστο Κόντι. Στην τηλεόραση Κρέτα, 23ο Box Out, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Ζαρός. Θα κάνω μια υπέρβαση. Προφανώς είναι 2 χρόνια.

0: σκάρτα δύο χρόνια αυτές τις μέρες που μιλάμε. Είναι άλλο ο Άρης τότε, άλλο ο ΠΑΟΚ τώρα, άλλο ο Παναθηναϊκός τότε, άλλο ο Όφη τώρα. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να γίνει ο Βαγιανίδης, ας πούμε. Έχει πάρει ένα κύπελλο όμως.
1: Ναι.
0: Το έχεις αυτό στο μυαλό σου, προσλαμβάνω.
1: Σαν πρώτος.
0: Ναι, σαν πρώτος. Σαν πρώτος. Εννοείται σαν πρώτος. Δηλαδή μπαίνει καθόλου στο μυαλό σου, μπαίνει στο τρυπάκι.

0: Αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι καθόλου.
1: Δεν σκέφτεσαι καθόλου το τελικό.
0: Καθόλου το τελικό.
1: Καλά κάνεις.
0: Γιατί νομίζω ότι το μυαλό δεν μπορεί να πάει τόσο μπροστά. Σίγουρα μπορεί να προετοιμάζω κάποιους παίχτες στις εντεκάδες. Αυτό ναι, μπορεί να κάνω μια προετοιμασία εγώ, γιατί πάντα εγώ δεν παίζω ένα παιχνίδι. Παίζω τρία παιχνίδια.
1: Παίζει τρία μαζί. Ωραία.
0: Ναι, δηλαδή βλέπεις και το λίγο πιο μπροστά. Μπορεί να έχεις κάρτες, μπορεί να έχεις οτιδήποτε μπορεί να έχεις. Τραυματισμούς, έχει έρθει κάποιος. Άρα σίγουρα σαν προπονητής δεν κοιτάω μόνο το επόμενο παιχνίδι. Ναι, το κοιτάω σαν. Σε αυτό επικεντρώνομαι, αλλά πάντα κάποιες αποφάσεις μπορεί να έχουν και δύο και τρία παιχνίδια μπροστά. Αλλά όχι, αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τι μπορεί να συμβεί εκεί, τίποτα σε σχέση με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
1: Συνήθως, Όφη, το Παγκρίτιο. Ξέρεις, είναι ναι, τόπο βιτάνο τώρα.
0: Να σου πω, θεωρώ ότι επειδή έχουμε κόσμο, όταν έχουμε 10.000 είναι ωραίο το Παγκρίτιο. Εγώ την ακούω τη φωνή. Και νομίζω ότι όταν ξεκινήσαμε και κάναμε νίκες στο Παγκρίτιο και έφυγε αυτή η παγωμάρα, γιατί στην αρχή της χρονιάς με τις ήττες λίγο ήμασταν αυτό που ένιωθα εγώ και στα πρώτα παιχνίδια που παίξαμε, που και εγώ έκανα ήττα στο Παγκρίτιο, εμείς κάναμε όταν ήμουν όλη η ομάδα, κάναμε ήττες όταν ξεκινήσαμε. Νομίζω τώρα ότι το Παγκρίτιο είναι πιο ζεστό. Σίγουρα δεν θα γίνει ποτέ.
1: Ναι, γιατί κουλέ. Δεν θα γίνει Στρούγκα, εντάξει.
0: Ναι,
1: okay, αλλά...
0: αλλά είναι πιο ζεστό. Και όταν έχουμε αυτούς τους 10.000 εκεί που μας ανεβάζουν, είναι δίπλα μας, νομίζω ότι είναι ένα ωραίο γήπεδο να έχουμε και ένα πολύ ωραίο αγωνιστικό χώρο να παίξει ποδόσφαιρο.
1: Ξετυλίγοντας το κουβάρι της ποδοσφαιρικής ζωής σου, που έχει πολλούς σταθμούς, έχει πολύ έντονες στιγμές, έχει συγκινήσεις, έχει. Θα το πω γιατί εντάξει, το έχεις πίεση, εσύ το έχεις βιώσει. Έχει ένα πολύ δραματικό περιστατικό. Που σε ανάγκασε κιόλας να κόψεις την μπάλα, αλλά σε διάλεξε το ποδόσφαιρο ή το διάλεξες εσύ?
0: Με διάλεξε σίγουρα.
1: Σε διάλεξε.
0: Δηλαδή το πώς ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο επαγγελματικά, σίγουρα με διάλεξε. Γιατί ήμουνα σε ένα πάρτι εκεί στο Κεφαλάρι με κάτι φίλους και είχα βαρεθεί στο σπίτι και λέω σε 2-3 δεν πάει να παίξουμε λίγο μπάλα. Εδώ έχει και ένα γήπεδο από κάτω.
1: Βράδυ.
0: Όχι, μεσημέρι.
1: Α, μεσημέρι.
0: Και κατεβήκαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Και εκεί που κατέβηκα να παίξουμε ποδόσφαιρο τρεις φίλοι, παίζαμε εκεί, κλωτσάγαμε τις μπάλες. Έρχεται ο προπονητής της Κηφισιάς, ο Νίκος ο Κόκκινος, από ό,τι θυμάμαι, πολύ αγαπημένος και μετέπειτα προπονητής μου, και μου λέει: Να σου πω, μικρέ, παίζεις κάπου.
1: Πόσο είσαι τότε, 13?
0: 13, δεν ξεκίνησα μικρός, δεν έπαιξα εγώ ακαδημίες. Μου λέει: Θες να έρθεις εδώ στην ομάδα να γραφτείς, είσαι κάπου σε κάποια ομάδα? Λέω: Όχι. Μου λέει: Θες να γραφτείς εδώ στην ομάδα, να παίζεις εδώ? Λέω: Γιατί όχι. Έγινα στο σπίτι όλο χαρά στον μπαμπά μου, μπαμπά, το και το.
1: Περίμενε,
0: και...
1: ο πατέρας σου είχε παρτίδες με τον αριθμό.
0: Ναι, ήταν στο Εραστέχνη της ΑΕΚ.
1: Ήταν στην Εραστέχνη ΑΕΚ, μπράβο.
0: Ναι, στην Εραστέχνη ΑΕΚ, ναι, πριν πάρα πολλά χρόνια, έτσι, ήταν ποδοσφαιρικός ο μπαμπάς μου.
1: Άρα είχε...
0: Είχε, αλλά του είχα πει κάποια στιγμή...
1: Είχε background δηλαδή.
0: Είχε, αλλά όταν ξεκίνησα του μπαμπά, είχε κάποιες γνωριμίες σίγουρα. Λέω, δεν θέλω να ασχοληθείς μαζί μου, δηλαδή με την έννοια θα με βλέπεις, ό,τι να πετύχω, το πετύχω μόνος μου. Δεν θέλω καμία βοήθεια και πραγματικά δεν με βοήθησε και ό,τι έκανα το έκανα μόνος μου και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Παρένθεση, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω ή για να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είσαι εδώ. Μιλάς ωραία, έχεις ωραία ροή λόγου, έχεις ωραία επιχειρήματα. Να τολμήσω να ρωτήσω αν δεν υπήρχε μπάλα, αν δεν είχε βρεθεί ο Κόκκινος, αν δεν ήταν το πάρτι στο Κεφαλάρι και δεν υπήρχαν σπορτ. Τι θα ήθελες να κάνεις ζωή σου?
0: Πιλότος της πολεμικής αεροπορίας.
1: Της πολεμικής και όλα.
0: Έχω τρέλα με τα αεροπλάνα και ειδικά τότε έβλεπα.
1: Σχολή κάρων δηλαδή.
0: Σχολή κάρων. Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και μετά σίγουρα πιλότος, κάτι σε πιλότος. Όταν πήγα ποδόσφαιρο, πέταγα αεροπλάνα στο σπίτι, είχα όλα τα flight simulator. Ναι, αυτό ήταν το όνειρό μου μικρός.
1: Είχες παρτίδες με άλλα σπορ?
0: Τα πάντα. Καταρχήν θέλω να σου πω κάτι. Άκουσα τώρα ότι είπες ότι είναι η εκπομπή νούμερο 23.
1: Νούμερο 23.
0: Εγώ όταν βγήκαν τα νούμερα πλέον που διάλεγαμε νούμερο, πήρα το 23. Λόγω Τζόρνταν.
1: Ψέματα μου λες.
0: Στην εθνική φορά είχα το 23. Και άλλαξα το 24 στην ΑΕΚ, γιατί γεννήθηκε η κόρη μου 24 Μαΐου και το άλλαξα μόνο για την κόρη μου, τη μεγάλη τη ζωή. Αλλά ο αγαπημένος παίκτης ever στο μπάσκετ ήταν ο Τζόρνταν. Παρακολούθησα πάρα πολύ Chicago Bulls. Ήμουν μπασκετικός τρελά τότε, πάρα πολύ. Και είμαι ένας τύπος που έπαιζα όλα τα αθλήματα. Να σου πω επίσης τώρα που θυμήθηκα, επειδή είπες για το. Μιλήσαμε για τον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου. Ήθελε να μπω στον αθλητισμό κάπου και ήξερε το Χολέβα.
1: Το γίγαντα, το Θέμη το Χολέβα.
0: Το Θέμη το Χολέβα.
1: Μέλος Χρήσης Πεντάδας του Παρθενείου με Στεφανίδη Ρουμπάνη, Μανιά και Παπαδήμα.
0: Μπράβο.
1: Την ξέρω την ιστορία.
0: Σου έδωσα, τώρα, λοιπόν, σου έδωσα εγώ τώρα πάσα.
1: Δεν ξέρω τι σκάουτινγκ σου κάνουν ο Τζιόρις και ο Χιώτης. Εγώ έχω κάνει τρομερό σκάουτινγκ έτσι να...

0: καμωθώ και λίγο.
1: Για να δω.
0: Την ξέρω την ιστορία.
1: Την ξέρεις.
0: Την ξέρω, αλλά ήθελα να την πεις εσύ.
1: Εντάξει, να την πω. Και μου λέει ο μπαμπάς μου, επειδή μου άρεσε το μπάσκετ και έπαιζα μπάσκετ, μου λέει θα πάμε στο Θέμη το Χολέβα, θα πάμε στον Πανελλήνιο, να μας πει ο Θέμης αν.
0: Κάνει.
1: Ναι. Και πάμε εκεί, κάνω μια προπόνηση. Δεν θυμάμαι αν ήμουν καλό ή κακό. Ήμουν σίγουρα ένα παιδί που έτρεχε πολύ, τρίπλα πολύ με την μπάλα. Λέει, Γιάννη, πόσο ύψος είσαι? 1,77. Η κυρία Ζωή, 1,68, ξέρω εγώ, 69, δεν θυμάμαι τι είπε. Πόσο να γίνει ο Χρήστος, 1,80, 85, μάξιμο εκεί. 1,85.

0: ρωτήσω ή να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είσαι εδώ. Μιλάς ωραία, έχεις ωραία ροή λόγου, έχεις ωραία επιχειρήματα. Να τολμήσω να ρωτήσω αν δεν υπήρχε μπάλα, αν δεν είχε βρεθεί ο κόκκινος, αν δεν ήταν το πάρτι στο κεφαλάρι και δεν υπήρχαν σπορ. Τι θα ήθελες να κάνεις ζωή σου?
1: Πιλότος.
0: Πιλότος
1: πολεμικής αεροπορίας.
0: Πολεμικής κιόλας.
1: Έχω τρέλα με τα αεροπλάνα και ειδικά τότε έβλεπα.
0: Σχολή κάρων δηλαδή.
1: Σχολή κάρων. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και μετά σίγουρα πιλότος, κάτι σε πιλότος. Yeah. Όταν πήρα ποδόσφαιρο, πέταγα αεροπλάνα στο σπίτι, είχα όλα τα flight simulator. Ναι, αυτό ήταν το όνειρό μου μικρός.
0: Είχες παρτίδες με άλλα σπορ?
1: Τα πάντα. Καταρχήν θέλω να σου πω κάτι. Άκουσα τώρα ότι είπες ότι είναι η εκπομπή νούμερο 23.
0: Νούμερο 23.
1: Εγώ όταν ξεκίνησα, όταν βγήκαν τα νούμερα πλέον που διαλέγαμε νούμερο, πήρα το 23. Λόγω Τζόρνταν.
0: Ψέματα μου λες.
1: Στην εθνικό φορά είχα το 23. Και άλλαξα το 24 στην ΑΕΚ, γιατί γεννήθηκε η κόρη μου 24 Μαΐου και το άλλαξα μόνο για την κόρη μου, τη μεγάλη τη ζωή. Αλλά ο αγαπημένος παίκτης ever στο μπάσκετ ήταν ο Τζόρνταν. Παρακολούθησα πάρα πολύ Chicago Bulls. Ήμουν μπασκετικός τρελά τότε, πάρα πολύ. Και είμαι ένας τύπος που έπαιζα όλα τα αθλήματα. Να σου πω επίσης τώρα που θυμήθηκα, επειδή είπες για το. Μιλήσαμε για τον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου ήθελε να μπω στον αθλητισμό κάπου και ήξερε το Χολέβα.
0: Το Γίγαντα, το Θέμη το Χολέβα.
1: Το Θέμη το Χολέβα.
0: Μέλος Χρήσης Πεντάδας του Πανελληνίου με Στεφανίδη, Ρουμπάνη, Μανιά και Παπαδήμα.
1: Μπράβο.
0: Την ξέρω την ιστορία.
1: Σου έδωσα τώρα, πάσα.
0: Δεν ξέρω τι σκάουτινγκ σου κάνουν ο Τζιόλης και ο Χιώτης. Εγώ έχω κάνει τρομερό σκάουτινγκ έτσι
1: για
0: να καμωθώ και λίγο.
1: Να
0: την ξέρω την ιστορία.
1: Την ξέρεις.
0: Την ξέρω, αλλά να την πεις εσύ.
1: Εντάξει, να την πω. Και μου λέει ο μπαμπάς μου, επειδή μου άρεσε το μπάσκετ και έπαιζα μπάσκετ, μου λέει θα πάμε στο Θέμη του Χολέβα, θα πάμε στον Πανελλήνιο, να μας πει ο Θέμης αν...
0: Κάνεις.
1: Ναι. Και πάμε εκεί, κάνω μια προπόνηση. Δεν θυμάμαι αν ήμουν καλός ή κακός. Ήμουν σίγουρα ένα παιδί που έτρεχε πολύ, τρίπλα πολύ με την μπάλα. Λέει, Γιάννη, πόσο ύψος είσαι? 1,77. Η κυρία Ζωή, 1,68 ξέρω, 69, δεν θυμάμαι τι είπε. Πόσο να γίνει ο Χρήστος, 1,80, 85, μάξιμο εκεί. 1,85, μόνο ο Γκάλης λέει.
0: Μόνο ο Γκάλης έχει παίξει.
1: Άρα δεν τον πας σε κάποιο άλλο άθλημα για να έχεις...
0: Και πήγες στην μπάλα.
1: Και
0: πήγες στο ποδόσφαιρο.
1: Πήγα στην μπάλα κατά τύχη, βέβαια, σου λέω, όπως σου είπα, χωρίς να με πάει ο μπαμπάς.
0: Τότε που άρχισες λίγο να διαμορφώνεις την κατεύθυνσή σου, είχες αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα?
1: Να σου πω, όταν έπαιζα μικρός μπάλα εκεί στο Ζιρίνιο στην Κηφισιά, πηδάγαμε από τη μάντρα, μπαίναμε από πίσω ή πηγαίναμε εκεί, κρυβόμασταν και μπαίναμε, τέλος πάντων και μπαίναμε χωρίς συνδρομή να παίξουμε στο γήπεδο το ποδοσφαιρικό εκεί, το χόρτο. Έπαιζα τερματοφύλακας. Και μικρός όταν στα Κάλαντα και αυτά, επειδή ήμασταν σε μια μεγάλη πολυκατοικία και με ένα φίλο είχε πάρα πολλούς συγγενείς και πέραμε αρκετά λεφτά, μαζεύαμε λεφτά, πάντα αγόρασα γάντια του τερματοφύλακα και φανέλα του τερματοφύλακα. Αλλά με κέρδισε το μέσα, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Είχα το Μαλντίνι και τον Νέστα όταν ήμουν πιο μικρός.
0: Λογικό.

0: Ο Μάρκος Μαυρομάτης φταίει που γύρισες πίσω.
1: Ναι, καλό και αυτό. Όπως όλα τα παιδιά, θέλαμε να παίζουμε κάπου μπροστά. Ναι, να έχουμε πολλές μπάλες, να βάζουμε γκολ. Και εγώ έτρεχα πολύ, ήμουν πολύ αθλητικός τύπος. Όταν ξεκίνησα να παίζω στην Κηφισιά, στην πρώτη ομάδα, νομίζω Δέλτα Εθνική τότε, όταν ανέβηκα στην πρώτη ομάδα, δεν ήταν Αλφα τοπικό, ήταν Δέλτα Εθνική, στο Ζιρίνιο. Μου λέει, Χρήστο, έλα εδώ, πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθεις να μείνεσαι. Άρα θα ξεκινήσεις σαν αμυντικός, θα γίνεις δεξί μπακ και όταν θα μάθεις να μείνεσαι, αν έχεις ταλέντο θα πας και πιο μπροστά. Και έτσι ξεκίνησα σαν αμυντικός και έμεινα φόρο ζωής σαν αμυντικός.
0: Στην Κηφισιά ή στον Εθνικό, με τον οποίο συστήνεσαι, καταλαβαίνεις ότι έχει ψωμί η δουλειά και ότι είμαι καλός και θα παίξω.
1: Κοίταξε να δεις. Να σου πω άλλη μια ιστορία. Μετά από κάποια χρόνια στην Κηφισιά, δεν θυμάμαι ποιος μου λέει ότι υπάρχει ένα δοκιμαστικά στον Εθνικό, ήταν με τον αείμνηστο τότε τον Κυράστα.
0: Το Γιάννη τον Κυράστα.
1: Έκαναν ένα δοκιμαστικό για να διαλέξουν να δουν.
0: Να ανοίξουν τα trials.
1: Και δεν ξέρω ποιος μου το είπε, ο πατέρας μου το είπε. Και μου λέει, Χρήστο, υπάρχει αυτό. Θέλω να πάω. Εννοείται, λέω, θέλω να πάω. Ήταν 100 παιδιά. Στο τέλος μου διάλεξαν εμένα. Δηλαδή πέρασα από ένα δοκιμαστικό 100 παιδιών και έκανα επαγγελματικό συμβόλαιο στον Εθνικό Πειραιώς. Έτσι ξεκίνησα την καριέρα μου, την επαγγελματική. Και έτσι νομίζω ότι ένιωθα πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου, γιατί όλο αυτό το όνειρο που έζησα το ποδοσφαιρικό, το έκανα μόνος μου, βήμα-βήμα, σιγά-σιγά και το κέρδισα.
0: Και ακολουθεί ο Πανιώνιος μια σεζόν.
1: Μετά
0: τον Εθνικό.
1: Με έχει αγοράσει ο Ολυμπιακός.
0: Α. Και σε αφήνει μια σεζόν για να παίξει.
1: Το 99-2000 νομίζω.
0: Ναι, 99-2000.
1: Δανεικό στον Πανιώνιο που βγαίνουμε τότε στο εκείνο το Ευρωπαϊκό. Δεν θυμάμαι πώς ήταν. Βγήκαμε σε μια θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. Μια καλή πορεία. Το ευχαριστήκα πάρα πολύ. Ήταν δηλαδή μια πολύ ωραία χρονιά. Και την επόμενη χρονιά γυρνάω και παίζω στον Ολυμπιακό. Με κρατάει ο Ολυμπιακός.
0: Δυόμιση χρόνια. Δύσκολο.
1: Δύσκολο.
0: Στον ανταγωνισμό εννοώ.
1: Πολύ δύσκολο. Εντάξει, αυτές οι ομάδες σίγουρα έχουν πολύ ανταγωνισμό. Εμένα μου άρεσε ο ανταγωνισμός. Μου άρεσε πάντα να παλεύω για τη θέση μου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έκανα παιχνίδια. Παίζα περίπου 25, 27, 28 παιχνίδια το χρόνο. 10, 12 πρωτάλημα, 10 κύπελο. Έπαιζα 5-6 Champions League παιχνίδια κάθε χρόνο. Δηλαδή...
0: Για ένα παιδί που πήγε από το πάρτι, ας πούμε, να παίξει μπάλα και πηδούσε τις μάτρες στο Ζιρινιό, το να παίξει το Champions League είναι.
1: Ναι, θυμάμαι το πρώτο μου παιχνίδι με τη Βαλένθια. Είχα man-to-man τότε. Έπαιζα σαν αριστερό-μπακ και πιάνω το Μεντιέτα. Τότε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής. Έβαζε γκολ και νομίζω ότι είχα πάει και πάρα πολύ καλά, θυμάμαι.
0: Είναι εκεί τότε Καρεμπέ.
1: Καρεμπέ, Γιωβάνι, Ζέντεμπερκ, Ζελίας, πάρα πολλοί. Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλος, παίχτες τώρα.
0: Τι σου έδωσε ο Ολυμπιακός που ήταν χρήσιμο εφόδιο? Και αναφέρομαι στον Ολυμπιακό γιατί είναι μια ομάδα που παίζει το πρωτάθλημα.
1: Ενώ είχα το μενταλιτέ του νικητή, μου το κάρφωσε πολύ έτσι. Παίζαμε όλα τα παιχνίδια για να κερδίσουμε και δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα. Επιθετικό ποδόσφαιρο. Ναι, αυτό υπήρχε πάντα. Η νίκη.
0: Ο Ολυμπιακός εκείνη την εποχή του μεταξύ βιώνει. Είναι η περιβόητη ψύχωση για το 7ο.
1: Ναι.
0: Η οποία αποτυπώνεται πάρα πολύ στον Γκάτανετς. Και ξέρω επίσης μια ιστορία ότι του χτύπησες την πόρτα μια μέρα και θέλησες να κουβεντιάσεις. Που... Πρέπει να έχεις τσαγανό για να πεις στον προπονητή: θέλω να σου μιλήσω.
1: Ήταν η τρίτη μου χρονιά.
0: Και να έχεις και φιλοδοξία δηλαδή.
1: Ναι, ήταν η τρίτη μου χρονιά που ουσιαστικά δεν είχα παίξει καθόλου. Ξεκίνησε χρονιά και δεν είχα παίξει καθόλου. Είχε έρθει τότε ο Γκάτανετς. Και δυστυχώς για μένα ήταν ένας προπονητής που έπαιρνε 11 σε ένα γήπεδο.
0: Έπρεπε να πεθάνει ο.
1: Ναι, και οι άλλοι 11 παίζαν. Λες και είχε. Δεν ξέρω, ήρθε με χαρτάκι, είχε πάρει. Αυτοί θα παίζουν. Εμείς δεν υπήρχαμε. Και τότε θυμάμαι τον βοηθό του που κάναμε τις προπονήσεις και μου λέγε Χρήστο, πας πάρα πολύ καλά, μπράβο σου. Και όντως ένιωθα πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν έβρισκα. Ήξερα ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι για να αποδείξω ότι μπορώ να παίξω. Και όχι μόνο εγώ, και οι άλλοι εκεί. 10-11 που ήμασταν που παίζαμε στο άλλο γήπεδο μόνοι μας και κάναμε, δεν ξέρω τι κάναμε, δεν θυμάμαι και αν καν. Και χτύπησα κάποια στιγμή την πόρτα το Δεκέμβρη, δεν άντεξα. Λέω, coach, πραγματικά θέλω να μου πεις, μπορώ να διεκδικήσω.
0: Ναι,
1: να διεκδικήσω θέλω. Μου λέει πάρα πολύ δύσκολα, δεν θα παίξει. Έχω δύο μπακ που δεν μπορώ να σε βάλω πάνω από αυτούς. Μαυρογενής Πατσατζόγλου. Δεν μπορώ να σε βάλω πάνω από αυτούς. Λέω, ευχαριστώ πολύ, θέλω να φύγω. Λέω, δεν θέλω να κάτσω άλλο. δεν θέλω να. Δεν έπαιρνα και λεφτά. Δεν είναι ότι έπαιρνα και τρελά λεφτά, αλλά και λεφτά να έπαιρνα. 1 εκατομμύριο το χρόνο να μου δίναν τότε, δεν θα καθόμουν. Δεν είμαι. Εγώ θέλω να πάω κάπου που να μπορώ να διεκδικώ. Δεν ξέρω αν θα

0: παίζω, να διεκδικώ. Ο Ολυμπιακός τότε μου έλεγε: μη φύγεις, περίμενε, μπορεί να φύγει ο προπονητής, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Έφυγε ο
0: Φύγε μετά από κανένα μήνα. Είχαν πάρει και ένα, έφερε και ένα δικό του παίχτη. Τότε θυμάμαι έναν Κόβατς, κάτι. Είχε φέρει και ένα δικό του δεξιμπάκ. Δηλαδή, ναι. Πεθάναν όλοι, δεν ξέρω, δεν παίζανε. Θα παίζα κιόλα. Αλλά εγώ διάλεξα κάτι άλλο. Πήγα στον Πανιούνιο τότε 1,5 χρόνο. Δύο
1: και παίζει με τον Ροναλντίνιο.
0: Ακριβώς. Άρα κάθε εμπόδιο σε
1: κάτι. Μόνο τώρα, είναι Πουγιόλ, είναι
0: Τσάβι,
1: Κουαρέσμα.
0: Μιέστα, αυτή, έχω φανέλε σε αυτόν, ναι, απίστευτο.
1: Είναι τρομερή εμπειρία το μάτς με τον Ροναλντίνιο.
0: Τρομερή, γιατί είχαμε τότε εμείς ο Πανιόνιος, ήμασταν μια τρομερή παρέα. Ναι. Τα παιδιά, Λάγο Νικάκης, ο Μάτζιος εκεί, όλοι τα παιδιά ήμασταν.
1: Πριν, και συναντιέσαι με τον Τζιόλι.
0: Τζιόλι, πιτσιρικά, 16 χρονών.
1: Το λέγει ο Αλέξανδρος,
0: τον ανέθρεψα. Πολύ ωραία παρέα. Και παίξαν αυτά τα παιχνίδια και πραγματικά τα χαρήκαμε. Δηλαδή, στα ίσα, χωρίς φόβο, χωρίς ό,τι μπορούσαμε να βγάλουμε, το βγάλαμε. Ήταν πολύ ωραίες χρονιές με Μπουμπέγκο, νομίζω, προπονητή. Ένας αυστηρός προπονητής που είχε έτσι κάποιες αρχές.
1: Σου έκανε ποδιά ο Ροναλντίνιο.
0: Μου έκανε ποδιά ο Ροναλντίνιο. Έκανα εγώ στον Μπέκαμ, βέβαια.
1: Α, έκανε τον Μπέκαμ.
0: Είχα κάνει στον Μπέκαμ πιο πριν. Έχω ένα μάτσο που έχω κάνει στη United και στον Μπέκαμ και στον.
1: Στον Μπλάν. Στον Μπλάν.
0: Διπλή στη μια φάση. Φάγαμε τον γκολ. Στην επόμενη φάση φάγαμε τον γκολ. Εγώ θυμάμαι την ποδιά και εμείς χάσαμε 3-0. Τέλος πάντων.
1: Και ακολουθία, Σάντος. Ιβιτς, Ντέμις.
0: Ναι, ναι. Σάντος. Για μένα πατέρας τότε ποδοσφαιρικός.
1: Ναι, το έχω διαβάσει ότι έχει μιλήσει πολύ καλά.
0: Δύο χρόνια πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ καλά μαζί του. Πολύ αυστηρός. Εμένα με αγαπούσε πάρα πολύ. Έπαιζα πάντα μαζί του. Και έπαιζα πάλι γιατί το άξιζα, νομίζω, γιατί αυτό το μεσοαμυντικό που ήθελε το έπαιρνε 100% από μένα, το μεσοεπιθετικό δεν το έπαιρνε. Ήμουν ένα μπακ που ήμουν μέχρι το κέντρο. Μετά το κέντρο.
1: Έχεις βάλει 21 γκολ όμως.
0: Ξέρετε που τα βάλα. Τα βάλα στον Αποέλ κυρίως.
1: Στον Αποέλ κυρίως.
0: Και στον Πανιόνιο όταν έπαιζε ένα αμυντικό χαφ.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μέχρι τότε καμία ομάδα δεν μ' άφηνε να πηγαίνω, πάντα καθόμουν πίσω επειδή ήμουν έξυπνος, είχα πέρα καλές θέσεις, ήμουν και γρήγορος. Ήμουνα πάντα τελευταίο παίκτη, άρα κάποια παλιά να είμαι αυτό που θα. Δεν πήγαινα, στι στατικέ φάσει δεν ανέβαινα ψηλά. Δηλαδή καθόμουν πίσω.
1: Επειδή αναφέραμε 4-5 προπονητέ, και ο Λεμονή και ο Μαντζουράκη και ένα ο άλλο και τον Μπουμπέγκο. Από ποιον επηρεάστηκε τώρα που έχει αποκρισταλώσει μια προπονητική φιλοσοφία, αισθάνεσαι ότι έχει πάρει προσλαμβάνουσε και ότι έχει επηρεαστεί.
0: Μην ξεχάσουμε.
1: Κάποιους, ναι,
0: μην ξεχάσουμε και τον Γιωβάνοβιτς.
1: Καλά, τον Γιωβάνοβιτς, εννοείται. Θα πάμε στο κεφάλαιο της Κύπρου, εννοείται. Ίσως από τον Γιωβάνοβιτς. Τον είχες προπονητή και μετά τον είχες και αφεντικό.
0: Μπράβο. Δηλαδή ουσιαστικά ήμασταν 5 χρόνια, 4,5, γιατί ήρθε έναν Ιανουάριο όταν έφυγε ο Ζουνίδης. Και από τον Μαρίνο πήρα και με τον Μαρίνο έκανα καλές, πάρα πολύ καλές χρονιές. Δηλαδή εγώ και με τον Σάντος και με τον Μαρένο του Ζουνίδη και με τον Μπουμπέγκο στο Πανιόνιο και με τον Γιωβάνοβιτς. Αυτοί ήταν σημαντικοί προπονητές στη δική μου καριέρα. Τώρα στον Εθνικό, ο Γιάτσεκ Μόχ μου ούδεσε, αυτός με έβαλε να παίξω. Ο Κμόχ ήταν ένας τσακαλίδης, θυμάμαι, όταν πήγα στον Εθνικό, πρώτα δύο παιχνίδια, τον διώξαν τη δεύτερη αγωνιστική. Τρίτη Γιάτσεκ Μόχ, ξεκινάω να παίζω βασικός. Και έκανα καριέρα, έτσι ξεκίνησα. Άρα και ο Γιάτσεκ είναι αυτός που μου έδωσε πρώτος το χρήσμα.
1: 5 χρόνια στην Κύπρο, δεν είναι λίγα.
0: 5 και 2-7 μετά.
1: Και 2-7, ναι. Στο μεταξύ, σε κλέβει ο Αποέλ.
0: Με κλέβει.
1: Από την Ομόνια.
0: Ναι, με κλέβει. Ο Μαρίνος Ζουνής βασικά με έκλεψε. Και ο Ζιβανάρης απέγειτος τότε. Ναι, γιατί εγώ είχα συμφωνήσει με την Ομόνια. Ήταν η εποχή που έφυγα από την ΑΕΚ. Έφυγα έτσι με. Δεν έφυγα ωραία, δεν μου άρεσε ο τρόπος που έφυγα. Νομίζω ότι ήταν πολύ λάθος όλο αυτό που έγινε. Είχα πολλά να δώσω ακόμα. Είχα άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Είχα δώσει 2 χρόνια τα πάντα μου εκεί. Δεν μου άρεσε ο τρόπος, αλλά αυτό είναι κάτι που, πέρασε, τελείωσε. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές.
1: Σωστό.
0: Η επόμενη στιγμή ήταν η Κύπρος. Ναι, είχα συμφωνήσει να πάω στην Κύπρο. Το είχαμε συζητήσει, νομίζω, με τη σύζυγο τότε. Είχαμε και ένα. Νομίζω είχαμε ένα παιδάκι τότε, την κόρη μου τη μεγάλη. Ναι,
1: Βράχος, σύζυγος.
0: Βράχος, ναι.
1: Κωνσταντίνα.
0: Ναι, Κωνσταντίνα, Πόπι, ναι. Ποδοσφαιριστής ή προπονητής χωρίς Βράχο.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Γυναίκα
1: δεν γίνεται.
0: Καριέρα δεν κάνεις.
1: Δεν κάνεις καριέρα.
0: Γιατί εγώ τα δίνα όλα στη δουλειά μου, στην καθημερινότητά μου, στην αποθεραπεία μου, στην τρέλα μου, στο να φάω. Και έπρεπε σε κάποια πράγματα να είναι βράχος η γυναίκα, στο σπίτι, με τα παιδιά. Οτιδήποτε υπήρχε τότε, σχολεία, αρρώστιες, λείπαμε. Εγώ έβαζα πρώτα τη δουλειά γιατί έλεγα.

0: είμαι εγώ καλά.
1: Για να είναι και άλλοι.
0: Για να είναι και άλλοι
1: 100%.
0: Καλά. Και άρα σε αυτό πρέπει να είναι δίπλα η σύζυγος.
1: Σωστό.
0: Λέγαμε για την Κύπρο, για την Ομόνοια. Ότι ναι, και στο παραπέντε εκεί με παίρνει ένα τηλέφωνο τότε ο Μαρίνο Σουζίνη. Δεν ξέρω αν μάθανε, αλλά φαντάζομαι ότι με θέλαν και αυτοί στον Αποέλ. Μου λέει: Χρήστο, υπάρχει αυτό εδώ. Λέω: Έχω συμφωνεί, λέω: Θα κατεβώ μεθαύριο να υπογράψω. Λέω: Με πείσανε, με πείσανε να αλλάξω εκείνη την ώρα ομάδα. Και μετά νομίζω ότι πήρα μια πάρα πολύ σωστή απόφαση, γιατί ο Αποέλ είναι μια ομάδα με το ελληνικό στοιχείο. Εγώ δεν έχω ξανανιώσει έτσι. Πραγματικά το λέω και ανατριχιάζω επίσης. Είναι από τις ομάδες που ένιωσα σαν Έλληνας πραγματικά Έλληνας.
1: Πραγματικά.
0: Ναι. Είναι αυτό που δεν ζει στις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά αυτό που λέμε η ξενομανία, θέλουμε τον ξένο και τον. Πρέπει να βάλουμε αυτό το δηλαδή τον Έλληνα όπως κάνει ο Γερμανός στο Γερμανό, όπως κάνει ο Άγγλος στον Άγγλο, ο Πορτογάλος στον Πορτογάλο, και για τον παίχτη αλλά και για τον προπονητή το ίδιο.
1: Προφανώς δεν ήσουν ανέστητος. Εκείνο το απόγευμα τι ήταν, στις 29 Αυγούστου του 2011, είχες αίσθηση του κινδύνου.
0: Όταν έγινε το περιστατικό, ναι. 29 έγινε, γιατί έχω χάσει λίγο τις μέρες κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, θέλω να πω ότι αυτό που έγινε, Δευτέρα παίζαμε, Κυριακή στην προπόνηση, το νιώσα στην προπόνηση. Ένιωσα ένα κάψιμο στο στήθος. Το έχω πει πολλές φορές τώρα, πιο παλιά, ναι. Δεν ξέρω, κάποιοι σίγουρα δεν το ξέρουν. Αλλά δεν το αμέλησα λίγο, είπα στον γιατρό, μου φύγε μετά, πήγαμε στο ξενοδοχείο, νόμιζα ότι είναι τίποτα, πώς το λένε.
1: Κρύωμα,
0: κρύωμα ή λέω παλινδρόμηση. Γιατί έτσι καμιά φορά το είχα, σαν καούρα. Την άλλη μέρα ξυπνάω, δεν είχα τίποτα, λέω γιατρέ, μια χαρά. Και το ξαναένιωσα στο ζέσταμα του παιχνιδιού που παίζαμε την ΑΕΚ Λάρνακα, στη Λάρνακα. Τελείωσε το παιχνίδι και έκαιγε πάρα πολύ το στήθος μου. Λέω γιατρέ, το και το, μου λέει θα σε πάω, εντάξει, θα γυρίσουμε Λευκωσία και θα πάρω ένα γιατρό. Πήρε ένα γιατρό, του λέει πήγαινε νοσοκομείο να κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Πήγαμε, κάναμε κάτι καρδιογραφήματα, κάτι τέτοια. Δεν είχα τίποτα. Ήταν όλα καθαρά. Γιατί αυτό ήταν προαιώρητο. Δεν είχε, είναι αυτό που ξεκινάει. Και όταν πήγα σπίτι μου, ξάπλωσα. Είχα δύο, ναι, με τα παιδιά εκεί σπίτι. Η γυναίκα μου κοίμησε τα παιδιά. Εγώ είχα κάτι στον καναπέ έξω. Είχαμε φέρει και σοπαλία. Δεν ήμουν και πολύ έτσι καλά. Μίλαγα με τον μπαμπά μου στο τηλέφωνο, έτσι, γιατί του άρεσε πάντα μετά τα παιχνίδια. Λίγο ανάλυση.
1: Θα του δείξει report.
0: Λέω, μπαμπά, δεν νιώθω καλά. Θα τα πούμε αύριο. Κλείνω το Skype και με το που το κλείνω το Skype εκεί που είμαι ξαπλωμένο, μούδιασμα, ελέφαντα στο
1: πάτημα.
0: Αυτό που λένε, το νιώσα ακριβώ. Σηκώνομαι, υδρώνω, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λέω κάτι έχει. Τι να καταλάβω, τι έμφραγμα εκεί. Να φανταστώ τώρα που έπαιζα πριν δύο ώρες ποδόσφαιρο και έμφραγμα, λέω εγώ. Πού να ξέρω, δεν ήξερα καν τι σημαίνει. Ο γιατρός όμως ερχόταν στο σπίτι γιατί του είχα πει: Φέρε μου τα χαπάκια για την παλινδρόμηση, γιατί νομίζω ότι είναι αυτό. Μπαίνει ο γιατρός, κάτι μιλάει με τη γυναίκα μου, κάτι. Προσπαθούμε να βρούμε τι κάνουμε. Εγώ υδρώνω, τρέμω, δεν ξέρω τι έχω πάθει, αλλά δεν νιώθω καλά. Νιώθω κάτι, λέω περίεργο. Σηκώνομαι, του λέω γιατρέ, πάμε στο νοσοκομείο γιατί δεν νιώθω καλά. Και πήγαμε στο νοσοκομείο, μου κάνανε το καρδιογράφημα και εκεί είδαν ότι παθάνε φράγμα. Και εξελίχθηκε όλο το story έτσι.
1: Σε πείραξε, θα μπορούσε να είναι. Παξίλο. Γιατί το λέω όμως αυτό, ότι βιαίως, απότομα τελείωσε η καριέρα σου.
0: Να σου πω γι' αυτό. Αν ήμουν 31-30, δεν ξέρω, μπορεί να με πείραζε. Στα 36.
1: Στα 36
0: έχοντας μόλις μπει στους ομίλους του Champions League. Έχοντας παίξει 6 παιχνίδια, για μένα καταπληκτικά. Ήμουνα απροσπέλαστος. Το λέω και το πιστεύω. Με αυτή έτσι τη χαρά που ένιωθα τότε, ένιωθα ότι κατά κάποιο τρόπο έχω ολοκληρώσει. Δηλαδή έχω κάνει πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχω πάρει τίτλους, έχω πάρει κύπελα, πρωταθλήματα στον Αποέλ, στον Ολυμπιακό. Είχα ζήσει πράγματα και στα 36 μου, δηλαδή όταν μου πει ο γιατρός, ότι μπήκε ο γιατρός μόλις μου έκανε το καρδιογράφο και μου λέει Χρήστο. Σήμερα σταματάει το ποδόσφαιρο για σένα, δεν μπορεί να ξαναπαίξεις. Λέω γιατρέ, θα είμαι καλά, θα είσαι μια χαρά, θα βάλουμε ένα στεντ, η ζωή σου θα είναι φυσιολογική. Ένιωσα τεράστια ανακούφιση που μου το είπε και πραγματικά πάρα πολύ ωραία γιατί λέω είμαι καλά. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μου έχεις περιγράψει και πολύ έτσι παραστατικά το προφίλ σου και με την ιδιότητα του παίκτη και με την ιδιότητα του προπονητή. Θα σε ρωτήσω όμως. Αισθανόσουν ότι έπαιζες προπονητικά όταν αγωνιζόσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είχες προπονητική προσέγγιση στα πράγματα.
0: Τα τελευταία χρόνια με τον Γιωβάνοβιτς, εγώ καταρχήν ήμουνα ο μεταφραστής του στα αποδυτήρια.

0: Δηλαδή, ημίχρονο. Κάθε μέρα στην προπόνηση.
1: Ξέρεις, γελάω γιατί και ο Μουρίνιο ήταν μεταβαζής του Ρόμψον και
0: Ναι.
1: του πήρε τη θέση μετά.
0: Εντάξει, οκ.
1: Και κάποτε είχε πει ο Μουρίνιο ότι έλεγα και δικά μου, παιδί μου,
0: Όχι.
1: πέρα από αυτά που λέγει ο Ρόμψον.
0: Ουσιαστικά, καταλάβαινε, δεν ήταν τόσο καλά τα αγγλικά
1: Ναι,
0: του,
1: ναι.
0: άρα προτιμούσα να τα λέω εγώ.
1: Σωστό.
0: Άρα αυτό τι σημαίνει, εγώ σαν ποδοσφαιριστής έπρεπε να ήμουν πάντα συγκεντρωμένος. Άρα άκουγα ένα προπονητή και δεν μπορούσα σαν κάποιο να ξύνω τη μύτη μου, να λίγο να χαζέψω. Έπρεπε να είμαι εκεί, να ακούω τι λέει ο προπονητής και να πρέπει να το
1: Ναι,
0: μεταφράζω.
1: σωστό.
0: Άρα βίντεο, βίντεο ανάλυση. Τότε πήγαινα μπρος πίσω το βίντεο. Ο Χρήστος το τηλεκοντρόλ, μπρος πίσω στο 859, στο
1: Ναι.
0: 2315.
1: Time
0: Άρα
1: code.
0: πάλι εκεί. Άρα όταν είχα μάθει τα τελευταία 5 χρόνια εκεί με τον Ιβάν αυτό το πράγμα, μου βγαίνει και μέσα στο γήπεδο. Το με κοίταζε, μου έλεγε κάτι, έλεγα στους παίχτες. Άρα υπήρχε αυτό.
1: Υπήρχε αυτό το.
0: Και να ξέρεις, μου έλεγε πάντα, εγώ του έλεγα δεν θα γίνω ποτέ προπονητής, μου έλεγε εσύ θα γίνεις προπονητής. Λέω εγώ, ποτέ λέω, θα κάτσω λέω 2 χρόνια, θα ευχαριστώ τη ζωή μου, θα κάνω ταξίδια.
1: Έπαιξε ποτέ στην Εθνική.
0: Όχι,
1: Όχι.
0: έπαιξα μόνο κάποια παιχνίδια στην Ελπίδων τότε.
1: Όχι από ματαιοδοξία σε πείραξε.
0: Πολύ.
1: Ναι, γιατί είχε μια καριέρα, παιδί μου,
0: Πολύ.
1: αξιοπρόσεχη.
0: Κοίταξε να δεις. Κάποια στιγμή ο Κόλλιας μου είπε, όταν είχα πάει στον Ολυμπιακό, εσένα πρέπει να σε έχω αδικήσει. Σίγουρα πολλοί παίκτες έχουν αδικηθεί που
1: Στην
0: δεν έχουν
1: Εθνική
0: πάει.
1: Ελπίδων τότε που ήταν
0: Εθνική, ναι, ναι
1: ήταν εκεί.
0: αυτό είναι Εθνική Ελπίδων.
1: Στην Εθνική Ελπίδων.
0: Άρα, άμα μπει στην Εθνική Ελπίδων, πα και στην Εθνική Ανδρών.
1: Ναι,
0: Δεν υπήρχε να
1: σωστά.
0: πάω στην Εθνική
1: Ε,
0: Ελπίδων και να
1: βέβαια.
0: μπει στην Ανδρών.
1: Σωστό.
0: Σίγουρα οι ομάδες που είσαι καμιά φορά παίζουν και το ρόλο τους. Και τότε υπήρχαν έτσι, αν πιάσει μια θέση, την κλειδώνει
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: αλλάζει
1: ναι.
0: ποτέ.
1: Και την παίρνει σπίτι.
0: Υπήρχε, την παίρνει σπίτι. Εγώ δεν ήμουνα και ούτε δημοσιογραφικό, δεν ήμουνα. Υπήρχαν και άλλα κόλπα τότε.
1: Αισθάνεσαι ότι είσαι λίγο χαμελέον. Υπό ποια έννοια, ότι προσαρμόζεσαι εύκολα. Δηλαδή, έπαιξε μπάλα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, στον Εθνικό, στον Πανιόνιο. Έπαιξε μπάλα στον Ολυμπιακό. Έπαιξε στην ΑΕΚ. Διατέλεσε όχι μία, όχι δύο, τρεις φορές προπονητή στον Παναθηναϊκό. Σε ακολουθούσε το
0: Και προπονητή
1: παρελθόν.
0: στον Ολυμπιακό.
1: Και προπονητή στον Ολυμπιακό, βέβαια.
0: Σε άλλη
1: Εννοείται.
0: θητεία.
1: Σε ακολουθούσε το παρελθόν σου. Πήγε ποτέ σε μια ομάδα και να θυμηθούν ρεκόρ, εσύ ήσουν στον
0: Κοίτα,
1: Ολυμπιακό.
0: να σου πω τι νομίζω είναι σημαντικό. Εγώ έχω ένα καλό και ένα κακό. Δεν ξέρω. Ότι σε όποια ομάδα πάω, δένομαι και γίνομαι μέρος της ομάδας
1: 100%.
0: 100% από την πρώτη μέρα. Σαν να είμαι εκεί 100 χρόνια. Έτσι νιώθω και αυτό βγάζω. Αλλά ποτέ δεν θα πάρω το σήμα της, να το φιλήσω
1: Ναι,
0: και να.
1: ναι. Εντάξει,
0: Γιατί
1: είναι αυτό είναι και λίγο.
0: θεωρώ ότι είναι γραφικό αυτό.
1: Γραφικό.
0: Άρα, εγώ μπορεί να δεθώ με την ομάδα, με τον φίλαθλο, με τον κόσμο, με τους πάντες, αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν προκάλεσα κανέναν στο βαθμό. Σίγουρα είμαι πολύ συναισθηματικός και πολύ έτσι εξωτερικεύω τα συναισθήματά μου και στο ποδόσφαιρο το κάνω και σαν προπονητής το κάνω. Πολλές φορές και λίγο παραπάνω και ίσως θα πρέπει να συγκρατιέμαι, αλλά δεν μπορώ, είμαι έτσι. Αλλά αυτό που νιώθω και βγάζω θεωρώ ότι είναι αυθεντικό. Ούτε το κάνω για να κερδίσω κάτι, ούτε
1: Ναι,
0: το κάνω.
1: σωστά. Και δεν είσαι και δημαγωγός. Σε ποια από τις περιπτώσεις, δηλαδή είναι η περίπτωση του Ολυμπιακού που θα, ούτως ή άλλως θα την έφυγα τότε με τον Λεμονή, με τον Όσκαρ Γκαρθία, είναι η περίπτωση του Παναθηναϊκού. Δεν θα πω γιατί θα ήταν ίσως και αγενές και εκ μέρους μου, το να σε ρωτήσω που άξιζες περισσότερο να γίνεις αποδεκτός και να πάρεις την ομάδα στα χέρια σου. Πού είχες την ευκαιρία, γιατί είναι και άλλη ορίμανση και άλλες εμπειρίες είχες στον Ολυμπιακό και άλλο πράγμα ήσουν πριν από μερικούς μήνες στον Παναθηναϊκό. Και θα ήταν και άδικο για τον Όφη, γιατί αυτή τη στιγμή είσαι προπονητής στον Όφη και πουδενή θα ήθελα να σε βάλω στη διαδικασία ότι που θα ήθελες να είσαι. Εννοείται, είσαι κάπου και είσαι πολύ καλά. Και πολύ αποδεκτός και πολύ επιτυχημένος.
0: Επειδή είχα ποδοσφαιρικές παραστάσεις από μεγάλες ομάδες και είμαι τυχερός γι' αυτό και το λέω και χαίρομαι που είχα αυτή την. Που το είχα αυτό, που το έζησα αυτό, θεωρώ ότι είμαι ένας προπονητής που μπορώ εύκολα να προσαρμοστώ και να δουλέψω σε ομάδες με μεγάλους στόχους. Άρα, είτε έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, είτε έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, είτε την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, ποιος, τον Άρη, τις ομάδες που λέμε θεωρητικά τις μεγάλες ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είτε ομάδες που έχουν υψηλούς στόχους. Νομίζω ότι προσαρμόζομαι πάρα πολύ εύκολα και νιώθω ότι μπορώ να υπηρετήσω το ρόλο εκεί γιατί έτσι νιώθω σαν άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω αν είναι what if, τα what if δεν βγάζουν νόημα, αλλά πεζόταν εγώ το παρακολουθούσα πολύ στενά. Παίχτηκε πάρα πολύ, ήταν και λίγο κουραστικό. Ήταν κουραστικό ίσως για το

0: κόσμο, φαντάσου για σένα, μένει ο Κόντης, φεύγει ο Κόντης. Θα του δοθεί πίσω αυτό, 7 μάτς, η πρόκριση, ενώ αυτά που συνέβησαν το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο.
1: Ναι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι μια ομάδα, ένα προπονητή, επειδή τον ζει καθημερινά και βλέπει τη δουλειά του, μπορεί να τον κρίνει πολύ πιο εύκολα από τον κόσμο που είναι απ' έξω.
0: Σωστό.
1: Άρα, σίγουρα για μένα, ή η αξιολόγηση ήταν λάθος για εμένα στην τελική απόφαση, ή υπήρχε μια σκέψη για κάτι άλλο από την αρχή και εγώ ήμουνα ένας ενδιάμεσος κρίκος. Εγώ πάντως στον Παναθηναϊκό πήγα για να μείνω μέχρι το τέλος της χρονιάς, υπόγραψα τέτοιο συμβόλαιο, ήλπιζα και πίστευα ότι θα μείνω μέχρι το τέλος της χρονιάς, αλλά αυτό είναι θέμα αυτών που αξιολογούν ένα προπονητή, ένα παίχτη.
0: Απ' την άλλη όμως, και όχι για να σου χρυσώ στο χάπι, είναι πολύ σημαντικό ότι ξαναγυρίζεις σε ομάδες. Ξαναγυρίζεις στον Πανιούνιο. Ξαναγυρίζεις στον Ολυμπιακό ως προπονητής, ενώ είχες υπάρξει παίκτης. Δεν έπαιξες στο Παναθηναϊκό, αλλά πήγες 3 φορές ως προπονητής. Δηλαδή αφήνεις κάτι. Το οποίο εκτιμάται κάποια στιγμή.
1: Προφανώς αφήνω κάτι, ναι. Και δεν το λέω εγώ, το λένε.
0: Όχι, μα είναι γεγονός είναι αυτό.
1: Ναι,
0: αν ήσουν παλιόπαιδο και ρουφιάνος, δεν θα σε ξαναφώναζα.
1: Προφανώς. Καλά, αυτό δεν είμαι σίγουρα. Νομίζω ότι είμαι ένα πολύ καλό παιδί. με τις ιδιοτροπίες μου.
0: Καλά, όλοι έχουμε.
1: Αλλά είμαι κάποιος που αγαπάω το ποδόσφαιρο. Είμαι κάποιος που, όπως είπα και πριν, μπορώ να μεταδώσω πράγματα. Έχω για μένα προσωπικά πολύ μεγάλους στόχους και πολύ μεγάλους, δηλαδή θέλω να φτάσω πάρα πολύ ψηλά.
0: Και είσαι και τύπος που δεν φοβάσαι να πεις ένα μήνα αυτό που μου πες στην αρχή,
1: για
0: φοβάμαι, να
1: ξέρω. Όχι.
0: Δηλαδή αυτό δεν το λες εύκολα. Δηλαδή,
1: στον Παναθηναϊκό,
0: και ο Κλόπ να είσαι και ο Γκουαρδιόλα δεν λες ένα μήνα θα πέσουν το ποδόσφαιρο.
1: Σε ομάδες που ξέρω, που γνωρίζω τον οργανισμό, δεν θέλω ούτε ένα μήνα. Και το έχω αποδείξει στον Παναθηναϊκό, όχι μία-δύο φορές.
0: Αμυντικογενής ή επιθετικογενής.
1: Φουλ επιθετικογενής.
0: Φουλ επιθετικογενής. Κυριαρχικό ποδόσφαιρο, το είπες και την πρώτη μέρα στον Όφη.
1: Γιατί αυτό που λέμε, το επιθετικό ποδόσφαιρο σημαίνει κρατάω την μπάλα, έχω κατοχή, δεν δέχομαι επιθέσεις.
0: Σε τι προσπαθείς, δηλαδή στην ατζέντα που έχεις στο ψυγείο κάθε πρωί, τι να κάνω στη μέρα μου. Τι είναι must νούμερο ένα στο να βελτιωθείς, που του δίνεις πολύ μεγάλη σημασία.
1: Καταρχήν, στη μέρα μου είναι must να γυμναστώ.
0: Να γυμναστείς.
1: 30 με μία ώρα.
0: Θα πάω να τρέξεις, να.
1: Must. Γυμναστήριο τώρα δεν τρέχω πάρα πολύ και θα ήθελα να τρέχω πιο πολύ. Αλλά είναι must. Αν μπορώ να βάλω και αυτό το τένις που μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά πάλι τους τελευταίους 6 μήνες δεν έχω παίξει καθόλου.
0: Έπρεπε να παίζεις με τον Κάτανα. Πήγαινε κάθε μέρα και παίζεις τένις με τον Σούπερ της.
1: Γι' αυτό το κάθε μέρα είναι δύσκολο. Φοβάμαι μην με δούνε και εμένα να παίζω τένις και πούνε αυτός είναι παραλίας, δεν είναι προπονητής. Είναι τενίστας, έχει έρθει εδώ και κάνει διακοπές. Είμαι και από αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή είμαι από αυτούς που αν χάσω ένα παιχνίδι, 3 μέρες δεν βγαίνω το σπίτι.
0: Μου βγάζεις, και εγώ και στο μυαλό αυτό που έχει γράψει ο Καζαντζάκης στην ασκητική, ρε παιδί μου, ότι που λέει να είσαι ανήσυχος και αυχαρίστητος και απροσάρμοστος, ότι να μην βολεύεσαι με τη ρουτίνα σου. Έχω την αίσθηση ότι είσαι ανήσυχο πνεύμα, αλλά ψάχνεσαι.
1: Κοίτα, έχω και ρουτίνα, αλλά είμαι ανήσυχος.
0: Ναι, ναι, είσαι ανήσυχος.
1: Δηλαδή είμαι ρουτίνα. Θέλω.
0: Τα κουτάκια.
1: Ναι, τα κουτάκια.
0: Εγώ να,
1: να φάω την ώρα μου, να,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: να γυμναστώ.
0: Να γράψω εκείνο, ναι, να σημειώσω.
1: Ναι. Αλλά ότι κάνω πράγματα τρελά, ότι αυθόρμητα, να κάνουμε αυτό, να αλλάξουμε κάτι. Ή ποδοσφαιρικά πάλι, ναι, το κάνω. Γιατί νομίζω ότι αν πας μόνο με κουτάκια.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική τρέλα που έχει κάνει, είτε ως παίκτης, είτε ως προπονητής, που να μην αναγνώριζες τον εαυτό σου.
1: Τώρα, αυτό είναι πάλι μια ερώτηση που θέλει σκέψη. Ποδοσφαιρική τρέλα. Έχω κάνει πολλές τρέλες. Κοίτα, καταρχήν έχω τσακωθεί με προπονητές μου, έχω αντιμιλήσει. Έχω κάνει και πράγματα, ναι, που. Τα μετάνιωσα μετά, τραβήξαν το αυτί, έβαλα τα σκέλια, την ουρά στα σκέλια και. Αυτό σίγουρα που έχω κάνει, όπως σου είπα πριν, έχω κάνει πάρα πολλές θυσίες στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, θυσίασα πολύ την προσωπική μου ζωή, την έκτηση οξόδους μου. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, τώρα έπαιζα στην Κηφισιά, εκεί στις μικρούς, και Σάββατο πρωί, ξέρω εγώ, είχα παιχνίδι 11 η ώρα και Παρασκευή βράδυ δεν πήγαινα βόλτα.
0: Με τους φίλους σου.
1: Μου λέγανε πάνε να βγούμε και εγώ γίναγα 11 η ώρα γιατί είχα παιχνίδι την άλλη μέρα.
0: Ρισκάρεις ή πας by the book.
1: Όχι, ρισκάρω.
0: Ρισκάρεις πολύ.
1: Ρισκάρω.
0: Πες μου ένα μάτς που θα

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
8: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι,

0: Τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι.
9: Πώς θα μιλήσω.
13: Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 22 Αυγούστου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Δύο νέα περιστατικά μεταναστευτικών αφήξεων σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου νότια της Γάβδου και στους Καλούς Λιμένες, με συνολικά 72 αλλοδαπούς να εντοπίζονται από τις αρμόδιες αρχές. Οι λιμενικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την ασφαλή περισυλλογή και διαχείρισή τους, ενώ οι νέες αφήξεις προστίθενται στις συνεχείς μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Νότια Κρήτη. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς δύο νέα περιστατικά κινητοποίησαν το πρωί του Σαββάτου τις λιμενικές αρχές νότια της Γάβδου και στους Καλούς Λιμένες. Στην πρώτη περίπτωση, Λέμβος με 33 αλλοδαπούς εντοπίστηκε σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου. Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση για την ασφαλή περισυλλογή των επιβενώντων και τη μεταφορά του σε λιμάνι της Κρήτης. Λίγο αργότερα συναγερμό σήμανε και στη Στεριά, όταν 39 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στην παραλία της Λούτρας, στους Καλούς Λιμένες, στον Δήμο Γόρτινας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο ανήλικους, οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί στην ακτή.
1: Με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, οι ακινητές ξεκινούν το ταξίδι από τις ακτές της Λίβης, με προορισμό σε όλες τις λιμενικές αρχές από την Παλαιόχωρα μέχρι και την Ιερά Πέτρα, ακόμα τώρα και στο Γούδουρα. Τις τελευταίες μέρες είδαμε ότι είχαμε συνεχείς αφήξεις μεταναστών, όπως και σήμερα έχουμε μία ακόμα που βγήκε σε καλά λιμάνια και άλλη μία που είναι στη Γάβδο.
0: Οι δύο νέες καραβιές μεταναστών έρχονται να προστεθούν στις συνεχείς αφήξεις που καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στα νότια της Κρήτης, με τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για τη διαχείριση των περιστατικών.
1: Αυτό που ζητάμε εμείς ως Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών μας, καθώς και παραπάνω πλωτά μέσα, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες. Εχθές είχα ένα αριθμό 327 άτομα. Άρα δηλαδή, αν δεν έχω χάσει κάποιο εχθές, γιατί στη Δυτική Κρήτη είναι τα παιδιά της Δυτικής Κρήτης, αλλά βάσει αυτών των οποίων έχω εγώ ας πούμε, καταγεγραμμένα, τελευταίως 48 ώρες, ας το πούμε καλύτερα έτσι, πρέπει να πιάνουμε τους 400. Η χώρα μας έχει στείλει, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες δηλώσεις μας, τρία σκάφη περιπολικά δικά μας για να βοηθήσει τους Λίβιους στο κομμάτι της έρευνας διάσωσης. Οι Λίβοι έχουν στείλει αξιωματούχους εδώ πέρα, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στο κομμάτι του SAR, του Search and Rescue, και πώς γίνονται αυτές οι επιχειρήσεις, προκειμένου και αυτοί να βοηθήσουν από τη μεριά τους να μην ξεκινάει τόσο μεγάλος αριθμός μεταναστών από τα παράλια τους με προορισμό την Κρήτη.
0: Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί η θερμοκρασία στην Κρήτη, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 36 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή και τους 38 βαθμούς την Τρίτη και την Τετάρτη. Οπότε αναμένεται η κορύφωση του θερμού κύματος. Από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης με την ενίσχυση των μελτεμιών, ενώ οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στον κίνδυνο πυρκαγιών.
2: Ξεκίνησε το θερμοκύμα στην Κρήτη με το Σαββατοκύριακο να κυλά χωρίς μελτέμια, όπως ανέφερε στην τηλεόραση Κρέτα ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να ευνοήσουν την άνοδο της θερμοκρασίας, με τις επόμενες ημέρες να χαρακτηρίζονται από αυξημένη ζέστη.
3: Ακριβώς η Κρήτη, η χώρα μας και το νησί μας θα βρεθεί σε έναν κλοιό, θα έλεγα, έλευσης θερμών αερίων μαζών, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για μέν το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα έχει κοπάσει αρκετά το μελτέμι, δεν θα ξεπερνάει σε ένταση τα 2 με 4 από χώρο, και αυτό κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και νότιο-ανατολικά θαλάσσια τμήματα του νησιού μας.
2: Οι θερμές αέριες μάζες θα επηρεάσουν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και μεγάλο μέρος των Βαλκανίων, προκαλώντας αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Όσον αφορά την Κυριακή, αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα ζεστή ημέρα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και να φτάνει τοπικά ως και τους 36 βαθμούς Κελσίου.
3: Ενδεικτικά, αυτή είναι η έλευση ουσιαστικά των θερμών αερίων μαζών που θα επηρεάσουν όχι μόνο τον ελλαδικό χώρο αλλά γενικότερα τα Βαλκάνια και μέρος της Ανατολικής Ευρώπης. Έχει δροσίσει αρκετά στα δυτικότερα τμήματα. Η Κυριακή θα είναι μια ζεστή μέρα, ιδιαίτερα πιο ζεστή σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο. Ανεβαίνει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία. Στους 33 βαθμούς στα αστικά κέντρα, εσωτερικά τμήματα της Κρήτης και νοτιότερα κοντά στους 35 με 36 βαθμούς.
2: Η κορύφωση του θερμού κυμάτος αναμένεται την Τρίτη και την Τετάρτη, οπότε οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου θα επικρατήσουν οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
3: Τρίτη και Τετάρτη, και θα έλεγα η Τρίτη και η Τετάρτη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στις κάρτες που ακολουθούν, εκεί φαίνεται να κορυφώνεται αυτό το θερμό κύμα, το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει, ανεβάζοντας θερμοκρασία κοντά στους 38 βαθμούς για την Τρίτη και την Τετάρτη στα νοτιότερα τμήματα, στους 37 βαθμούς στις εσωτερικές, στα εσωτερικά διαμερίσματα του νησιού μας, στους 33-34 βαθμούς θερμοκρασία στα αστικά κέντρα, 2-3 βαθμούς χαμηλότεροι στα παραθαλάσσια τμήματα.
2: Από την Τετάρτη και έπειτα αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση των υψηλών θερμοκρασιών, καθώς οι άνεμοι θα ενισχυθούν και τα μελτέμια θα κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να συμβάλλει στη σταδιακή υποχώρηση της έντονης ζέστης.
3: Τετάρτη τώρα και μετά, Σωτήρη, θα έχουμε μια αποκλιμάκωση των σχετικά υψηλών θερμοκρασιών, με δεδομένο ότι το μελτέμι που θα έχουμε από τις αρχές της εβδομάδας θα ενταθεί. Και έτσι θα μετακινηθούν αυτές τις θερμές αέριες μάζες ανατολικότερα, νότιο-ανατολικότερα, και θα δροσίσει αρκετά, κυρίως από Τετάρτη και μετά. Υπομονή λοιπόν μέχρι και Τετάρτη, το ότι η μέρα έχει μικρή.

0: δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, στην έκθεσή μας στον ήλιο.
1: Ιδιαίτερη προσοχή στην ηλιακή ακτινοβολία συνιστά ο κ. Καρακατσάνης, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες θα πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες της έντονης ακτινοβολίας. Παράλληλα, χρειάζεται αυξημένη προσοχή σε δραστηριότητες και ενέργειες που θα μπορούσαν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των καιρικών συνθήκων να προκαλέσουν πυρκαγιές.
0: Θα πρέπει, να το ξαναπούμε, να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στον ήλιο τις θερμές ώρες ημέρας. Επίσκεψη στις παραλίες μέχρι τις 11 με 12 το μεσημέρι και από τις 5-5.30 ώρα και μετά και πάλι να εκθέσουμε τον εαυτό μας στην ηλιακή ακτινοβολία. Το ότι η μέρα έχει μικρύνει, το ότι ο ήλιος δεν έχει την καθετότητα όσον αφορά την περιοχή μας που είχε Ιούνιο και Ιούλιο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνος, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Από εβδομάδα τώρα που έχουμε ξανά την έλευση του μελτενίου, ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι θα μπορούσε να δημιουργήσει πυρκαγιές.
2: Πολύ καλύτερα κινήθηκε ο Αύγουστος όσον αφορά τα ταξίδια των Κρητικών, ενώ ήδη υπάρχουν γκρουπ και κρατήσεις και για τους φθινοπορεινούς μήνες. Η ταξιδιωτική κίνηση παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον, με τους Κρητικούς να επιλέγουν κυρίως ελληνικούς προορισμούς. Στις πρώτες επιλογές τους βρίσκονται νησιά εντός Ελλάδας, όπως η Μυτιλίνη, η Κος, η Σύρος και η Τίνος, ενώ τα ταξίδια συνεχίζονται με πακέτα για όλα τα βαλάντια.
3: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά, αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
4: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
3: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών Κρητικών. Ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
4: Κάνουμε την Ισλανδία. Μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή. Και είναι πολλά τα άτομα. Και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
3: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100%, κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
4: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο, στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την Κο τώρα. Γενικά έχει...
5: Πού επέλεξαν να πάνε Κρητική?
4: Η Κρητική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
3: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι Κρητικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
2: Η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου βρίσκεται σε εφαρμογή, με την οικονομική ενίσχυση να αφορά μισθώσεις κυρίας και φοιτητικής κατοικίας για το φορολογικό έτος 2025. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση, έως το τέλος του Νοεμβρίου 2026, με το ποσό για την κύρια κατοικία να φτάνει έως τα 800 ευρώ και να προσαυξάνεται ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα.
1: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου.

0: 26.
1: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο, τον Νοέμβριο, με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025, επιστρέφει ένα 12ο του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει τον Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
0: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημα να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
0: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
1: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
0: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
0: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
0: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
1: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Η εικόνα ντροπής και εγκατάλειψης παρουσιάζει ο Καράβολας στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, ένας από τους πιο ζωντανούς πνεύμονες της πόλης, ο οποίος καθημερινά σφίζει από ζωή, αλλά πλέον εγκυμονεί μέχρι και κινδύνους για τους πολίτες. Καθημερινά εκατοντάδες οικογένειες, μικρά παιδιά και ιδιοκτήτες κατοικιδίων επισκέπτονται το χώρο και έρχονται αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που έχει αφαιθεί μετέωρο στη φθορά του χρόνου. Κάτοικοι της περιοχής είναι οργισμένοι με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και ζητούν απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή.
0: Κουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι, και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι

0: Και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
1: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη, εντελώς επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο, μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
0: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
1: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και γι' αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
2: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ να τα αφήσεις χωρίς λουρί?
1: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα, μέσα υπάρχουν λακκούβες, δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
0: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο Συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
3: Παιδιά, ότι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτω παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο καράβολα υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
4: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώς ήταν κάπως. Δεν ξέρω για Συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
0: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
3: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολύ αλλοδαποί, το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβραζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
5: Έκκληση για άμεσα έργα οδικής ασφάλειας απευθύνουν οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο στον απόϊχο του σοβαρού τροχαίου με την 20χρονη φοιτήτρια που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία. Οι εργαζόμενοι ζητούν επίγουσα συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή τονίζοντας ότι μέχρι τώρα παρεμβάσεις δεν επαρκούν, ενώ κατέθεσαν πρόταση και για τη δημιουργία γραμμής μίνι μπας που θα συνδέει την Πανεπιστημιούπολη με το ΙΤΕ.
6: Έκκληση στη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε επιπλέον έργα οδικής ασφάλειας στο δρόμο που οδηγεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ζητούν μέσα από επιστολή τους οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος. Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση, Κρέτα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων περιέγραψε ποιες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και ποιες πρέπει να γίνουν άμεσα προκειμένου να μην σημειωθεί νέο σοβαρό τροχαίο ατύχημα όπως αυτό πρόσφατα με την 20χρονη φοιτήτρια.
7: Βλέπουμε το πεζοδρόμιο που φτιάχτηκε από το Δήμο Ηρακλείου. Αυτές τις τελευταίες ημέρες είναι αυτό που μόλις ολοκληρώθηκε, το έργο που μόλις ολοκληρώθηκε. Προφανώς για μας είναι χαρά που βλέπουμε αυτό το πεζοδρόμιο επιτέλους μετά από προσπάθειες πολλών ετών και από πλευρά συλλόγου και από πλευρά ΣΥΤΕ, συνολικά των όσων εμπλεκόμενταν στην περιοχή αυτή. Από την άλλη όμως χρειάστηκε να έχουμε το σοβαρό τραυματισμό ενός ανθρώπου για να κάτσουν στο τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να βρουν μία λύση. Θα έπρεπε αυτό το πράγμα να έχει γίνει αρκετά χρόνια πριν. Και το πρόβλημα δεν σταματάει εδώ. Αν δούμε την πεζοδρόμηση παραπάνω, διακόπτεται στο ύψος του καινούργιου εργοταξίου. Είναι σαφές ότι εκεί θα έχουμε μεγάλη επιβάρηση της κυκλοφορίας λόγω των οχημάτων, των βαρέων οχημάτων που θα εισέρχονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο εργοτάξιο. Είναι σαφές ότι πρέπει να πάρθουν και άλλα μέτρα.
6: Φοιτητές οι οποίοι καθημερινά περνούν από το συγκεκριμένο δρόμο περιγράφουν το πριν και το μετά και τονίζουν πως είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας επιπλέον έργων που θα προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια σε όσους διέρχονται από το

0: σημείο.
1: Προηγουμένως δεν υπήρχε το αριστερό πεζοδρόμιο καθόλου. Το πρόβλημα με τους φοιτητές είναι ότι όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο και έρχονται και στο ΙΤΕ παράλληλα, δεν έχουν πώς να έρθουν ή πώς να φύγουν. Γιατί η στάση είναι στον κόμβο Βούτων, παρακάτω από εδώ. Η στάση εδώ δεν λειτουργεί, επομένως όλοι αναγκαζόμαστε να περπατάμε για να πάμε στη στάση μέσα από έναν επικίνδυνο δρόμο, ο οποίος είναι δρόμος που επαρχιακός, θα έλεγε κανείς εισαγωγικά, και περνάνε όλη την ώρα φορτηγά με μεγάλες ταχύτητες. Ναι, είναι επικίνδυνα, πολλές φορές έχω περάσει να μου πηγαίνουν ξυστά φορτηγά κλπ. Το ότι φτιάχνεται ο δρόμος είναι κάτι καλό, αρκετό θα έλεγε κανείς, όχι.
0: Οι εργαζόμενοι μάλιστα μέσα από την επιστολή του ζητούν και τη δημιουργία γραμμής μίνι μπας που θα συνδέει την Πανεπιστημίου Πολυηρακλείου με το ΙΤΕ και ταυτόχρονα ζήτησαν να γίνει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή προκειμένου τα αιτήματά τους να υλοποιηθούν προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας.
2: Εμείς έχουμε προτείνει στο Δήμο να δημιουργηθεί μια γραμμή μίνι μπας που να ενώνει το ΙΤΕ με το Πανεπιστήμιο και αυτή η γραμμή να λειτουργήσει καθ' όλη τη διάρκεια της εργοταξίου που φτιάχνεται, που έχουμε εδώ πέρα, και να δούμε και στη συνέχεια πόσο βιώσιμο είναι αυτό και να συνεχιστεί αυτή η λύση. Είναι απαραίτητο να πάρθουν μέτρα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαγράμμιση. Πρέπει να πάρθουν συνολικά μέτρα για την περιοχή αυτή. Μια σοβαρή κυκλοφοριακή μελέτη, έτσι ώστε να έχουμε ασφαλή διέλευση, ασφαλή χρήση του δρόμου αυτού, τόσο από τους πεζούς, κυρίως από τους πεζούς, αλλά και από τους οδηγούς που έρχονται καθημερινά από εδώ.
0: Στην κορυφή του Diamond League βρέθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8 και 24 μέτρα, ενώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
3: Τεντόγλου στη δεύτερη προσπάθεια, απευθείας μετάδοση από τη Λοζάνη. Τεντόγλου, μεγάλο άλμα. Κάπου στα 8-20 για τον Μίλτο Τεντόγλου. Έγκυρη προσπάθεια. Τεράστιος Τεντόγλου. Είναι με κολάν να πούμε ότι η θερμοκρασία είναι 17 με 18 βαθμούς.
4: Μην είναι και λιγότερο, έτσι.
3: Τώρα μπήκα μέσα και είδα ακριβώς τη θερμοκρασία. Είναι 18 βαθμοί θερμοκρασία στο στάδιο, 17 αίσθηση. 15 πόντι πίσω. Εδώ ο Πομάσχη που δεν μπορεί παρά να είναι ευχαριστημένος με το 8-24, 15 πόντι πίσω. Ήταν ένα άλμα στο 8-40. Ένα παιδί που θα το δούμε πολύ από εδώ και πέρα. Ο μικρός ο Σέρβος, ο αθλητής του Δράγκο του Πόπιτς, χειροκροτάει ο Τεντόγλου. Μπόσκοβιτς, καλό άλμα, αλλά είναι άκυρο. Κυρίες και κύριοι, ο Τεντόγλου κερδίζει και αυτό το meeting. Επέλεξε και σωστά λόγω κρύου και υγρασίας, καθώς έχει μπροστά του και άλλες αναμετρήσεις. Να το άκυρο, να μην τελειώσει. Για τον Τεντόγλου είναι το 12ο meeting Diamond League που κερδίζει. Έχει κερδίσει και τη χρονιά του 22. Αυτή τη στιγμή ο Τεντόγλου έτσι κι αλλιώς ήταν μπροστά και είναι μπροστά στην βαθμολογία, μπροστά από τον Σαραμπογιούκοφ, τον Γκέιλ, τον Πίνοκ, τον Χοντελίν, τον Μπαντέ και πλέον τον Χάμερ που έχει ανέβει.
5: Μπαλαντίν στο ψηλό ψαράκι. Μπαλαντίν στο χαμηλό ψαράκι. Εόρηση στο Σβάλλοου.
6: Καλό κύκλο.
5: Εώρημα στην κατακόρυφο. Εώρηση στο ψηλό ψαράκι. Νακαγιάμα στο σταυρό.
6: Άψογα, όπως πηγαίνει η ζωή, όπως πάει.
5: Εώρημα στην κατακόρυφο. Έξοδος με διπλό τεντωμένο σάλτο, με διπλή πιρουέτα. Χαιρετά τον κόσμο. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η βαθμολογία στο Λευτέρη Πετρούνια. (14,366, 5,60) ο βαθμός δυσκολίας, 8,766.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων από το σταθμό μας. Ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας στις 8 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας.

0: Με αυτά σε ομίνο αστυγνωσό, με αυτά σε και κεραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
0: Ξεβάνει. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει.
2: Νίκο Μπαξεβάνει. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
5: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Θα ήθελα...
12: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
11: Χωρίς.
12: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
13: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν

0: Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει, έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούργιες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούργιες αλλαγές, πολλά καινούργια brands, περιμένετε πολλά καινούργια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορούν τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, και πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη, το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι, τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Ευχαριστώ
0: είναι
1: πάρα
0: ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

Διαδρομές Hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Ε, βεβαίως. Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό?

0: πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
3: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με 2 νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
12: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
11: Η ποιότητα ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
13: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
10: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
12: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα.

0: Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτηράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
0: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού, από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

0: ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.
1: Με

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το brand Χανάγια δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το Brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ.

0: Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε εδώ για άλλη μια φορά στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, που εκ προημίου και εξορισμού ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το box out, το 25ο box out της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας είναι πάντοτε τα Ναράζαρος που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας δίνουν χαρά, δύναμη, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Στο μεταξύ, το ημερολόγιο δείχνει σήμερα 23 Απριλίου του 2026. Είναι γιορτή του Αγίου Γεωργίου και εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην φιλοξενούμε απόψε εδώ έναν Γιώργο που δεν ήταν βεβαίως μεγάλο μάρτυρας, αλλά υπήρξε και λόγω του τροπεοφόρος στο ποδόσφαιρο. Το μόνο που δεν ξέρω, αλλά θα το μάθουμε. Εδώ αποκαλύπτονται όλα, είναι αν και λόγω του σκότωσε κάποιον δράκο, όπως ο γενναίος καβαλάρης Άγιος, σε μια εμβληματική εικόνα που αποτυπώνεται στη θρησκευτική και στη λαϊκή παράδοση. Πολύ χαρά έχω, Γιώργο Κοκολάκη.
1: Καλησπέρα,
0: που είσαι εδώ μαζί μας απόψε.
1: Και, εγώ
0: και μάλιστα τη μέρα της γιορτής, δηλαδή αυτό που να το πεις.
1: Έτυχε τώρα να είμαι στο Ρέθυμνο. Πόσο καιρό το κουβεντιάζουμε.
0: Πολύ καιρό.
1: Να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί. Εντάξει, και τώρα έτυχε να είμαι στο Ρέθυμνο και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και βρισκόμαστε εδώ στον ωραίο χώρο των καταστημάτων Κόσμος Σπορ και στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα και με τις φανέλες, μια μπάλα, ποδοσφαιρικά παπούτσια, η φανέλα του Ολυμπιακού, η φανέλα του Όφη. Δυστυχώς, και αυτό το χρεώνομαι εγώ, δεν έχουμε φανέλα της μεγάλης ΕΑΡ που επί των ημερών σου έφτασε ένα βηματάκι μικρό από την πρώτη εθνική, αλλά ούτως ή άλλως θα το κουβεντιάσουμε. Σκότωσες κανέναν δράκο στην καριέρα σου, για να μείνω σε αυτό με το οποίο προλόγησα την εκπομπή σήμερα?
1: Σκότωσα πάρα πολλές φορές τον εαυτό μου.
0: Τον εαυτό σου,
1: Κατευθείαν μπήκα στα βαθιά από πολύ μικρός, 18 χρονών περίπου, στη μεγαλύτερη ομάδα για κατά με της Ελλάδος, με τρομερές απαιτήσεις, και κάθε φορά που ετοιμαζόμουν να μπω στο γήπεδο και να αγωνιστώ ήταν μια μάχη. Και μέσα μου, αλλά και όπως ξέρει όλος ο κόσμος, αυτή η φανέλα είναι πολύ βαριά και έχει τρομερές απαιτήσεις. Και για μας ήταν, κάθε φορά που μπαίναμε, ήταν μια μεγάλη μάχη.
0: Ήταν μια μάχη επιβίωσης, ήταν μια μάχη επιβεβαίωσης. Τι απ' όλα ήταν? Θα το πιάσουμε το κουβάρι της ζωής σου που έχει πολύ μεγάλο, πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά το να βρεθεί ένα παιδί 17,5-18 χρονών και να καταφέρει όχι μόνο να επιζήσει, να επιβιώσει, αλλά να αναγνωριστεί και να καταξιωθεί σε εκείνη τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού, δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου.
1: Πραγματικά, ναι μεν μπορεί εγώ, σαν μεγαλώντας, σιγά σιγά παίζοντας μπάλα, ας πούμε ξεκινώντας από τον Αστέρα, είχα πει στον εαυτό μου, έβλεπα τις αντιδράσεις του κόσμου, είδα ότι έχω, ότι υπερτερώ, είχα κάποιο ταλέντο και θα μπορούσα να φτάσω σε μια μεγάλη ομάδα. Βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή, γιατί τους μικρούς δεν τους υπολόγιζαν καθόλου. Όλα μαζί, τύχη, ταλέντο, συγκυρίες, με έκανα να βρεθώ σε αυτό το μεγάλο σύλλογο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όντως ήταν δύσκολο, γιατί δεν είναι εύκολο σε ένα μικρό παιδί 18 χρονών το 1978 να μπορεί να μπει σε αυτή τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά όμως, με αυτά που σου είπα, ότι και με τύχη και με προσπάθεια πολύ και με ταλέντο, κατάφερα να είμαι για αρκετά χρόνια σε αυτό το σύλλογο να ανοίξω.
0: Και να γράψεις και μια πολύ σημαντική ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, γεννιέσαι 3 Σεπτεμβρίου
1: του 60.
0: Του 60 πού?
1: Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ηράκλειο, εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ που είμαστε.
1: Αλλά μεγάλωσα και έζησα στο Ρέθυμνο, στην οικογένεια του Μπαρμπαγιάννη του Καλέμη, ο οποίος ήταν το πρωί λιμενεργάτης και το βράδυ ψαράς. Είχε άλλα τέσσερα.
0: Στη Βιοπάλη, δηλαδή, στον αγώνα.
1: Ναι, είχε άλλα τέσσερα παιδιά και η σεβαστή γυναίκα του ήταν νοικοκυρά τα χρόνια εκείνα. Δεν δουλεύανε, είχαν όλη τη δουλειά στο σπίτι και στα παιδιά. Και έτσι σιγά σιγά, παίζοντας μπάλα στη γειτονιά, ήμουνα και τυχερός, γιατί η γειτονιά μας τότε, το Πλατεάκι, είχε γύρω στα 12-15 αγόρια. Και παίζαμε μπάλα, πηγαίναμε κατασκηνώσεις μαζί και είμαστε κάθε μέρα στην πλατεία και παίζαμε μπάλα. Εγώ το έκανα και μόνος μου, δηλαδή εκείνα τα χρόνια. Καθόμουν σε ένα τοίχο και χτύπαγα την μπάλα ατελείωτες ώρες, ναι, και με τα δύο πόδια. Και έτσι κατάφερα σιγά σιγά να μπορέσω να ελέγχω και τα δύο μου πόδια. Εντάξει, είχα και με ένα ταλέντο. Αυτό καμιά φορά εγώ πιστεύω ότι είναι έμφυτο να έχεις αίσθηση της μπάλας.
0: Ποιος σε τσίμπησε και σε πήγε στον Αστέρα?
1: Στον Αστέρα πώς έγινε? Είχαμε κάνει μια ομάδα εμείς τα παιδιά αυτά της γειτονιάς. Και κάποια στιγμή εκεί στις κατασκηνώσεις που πηγαίναμε στο Μέρωνα.
0: Στο Μέρωνα.
1: Σα ξέχαστε.
0: Στο Μάρι.
1: Ναι, ήταν ο Αναστάσης ο Γιαχακόπουλος, ο συγχωρεμένος, ο οποίος ήταν, ανήκε στον Αστέρα, ο οποίος είχε διαλυθεί ο Αστέρας.
0: Και,
1: και ενώ έβλεπε ότι αυτή η γειτονιά, τα παιδιά είχαν ταλέντο, παίζανε μπάλα, εγώ ξεχώριζα ας πούμε, σκεφτήκαμε να βρούμε τον κύριο Μίμη τον Λιονί, που ήταν ο παλιός πρόεδρος, και να επανεδρύσουμε τον Αστέρα. Και έτσι το 1974, δεν κάνω λάθος, είναι και πολλά τα χρόνια, από αυτή τη γειτονιά των παιδιών ξεκίνησε να δημιουργηθεί ο νέος Αστέρας.
0: Ο νέος Αστέρας.
1: Ναι. Και έτσι δημιούργησε ο νέος Αστέρας. Αξέχαστο είναι το πρώτο μάτς που παίξαμε με αντίπαλο τα Χανιά.
0: Το θυμάσαι, δεν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, στη Σοχώρα. Στη Σοχώρα. Θυμάμαι το γήπεδο να είναι φίσκα, πολλοί κόσμος. Χάσαμε βέβαια, αλλά ήταν έτσι το πρώτο, πώς να πω, επίσημο παιχνίδι, μπορώ να πω σε εισαγωγικά. Ναι. Ναι. Το 1974. Και σιγά σιγά μέσω του Αστέρα, γιατί βρέθηκε ο Αστέρας να γίνει ξανά πάλι μια ένωση ομάδων το 1976-1977, και παίζανε τότε, ήταν η τέταρτη εθνική, για να βγουν γάμα ή για να βγουν βήτα εθνική.
0: Δεν υπήρχε γάμα. Δεν υπήρχε γάμα, όχι.
1: Και τότε 16 χρονών έπαιζα εγώ με άντρες μεγάλους, παίζαμε εμείς για να βγούμε βήτα εθνική. Και έτσι ήταν και στην Αθήνα, ας πούμε, η Αθήνα.
0: Μπράβο, η επόμενη ερώτησή μου είναι πώς έπεσε στα ραντάρ του Ολυμπιακού τότε. Καταρχήν πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε, γιατί και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ωραία ιστορία. Εσύ εκείνη την εποχή,

0: Δεν κάνω λάθος, έπαιζε αριστερό εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ή χαφ ή αριστερό εξτρέμ.
0: Ή χαφ. Ναι. Μπροστά πάντως.
1: Μπροστά, ναι.
0: Ωραία. Άνω τελεία και θα το ξαναβρούμε αυτό μπροστά μας λίγο.
1: Εγώ λοιπόν είχα δώσει ένα αγώνα, παίξαμε σαν αστέρας, ενώ είχα δώσει τα διαπαιστήριά μου τότε σε αυτό το πρωτάθλημα που ήταν να βγούμε για Β' Εθνική και με είχαν δει αρκετές ομάδες και με παρακολουθούσαν. Εγώ δεν ήξερα βέβαια τώρα τίποτα, ναι. Ούτε διάβαζα, ούτε είχαμε αυτά τα...
0: Το ίντερνετ και το ένα και το άλλο για να ξέρεις τι γίνεται. Και το transfer market.
1: Έγινε ένας αγώνας, θυμάμαι το 77, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τιμωρημένος ο Όφη και είχε δώσει τον αγώνα στο χώρα με τον ΠΑΟΚ.
0: Α.
1: Αλλά το πρωί έπαιζε ο Αστέρας ένα παιχνίδι και είχε έρθει ο Γιάννης ο Δαμανάκης μαζί με τον...
0: Εμβληματική φιγούρα.
1: Ναι.
0: Χανιά, ΠΑΟΚ, εθνική ομάδα.
1: Μεγάλος παίκτης. Και μαζί με τον πρόεδρο, το συγχωρημένο τον Παντελάκη.
0: Το Παντελάκη, τον Γιώργο. Τι λες τώρα.
1: Και με είδανε. Και μάλιστα η πρώτη ομάδα που με ζήτησε ήταν ο ΠΑΟΚ. Και εγώ δεν πήγα λόγω σεισμών. Είχαν γίνει σεισμοί.
0: Οι σεισμοί του βέβαια.
1: Και δεν πήγα.
0: Θεσσαλονίκη. Ναι. Σωστό.
1: Και μετά.
0: Φοβήθηκες δηλαδή. Λόγω...
1: Ναι, δεν πήγα γιατί λόγω σεισμών. Και μετά οι γονείς μου, επειδή δεν είχα τελειώσει ακόμα το Λύκειο. Όχι Λύκειο, τότε λέγαμε την Τρίτη Γυμνασίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι Τρίτη Γυμνασίου.
0: Το εξατάξιο γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Το εξατάξιο γυμνάσιο.
1: Φτάνουμε στο 78.
0: Οπότε έχεις τελειώσει το σχολείο και έχεις περάσει τη Γυμνασική Ακαδημία.
1: Όχι. Όχι.
0: Και στο Ρέθυμνο και τι κάνεις στο Ρέθυμνο το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι δούλευα.
0: Δούλευε.
1: Για να κάνω...
0: Χαρτζηλίκη.
1: Χαρτζηλίκη, μεροκάματο, ναι. Δούλευα τότε αξέχαστα σε ένα μαγαζί έξω από το Ρέθυμνο. Θα το φτιάχνανε τότε ένα σαν μπουζουξίδικο. Σε εποχή εκείνη ο Γιώργος ο Θεοδωράκης, ο Κρανί το φωνάζανε. Μαζί με τον Αρτέμι, τον Σταρένιο. Είναι και δύο τραγουδιστές ήταν. Μαζί με τον πατέρα του, του Αρτέμι, μαζί με και ένα φίλο μου τον Κοσμά. Και άλλον ένα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος άλλος ήταν. Και δουλεύαμε εκεί να τελειώσουμε το κέντρο. Εγώ έκανα λάσπη, κουβαλούσα, έκανα τέτοια. Κάποια στιγμή, ενώ δεν είχαμε τότε κινητά, δεν υπήρχαν το τηλέφωνο, δεν ξέρω πώς και τι, μου λέει ένας θέλω στο τηλέφωνο, στο δίπλα μαγαζί. Και πάω εγώ και μου λέει, στο τηλέφωνο ήταν ο συγχωρεμένος ο Μίμης ο Λιονής, που ήταν τότε ο πρόεδρος,
0: ο πρόεδρος Αστέρα.
1: Του Αστέρα, λέει θέλω το απόγευμα να περάσεις από το σπίτι μου πάνω στο
0: Τσιπόπουλο,
1: στο χτήμα, ναι, στο χτήμα Λιοντή. Τότε ήταν έξω από το Ρέθυμνο εκείνα τα χρόνια, γιατί τα σπίτια ήταν λίγα και προς εκείνη τη μεριά δεν είχε σχεδόν τίποτα, ναι, μόνο το στρατόπεδο ήταν. Πραγματικά κι εγώ με τις λάσπες, με όλα αυτά, μόλις τελειώνω πάω εκεί στο αμπέλι του Λιονί, μου κάνει έτσι, μου δίνει ένα ειστήριο. Και λέει αύριο φεύγεις και πας Αθήνα να δοκιμάσεις τον Ολυμπιακό. Και έμεινα έτσι εγώ, ξέρω, τώρα λέω δούλευα, είμαι, δηλαδή όχι χάρηκα από τη μία,
0: ναι,
1: αλλά
0: καλά,
1: από την άλλη λέω πώς θα πάω, δεν ξέρω κανένα, μόνος μου τι να κάνω. Ούτε τότε είχαν μάνατζερ από πίσω, ούτε γονείς να σε πηγαίνουν. Και έδωσα, θυμάμαι τότε πήρα, δεν θυμάμαι, 30 δραχμές έκανα το ειστήριο, 60 δραχμές.
0: Το καράβι.
1: Το αεροπλάνο.
0: Από το αεροπλάνο.
1: Και φύρα το ένα φίλο μου, τον Γιώργο τον Καλατζηδάκη, του λέω έλα μαζί μου. Γιατί είχε μια αδερφή αυτό στην Αθήνα. Μου λέω άντε πάμε μαζί παρέα να μην είμαι μόνος. Και έτσι ξεκινήσαμε να πάμε εκεί. Με είχαν προτείνει ο συγχωρεμένος ο Μάρκος ο Φιντίκης, ο οποίος ήταν αστυνομικός και δούλευε μάλιστα και στην οικογένεια των Βαρδογιάννητων, στον Καπταγιώργη. Και ένας βιβλιοπόλης που ήταν φανατικός Ολυμπιακός ονόματι Αντώνης Σαμαντάκης εκεί στον Πειραιά. Πραγματικά αφού φτάσαμε στην Αθήνα πάμε εκεί στο βιβλιοπωλείο για να γνωριστούμε και με αυτούς τους ανθρώπους και να πάμε στο Ρέντι για προπόνηση. Φτάνοντας το πρωί μας κεράσανε, με είδανε τώρα, εγώ ήμουν τότε πρέπει να ήμουν 60 κιλά.
0: Τσιλιβίδρα.
1: Ναι, 61. Μου λένε, με κοιτάζανε καλά-καλά. Λέει, αυτός θα παίξει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα, αλλά κατάλαβα ότι με βλέπανε περίεργα ότι αν μπορώ εγώ να σταθώ εκεί. Και μας λένε ότι το φιλικό που ήταν να γίνει αναβλήθηκε. Θα πρέπει να περιμένουμε. Συναχωρήθηκα εγώ. Από τη μία δεν συναχωρήθηκα. να σκεφτείς ότι δεν στάχωρηκα γιατί ματαιώθηκε το φιλικό και δεν θα με δουν.

0: Ότι φάγαμε, ήρθαμε από την Κρήτη, τώρα τι θα κάνουμε εμείς στην
1: Ναι, τι
0: Αθήνα,
1: θα κάνω στην
0: εκείνα
1: Αθήνα.
0: τα χρόνια. Και παίρνουμε με τον Γιώργο τους δρόμους, το φίλο μου, να πάμε στην αδερφή του, η οποία έμενε πλατεία Βικτωρίας, αν δεν κάνω λάθος, και άσου περπατάγαμε, δεν ξέρω πόσες ώρες, ούτε ξέραμε πού πηγαίναμε, φτάνουμε κατάκοποι στο σπίτι της αδερφής του. Και μόλις δεν πέρασε καμία ώρα, μας λένε, παίρνω τηλέφωνο γιατί ήθελα να τους πω ότι αφύγουμε
1: ό,τι
0: εμείς.
1: Ναι.
0: Λέει, όχι, έλα, λέει, θα κάνουμε δοκιμαστικά στο Ρέντι. Και έτσι ξαναφεύγουμε και πάμε και κάνουμε...
1: Ποδαράτη πάλι, όχι.
0: Όχι, το μισό ποδαράτο και το άλλο ούτε θυμάμαι πώς φτάσαμε. Δεν μας περιμένει ούτε κανείς, μας περιμένει τίποτα. Πήγαμε μόνο στον Πειραιά και μας πήγαν αυτοί οι δύο, ο Μάρκος ο Φιντίκης με τον Αντώνιο Τσαμαντά και μας πήγανε στο Ρέντι. Εκεί περιμένουν και άλλα παιδιά σαν και εμένα να δοκιμαστούν και από την πρώτη ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν ο Καραβίτης.
1: Ο Πέτρος ο Καραβίτης.
0: Ο Πέτρος ο Κανέλος. Πρέπει να ήταν και ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Κυράστας. Δεν είμαι σίγουρος. Και λέει, μας βάζει ο Τόζα, χωρίζει
1: ο κάποια παιδιά.
0: Ναι, ο Βεσελίνοβης χωρίζει κάποια παιδιά. Παίξαμε σε μικρά τέρματα. 8-8, 7-7, δεν θυμάμαι. Κάνα 20 λεπτό. Φεύγοντας, μου αγκαλιάζει ο Τόζα και μου λέει, εσύ μικρή από πού είσαι. Και λέω, εγώ από την Κρήτη. Και έφυγε αυτός.
1: Και έφυγε.
0: Και πιο πάνω, όπως στο Ρέντι ανεβαίνοντας, ήταν ο Θεοδωρακάκης,
1: ο Λεωνίδας.
0: Και περίμενε και πιο πέρα ήταν ο Γιώργος, ο φίλος μου. Και λέει ο Τόζας στο Θεοδωρακάκη, αυτό μικρό από Κρήτη πάρτε το. Και ήρθα εγώ και μου λέει, εγώ τώρα ήθελα, δεν έβλεπα την ώρα, να αλλάξω, να κάνω ντους και να φύγουμε, να ξαναγυρίσω
1: το έθιμο.
0: Ναι. Και μου λέει ο Γιώργος, μπράβο, θα σε πάρουνε. Και του λέω, του είπα και μια λέξη που δεν θέλω να την πω, άντρε πάμε, του λέω, κάνω μπάνιο και φεύγουμε. Και πάω να φύγω να πω γεια σας και μου λέει ο Θεοδωρακάκης, θα πας κάτω στην... Τότε τα γραφεία
1: στη
0: του Ολυμπιακού ήταν στη Λέσχη.
1: Στη Λέσχη του Ολυμπιακού, στο Πασάλιμάνι. Στο μικρό λιμάνι,
0: ναι. Θα αλλάξει το ιστήριο και θα φύγει την άλλη μέρα. Και έτσι, απρόοπτα και ξαφνικά, ήμουνα η πρώτη μεταγραφή το 1978 στον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή και κάτι που δεν το είχες διανοηθεί προφανώς.
0: Όχι.
1: Δηλαδή συμβιαζόσουν να γυρίσεις στο Πλατεάκι και στον Αστέρα.
0: Εγώ δεν ήξερα κανένα, δεν ξέραμε άνθρωπο, τίποτα. Ξαφνικά μου λένε και θα έρθει σε μια εβδομάδα υπογράψεις. Όχι, θα ανέβεις 8 Ιουνίου, γιατί θα φύγουμε προετοιμασία στη Ιουγκοσλαβία τότε. Ενωμένη Ιουγκοσλαβία.
1: Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, λόγω Βεσελίνοβιτς, έκανε εκεί την προετοιμασία.
0: Ναι, πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση λοιπόν. Ανεβαίνω, ήμουνα μέσα στη χαρά, αλλά και στην αγωνία. Κατεβαίνω κάτω, όλοι πέσαν να με ρωτήσουν τι έγινε κτλ. Μπράβο, ρε. Για εκείνα τα χρόνια ήταν κάτι, ας
1: πούμε, εννοείται.
0: Που δεν συνηθιζόταν.
1: Δεν είχε πάει άλλος ποδοσφαιριστής από το Ρέθυμνο. Όχι.
0: Όχι.
1: Ο συνονόματός είχε πάει στο Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
0: Είχε πάει μόνο
1: ο Δημήτρης
0: στο μπάσκετ και ο Πουπάκης στο Λευτέρη.
1: Και ο Λευτέρης ο Πουπάκης, αλλά ο Πουπάκης ήταν από το πέραμα.
0: Ήταν από το πέραμα, αλλά και ήταν από Αθήνα αυτός.
1: Και μπράβο, έμενε στην Αθήνα και άρχισε την καριέρα του. Σωστό.
0: Πάω λοιπόν στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας.
1: Ο Πουπάκης τότε στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό. Ήταν η χρονιά που έφυγε ο Δελικάρης από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση και είναι 5.000 κόσμος, όλο το Καραϊσκάκι απ' έξω, γιατί τότε ήταν η θύρα, μπαίναμε από τη θύρα 1, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα, και πολλά χρόνια. Νομίζω από τη θύρα 1, η οποία είχε έτσι ένα περίβολο που βάζαμε τα αμάξι και ήταν γεμάτο. Λέω, πώς θα μπω εγώ μέσα τώρα. Γιατί ντρεπόμουν, δεν ήξερα, άνθρωπος δεν ήξερε κιόλα. Και για καλή μου τύχη περνάει ο Λευτέρης ο Πουπάκης.
1: Ο Πουπάκης που λέγαμε.
0: Και αυτός
1: με γνώρισε. Γνωριζόσασταν.
0: Με γνώριζε αυτός και με παίρνει αγκαλιά και μπαίνουμε μέσα. Και εκεί τώρα βλέπω, ας πούμε, ήταν τότε ο Κελεσίδης, ο Αηδηνίου, ο Κώστας, ο Λοσάντα, ο Κυράστας, ο Καραβίτης, ο Σταυρόπουλος.
1: Ο Μπάμπης ο Σταυρόπουλος,
0: ο Κανέλος, Προκόβας, Σωρότος, πάρα πολλοί κόσμος. Και από τους μικρούς Επειδή είχα υπογράψει πρώτος εγώ, μετά ήταν και ο Λεμονής.
1: Ο Τάκης,
0: ίδια χρονιά, ναι, ο Πέτρος.
1: Τον είχα πάρει από,
0: από τον Αττικό.
1: Από τον Αττικό, στον Κολωνό.
0: Στον Κολωνό. Τον Ξανθόπουλο από τη Χαλκιδόνα, τον
1: Πέτρο. Μπράβο, τον Πέτρο, τον Άνετο που λέγαμε.
0: Ο Άνετος και είμαστε αυτοί οι πρώτοι τρεις εμείς, μικροί. Και εγώ τώρα που αυτούς τους παίζαμε στα χαρτάκια, υποτίθεται. βρέθηκα ξαφνικά μαζί τους.
1: Ποιος ήταν το ίνδαλμά σου τότε, αρχίζοντας να παίζεις μπάλα, ρε παιδί μου, ποιο?
0: Αρχίζοντας να παίζω μπάλα, από την αλήθεια, ήμουν με τον Δωμάζος.
1: Ο Δωμάζος.
0: Κάπου με τον Παναθηναϊκό, με τον Γουέμπλι.
1: Με τον Γουέμπλι το 71.
0: Μας είχε κάνει εντύπωση. Μετά εμφανίστηκε η καλή εποχή του ΠΑΟΚ. Και μου άρεσε πολύ ο Παρίδης. Ήταν γρήγορος και
1: διεκδικητικός. Ναι.
0: Και από τον Ολυμπιακό μου άρεσε μόνο ο Δελικάρης. Είχα τρέλα με τον Δελικάρη. Και μετά εμφανίστηκε ο Χατζηπαναγής.
1: Σωστό.
0: Και μετά λέω αυτός, τέλος. Είμαι Ηρακλής, είμαι Χατζηπαναγής, τέλος. Μου άρεσε ο τρόπος του παιχνιδιού του, με ξετρέλαινε. Και μάλιστα το 1978, Μάιος, πριν πάω να δοκιμαστώ στο Ολυμπιακό, που γράφω μία έκθεση
1: στο σχολείο.
0: Στο σχολείο και μας είχε βάλει ο καθηγητής να γράψουμε για ένα είδαλμά μας. Και εγώ είχα γράψει για τον Χατζηπαναγή. Εγώ επειδή ήμουν ντροπαλός, δεν ήθελα ποτέ να μου διαβάζουν τις εκθέσεις. Και προφανώς δεν ξέρω, πρέπει να γράψα καλή έκθεση. Και λέει ο δάσκαλος, θα διαβάσουμε του Κοκολάκη την έκθεση. Εγώ σήκωσα βεβαίως το χέρι μου και λέω, δάσκαλε, αποχωρώ.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, εγώ θα βγω έξω, δεν θέλω να είμαι μπροστά. Και πραγματικά δεν ήμουν μπροστά. Εκείνο λοιπόν το καλοκαίρι, γυρίζοντας από τη Γιουγκοσλαβία, έπαιξα αντίπαλος με τον Χατζηπαναγή. Ναι. Δηλαδή αυτό είμαι πάρα πολύ τυχερός. Δηλαδή του λέω, ξέρεις, με βλέπει, μου λέει, εσύ μικρή, μου λέει, είσαι καλός παίκτης. Θυμάμαι τότε στο Καραϊσκάκι παίξαμε το φιλικό και μετά το δεύτερο φιλικό παίξαμε στον Ηρακλή. Του λέω, και πού να ξέρεις, του λέω. Έχω γράψει για
1: σένα. Έχω γράψει έκθεση για σένα.
0: Ήταν συγκινητική στιγμή αυτή και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και το έχω πει κιόλας μετά, γιατί σμίξαμε στις εθνικές ομάδες. Αυτός ήταν σαν περιφερειακός, κάτι συντονιστής. Ήταν, τον είχαν τότε που ήμουν κι εγώ στις εθνικές ομάδες και του τα έλεγα. Ναι, του τα έλεγα. Ήταν πολύ ωραία. Και έτσι το 78 λοιπόν.
1: Αλλάζει η ζωή σου.
0: Αλλάζει η ζωή μου τελείως.
1: Εντελώς.
0: Ναι. Δηλαδή. Αρχίσαν οι προετοιμασίες, μετά το κάλεσμα εθνική νέων. Πηγαίναμε τουρνουά Ισραήλ, Τουρκία. Πάμε στην Τουρκία, παίρνουμε το Βαλκανικό κύπελο, που τότε μετά καταργήθηκε.
1: Μετά καταργήθηκε, τότε είχε σημασία όμως. Ναι.
0: Πήραμε όμως τα, πώς το λένε αυτά, τα ποσοστά που χρειάζεται για τη Γυμναστική Ακαδημία.
1: Δίνω
0: η Γυμναστική Ακαδημία, εκμεταλλευόμενος το γεγονός αυτό και μπαίνω Γυμναστική Ακαδημία. Το 1978 λοιπόν γίνανε όλα.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Πώς σε δέχτηκαν τότε οι φίρμες του Ολυμπιακού?
0: Πολύ καλά. Καταρχήν.
1: Δηλαδή είδες ποτέ υπεροψιάλα, μωρέ, το χωριατάκι από το Δέθυμνο?
0: Ποτέ αυτό, ποτέ. Γιατί απλώς το εκνεύριζα κάποιους, γιατί όταν έτρεχα γέλαγα. Ήμουν γελαστός. Είναι αυτό που λέω, ότι όταν πήγα εγώ είχα χαρά. Ναι, για βέβαια. Το παιχνίδι μου τελείως δεν είχα σκέψη. Ότι πρέπει να κερδίσουμε, Ολυμπιακός είμαστε. Γιατί εγώ έλεγα να μπω μέσα στο γήπεδο και να παίξω μπάλα. Ναι. Το 78 λοιπόν, εγώ το δωμάτιό μου ήμουνα με Γαλάκο Μάικ. Ξέχασα το Μάικ.
1: Το Μάικ,
0: ο οποίος τότε εκείνα τα χρόνια ήταν στάρ.
1: Τι λες τώρα?
0: Ναι. Και με είχε από την προστασία του. Και στο σπίτι του με είχε τότε.
1: Κυρία Βούλα.
0: Με την κυρία Βούλα.
1: Κυρία Βούλα, γυναίκα του Γαλάκου.
0: Μου έκανα καλή. Κυρία Βούλα μου είχε μεγάλη αδυναμία.
1: Βούλα, μπείτε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ. Ο Μάικ. Εξαιρετικό παιδί, δωμάτιο με αυτόν και με έχει και ο κυράσης από κοντά.
1: Άρα δηλαδή, σου με τους... σε δέχτηκαν ζεστά, παιδί μου.
0: Τους πείραζε, σε ορισμένους πείραξε λίγο. Γιατί μετά μου έδειξε αδυναμία ο προπονητής. Και δεν άρεσε
1: ο σε κάποιους.
0: Ναι. Γιατί ο Βεσελίνοβιτς ήρθε και το όνειρό του, δηλαδή ο άνθρωπος έφτιαξε ένα Ολυμπιακό από το εξ αρχής, γιατί ήταν η μεταβατική περίοδο. Η εποχή του Γουλάνδρη.
1: Σωστό.
0: Εμείς όταν ήρθαμε δεν υπήρχε πρόεδρος, ας πούμε, σαν τον Γουλάνδρη. Μετά ήρθε ο Νταϊφάς το 79. Το 79
1: όταν,
0: λοιπόν.
1: Και, πήγαν και, ο, και πήγε και ο Βαρδινογιάννης στον Παναθηναϊκό, είναι η πρώτη σεζόν του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
0: Πριν πάρει λοιπόν ο καπετάνιος.
1: Ο Μπάρλος και ο
0: πριν καθώς. Πάρει ο καπετάνιος στον Παναθηναϊκό, παίζουμε στο Ρέντι με μια ομάδα που ονομάζεται, ήταν η ομάδα το Σιμπί. Τότε είχαν βγει αυτά τα Σιμπί. Και ήταν σαν πρόεδρος ο καπετάνιος.
1: Α, ναι. Α, είχε τρέλα με αυτά. Ναι, ναι.
0: Και βλέπω έναν τύπο στο Ρέντι όταν τελειώνει το φιλικό παιχνίδι και έπαιζε το κομπολόι με το πόδι πάνω σ' άλλο και μου λέει, μικρέ, έλα εδώ.
1: Το τσιγάρο.
0: Ναι, μου λέει, έλα εδώ. Μου λέει, πιάνω σε κοπέλη εσύ.
1: Πιάνω σε κοπέλη.
0: Και του λέω του Μπαρμπαγιάννη, γιατί εντάξει, ο πατέρας μου ψήφιζε για τον αδερφό του, τον Παύλο, και τον ήξεραν τον πατέρα μου, και μου λέει, μπράβο σου, είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Ποιος έφερε πάει, μου λέει. Και του λέω, ο Μάρκος ο Φιντίκης. Ο Μάρκος, ο οποίος δούλευε για αυτόν. Ο Μάρκος. Και έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία με τον καπετάνιο.
1: Στο Ρέθυμνο, που είναι η πατρίδα του Μαρτυρογιάννη, δηλαδή η επισκοπή είναι 5 χιλιόμετρα από το. 10 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, που εκεί ξέρουν πρόσωπα και πράγματα οι Μαρτυρογιάννηδες. Πώς δεν έτυχε, θα πεις, είχε προηγηθεί.
0: Δεν είχε ασχοληθεί.
1: Είχε προηγηθεί, ναι, είχε προηγηθεί και όλα. Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό
0: το 78.
1: Ο καπετάνιος αναλαμβάνει το 79.
0: Επειδή είχαμε αρκετούς στο Ρέθυμνο, ναι, τότε που ήταν με τον Παναθηναϊκό, Πανιόνιο κτλ. Και μου λέγανε να πάμε στον Παναθηναϊκό, στον Πανιόνιο. Εγώ έλεγα, τι μου λένε τώρα. Η μόνη ομάδα που με είχε ζητήσει πιο πριν ήταν ο Όφη. Στα 16 μου, όταν ήταν ο Αλέφαντος.
1: Ο Αλέφαντος.
0: Τότε προπονητής. Και μετά με τον Παντελάκη.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Και εγώ πήγα στον Ολυμπιακό το 78.
1: Ποια είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή που θυμάσαι να ζεις στον Ολυμπιακό?
0: Είναι όταν στην πρώτη μου χρονιά το 78 παίζουμε στο Καραϊσκάκη. Τότε έχουμε γυρίσει από προετοιμασία και συνήθιζαν τότε να παίζουν οι δύο ομάδες μεταξύ τους. Διπλό.
1: Διπλό.
0: Ήταν το ξεκίνημα, ας πούμε, που θα έμπαινε ο κόσμος.
1: Για να μαζευτεί ο κόσμος, δηλαδή.
0: Ναι,
1: και είχε. Τι καπνό φουμάρει η ομάδα.
0: Ναι, και είχε μπει στο Καραϊσκάκι, ήταν πολλοί κόσμος. Ήταν πάνω από 7.000 κόσμος. Και είχα πάει τρομερά καλά. Είχα βάλει και γκολ και ο κόσμος άρχισε να με σιγοψιθυρίζει.
1: Να ψιθυρίζει, ποιος είναι αυτός.
0: Τους άρεσα πολύ, ναι. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση ήταν το πρώτο τέτοιο που έτσι λέω, αμά που βρέθηκα. Γιατί τότε συνειδητοποιείς σιγά σιγά σε τι ομάδα έχεις βρεθεί. Εγώ στην αρχή ήμουν μόνο η χαρά να παίξω. Ούτε με νοιάζει, άγα κερδίσουμε, χάσουμε. Φυσικά με νοιάζε το αποτέλεσμα. Γιατί στον Ολυμπιακό.
1: Ζεις για το αποτέλεσμα.
0: Με το που μπαίνεις το λες πρωτάθλημα, τίποτα άλλο. Και έτσι σιγά σιγά περνάγανε τα χρόνια και περίμενα πότε θα παίξω το επίσημο.
1: Εσύ είχες συλλογική προτίμηση, συμπάθεια μικρός.
0: Όχι,
1: ή πρόσωπα, πρόσωπα συμπαθούσες.
0: Μόνο πρόσωπα και ήθελα να παίξω μπάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Και όταν μου είπαν στον Ολυμπιακό δεν είχα κανένα πρόβλημα να πάω. Ναι. Λάει και στον ΠΑΟΚ δεν είχα, δεν ήταν οι σεισμοί, μπορούσα να τα είχα πάει στον ΠΑΟΚ. Αλλά πήγα στον Ολυμπιακό και σιγά σιγά σιγά σιγά θυμάμαι, με είχε ο Τόζας στα δύο πρώτα μάτς του πρωταθλήματος, στον ΠΑΟΚ δεν με έβαζε. Και είναι με τα Γιάννα παίζουμε αξέχαστα και προηγόμαστε 1-0. Και τελειώνει 1-0 το ημίχρονο και μου λέει σήκω. Αμάν. Και με το μου λέει σήκω, το περίμενα βέβαια να πότε θα με βάλει, με το που μπαίνω, βάζω γκολ.
1: Α, βάζεις γκολ.
0: Ναι, με την πρώτη μου τέτοιο που έπαιξα έβαλα γκολ με τα Γιάννα. Και κερδίσαμε 4-0. Μετά με βάζει στη συνέχεια με τη Λάρισα και βάζω 2 γκολ. Κάνω εκπληκτικό ξεκίνημα. Και γράφανε εφημερίδες κοκογκολ.
1: Κοκογκολ.
0: Ναι. Γράφανε εφημερίδες κοκογκολ. Εγώ τώρα ήμουν ντροπαλός, δεν λέω τι λένε. Αλλά δεν είμαστε επαγγελματίες εμείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, μεν έγινε επαγγελματικό.
1: Έγινε επαγγελματικό εκείνη
0: τη χρονιά. Έγινε το 79 επαγγελματικό το πρωτάθλημα, αλλά μέχρι που έπαιζα εγώ, θυμάμαι, δεν ήμασταν επαγγελματίες. Τρώγαμε ό,τι να ήταν. Δεν μας έλεγε κανένας. Δηλαδή,
1: δεν είχε μετρήσει εργομετρικά τότε.
0: Ναι, δεν ξέραμε κιόλας. Πολλές φορές λέω πού να φάω, να πάω να βαρύνω, να είμαι ελαφρύς. Δηλαδή πήγαινε και νηστικό σκέψη. Ναι, ναι. Ή έτρωγες καμιά σοκολάτα και νόμιζες ότι θα ανέβει η απόδοση και μετά από λίγο λες τι συμβαίνει. Ήταν τέτοια, ήταν εντάξει, ωραία χρόνια, δύσκολα.
1: Ο Τόζα σε γύρισε θέση?
0: Όχι. Ο Τόζα με είχε εξτρέμ.
1: Εξτρέμ.
0: Αριστερό, δεξί. Και απλώς εγώ ανεβοκατέβαινα.
1: Full back.
0: Ναι, ανεβοκατέβαινα πάρα πολύ, έτρεχα πάρα πολύ. Έτρεχα στο γήπεδο πάρα πολύ, είχα φοβερές δυνάμεις. Ήμουν και πολύ γρήγορος. Στον Ολυμπιακό πάντα έπαιζα και το είχα δηλώσει και τότε. Σχεδόν με δεμένα πόδια. Δηλαδή δεν ήμουν ποτέ, σε λίγες φορές ήμουν απελευθερωμένος.
1: Γιατί, από το άγχος.
0: Ναι, μετά είχα
1: πίεση. Επειδή και το λάθος μετράει, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί με το, καταρχήν θυμάμαι τότε τα χρόνια εκείνα, στο

0: δεκάλεπτο έπρεπε να βάλεις γκολ. Και τώρα το ίδιο συμβαίνει. Βλέπεις ότι αν ζορίζονται, μόλις περάσουν το δεκάλεπτο, το τέταρτο, και είναι μεγάλο βάρος αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ στην αρχή είχα μόνο τη χαρά. Και σαν μικρό σε συγχωρούσαν όλα. Δηλαδή όλοι σε το κραυγάζανε. Όταν αρχίσαν όμως κάποιες ήττες, ή όταν σου έρχονταν η ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι και σου έπαιρνε το. Θυμάμαι εκείνο το μάτς Κυπέλλου ήταν με το Θωμά το Μαύρο. Μόλις είχε ανανεώσει.

0: Και είναι ο Ξανθόπουλος με το μαύρο και του ξεφεύγει το Ξανθόπουλο και βάζει γκολ και χάνουμε.
1: Βάζει γκολ και χάνουμε.
0: Εκεί ήταν δηλαδή κάποια τέτοια μάσα, ας πούμε, και μετά αρχίζει η πίεση και οπ, μαγκώνεις. Δεν παίζεις ελεύθερα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο ευρωπαϊκά μάτς.
1: Θυμάμαι Καραγίνης και... κάνει εκείνο το μεγάλο μάτς με την Έστερ.
0: Με την εγκαινιάσαμε τότε το...
1: Εγκαινιάσατε το ΑΚΑ. Το 80.000 κόσμος.
0: 80.000 κόσμος.
1: Είναι το πρώτο μάτς που παίχτηκε στο ΑΚΑ το 82.
0: Καλή μπάλα, 1-0 στο ημίχρονο με γκολ του Αναστόπουλου. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Και εσύ από την αρχή στην ενδεκάδα.
0: Ναι, ναι. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και είναι, βάζουμε. Εγώ, ακουμπάμε την μπάλα. Εγώ, ο Λεμονής και ο Αναστόπουλος και το βάζω εγώ. Και είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 16 δευτερόλεπτα. Εκείνα τα χρόνια, το 82. Και λέει, μου το είχε πει ο Σωτηραγόπουλος, ο Χρήστος, που κάνει τα σταθμή.
1: Ναι, ναι.
0: Μου λέει, το ξέρεις ότι έχεις δύο πρωτιές. Λέω, εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ μου, ούτε εφημερίδες, έπαιρνα τίποτα. Και μου λέει, ναι, έχεις το πιο
1: γρήγορο
0: γκολ στο Champions League, στο κύπελο πρωταθλητριών. Και το πρώτο γκολ σε έχω με τηλεόραση, με την ΑΕΚ.
1: Α, εκεί ήταν, βγήκε και ένα σύνθημα, λίγο σόκιν, ε?
0: Ναι.
1: Με την ΑΕΚ.
0: Ήταν ωραίες στιγμές τότε, γιατί ειδικά με την ΑΕΚ, ας πούμε, για μια εβδομάδα έρχονταν κόσμο σπίτι μου, δεν μπορούσα να σταθώ. Γιατί ήταν η ομάδα, ήμασταν μαζί με την ΑΕΚ μέχρι το Δεκέμβριο τότε. Ισόβαθμοι. Έπαιγε ο Ζεμπάγεβιτς εκείνη, Νικολάου, ήταν Αρδίζογλου και αυτή πολύ
1: μεγάλη ομάδα. Ναι, ναι. Ομάδα και ΑΕΚ. Τα ντέρμπι πώς τα βίωνες με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ.
0: Ερχόταν μια εβδομάδα στο Ρέντι ο κόσμος, 2.000 κόσμος. Και λέει, δεν μας νοιάζει να χάσετε από τη Λάρισα, να χάσετε αυτούς τους, πρέπει να τους κερδίσετε. Πίεση. Έβλεπες 2.000 στο Ρέντι και έλεγες. Και υπήρχαν στιγμές, υπήρχαν και μάτς τα οποία μετά προς τα τελευταία χρόνια μας κέρδιζε ο Παναθηναϊκός και είχαμε αυτά τα δικαστήρια, τα λαϊκά.
1: Ναι, τα λαϊκά δικαστήρια.
0: Περάσαμε και από αυτά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Τι σου έχει μείνει από τα περιβόητα μάτια με τον Άγιαξ?
1: Το καλύτερο μας το έκανα εκεί μέσα στον Άγιαξ.
0: Στο Άμστερνταμ,
1: Στο Άμστερνταμ, περιγραφή Γιάννης Γιακογιάννης, που μου έδωσε και συγχαρητήρια. Ήταν ο πρώτος που τους είπε ότι... Και μάλιστα και οι Ολλανδοί, Κοκολίνο Μαραντόνα με φωνάζανε τότε. Ναι, επειδή ήμουν αριστεροπόδαρος
0: και...
1: είχα κάνει μεγάλο μάτς τότε, καλό, αλλά μετά τραυματίστηκα. Μετά το Μεσολαβή, μετά του δευτέρου παιχνιδιού, παίζουμε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, τιμωρημένο στο ΠΑΟΚ στις Σέρες. Και ο φίλος μου Γιάννης ο Δαμανάκης μου έχει κάνει ένα τάκλι και παραλίγο μου σπάσει το πόδι. Και έγινε ο αστράγαλός μου τόσος. Και γι' αυτό χάνω το δεύτερο. Έκανα μόνο ζέσταμα στο δεύτερο παιχνίδι και δεν μπόρεσα να μπω. Ναι, και έχασα το μάτς αυτό και την εθνική.
0: Και την εθνική.
1: Ναι.
0: Εσύ είχε καλέσει ο Αποστόλου τότε.
1: Ναι, ναι. Και χάνω και το. Αυτό στην Ιταλία θα παίζαμε.
0: Ναι.
1: Είναι γιατί στο ποδόσφαιρο είναι αυτό που λέμε θέλει και τύχη.
0: Όντας παίκτης του Ολυμπιακού, παίρνεις 5 πρωταθλήματα, ένα double, 2 super

0: Cup. Cup.
1: Δηλαδή.
0: Και στο πρώτο Cup έβαλα εγώ το δεύτερο γκολ.
1: Έβαλε εσύ το γκολ. Είναι βαριά πρίκα, δεν είναι παξιγέλαση.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι. Καμιά φορά το λέμε, αστευόμαστε, γιατί νομίζουμε ότι είναι όλα δεδομένα.
1: Όχι, τίποτα εύκολα. Είναι δεδομένο, εννοείται.
0: Αλλά πόσα κλάματα, πόσα στεναχώρια, όταν τραυματίζεσαι για να ξαναγυρίσεις πίσω με αυτούς όλους, να έχεις όλους αυτούς τους αντιπάλους. Γιατί δεν είναι μόνο αντίπαλοι οι αντίπαλοι, είναι και με αυτούς που κάνεις προπόνηση.
1: Ναι,
0: αντίπαλοι.
1: Σωστό, εννοείται.
0: Γιατί...
1: Και ο εαυτός σου είναι αντίπαλος.
0: Και ο εαυτός σου.
1: Πρέπει να νικήσεις και τον εαυτό σου.
0: Ναι, και εγώ ήμουν πολύ. Εγώ το έχω πει. Τώρα έχω φτάσει σε μια ηλικία 66 ετών και μπορώ εύκολα να τα λέω. Να το... Εγώ ήμουνα. Έκανα κακό στον εαυτό μου γιατί παρά ήμουνα τίμιος και καλός.
1: Αυτό. Πιάσε κόκκινο κόκκο. Πιάσε
0: ένα κόκκινο, ξέρω μόνο.
1: Πιάσε είναι αυτό ακριβώς που θα σε ρωτούσα, παιδε. Δηλαδή, εγώ σε ξέρω, εντάξει, σε ξέρω εξαπανώνω Νίκο, γιατί είμαστε από την ίδια πόλη, από τον ίδιο τόπο. Άκουσα όμως πολύ κόσμο από το κουβεντιάζω για τις μέρες θα έρθει ο κόκκο στην εκπομπή, στον Μποξάρο, το Ιωθουλάς, και έλεγα, τίμιος, τίμιος, στρατιώτης, αθόρυβος.
0: Δεν μ' άρεσε η αδικία.
1: Εδώ βγήκες που θα διάβαζε ο δάσκαλος στην έκθεση, θυμάσαι.
0: Ναι, δεν μ' άρεσε η αδικία, δηλαδή, ενώ εκείνα τα χρόνια που έπαιζα εγώ, δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ, ούτε να δεις τα παιχνίδια,
1: ούτε τίποτα.
0: Πήγαινε, με έβλεπες την Κυριακή και ενώ με βλέπεις ότι είμαι παίκτης της προσφοράς που έτρεχα για την ομάδα, για όλο τον κόσμο, πήγαινε στην άλλη μέρα, παίρνανε το φως και διαβάζανε. Ό,τι έγραφε το φως, αυτό ήταν.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
0: Και όχι μόνο το φως, ξέρω και κάποιες άλλες εφημερίδες. Εγώ λοιπόν, να σκεφτείς Βασίλη, ότι με τους δημοσιογράφους δεν είχα κάλεση. Ενώ να σου πω, ήμουν καλός και τα λοιπά. Δεν είχα σχέση. Δηλαδή, εγώ θα πάω στο σπίτι, θα παίρνω τηλέφωνο, ποτέ δεν τους απαντούσα ή δεν έλεγα τίποτα. Ναι, και ναι. Μου το είχαν πει κιόλας. Εκείνα τα χρόνια θα έπρεπε να έχεις. Να το... Δεν ξέραμε πώς να διαχειριστούμε
1: τη δημοσιότητα.
0: Τη δημοσιότητα.
1: Με τον Βεσελίνοβιτς πηγαίνεις στον Ολυμπιακό και μετά έρχεται ο Παναγούλιας, ο Λάκης Πετρόπουλος.
0: Έρχεται ο Γκόρσκι.
1: Ο Γκόρσκι.
0: Μας βλέπει σε ένα παιχνίδι στην Κόρινθο, ήταν τότε. Ο Μπέμπης, μόλις είχε φύγει ο
1: Τόζα. Και τον αντικατέστησε ο Θανάσης ο Μπέμπης, περισσιακός.
0: Ναι, και σε εκείνο το μας είχε έρθει να μας δει ο Γκόρσκι και τότε ήρθε ο Γκόρσκι. Ο Γκόρσκι συνήθως έβαζε τους μεγάλους τότε εκείνους και σε ηλικία και τους έμπειρους. Τους μικρούς τους είχε λίγο...
1: Στην απέξω.
0: Σιγά σιγά τον κέρδισε και αυτό. Μετά φεύγει ο Γκόρσκι, έρθει ο Παναγούλιας, ο οποίος και αυτός τον κέρδισε τον Παναγούλια. Και με... Μάλιστα λέγανε το παιδί σου είναι ο Κοκολάκης. Ναι, μέχρι είχαν πει ότι τα είχα και με την κόρη του. Δηλαδή εντάξει. Ναι. Αυτό και αυτό που με πίκρανε πάρα πολύ και γυρίσανε μια μερίδα του κόσμου εναντίον μου ήταν η εποχή τότε. Εγώ είχα ένα τραυματισμό και δεν μου κάνανε καλή αποκατάσταση και μάλιστα για να τους βοηθήσω έπαιζα τραυματίας. Και το καλοκαίρι όταν ήταν ο τελικός που χάσαμε τον Παναθηναϊκό το
1: 4-0.
0: Εγώ και ο Αρβανίτης φύγαμε κανονικά από την πόρτα.
1: Οι άλλοι ο τερματοφύλακας, ο Χρήστος ο Αρβανίτης.
0: Ναι, οι άλλοι φύγανε νύχτα. Τα είχαμε δώσει. Το πόδι μου όμως είχε γίνει εμένα και πριστή και ήμουν και φαντάρος. Και δεν μου έγινε καλή αποκατάσταση και ξεκινάει η προετοιμασία. Φεύγω με χίλιες δυσκολίες να πάω προετοιμασία. Χωρίς να κάνω τίποτα, δεν έβρισκες άνθρωπο τότε. Τέλος πάντων, αφού τα κατάφερα και πήγα προετοιμασία, πάω να τρέξω.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Λέω, ήταν ο γιατρός ο Γιώργος ο Πρίφτης τότε. Λέω, εσύ γιατρέ, με το γόνατό μου, τι θα κάνουμε. Μου λέει, ξεκούραση, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μου κάνανε τίποτα. Όλοι κάνανε, παίζανε φιλικά, τρέχανε, κάνανε. Εγώ, κακομοίρης, ήμουνα μόνο βάρη. Ήμουν σε μια αίθουσα με βάρη. Και είχα πλακωθεί στα βάρη. Είχα πάρει 5 κιλά σε όγκο εδώ.
1: Σε όγκο.
0: Γιατί δεν πώς θα φάω την ώρα μου. Γυρίζουμε πίσω, δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Είχαμε τον Γεωργιάδη, τον Αντώνη.
1: Τον Αντώνη.
0: Το συγχωρεμένο. Και δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Και κάποια στιγμή, με κάποιο ατυχές αποτέλεσμα, νομίζω είχαμε χάσει στον ΠΑΟΚ τότε.
1: Είναι οι κορνέδες τότε.
0: Ναι, που γίνανε οι κορνέδες.
1: Ναι, οι κορνέδες τότε. Το ντου στο Καραϊσκάκης.
0: Αυτό και έφυγε αυτός και έρχεται ο Αλκέτας πάλι.
1: Αλκέτας.
0: Εγώ τότε είχα κάνει κρυφά το λέω τώρα, 2 ενέσεις στο Στάμου, ο οποίος ήταν

0: θεραπευτή του
1: Παναθηναϊκού. Ο Βαγγέλης.
0: Γιατί δεν ήθελαν οι δικοί μας τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σιγά σιγά άρχισα να μπορώ να τρέχω. Και έκανα προπονήσεις κανονικά, αυτό. Άρχισε και δυνάμωνα το γόνατό μου. Έρχεται λοιπόν ο Αλκέτας ο Παναγούλιος, μου λέει: Τι γίνεται ρε με σένα, γιατί μην ήξερα από πριν. Από την προηγούμενη θητεία.
1: Από την προηγούμενη θητεία.
0: Λέω: Είχα αυτόν τον τραυματισμό, τώρα έχω αρχίσει, δεν έχω παίξει λόγο καθόλου. Και έρχεται το παιχνίδι του Άγιαξ εκεί μέσα.
1: Το Φαντόγιας.
0: Μπράβο.
1: Που λέτε: Αυτοί έχουν το Φαμπάστεν και λέει και ο συγχωρημένος ο Αλκέτας και εμείς έχουμε το Φαντόγιας.
0: Εμείς λοιπόν, εγώ έκανα κανονικά προπόνηση, δεν πονούσα, όλα καλά, αλλά ήμουνα. Στην ουσία δεν ήμουν 100% έτοιμο, ναι. Αφού δεν είχα πότε να προλάβω ετοιμαστώ. Φιλικά παιχνίδια πολλά δεν είχα παίξει, παιχνίδι δεν είχα παίξει. Με φωνάζει στο δωμάτιό του την παραμονή.
1: Εκεί.
0: Εκεί, στην Ολλανδία. Μου λέει: Σε βλέπω καλά. Του λέω: Εγώ είμαι κυραλία καλά, αλλά είναι αυτό και αυτό. Εγώ δεν έχω παίξει, του λέω. Μου λέει: Αύριο θα ξεκινήσει. Του λέω: Εγώ θα ξεκινήσω. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Το μαθαίνει και ένα δημοσιογράφο, ο οποίο δεν θα πω το όνομα. Με βρίσκει στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο και μου λέει: Το τελευταίο παιχνίδι θα είναι. Φαντάζομαι. Πριν ξεκινήσει καν το παιχνίδι. Τέλος πάντων, ξεκινάει το παιχνίδι. Είναι αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Προπονητής ο Κρόιφ.
1: Ο Κρόιφ.
0: Σε αυτούς. Και αυτοί είχαν οι Μπόσμαν, Βαν Μπάστεν, ο Βαν Σιπ. Ο Αποστολάκης από εμάς έπαιζε δεξιά. Εγώ αριστερό εξτρέμ. Αριστερά νομίζω έπαιζε ο Καπουράνης, δεν θυμάμαι τότε. Ό,τι μπορούσα να κάνω, το έκανα. Ξεκινήσαμε, δεν ήταν άσχημα εκεί που ξεκίνησα, αλλά δεχτήκαμε ένα γκολ από τον Μπόσμαν. 1-0. 2-0 στο ημίχρονο. Μπαίνουμε μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό θέλω να το πω. Δεν θα πω όμως τα πρόσωπα. Και αντί να μιλήσουμε, να πούμε ρε παιδιά τι θα γίνει ή να πει ο προπονητής κάπου εκεί χωλένουμε, θα βγεις εσύ, θα μπεις εσύ. Εμείς χωρίζαμε κάποιους παίχτες, παίζανε ξύλο.
1: Παίζανε ξύλο οι παίχτες,
0: Ξύλο. Γίναμε ρεζίλοι. Ξύλο. Δεν προλάβαμε καν να αλλάξουμε κουβέντα. Και βγήκαμε και λέει, μπαίνει μέσα ο εξαγριωμένος ο κύριος Αλκέτας και λέει: Εύγα εσύ, έμπα εσύ. Βγαίνουμε, μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 3-0. Λέω εγώ: Αλλαγή, βγαίνω. Την άλλη μέρα όλες οι εφημερίδες, όλες. Γράφανε ότι ατυχή η στιγμή του Αλκέτα Παναγούλια, η επιλογή του ανέτοιμου Γιώργου Κολάκη. Όλα στρέψαν όλο τον κόσμο ότι εγώ ήμουν η αιτία. Ο Ολυμπιακός έχασε 3-4 φάγαμε στο τέλος, 4-0 από τον Άγιαξ. Αυτό λοιπόν το λέω γιατί στο επόμενο παιχνίδι κάθε φορά που ερχόμουν σε επαφή με την μπάλα με γιουχάρανε. Μια μερίδα κόσμου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Υπάρχει χειρότερο.
0: Και εκεί φτάνω στο σημείο τότε να αρχίζω σιγά σιγά μέσα μου ψυχολογικά να μην είμαι καλά και να μην θέλω να κάτσω στον Ολυμπιακό.
1: Και μετά από λίγο καιρό φεύγεις.
0: Όχι, έφυγα.
1: Έφυγες το 87.
0: Το Δεκέμβριο του 87.
1: Ναι, δεν έφυγες τότε.
0: Και έφυγα γιατί ενώ μου έκανε πρόταση ο Τόζα να πάω στην τουρκική. Μπεσίκτας ήταν, δεν θυμάμαι που είχε πάει ο Τόζα τότε και μου λέει: Μην υπογράψεις, σε πάρω εγώ. Λέω: Μίστερ. Δεν είχα τελειώσει γυμνασική ακαδημία ακόμα, χρωστούσα κάποια μαθήματα. Του λέω: Μίστερ, εγώ στην Τουρκία τι να κάνω τώρα, το 87, Τουρκία. Μου φαινόταν.
1: Ναι.
0: Γιατί τότε δεν πηγαίναμε.
1: Όχι, ήταν δύσκολο το.
0: Είναι η δεύτερη φορά και με είχε ξαναζητήσει η μεταγραφή του Μητρόπουλου πότε έγινε. Γιατί τον θυμάμαι, τον φέραμε στη Γερμανία, επί Σενέκοβιτς προπονητή. Και ήταν τότε το διάστημα που ήρθε και αυτός ήταν προπονητής στην Ισπανική Λεβάντε.
1: Στη Λεβάντε.
0: Και προπονητής τότε, και παίχτης στη Λεβάντε τότε ήταν ο Κρόιφ.
1: Μάλιστα.
0: Και ήθελα να με πάρει ο Τόζα να με πάει στη Λεβάντε. Το γράφαν και εφημερίδες και τα λοιπά. Και πάλι δεν με άφησε ο Ολυμπιακός να πάω.
1: Πού συναντιέσαι με τον πατέρα του νυν πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη του Μαρινάκη, του Μητιάδη.
0: Ήταν από τότε, ήταν γενικός αρχηγός.
1: Ήταν γενικός αρχηγός.
0: Και πολλές φορές ο πρόεδρος ο δικός μας τον είχε φέρει μαζί μας στο Πούλμαν.
1: Ο μπαμπάς στο γιο, ναι.
0: Ο μπαμπάς στο γιο και στα πρωταθλήματα στην απονομή. Εντάξει, εγώ δεν είχα. Με το Μιλτιά μ' αγαπούσε και εγώ τον αγαπούσα. Ήταν τρομερός άνθρωπος. Εντάξει, και λόγω Κρήτης μας είχε μια μικρή αδυναμία.
1: Σωστό. Από όλους αυτούς που έπαιξες μαζί στον Ολυμπιακό και πήρατε τους τίτλους και φτάσατε να πετύχετε και σημαντικές νίκες στην Ευρώπη. Ποιος ήταν ο πιο ταλαντούχος? Δηλαδή που θα έχεις να λες, παιδί μου, ότι έπαιξα με τον τάδε.

0: Από Έλληνες.
1: Από Έλληνες, από ξένους.
0: Θα ξεκινήσουμε με τους Έλληνες. Να πω ότι ήταν πολύ χαρισματικός ο Νίκος Αναστόπουλος. Δηλαδή ζούσε για τον γκολ. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να πιάσει όλους μας να τους πει με λέγει Έντερ, γιατί έπαιζα με τα αριστερά.
1: Πώς έλεγε,
0: Έντερ. Έντερ.
1: Ο Έντερ, ναι.
0: Ναι, λέει Έντερ. Με φαλτσάκι βρες με, μόλις κάνω κίνηση μπροστά. Τους έπιανα, ήθελε να βάζει γκολ αυτός.
1: Εντάξει.
0: Αλλά το βάζει με όλους τους τρόπους.
1: Ναι, ναι, και ήξερα να βάζει
0: ναι,
1: γκολ.
0: Πολύ χαρισματικός. Ναι. Δεν μπορώ όμως να μην πω αυτός ο Τάσος Μητρόπουλος που ήταν, παιδί μου, ένιωθε ότι είχε μια προστασία
1: ναι,
0: όπου και να ήσουν.
1: Ναι, ναι, ξέρεις τι, είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί.
0: Ναι.
1: Και ο Μητρόπουλος ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Μαζί του πα στον πόλεμο.
0: Ναι, ναι. Ο Τάσος ήταν ένα τέτοιο που. Εγώ θυμάμαι, ξέρασα ένα περιστατικό, ας το πω και θα γελάσει τώρα. Έχω κάνει καλές εμφανίσεις, με έχουν γράψει για το όνομά μου, πιτσιρικάς τότε, και πάω να παίξουμε στην Καστοριά. Καστοριά ξέρω, βγαίνω έξω να κάνω προθέρμαση και είναι ένας που μοιάζει σαν τους 300 του Λεωνίδα. Και έκανε και αυτό ζέσταμα. Και όπως περνάω εγώ, έρθει και μου λέει, εσύ είσαι ρε το ταλεντάκι, σήμερα θα σου κόψω το ποδόσφαιρο. Του απάντησα κι εγώ όπως πρέπει, αλλά και συνέχισε. Και θυμάμαι τότε βγαίνει ο Τάσος και του λέω: ρε, εσύ Τάσο, τι λέει αυτό, συγγνώμη που θα το πω τώρα. Ο Καραγκιός μου λέει έτσι και έτσι. Και τρέχει αμέσως και του λέει: άσε ρε το μικρό, με μένα ό,τι πει έχεις.
1: Δηλαδή
0: ήταν τέτοιος ο Τάσος. Καλός παίκτης ήταν ο Άνετος.
1: Ο Ξανθόπουλος, ο Πέτρος.
0: Μέχρι και ο κόσμος ο δικός μας τον έβριζε από την τεράστια ψυχραιμία που είχε με
1: την μπάλα. Μα γι' αυτό το παρατσούκλι ήταν άνετος.
0: Εγώ τον έβγαλα άνετος.
1: Α, εσύ τον έβγαλα.
0: Ναι, εμείς βγάζαμε παρατσούκλια τότε.
1: Μεταξύ σας.
0: Άνετος.
1: Το Έντερ δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι.
1: Που έπαιζε ο Έντερ τότε στη Βερόνα.
0: Ο Έντερ, όχι... ναι. Ο Βραζιλιάνος. Ο Βραζιλιάνος. Στην Ουτινέζε.
1: Στην Ουτινέζε που κάπου έπαιζε στην Ιταλία, ναι.
0: Είχαμε ωραίες στιγμές τότε, γιατί θυμάμαι, για να σκεφτείς, με Πιαλκέτα Παναγούλια είχαμε κάνει δύο ομάδες. Βαφόμαστε με αυτά τα κάμελ και παίρναμε κάτι κύπελα και κάτι γλυκά και είχαμε χωριστεί σε δύο ομάδες και όποιος κέρδιζε γινόταν για πολύ ξύλο, μιλάμε, πέφτει στο ρέντι και έτσι κερδίζαμε όλα τα παιχνίδια. Και αυτή ήταν η προπόνηση. Οι
1: ναι.
0: Δύο ομάδες παίζαμε συνέχεια ντέρμπι. Για ξύλο μιλάμε τώρα, γιατί είχαμε και αντιπαλότητα άλλη. Ναι.
1: Ξένοι, ποιοι πέρασαν και ήταν έτσι...
0: Πρώτο,
1: ποιο ξεχωρίζεις δηλαδή.
0: Εγώ ξεχώρισα το. Ο πρώτος ξένος που ήταν και κολλητός μου, πολύ φίλος, ήταν ο Περόνε. 12 γκολ τον πρώτο χρόνο απευθείας φάουλ.
1: Ναι, ο Περόνε.
0: Τρομερός παίκτης, τεχνική πολύ καλή. Μετά άλλος μεγάλος ποδοσφαιριστής που ήταν ο Σέσιτς.
1: Ο Μίλος Σέσιτς.
0: Ο οποίος σου έκανε προσπίσει στα 6 μέτρα και έμενε σάγαλμα.
1: Έμενε σάγαλμα.
0: Ναι. Πολύ καλός παίκτης και καλός παίκτης ακόμα ήταν ξένος, συγγνώμη, ξέρασα από τον Νοβοσέλατς.
1: Oh, Μάρτιν Νοβοσέλατς, βράχος στην άμυνα πίσω, ναι, δεν υπάρχει.
0: Δεν ήταν ο σκληρός, ο δυνατός,
1: θα
0: σου κάνει τάκλι.
1: Όχι.
0: Παίζαμε στις λάσπες, γιατί τότε τα γήπεδα λασπωνόντουσαν μόλις έβρεχε και γινόμασταν όλοι με μάρα, ο Βαβακούλας έβαζε και βλάσπες μόνος του από πάνω. Ο Μάρτιν ο Βοσέλας έβγαινε και το σορτσάκι του δεν ήταν. Ναι, απίστευτο. Yeah. Αλλά ήταν πανέξυπνος, τρομερή τεχνική, διορατικός, διάβαζε το παιχνίδι, δηλαδή ήταν τεράστιος παίχτης. Και ξένος άλλος ήταν ο Νόιμαν.
1: Ο Νόιμαν, αυτό πήγα να σου πω ότι.
0: Ο Νόιμαν ήταν πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, ήταν καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν. Ήταν η εποχή, έπεσε και σε κακή εποχή.
1: Σε κακή εποχή, ναι.
0: Σε εμά, ναι.
1: Ποιο ήταν το Χέρ, ήταν προπονητής.
0: Ο Χέρ, ενώ ξεκινήσαμε τρομερά.
1: Ναι, ναι.
0: Τρομερά. Μετά γίνανε, γιατί κερδίσαμε Άγιαξ, Πενφίκα, εδώ μέσα έπρεπε να φάει 3 δοκάρια. Είχαμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Πενφίκα με 8 διεθνείς τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν καλός ποδοσφαιριστής και ο Νόιμαν. Αλλά ο Παναθηναϊκός έφερνε πιο καλούς ξένους τότε. Δηλαδή ήρθε ο Ρότσα, ήρθε ο Ζάιτς, είχε φέρει, ήταν ο Αλβαρέζ,
1: τότε,
0: ναι, που ήταν πολύ καλός. Ακόμα και ο άλλος, ο Τσούλα Λίνγκ.
1: Ο Τσούλα Λίνγκ, ο Λάνδος.
0: Ναι, ο άλλος ο Ρουμάνος, ο Ντρονικολάη.
1: Από τους αντιπάλους, με ποιον είχες ομυρικές μάχες.
0: Ομυρικές μάχες.
1: Δηλαδή που ήταν βιωματικός αντιπαλός. Και δεν γνωρίζω και καλά από τον Παναθηναϊκό ή από την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να πει κάποιον άλλον, ξέρω εγώ.
0: Όταν ξεκίνησα εξτρέμ, εγώ και έπαιζα σαν εξτρέμ, στα πρώτα χρόνια έτρωγα πολύ ξύλο. Μιλάμε τώρα, τότε για να βγάλεις κίτρινη κάρτα.

0: βέβαια σου, ναι, σου κόψουν το πόδι να τρέχει αίμα ή να σου το σπάσουν. Πολύ ξύλο, γιατί ήταν κάτι παίχτες, τώρα θα τους πω δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Ήταν σκληροί, Ορφανίδης, Αριτζής.
1: Ορφανίδης, Ηράκλειο,
0: ναι.
1: Ο Αριτζής του Παπασεραϊκού.
0: Πολύ ξύλο. Μετά που έπαιξα σαν μπακ, εγώ έτσι, επειδή είχα πολλές, ήτανε 2-3 μάτς ήτανε, δηλαδή εγώ αυτός που μου βάζανε ας πούμε να μαρκάρω ήταν το Σαραβάγο.
1: Το Σαραβάγο, αυτό.
0: Πάντα και δηλαδή και επειδή, γιατί όμως, γιατί εγώ ήμουν γρήγορο, ο Σαραβάγος ήταν πολύ γρήγορος ο Δημήτρης, καλός ποδοσφαιριστής. Στα δύο πρώτα παιχνίδια τον είχα πάει δεν, χωρίς κανένα φάουλ, δεν ακούμπησε την μπάλα. Μετά βέβαια και η ομάδα, ήταν κάποια άλλα μάτσα όμως, τα οποία ουσιαστικά ενώ μου έχει βάλει, λένε τώρα το έμπιασμά του μάτσου βάλε γκολ. Ρε φίλε, μα δεν είναι μόνο, δηλαδή ήταν κάποιες φάσεις που τις χρεώθηκα εγώ. Αλλά ήταν εντάξει.
1: Ομαδική λειτουργία βέβαια.
0: Ναι, μας το είχαν συνδέσει όμως.
1: Ότι... Όλα αυτά τα χρόνια, εντάξει, υπήρχαν συμβόλαια τότε, έπαιξε ποτέ το ενδεχόμενο, το σενάριο, να κάνεις μια μεταγραφή πρωτού φύγεις, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό.
0: Το 84, τελευταίο παιχνίδι, αν και τραυματίας, παίζουμε στο Καραϊσκάκι. Εμείς δεν είχαμε πάει όλη τη σεζόν καλά και ήταν για να βγούμε UEFA. Και παίζουμε τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο Καραϊσκάκι μέσα, και ήρθε να μας δει ο Κέσλερ, ο επόμενος προπονητής που θα αναλάβει
1: τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ εκείνη τη χρονιά κλείνω πενταετία. Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι κερδίσαμε 2-1 με τον γκολ του Μητρόπουλου που έκανε τη μαναβέλα, το χέρι, ναι. Και ήμουν από τους τέσσερις που ο καινούριος προπονητής διέκρινε. Και έρχεται ο συγχωρεμένος ο Γεωργίου, ήταν στο Φύλαθλο τότε.
1: Ο Γιώργος ο Γεωργίου.
0: Ναι. Και έρχεται στο Ρέντι που κάναμε προπόνηση και λέει, έμαθα, έχεις καλές σχέσεις με τους Βαρδογιάννες. Του λέω ναι, γιατί είναι από την ίδια πόλη, ο πατέρας μου αυτό, αλλά εγώ έχω τον πρώτο λόγο πάντα τον έχει Ολυμπιακός, γιατί έκλεινα πενταετία. Τέλος πάντων, εγώ ο καημένος δεν είχα πει, φαντάζομαι ότι δεν είχα πει τίποτα και την άλλη μέρα γράφει μεγάλα γράμματα στο Φύλαθλο, Κοκολάκης με παιχταράς, τα θέλω όλα στο χέρι, Βαρδογιάννης είναι φίλη μου. Και γίνεται της κακομοίρας. Έγινε της κακομοίρας και ήταν ο συγχωρεμένος ο Φωτίου, μου λέει σε θέλει ο πρόεδρος, τι είναι αυτά που είπες, λέω εγώ, δεν έχω πει τίποτα. Και πήγα στον πρόεδρο στον ΤΑΕΦΑ, να σκεφτείτε, και τι του είπα. Του λέω πρόεδρε, εγώ είμαι Ολυμπιακός και για να σου το αποδείξω, βάλε μου ό,τι νομίζεις και θα υπογράψω. Έτσι ακριβώς με
1: έτσι έγινε.
0: Και έτσι έγινε.
1: Τι δεν πήγε καλά στον Όφη. Τη μισή σεζόν που έπαιξες. Και γιατί έπαιξες μισή σεζόν.
0: Στον Όφη ήρθα Δεκέμβριο.
1: Δεκέμβριο του 87.
0: Ναι.
1: Όφη είναι φρέσκος κυπελούχος Ελλάδος τότε.
0: Ναι. Και είχε κάνει καλή ομάδα τότε και ο Γκέραντ. Ο συγχωρεμένος. Και ενώ έρχομαι με όλη την καλή διάθεση και τα λοιπά, ξαφνικά μου λέει θα παίξει αριστερό μπακ. Εγώ εκείνα τα χρόνια τότε όταν μας λέγανε παίξε μπακ, ήταν σαν να σου λέγανε έλα κάτσε στην μπακ τώρα, δηλαδή λίγο υποτιμημένο. Το πήρα λίγο στραβά, με είχε πάρει και αυτός λίγο στραβά, ενώ ξεκίναγα στην αρχή, ας πούμε έπαιξα στον Εθνικό πρώτη εμφάνιση και τους βάζω τον γκολ και κερδίζω 0-1, που ο Εθνικός τότε ήταν πρώτος. Πάμε εκτός έδρας, ήμουν από τους καλύτερους παίκτες, ερχόμουν εδώ, με έβαζε αλλαγή. Εγώ δεν το ήξερα ότι αυτός ο μίστερ, δεν μου το είπε και κανένας ότι ήδη δεν μου φώναξε και ο ίδιος να μου πει κοίταξε να δεις, εγώ στην αρχή είμαι αυτό και τα λοιπά, εγώ είχα μάθει τώρα τα πας καλά στον Ολυμπιακό, παίζεις. Αφού πήγαινε καλά, λέω γιατί να μην παίξω και εσύ. Και τον είδα λίγο στραβά κι εγώ και εντάξει είχαμε λίγο, όχι αψιμαχίες, με τα λόγια ας πούμε. Μετά βγαίνει η ΑΡ το καλοκαίρι, είμαι διακοπές στην Πάρο, αξέχαστα με το Σαργκάνη, το συγχωρεμένο και το Λεμονί και με παίρνουν τηλέφωνο ο Δημόκριτος.
1: Ο Δημόκριτος Περάκης.
0: Ο Περάκης. Ήταν, έχει βγει η ΑΡ Β' Αθηνική τότε στο Παράζ. Και ο Σταύρος ο Καλατζηδάκης που ήταν φίλος μου παιδικός. Και μου λένε, έλα ρε στην ΕΑ θα βγούμε, θα πάει Α' Αθηνική, θα βγει.

0: Αμπλά, αμπλά και τα λοιπά. Και εγώ είχα...
1: Έχει προηγηθεί το θρηλυκό μπαράζ με τον Ηρόδοτο.
0: Ναι.
1: Και έτσι ανέβηκε η ΑΕΚ στη Β' Εθνική.
0: Στο Καραϊσκάκι μέσα.
1: Στο Καραϊσκάκι. 4 Ιουνίου το 88 που είναι μια εμβληματική ημερομηνία για το ρεθεμιωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ήταν για αυτούς. Δηλαδή η πόλη ζούσε, δεν ξέρω, λες είχαμε πάρει το Champions League. Γιατί όταν ήρθα κι εγώ μετά.
1: Εντάξει, μπορεί κάποιος να ψάξει κιόλας να δει, υπάρχουν βίντεο της εποχής.
0: Ναι, ναι.
1: Το τι γινόταν στο χώρα τότε.
0: Τίγκα ήταν. Η χώρα δεν πέφτε καρφίτσα. Και μου λένε, έλα. Αφού τώρα υπογράψα άλλο στον τεφ. Πώς θα. Άστερ του λέω, του έλεγα έτσι ακριβώ. Τα πάω να παίξω το ξερά, λέω. Από το... δηλαδή, φαντάσου τα. Και τι γίνεται, ρε παιδιά. Εκείνη τη στιγμή πώς με πιάσανε το μυαλό μου, δεν ξέρω τι, και λέω ναι.
1: Και λες ναι.
0: Και τι είναι, είναι καλοκαίρι. Και πάω προετοιμασία με την ΕΑΡ, με ντεφαρία συγχωρεμένο προπονητή, στα Ανόγια. Και εγώ το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου ήμουνα προετοιμασία στην Αμερική.
1: Για φαντάσου,
0: Αυτό σου λέω, δηλαδή, που λες από τα Ανόγια στα...
1: Από τα Ανόγια.
0: Ναι, στα
1: από τα Σαλόνια.
0: Από τα Σαλόνια στα Κατόγια. Κάπως έτσι και τρελάθηκα. Ξερά, τρικτοκοσμικά. Δεν υπήρχε τίποτα. Γυμναζόμαστε με κάτι ξύλα, πίδα, σίκο. Απίστευτα πράγματα. Και βέβαια τα πόδια μας ολονών, γιατί είχαμε φέρει και μικρά παιδιά, μέχρι να συνέλθει, κοντεύαμε να πέσουμε από το Δεκέμβριο.
1: Εσύ πρόλαβες στην ΕΑΡ και την προηγούμενη γενιά, αυτή που ανέβηκε με τον Ηρόδοτο.
0: Μπράβο. Και... πρόλαβα ένα χρόνο, ήταν ο Γιάννης ο Δαμανάκης,
1: ο Δαμανάκης,
0: είχε μείνει εκείνη τη χρονιά, ο Μαλαμαδάκης.
1: Ο Μαλαμαδάκης.
0: Μετά ήρθαν πολλά νέα παιδιά.
1: Ναι, μετά ήρθαν και άλλοι. Ήρθαν...
0: πολλά νέα παιδιά, αλλάξαν πολλά παιδιά. Ήταν
1: εντάξει, με τον Πολύζο.
0: Με ο Πολύζος που είχε έρθει.
1: Ο Φιλιππής, ο Βοιατζάκης, όλοι αυτοί παίξαν
0: τότε. Ναι, ναι, Βοιατζάκης, Φιλιππής, ο Λαμπαρδάκης.
1: Ο Σαλβαράκης, ο Φραγκάκος, ο Δήμος.
0: Ο Λαμπαρδάκης,
1: ο Λαμπαρδάκης,
0: ο Ξηράκης, ο Γιώργος.
1: Ναι. Και μετά πιάνεις και την επόμενη γενιά και...
0: μετά 9 χρόνια.
1: Ναι. Σωστά, γιατί παίζεις από το 87 μέχρι το 96.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή μετά... έπαιξες και με τον Κοζανίδη, ας πούμε, που είναι.
0: Ναι, τον είχα μικρό το Στέλιο.
1: Μπράβο, τον είχατε μικρό.
0: Καλή εποχή ήταν τότε με τον Μίτιτς, είχαμε τον Στόιτς, τους δύο ξένους
1: τους
0: που
1: δύο ξένους, φέραμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε κάνει καλή ομάδα. Έρθω ο Αρτέμις, ο Μπούρας, το Στόπερ από τον Παναθηναϊκό.
1: Τερζανίδης προπονητής.
0: Τερζανίδης, ναι.
1: Και εκεί πάλι η ΕΑΡ φτάνει πολύ κοντά στην άνοδο στην πρώτη εθνική.
0: Δύο χρόνια.
1: Δύο χρόνια.
0: Φτάσαμε κοντά, ναι, η απειρία. Τι να πω τώρα, ίσως μπορεί να μην θέλανε κιόλας. Γιατί ναι. Στην ουσία την ΕΑΡ την είχε ο κύριος Θόδωρας.
1: Ο Βαρδογιάννης.
0: Είναι και είχε και τον Όφη.
1: Υπάρχουν και φωτογραφίες κιόλας στις μεγάλες στιγμές του πανηγυρισμού.
0: Όχι, αυτός ήταν ο άνθρωπος που έδινε τα πάντα στην ομάδα. Και χάρη σε αυτόν, αν δεν ήταν αυτός, η ΕΑΡ δεν θα μπορούσε. Και αποδείχθηκε δηλαδή στην πορεία. Και ήταν και Όφη. Δεν θα μπορούσαν να έχει στην ίδιο νησί δύο.
1: Σωστά γίνεται από εκείνη. Μετά αργότερα έγινε. Βέβαια παίξαν και τρεις μαζί.
0: Ναι.
1: Ο Όφι, ο Πλατανιάς και, ναι. Και ο Εργοτέλης. Προηγουμένως αυτοπροσδιορίστηκες. Τώρα που έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Σου φέρθηκε καλά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή σου έδωσε αυτά που έδωσες εσύ. Εγώ δεν λέω ότι σου είναι καλά, είναι αντιπαροχή.
0: Πιστεύω ότι δεν φταίει. Φταίω κι εγώ. Γιατί. Όλοι μας, εμείς, ο καθένας καθορίζει για την πορεία του βάσει τις επιλογές του. Ίσως εγώ είμαι, στόπα, εγώ πιο πολύ ενεργούσα με το συνέστημα, παρά με τη σκέψη. Και ίσως οι επιλογές μου αρκετές φορές δεν ήταν αρκετές. Αλλά τις περισσότερες φορές που πήρα κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, ίσως ήταν λάθος. Αλλά... δεν μπορώ να πω, δόξα τω Θεώ.
1: Ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος?
0: Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι δεν έπρεπε να φύγω εκείνο το χρόνο από μόνος μου από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν, δεν το ξέρω ακόμα γιατί πήγα μόνο μου και ζήτησα να φύγω. Και πάλι το ίδιο έγινε με τον Όφη.
1: Με τον Όφη, ναι.
0: Δηλαδή έφυγα από την Α' Αθηνική σε ένα σωματείο τακτοποιημένο, πολύ καλό σωματείο. Πολύ καλό σωματείο. Και πήγα σε μία, ας πούμε, στη Β' Εθνική, στα Ξερά.
1: Ναι. Με το συνέστημα.
0: Με το συνέστημα.
1: Και πάλι. Με το καλαϊτζιδάκι, το ψιστήρι, το μπούρο μπούρο.
0: Ναι, και με τους φίλους για
1: και
0: να.
1: Με τους φίλους.
0: Η σκέψη μου ποια ήταν, να μπορέσω.

0: αν μπορέσω να βγάλω την ΕΑΡ.
1: Να βγάλω την ΕΑΡ στην Πολυτεχνική. Ναι, το κατάλαβα. Στο μεταξύ, επειδή φρόντισε γι' αυτό και ο Σύφης ο Βοντζάκης, ο αγαπημένος μου φίλος και συνάδελφος, ήσουν αμούρι τότε, δηλαδή μανίνα, μπλε.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, στον Ολυμπιακό, δηλαδή που τότε εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το Κωστόπουλο, το Λιμπέρις, ούτε το Κλικ, ούτε το Στάτους, ούτε τα περιοδικά που 10 χρόνια αργότερα άρχισαν να βάζουν στα εξώφυλλα ποδοσφαιριστές με λιμένες ζώνες και
0: ναι,
1: ημίγυμνους.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπω κόκο ημίγυμνο με λιμένη ζώνη. Πρώτη μούρη στο καβούρι, όχι. Προχώ πολύ αυτά.
0: Ήταν,
1: και σε γυναικεία περιοδικά.
0: Ναι, είχα μια.
1: Είχες μια.
0: Εντάξει,
1: ένα σεξ απείλ.
0: Έχω βρει μία φωτογραφία μου πίσω από ένα περιοδικό. Θα σου το δείξω. Πρέπει να το βρω όμως. Είναι μπροστά, είναι η φωτογραφία μου με τη φανέλα του Ολυμπιακού και γράφει διάφορα λόγια. Και άμα τη γυρίσει πίσω, είναι μια γυμνόστιθη ξανθιά και λέει, από πάνω γράφει σκάνδαλο το περιοδικό. Είχε έρθει μια μέρα ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Ιάσονας, ναι.
0: Ήτανε τότε γραφή στην Κατερίνα ή στη Μανίνα, δεν θυμάμαι. Και μου λέει, εγώ τον κοίταζα περίεργα τώρα γιατί μίλαγε και λίγο, λέω τι θέλει τώρα από μένα. Και εγώ δεν τα μπορούσα αυτά. Και τέλος πάντων μου λέει, μα έχουμε θαυμάστρες και θέλουν να συνέντευξη και αυτά. Τέλος πάντων,
1: η Μανίνα πρέπει να
0: και κανονίζουμε και έρχεται σπίτι μου. Και μετά μου λέει, εκδίσου. Βγάλε λίγο το παντελόνι αυτό. Ναι,
1: έχουμε τις φωτογραφίες, ναι. Έχουμε εδώ.
0: Και του λέω, εσύ θα γίνουμε ρεζίλ, του λέω. δεν
1: μπροστά ο Ιάσονας, ναι, μπροστά, δεν ήταν.
0: Αυτός πήγε και με γνώρισε τότε με τη συγχωρημένη την Ζωή, τη Λάσκαρη, σε ένα πάρτι εκεί. Είχαμε πάει μαζί και στο θέατρο, αλλά εγώ δεν μπορούσα.
1: Ζεμπρεμιές.
0: Ναι, αλλά το φοβήθηκα το χώρο.
1: Το χώρο, ναι. Εντάξει.
0: Το χώρο της νύχτας το φοβήθηκα και με και όταν με τους τραγουδιστές και με εκεί σε αυτούς τους χώρους και τέτοια, ναι. Δεν το φοβόμουν.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ, εάν δεν υπήρχε ο Αστέρας, δεν υπήρχε το Πλατιάκι, δεν υπήρχε Ζωχώρα, δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, τι θα έκανες ζωή σου?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι δουλειά θα έκανες δηλαδή?
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Γιατί από μικρός κλωτσάω μια μπάλα.
1: Ναι, οπότε...
0: Έξω από την πόρτα, από μικρός κλωτσάω μια μπάλα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αν και ήμουνα ξυπνιός, τα έπαιρνα γρήγορα τα γράμματα, δεν ήμουν όμως πολύ του διαβάσματος.
1: Πολύ επιμελής,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Ναι, δηλαδή ήμουν ικανοποιημένος στο 16. Ναι. Ποτέ δεν ήθελα να φτάσω στο 18 ή το 20. Δεν διάβαζα δηλαδή από το παραπάνω.
1: Εσύ έκανες και μια σημαντική καριέρα και πάντως πολύχρονη με τον προπονητή Λίκη, με το σκάουτινγκ, με τις ακαδημίες. Πολλά χρόνια. Δηλαδή
0: ξεκίνησα...
1: στον Ολυμπιακό ήσουν μέχρι... πριν από 5 μήνες.
0: Μέχρι πριν το
1: Νοέμβριο. Μέχρι το Νοέμβριο. Πόσα χρόνια είσαι στο Ολυμπιακό? 15.
0: Από το 11.
1: 2011 με 2026. 15 χρόνια. Ήσουν στο team των εθνικών ομάδων.
0: Ναι, από το 2001 μέχρι το 2009.
1: Ωραία, και με Ρεχάγκελ και με Σάντος.
0: Ναι, ο Ρεχάγκελ.
1: Με Ρεχάγκελ μόνο, ναι.
0: Ήμουνα η εποχή καλή σε όλες τις εθνικές ομάδες μικρές. Τότε ξεκινήσαμε και κάναμε. Τότε τι γινότανε, κάναμε trials στην Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα, σε κάποια μέρη ας πούμε της Ελλάδος και μαζεύαμε εμείς τους ποδοσφαιριστές ας πούμε για την Πέδων, για την Νέο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κάναμε από scouting και recruiting.
0: Εμείς κάναμε το scouting σαν ναι. Αυτό και από εμάς ερχότανε. Ας πούμε τότε θυμάμαι τον Τόνι τον Σαββέσκη που ήταν για λογαριασμό της ΑΕΚ, τον Μπαρμπαλιά που ήταν στον Ολυμπιακό, κάτι που ερχόντουσαν στον Παναθηναϊκό και βλέπανε
1: ναι.
0: Ποιους και από εκεί παίρνανε τότε. Για. Δεν ήταν όπως τώρα που έχουν κάνει μεγάλη δουλειά οι ακαδημίες όλες και πάνε εύκολα και τους παίρνουν έτοιμους παίκτες στις εθνικές ομάδες.
1: Επειδή και βλέπεις και παρακολουθείς και για παράδειγμα χθες το βράδυ είμαστε μαζί και βλέπαμε το τουρνουά του Μπαστάκη εκεί στο
0: Σοχώρα.
1: Βγαίνουν ταλέντα, παράγονται ταλέντα. Είναι οι εποχές άλλες και μπαίνουν και οι γονείς λίγο και μπαίνουν και οι μανατζαρέοι από νωρίς και μπερδεύεται λίγο το πράγμα.
0: Έχει ταλέντο, αλλά το ταλέντο τι γίνεται τώρα. Είναι, ναι, μεγάλη, όχι πληγή γιατί...
1: Όχι πληγή, εντάξει.
0: Ένα μέρος αρνητικό ας πούμε είναι οι γονείς. Ναι μεν... Εγώ τους αποδίδω κιόλας τα θετικά γιατί αυτοί τραβάνε το Λούκι. Το πήγαινε έλα
1: το
0: παιδιό, να το ετοιμάσουν τα φαγητά, να στερηθούν. αλλά κάνουν και υπερβολές.

0: Και βλέπεις και ξοδεύουν πολλά λεφτά τζάμπα. Γιατί νομίζουν ότι έτσι θα κάνουν το παιδί τους καλύτερο. Όχι. Ταλέντο υπάρχει. Θέλουμε ακόμα λίγο βελτίωση και φαντάζω τώρα σιγά σιγά οι συνθήκες φτιάχνονται, κάνουν άμα γίνουν γήπεδα αρκετά, γιατί τώρα όντως να και η ΑΕΚ τώρα φτιάχνει και άλλα γήπεδα στα Σπάτα, ο Παναθηναϊκός έφτιαξε για αυτός, ο Ολυμπιακός έχει, ο Όφι έχει καλές εγκαταστάσεις, δηλαδή έτσι μόνο μπορεί σε καλές συνθήκες να δουλέψουν καλύτερα και με καλύτερο και οι προπονητές εκπαιδεύονται τώρα και... Αλλά εντάξει, πρέπει και αυτοί όμως, εγώ λέω τώρα, όχι συμβουλή, γιατί δεν θέλω ούτε ποιος είμαι εγώ να δώσω συμβουλή. Λέω ότι από την εμπειρία μου έχω καταλάβει ότι στα μικρά παιδιά οι προπονητές δεν χρειάζεται και πολλά λόγια να λένε.
1: Ναι. Άσου να παίξουν κιόλας.
0: Να παίξουν να κάνει λάθος. Ας κάνει λάθος.
1: Άστο να κάνει λάθος.
0: Άστο και να χάσουν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Δεν είναι ο τελικό της Champions League.
0: Ναι, γιατί έτσι του στερεί την προσωπικότητα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Και βλέπει τώρα τα περισσότερα παιδιά. Βλέπεις ένα Κωνσταντέλια και λες, α, ναι, όλος ο κόσμος. Ναι, γιατί έχει η χαρά του παιχνιδιού.
1: Η χαρά του παιχνιδιού, τι ωραία που το
0: λέει. Δεν τον νοιάζει, δεν έχει την έννοια, α, μόνο να κερδίσω.
1: Τρία πράγματα θα σου ρωτήσω ακόμα. Το ένα είναι, επειδή είναι πολύ κοντά, είναι στις 48 ώρες από τώρα. Τι αίσθηση έχεις για το τελικό του κυπέλου, του Όφη με τον ΠΑΟΚ?
0: Αν τα πάρουμε ψυχρά τα πράγματα, φαβορεί είναι ο ΠΑΟΚ για μένα. Αλλά σε ένα παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι που είναι τελικό κυπέλου, όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα. Δεν υπάρχει. Το φαβορί πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο. Να, γιατί ναι, έχουμε δει τι γίνεται σε τέτοια παιχνίδια. Εκεί λες ότι έλα, μόνο θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Όχι. Ο Όφι έχει δυνατότητες να πάρει και αυτό στο κύπελο. Και γιατί όχι να μην το πάρει, να τα κάνει.
1: Βέβαια.
0: Διπλά.
1: Ποια στιγμή θα ήθελες να ξαναζήσεις από όλα τα χρόνια που έπαιξες? Δηλαδή να σε έκανε ο Θεός πάλι 18,
0: Champions League. Δηλαδή να ήμουν σε ένα παιχνίδι, ναι, ναι, ας πούμε Άγιαξ. Το Άγιαξ τότε.
1: Του τότε, ναι, ναι,
0: ναι. Ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Και το άλλο, επειδή είσαι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, τελευταία μου ερώτηση. Όταν την πιάνεις την μπάλα ή τη μανούγαρες με το αριστερό πόδι που λέει Καναθόπουλο Σέντερ, τι συνέστημα σου έβγαζε η μπάλα, τι ήταν η μπάλα στη ζωή σου ή τι είναι ακόμα? Γιατί ήσουν μέχρι τον Νοέμβριο στον Ολυμπιακό, 15 χρόνια, ήσουν στις Εθνικές και πιθανότατα αύριο μεθαύριο, μέχρι να βγει η εκπομπή σου, να είσαι και κάπου αλλού.
0: Ας σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Εχθές ήμασταν στη Σοχώρα.
1: Μαζί.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που μίλαγα με το ποιο ήταν, θυμάμαι, ο Καλογεράκης, παίζαν τα παιδάκια και φεύγει μια μπάλα έτσι και εγώ εστιχτοδός τρέχω. Και του την κάνω πίσω έτσι με το yeah, πόδι. Αυτό το πράγμα είναι, πώς να σου πω, πιο θελητικό για μας από μια κοπέλα.
1: Φοβερή κουβέντα. Φοβερή, πιο θελητικό από ότι μια κοπέλα.
0: Δηλαδή, για μας, δηλαδή, yeah, για μας, εγώ προσωπικά για μένα, δηλαδή, όταν είμαι στο γήπεδο, προτεραιότητα έχει μπάλα. Πολλές φορές έχω μαλώσει και με τη γυναίκα μου. Λέει, εσύ παιδάκι μου, με την μπάλα θα ζήσει. Μα λέω, αυτό είναι που εγώ ότι έχω γίνει μέχρι τώρα, αυτό το μικρό το λίγο, το οφείλω σε αυτό.
1: Έτυχε ποτέ να κοιμηθείς με την μπάλα?
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Όχι. Εγώ την αλήθεια. Θα μπορούσα όμως.
1: Θα μπορούσα.
0: Θα μπορούσα, δηλαδή, εκεί που είμαι κουρασμένος μπορούσα κάτω από το πόδι να βάλω την μπάλα.
1: Κόκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Χαρά, γιατί... τιμή, δηλαδή, δεν έχω λόγια.
0: Νομίζω είναι η πρώτη φορά που μιλάω τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ, ναι, ναι,
0: και...
1: τα είπε σωρά.
0: Ναι.
1: Μαρτύρησες χωρίς ξύλο, που λένε.
0: Ναι, μαρτύρησα χωρίς ξύλο. Ωραία.
1: Ωραίος, ωραιότατος Γιώργος Κοκολάκης, ωραιότατο 25ο box out της φετινής τρίτης σεζόν της εκπομπής στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός που μας δίνουν δροσιά, δύναμη, ευεξία και μας δίνουν επίσης και όλη εκείνη την ενέργεια που χρειάζεται. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Θα ήθελα...
1: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
0: Χωρίς.
1: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 22 Αυγούστου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Δύο νέα περιστατικά μεταναστευτικών αφήξεων σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου νότια της Γάβδου και στους Καλούς Λιμένες, με συνολικά 72 αλλοδαπούς να εντοπίζονται από τις αρμόδιες αρχές. Οι λιμενικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την ασφαλή περισυλλογή και διαχείρισή τους, ενώ οι νέες αφήξεις προστίθενται στις συνεχείς μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Νότια Κρήτη. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς δύο νέα περιστατικά κινητοποίησαν το πρωί του Σαββάτου τις λιμενικές αρχές νότια της Γάβδου και στους Καλούς Λιμένες. Στην πρώτη περίπτωση, Λέμβος με 33 αλλοδαπούς εντοπίστηκε σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου. Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση για την ασφαλή περισυλλογή των επιβενώντων και τη μεταφορά τους σε λιμάνι της Κρήτης. Λίγο αργότερα συναγερμό σήμανε και στη Στεριά, όταν 39 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στην παραλία της Λούτρας, στους Καλούς Λιμένες, στον Δήμο Γόρτινας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο ανήλικους, οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί στην ακτή.
1: Με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, οι ακινητές ξεκινούν το ταξίδι από τις ακτές της Λίβης, με προορισμό σε όλες τις λιμενικές αρχές από την Παλαιόχωρα μέχρι και την Ιεράπετρα. Ακόμα τώρα και στο Γούδουρα, τις τελευταίες μέρες είδαμε ότι είχαμε συνεχείς αφήξεις μεταναστών. Όπως και σήμερα έχουμε μία ακόμα που βγήκε σε καλά λιμάνια και άλλη μία που είναι στη Γάβδο.
0: Οι δύο νέες καραβιές μεταναστών έρχονται να προστεθούν στις συνεχείς αφήξεις που καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στα νότια της Κρήτης, με τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για τη διαχείριση των περιστατικών.
1: Αυτό που ζητάμε εμείς ως Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών μας, καθώς και παραπάνω πλωτά μέσα, προκειμένου να τα απεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες. Εχθές είχα ένα αριθμό 327 άτομα. Άρα δηλαδή, αν δεν έχω χάσει κάποιο εχθές, γιατί στη Δυτική Κρήτη είναι τα παιδιά της Δυτικής Κρήτης, αλλά βάσει αυτών των οποίων έχω εγώ, ας πούμε, καταγεγραμμένα, τελευταίως είμαι 40.

0: 8 ώρες, να το πούμε καλύτερα έτσι, πρέπει να πιάνουμε τους 400. Η χώρα μας έχει στείλει, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες δηλώσεις μας, 3 σκάφη περιπολικά δικά μας για να βοηθήσει τους Λίβιους στο κομμάτι της έρευνας διάσωσης. Οι Λίβοι έχουν στείλει αξιωματούχους εδώ πέρα, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στο κομμάτι του SAR, του Search and Rescue, και πώς γίνονται αυτές οι επιχειρήσεις, προκειμένου και αυτοί να βοηθήσουν από τη μεριά τους να μην ξεκινάει τόσο μεγάλος αριθμός μεταναστών από τα παράλια τους με προορισμό την Κρήτη.
1: Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί η θερμοκρασία στην Κρήτη, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 36 βαθμούς την Κυριακή και τους 38 την Τρίτη και την Τετάρτη, οπότε αναμένεται η κορύφωση του θερμού κύματος. Από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης με την ενίσχυση των μελτεμιών, ενώ οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στον κίνδυνο πυρκαγιών.
2: Ξεκίνησε το θερμοκύμα στην Κρήτη με το Σαββατοκύριακο να κυλά χωρίς μελτέμια, όπως ανέφερε στην τηλεόραση Κρέτα ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να ευνοήσουν την άνοδο της θερμοκρασίας, με τις επόμενες ημέρες να χαρακτηρίζονται από αυξημένη ζέστη.
3: Ακριβώς η Κρήτη, η χώρα μας και το νησί μας θα βρεθεί σε έναν κλειό, θα έλεγα, έλευσης θερμών αερίων μαζών, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για μένα το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα έχει κοπάσει αρκετά το μελτέμι, δεν θα ξεπερνάει σε ένταση τα 2 με 4 από χώρο, και αυτό κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και νότιο-ανατολικά θαλάσσια τμήματα του νησιού μας.
2: Οι θερμές αέριες μάζες θα επηρεάσουν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και μεγάλο μέρος των Βαλκανίων, προκαλώντας αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Όσον αφορά την Κυριακή, αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα ζεστή ημέρα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και να φτάνει τοπικά ως και τους 36 βαθμούς Κελσίου.
3: Ενδεικτικά, αυτή είναι η έλευση ουσιαστικά των θερμών αερίων μαζών, που θα επηρεάσουν όχι μόνο τον ελλαδικό χώρο αλλά γενικότερα τα Βαλκάνια και μέρος της Ανατολικής Ευρώπης. Έχει δροσίσει αρκετά στα δυτικότερα τμήματα. Η Κυριακή θα είναι μια ζεστή μέρα, ιδιαίτερα πιο ζεστή σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο. Ανεβαίνει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία. Στους 33 βαθμούς στα αστικά κέντρα, εσωτερικά τμήματα της Κρήτης και νοτιότερα κοντά στους 35 με 36 βαθμούς.
2: Η κορύφωση του θερμού κυμάτος αναμένεται την Τρίτη και την Τετάρτη, οπότε οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου θα επικρατήσουν οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
3: Τρίτη και Τετάρτη, και θα έλεγα η Τρίτη και η Τετάρτη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στις κάρτες που ακολουθούν, εκεί φαίνεται να κορυφώνεται αυτό το θερμό κύμα, το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία κοντά στους 38 βαθμούς για την Τρίτη και την Τετάρτη στα νοτιότερα τμήματα, στους 37 βαθμούς στα εσωτερικά διαμερίσματα του νησιού μας, στους 33-34 βαθμούς θερμοκρασία στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στα παραθαλάσσια τμήματα.
2: Από την Τετάρτη και έπειτα αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση των υψηλών θερμοκρασιών, καθώς οι άνεμοι θα ενισχυθούν και τα μελτέμια θα κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να συμβάλλει στη σταδιακή υποχώρηση της έντονης ζέστης.
3: Τετάρτη τώρα και μετά, Σωτήρη, θα έχουμε μια αποκλιμάκωση των σχετικά υψηλών θερμοκρασιών, με δεδομένο ότι το μελτέμι που θα έχουμε από τις αρχές της εβδομάδας θα ενταθεί. Και έτσι θα μετακινηθούν αυτές τις θερμές αέριες μάζες ανατολικότερα, νότιο-ανατολικότερα, και θα δροσίσει αρκετά, κυρίως από Τετάρτη και μετά. Υπομονή λοιπόν μέχρι και Τετάρτη. Το ότι η μέρα έχει μικρύνει δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, στην έκθεσή μας στον ήλιο.
2: Ιδιαίτερη προσοχή στην ηλιακή ακτινοβολία συνιστά ο κύριος Καρακατσάνης, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες θα πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες της έντονης ακτινοβολίας. Παράλληλα, χρειάζεται αυξημένη προσοχή σε δραστηριότητες και ενέργειες που θα μπορούσαν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των καιρικών συνθήκων να προκαλέσουν πυρκαγιές.
3: Θα πρέπει, να το ξαναπούμε, να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στον ήλιο τις θερμές ώρες ημέρας. Επίσκεψη στις παραλίες μέχρι τις 11 με 12 το μεσημέρι, και από τις 5-5.30 ώρα και μετά και πάλι να εκθέσουμε τον εαυτό μας στην ηλιακή ακτινοβολία. Το ότι η μέρα έχει μικρύνει, το ότι ο ήλιος δεν έχει την καθετότητα όσον αφορά την περιοχή μας που είχε Ιούνιο και Ιούλιο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνος, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Από εβδομάδα τώρα που έχουμε ξανά

0: την έλευση του μελιτενιού, ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι θα μπορούσε να δημιουργήσει πυρκαγιές.
1: Πολύ καλύτερα κινήθηκε ο Αύγουστος όσον αφορά τα ταξίδια των κριτικών, ενώ ήδη υπάρχουν γκρουπ και κρατήσεις και για τους φθινοπορεινούς μήνες. Η ταξιδιωτική κίνηση παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον, με τους κριτικούς να επιλέγουν κυρίως ελληνικούς προορισμούς. Τις πρώτες επιλογές τους βρίσκονται τα νησιά εντός Ελλάδος. Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά, αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
2: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
1: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών. Ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
2: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
1: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100%, κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
2: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο. Στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την Κο τώρα. Γενικά έχει...
3: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
2: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
1: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά. Η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου βρίσκεται σε εφαρμογή, με την οικονομική ενίσχυση να αφορά μισθώσεις κυρίας και φοιτητικής κατοικίας για το φορολογικό έτος 2025. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση, έως το τέλος του Νοεμβρίου 2026, με το ποσό για την κύρια κατοικία να φτάνει έως τα 800 ευρώ και να προσαυξάνεται ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα.
4: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
5: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο, με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025, επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
4: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
5: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια

0: που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
1: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
0: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει, αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος, να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως

0: φορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
1: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
0: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
1: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxisNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
1: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
0: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ανοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη οι οδηγοί στην Κρήτη, καθώς οι τιμές των καυσίμων στο νησί παραμένουν σταθερά υψηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο, επιβαρύνοντας σημαντικά τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες. Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα καύσιμα προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και την οικονομία της Κρήτης, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος μετακίνησης, τις μεταφορές προϊόντων, τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τουρισμό. Την ίδια ώρα οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στην Μέση Ανατολή παραμένουν στον αδύρ, διατηρώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.
1: Αμφιταλαντευόμενες αναμένεται να είναι οι τιμές των καυσίμων το επόμενο διάστημα λόγω των εχθροπραξιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Νεκτάριο Κανακαράκη, πρόεδρο του Σωματείου Logistics. Η κατάσταση στη διεθνή αγορά πετρελαίου δημιουργεί αβεβαιότητα και όπως όλα δείχνουν οι τιμές, δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν νέες μεταβολές το επόμενο διάστημα.
3: Βλέπουμε ότι όσο η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και όσο πλέον και από την πλευρά του Ιράν και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών βλέπουμε μια ρευστή κατάσταση, στην οποία υπάρχουν κατέρωθεν η μη επιθυμία να βρεθούν, αν θέλετε, οι κοινές συμφωνίες και να σταματήσει αυτή η κρίση, τόσο πλέον και ζούμε σε ένα πλέον δυναμικό περιβάλλον και πλέον οι τιμές θα είναι αμφιταλαβαιόμενες. Δηλαδή, μια θα βλέπουμε ισχυρή, μια θα βλέπουμε κάποιες πτώσεις ή κάποια άνοδο, μάλλον κάποιες μικρές τάσεις ανόδου και κάποιες μικρές τάσεις καθόδου.
4: Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές, δηλαδή αν βλέπουμε ότι μια ορισμένη περίοδο κατέβαιναν, μετά σταθεροποιήθηκαν και τώρα βλέπουμε μια άνοδο. Δεν ξέρουμε πώς εξηγείται και πώς οι αρχές μπορούν να εξηγήσουν μια άνοδο, αλλά δεδομένες της παγκόσμιας κατάστασης, ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυτό το χάος που υπάρχει ίσως δικαιολογεί αυτές τις αυξήσεις.
5: Να πει κάποιο πλαφόν, θα έλεγα, κάποιο πλαφόν από την κυβέρνηση, δεν ξέρω τι ακριβώς, αυτό θα το αναλύσουν οι ειδικοί τώρα.
1: Αυτή την ώρα, όπως σημειώνει ο κ. Κανακαράκης, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν περίπου κάτω από 2 ευρώ το λίτρο, ωστόσο αυτό ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Η αύξηση του κόστους επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, με αποτέλεσμα να καταγράφεται περιορισμός στις μετακινήσεις. Όλο και περισσότεροι πολίτες φαίνεται να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητό τους, προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδά τους.
3: Περίπου οι τιμές είναι στα κάτω των 2 ευρώ. αλλά αυτό υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα, είτε προς τα κάτω είτε

0: προς τα πάνω, ανάλογα με τις δηλώσεις και ανάλογα με την εξέλιξη των εχθροπραξιών που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό βέβαια επηρεάζει όχι μόνο τους Ευρωπαίους πολίτες και όλο τον κόσμο, αλλά και τους Έλληνες πολίτες. Παρατηρούμε μειωμένες κινήσεις, ειδικά και στην Κρήτη, και πολύ, πολύ πιο περιορισμένες κινήσεις ακόμα και στον χώρο της δουλειάς. Θα δούμε να χρησιμοποιούμε πιο πολύ μηχανοκίνητα μέσα και όχι τόσο τα αυτοκίνητα που έχει το κάθε σπίτι.
1: Μέχρι τώρα πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά επειδή κουράστηκα και εγώ και μενίσκο. Πάω με το αυτοκίνητο. Βασικά είναι ένα κομμάτι που μας ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί εγώ έκανα 35 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και άλλα 35 να γυρίσω 70 χιλιόμετρα. Αν συνεχιστεί έτσι θα γίνω και μαραθωνοδρόμος.
2: Παράλληλα, όπως τονίζει ο κ. Κανακαράκης, οι πολίτες έχουν περιορίσει σημαντικά και τις εκδρομές τους σε άλλους νομούς, καθώς το αυξημένο κόστος των καυσίμων σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έξοδα μετακίνησης καθιστά δύσκολη την πραγματοποίηση ταξιδιών.
0: Βέβαια, περιορίζει και το πρόγραμμα στις διακοπές, δηλαδή κάπου που θα ήθελες να πας σε μια μακρινή απόσταση, είτε στα Χανιά είτε στη Θητεία. Πλέον ο άλλος το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά στο να μετακινηθεί και να κάνει αυτή τη διαδρομή, καθώς το ύψος των καυσίμων έχει φτάσει σε ένα σημείο που αδυνατεί μέσα και σε άλλα πράγματα στη δίνη της κατανάλωσης, αδυνατεί πλέον ο καταναλωτής να ανταποκριθεί.
3: Σίγουρα είναι πολύ, πολύ ακριβό που μας κάνει τις κινήσεις μας απογορευτικές, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα όσο και να πέφτουν οι τιμές στο πετρέλαιο, οι τιμές στα πρατήρια νομίζω ότι παραμένουν το ίδιο.
4: Ναι, όλοι δυσκολεύονται, ειδικά με τα καύσιμα, όλα έχουν πάει πολύ ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Τώρα για εμείς ένα αυτοκίνητο θες 80-100 ευρώ. Βγαίνουν εύκολα, δεν βγαίνουν, οπότε.
5: Μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών έως και 7% σε περισσότερους από 1.100 βασικούς κωδικούς προϊόντων, με προοπτική να φτάσουν τους 1.500, αναμένονται στα σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτους, στην σκιά του κύματος της παρατεταμένης ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει ήδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, καθαριστικά και σχολικά, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αγοραστικής κίνησης. Βασικά είδη διατροφής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, ωστόσο παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα προσθεθούν και άλλοι, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς.
0: Οι κατηγορίες που θα αφορούν τις συγκεκριμένες καταναλώσεις θα είναι ευρέως οι κατηγορίες που φιλοξενούν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή γαλακτομικά, κρέατα, όσπρια, ζυμαρικά, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και βέβαια, μια και θα είναι το επόμενο θέμα των ημερών, θα υπάρχουν και σχολικά είδη, τα οποία θα μπουν και αυτά σε αυτό που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και που παραμένει μια εθνική πρωτοβουλία.
5: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριο Κανακαράκη, η λίστα με τα προϊόντα έχει σχεδόν κλειδώσει, με τις μειώσεις να ανέρχονται μεσοσταθμικά στο 7%.
0: Οι εταιρείες που συμμετέχουν είναι περίπου 60, με δυνατότητα να προσθεθούν άλλες 4-5 μεγάλες εταιρείες παραγωγή του χώρου. Και βέβαια το σύνολο των κωδικών είναι περίπου στους 1.100, με δυνατότητα να αυξηθεί περίπου στους 1.500. Αυτό που αλλάζει σχετικά με τις άλλες πρωτοβουλίες και με τα άλλα καλάθια όπως έχουμε δει, όπως το καλάθι του νοικοκυριού ή τα εποχιακά καλάθια που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ότι το Υπουργείο εστίασε ξεκάθαρα σε κωδικούς που έχουν ισχυρή ζήτηση και που αποτελούν μόνιμη ζήτηση στο καλάθι των καταναλωτών.
5: Την ίδια ώρα μείωση στην κατανάλωση καταγράφεται τον μήνα Αύγουστο σε βασικά είδη τόσο σε καταστήματα τροφίμων εντός Ηρακλείου όσο και στις τουριστικές περιοχές, με την μείωση να αγγίζει σε αρκετές περιπτώσεις έως και το 15%.
0: Μετά το 15 Αύγουστο υπάρχει πάντα μια κοιλιά, υπάρχει μια καμπύλη συζήτηση, λόγω του ότι το βλέπετε κι εσείς, το Ηράκλειο σχεδόν είναι μισοάδιο. Έχουν φύγει οι Ηρακλειώτες και έχουν πάει σε άλλα μέρη είτε της Κρήτης είτε εκτός Κρήτης. Άρα είναι λογικό η κίνηση σε όλα, η κίνηση ειδικά και στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, είναι αρκετά μειωμένη λόγω των ημερών. Αξίζει να πούμε ότι και στην τουριστική και στις τουριστικές περιοχές όπως Μάγια, Χερσόνησο, Άγιος Νικόλαος, Χανιά.

0: από την περιοχή του Πλατανιά αλλά και στο Ρέθυμνο. Υπάρχει κίνηση τουριστών, αλλά δυστυχώς από τελευταίες έρευνες που έχουν εκδοθεί, βλέπουμε ότι και την μείωση των καταναλωτών, των Ευρωπαίων επισκεπτών, εφόσον βλέπουμε ότι δεν επισκέπτονται και τοπικά καταστήματα, ούτε αγοράζουν, αλλά ούτε και επισκέπτονται και καταστήματα εστίασης. Γιατί και είναι λογικό αυτό? Γιατί και οι Ευρωπαίοι έχουν και αυτοί έχουν εισέλθει και αυτοί σε μια κρίση, με αποτέλεσμα και η αγοραστική τους δύναμη να είναι μειωμένη σε όποια χώρα πάνε, όχι μόνο στη δικιά μας χώρα.
1: Η υποστελέχωση και η εξουθένωση προσωπικού και ασθενών στα νοσοκομεία έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Η κατάσταση στο Παγνί έχει φτάσει στο απροχώρητο, καθώς οι ελλείψεις προσωπικού δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους εργαζόμενους και δυσχεραίνοντας την εξυπηρέτηση των ασθενών. Αγκάθι, για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνί αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Παγνί, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
2: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας. Και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
1: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνί εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
2: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
1: Εικόνα ντροπής και εγκατάλειψης παρουσιάζει ο Καράβολας στην παραλιακή του Ηρακλείου, ένας από τους πιο ζωντανούς πνεύμονες της πόλης, ο οποίος καθημερινά σφίζει από ζωή, αλλά πλέον εγκυμονεί μέχρι και κινδύνους για τους πολίτες. Καθημερινά εκατοντάδες οικογένειες, μικρά παιδιά και ιδιοκτήτες κατοικιδίων επισκέπτονται τον χώρο και έρχονται αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που έχει αφαιθεί μετέωρο στη φθορά του χρόνου. Κάτοικοι της περιοχής είναι οργισμένοι με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και ζητούν απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή.
3: Κουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας ένας χώρος που, παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
4: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη, εντελώς επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. είναι επικίνδυνο μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
3: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.

0: ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και για αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
1: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ αν τα αφήσεις χωρίς λουρί?
0: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα, μέσα υπάρχουν λακκούβες, δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο, δεν ξέρω αν είναι εικόνα, για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα, έτσι, προς Θεού.
2: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο Συντριβάνι πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
3: Παιδιά, ότι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτουρα παντού. Να μυρίζει και μόνος δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο καράβολα υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
4: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πως ήταν κάπως. Δεν ξέρω για Συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
2: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
3: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλαζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν εμάς, εμείς τι να πούμε.
5: Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι στην οδό Ροδινού στα Καμίνια, καταγγέλλοντας στη Δημοτική Αρχή για πλήρη αδιαφορία και αναλγησία απέναντι στα χρόνια προβλήματα της γειτονιάς τους. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, οι πολίτες κάνουν λόγο για καθημερινό γολγοθά, καθώς το οδόστρωμα είναι γεμάτο επικίνδυνες λακκούβες, ενώ η μετακίνηση για άτομα με αναπηρία είναι σχεδόν αδύνατη. Η κατάσταση επιδεινώνεται τις νυχτερινές ώρες λόγω του ελλιπούς φωτισμού, χαρακτηρίζοντας έργα βιτρίνας τις πρόσφατες εργασίες πεζοδρόμησης στην περιοχή. Κακοτεχνίες και έλλειψη υποδομών στην οδό Ροδινού στα Καμίνια. Το ζήτημα αυτό απασχολεί εδώ και χρόνια τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για αναλγησία. Μάλιστα έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, όμως αντί για ανταπόκριση έλαβαν αδιαφορία.
6: Δεν μπορεί να περπατήσει εδώ πέρα να κάνει δύο βήματα. Είναι όλο λακκούβες. Αγόρασα εγώ τσιμέντο και έβαλα εδώ, αλλά με τις μέρες έχει χαλάσει, θέλει δηλαδή πολύ πράγμα εδώ πέρα. Λακκούβες. Εδώ αν θα βρέξει θα δείτε, έχουμε σπάσει τα μισά αμάξια. Προχθές έπεσε ένα μηχανάκι εδώ πέρα με τις λακκούβες. Εδώ πιο πάνω αριστερά. Είχε πέσει ένα κοριτσάκι εδώ και τους είχαμε πει στην τρίτη κοινότητα εδώ πάνω. Και ενώ είχα πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από την τρίτη εδώ κοινότητα, το πήγα και εγώ ιεραρχικά, πώς να το πω, τίποτα δεν υπήρχε και λες και το ήξερα. Μετά από 1,5 μήνα έπεσε το κοριτσάκι, έσπασε το πρόσωπό του, του καρφώσανε τα σιδεράκια στο στόμα, έχω και φωτογραφίες. Πήγαμε στο... και έγινε μήνυση στο Δήμο φυσικά, γιατί είχα γράψει, το έχω εδώ το χαρτί. Το στοιχείο αυτό, είχα γράψει με αριθμό πρωτοκόλλου ότι να έρθουν να φτιάξουν τον δρόμο. Ο δρόμος δεν φτιάχτηκε και μετά που έγινε το ατύχημα, μετά από λίγες μέρες ήρθαν και καλύψανε μόνο αυτό το μικρό κομματάκι.
7: Κακός δρόμος, κακές αποχετεύσεις του νερού που έπρεπε να έχουν αλλάξει οι σωλήνες του νερού και κατεβαίνει συνέχεια και φράουν οι σωλήνες.
8: Και ξεχυλούν τα...
7: Και ξεχυλούν, ναι, έτσι έρχονται τακτικά και αδειάζουν. Και οι λακκούβες όλα αυτά έπρεπε να είναι καθαρισμένα, μπορούν και οι ικανοί και οι ανίκανοι να περνούν. Αυτά παιδί μου.
8: Εσύ τι δεν βλέπεις και είσαι
7: τέτοιο. Δεν φαίνομαι. Και χαρτί έχω. Βλέπω, δεν βλέπω. Πρέπει να καθαριστούν αυτά τα πράγματα. Να σαστούν οι λακκούβες, να σαστεί και ένας δρόμος και το πάει.
5: Καθημερινά, όπως λένε, τα προβλήματα πολλά. Δρόμοι με λακκούβες που κατά το παρελθόν πεζοί έπεσαν και τραυματίστηκαν, αλλά και σχεδόν απροσπέλαστοι για άτομα με αναπηρία. Δρόμοι που κάνουν τη ζωή τους ολοένα και δυσκολότερη. Και τις βραδινές ώρες όμως, σε αρκετά σημεία

0: δρόμου η έλλειψη φωτισμού δοκιμάζει την υπομονή των κατοίκων.
1: Και το Λακούβα, λάκκους παπούρια, πέραν 2 χρόνια γκρεμίστηκε η γόνη μου από εκεί και έσπασε το παιδί όλα του τα... Καλύψανε ένα κομμάτι και τα υπόλοιπα το αφήσανε. Και δες εδώ, κάθε...
0: Τι έργα ήταν αυτά που κάνανε?
1: Τίποτα. Ήρθανε, βάλανε λίγη πίσω για να μην δικαστούν, γιατί πήγανε δικαστικά. Και βάλανε λίγη πίσω και τα αφήσανε και φύγανε. Εγώ θέλω να κατεβώ, να πάω σε ένα γιατρό, να πάω έτσι μέχρι Τσιχάμα, δεν μπορώ, γέρνει το...
0: Οι κάτοικοι της οδού Ροδινού αναφέρθηκαν και στις εργασίες πεζοδρόμησης που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των Καμηνίων. Ταυτόχρονα κάλεσαν τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει άμεσα σε έργα υποδομής και στους γύρω δρόμους.
2: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το στενό, δεν μπορούμε να περάσουμε, δεν μπορούν. Είναι πλέον, δηλαδή εγώ δεν είμαι δημότης, δεν πληρώνω τα τέλη κυκλοφορίας μου, δεν πληρώνω για να έχω δρόμους. Το απαιτώ και είναι όλοι τους ανίκανοι. Είναι όλοι τους ανίκανοι, όχι να φτιάχνουν πλατείες για το Θεάθηνο, ό,τι φαίνεται, να περάσουν στα στενά, να ενδιαφερθούν για τα στενά, να ενδιαφερθούν, να πούνε μπράβο του, εγώ θα σε ψηφίσω. Αλλά δυστυχώς είναι όλοι για το Θεάθηνο.
0: Έκκληση για άμεσα έργα οδικής ασφάλειας απευθύνουν οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο στον απόϊχο του σοβαρού τροχαίου με την 20χρονη φοιτήτρια που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία. Οι εργαζόμενοι ζητούν επίγουσα συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι μέχρι τώρα παρεμβάσεις δεν επαρκούν, ενώ κατέθεσαν προτάσεις για τη δημιουργία γραμμής μίνιμπας που θα συνδέει την Πανεπιστημιούπολη με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Έκκληση στη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε επιπλέον έργα οδικής ασφάλειας στο δρόμο που οδηγεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ζητούν μέσα από επιστολή τους οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος. Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση Κρέτα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων περιέγραψε ποιες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και ποιες πρέπει να γίνουν άμεσα προκειμένου να μην σημειωθεί νέο σοβαρό τροχαίο ατύχημα όπως αυτό πρόσφατα με την 20χρονη φοιτήτρια.
3: Βλέπουμε το πεζοδρόμιο που φτιάχτηκε από το Δήμο Ηρακλείου. Αυτές τις τελευταίες ημέρες είναι αυτό που μόλις ολοκληρώθηκε, το έργο που μόλις ολοκληρώθηκε. Προφανώς για μας είναι χαρά που βλέπουμε αυτό το πεζοδρόμιο επιτέλους μετά από προσπάθειες πολλών ετών και από πλευρά συλλόγου και από πλευρά ΣΥΤΕ, συνολικά των όσων εμπλεκόμενταν στην περιοχή αυτή. Από την άλλη όμως χρειάστηκε να έχουμε το σοβαρό τραυματισμό ενός ανθρώπου για να κάτσουν στο τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να βρουν μία λύση. Θα έπρεπε αυτό το πράγμα να έχει γίνει αρκετά χρόνια πριν. Και το πρόβλημα δεν σταματάει εδώ. Αν δούμε την πεζοδρόμηση παραπάνω, διακόπτεται στο ύψος του καινούργιου εργοταξίου. Είναι σαφές ότι εκεί θα έχουμε μεγάλη επιβάρηση της κυκλοφορίας λόγω των οχημάτων, των βαρέων οχημάτων που θα εισέρχονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο εργοτάξιο. Είναι σαφές ότι πρέπει να παρθούν και άλλα μέτρα.
0: Φοιτητές οι οποίοι καθημερινά περνούν από το συγκεκριμένο δρόμο περιγράφουν το πριν και το μετά και τονίζουν πως είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας επιπλέον έργων που θα προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια σε όσους διέρχονται από το σημείο.
4: Προηγουμένως δεν υπήρχε το αριστερό πεζοδρόμιο καθόλου. Το πρόβλημα με τους φοιτητές είναι ότι όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο και έρχονται και στο ΙΤΕ παράλληλα, δεν έχουν πώς να έρθουν ή πώς να φύγουν, γιατί η στάση είναι στον κόμβο Βούτων, παρακάτω από εδώ. Η στάση εδώ δεν λειτουργεί, επομένως όλοι αναγκαζόμαστε να περπατάμε για να πάμε στη στάση μέσα από έναν επικίνδυνο δρόμο, ο οποίος είναι δρόμος που επαρχιακός, θα έλεγε κανείς εισαγωγικά, και περνάνε όλη την ώρα φορτηγά με μεγάλες ταχύτητες. Ναι, είναι επικίνδυνα, πολλές φορές έχω περάσει να μου πηγαίνουν εξιστά φορτηγά κλπ. Το ότι φτιάχνεται ο δρόμος είναι κάτι καλό, αρκετό θα έλεγε κανείς, όχι.
0: Οι εργαζόμενοι μάλιστα μέσα από την επιστολή του ζητούν και τη δημιουργία γραμμής μίνιμπας που θα συνδέει την Πανεπιστημίου Πολυηρακλείου με το ΙΤΕ και ταυτόχρονα ζήτησαν να γίνει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή προκειμένου τα αιτήματά τους να υλοποιηθούν προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας.
3: Εμείς έχουμε προτείνει στο Δήμο να δημιουργηθεί μια γραμμή μίνιμπας που να ενώνει το ΙΤΕ με το Πανεπιστήμιο και αυτή η γραμμή να λειτουργήσει καθ' όλη τη διάρκεια της εργοταξίου που φτιάχνεται, που έχουμε εδώ πέρα, και να δούμε και στη συνέχεια πόσο βιώσιμο είναι αυτό και να συνεχιστεί αυτή η λύση. Είναι απαραίτητο να πάρθουν μέτρα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαγράμμιση. Πρέπει να πάρθουν συνολικά μέτρα για την περιοχή.

0: αυτή, μια σοβαρή κυκλοφοριακή μελέτη, έτσι ώστε να έχουμε ασφαλή διέλευση, ασφαλή χρήση του δρόμου αυτού, τόσο από τους πεζούς, κυρίως από τους πεζούς, αλλά και από τους οδηγούς που έρχονται καθημερινά από εδώ.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Ένας 18χρονος επιτέθηκε με σπαθί σε μαθητές λυκείου στην πόλη Φάργκεστα της Σουηδίας, με αποτέλεσμα ένα άτομο να σκοτωθεί και τρεις να τραυματιστούν, ενώ ο δράστης πυροβολήθηκε στο πόδι και συνελήφθη. Οι αρχές απέκλεισαν περαιτέρω κίνδυνο για το κοινό, ενώ ο Δήμος ενεργοποίησε μηχανισμό κρίσης για την υποστήριξη των μαθητών και των υπολείπων πληγέντων. Ένα άτομο σκοτώθηκε και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένας 18χρονος επιτέθηκε με σπαθί σε μαθητές σε λύκειο της σουηδικής πόλης Φάγκερστα. Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο λύκειο Μπρινέλ στην κεντρική Σουηδία κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του σχολείου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο φερόμενος ως δράστης ήταν οπλισμένος με σπαθί και πυροβολήθηκε στο πόδι από αστυνομικούς σύμφωνα με πληροφορίες σουηδικού μέσου. Η αστυνομία ανέφερε ότι ένα άτομο έχει συλληφθεί και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος για το κοινό. Τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο δράστης είναι άνδρας και ότι η αστυνομία τον πυροβόλησε στο πόδι. Ο τοπικός Δήμος ενεργοποίησε τον μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων. Οι μαθητές του σχολείου, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και αρκετών άλλων σχολείων, μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους σύμφωνα με το Δήμο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Σουηδίας, Γκούναρ Στρέμερ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με την αστυνομία.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Πρεμιέρα για τον Όφι αύριο με αντίπαλο το Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πάμε στη Χρύσα Ζερβού για να μας δώσει την αποστολή της ομάδας. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μάνο, θα σας έδινα την αποστολή αν την είχα, καθώς ο Όφι δεν την έχει ανακοινώσει ακόμα. Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό να συμβεί αύριο το μεσημέρι λογικά. Ωστόσο, δεν περιμένουμε κάποιες εκπλήξεις. Αναμένουμε να δούμε την ίδια δεκάδα με αυτό που είδαμε με την Τζέσκα, αλλά και στο Super Cup στο τελικό με αντίπαλο την ΑΕΚ. Ο μοναδικός τραυματίας για τον Όφι είναι ο Νίκος Μαρινάκης, είναι ο μοναδικός απώντας. Στον Όφι, μάλλον όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξη μετά και τα πολύ καλά αποτελέσματα που έχει φέρει. Έχουμε μια κατάκτηση στο Super Cup, έχουμε ένα...

0: μια εμφαντική νίκη απέναντι στη ΣΕΣΚΑ, όσο με ένα παιχνίδι τώρα με το Βόλο. Και να σου πω ότι μετά το παιχνίδι με την ΣΕΣΚΑ, οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντι αλλά και ο ίδιος, αυτό που μας τόνιζαν είναι ότι τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε και να συγκεντρωθούμε στην αναμέτρηση με το Βόλο. Αφήνουμε πίσω αυτό το παιχνίδι. Κρατάμε όμως την αισιοδοξία και την πολύ καλή εμφάνιση και πάμε τώρα να αγωνιστούμε με το Βόλο. Αυτό συμβαίνει, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον κόσμο Μάνο, καθώς είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από την εικόνα που μεταδίδει η ομάδα εντός αγωνιστικού χώρου. Είναι όλα σε πάρα πολύ καλό κλίμα και ο κόσμος φυσικά αναμένεται να είναι και αύριο δίπλα στην ομάδα, στο Παγκρίδιο Στάδιο, με αντίπαλο το Βόλο, για την πρεμιέρα της Super League που όποιος θέλει να ξεκινήσει Μάνο με το δεξί.
1: Μάλιστα, Χρύσα, όμως αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και δύο παιχνίδια.
0: Ακριβώς, και μόλις άνοιξε το σκορ η Καλαμάτα απέναντι στον Άρη, μόλις τώρα μάλλον. 1-0 λοιπόν με τον Μπολιβάρ. Στο 42 η Καλαμάτα μετά την επιστροφή της, μετά από χρόνια, στην Super League πετυχαίνει και το πρώτο της τέρμα. 1-0 λοιπόν, 3 λεπτά πριν λήξει η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού με αντίπαλο τον Άρη, η Καλαμάτα που υποδέχεται τον Άρη, ενώ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή. Αυτή την ώρα είναι στο 45 η συγκεκριμένη αναμέτρηση και η Κυπρινόμαυρη είναι μπροστά με σκορ 2-0. Να πούμε επίσης πάνω ότι στις 9.30, σε περίπου 45 λεπτά από τώρα δηλαδή, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Έχουμε βέβαια και τα αυριανά παιχνίδια. Είπαμε νωρίτερα ότι όχι. Θα υποδεχθεί τον Βόλο. Το Ηράκλειο όλο είναι έτοιμο για την συγκεκριμένη αναμέτρηση να πάει να δει την ομάδα και να τη χειροκροτήσει για ακόμη μια φορά, γιατί την Πέμπτη θα ταξιδέψει για Βουλγαρία. Αύριο έχουμε και το Παναθηναϊκό Κηφισιά, το οποίο όμως αναβλήθηκε. Έχουμε και στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 9.30 Πανετολικός και Αστέρας Τρίπολης.
1: Μάλιστα, Χρήστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην κορυφή του Diamond Link βρέθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 και 28 μέτρα, ενώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
2: Τεντόγλου στη δεύτερη προσπάθεια, απευθείας μετάδοση από τη Λοζάνη. Τεντόγλου, μεγάλο άλμα. Κάπου στα 8-20 για τον Μίλτο Τεντόγλου. Έγκυρη προσπάθεια. Τεράστιος Τεντόγλου. Είναι με κολάν να πούμε ότι η θερμοκρασία είναι 17 με 18 βαθμούς.
3: Μην είναι και λιγότερο, έτσι.
2: Τώρα μπήκα μέσα και είδα ακριβώς τη θερμοκρασία. Είναι 18 βαθμοί θερμοκρασία στο στάδιο, 17 αίσθηση. 15 πόντι πίσω. Εδώ ο Πομάσχη που δεν μπορεί παρά να είναι ευχαριστημένος με το 8-24, 15 πόντι πίσω. Ήταν ένα άλμα στο 8-40. Και ένα παιδί που θα το δούμε πολύ από εδώ και πέρα. Ο μικρός ο Σέρβος, ο αθλητής του Δράγκο του Τόπιτς, χειροκροτάει ο Τεντόγλου. Μόσκοβιτς, καλό άλμα, αλλά είναι άκυρο. Κυρίες και κύριοι, ο Τεντόγλου κερδίζει και αυτό το meeting. Επέλεξε και σωστά λόγω κρύου και υγρασίας, καθώς έχει μπροστά του και άλλες αναμετρήσεις. Να το άκυρο, να μην τελειώσει. Για τον Τεντόγλου είναι το 12ο meeting Diamond League που κερδίζει. Έχει κερδίσει και τη χρονιά του 22. Αυτή τη στιγμή ο Τεντόγλου έτσι κι αλλιώς ήταν μπροστά και είναι μπροστά στην βαθμολογία, μπροστά από τον Σαραμπογιούκοφ, τον Γκέιλ, τον Πίνοκ, τον Χοντελίν, τον Μπαντέ και πλέον τον Χάμερ που έχει ανέβει.
4: Μπαλαντίν στο ψηλό ψαράκι. Μπαλαντίν στο χαμηλό ψαράκι. Εόριση στο Σβάλλοου.
5: Καλό κύκλο, κύκλο.
4: Εόρημα στην κατακόρυφο. Εόριση στο ψηλό ψαράκι. Νακαγιάμα στο σταυρό. Εόρημα στην κατακόρυφο. Έξοδος με διπλό τεντωμένο σάλτο, με διπλή πιρουέτα. Χαιρετά τον κόσμο. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η βαθμολογία.

0: στο Λευτέρη Πετρούνια. (14-366, 5-60) ο βαθμός δυσκολίας. 8-766.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε για άλλο ένα βράδυ. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον μπάνκο,

0: πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Κάμελοτ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, το πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκία, κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ, πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουέι και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη η σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε, και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση κατά την
0: άλλη.
1: Είπε και λειψιδρία, με προετοίμαση.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμύρο, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησε.
0: Αυτό υπονόησε.
1: Τώρα το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλου του Δήμου, όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μα. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μα απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσει άμεσα.
0: Οι καμπάνε ποια εκκλησία του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για τον Δήμαρχο οι καμπάνε.
0: Πώ ξέρει τα πίστα, γιατί μπορεί να βγει κανένα παπά από άλλη ενορία.
1: Πολλέ εκκλησίε και ωραίε εκκλησίε και ναού ουσιαστικά. Μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
0: Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας
1: στο Δήμαρχο.
0: Στο Δήμαρχο.
1: Η αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονα στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη
1: και

0: Κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη. Ναι, αυτός, ναι, δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερος σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
1: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκέα, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν σε έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσίαση σήμερα, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει: στρατηγέ, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένα ιδρέο. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό, ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
0: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
1: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
0: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο, είναι ο ένας είναι 5 χρόνων περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
1: Και ο άλλος 10, ασχολούνται.
0: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
1: Αγόρια είναι και τα δύο.
0: Αγοράκια είναι και τα δύο, οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν, έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
1: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτήν την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές. Είναι λίγο, το είχα πει στον Ανδρουλάκη, συμφώνησε απόλυτα, είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
0: Όχι λίγο.
1: Λίγο
0: είναι
1: πολύ.
0: Είναι ψυχοθεραπεία, είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια, για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
1: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
0: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα όταν γεννήθηκα πολύ μικρός, 4-5 χρονών.
1: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
0: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
1: Η μαμά είναι από εδώ.
0: Η μητέρα μου είναι.
1: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς.
0: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
1: Από τη Μάνη.
0: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
1: Α, αυτό δεν το ήξερα. Ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
0: Δικηγόρος, ναι.
1: Ο Σωτήρης Μποκέας.
0: Σωστά.
1: Μαμά Μαρίνα.
0: Δηλαδή, δασκάλα.
1: Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός Πρωτού πάμε στι μαχητικέ τέχνε. Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια. Κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
0: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές κοινές αναφορές των δύο τόπων, διάφορες

0: στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές, στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
1: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
0: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν τον διαθέτουμε πλέον αυτό τον πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
1: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
0: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
1: Και έρχεστε εδώ πότε?
0: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη με Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν Μαρία.
0: Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
0: Στο επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ναι, ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα. Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με τον Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών. Λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει. Έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά βέβαια στην Κηπούπολη, όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του. Το Μάνο, θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Ευγένιος
0: Γκέρας στο δωμάτιο. Ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, δηλαδή τη φιγούρα του καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει είμαι Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
1: Ανήκεις στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, Όφη.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορούν να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι Όφη. Στο μπάσκετ, επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειες μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο Όφη. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει «Μα μόνο Όφη». Δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές. Και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή, δεν με νοιάζει κιόλας να μην το πιστεύει κάποιος. Απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο ας πούμε 5 πρωταθλήματα που μπορεί να πάρει ο παδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε,

0: πολύ box.
1: Α.
0: Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να, να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε, χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν, από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες δημότημα Λευιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Κατά δύσκολα, σε δώματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει, ναι, στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέρα. Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου
0: βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς. Είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε. Θα το παίρνανε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτή
1: εκφράζει ένα περίγραμμα.
0: Τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μας τη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο?
0: Όχι τόσο συχνά
1: όσο
0: θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι τόφι στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών και τα λοιπά. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγε στο Βόλο.
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη,
0: στη Λιβαδιά φέτος.
1: Στον Επαναληπτικό. Δυσκολίες
0: στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο.
0: Μοναδικό.
1: Μοναδικό.
0: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελο θα μπει στην τροπιωθή και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, σε είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο. Λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή
0: αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του. Ο αεραστέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως. Ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σε σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, ο Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται
0: Βέβαια. Εμείς τους θεωρούμε δημότες μας.
1: Δημότες
0: διότι ο Όφη, το σπίτι, το, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά.

0: εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής γυρίζουν στις γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία?
0: Γλωσσολογία...
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης... Σημαντικό γλωσσολόγο. Βέβαια, τον Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Τον σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγο.
1: Γλωσσολόγο,
0: βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλό και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι. Σχέση με, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας. Ναι. Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο. Ήταν κοντά. Παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω αυτή τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε στη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα και γιατί λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
0: Και από την δική μου ζωή.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό.
0: Εντάξει. Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησα αυτή την επαγγελματική διαδρομή, μια πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου, που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα,
1: ναι, ναι,
0: και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπων δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση ανθρώπων δυναμικού.
1: Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, human resources και όλα αυτά. Προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε,
0: υπήρχε το παππούμε.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος?
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω, θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως. Δεν μου έρχεται, ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω...

0: όσα από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως...
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και,
0: της ΠΕΔ. Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Σου το έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο αυτό.
1: Λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί μένος, διοικείς.
0: Μένος...
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χθες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο τώρα κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για...
1: για δημιουργικότητα, το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, στην οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Όπως λέμε και με το Λευτέρη, το παιδάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, που θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία το χάσαμε, η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, σε
0: δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας, συνολικότερα, και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που μας, και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας και πραγματικά δεν ξέρω, δεν περιγράφουμε, δεν μπορώ να, με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου, αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα, είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό, απαραίτητο.
0: Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, εγώ νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: υπόλοιπη. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει.
0: Κοίτα,
1: πηδάω από θέμα σε θέμα τώρα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονκ.
0: Και το βάζει και όσο μου στήγα στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζει 3-4 χρόνια πίσω, που όφη ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενε ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου και 2 τελικούς σούπερ καπ.
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15 ετία. Έχουμε, δηλαδή,
1: η ομάδα έπεσε.
0: Είχε χαθεί, ας πούμε.
1: Ταλαιπωρήθηκε.
0: Ναι, είχαμε...
1: Ανθρωπικότητα ψάχναν να μπουν φυλακή, έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα τους. Πολλά πράγματα συγκεντρώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια. Συνέβησαν.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι όφη είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό. Δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα σε ζυράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις, ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα, ένας σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε, όταν έρχονται επιτυχίες βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα, αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση.
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα είχε έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα... με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
1: my way.
0: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Ποια είναι η πιο, βέβαια μου μαρτύρησες προηγουμένως το τότε τα μάτς με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
0: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
1: Της
0: Β' Εθνικής. Και της ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν οι στιγμές πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας τότε. Που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα...
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης πας ένα βήμα.

0: πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Χωρίς. Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, που ούτω ή άλλω και εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανάπ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, βεβαίω. Και που επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορέ στο γήπεδο. Στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να κινηθεί. Είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω, υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητάρας θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες. Και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το γιατί που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι, να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλαος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος, ε.
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίκτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, με χαμηλών τόνων και

0: Συνεργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
1: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
0: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρει η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
1: Ναι,
0: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συνάδελφο το Χρήστο Γιώργο. Είναι και πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις, η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζουν τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο, πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά λέω, ρε παιδιά, εκεί, Ανδρούτσος.
1: Μου πετάς την μπάλα, οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ, και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχεις πρώτον συμπάθεια, δεύτερον εκτίμηση.
0: Μεταξύ των δύο.
1: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
0: Στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έχω.
1: Είμαι ποια είσαι,
0: έχω,
1: ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
0: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια... αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
1: οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
0: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο ο Μπαπέ.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει. Αλλά έχω συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ ο Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στην Αργεντινή. αλλά εντάξει. Θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
1: Ρονάλντο ή Μέση?
0: Μέση.
1: Μέση. Γιατί Μέση?
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο νομίζω team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίκτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο. Τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους βέβαια, για το πώς το παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
0: Θα πω τον Καντονά.
1: Τον Καντονά.
0: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
1: Τον Μπαρτζόκα.
0: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει...
1: Το οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου στο Ολυμπιακό μέχρι το 2029.
0: Θα πω τον... Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι... Οι μεγάλοι αθλητές και πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει και κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
1: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά, συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
0: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
1: το
0: λέει.
1: Το shut up and dribble που λένε
0: και
1: στην Αμερική.
0: Και το τι λέει καμιά φορά, ίσως δεν πρέπει να το κριτικάζουμε, γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
1: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, πώς την έφαγες?
0: Την έφαγα κυρίως...
1: Φαντάζομαι ότι είχες έντονη δράση ως φοιτητής.
0: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το Ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή που σε μια εποχή του Ρεθύμνου που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το Πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε, είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με

0: διεκδίκηση, με παρουσία, όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία, στα όργανα της συνδιοίκησης, πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθίμου, θα το ξέρει σίγουρα. Ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησή μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, ας το καλύτερα την
1: άλλη φορά.
0: Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Λέω, δεν μπορώ να κατέβω το δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
1: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχο και θα βγω δύο φορές στη σειρά. Και δύο φορές έχει βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι.
0: Την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή, ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη, η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου ενθουσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι, επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ, του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μία ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι. Το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα.
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως. Δεν ξέρω. Υπόθεση εργασίας κάνω. Αισθάνεσαι ότι έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνεις ζάφτη, δηλαδή του δημοτικού συμβούλου.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε νορμάλ συνθήκες. Να πας μια εταιρεία. Μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching, τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικό σκάφ ή επιθετικό σκάφ.
0: Αμυντικό σκάφ.
1: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταρά και βέβαια. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
1: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι...
1: Τι θα έλεγες.
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
1: Σωστό αυτό, δηλαδή...
0: Είναι απ' όλα.
1: Είναι φόδελε.
0: Είναι
1: Ελγκρέκο.
0: Είναι Ελγκρέκο.
1: Τήλισος.
0: Είναι θάλασσα.
1: Είναι θάλασσα.
0: Είναι ψιλορίτης.
1: Είναι αμουδάρα.
0: Είναι αλμυρός.
1: Ναι.
0: Είναι γάζι σήμερα.
1: Γάζι.
0: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτρα έτσι.
0: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα ή εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου...
1: Ελευθερίου Βενιζέλου,
0: είναι όλα αυτά.
1: Στίχημα,
0: ένα μεγάλο στίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις, πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσεις ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι ο Δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξε, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει.
0: Εγώ δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση.
0: Και υποχρέωση.
1: Σωστό.
0: Να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βράχνας? Το πρωί που ξυπνάει ο Μανέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει.

0: Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί.
1: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
0: εποχιακό
1: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία του, μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να, το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο. Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις. Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
0: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο.
1: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.
0: Το καινούργιο γήπεδο.
1: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες. Συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
0: κοινότητα.
1: Τώρα το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά. Αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη. Εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
0: σωστό.
1: Την
0: εσύ έχετε και το δικό,
1: εκατομμύρια επισκέπτες.
0: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντεύξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα στην τηλεόραση Κρέτα, τα λινοπεράματα.
1: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη.
0: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός, Ελευθερίου, Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
1: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογής σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
0: Το μέλλον.
1: Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο από τουλάχιστον τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι το... είναι σαν της Μπαρσελόνα το... Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
0: Μες και ουν κλαμπ.
1: Έτσι. Είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά

0: νομίζω κατέγραψε σωστά, τρία ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα, που είναι
1: τα πιο... Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζη, οι ροές, οι δομές,
0: δεν τα προβλήματα. Δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση, πετάω τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο, ούτε εγώ δεν θέλω, πάρ' τους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη. Του προγράμματος Ήλιος, που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια.
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα?
0: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και, και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, όχι και στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό, κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα κάλυψουμε όλα.
1: Εννοείται,
0: δεν γίνεται.
1: Δεν είσαι...
0: αλλά
1: super
0: εδώ, εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκεί για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολύ δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς? Εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
1: Καλά, ναι,
0: αλλά σίγουρα
1: ρωτήσω...
0: δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα. Δεν είναι το πιο εύκολό μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
1: ναι,
0: τον ελεύθερο μου χρόνο.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει.
1: Μαλεβιζό, τι χορεύεις?
0: Χορεύω Μαλεβιζό. Να... μ' αρέσουν τα κριτικά. Ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα. Μ' αρέσει το καλό κρασί. Μ' αρέσει η τοπική γαστρονομία.
1: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτει, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7, θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πάω στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς λέγει και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
0: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
1: Μικρών στόχων.
0: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω τρία συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα, μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση, μικρή ή μεγάλη, στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
1: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπρεπε μια συνέντευξη από το Μενέλαο Μποκέτη, θα τον ρωτούσε. Να σύνω τι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
0: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
1: Ναι, μπράβο, καλά το είπες.
0: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
1: Και απάντηση.
0: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχουμε ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή βγάλαμε γύρις τώρα χωρίς να...
1: Χωρίς να πω που δηλαδή,
0: πραγματικά έχω ευνηδιάσει.
1: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
0: Λοιπόν, ένα έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες. Έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίση που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
1: Πάρα πολύ ωραία, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και χαρά μου.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα.
1: Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποϊκέας, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτας, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές?

0: Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι, και θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζω με τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.

0: Φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην τηλεόραση Κρέτα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκου. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση.
0: Χρόνια πολλά.
1: Αν υπάρχουν προβλήματα στην υγεία, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Ποτέ δεν πρόκειται να λυθούν. Πάντα θα προκύπτουν κάποια θέματα. Αν βρισκόμαστε κοντά, είμαστε πολύ κοντά στο ότι χρειαζόμαστε πολύ προσοχή ώστε να διαφυλάξουμε και να βελτιώσουμε το σύστημα υγείας μας.
0: Εγώ θα ξεκινήσω με το εξής ερώτημα. Εάν η υγεία ήταν ασθενής, θα έμπαινε στο χειρουργείο ή στη μονάδα εντατικής θεραπείας?
1: Καταρχήν θα έμπαινε στο να γίνει η διάγνωση ποια είναι τα προβλήματά της, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Και εν συνεχεία για λίγο θα τη βάζαμε μέσα στην κλινική και θα ειδοποιούσαμε τη μονάδα.
0: Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα? Δεν έχουμε εντοπίσει τα βασικά προβλήματα στον χώρο της υγείας? Τα έχουμε εντοπίσει, αλλά δεν υπάρχει ίσως η πολιτική βούληση προκειμένου να λυθούν?
1: Να το βάλουμε λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω, η πολιτική βούληση, νομίζω ότι ο καθένας ενδιαφέρεται να βελτιωθεί το σύστημα υγείας. Κανείς δεν είναι αυτός ο οποίος θα πει ότι δεν θέλω να βελτιώσω το σύστημα υγείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση είναι εκεί που κολλάει το θέμα. Άκουγα τον Υπουργό πρόσφατα και στον προϋπολογισμό ότι διπλασιάστηκαν τα πόροι για την υγεία από 4,2 σε 8,1. Μα έχετε ακούσει εσείς τίποτα για την βελτίωση της πρωινής λειτουργίας των νοσοκομείων? Ακούμε μόνο για τα απογευματινά χειρουργεία, για το δικαίωμα που μας έδωσε να βγαίνουμε έξω, τους γιατρούς του ΕΣΥ. Έχετε ακούσει για βελτίωση συνθήκων εργασίας? Έχετε ακούσει για βελτίωση μισθών? Έχετε ακούσει για το μεγαλύτερο μπαμ το οποίο πρόκειται να σύντομα να σκάσει? Είναι νοσηλεύτες που δεν θα έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό? Δεν ακούω τέτοια πράγματα.
0: Θα τα αναλύσουμε, θα τα βάλουμε σε μία σειρά. Αν ένας πολίτης του Ηρακλείου συγκεκριμένα πάθει κάτι σοβαρό σήμερα το βράδυ, θα πρέπει, μπορεί να νιώθει ασφαλής και ότι θα αντιμετωπιστεί το ίδιο με έναν ασθενή ανεπτυγμένης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Καλύτερα θα αντιμετωπιστεί. Θα αντιμετωπιστεί καλύτερα. Φέρνω το παράδειγμα της Λεμού στην Αγγλία. Δεν την είδε καν ιατρός. Την είδε μόνο νοσηλευτής. Μην τα μηδενίζουμε όλα. Έχουμε ένα καλό σύστημα υγείας. Ακόμα λειτουργούμε. Ακόμα η πρόσβαση στο γιατρό είναι εύκολη. Η πρόσβαση στον εξειδικευμένο ιατρό είναι εύκολη. Είναι πιο εύκολη τουλάχιστον από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, δηλαδή το gatekeeping ευτυχώς το αποφύγαμε. Gatekeeping σημαίνει ότι αν δεν με παραπέμψει ο προσωπικός μου γιατρός, δεν μπορώ να πάω στο νοσοκομείο. Αυτά τα έχουμε παρακάμψει. Μην τα υποβαθμίζουμε όλα. Έχουμε ένα καλό σύστημα υγείας. Έχει τα προβλήματά του, έχει τα σοβαρά προβλήματά του. Αυτά οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και να το βελτιώσουμε, όχι να το χειροτελέσουμε.
0: Υπάρχουν νοσοκομεία της Κρήτης τα οποία λειτουργούν κάτω από το όριο ασφαλείας και αναφέρομαι στην υποστελέχωση που επηρεάζει την καθημερινότητα ενός γιατρού?
1: Εάν εξαιρέσω τα δύο μεγάλα νοσοκομεία, σαφώς υπάρχει υποστελέχωση στα περιφερειακότερα νοσοκομεία και υπάρχει και υποστελέχωση ανακλινική. Αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα και εκεί είναι το θέμα και εκεί είναι που εμείς εστιάζουμε, πώς θα γίνει πιο ελκυστικό το ΕΣΥ ώστε να στελεχωθούν, ώστε να ξαναρθούν οι ιατροί μέσα στο ΕΣΥ που τώρα φεύγουν.
0: Να μας απαντήσετε λίγο πόσες ώρες μπορεί να δουλεύει ένας γιατρός με ασφάλεια και πόσες ώρες δουλεύει στην πράξη, συνυπολογίζοντας και τις εφημερίες και την υποστελέχουσα. Την ξαναβάλω πάλι εγώ.
1: Εγώ θα σας πω ότι η ευρωπαϊκή οδηγία την οποία έχει υπογράψει και η Ελλάδα και που συνεχώς παίρνει αναβολές είναι 48 ώρες την εβδομάδα. Εάν υπολογίσετε 48 ώρες την εβδομάδα, το πενθήμερο 5-7-35, το οποίο σημαίνει και μία εφημερία, η οποία να μην είναι 24 ώρες.
0: Μάλιστα, ακολουθείτε αυτό στα νοσοκομεία της Κρήτης?
1: Όχι, σε κανένα νοσοκομείο της Ελλάδος. Σε κανένα νοσοκομείο της Ελλάδος. Δεν ακολουθείτε αυτό. Οι ειδικευόμενοι πολλές φορές ξεπερνάνε τις 70 και 80 ώρες. Η υπερεφημέρευση και η υπερεργασία είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν.
0: Ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν μέσα από την υπερεφημέρευση, όπως τονίσατε και εσείς πριν από λίγα δευτερόλεπτα?
1: Το να συμβούν λάθη. Το να συμβούν λάθη το οποίο θα προφυλασσόμαστε έτσι, γιατί πάντα υπάρχει και μία επίβλεψη, υπάρχει και

0: μια συνεργασία υπάρχει, αλλά είναι δυνατόν output όταν ο άλλος είναι κουρασμένος και εσείς στη δουλειά σας, αν είστε κουρασμένος, θα κάνετε σαβδάμ. Δεν θα έχετε την οξύνια την οποία έχετε αν είστε το πρωί ξεκούραστος και μπορέσετε να λειτουργήσετε.
1: Στις οκλήσεις προς το Υπουργείο Υγείας, θέτοντας αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα, τι απαντήσεις παίρνετε?
0: Οι απαντήσεις είναι ότι παίρνουμε συνεχώς αναβολή, συνεχίστε να δουλεύετε και θα δούμε τι θα γίνει. Μέχρι να υπάρξει η πλήρη στελέχωση. Δεν θα υπάρξει ποτέ.
1: Σας καλύπτουν αυτές οι απαντήσεις?
0: Όχι. Σαφέστατα όχι. Διότι καταρχήν οι πιο πολλοί, αν τους το θέσει αυτό ως θέμα, θα σου πούνε ότι έλα τώρα, δεν το συζητάμε τώρα, δεν είναι της ώρας.
1: Οι γιατροί φεύγουν από το ΕΣΥ ή το ΕΣΥ διώχνει τους γιατρούς? Έχουν
0: πολύ ωραία, πολύ ωραία ερώτηση, γιατί έχετε και το πρόσφατο παράδειγμα με την Ευρωλογική Κλινική. Δεν διώχνει το ΕΣΥ τους γιατρούς. Αυτοί που διοικούν ή που νομίζουν ότι διοικούν, διώχνουν τους γιατρούς. Διότι όταν φέρονται με... Κάναμε ένα γκάλωπ, ξέρετε, μια γκάλωπ, όχι γκάλωπ, μια δημοσκόπηση. Σαν Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, στείλαμε ερωτηματολόγιο στους νέους γιατρούς, που ουσιαστικά απευθύνονταν και στους ειδικευόμενους νέους γιατρούς, αλλά θα μπορούσε να επεκταθεί. Ποιοι είναι οι λόγοι, τι είναι αυτό που θεωρείτε πιο σημαντικό, ώστε να μείνετε στην Ελλάδα, ώστε να δουλέψετε στην Ελλάδα, στα νοσοκομεία? Το πρώτο το οποίο βάζανε ήταν εκπαίδευση. Το δεύτερο ήταν εργασιακές συνθήκες. Και το τρίτο, όλα αυτά κοντά-κοντά, οι οικονομικές απολαβές. Όταν λοιπόν δεν δίνεις καλές οικονομικές απολαβές, όταν με την υποστελέχωση δεν υπάρχει εκπαίδευση, οπότε με την υποστελέχωση δημιουργείς και κακές συνθήκες εργασίας, εκεί δεν μένει κανείς. Και όταν έρχεσαι επιπλέον, όπως έχουμε το παράδειγμα της νευρολογικής, να θεωρείς ότι τα μεγάλα νοσοκομεία είναι αποθήκες ιατρών που μπορώ εγώ να τους κάνω ό,τι θέλω και να τους πάρω στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, Σιτία, έρχεται το επόμενο βήμα που είναι οι παραιτήσεις. Διότι πλέον το να φύγεις από ένα δυσλειτουργικό σύστημα είναι κάτι το οποίο είναι και θέμα αξιοπρέπειας.
1: Ποιος στέει για την νευρολογική στο Παγνέ?
0: Σαφέστατα ο διοικητής της είπε και σαφέστατα δεν ξέρω αν ήταν ενήμερη και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
1: Τι θα μπορούσε να γίνει?
0: Αυτό το οποίο είχαμε πει είναι ότι μην κάνετε εντέλεστε, θα φύγουν οι γιατροί. Εσείς πανηγυρίζατε που έγινε κέντρο εγκεφαλικών, που έγινε κέντρο επιληψίας. Όλοι στο Παγνή ήμασταν χαρούμενοι και επιστημονικά ήμασταν, αν θέλετε, πλήρεις όταν ξέρουμε ότι μέσα στο νοσοκομείο μας γίνονται, υποδέχονται εγκεφαλικά, αντιμετωπίζονται και επεμβατικά πλέον τα εγκεφαλικά, όπως ενδείκνυται ότι υπάρχει κέντρο επιληψίας, και έρχεσαι και το διαλύεις.
1: Στο ΚΕΝΑ τι μπορεί να γίνει, μπορεί να σωθεί η κατάσταση?
0: Ήδη έχουν παραιτηθεί και με δεύτερη παραίτηση, άρα μετάκλητοι, δύο γιατροί. Ήδη ο τρίτος γιατρός, ο οποίος έχει προσληφθεί για την μονάδα εγκεφαλικών, δεν αποδέχεται το διορισμό του. Και ήδη μπορεί να υπάρξει και τέταρτη παραίτηση. Δεν τα βλέπουνε. Άρα, αύριο το πρωί που θα πούνε, πρέπει να βρεθούν οι νευρολόγοι για να καλύψουν τις εφημερίες νευρολογικής του Παγνή πλέον. Μετά θα λένε φταίνει οι γιατροί.
1: Οπότε πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση. Και ερχόμαστε στον πρόλογό μου, σε αυτό που είπα. Για να υπάρξει μια αναβάθμιση των υπηρεσιών στο ΕΣΥ, θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική βούληση που στην προκειμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν υπάρχει.
0: Και η οποία να υπάρχει με αλληλοσεβασμό και αλληλοκατανόηση. Έτσι, γιατί και εμείς κατανοούμε τα προβλήματα και εμείς θέλουμε το καλό του ασθενούς και εμείς αγωνιζόμαστε για το καλό της δημόσιας υγείας. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και από την άλλη, να υπάρχουν και ευήκοα όντα από την άλλη. Και όχι να υπάρχει η απάντηση ας παραιτηθούν. Γιατί την ακούσαμε και αυτή.
1: Αν υπάρχουν γιατροί που σκέφτονται να παραιτηθούν και κάθονται απέναντι από τον Αλέξανδρο Πατριανάκο, τι τους λέτε?
0: Τι τους λέω? Αν θέλω να τους μιλήσω ειλικρινά ή αν θέλω να τους κοροϊδέψω. Η ψυχή μου λέει ότι πρέπει να διαφυλάξουμε αυτό το σύστημα υγείας και τα νοσοκομεία. Και η καρδιά μου το ίδιο. Η πραγματικότητα λέει ότι δεν μπορώ να πω σε αυτά τα παιδιά καθίστε, γιατί ξέρω ότι αύριο ότι δεν έχω απέναντί μου, δεν μπορώ να διασφαλίσω τις εργασιακές συνθήκες. Δεν μπορώ.
1: Οπότε, τι υπερισχύει?
0: Υπερισχύει, εκεί πέρα μπαίνει το προσωπικό του καθένα. Διότι ξέρετε, και όσοι καθόμαστε στα νοσοκομεία, καθόμαστε διότι μας αρέσει η ιατρική και έχουμε μία αγάπη προς το νοσοκομείο. Είναι πολύ εύκολο όμως ακόμα και αυτό να μας το χαλάσουν. Και ήδη αυτό κάνουν. Διότι εάν σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι σήμερα είσαι εδώ, αλλά ξέρεις το βράδυ θα πας στα Χανιά και μεθαύριο θα πας στη Σιτία και μετά θα πας στο Ρέθυμνο, θα πείτε κι εσείς, δεν το κάνω. Έτσι δεν είναι?
1: Ποια είναι τα ανοιχτά μέτωπα στον χώρο της υγείας, για τα οποία έχετε χτυπήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα την πόρτα του Υπουργείου Υγείας και δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση, πέρα από το κομμάτι της στελέχωσης νοσοκομείων και κέντρων υγείας?
0: Για να υπάρξει στελέχωση πρέπει να υπάρξουν τα τρία: οικονομικές απολαβές, εργασιακές συνθήκες και ένα εκπαιδευτικό και ένα επιστημονικό πρόγραμμα το οποίο να μας καλύπτει για να μένουμε εδώ που είμαστε.
1: Απλά δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Το φωνάζουμε πάρα πολύ καιρό, δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια βούληση ότι κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή αναφέρατε την υπερεφημέρευση και την υπερεργασία των ιατρών. Ξέρετε από πού τα λέμε? Από τον COVID. Τότε δεν ανακοινώθηκε ότι οι γιατροί, ναι, βάλαν πλάτη στον COVID, αλλά αμέσως μετά τον COVID, burnout των ιατρών από την υπερεργασία και την υπερεφημέρευση. Από τότε είναι. Ο COVID έχει φύγει πόσο, 4 χρόνια τώρα, 3. Έχει γίνει κάτι? Όχι. Έχουν διατεθεί, είπαμε, να γίνουν μαζικές προσλήψεις, γιατί ένας γιατρός μόνος του σε μια κλινική δεν θα πάει. 3 γιατροί θα πάνε. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Έχουμε κάνει και άλλες προτάσεις, δηλαδή να υπάρχουν ώστε να γίνει το ΕΣΥ πιο ελκυστικό, να θέλει ο άλλος να πάει και να μην πάει και να ξέρει ότι είμαι μόνο σε μια κλινική και το μόνο που θα κάνω θα είναι να εφημερεύω και μετά να είμαι μόνος μου χωρίς καμία συζήτηση και χωρίς καμία λειτουργία κλινικής.
1: Υπάρχει άποψη ότι το δημόσιο σύστημα υγείας οδηγείται σκόπιμα σε απαξίωση προκειμένου να ενισχυθεί ο ιδιωτικός τομέας.
0: Δεν ενστερνίζομαι αυτή την άποψη, απλά αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι το δημόσιο σύστημα υγείας μπορεί χωρίς περαιτέρω χρηματοδότηση να λειτουργήσει το ίδιο καλά.
1: Και λέω απλώς πολίτης ότι όποιος έχει χρήματα στην Ελλάδα του 25 ζει περισσότερο και ζει καλύτερα. Τι λέει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου?
0: Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου λέει ότι πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στα δημόσια νοσοκομεία. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα πρόσβασης σε αυτό. Αλλά όμως ο κόσμος να έχει εμπιστοσύνη ακόμα στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και ειδικά για την Κρήτη θα πω ότι μπορεί να ακούγονται πολλά, μπορεί να φωνάζουμε πολλά, αλλά λειτουργούν καλά τα δύο τουλάχιστον μεγάλα νοσοκομεία.
1: Αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω, γιατί αναφερθήκατε πριν από λίγο στην πανδημία, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 2,5-3 χρόνια. Αν γυρνούσαμε πίσω στην πανδημία, τι θα έπρεπε να έχει γίνει αλλιώς?
0: Νομίζω ότι όλα τότε λειτουργήσανε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε, λειτουργήσαμε σε συνθήκες πολέμου. Απλά θα έπρεπε να καταλάβουν ότι στις συνθήκες ειρήνης θα πρέπει να ενισχύσεις τα τάγματα και τις απολύες.
1: Νιώσατε ότι οι γιατροί τότε χρησιμοποιήθηκαν επικοινωνιακά?
0: Οι γιατροί κάνανε τη δουλειά τους. Όπως όφυλαν να κάνουν, όπως έναν πόλεμο οφείλεις να προστατεύσεις και προστατεύσαμε τους ασθενείς όπως και όπου μπορούσαμε. Το πώς χρησιμοποιήθηκε επικοινωνιακά ήταν κάτι που πραγματικά δεν μας απασχολούσε. Εμείς έπρεπε να κάτσουμε, να δουλέψουμε. Εγώ δεν σκέφτηκα ποτέ τι θα πει ο Υπουργός. Εγώ σκέφτηκα ότι όποιος και αν ήταν αυτός ο Υπουργός, οποιασδήποτε κυβέρνηση και αν ήταν. Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να προσφέρω το ιατρικό έργο που οφείλω να παράσχω.
1: Υπήρξε στιγμή τότε που φοβηθήκατε για κάποιο λόγο?
0: Όχι. Όχι. Υπήρχαν στιγμές που δεν υπήρχαν κρεβάτια στις μονάδες, υπήρχαν στιγμές που δυσλειτουργήσαμε, αλλά έτσι κι αλλιώς ένα σύστημα υγείας πάντα θα έχει προβλήματα και πάντα είμαστε εκεί να αντιμετωπίσουμε. Αυτό το οποίο ήταν πάρα πολύ άσχημο είναι ότι οι ήρωες που ήταν την εποχή του COVID ξαφνικά γίνανε οι καταζητούμενοι της μετέπειτα εποχής. Και αυτούς τους οποίους δείχνουμε μια ιατρική ασέβεια, το είπα και προσωπικά ότι δεν μπορείτε να δείχνετε ασέβεια στον ιατρό και δεν μπορείτε να χτυπάτε την ιατρική αξιοπρέπεια.
1: Ενστερνίζεστε την άποψη ότι οι κυβερνήσεις χτυπούν την πόρτα των γιατρών και ζητούν και

0: να ζητούν την άποψή τους μόνο σε περιόδους κρίσεων.
1: Ανέκαθεν. Χρόνια τώρα. Είμαστε αυτοί οι οποίοι θα δώσουμε σε περίοδο κρίσης, θα δώσουμε τη λύση και σε περίοδο ειρήνης είμαστε το προσφορότερο έδαφος για λαϊκισμό και για κατηγορία. Ανέκαθεν. Αλλά εμείς δεν πρέπει να εμπλακούμε σε αυτό. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά την οποία έχουμε ορκιστεί να κάνουμε.
0: Ο Αλέξανδρος Πατριανάκος για μία μέρα Υπουργός Υγείας. Υπάρχει κάποιο επώδυνο μέτρο το οποίο πρέπει να πάρετε την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων σας?
1: Είναι κάτι που...
0: Επώδυνο μέτρο όμως.
1: Εγώ θα ήθελα μία ποιότητα εργασίας, διασφάλιση ποιότητας παροχής ιατρικής βοήθειας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2.

0: ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ εκπομπή απευθεία στην τηλεόραση Κρέτα. Φιλοξενούμενος ο Αλέξανδρος Πατριανάκος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Ζητήματα τα οποία απασχολούν, μεταξύ άλλων, είναι ο θεσμός του προσωπικού γιατρού, το περίφημο clawback με τις όποιες αντιδράσεις, προγράμματα πρόληψης, που θέλω τη γνώμη και την άποψή σας, και βέβαια πώς κινούνται, πώς εξελίσσεται η εμβολιαστική διαδικασία. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Προσωπικός γιατρός, τρέχει ο θεσμός ή έχει κολλήσει κάπου?
1: Νομίζω ότι έχει κολλήσει ο θεσμός. Ο σκοπός θα ήταν το 100% των ασθενών να είχαν έναν προσωπικό γιατρό. Το ποσοστό αυτό είναι γύρω στο 70%, άρα σημαίνει ότι αρκετοί είναι χωρίς προσωπικό γιατρό, το οποίο σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι απευθύνονται κατευθείαν είτε στα νοσοκομεία είτε στους ιδιώτες συναδέλφους, το οποίο σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει ανάσχεση από τον προσωπικό ιατρό των ασθενών ώστε να φτάσουν στα νοσοκομεία, θα υπάρχει ο συνωστισμός, το οποίο θα κάνει πιο έντονη θα αναδεικνύει πιο πολύ το πρόβλημα της υποστελέχωσης, θα αναδεικνύεται πιο πολύ το πρόβλημα της υπερεργασίας. Οπότε, επειδή η υγεία είναι πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, όταν δεν λειτουργεί ένας κρίκος, έχουν πρόβλημα και οι υπόλοιποι. Άρα, το προσωπικό γιατρός πρέπει να λειτουργήσει και πρέπει να λειτουργήσει και σωστά.
0: Μάλιστα. Clawback αντιδράσεις και στις τάξεις των γιατρών και στις τάξεις των φαρμακοποιών.
1: Πραγματικά, το clawback είναι μια μεγάλη πληγή.
0: Και να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι εστί clawback.
1: Clawback σημαίνει ότι εγώ έχω να καταναλώσω 100 ευρώ, ας πούμε, για τις εξετάσεις, εσείς καταναλώσατε 200 ευρώ, άρα εγώ θα σας πληρώσω 100 ευρώ και τα άλλα 100 ευρώ θα τα πάρω πίσω. Δεν θα τα δώσω καθόλου. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλά εργαστήρια έχουν βρεθεί με τεράστια χρέη και δέχομαι συνεχώς και μηνύματα από γιατρούς που μου λένε θα κλείσουμε, δεν αντέχουμε. Έχουν συσσωρευτεί και από παλιά έτη χρέη. Είναι πραγματικά μια ληστεία των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση και όπου πραγματικά, ενώ ήταν ένα μνημονιακό μέτρο και υποτίθεται ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, το μέτρο αυτό συνεχίζεται.
0: Εμβολιαστική διαδικασία πώς κυλά, μια πολύ μεγάλη καμπάνια προκειμένου να σπεύσουν οι κοινωνικές ομάδες που πραγματικά πρέπει να εμβολιαστούν. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η καμπάνια? Είστε ικανοποιημένος από όλους όσους έχουν ανταποκριθεί μέχρι και σήμερα?
1: Δεν θα πω αν είμαι εγώ προσωπικά, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Και δεν είμαστε ικανοποιημένοι γιατί το ποσοστό των εμβολιαστέντων είναι μικρό. Για παράδειγμα, θα σας πω ότι επισκεφτήκανε εδώ πέρα από κάποια τελευταία στοιχεία που μου στείλανε κοντά στα 2 εκατομμύρια ασθενείς το φαρμακείο της γειτονιάς τους. Οι γιατροί εξέδωσαν 750.000, εμβολιαστήκαν μόνο 550.000. Είναι μικρό το ποσοστό αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα περάσουμε ένα δύσκολο χειμώνα, καθότι το στέλεχος της γρίπης, το οποίο θα έχουμε, είναι και μεταδοτικό.

0: ρίσκο και προκαλεί και πιο έντονα συμπτώματα. Και εντάξει, οι υγιείς δεν θα έχουν, λογικά θα πάνε καλά, αλλά οι ευαίσθητες ομάδες αυτές, δηλαδή που είναι αυξημένου κινδύνου, μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Και προκειμένου να προστατευτούν και αυτές, γιατί εγώ θεωρώ ότι το εμβόλιο είναι κάτι που είναι και για την κοινωνία, γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται το εμβόλιο, και θα πρέπει να προστατεύουμε ειδικά τους ηλικιωμένους, τον πατέρα μας, τη μητέρα μας.
1: Υπάρχει και ένα περίεργο μείγμα ιώσεων γρίπης κορονοϊού τη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Γι' αυτό σας λέω ότι είναι καλό να κάνουμε τα εμβόλια. Ξέρουμε ότι, και αυτό φαίνεται από όλες τις μελέτες και παγκοσμίως, ότι ο κόσμος έχει κουραστεί από τα εμβόλια. Ξέρουμε ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη παραφιλολογία και παραπλάνηση για τα εμβόλια και την ωφέλεια των εμβολίων. Αλλά παρόλα αυτά προτείνουμε στον κόσμο, τον συμβουλεύουμε, τον παροτρύνουμε να εμβολιαστεί για να μην έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα.
1: Προγράμματα πρόληψης. Ποια προγράμματα τρέχουν? Πάμε και στα θετικά νέα της συζήτησής μας. Και η χρηματοδότηση προέρχεται και από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Και πραγματικά αυτό είναι στα θετικά, ναι. Είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό είναι στα θετικά, διότι πραγματικά αυτά τα προγράμματα πρόληψης τα οποία γίνανε έχουν σώσει ασθενείς. Και με το πρόγραμμα της μαστογραφίας και με το πρόγραμμα για το παχυέντερο και τώρα με το καρδιαγγειακό, όπου ελέγχονται και όπου πάει σε όλο τον κόσμο, 5,5 εκατομμύρια μου φαίνεται έχουν πάει και κάνουν εξετάσεις αίματος. Ήταν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει και ευτυχώς γίνονται τώρα.
1: Ζούμε σε μια κοινωνία, κύριε Πατριανάκο, που θέλει λύσεις ή που θέλει κάποιον να βρει να κατηγορήσει?
0: Είμαστε σε μια κοινωνία που θα κατηγορήσει αν δεν βρεις λύσεις. Απλό είναι.
1: Η ιατρική στις μέρες μας είναι είναι περισσότερο επιστήμη ή διαχείριση ρίσκου?
0: Είναι μία επιστήμη που ακριβώς επειδή είναι ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα και έχουμε να κάνουμε με ασθενείς απέναντί μας που δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη η πορεία τους, ενέχει και ένα σημαντικό ρίσκο το οποίο οφείλουμε να το αναλάβουμε, να το διαχειριστούμε και να μην το φοβηθούμε. Διότι αυτό είναι η ιατρική.
1: Είστε αισιόδοξος για την πορεία της ιατρικής επιστήμης τα επόμενα 10-20 χρόνια με την παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης, του AI?
0: Απολύτως, διότι ποτέ δεν πρόκειται να αντικατασταθεί ο άνθρωπος, ποτέ δεν πρόκειται να μπει το συναίσθημα το οποίο έχει η σχέση ιατρού ασθενούς, γιατί δεν είναι μια απλή βάζω τα keywords και βάζω τη διάρκεια, εγώ το χρησιμοποιώ την AI, έτσι. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν πρόκειται να μας αντικαταστήσει. Και στο τέλος της ημέρας κάποιος θα πρέπει να υπογράφει. Και το AI δεν μπορεί να υπογράφει.
1: Στη ζωή βέβαια ποτέ μη λες ποτέ, στην επιστήμη ποτέ μη λες ποτέ και πολύ περισσότερο και στην εξέλιξη της τεχνολογίας, θα πω εγώ.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά εγώ θα πω ότι ό,τι έχει σχέση, επειδή η ιατρική είναι ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα που βασίζεται πάρα πολύ στις σχέσεις μεταξύ γιατρού και ασθενούς και στην ενσυναίσθηση που πρέπει να δείχνουν και οι δύο πλευρές, αυτό δεν πρόκειται να αντικατασταθεί. Μπορεί να αντικατασταθεί το πώς διαβάζω μια ακτινογραφία, που και πάλι θα θέλει την επιβεβαίωση από τον έμπειρο κλινικό γιατρό. Θα μας βοηθήσει. Δηλαδή δεν πρέπει να το δούμε ότι είμαστε απέναντί της. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, όπως μας βοηθάει ήδη στην καθημέρα πράξη. Διότι η πληροφορία και η γνώση που έχει το AI δεν μπορεί να την έχουμε. Εδώ πέρα μαζεύουν δεδομένα από εκατομμύρια ασθενείς. Αυτή δεν μπορεί να την έχει ένας γιατρός μεμονωμένα, αλλά οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε την πληροφορία του AI για να κάνουμε καλύτερη την καθημερινή μας πρακτική.
1: Γιατί ο κόσμος εμπιστεύεται περισσότερο ένα γιατρό από οποιονδήποτε άλλο θεσμό και αν στις μέρες μας κινδυνεύει αυτή η εμπιστοσύνη?
0: Ο κόσμος θέλει να εμπιστευτεί τον ιατρό, διότι ξέρει ότι τον έχει ανάγκη και θέλει να του λύσει το πρόβλημά του. Γι' αυτό και γίνεται και επιθετικός εντός αγωγικών θα το έλεγα, εάν βλέπει ότι δεν λύνεται το πρόβλημά του. Αλλά καταρχήν ξεκινάει με θετική άβρα απέναντι στον γιατρό. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μια σχέση.

0: πίεση η οποία θα πρέπει αμφίδρομα να λειτουργεί. Θα πρέπει δηλαδή να πιστεί από τον γιατρό και θα πρέπει και ο γιατρός να έχει και καλή συμπεριφορά και επαρκείς γνώσεις και ενημερωμένος.
1: Θέλω λίγο κλείνοντας να εστιάσουμε στους νέους επιστήμονες που σκέφτονται να αναχωρήσουν ή να αποχωρήσουν, όπως θέλετε, όποιον όρο θέλετε εσείς χρησιμοποιείτε, από την χώρα μας προκειμένου να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο εξωτερικό. Τι θα τους λέγατε και αν οι συνθήκες στο μέτωπο της έρευνας που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας σας γεμίζουν, σας ικανοποιούν?
0: Καταρχήν θα έλεγα ότι τα νέα τα παιδιά τα θέλουμε εδώ. Γιατί αυτά είναι η δύναμη, αυτά είναι το μέλλον μας, αυτό είναι το αύριό μας. Σε όσα παιδιά εν τέλει καταλήξουν να πάνε στο εξωτερικό, θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να πάρουν την κατάλληλη εκπαίδευση και την κατάλληλη τεχνογνωσία και τον κατάλληλο, δηλαδή το πώς και το πώς λειτουργούν τα συστήματα υγείας και να γυρίσουν πίσω και να μας τα φέρουν πίσω. Έτσι ώστε να προοδεύσει και να βελτιωθεί το σύστημα υγείας.
1: Στο μέτωπο της έρευνας?
0: Το μέτωπο της έρευνας, η έρευνα θέλει χρηματοδότηση. Και η χρηματοδότηση αυτή προέρχεται από τις μεγάλες εταιρείες κυρίως. Για να έρθει αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει να αισθανθούν ότι υπάρχει το πεδίο στην Ελλάδα έτσι ώστε να επενδύσουν τα χρήματά τους. Αυτή τη στιγμή δημιουργούνται οι συνθήκες, ήδη γίνονται μελέτες και στην Ελλάδα, ήδη υπάρχει έρευνα και στην Ελλάδα. Είναι όμως κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουλέψουμε και ήδη και το Υπουργείο προς αυτό, επειδή οι κλινικές μελέτες είναι κάτι το οποίο είναι και προσοδοφόρες, αν θέλετε, και για το κράτος, είναι κάτι που δουλεύει και το Υπουργείο. Άρα και η έρευνα περιμένουν θα βελτιωθεί.
1: Εξελίξεις στην αγαπημένη σας καρδιολογία το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν? Ανατροπές που κι εσείς πριν από αρκετά χρόνια δεν τις περιμένατε?
0: Η καρδιολογία καλπάζει, τρέχει. Νομίζω ότι μαζί με την ογκολογία είναι πιο ταχαίως εξελισσόμενες επιστήμες. Τώρα έχουμε αρχίσει και βάζουμε βαλβίδες διακαθετηριακά. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα επεκταθεί και σιγά σιγά θα μειωθεί και η ανάγκη για χειρουργείο.
1: Η πρόληψη, σημαντικός παράγοντας?
0: Ο σημαντικότερος όλων.
1: Και στην καρδιολογία.
0: Ο σημαντικότερος όλων. Διότι εκεί είναι που έχουμε πετύχει το μεγάλο έργο και τα μεγάλα μας κέρδη είναι ότι εντάξει να αντιμετωπίσουμε τον ασθενή, αλλά το θέμα είναι να πάμε ένα βήμα πίσω. Μην γίνει ασθενής ο άλλος. Και πλέον είμαστε πάρα πολύ καλοί στην προληπτική ιατρική.
1: Ποια είναι τα σημάδια τα οποία θα πρέπει να προβληματίσουν τους τηλεθεατές μας και να σπεύσουν αύριο το πρωί στο γιατρό, στον καρδιολόγο?
0: Αν θέλετε να μιλήσουμε για την καρδιά, τα ενοχλήματα, δηλαδή αν δεις μεταβολή στην καθημερινότητά σου, έχεις πιο εύκολα δύσπνοια, αρχίζεις να έχεις ενοχλήματα στο στήθος, αρχίζεις το βράδυ να ξυπνάς να έχεις δύσπνοιες, τότε πλέον βλέπεις ειδήματα στα πόδια, τότε πλέον καλό θα είναι να έρθει να το συζητήσουμε. Αυξημένη πίεση.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά και να ευχηθώ καλές γιορτές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα και καλές γιορτές σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για

κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο Αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.

0: και λες χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανος και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 22 Αυγούστου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Δύο νέα περιστατικά μεταναστευτικών αφίξεων σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου νότια της Γάβδου και στους Καλούς Λιμένες, με συνολικά 72 αλλοδαπούς να εντοπίζονται από τις αρμόδιες αρχές. Οι λιμενικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την ασφαλή περισυλλογή και διαχείρισή τους, ενώ οι νέες αφίξεις προστίθενται στις συνεχείς μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Νότια Κρήτη. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς δύο νέα περιστατικά κινητοποίησαν το πρωί του Σαββάτου τις λιμενικές αρχές νότια της Γάβδου και στους Καλούς Λιμένες. Στην πρώτη περίπτωση, Λέμβος με 33 αλλοδαπούς εντοπίστηκε σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου. Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση για την ασφαλή περισυλλογή των επιβενώντων και τη μεταφορά τους σε λιμάνι της Κρήτης. Λίγο αργότερα συναγερμό σήμανε και στη Στεριά, όταν 39 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στην παραλία της Λούτρας, τους Καλούς Λιμένες, στον Δήμο Γόρτινας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο ανήλικους, οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί στην ακτή.
1: Με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, οι ακινητές ξεκινούν το ταξίδι από τις ακτές της Λίβης, με προορισμό την Κρήτη. Σε όλες τις λιμενικές αρχές από την Παλαιόχωρα μέχρι και την Ιεράπετρα, ακόμα τώρα και στο Γούδωρα, τις τελευταίες μέρες είδαμε ότι είχαμε συνεχείς αφίξεις μεταναστών. Όπως και σήμερα έχουμε μία ακόμα που βγήκε σε καλά λιμάνια και άλλη μία που είναι στη Γάβδο.
0: Οι δύο νέες καραβιές μεταναστών έρχονται να προστεθούν στις συνεχείς αφίξεις που καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στα νότια της Κρήτης, με τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για τη διαχείριση των περιστατικών.
1: Αυτό που ζητάμε εμείς ως Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών μας, καθώς και παραπάνω πλωτά μέσα, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες. Εχθές είχα ένα αριθμό 327 άτομα. Άρα, δηλαδή, αν δεν έχω χάσει κάποιο εχθές, γιατί στη Δυτική Κρήτη είναι τα παιδιά της Δυτικής Κρήτης, αλλά βάσει αυτών των οποίων έχω εγώ, ας πούμε, καταγεγραμμένα, τελευταίως 48 ώρες, ας το πούμε καλύτερα έτσι, πρέπει να πιάνουμε τους 400. Η χώρα μας έχει στείλει, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες δηλώσεις μας, τρία σκάφη περιπολικά δικά μας για να βοηθήσει τους Λίβιους στο κομμάτι της έρευνας διάσωσης. Οι Λίβοι έχουν στείλει αξιωματούχους εδώ πέρα, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στο κομμάτι του SAR, του Search and Rescue, και πώς γίνονται αυτές οι επιχειρήσεις, προκειμένου και αυτοί να βοηθήσουν από τη μεριά τους να μην ξεκινάει τόσο μεγάλος αριθμός μεταναστών από τα παράλια τους με προορισμό την Κρήτη.
0: Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί η θερμοκρασία στην Κρήτη, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 36 βαθμούς την Κυριακή και τους 38 την Τρίτη και την Τετάρτη, οπότε αναμένεται η κορύφωση του θερμού κύματος. Από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης με την ενίσχυση των μελτεμιών, ενώ οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στον κίνδυνο πυρκαγιών.
2: Ξεκίνησε το θερμοκύμα στην Κρήτη με το Σαββατοκύριακο να κυλά χωρίς μελτέμια, όπως ανέφερε στην τηλεόραση Κρέτα ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να ευνοήσουν την άνοδο της θερμοκρασίας.

0: με τις επόμενες ημέρες να χαρακτηρίζονται από αυξημένη ζέστη.
1: Ακριβώς η Κρήτη, η χώρα μας και το νησί μας θα βρεθεί σε έναν κλοιό, θα έλεγα, έλευσης θερμών αερίων μαζών, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για μένα το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα έχει κοπάσει αρκετά το Μετέμι, δεν θα ξεπερνάει σε ένταση τα 2 με 4 από χώρο, και αυτό κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και νότιο-ανατολικά θαλάσσια τμήματα του νησιού μας.
0: Οι θερμές αέριες μάζες θα επηρεάσουν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και μεγάλο μέρος των Βαλκανίων, προκαλώντας αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Όσον αφορά την Κυριακή, αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα ζεστή ημέρα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και να φτάνει τοπικά ως και τους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Ενδεικτικά, αυτή είναι η έλευση ουσιαστικά των θερμών αερίων μαζών που θα επηρεάσουν όχι μόνο τον ελλαδικό χώρο αλλά γενικότερα τα Βαλκάνια και μέρος της Ανατολικής Ευρώπης. Έχει δροσίσει αρκετά στα δυτικότερα τμήματα. Η Κυριακή θα είναι μια ζεστή μέρα, ιδιαίτερα πιο ζεστή σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο. Ανεβαίνει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στα αστικά κέντρα, εσωτερικά τμήματα της Κρήτης και νοτιότερα κοντά στους 35 με 36 βαθμούς.
0: Η κορύφωση του θερμού κυμάτος αναμένεται την Τρίτη και την Τετάρτη, οπότε οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου θα επικρατήσουν οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Τρίτη και Τετάρτη, και θα έλεγα η Τρίτη και η Τετάρτη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στις κάρτες που ακολουθούν, εκεί φαίνεται να κορυφώνεται αυτό το θερμό κύμα, το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει, ανεβάζοντας θερμοκρασία κοντά στους 38 βαθμούς για την Τρίτη και την Τετάρτη στα νοτιότερα τμήματα, στους 37 βαθμούς στα εσωτερικά διαμερίσματα του νησιού μας, στους 33-34 βαθμούς θερμοκρασία στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στα παραθαλάσσια τμήματα.
0: Από την Τετάρτη και έπειτα αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση των υψηλών θερμοκρασιών, καθώς οι άνεμοι θα ενισχυθούν και τα μελτέμια θα κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να συμβάλλει στη σταδιακή υποχώρηση της έντονης ζέστης.
1: Τετάρτη τώρα και μετά, Σωτήρη, θα έχουμε μια αποκλιμάκωση των σχετικά υψηλών θερμοκρασιών, με δεδομένο ότι το μελτέμι που θα έχουμε από τις αρχές της εβδομάδας θα ενταθεί. Και έτσι θα μετακινηθούν αυτές οι θερμές αέριες μάζες ανατολικότερα, νότιο-ανατολικότερα, και θα δροσίσει αρκετά, κυρίως από Τετάρτη και μετά. Υπομονή λοιπόν μέχρι και Τετάρτη. Το ότι η μέρα έχει μικρύνει δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, στην έκθεσή μας στον ήλιο.
0: Ιδιαίτερη προσοχή στην ηλιακή ακτινοβολία συνιστά ο κ. Καρακατσάνης, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες θα πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες της έντονης ακτινοβολίας. Παράλληλα, χρειάζεται αυξημένη προσοχή σε δραστηριότητες και ενέργειες που θα μπορούσαν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των καιρικών συνθήκων να προκαλέσουν πυρκαγιές.
1: Θα πρέπει, να το ξαναπούμε, να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στον ήλιο τις θερμές ώρες ημέρας. Επίσκεψη στις παραλίες μέχρι τις 11 με 12 το μεσημέρι και από τις 5-5.30 ώρα και μετά και πάλι να εκθέσουμε τον εαυτό μας στην ηλιακή ακτινοβολία. Το ότι η μέρα έχει μικρύνει, το ότι ο ήλιος δεν έχει την καθετότητα όσον αφορά την περιοχή μας που είχε Ιούνιο και Ιούλιο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνος, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Από εβδομάδα τώρα που έχουμε ξανά την έλευση του μελτεμιού, ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι θα μπορούσε να δημιουργήσει πυρκαγιές.
2: Πολύ καλύτερα κινήθηκε ο Αύγουστος όσον αφορά τα ταξίδια των Κρητικών, ενώ ήδη υπάρχουν γκρουπ και κρατήσεις και για τους φθινοπορεινούς μήνες. Η ταξιδιωτική κίνηση παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον, με τους Κρητικούς να επιλέγουν κυρίως ελληνικούς προορισμούς. Τις πρώτες επιλογές τους βρίσκονται τα νησιά εντός Ελλάδος. Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
3: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει.

0: Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
1: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών, ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
0: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
1: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
0: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό. Να κάνεις μια εκδρομή, είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο, στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την Κο τώρα. Γενικά έχει...
2: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
0: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
1: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
3: Η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου βρίσκεται σε εφαρμογή με την οικονομική ενίσχυση να αφορά μισθώσεις κυρίας και φοιτητικής κατοικίας για το φορολογικό έτος 2025. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση, έως το τέλος του Νοεμβρίου 2026, με το ποσό για την κύρια κατοικία να φτάνει έως τα 800 ευρώ και να προσαυξάνεται ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα.
4: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
5: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025, επιστρέφει ένα 12ο του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
4: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
5: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
4: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
5: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
4: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
5: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά

0: σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
1: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1 δωδέκατο του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1 δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxisNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
1: Η δική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
0: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ανοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη ή οδηγεί στην Κρήτη, καθώς οι τιμές των καυσίμων στο νησί παραμένουν σταθερά υψηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο, επιβαρύνοντας σημαντικά τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες. Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα καύσιμα προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και την οικονομία της Κρήτης, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος μετακίνησης, τις μεταφορές προϊόντων, τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τουρισμό. Την ίδια ώρα οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στην Μέση Ανατολή παραμένουν στο ναδύρ, διατηρώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.
1: Αμφιταλαντευόμενες αναμένεται να είναι οι τιμές των καυσίμων το επόμενο διάστημα λόγω των εχθροπραξιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Νεκτάριο Κανακαράκη, πρόεδρο του Σωματείου Logistics. Η κατάσταση στη διεθνή αγορά πετρελαίου δημιουργεί αβεβαιότητα και όπως όλα δείχνουν οι τιμές, δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν νέες μεταβολές το επόμενο διάστημα.
3: Βλέπουμε ότι όσο η κρίση στην Μέση Ανατολή συνεχίζεται και όσο πλέον και από την πλευρά του Ιράν και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών βλέπουμε μια ρευστή κατάσταση στην οποία υπάρχουν κατέρωθεν η μη επιθυμία να βρεθούν αν θέλετε οι κοινές συμφωνίες και να σταματήσει αυτή η κρίση, τόσο πλέον και ζούμε σε ένα πλέον δυναμικό περιβάλλον και πλέον οι τιμές θα είναι αμφιταλαντευόμενες. Δηλαδή, μια θα βλέπουμε ισχυρή, μια θα βλέπουμε κάποιες πτώσεις ή κάποια άνοδο, μάλλον κάποιες μικρές τάσεις ανόδου και κάποιες μικρές τάσεις καθόδου.
4: Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές, δηλαδή αν βλέπουμε ότι μια ορισμένη περίοδο κατέβαιναν, μετά σταθεροποιήθηκαν λίγο και τώρα βλέπουμε μια άνοδο. Δεν ξέρουμε πώς εξηγείται και πώς οι αρχές μπορούν να εξηγήσουν μια άνοδο, αλλά δεδομένες της παγκόσμιας κατάστασης, ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυτό το χάος που υπάρχει ίσως δικαιολογεί αυτές τις αυξήσεις.
5: Να πει κάποιο πλαφόν, θα έλεγα, κάποιο πλαφόν από την κυβέρνηση, δεν ξέρω τι ακριβώς, αυτό θα το αναλύσουν οι ειδικοί τώρα.
1: Αυτή την ώρα, όπως σημειώνει ο κ. Καρακαράκης, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν περίπου κάτω από 2 ευρώ το λίτρο, ωστόσο αυτό ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Η αύξηση του κόστους επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, με αποτέλεσμα να καταγράφεται περιορισμός στις μετακινήσεις. Όλο και περισσότεροι πολίτες φαίνεται να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητό τους, προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδά τους.
3: Περίπου οι τιμές είναι στα κάτω των 2 ευρώ. Αλλά αυτό υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, ανάλογα με τις δηλώσεις και ανάλογα με την εξέλιξη των εχθροπραξιών που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό βέβαια επηρεάζει όχι μόνο τους Ευρωπαίους πολίτες και όλο τον κόσμο, αλλά και τους Έλληνες πολίτες. Παρατηρούμε μειωμένες κινήσεις, ειδικά και στην Κρήτη, και πολύ, πολύ πιο περιορισμένες κινήσεις, ακόμα και στον χώρο της δουλειάς. Θα δούμε να χρησιμοποιούμε πιο πολύ μηχανοκίνητα μέσα και όχι τόσο τα αυτοκίνητα που έχει το κάθε σπίτι.
6: Μέχρι τώρα πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά επειδή κουράστηκα και εγώ και μηνίσκω. Πάω με το αυτοκίνητο. Βασικά είναι ένα κομμάτι που μας ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί εγώ έκανα 35 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και άλλα 35 να γυρίσω 70 χιλιόμετρα.

0: Θες να πας σε μια μακρινή απόσταση, είτε στα Χανιά είτε στη Θητεία. Πλέον ο άλλος το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά στο να μετακινηθεί και να κάνει αυτή τη διαδρομή, καθώς το ύψος των καυσίμων έχει φτάσει σε ένα σημείο που αδυνατεί μέσα και σε άλλα πράγματα στη δίνη της κατανάλωσης, αδυνατεί πλέον ο καταναλωτής να ανταποκριθεί.
1: Σίγουρα είναι πολύ, πολύ ακριβό που μας κάνει τις κινήσεις μας απογορευτικές, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα, όσο και να πέφτουν οι τιμές στο πετρέλαιο, οι τιμές στα πρατήρια νομίζω ότι παραμένουν το ίδιο.
2: Ναι, όλοι δυσκολεύονται, ειδικά με τα καύσιμα. Όλα έχουν πάει πολύ ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Τώρα, για εμείς ένα αυτοκίνητο θες 80-100 ευρώ. Βγαίνουν εύκολα, δεν βγαίνουν, οπότε...
3: Μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών έως και 7% σε περισσότερους από 1.100 βασικούς κωδικούς προϊόντων, με προοπτική να φτάσουν τους 1.500, αναμένονται στα σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτους, στην σκιά του κύματος της παρατεταμένης ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει ήδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, καθαριστικά και σχολικά, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αγοραστικής κίνησης. Βασικά είδη διατροφής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, ωστόσο παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα προσθεθούν και άλλοι, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς.
0: Οι κατηγορίες που θα αφορούν τις συγκεκριμένες καταναλώσεις θα είναι ευρέως οι κατηγορίες που φιλοξενούν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή γαλακτομικά, κρέατα, όσπρια, ζυμαρικά, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και βέβαια, μια και θα είναι το επόμενο θέμα των ημερών, θα υπάρχουν και σχολικά είδη, τα οποία θα μπουν και αυτά σε αυτό που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και που παραμένει μια εθνική πρωτοβουλία.
3: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριο Κανακαράκη, η λίστα με τα προϊόντα έχει σχεδόν κλειδώσει, με τις μειώσεις να ανέρχονται μεσοσταθμικά στο 7%.
0: Οι εταιρείες που συμμετέχουν είναι περίπου 60, με δυνατότητα να προσθεθούν άλλες 4-5 μεγάλες εταιρείες παραγωγή του χώρου. Και βέβαια το σύνολο των κωδικών είναι περίπου στους 1.100, με δυνατότητα να αυξηθεί περίπου στους 1.500. Αυτό που αλλάζει σε σχετικά με τις άλλες πρωτοβουλίες και με τα άλλα καλάθια όπως έχουμε δει, όπως το καλάθι του νοικοκυριού ή τα εποχιακά καλάθια που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ότι το Υπουργείο εστίασε ξεκάθαρα σε κωδικούς που έχουν ισχυρή ζήτηση και που αποτελούν μόνιμη ζήτηση στο καλάθι των καταναλωτών.
3: Την ίδια ώρα μείωση στην κατανάλωση καταγράφεται τον μήνα Αύγουστο σε βασικά είδη, τόσο σε καταστήματα τροφίμων εντός Ηρακλείου όσο και στις τουριστικές περιοχές. Με την μείωση να αγγίζει σε αρκετές περιπτώσεις έως και το 15%.
0: Μετά το 15 Αύγουστο υπάρχει πάντα μια κοιλιά, υπάρχει μια καμπύλη συζήτηση, λόγω του ότι το βλέπετε κι εσείς, το Ηράκλειο σχεδόν είναι μισοάδιο. Έχουν φύγει οι Ηρακλειώτες και έχουν πάει σε άλλα μέρη είτε της Κρήτης είτε εκτός Κρήτης. Αν είναι λογικό η κίνηση σε όλα, η κίνηση ειδικά και στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, είναι αρκετά μειωμένη λόγω των ημερών. Αξίζει να πούμε ότι και στις τουριστικές περιοχές όπως Μάγια, Χερσόνησο, Άγιος Νικόλαος, Χανιά, από την περιοχή του Πλατανιά, αλλά και στο Ρέθυμνο, υπάρχει κίνηση τουριστών, αλλά δυστυχώς από τελευταίες έρευνες που έχουν εκδοθεί, βλέπουμε ότι και την μείωση των καταναλωτών, των Ευρωπαίων επισκεπτών, εφόσον βλέπουμε ότι δεν επισκέπτονται και τοπικά καταστήματα, ούτε αγοράζουν, αλλά ούτε και επισκέπτονται και καταστήματα εστίασης. Γιατί και είναι λογικό αυτό, γιατί και οι Ευρωπαίοι έχουν και αυτοί έχουν εισέλθει και αυτοί σε μια κρίση, με αποτέλεσμα και η αγοραστική τους δύναμη να είναι μειωμένη σε όποια χώρα πάνε, όχι μόνο στη δικιά μας χώρα.
3: Η υποστελέχωση και η εξουθένωση προσωπικού και ασθενών στα νοσοκομεία έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Η κατάσταση στο Παγνί έχει φτάσει στο απροχώρητο, καθώς οι ελλείψεις προσωπικού δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους εργαζόμενους και δυσχεραίνοντας την εξυπηρέτηση των ασθενών.
4: Αγκάθι, για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των

0: κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
1: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
0: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
1: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
0: Εικόνα ντροπής και εγκατάλειψης παρουσιάζει ο Καράβολας στην παραλιακή του Ηρακλείου, ένας από τους πιο ζωντανούς πνεύμονες της πόλης, ο οποίος καθημερινά σφίζει από ζωή, αλλά πλέον εγκυμονεί μέχρι και κινδύνους για τους πολίτες. Καθημερινά εκατοντάδες οικογένειες, μικρά παιδιά και ιδιοκτήτες κατοικιδίων επισκέπτονται τον χώρο και έρχονται αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που έχει αφαιθεί μετέωρο στη φθορά του χρόνου. Κάτοικοι της περιοχής είναι οργισμένοι με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και ζητούν απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή.
2: Κουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
3: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς, επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
2: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
3: Ελπίζω, επειδή είναι και η προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και γι' αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
4: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ αν τα αφήσεις χωρίς λουρί?
3: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα, μέσα υπάρχουν λακκούβες, δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
2: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
5: Παιδιά, τι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτω παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Α αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο ο Καράβολας.

0: για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
1: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πως ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
2: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
0: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλαζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
3: Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι στην οδό Ροδινού στα Καμίνια, καταγγέλλοντας στη Δημοτική Αρχή για πλήρη αδιαφοριακή αναλγησία απέναντι στα χρόνια προβλήματα της γειτονιάς τους. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, οι πολίτες κάνουν λόγο για καθημερινό γολγοθά, καθώς το οδόστρωμα είναι γεμάτο επικίνδυνες λακκούβες, ενώ η μετακίνηση για άτομα με αναπηρία είναι σχεδόν αδύνατη. Η κατάσταση επιδεινώνεται τις νυχτερινές ώρες λόγω του ελλιπούς φωτισμού, χαρακτηρίζοντας έργα βιτρίνας τις πρόσφατες εργασίες πεζοδρόμησης στην περιοχή. Κακοτεχνίες και έλλειψη υποδομών στην οδό Ροδινού στα Καμίνια. Το ζήτημα αυτό απασχολεί εδώ και χρόνια τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για αναλγησία. Μάλιστα έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, όμως αντί για ανταπόκριση έλαβαν αδιαφορία.
4: Δεν μπορεί να περπατήσει εδώ πέρα να κάνει δύο βήματα. Είναι όλο λακκούβες. Αγόρασα εγώ τσιμέντο και έβαλα εδώ, αλλά με τις μέρες έχει χαλάσει, θέλει δηλαδή πολύ πράγμα εδώ πέρα. Λακκούβες εδώ, αν θα βρέξει θα δείτε, έχουμε σπάσει τα μισά αμάξια. Προχθές έπεσε ένα μηχανάκι εδώ πέρα με τις λακκούβες. Εδώ πιο πάνω αριστερά είχε πέσει ένα κοριτσάκι εδώ και τους είχαμε πει στην τρίτη κοινότητα εδώ πάνω. Και ενώ είχα πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από την τρίτη εδώ κοινότητα, το πήγα και εγώ ιεραρχικά, πώς να το πω, τίποτα δεν υπήρχε και λες και το ήξερα. Μετά από 1,5 μήνα έπεσε το κοριτσάκι, έσπασε το πρόσωπό του, του καρφώσανε τα σιδεράκια στο στόμα, έχω και φωτογραφίες. Πήγαμε στο... και έγινε μήνυση στο Δήμο φυσικά, γιατί είχα γράψει, το έχω εδώ το χαρτί, το στοιχείο αυτό, είχα γράψει με αριθμό πρωτοκόλλου ότι να έρθουν να φτιάξουν το δρόμο. Ο δρόμος δεν φτιάχτηκε και μετά που έγινε το ατύχημα, μετά από λίγες μέρες ήρθαν και καλύψανε μόνο αυτό το μικρό κομματάκι.
5: Κακός δρόμος, κακές αποχετεύσεις του νερού που έπρεπε να έχουν αλλάξει οι σωλήνες του νερού και κατεβαίνει συνέχεια και φράουν οι σωλήνες.
6: Και ξεχυλούν,
5: ναι, έτσι έρχονται τακτικά και αδειάζουν. Και οι λακκούβες όλα αυτά έπρεπε να είναι καθαρισμένα, μπορούν και οι ικανοί και οι ανίκανοι να περνούν. Αυτά παιδί μου.
6: Εσύ τι δεν βλέπεις και είσαι.
5: Δεν φαίνομαι. Και χαρτί έχω. Δεν βλέπω. Πρέπει να καθαριστούν αυτά τα πράγματα. Να σαστούν οι λακκούβες, να σαστεί και ένας δρόμος και το πάει.
3: Καθημερινά, όπως λένε, τα προβλήματα πολλά. Δρόμοι με λακκούβες που κατά το παρελθόν πεζοί έπεσαν και τραυματίστηκαν, αλλά και σχεδόν απροσπέλαστοι για άτομα με αναπηρία. Δρόμοι που κάνουν τη ζωή τους ολοένα και δυσκολότερη. Και τις βραδινές ώρες όμως, σε αρκετά σημεία του δρόμου, η έλλειψη φωτισμού δοκιμάζει την υπομονή των κατοίκων.
1: Και το λακκούβα, λάκκους παπούρια, πέραν 2 χρόνια γκρεμίστηκε η γόνη μου από εκεί και έσπασε το παιδί όλα του τα... Καλύψαν ένα κομμάτι και τα υπόλοιπα το αφήσανε. Και δες εδώ, κάθε...
3: Τι έργα ήταν αυτά που κάνανε?
1: Τίποτα. Ήρθαν, βάλανε λίγη πίσω για να μην δικαστούν, γιατί πήγαν δικαστικά. Και βάλανε λίγη πίσω και τα αφήσανε και φύγανε. Εγώ θέλω να κατεβώ, να πάω σε ένα γιατρό, να πάω έτσι μέχρι τσιχά, μα δεν μπορώ, γέρνει το...
3: Οι κάτοικοι της οδού Ροδινού αναφέρθηκαν και στις εργασίες πεζοδρόμησης που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των Καμινίων. Ταυτόχρονα κάλεσαν τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει άμεσα σε έργα υποδομής και στους γύρω δρόμους.
4: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το στενό, δεν μπορούμε να περάσουμε, δεν μπορούν. Είναι πλέον, δηλαδή εγώ δεν είμαι δημότης, δεν πληρώνω τα τέλη κυκλοφορίας μου, δεν πληρώνω για να έχω δρόμους. Το απαιτώ και είναι όλοι τους ανίκανοι. Όχι να φτιάχνουν πλατείες

0: για το Θεαθήνιο ό,τι φαίνεται, να περάσουν στα στενά, να ενδιαφερθούν για τα στενά, να ενδιαφερθούν, να πούνε μπράβο του, εγώ θα σε ψηφίσω. Αλλά δυστυχώς είναι όλοι για το Θεαθήνιο.
1: Έκκληση για άμεσα έργα οδικής ασφάλειας απευθύνουν οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο στον απόϊχο του σοβαρού τροχαίου με την 20χρονη φοιτήτρια που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία. Οι εργαζόμενοι ζητούν επίγουσα συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι μέχρι τώρα παρεμβάσεις δεν επαρκούν, ενώ κατέθεσαν προτάσεις για τη δημιουργία γραμμής μίνιμπας που θα συνδέει την Πανεπιστημιούπολη με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Έκκληση στη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε επιπλέον έργα οδικής ασφάλειας στο δρόμο που οδηγεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ζητούν μέσα από επιστολή τους οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος. Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση Κρέτα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων περιέγραψε ποιες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και ποιες πρέπει να γίνουν άμεσα προκειμένου να μην σημειωθεί νέο σοβαρό τροχαίο ατύχημα όπως αυτό πρόσφατα με την 20χρονη φοιτήτρια.
2: Βλέπουμε το πεζοδρόμιο που φτιάχτηκε από το Δήμο Ηρακλείου. Αυτές τις τελευταίες ημέρες είναι αυτό που μόλις ολοκληρώθηκε, το έργο που μόλις ολοκληρώθηκε. Προφανώς για μας είναι χαρά που βλέπουμε αυτό το πεζοδρόμιο επιτέλους μετά από προσπάθειες πολλών ετών και από πλευρά συλλόγου και από πλευρά ΣΥΤΕ, συνολικά των όσων εμπλεκόμενταν στην περιοχή αυτή. Από την άλλη όμως χρειάστηκε να έχουμε το σοβαρό τραυματισμό ενός ανθρώπου για να κάτσουν στο τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να βρουν μία λύση. Θα έπρεπε αυτό το πράγμα να έχει γίνει αρκετά χρόνια πριν. Και το πρόβλημα δεν σταματάει εδώ. Αν δούμε την πεζοδρόμηση παραπάνω, διακόπτεται στο ύψος του καινούργιου εργοταξίου. Είναι σαφές ότι εκεί θα έχουμε μεγάλη επιβάρηση της κυκλοφορίας λόγω των οχημάτων, των βαρέων οχημάτων που θα εισέρχονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο εργοτάξιο. Είναι σαφές ότι πρέπει να παρθούν και άλλα μέτρα.
1: Φοιτητές οι οποίοι καθημερινά περνούν από το συγκεκριμένο δρόμο περιγράφουν το πριν και το μετά και τονίζουν πως είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας επιπλέον έργων που θα προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια σε όσους διέρχονται από το σημείο.
3: Προηγουμένως δεν υπήρχε το αριστερό πεζοδρόμιο καθόλου. Το πρόβλημα με τους φοιτητές είναι ότι όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο και έρχονται και στο ΙΤΕ παράλληλα, δεν έχουν πώς να έρθουν ή πώς να φύγουν. Γιατί η στάση είναι στον κόμβο Βούτων, παρακάτω από εδώ. Η στάση εδώ δεν λειτουργεί, επομένως όλοι αναγκαζόμαστε να περπατάμε για να πάμε στη στάση μέσα από έναν επικίνδυνο δρόμο, ο οποίος είναι δρόμος που επαρχιακός, θα έλεγε κανείς εισαγωγικά, και περνάνε όλη την ώρα φορτηγά με μεγάλες ταχύτητες. Ναι, είναι επικίνδυνα, πολλές φορές έχω περάσει να μου πηγαίνουν εξιστά φορτηγά κλπ. Το ότι φτιάχνεται ο δρόμος είναι κάτι καλό, αρκετό θα έλεγε κανείς, όχι.
1: Οι εργαζόμενοι μάλιστα μέσα από την επιστολή του ζητούν και τη δημιουργία γραμμής μίνι μπας που θα συνδέει την Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου με το ΙΤΕ και ταυτόχρονα ζήτησαν να γίνει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή προκειμένου τα αιτήματά τους να υλοποιηθούν προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας.
2: Εμείς έχουμε προτείνει στο Δήμο να δημιουργηθεί μια γραμμή μίνι μπας που να ενώνει το ΙΤΕ με το Πανεπιστήμιο και αυτή η γραμμή να λειτουργήσει καθ' όλη τη διάρκεια του εργοταξίου που φτιάχνεται, που έχουμε εδώ πέρα, και να δούμε και στη συνέχεια πόσο βιώσιμο είναι αυτό και να συνεχιστεί αυτή η λύση. Είναι απαραίτητο να πάρθουν μέτρα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαγράμμιση. Πρέπει να πάρθουν συνολικά μέτρα για την περιοχή αυτή. Μια σοβαρή κυκλοφοριακή μελέτη, έτσι ώστε να έχουμε ασφαλή διέλευση, ασφαλή χρήση του δρόμου αυτού, τόσο από τους πεζούς, κυρίως από τους πεζούς, αλλά και από τους οδηγούς που έρχονται καθημερινά από εδώ.
4: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, προς Ήρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Τεχνόπολη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Ένας 18χρονος επιτέθηκε με σπαθή σε μαθητές λυκείου στην πόλη Φάργκεστα της Σουηδίας, με αποτέλεσμα ένα άτομο να σκοτωθεί και τρεις να τραυματιστούν, ενώ ο δράστης πυροβολήθηκε στο πόδι και συνελήφθη. Οι αρχές απέκλεισαν περαιτέρω κίνδυνο για το κοινό, ενώ ο Δήμος ενεργοποίησε μηχανισμό κρίσης για την υποστήριξη των μαθητών και των υπολείπων πληγέντων. Ένα άτομο σκοτώθηκε και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένας 18χρονος επιτέθηκε με σπαθή σε μαθητές σε λύκειο της σουηδικής πόλης Φάγκερστα. Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο λύκειο Μπρινέλ στην κεντρική Σουηδία, κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του σχολείου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο φερόμενος ως δράστης ήταν οπλισμένος με σπαθή και πυροβολήθηκε στο πόδι από αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες σουηδικού μέσου. Η αστυνομία ανέφερε ότι ένα άτομο έχει συλληφθεί και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος για το κοινό. Τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο δράστης είναι άνδρας και ότι η αστυνομία τον πυροβόλησε στο πόδι. Ο τοπικός Δήμος ενεργοποίησε τον μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων. Οι μαθητές του σχολείου, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και αρκετών άλλων σχολείων, μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους σύμφωνα με το Δήμο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Σουηδίας, Γκούναρ Στρέμερ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με την αστυνομία.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Πρεμιέρα για τον Όφι αύριο με αντίπαλο το Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πάμε στη Χρύσα Ζερβού για να μας δώσει την αποστολή της ομάδας. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μάνο, θα σας έδινα την αποστολή αν την είχα και όπως ο Όφι δεν την έχει ανακοινώσει ακόμα. Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό να συμβεί αύριο το μεσημέρι λογικά. Ωστόσο δεν περιμένουμε κάποιες εκπλήξεις. Αναμένουμε να δούμε την ίδια δεκάδα με αυτό που είδαμε με την Τζέσκα, αλλά και στο Super Cup στο τελικό με αντίπαλο την ΑΕΚ. Ο μοναδικός τραυματίας για τον Όφι είναι ο Νίκος ο Μαρινάκης, είναι ο μοναδικός απώντας. Στον Όφι, μάλλον όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξη μετά και τα πολύ καλά αποτελέσματα που έχει φέρει. Έχουμε μια κατάκτηση στο Super Cup, έχουμε μια εμφατική νίκη απέναντι στην ΣΕΣΚΑ. Έχουμε ένα παιχνίδι τώρα με το Βόλο και να σου πω ότι μετά το παιχνίδι με την ΣΕΣΚΑ, οι υποστηριστές του Χρήστη Κόντι αλλά και ο ίδιος, αυτό που μας τόνιζαν είναι ότι τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε και να συγκεντρωθούμε στην αναμέτρηση με το Βόλο. Αφήνουμε πίσω αυτό το παιχνίδι, κρατάμε όμως την αισιοδοξία και την πολύ καλή εμφάνιση και πάμε τώρα να αγωνιστούμε με το Βόλο. Αυτό συμβαίνει, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον κόσμο μάλλον, καθώς είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από την εικόνα που μεταδίδει η ομάδα εντός αγωνιστικού χώρου. Είναι όλα σε πάρα πολύ καλό κλίμα και ο κόσμος φυσικά αναμένεται να είναι και αύριο δίπλα στην ομάδα στο Παγκρίτιο Στάδιο με αντίπαλο τον Βόλο για την πρεμιέρα της Super League που όπου θέλει να ξεκινήσει μάλλον με το δεξί.
0: Μάλιστα Χρύσα, όμως αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και δύο παιχνίδια.
2: Ακριβώς και μόλις άνοιξε το σκορ η Καλαμάτα απέναντι στον Άρη, μόλις τώρα μάλλον. 1-0 λοιπόν με τον Μπολιβάρ. Στο 42 η Καλαμάτα μετά την επιστροφή μετά από χρόνια στην Super League πετυχαίνει και το πρώτο της τέρμα. 1-0 λοιπόν, 3 λεπτά πριν λήξει η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού με αντίπαλο τον Άρη. Η Καλαμάτα που υποδέχεται τον Άρη, ενώ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή, αυτή την ώρα είναι στο 45 η συγκεκριμένη αναμέτρηση και η κυτρινόμαυρη είναι μπροστά με σκορ 2-0. Να πούμε επίσης μάνα ότι στις 9.30, σε περίπου 45 λεπτά από τώρα δηλαδή, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Έχουμε βέβαια και τα αυριανά παιχνίδια. Είπαμε νωρίτερα ότι όσοι θα υποδεχθεί τον Βόλο, το Ηράκλειο όλο είναι έτοιμο για την συγκεκριμένη αναμέτρηση να πάει να δει την ομάδα και να τη χειροκροτήσει για ακόμη μια φορά, γιατί την Πέμπτη θα ταξιδέψει για Βουλγαρία. Αύριο,

0: Μάλιστα, Χρήστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην κορυφή του Diamond Link βρέθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 και 28 μέτρα, ενώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
1: Τεντόγλου στη δεύτερη προσπάθεια, απευθείας μετάδοση από τη Λοζάνη. Τεντόγλου, μεγάλο άλμα. Κάπου στα 8-20 για τον Μίλτο Τεντόγλου. Έγκυρη προσπάθεια. Τεράστιος Τεντόγλου. Είναι με κολάν να πούμε ότι η θερμοκρασία είναι 17 με 18 βαθμούς.
2: Είναι και λιγότερο, έτσι.
1: Τώρα μπήκα μέσα και είδα ακριβώς τη θερμοκρασία. Είναι 18 βαθμοί θερμοκρασία στο στάδιο, 17 αίσθηση. 15 πόντι πίσω. Εδώ ο Πομάσχη που δεν μπορεί παρά να είναι ευχαριστημένος με το 8-24-15 πόντι πίσω. Ήταν ένα άλμα στο 8-40. Ένα παιδί που θα το δούμε πολύ από εδώ και πέρα. Ο μικρός ο Σέρβος, ο αθλητής του Dragon του Popic, και ο Φωτάρο Τεντόγλου. Μπόσκοβιτς, καλό άλμα, αλλά είναι άκυρο. Κυρίες και κύριοι, ο Τεντόγλου κερδίζει και αυτό το meeting. Επέλεξε και σωστά λόγω κρύου και υγρασίας, καθώς έχει μπροστά του και άλλες αναμετρήσεις. Να το άκυρο, να μην τελειώσει. Για τον Τεντόγλου είναι το 12ο meeting Diamond League που κερδίζει. Έχει κερδίσει και τη χρονιά του 22. Αυτή τη στιγμή ο Τεντόγλου έτσι κι αλλιώς ήταν μπροστά και είναι μπροστά στην βαθμολογία, μπροστά από τον Σαραμπογιούκοφ, τον Γκέιλ, τον Πίνοκ, τον Χοντελίν, τον Μπαλντέ και πλέον τον Λεχάμερ που έχει ανέβει.
3: Μπαλαντίν στο ψηλό ψαράκι. Μπαλαντίν στο χαμηλό ψαράκι. Εώρηση στο Σβάλλοου.
4: Καλό κύκλο, κύκλο.
3: Εώρημα στην κατακόρυφο. Εώρηση στο ψηλό ψαράκι. Νακαγιάμα στο σταυρό.
4: Άψογα, όπως πηγαίνει η ζωή, όπως πάει.
3: Εώρημα στην κατακόρυφο. Έξοδος με διπλό τεντωμένο σάλτο, με διπλή πιρουέτα. Χαιρετά τον κόσμο. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η βαθμολογία στο Λευτέρη Πετρούνια. (14.366/5.60) ο βαθμός δυσκολίας. 8.766.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε για άλλο ένα βράδυ. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.
6: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός. Τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις? Επιχειρήσεις βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίμως να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα.

0: Αύγουστο τη διασύνδεση του αμυριακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
1: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
0: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
1: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες.

0: τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς, τους τουριστικούς, λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
1: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
0: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
1: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
0: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
1: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε η ΕΛΜΕ, με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
2: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
3: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
2: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
1: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ιράκ.

0: Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
1: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
2: Άρα μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
1: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
3: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
0: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
4: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
5: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα. Έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
4: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
5: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα, και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
4: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
5: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
4: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι, αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων, αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης.
5: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
4: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
5: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσει

0: μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
1: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχαίπα στην Κηπούπολη.
2: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
1: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
2: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπαίδου αυτού. Και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπαίδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
1: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
2: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
1: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
2: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
1: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
2: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
3: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
4: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν ανάξει, προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και το καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, την πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
5: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
6: σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις υλές, τι σας λέει?
5: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.

0: λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
1: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
2: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα θέματα?
1: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστη. Οι εφορίες, αυτά.
0: Σε κάθε περίπτωση, το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 22 Αυγούστου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Δύο νέα περιστατικά μεταναστευτικών αφήξεων σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου νότια της Γάβδου και στους Καλούς Λιμένες, με συνολικά 72 αλλοδαπούς να εντοπίζονται από τις αρμόδιες αρχές. Οι λιμενικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την ασφαλή περισυλλογή και διαχείρισή τους, ενώ οι νέες αφήξεις προστίθενται στις συνεχείς μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Νότια Κρήτη. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς δύο νέα περιστατικά κινητοποίησαν το πρωί του Σαββάτου τις λιμενικές αρχές νότια της Γάβδου και στους Καλούς Λιμένες. Στην πρώτη περίπτωση, Λέμβος με 33 αλλοδαπούς εντοπίστηκε σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου. Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση για την ασφαλή περισυλλογή των επιβενώντων και τη μεταφορά τους σε λιμάνι της Κρήτης. Λίγο αργότερα συναγερμό σήμανε και στη Στεριά, όταν 39 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στην παραλία της Λούτρας, στους Καλούς Λιμένες, στον Δήμο Γόρτινας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο ανήλικους, οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί στην ακτή.
1: Με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, οι ακινητές ξεκινούν το ταξίδι από τις ακτές της Λίβης, με προορισμό την Κρήτη. Σε όλες τις λιμενικές αρχές από την Παλαιόχωρα μέχρι και την Ιεράπετρα, ακόμα τώρα και στο Γούδουρα, τις τελευταίες μέρες είδαμε ότι είχαμε συνεχείς αφήξεις μεταναστών. Όπως και σήμερα έχουμε μία ακόμα που βγήκε σε καλά λιμάνια και άλλη μία που είναι στη Γάβδο.
0: Οι δύο νέες καραβιές μεταναστών έρχονται να προσθεθούν στις συνεχείς αφήξεις που καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στα νότια της Κρήτης, με τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για τη διαχείριση των περιστατικών.
1: Αυτό που ζητάμε εμείς ως Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών μας, καθώς και παραπάνω πλωτά μέσα, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις

συνθήκες. Εχθές είχα ένα αριθμό 327 άτομα. Άρα δηλαδή, αν δεν έχω χάσει κάποιο εχθές, γιατί στη Δυτική Κρήτη είναι τα παιδιά της Κρήτης, αλλά βάσει αυτών των οποίων έχω εγώ, ας πούμε,

0: υποχρεώσεις μας. Τρία σκάφη περιπολικά δικά μας για να βοηθήσει τους Λίβιους στο κομμάτι της έρευνας διάσωσης. Οι Λίβοι έχουν στείλει αξιωματούχους εδώ πέρα που έχουν εκπαιδευτεί στο κομμάτι του SAR, του Search and Rescue, και πώς γίνονται αυτές οι επιχειρήσεις, προκειμένου και αυτοί να βοηθήσουν από τη μεριά τους να μην ξεκινάει τόσο μεγάλος αριθμός μεταναστών από τα παράλια τους με προορισμό την Κρήτη.
1: Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί η θερμοκρασία στην Κρήτη, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 36 βαθμούς την Κυριακή και τους 38 την Τρίτη και την Τετάρτη, οπότε αναμένεται η κορύφωση του θερμού κύματος. Από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης με την ενίσχυση των μελτεμιών, ενώ οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στον κίνδυνο πυρκαγιών.
2: Ξεκίνησε το θερμοκύμα στην Κρήτη με το Σαββατοκύριακο να κυλά χωρίς μελτέμια, όπως ανέφερε στην τηλεόραση Κρέτα ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να ευνοήσουν την άνοδο της θερμοκρασίας, με τις επόμενες ημέρες να χαρακτηρίζονται από αυξημένη ζέστη.
3: Ακριβώς η Κρήτη, η χώρα μας και το νησί μας θα βρεθεί σε έναν κλειό, θα έλεγα, έλευσης θερμών αερίων μαζών τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για μένα το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα έχει κοπάσει αρκετά το μελτέμι, δεν θα ξεπερνάει σε ένταση τα 2 με 4 από χώρο, και αυτό κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και νότιο-ανατολικά θαλάσσια τμήματα του νησιού μας.
2: Οι θερμές αέριες μάζες θα επηρεάσουν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και μεγάλο μέρος των Βαλκανίων, προκαλώντας αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Όσον αφορά την Κυριακή, αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα ζεστή ημέρα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και να φτάνει τοπικά ως και τους 36 βαθμούς Κελσίου.
3: Ενδεικτικά, αυτή είναι η έλευση ουσιαστικά των θερμών αερίων μαζών που θα επηρεάσουν όχι μόνο τον ελλαδικό χώρο αλλά γενικότερα τα Βαλκάνια και μέρος της Ανατολικής Ευρώπης. Έχει δροσίσει αρκετά στα δυτικότερα τμήματα. Η Κυριακή θα είναι μια ζεστή μέρα, ιδιαίτερα πιο ζεστή σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο. Ανεβαίνει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στα αστικά κέντρα, εσωτερικά τμήματα της Κρήτης και νοτιότερα κοντά στους 35 με 36 βαθμούς.
2: Η κορύφωση του θερμού κυμάτος αναμένεται την Τρίτη και την Τετάρτη, οπότε οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου θα επικρατήσουν οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
3: Τρίτη και Τετάρτη, και θα έλεγα η Τρίτη και η Τετάρτη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στις κάρτες που ακολουθούν, εκεί φαίνεται να κορυφώνεται αυτό το θερμό κύμα, το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει, ανεβάζοντας θερμοκρασία κοντά στους 38 βαθμούς για την Τρίτη και την Τετάρτη στα νοτιότερα τμήματα, στους 37 βαθμούς στα εσωτερικά διαμερίσματα του νησιού μας, στους 33-34 βαθμούς θερμοκρασία στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στα παραθαλάσσια τμήματα.
2: Από την Τετάρτη και έπειτα αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση των υψηλών θερμοκρασιών, καθώς οι άνεμοι θα ενισχυθούν και τα μελτέμια θα κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να συμβάλλει στη σταδιακή υποχώρηση της έντονης ζέστης.
3: Τετάρτη τώρα και μετά, Σωτήρη, θα έχουμε μια αποκλιμάκωση των σχετικά υψηλών θερμοκρασιών, με δεδομένο ότι το μελτέμι που θα έχουμε από τις αρχές της εβδομάδας θα ενταθεί. Και έτσι θα μετακινηθούν αυτές οι θερμές αέριες μάζες ανατολικότερα, νότιο-ανατολικότερα, και θα δροσίσει αρκετά, κυρίως από Τετάρτη και μετά. Υπομονή λοιπόν μέχρι και Τετάρτη. Το ότι η μέρα έχει μικρύνει δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, στην έκθεσή μας στον ήλιο.
2: Ιδιαίτερη προσοχή στην ηλιακή ακτινοβολία συνιστά ο κ. Καρακατσάνης, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες θα πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες της έντονης ακτινοβολίας. Παράλληλα, χρειάζεται αυξημένη προσοχή σε δραστηριότητες και ενέργειες που θα μπορούσαν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των καιρικών συνθήκων να προκαλέσουν πυρκαγιές.
3: Θα πρέπει, να το ξαναπούμε, να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στον ήλιο τις θερμές ώρες ημέρας. Επίσκεψη στις παραλίες μέχρι τις 11 με 12 το μεσημέρι, και από τις 5-5.30 ώρα και μετά και πάλι να εκθέσουμε τον εαυτό μας στην ηλιακή ακτινοβολία. Το ότι η μέρα έχει μικρύνει, το ότι ο ήλιος δεν έχει την καθετότητα όσον αφορά την περιοχή μας που είχε Ιούνιο και Ιούλιο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνος, κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Από εβδομάδα τώρα που έχουμε ξανά την έλευση του μελτεμιού, ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι θα μπορούσε να δημιουργήσει πυρκαγιές.
1: Πολύ καλύτερα κινήθηκε ο Αύγουστος όσον αφορά τα ταξίδια των κριτικών, ενώ ήδη υπάρχουν γκρουπ και κρατήσεις και για τους φθινοπορεινούς μήνες.

0: Η ιδιωτική κίνηση παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον, με τους κριτικούς να επιλέγουν κυρίως ελληνικούς προορισμούς. Τις πρώτες επιλογές τους βρίσκονται τα νησιά εντός Ελλάδος.
1: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά, αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
2: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
1: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών. Ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
2: Κάνουμε την Ισλανδία. Μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή. Και είναι πολλά τα άτομα. Και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
1: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια, με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100%, κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
2: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό. Να κάνεις μια εκδρομή, είναι οι εταιρείες, η Aegean, ας πούμε, που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο, στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την Κο τώρα. Γενικά έχει...
3: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
2: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
1: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
0: Η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου βρίσκεται σε εφαρμογή, με την οικονομική ενίσχυση να αφορά μισθώσεις κυρίας και φοιτητικής κατοικίας για το φορολογικό έτος 2025. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση, έως το τέλος του Νοεμβρίου 2026, με το ποσό για την κύρια κατοικία να φτάνει έως τα 800 ευρώ και να προσαυξάνεται ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα.
4: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου, που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά, η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
5: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο τον Νοέμβριο, με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025, επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
4: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
5: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημα του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάρξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
4: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
5: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, Δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει

0: είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
1: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
0: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
1: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1 δωδέκατο του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1 δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
1: Η δική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
0: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Χρυσάφοι συνεχίζουν να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη ή οδηγεί στην Κρήτη, καθώς οι τιμές των καυσίμων στο νησί παραμένουν σταθερά υψηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο, επιβαρύνοντας σημαντικά τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες. Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών στα καύσιμα προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και την οικονομία της Κρήτης, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος μετακίνησης, τις μεταφορές προϊόντων, τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τουρισμό. Την ίδια ώρα οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στην Μέση Ανατολή παραμένουν στο ναδύρ, διατηρώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.
1: Αμφιταλαντευόμενες αναμένεται να είναι οι τιμές των καυσίμων το επόμενο διάστημα λόγω των εχθροπραξιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Νεκτάριο Κανακαράκη, πρόεδρο του Σωματείου Logistics. Η κατάσταση στη διεθνή αγορά πετρελαίου δημιουργεί αβεβαιότητα και όπως όλα δείχνουν οι τιμές, δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν νέες μεταβολές το επόμενο διάστημα.
3: Βλέπουμε ότι όσο η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και όσο πλέον και από την πλευρά του Ιράν και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών βλέπουμε μια ρευστή κατάσταση στην οποία υπάρχουν κατέρωθεν η μη επιθυμία να βρεθούν οι κοινές συμφωνίες και να σταματήσει αυτή η κρίση, τόσο πλέον και ζούμε σε ένα πλέον δυναμικό περιβάλλον και πλέον οι τιμές θα είναι αμφιταλαντευόμενες. Δηλαδή, μια θα βλέπουμε ισχυρή, μια θα βλέπουμε κάποιες πτώσεις ή κάποια άνοδο, μάλλον κάποιες μικρές τάσεις ανόδου και κάποιες μικρές τάσεις καθόδου.
4: Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές, δηλαδή αν βλέπουμε ότι μια ορισμένη περίοδο κατέβαιναν, μετά σταθεροποιήθηκαν και τώρα βλέπουμε μια άνοδο. Δεν ξέρουμε πώς εξηγείται και πώς οι αρχές μπορούν να εξηγήσουν μια άνοδο, αλλά δεδομένου της παγκόσμιας κατάστασης, ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυτό το χάος που υπάρχει ίσως δικαιολογεί αυτές τις αυξήσεις.
5: Να πει κάποιο πλαφόν, θα έλεγα, κάποιο πλαφόν από την κυβέρνηση, δεν ξέρω τι ακριβώς, αυτό θα το αναλύσουν οι ειδικοί τώρα.
1: Αυτή την ώρα, όπως σημειώνει ο κ. Καρακαράκης, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν περίπου κάτω από 2 ευρώ το λίτρο, ωστόσο αυτό ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Η αύξηση του κόστους επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, με αποτέλεσμα να καταγράφεται περιορισμός στις μετακινήσεις. Όλο και περισσότεροι πολίτες φαίνεται να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητό τους, προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδα.

0: κράτος.
1: Περίπου οι τιμές είναι στα κάτω των 2 ευρώ, αλλά αυτό υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, ανάλογα με τις δηλώσεις και ανάλογα με την εξέλιξη των εχθροπραξιών που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό βέβαια επηρεάζει όχι μόνο τους Ευρωπαίους πολίτες και όλο τον κόσμο, αλλά και τους Έλληνες πολίτες. Παρατηρούμε μειωμένες κινήσεις, ειδικά και στην Κρήτη, και πολύ, πολύ πιο περιορισμένες κινήσεις ακόμα και στον χώρο της δουλειάς. Θα δούμε να χρησιμοποιούμε πιο πολύ μηχανοκίνητα μέσα και όχι τόσο τα αυτοκίνητα που έχει το κάθε σπίτι.
2: Μέχρι τώρα πήγαινα με το ποδήλατο στη δουλειά επειδή κουράστηκα και εγώ και μενίσκο. Πάω με το αυτοκίνητο. Βασικά είναι ένα κομμάτι που μας ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί εγώ έκανα 35 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και άλλα 35 να γυρίσω, 70 χιλιόμετρα. Αν συνεχιστεί έτσι θα γίνω και μαραθωνοδρόμος.
0: Παράλληλα, όπως τονίζει ο κ. Κανακαράκης, οι πολίτες έχουν περιορίσει σημαντικά και τις εκδρομές τους σε άλλους νομούς, καθώς το αυξημένο κόστος των καυσίμων σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έξοδα μετακίνησης καθιστά δύσκολη την πραγματοποίηση ταξιδιών.
1: Βέβαια, περιορίζει και το πρόγραμμα στις διακοπές, δηλαδή κάπου που θα ήθελες να πας σε μια μακρινή απόσταση, είτε στα Χανιά είτε στη Θητεία. Πλέον ο άλλος το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά στο να μετακινηθεί και να κάνει αυτή τη διαδρομή, καθώς το ύψος των καυσίμων έχει φτάσει σε ένα σημείο που αδυνατεί μέσα και σε άλλα πράγματα στη δίνη της κατανάλωσης, αδυνατεί πλέον ο καταναλωτής να ανταποκριθεί.
3: Σίγουρα είναι πολύ, πολύ ακριβό που μας κάνει τις κινήσεις μας απογορευτικές, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα όσο και να πέφτουν οι τιμές στο πετρέλαιο, οι τιμές στα πρατήρια νομίζω ότι παραμένουν το ίδιο.
4: Ναι, όλοι δυσκολεύονται, ειδικά με τα καύσιμα, όλα έχουν πάει πολύ ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο για όλους. Τώρα για εμείς ένα αυτοκίνητο θες 80-100 ευρώ. Βγαίνουν εύκολα, δεν βγαίνουν οπότε.
5: Μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών έως και 7% σε περισσότερους από 1.100 βασικούς κωδικούς προϊόντων, με προοπτική να φτάσουν τους 1.500, αναμένονται στα σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτους, στην σκιά του κύματος της παρατεταμένης ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει ήδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, καθαριστικά και σχολικά, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αγοραστικής κίνησης.
6: Βασικά είδη διατροφής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, ωστόσο παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα προσθεθούν και άλλοι, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς.
1: Οι κατηγορίες που θα αφορούν τις συγκεκριμένες καταναλώσεις θα είναι ευρέως οι κατηγορίες που φιλοξενούν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή γαλακτομικά, κρέατα, όσπρια, ζυμαρικά, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και βέβαια, μια και θα είναι το επόμενο θέμα των ημερών, θα υπάρχουν και σχολικά είδη, τα οποία θα μπουν και αυτά σε αυτό που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και που παραμένει μια εθνική πρωτοβουλία.
6: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριο Κανακαράκη, η λίστα με τα προϊόντα έχει σχεδόν κλειδώσει, με τις μειώσεις να ανέρχονται μεσοσταθμικά στο 7%.
1: Οι εταιρείες που συμμετέχουν είναι περίπου 60, με δυνατότητα να προσθεθούν άλλες 4-5 μεγάλες εταιρείες παραγωγή του χώρου. Και βέβαια το σύνολο των κωδικών είναι περίπου στους 1.100, με δυνατότητα να αυξηθεί περίπου στους 1.500. Αυτό που αλλάζει σχετικά με τις άλλες πρωτοβουλίες και με τα άλλα καλάθια όπως έχουμε δει, όπως το καλάθι του νοικοκυριού ή τα εποχιακά καλάθια που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ότι το Υπουργείο εστίασε ξεκάθαρα σε κωδικούς που έχουν ισχυρή ζήτηση και που αποτελούν μόνιμη ζήτηση στο καλάθι των καταναλωτών.
6: Την ίδια ώρα μείωση στην κατανάλωση καταγράφεται τον μήνα Αύγουστο σε βασικά είδη, τόσο σε καταστήματα τροφίμων εντός Ηρακλείου όσο και στις τουριστικές περιοχές, με την μείωση να αγγίζει σε αρκετές περιπτώσεις έως και το 15%.
1: Μετά το 15 Αύγουστο υπάρχει πάντα μια κοιλιά, υπάρχει μια καμπύλη συζήτηση, λόγω του ότι το βλέπετε κι εσείς, το Ηράκλειο σχεδόν είναι μισοάδιο. Έχουν φύγει οι Ηρακλειώτες και έχουν πάει σε άλλα μέρη είτε της Κρήτης είτε εκτός Κρήτης. Άρα είναι λογικό η κίνηση ειδικά

0: Και στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα καταστήματα ένδυσης υπόδησης είναι αρκετά μειωμένη λόγω των ημερών. Αξίζει να πούμε ότι και στην τουριστική και στις τουριστικές περιοχές όπως Μάγια, Χερσόνησο, Άγιος Νικόλαος, Χανιά, από την περιοχή του Πλατανιά, αλλά και στο Ρέθυμνο, υπάρχει κίνηση τουριστών, αλλά δυστυχώς από τελευταίες έρευνες που έχουν εκδοθεί, βλέπουμε ότι και την μείωση των καταναλωτών των Ευρωπαίων επισκεπτών, εφόσον βλέπουμε ότι δεν επισκέπτονται και τοπικά καταστήματα, ούτε αγοράζουν, αλλά ούτε και επισκέπτονται και καταστήματα εστίασης. Γιατί και είναι λογικό αυτό, γιατί και οι Ευρωπαίοι έχουν και αυτοί έχουν εισέλθει και αυτοί σε μια κρίση, με αποτέλεσμα και η αγοραστική τους δύναμη να είναι μειωμένη σε όποια χώρα πάνε, όχι μόνο στη δικιά μας χώρα.
1: Η υποστελέχωση και η εξουθένωση προσωπικού και ασθενών στα νοσοκομεία έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Η κατάσταση στο Παγνί έχει φτάσει στο απροχώρητο, καθώς οι ελλείψεις προσωπικού δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους εργαζόμενους και δυσχεραίνοντας την εξυπηρέτηση των ασθενών. Αγκάθι, για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνί αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Παγνί, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
2: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
1: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνί εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτυπά κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
2: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδες κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
1: Η εικόνα ντροπής και εγκατάλειψης παρουσιάζει ο Καράβολας στην παραλιακή του Ηρακλείου, ένας από τους πιο ζωντανούς πνεύμονες της πόλης, ο οποίος καθημερινά σφίζει από ζωή, αλλά πλέον εγκυμονεί μέχρι και κινδύνους για τους πολίτες. Καθημερινά εκατοντάδες οικογένειες, μικρά παιδιά και ιδιοκτήτες κατοικιδίων επισκέπτονται τον χώρο και έρχονται αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που έχει αφαιθεί μετέωρο στη φθορά του χρόνου. Κάτοικοι της περιοχής είναι οργισμένοι με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και ζητούν απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή.
3: Κουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
4: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς, επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα.

0: Ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
1: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώροι αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
0: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και για αυτόν τον λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
1: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ αν τα αφήσει χωρίς λουρί.
0: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο είναι σίδερα σκουριασμένα, μέσα υπάρχουν λακκούβες, δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο, δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
1: Για κάθε αραιότητα ούτε λόγος. Στο Συντριβάνι πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
2: Παιδιά, τι ψηφίζουνε, παίρνουνε. Κάτουρα παντού. Να μυρίζει δικαιωμάτων, δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικέ χαρέ, μόνο καράβολα υπάρχει από ποδήλατο, τίποτα άλλο.
3: Σα πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώ ήταν κάπω. Δεν ξέρω για Συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
1: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
2: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβραζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
4: Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι στην οδό Ροδινού στα Καμίνια, καταγγέλλοντας στη Δημοτική Αρχή για πλήρη αδιαφοριακή αναλγησία απέναντι στα χρόνια προβλήματα της γειτονιάς τους. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, οι πολίτες κάνουν λόγο για καθημερινό γολγοθά, καθώς το οδόστρωμα είναι γεμάτο επικίνδυνες λακκούβες, ενώ η μετακίνηση για άτομα με αναπηρία είναι σχεδόν αδύνατη. Η κατάσταση επιδεινώνεται τις νυχτερινές ώρες λόγω του ελλιπούς φωτισμού, χαρακτηρίζοντας έργα βιτρίνας τις πρόσφατες εργασίες πεζοδρόμησης στην περιοχή. Κακοτεχνίες και έλλειψη υποδομών στην οδό Ροδινού στα Καμίνια. Το ζήτημα αυτό απασχολεί εδώ και χρόνια τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για αναλγησία. Μάλιστα έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, όμως αντί για ανταπόκριση έλαβαν αδιαφορία.
5: Δεν μπορεί να περπατήσει εδώ πέρα να κάνει δύο βήματα. Είναι όλο λακκούβες. Αγόρασα εγώ τσιμέντο και έβαλα εδώ, αλλά με τις μέρες έχει χαλάσει, θέλει δηλαδή πολύ πράγμα εδώ πέρα. Λακκούβες. Εδώ αν θα βρέξει θα δείτε, έχουμε σπάσει τα μισά αμάξια. Προχθές έπεσε ένα μηχανάκι εδώ πέρα με τις λακκούβες. Εδώ πιο πάνω αριστερά είχε πέσει ένα κοριτσάκι εδώ και τους είχαμε πει στην τρίτη κοινότητα εδώ πάνω. Και ενώ είχα πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από την τρίτη εδώ κοινότητα, το πήγα κι εγώ ιεραρχικά, πώς να το πω, τίποτα δεν υπήρχε και λες και το ήξερα. Μετά από 1,5 μήνα έπεσε το κοριτσάκι, έσπασε το πρόσωπό του, του καρφώσαν τα σιδεράκια στο στόμα, έχω και φωτογραφίες. Πήγαμε στο... και έγινε μήνυση στο Δήμο φυσικά, γιατί είχα γράψει, το έχω εδώ το χαρτί, το στοιχείο αυτό, είχα γράψει με αριθμό πρωτοκόλλου ότι να έρθουν να φτιάξουν το δρόμο. Ο δρόμος δεν φτιάχτηκε και μετά που έγινε το ατύχημα, μετά από λίγες μέρες ήρθαν και καλύψανε μόνο αυτό το μικρό κομματάκι.
6: Κακός δρόμος, κακές αποχετεύσεις του νερού που έπρεπε να έχουν αλλάξει οι σωλήνες του νερού και κατεβαίνει συνέχεια και φράουν οι σωλήνες.
7: Και ξεχυλούν τα...
6: Και ξεχυλούν, ναι, έτσι έρχονται τακτικά και αδειάζουν. Και οι λακκούβες όλα αυτά έπρεπε να είναι καθαρισμένα, μπορούν και οι ικανοί και οι ανίκανοι να περνούν. Αυτά παιδί μου.
7: Εσύ δεν βλέπεις και είσαι
6: τέτοιο. Δεν φαίνομαι και χαρτί έχω. Βλέπω, δεν βλέπω. Πρέπει να καθαριστούν αυτά τα πράγματα. Να σας στούν οι λακκούβες, να σας στεί και ένας δρόμος και το πάει.
8: Καθημερινά, όπως λένε, τα προβλήματα πολλά. Δρόμοι με λακκούβες που κατά το παρελθόν πεζοί έπεσαν και τραυματίστηκαν, αλλά και

0: σχεδόν απροσπέλαστη για άτομα με αναπηρία. Δρόμοι που κάνουν τη ζωή τους ολοένα και δυσκολότερη. Και τις βραδινές ώρες όμως, σε αρκετά σημεία του δρόμου, η έλλειψη φωτισμού δοκιμάζει την υπομονή των κατοίκων.
1: Και το Λακούβα, Λάκους Παπούρια, πέραν 2 χρόνια γκρεμίστηκε η γόνη μου από εκεί και έσπασε το παιδί όλα του τα... Καλύψαν ένα κομμάτι και τα υπόλοιπα το αφήσανε. Και δες εδώ, κάθε...
0: Τι έργα ήταν αυτά που κάνανε?
1: Τίποτα. Ήρθαν, βάλανε λίγη πίσω για να μην δικαστούν, γιατί πήγανε δικαστικά. Και βάλανε λίγη πίσω και τα αφήσανε και φύγανε. Εγώ θέλω να κατεβώ, να πάω σε ένα γιατρό, να πάω έτσι μέχρι τσιχά, μα δεν μπορώ, γέρνει το...
0: Οι κάτοικοι της οδού Ροδινού αναφέρθηκαν και στις εργασίες πεζοδρόμησης που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των Καμινίων. Ταυτόχρονα κάλεσαν τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει άμεσα σε έργα υποδομής και στους γύρω δρόμους.
2: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το στενό, δεν μπορούμε να περάσουμε, δεν μπορούν. Είναι πλέον, δηλαδή εγώ δεν είμαι δημότης, δεν πληρώνω τα τέλη κυκλοφορίας μου, δεν πληρώνω για να έχω δρόμους. Το απαιτώ και είναι όλοι τους ανίκανοι. Είναι όλοι τους ανίκανοι, όχι να φτιάχνουν πλατείες για το Θεάθηνε ό,τι φαίνεται, να περάσουν στα στενά, να ενδιαφερθούν για τα στενά, να ενδιαφερθούν, να πούνε μπράβο του, εγώ θα σε ψηφίσω. Αλλά δυστυχώς είναι όλοι για το Θεάθηνε.
0: Έκκληση για άμεσα έργα οδικής ασφάλειας απευθύνουν οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο στον απόϊχο του σοβαρού τροχαίου με την 20χρονη φοιτήτρια που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία. Οι εργαζόμενοι ζητούν επίγουσα συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι μέχρι τώρα παρεμβάσεις δεν επαρκούν, ενώ κατέθεσαν προτάσεις για τη δημιουργία γραμμής μίνιμπας που θα συνδέει την Πανεπιστημιούπολη με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Έκκληση στη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε επιπλέον έργα οδικής ασφάλειας στο δρόμο που οδηγεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ζητούν μέσα από επιστολή τους οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος. Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση Κρέτα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων περιέγραψε ποιες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και ποιες πρέπει να γίνουν άμεσα προκειμένου να μην σημειωθεί νέο σοβαρό τροχαίο ατύχημα όπως αυτό πρόσφατα με την 20χρονη φοιτήτρια.
3: Βλέπουμε το πεζοδρόμιο που φτιάχτηκε από το Δήμο Ηρακλείου. Αυτές τις τελευταίες ημέρες είναι αυτό που μόλις ολοκληρώθηκε, το έργο που μόλις ολοκληρώθηκε. Προφανώς για μας είναι χαρά που βλέπουμε αυτό το πεζοδρόμιο επιτέλους μετά από προσπάθειες πολλών ετών και από πλευρά συλλόγου και από πλευρά ΣΥΤΕ, συνολικά των όσων εμπλεκόμενταν στην περιοχή αυτή. Από την άλλη όμως χρειάστηκε να έχουμε το σοβαρό τραυματισμό ενός ανθρώπου για να κάτσουν στο τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να βρουν μία λύση. Θα έπρεπε αυτό το πράγμα να έχει γίνει αρκετά χρόνια πριν. Και το πρόβλημα δεν σταματάει εδώ. Αν δούμε την πεζοδρόμηση παραπάνω, διακόπτεται στο ύψος του καινούργιου εργοταξίου. Είναι σαφές ότι εκεί θα έχουμε μεγάλη επιβάρυνση της κυκλοφορίας λόγω των οχημάτων, των βαρέων οχημάτων που θα εισέρχονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο εργοτάξιο. Είναι σαφές ότι πρέπει να παρθούν και άλλα μέτρα.
0: Φοιτητές οι οποίοι καθημερινά περνούν από το συγκεκριμένο δρόμο περιγράφουν το πριν και το μετά και τονίζουν πως είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας επιπλέον έργων που θα προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια σε όσους διέρχονται από το σημείο.
4: Προηγουμένως δεν υπήρχε το αριστερό πεζοδρόμιο καθόλου. Το πρόβλημα με τους φοιτητές είναι ότι όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο και έρχονται και στο ΙΤΕ παράλληλα, δεν έχουν πώς να έρθουν ή πώς να φύγουν. Γιατί η στάση είναι στον κόβο Βούτων, παρακάτω από εδώ. Η στάση εδώ δεν λειτουργεί, επομένως όλοι αναγκαζόμαστε να περπατάμε για να πάμε στη στάση μέσα από έναν επικίνδυνο δρόμο, ο οποίος είναι δρόμος που επαρχιακός, θα έλεγε κανείς εισαγωγικά, και περνάνε όλη την ώρα φορτηγά με μεγάλες ταχύτητες. Ναι, είναι επικίνδυνα, πολλές φορές έχω περάσει να μου πηγαίνουν εξιστά φορτηγά κλπ. Το ότι φτιάχνεται ο δρόμος είναι κάτι καλό, αρκετό θα έλεγε κανείς, όχι.
0: Οι εργαζόμενοι μάλιστα μέσα από την επιστολή του ζητούν και τη δημιουργία γραμμής μίνιμπας που θα συνδέει την Πανεπιστημίου Πολυηρακλείου με το ΙΤΕ και ταυτόχρονα ζήτησαν να γίνει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή προκειμένου τα αιτήματά τους να υλοποιηθούν προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας.
3: Εμείς έχουμε προτείνει στο Δήμο να δημιουργηθεί μια γραμμή μίνιμπας που να ενώνει το ΙΤΕ με το Πανεπιστήμιο και αυτή η γραμμή να λειτουργήσει καθ' όλη τη διάρκεια του εργοταξίου που φτιάχνεται, που έχουμε εδώ πέρα, και να δούμε και στη συνέχεια πόσο βιώνει.

Είναι αυτό και να συνεχιστεί αυτή η λύση. Είναι απαραίτητο να πάρθουν μέτρα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαγράμμιση. Πρέπει να πάρθουν συνολικά μέτρα για την περιοχή αυτή. Μια σοβαρή κυκλοφοριακή μελέτη, έτσι ώστε να έχουμε ασφαλή διέλευση, ασφαλή χρήση του δρόμου αυτού, τόσο από τους πεζούς, κυρίως από τους πεζούς, αλλά και από τους οδηγούς που διέρχονται καθημερινά από εδώ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ένας 18χρονος επιτέθηκε με σπαθί σε μαθητές λυκείου στην πόλη Φάργκεστα της Σουηδίας, με αποτέλεσμα ένα άτομο να σκοτωθεί και τρεις να τραυματιστούν, ενώ ο δράστης πυροβολήθηκε στο πόδι και συνελήφθη. Οι αρχές απέκλεισαν περαιτέρω κίνδυνο για το κοινό, ενώ ο Δήμος ενεργοποίησε μηχανισμό κρίσης για την υποστήριξη των μαθητών και των υπολείπων πληγέντων. Ένα άτομο σκοτώθηκε και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένας 18χρονος επιτέθηκε με σπαθί σε μαθητές σε λύκειο της σουηδικής πόλης Φάγκερστα. Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο λύκειο Μπρινέλ στην κεντρική Σουηδία, κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του σχολείου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο φερόμενος ως δράστης ήταν οπλισμένος με σπαθί και πυροβολήθηκε στο πόδι από αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες σουηδικού μέσου. Η αστυνομία ανέφερε ότι ένα άτομο έχει συλληφθεί και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος για το κοινό. Τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο δράστης είναι άνδρας και ότι η αστυνομία τον πυροβόλησε στο πόδι. Ο τοπικός Δήμος ενεργοποίησε τον μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων. Οι μαθητές του σχολείου, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και αρκετών άλλων σχολείων, μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους σύμφωνα με το Δήμο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Σουηδίας, Γκούναρ Στρέμερ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με την αστυνομία.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Πρεμιέρα για τον Όφι αύριο με αντίπαλο το Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πάμε στη Χρύσα Ζερβού για να μας δώσει την αποστολή της ομάδας. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μάνο. Θα σας έδινα την αποστολή αν την είχα. Καθώς όσοι δεν την έχει ανακοινώσει ακόμα, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό να συμβεί αύριο το μεσημέρι, λογικά. Ωστόσο, δεν περιμένουμε κάποιες εκπλήξεις. Αναμένουμε να δούμε την ίδια δεκάδα με αυτή που είδαμε με την ΤΕΣΚΑ, αλλά και στο Super Cup στο τελικό με αντίπαλο την ΑΕΚ. Ο μοναδικός τραυματίας για τον Όφη είναι ο Νίκος ο Μαρινάκης, είναι ο μοναδικός απώντας. Στον Όφη, μάλλον όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξη μετά και τα πολύ καλά αποτελέσματα που έχει φέρει. Έχουμε μια κατάκτηση στο Super Cup, έχουμε μια εμφατική νίκη απέναντι στη ΣΕΣΚΑ. Έχουμε ένα παιχνίδι τώρα με το Βόλο και να σου πω ότι μετά το παιχνίδι με την ΣΕΣΚΑ, οι υποστηριστές του Χρήστη Κόντι αλλά και ο ίδιος, αυτό που μας τόνιζαν είναι ότι τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε και να συγκεντρωθούμε στην αναμέτρηση με το Βόλο. Αφήνουμε πίσω αυτό το

0: παιχνίδι. Κρατάμε όμως την αισιοδοξία και την πολύ καλή εμφάνιση και πάμε τώρα να αγωνιστούμε με τον Βόλο. Αυτό συμβαίνει, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον κόσμο μάλλον, καθώς είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από την εικόνα που μεταδίδει η ομάδα εντός αγωνιστικού χώρου. Είναι όλα σε πάρα πολύ καλό κλίμα και ο κόσμος φυσικά αναμένεται να είναι και αύριο δίπλα στην ομάδα στο Παγκρίτιο Στάδιο με αντίπαλο τον Βόλο για την πρεμιέρα της Super League που όπως θέλει να ξεκινήσει μάλλον με το δεξί.
1: Μάλιστα, Χρύσα, όμως αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και δύο παιχνίδια.
0: Ακριβώς, και μόλις άνοιξε το σκόρ η Καλαμάτα απέναντι στον Άρη, μόλις τώρα μάλλον. 1-0 λοιπόν με τον Βολιβάρ. Στο 42 η Καλαμάτα μετά την επιστροφή μετά από χρόνια στην Super League πετυχαίνει και το πρώτο τη τέρμα. 1-0 λοιπόν, 3 λεπτά πριν λήξει η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού με αντίπαλο τον Άρη, η Καλαμάτα που υποδέχεται τον Άρη, ενώ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή. Αυτή την ώρα είναι στο 45 η συγκεκριμένη αναμέτρηση και η Κιτρινόμαυρη είναι μπροστά με σκορ 2-0. Να πούμε επίσης πάνω ότι στις 9.30, σε περίπου 45 λεπτά από τώρα δηλαδή, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Έχουμε βέβαια και τα αυριανά παιχνίδια. Είπαμε νωρίτερα ότι όσοι θα υποδεχθεί τον Βόλο. Το Ηράκλειο όλο είναι έτοιμο για την συγκεκριμένη αναμέτρηση να πάει να δει την ομάδα και να τη χειροκροτήσει για ακόμη μια φορά, γιατί την Πέμπτη θα ταξιδέψει για Βουλγαρία. Αύριο έχουμε και το Παναθηναϊκό Κηφισιά, το οποίο όμως αναβλήθηκε. Έχουμε και στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 9.30 Πανετολικός και Αστέρας Τρίπολης.
1: Μάλιστα, Χρήστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην κορυφή του Diamond Link βρέθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 και 28 μέτρα, ενώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
2: Τεντόγλου στη δεύτερη προσπάθεια, απευθείας μετάδοση από τη Λοζάνη. Τεντόγλου, μεγάλο άλμα, κάπου στα 8-20 για τον Μίλτο Τεντόγλου. Έγκυρη προσπάθεια, τεράστιος Τεντόγλου. Είναι με κολλάν να πούμε ότι η θερμοκρασία είναι 17 με 18 βαθμούς.
3: Μην είναι και λιγότερο, έτσι.
2: Τώρα μπήκα μέσα και είδα ακριβώς τη θερμοκρασία. Είναι 18 βαθμοί θερμοκρασία στο στάδιο, 17 αίσθηση. 15 πόντι πίσω. Εδώ ο Πομάσχη που δεν μπορεί παρά να είναι ευχαριστημένος με το 8-24, 15 πόντι πίσω. Ήταν ένα άλμα στο 8-40. Ένα παιδί που θα το δούμε πολύ από εδώ και πέρα. Ο μικρός ο Σέρβος, ο αθλητής του Βλάκου του Πόπιτς, χειροκροτάει ο Τεντόγλου. Μπόσκοβιτς, καλό άλμα, αλλά είναι άκυρο. Κυρίες και κύριοι, ο Τεντόγλου κερδίζει και αυτό το meeting. Επέλεξε και σωστά λόγω κρύου και υγρασίας, καθώς έχει μπροστά του και άλλες αναμετρήσεις. Να το άκυρο, να μην τελειώσει. Για τον Τεντόγλου είναι το 12ο meeting Diamond League που κερδίζει. Έχει κερδίσει και τη χρονιά του 22. Αυτή τη στιγμή ο Τεντόγλου έτσι κι αλλιώς ήταν μπροστά και είναι μπροστά στην βαθμολογία, μπροστά από τον Σαραμπογιούκοφ, τον Γκέιλ, τον Πίνοκ, τον Χοντελίν, τον Μπαλντέ και πλέον τον Χάμερ που έχει ανέβει.
4: Μπαλαντίν στο ψηλό ψαράκι. Μπαλαντίν στο χαμηλό ψαράκι. Εώρηση στο Σβάλλου.
5: Καλό κύκλο, κύκλο.
4: Εώρη, είμαστε κατακόρυφο. Εώρηση στο ψηλό ψαράκι. Νακαγιάμα στο σταυρό.
5: Άψογα, όπως πηγαίνει η ζωή, όπως πάει.
4: Εώρη, είμαστε κατακόρυφο. Έξοδος με διπλό τεντωμένο σάλτο, με διπλή πυρουέτα. Χαιρετά τον κόσμο. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η βαθμολογία στο Λευτέρη Πετρούνια. (14.366, 5.60) ο βαθμός δυσκολίας. 8.766.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε για άλλο ένα βράδυ. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.
6: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας σε μία χρονική περίοδο όπου η καθημερινότητά μας μεταφέρεται ολοένα και περισσότερο στο διαδίκτυο.

0: Γενικότερη ασφάλεια δεν αφορά πλέον μόνο τους δρόμους και τις γειτονιές, αλλά τα κινητά, τους υπολογιστές και τα κοινωνικά δίκτυα. Από τις ηλεκτρονικές απάτες και την παιδική κακοποίηση στο διαδίκτυο μέχρι τον κυβερνοπόλεμο και την τεχνητή νοημοσύνη, το ψηφιακό έγκλημα εξελίσσεται με ταχύτητα που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά ακόμα και την ίδια τη φαντασία. Φιλοξενούμε σήμερα τον πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Στρατηγέ, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους φίλους και φίλες που μας βλέπουν, όχι μόνο στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.
0: Έτσι. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από ζωντανές συνδέσεις στα δελτία ειδήσεων εδώ στην τηλεόραση Κρέτα και στις εκπομπές μας. Είναι η πρώτη φορά που σας φιλοξενούμε διαζώσεις.
1: Και για μένα είναι μεγάλη χαρά και τιμή και που σας βλέπω από κοντά και πάντοτε στη φιλόξενη Κρήτη που και το κανάλι σας είναι φιλόξενο όπως και η Κρήτη.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από την περίοδο που ήσασταν επικεφαλής στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και να σας ρωτήσω αν φανταζόσασταν με κάποιο τρόπο τη σημερινή πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο κυβερνοέγκλημα.
1: Κύριε Παναγιανατόπουλε, για να είμαι ειλικρινής, και από την εμπειρία και την αίσθηση που είχα σε επίπεδο εσωτερικής πραγματικότητας, αλλά και από τη διεθνή συνεργασία με τους συναδέλφους και ομολόγους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Europol αλλά και Interpol, που βρισκόμασταν τακτικά για τις συναντήσεις, όλα τα πράγματα έδειχναν αυτή την αυξητική τάση. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι τη δεκαετία του 90 διαμορφώνεται αυτό που λέμε διαδίκτυο, και μάλιστα χθες ήταν και η μέρα για το ασφαλές διαδίκτυο, παρεπιπτόντως να το πούμε. Βλέπουμε ένα μετασχηματισμό, μια μετεξέλιξη του ίδιου του διαδικτύου. Περάσαμε στις φάσεις όπου αναπτύχθηκαν τα κοινωνικά δίκτυα. Περάσαμε στη δεκαετία τώρα που έχουμε τη τεχνητή νοημοσύνη. Η έννοια όμως της τεχνητής νοημοσύνης ως έννοια είναι και προγενέστερη και παλιότερα. Η εξέλιξή της στη φάση που περνάμε είναι διαφορετική. Και βλέπουμε επίσης και τις νέες εξελίξεις που έρχονται, για παράδειγμα, στις λεγόμενες γκυβαντικές τεχνολογίες, θα σας πω έτσι ενδεικτικά, που αλλάζει όλο το τοπίο γύρω από τις τεχνολογίες. Οι βιοτεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί και μάλιστα μετά την πανδημική κρίση ήρθε στην επιφάνεια το θέμα και είναι σε εξέλιξη. Είναι πολύ, πολύ σημαντικές οι τομές που έχουν γίνει.
0: Οπότε κάθε μέρα αντιμετωπίζεται και μία νέα
1: ακριβώς,
0: πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Η αίσθηση που αισθανόμουν ήταν ακριβώς αυτή η δυναμική του περιβάλλοντος, του απροσδιόριστου, του χαοτικού. Ουσιαστικά μέρα με τη μέρα καταλάβαινε ότι είχαμε διαχειριστώ αβεβαιότητες. Και αυτό ισχύει, είναι ένας κοινός προβληματισμός ακόμη και σήμερα για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα θέματα αντιμετώπισης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, του ψηφιακού εγκλήματος που είπατε προηγουμένως, γιατί ακριβώς είναι αυτό το δυναμικό περιβάλλον.
0: Οπότε η φύση του εγκλήματος, καταλαβαίνω εγώ, έχει αλλάξει προφίλ από την εποχή που ήσασταν επικεφαλής.
1: Βεβαίως έχει αλλάξει. Θα σας πω μόνο ενδεικτικά, σήμερα που μιλάμε, οι χρήστες του διαδικτύου έχουν υπερβεί τα 6 δισεκατομμύρια. Σε επίπεδο συνδεσιμότητας, ο πλανήτης αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Μήπως επειδή δεν μπαίνει και ένα φρένο στους ανηλίκους, και είναι παράγοντας που έχει οδηγήσει σε αυτή την αύξηση.
1: Το θέμα των ανηλίκων σε σχέση με τον αριθμό που σας είπα είναι ένα στους τρεις χρήστες, δηλαδή περίπου 2 δισεκατομμύρια.
0: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Μεγάλος αριθμός, βεβαίως, για τα παιδιά. Άρα καταλαβαίνετε και υπάρχει και ένας άλλος αριθμός, περίπου 2,2 δις, ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πάμε σε μια καθολική, θα έλεγα, συνδεσιμότητα που ό,τι αυτό συνεπάγεται σε συνδυασμό με την απουσία ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της συνδεσιμότητας, είναι και το θέμα των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, το οποίο έχει άμεση
0: σχέση. Που ένα παιδί αποκτά από πολύ μικρή ηλικία.
1: Ακριβώς. Και εκεί είναι και τα ευάλωτα σημεία που θα υπάρχουν.
0: Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση αναφορικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το φρένο που πιθανότατα να μπει βάσει νομοθεσία στην Ελλάδα για τους κάτω των 15 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ρεαλιστική αυτή η συζήτηση? Θα έχουμε εξέλιξη στο επόμενο διάστημα?
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα σας πω ως άνθρωπος και ως επιστήμον γενικότερα, δεν θεωρώ ότι η λογική της απαγόρευσης είναι εκείνη η οποία δίνει λύσεις στα προβλήματα. Πολλές φορές σκεπάζει τις λύσεις ή δίνει πρόσκαιρες λύσεις. Δίνει λύσεις του εφήμερου. Εκείνο που βλέπω ότι απουσιάζει, όχι μόνο στη χώρα μας, γιατί το θέμα αυτό δεν ξεκίνησε από τη χώρα μας, αυτή την ώρα που μιλάμε, στην Αυστραλία για παράδειγμα, αυτό το θέμα είναι ήδη σε εξέλιξη, έχει μεταφερθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χώρες όπως η χώρα μας έχουν πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες και το συζητούν. Θεωρώ ότι αν θα απαντούσα μονολεκτικά, θα δικούσα το ίδιο.

0: το θέμα, γιατί το θεωρώ ότι είναι σύνθετο θέμα. Πού για μένα είναι το πρόβλημα? Καταρχήν, στην προηγούμενη περίοδο υπήρχε από πλευράς από τις μεγάλες πλατφόρμες, στο πλαίσιο της αυτορύθμισης, μια διακριτική αφιέρωση, μάλλον πολιτικές που εξαγγέλλονταν ότι δεν επέτρεπαν σε άτομα ηλικίας 13 ετών και κάτω να έχουν προφίλ. Είδαμε όμως στην πράξη ότι αυτό καταστρατηγούνταν. Με αποτέλεσμα και παιδιά δημοτικού να έχουν ακόμη προφίλ, να το γνωρίζουν ή να μην το γνωρίζουν οι γονείς, ανάλογα την περίπτωση. Που σημαίνει ότι αποδείχθηκε αναποτελεσματικό. Αποδείχθηκε αναποτελεσματικό τόσο από την πλευρά από τις πλατφόρμες, αλλά αποδείχθηκε αναποτελεσματικό και από την πλευρά, το σημαντικότερο στοιχείο, από τους γονείς τους ίδιους που δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις.
1: Είναι πολύπλευρη κατάσταση, λοιπόν.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εάν πούμε ότι με αυτό νομίζουμε ότι θα έχουμε ένα μαγικό ραβδί, το οποίο θα εξαλείψει την άλλη μέρα τα πράγματα, συν το γεγονός ότι η τεχνολογία, όπως σας είπα, είναι αναπτυσσόμενη, εξελισσόμενη, και τα παιδιά με το gap generation, δηλαδή το χάσμα γενεών, μπορούν ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσουν προϋποθέσεις bypass, δηλαδή να
1: είναι ένα βήμα παραπάνω.
0: Ακριβώς.
1: Και θα ρωτήσει τώρα ένας γονέας τι μπορεί να γίνει, λοιπόν, εάν βάσει νομοθεσίας και αν οδηγούμαστε σε ένα διέξοδο. Τι μπορεί να γίνει?
0: Εγώ θεωρώ ότι ο νομοθέτης ξεκίνησε τη συζήτηση καλοπροαίρετα για να μπορεί να δώσει λύσεις σε καταστάσεις οι οποίες είναι πολλές φορές ανεξέλεκτες, μη επιθυμητές, γιατί έχουμε περιπτώσεις που παραβιάζονται.
1: Είναι η εύκολη διέξοδος όμως, όπως μας είπατε.
0: Ακριβώς. Έτσι, η βάσανος του να ξεκινήσουμε το διάλογο, τη συζήτηση και να υποστηρίξουμε σήμερα τον σύγχρονο γονέα πώς θα σταθεί σε αυτό το περιβάλλον, τι θα δώσει το παιδί, στο σχολείο που θα πρέπει και αυτό να εξυγχρονιστεί. Ήδη στις εκπομπές σας είχαμε θίξει το περιβόητο θέμα ενός βιβλίου παροχημένου και ξεπερασμένου που ευτυχώς τη χρονιά που είμαστε φέτος δεν έχει δοθεί ή έχουν δοθεί συμπληρωματικά καινούργια βιβλία. Θέλω να πω στο μάθημα της πληροφορικής, θυμάστε που το είχαμε πει. Αυτό δείχνει ότι η τεχνολογία τρέχει, αλλά η θεσμική παρακολούθηση τρέχει κατά πόδα, ασθμένοντας, και δεν μπορεί να παρακολουθήσει, να προλάβει τις εξελίξεις. Και δεν είναι αυτό το προνόμιο ή φαινόμενο μόνο για τη χώρα μας. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες, γι' αυτό και βλέπετε κοινή αυτή την προσπάθεια. Και από την άλλη, υπάρχει ένα περιβάλλον στο παγκόσμιο γίγνεσθαι όπου υπάρχουν ανταγωνισμοί γύρω από τις πλατφόρμες, γύρω από αυτά τα πράγματα. Παίζεται ένας άλλος πόλεμος.
1: Με συμφέροντα, εμπορικά συμφέροντα. Θα ήθελα λίγο, κλείνοντας την παρένθεση που ανοίξαμε για την πορεία σας στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, υπήρξε μία υπόθεση η οποία σας σημάδεψε και χτύπησε και ένα καμπανάκι ότι κάτι αλλάζει, δυσκολεύει λίγο το πράγμα και θα πρέπει και εμείς να λειτουργήσουμε με κάπως πιο έντονα αντανακλαστικά?
0: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο πάντοτε, όλες οι υποθέσεις έχουν τη σημασία τους και τη σπουδαιότητά τους, δεν υπάρχει, καταλαβαίνετε, όμως εκείνο που αγγίζει παιδική ψυχή, το ανθρώπινο κομμάτι, δηλαδή βεβαίως και η απώλεια ενός ποσού πολλές φορές μπορεί να είναι και καταστροφική για μια οικογένεια.
1: Παιδική κακοποίηση μέσα από το διαδίκτυο.
0: Ακριβώς, σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, αυτά τα πράγματα, και κυρίως από υλικό που διακινούνταν και παράγονταν εκτός Ελλάδος περισσότερο, τουλάχιστον το διάστημα εκείνο. Είχαμε συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές, γιατί είναι υποχρέωσή μας ως κοινωνία, ως οργανωμένη κοινωνία, αυτό αποτελεί μια γροθιά στο στομάχι των κοινωνιών μας, το να ανεχόμαστε τέτοια φαινόμενα, να οδηγούνται στη δικαιοσύνη, να αναπτύσσεται η διεθνή συνεργασία, η ανταλλαγή των πληροφοριών, αλλά και να φέρνει αποτέλεσμα, να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που ακουμπά το οργανωμένο έγκλημα, αυτό το πράγμα. Η χώρα μας έχει κάνει σημαντικά βήματα. Και από την άλλη, θα πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε στο κομμάτι των πληροφοριών, αυτά που πέφτουν στην αντίληψή μας, αυτά να τίθενται υπόψη στα αρμόδια όργανα.
1: Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι εύκολος στόχος για τους κυβερνοεγκληματίες?
0: Κάθε χώρα είναι, κύριε Παναγιώτοπουλέ, εύκολη. Δεν υπάρχει στο περιβάλλον, αυτό θέλω να πω, να το καταλάβουν και οι φίλοι που μας βλέπουν. Στο περιβάλλον που ζούμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι από εδώ και πέρα ζούμε, ή εδώ και καιρό ζούμε, σε ένα περιβάλλον που 100% ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν εξαρτώμαστε από συστήματα, τα συστήματα αυτά είναι ευάλωτα και σε επίπεδο τα ίδια τα συστήματα, τα λογισμικά τους, τα υλισμικά τους, αλλά και το κυριότερο κομμάτι, αυτό που λέμε human wear, ο ανθρώπινος παράγοντας, που πολλές φορές ο ανθρώπινος παράγοντας είναι απρόβλεπτος. Καταλάβατε. Και αυτό σε συνδυασμό με την απουσία παιδείας και την απουσία όχι μόνο ψηφιακής παιδείας, αλλά ενός κώδικα συνολικού αξιών. Γιατί φοβάμαι ότι σήμερα το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν κοινωνία είναι ότι θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε αυτό που έχω πει σε ένα άρθρο μου, λογισμικό ζωής, που είναι ο κώδικας αξιών που θα πρέπει εμείς να περάσουμε στα παιδιά μας. Δεν είναι το επόμενο μοντέλο κινητού που θα δώσουμε στα παιδιά μας αυτό που θα λύσει το πρόβλημα ή η καλύτερη εφαρμογή που θα βρεθεί σήμερα ή αύριο. Το πρόβλημα είναι να καλλιεργήσουμε τους πολίτες του σήμερα σε ένα πλαίσιο δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Θέλει πολιτική

0: Πούλης όμως το συγκεκριμένο.
1: Όχι μόνο, θεωρώ ότι σε αυτό πολιτεία είμαστε ο καθένας από εμάς. Δηλαδή,
0: είναι πολύ ρομαντικό αυτό που λέτε και ίσως να ισχύει σε ένα βαθμό βέβαια.
1: Να το πω διαφορετικά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Την πίεση προς τους ανθρώπους που αποφασίζουν για τη τύχη μας θα τη δώσει ο κόσμος, ο λαός. Έτσι, σε μια δημοκρατία όλες οι

0: αφοριστικά και μηδενιστικά, γιατί θεωρώ ότι και ο μηδενισμός δεν προσφέρει τίποτα. Θα πρέπει να χτίζουμε, και εδώ στα θέματα αυτά που συζητάμε και το έχω γράψει, απαιτούνται ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γραφειοκρατικής αγκύλωσης, τα θέματα των φαρμάκων που διακινούνται στο διαδίκτυο και δεν έχει επικυρωθεί ακόμα από την Ελληνική Βουλή. Το έχετε αναδείξει, είστε από τα λίγα μέσα
1: ενημέρωσης. Το έχουμε ζητήσει αρκετές φορές.
0: Έτσι, λοιπόν, αυτό δείχνει, δεν θεωρώ ότι αυτό γίνεται από πρόθεση, όμως θεωρώ όμως το αποτέλεσμα, γιατί όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, ότι αυτό δεν ταιριάζει σε μια εικόνα σύγχρονης χώρας που πρέπει να πιάνει τα μηνύματα. Μάλιστα. Δηλαδή η ευαισθησία που δείχνει για τα social media τώρα και η Βουλή θέλει να το συζητήσει. Το προηγούμενο καιρό, γιατί δεν το έχει κάνει αυτό για τα φάρμακα που διακινούνται παράνομα.
1: Οι πιο συχνές απάτες που καταγράφονται στο διαδίκτυο στρατηγέ που βλέπουμε σήμερα καθημερινά, ειδικά σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, έχουμε σε καθημερινή βάση καταγγελίες πολιτών. Μου εστάλε αυτό το μήνυμα, μου εστάλε αυτό το email, μου ζητούν πρόσβαση. Ποιες είναι λοιπόν οι πιο συχνές απάτες?
0: Από πλευράς αντικτύπου, δηλαδή οικονομικού αντικτύπου, είναι οι λεγόμενες επενδυτικές απάτες. Από πλευρά συχνότητα είναι οι μικροαπάτες, αυτές που περιγράφεται σε μικροποσά που μετακινούνται. Όταν λέω ποσά, μπορεί να είναι και μεγαλύτερα ποσά. Για έναν συνάνθρωπό μας που παίρνει μια μικρή σύνταξη, μπορεί αυτό να είναι όλη του η περιουσία για όλο το μήνα και όχι μόνο. Οι οικονομίες μιας ζωής. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Επίσης, απάτες που έχουν σχέση με διαδικτυακές αγορές. Επίσης, απάτες που υπόσχονται εργασιακές ευκαιρίες και όχι μόνο, εκμεταλλεύονται. Ακόμη και μια που είμαστε σε ένα τουριστικό μέρος. Ακόμη και υπόσχονται διακοπές, τέλος πάντων κλπ. Προσφορές, εμφανίζονται προσφορές, οι οποίες τελικά είναι, αποδεικνύονται απατηλές. Κυρίως όμως είναι οι επενδυτικές απάτες. Και αν θέλουμε να δούμε το συνολικό οικονομικό αντίκτυπο αυτή την ώρα που μιλάμε, στον πλανήτη είναι η τρίτη παγκόσμια οικονομία. Μετά την οικονομία των ΗΠΑ και της Κίνας, η επόμενη οικονομία είναι η οικονομία που αναπτύσσεται γύρω από το κυβερνοέγκλημα, από το κυβερνοχώρο. Είναι τεράστια τα μεγέθη. Για τη χρονιά που συζητάμε, το 26, υπολογίζεται ότι θα είναι πάντο από 11-3 δολάρια. Έτσι. Άρα,
1: οπότε καταλαβαίνουμε πόσο οργανωμένο είναι.
0: Δεν είναι μόνο ίδιο φαινόμενο. Αυτό θέλω να εξηγήσω, ότι εμείς είμαστε μια γειτονιά αυτής της παγκόσμιας πραγματικότητας. Φανταστείτε, πολλαπλασιάστε.
1: Ένα ερώτημα, το οποίο σας το έχω απευθύνει, το έχω διατυπώσει πάρα πολλές φορές μεταξύ μας συζητήσεις. Πόσο εύκολο είναι να συλληφθεί ένας εγκληματίας, ένας επιτίδιος, ένας δράστης, ένας έξυπνος, ένας απατεώνας, ο οποίος βρίσκεται πίσω από ένα email και ένα SMS και πολύ περισσότερο αν βρίσκεται βέβαια και στο εξωτερικό?
0: Βασική προϋπόθεση, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι να το καταγγέλουμε. Οι υποθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί και έχουν εξιχνιαστεί και εδώ.
1: Έχουν εξιχνιαστεί υποθέσεις.
0: Βεβαίως έχουν εξιχνιαστεί και από υπηρεσίες της Κρήτης, σημαντικά, γιατί και πάντοτε σύνθετες και δύσκολες υποθέσεις. Δεν είναι πάντοτε, και από τις κεντρικές υπηρεσίες, αλλά και από τις περιφερειακές και εκτός Κρήτης. Αλλά οι υποθέσεις αυτές έχουν ξεκινήσει από καταγγελίες συμπολιτών μας. Δηλαδή, ένα λάθος που κάνουμε είναι η σιωπή. Υπάρχει πλατφόρμα στο Gov που μπορούμε να το αναφέρουμε, υπάρχει η αστυνομία που είναι δίπλα μας ανά πάσα στιγμή και οργανώνεται καλύτερα. Επίσης όμως, οι δυσκολίες που συναντούν, γιατί όλες αυτές οι υποθέσεις καταλήγουν στη δικαιοσύνη. Δεν είναι υπόθεση της αστυνομίας. Η αστυνομία είναι αρχικά που δέχεται την καταγγελία. Και η πλατφόρμα τώρα, για παράδειγμα, που σας ανέφερα. Ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία που κάναμε ήδη από το 2016, εξελίχθηκε και τώρα δίνω αγώνα ως πολίτης, ως ενεργός πολίτης, αυτή η πλατφόρμα να υποπτεύεται από έναν εισαγγελικό λειτουργό και να έχουμε επιτέλους στη χώρα μας να εξυγχρονίσουμε τη δικαιοσύνη, να έχουμε έναν εισαγγελέα που να ασχολείται μόνο με το κυβερνοέγκλημα. Όταν λέω δεν εννοώ ως άτομο, εννοώ ως υπηρεσία, αντιλαμβάνεστε. Θα πρέπει να εξυγχρονιστεί, να πιάνουν τα μηνύματα των καιρών. Θεωρώ ότι αν πάμε να αντιμετωπίσουμε το κυβερνοέγκλημα με παροχημένα μοντέλα, με ξεπερασμένα εργαλεία, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τη διεθνή συνεργασία. Γιατί?
1: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των χωρών?
0: Υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Europol, υπάρχει το European Cyber Crime Center, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιμετώπισης του Κυβερνοεγκλήματος που εδρεύει στη Χάγη και γίνεται καταπληκτική δουλειά. Πρόσφατα μετήχε και η χώρα μας σε επιχειρήσεις αντίστοιχες με πολύ καλά αποτελέσματα, συγκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσματα, συνεργασίας και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες που ενδιαφέροντος, αντιλαμβάνεστε, που σημαίνει ότι χωρίς τη συνεργασία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να σας θυμίσω, κύριε Παναγιωτόπουλε, το προηγούμενο Οκτώβριο, σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και το είχατε αναδείξει ως θέμα, κατέληξε για πρώτη φορά να υπάρχει σύμβαση για το κυβερνοέγκλημα. Έτσι, το διαδίκτυο
1: Σωστά.
0: Υπάρχει από το 90 και το 25, τέλη του 25 φτάσαμε να έχουμε ένα εργαλείο. Αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως για τα φάρμακα που διακινούνται στο διαδίκτυο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι πράγματα που αν η χώρα μας τα τρέξει και θεσμικά και φτιάχνοντας και ενισχύοντας μηχανισμούς και όργανα

0: και πρακτικές, νομίζω ότι καλύτερα θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Σας ρώτησα πριν από λίγο αν έχει συλληφθεί ένας απατεώνας εγκληματίας ο οποίος βρίσκεται πίσω από μία απάτη. Έχει πάρει τα χρήματά του πίσω κάποιος, κάποιο θύμα, κάποιος ηλικιωμένος ο οποίος έχει μπει στη διαδικασία να δώσει τα στοιχεία του, του τα έχουν τραβήξει απατεώνες, έχει πάρει τα χρήματά του πίσω ή από τη στιγμή που τα χάνει για πάντα.
0: Ούτε αυτό ισχύει, ότι τα χάνει τα για πάντα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν αποκατασταθεί, έχουν αποζημιωθεί οι άνθρωποι, έχουν πάρει τα χρήματά τους. Φυσικά αυτό έχει σχέση και με το ρυθμό απονομής της δικαιοσύνης, έτσι, αν έχουν ευρεθεί, αν έχουν κατασκευθεί.
1: Μεγάλη συζήτηση.
0: Έτσι, μεγάλη συζήτηση. Το άλλο το οποίο όμως θα περίμενα να υπάρχει πιο μεγαλύτερη ευελιξία είναι στο κομμάτι των τραπεζών και του επιχειρησιακού κομματιού, που όταν ο πολίτης παίρνει στην τράπεζα να μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία. Δηλαδή, είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν δράστης και θύμα να έχουν IBAN στην ίδια τράπεζα. Και να λέει η τράπεζα στις δικαστικές αρχές, πλέον όχι στις αστυνομικές, στις δικαστικές αρχές, απόρριτο. Το απόρριτο των επικοινωνιών το θεωρώ ξεπερασμένο. Υπό ποια έννοια? Δεν μπορεί το απόρριτο να ευλογεί το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Αντιλαμβάνεστε, στα θέματα αυτά θα πρέπει να είναι άμεσης λύσης, να παγώνουν οι συναλλαγές και να έρχονται τα χρήματα στον άνθρωπο που έφυγαν αδικαιολόγητα. Καταλαβαίνετε. Άρα η δικαίωση πρέπει να γίνεται σε έναν τρόπο πιο άμεσο. Θεωρώ ότι και εκεί οι τράπεζες έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια κάποια βήματα, αλλά θα περίμενα να κάνουν περισσότερα. Επίσης, περιπτώσεις που επαναλαμβάνονται από τους ίδιους αριθμούς, από τους ίδιους λογαριασμούς IBAN που τροφοδοτούνται από τα χρήματα τα παράνομα, όλα αυτά θα πρέπει να μπλοκάρονται, γιατί υπάρχει και σχετική νομοθεσία για το ξέπλυμα του χρήματος, του παράνομου χρήματος. Αυτό το anti-money laundering.
1: Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση ότι ακόμα και μορφωμένοι άνθρωποι που έχουν έτσι περάσει και έχουν βιώσει διάφορα στάδια της παιδείας, πέφτουν θύματα.
0: Βεβαίως.
1: Τι είναι αυτό το οποίο τους σωθεί να δώσουν στοιχεία εκείνη τη στιγμή?
0: Είναι η στιγμή αδυναμίας, κύριε Παναγιώτοπουλο. Φανταστείτε ένα γιατρό, έμπειρο, όπως περιγράψατε προηγουμένως, ένα δικηγόρο, ένα δικαστή, οτιδήποτε, όποια κοινωνική ομάδα μπορείτε να φανταστείτε, που καταρχήν στη διάρκεια του 24ωρου η διάθεσή μας και ο τρόπος ανταπόκρισης δεν είναι πάντοτε ίδιος. Αντιλαμβάνεστε, σε μια ώρα που ένας γιατρός εξετάζει και είναι κάπου κουρασμένος και το ένα και το άλλο, και να του παίρνει κάποιος να του λέει ότι έχουμε ένα ασφαλιστικό ταμείο και έχουμε κάποια χρήματα να σου δώσουμε, καταλαβαίνετε, σε έναν άνθρωπο που
1: μπορεί
0: δουλειά
1: να
0: του είναι. Βεβαίως,
1: να τύχει την και να πέσει στήμα.
0: Έτσι, αυτό δεν πρέπει να μας φαίνεται παράξενο, γι' αυτό και έχει σημασία. Αυτά που ακούμε και λέτε εσείς στα δελτία ειδήσεων και τα λέτε στον κόσμο και ενημερώνετε υπεύθυνα, θα πρέπει όταν ακούμε τις ειδήσεις, αυτό που ακούμε εκείνη τη στιγμή, να έχουμε ένα είδος ενσυναίσθησης, θα έλεγα η ενσυναίσθηση του τηλεθεατή έτσι, ή του ακροατή στο ραδιόφωνο, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα να συμβεί και σε μένα? Και αν συνέβαινε σε μένα, τι θα έκανα, πώς θα αντιδρούσα? Δηλαδή η ενημέρωση στην ευαισθητοποίηση, ακριβώς αυτό είναι το κομβικό σημείο. Δεν είναι η ενημέρωση για την ενημέρωση, είπαμε ένα γεγονός, το ανακοινώσαμε. Το θέμα είναι να προλάβουμε άλλα περιστατικά.
1: Τηλεθεατής τώρα θα έχει την εξής απορία. Τα πρώτα λεπτά που εξαπατήθηκα, τι πρέπει να πράξω, πού πρέπει να απευθυνθώ?
0: Άμεσα επικοινωνία με το κέντρο της τράπεζάς μας. Συνήθως και ακόμα και οι μέρες κατά τις οποίες συμβαίνουν οι απάτες, παρουσιάζει ενδιαφέρον το στατιστικό μέγεθος αυτό. Συνήθως είναι αργίες και Σαββατοκύριακα, αντιλαμβάνεστε, ώρες που οι τράπεζες γενικότερα υπολειτουργούν οι οργανισμοί.
1: Αν το έχουν εξελίξει με 24 ώρες.
0: Ακριβώς, χωρίς να σημαίνει ότι τις άλλες μέρες δεν γίνονται. Σε ό,τι αφορά στο προηγούμενο ερώτημα που είπατε, περίπτωση σημαντική που συνελήφθη από διεθνή επιχείρηση, έγινε στην Αττική, εντός της Αττικής, με μεγάλο αντίκτυπο που είχε σχέση με τα θέματα κρυπτοχρήματος, όπου δεσμεύτηκαν αυτά τα ποσά, ήταν συνεργασία με άλλες υπηρεσίες. Και επίσης στην καθημερινότητα δεν ενημερωνόμαστε, γιατί δεν υπάρχει ένα follow-up, δηλαδή μια ενημέρωση τι απέγινε αν ο πολίτης έτσι, δικαιώθηκε ή όχι. Αυτό θα έπρεπε η πολιτεία, τα στοιχεία αυτά και κυρίως η δικαιοσύνη, όταν απονέμεται τέλος πάντων, αυτά τα ποιοτικά στοιχεία να τα δίνουν στον κόσμο για να γνωρίζει ο κόσμος τι απέγινε η καταγγελία μου.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Άρα, γι' αυτό και μίλησα προηγουμένως για μια καλύτερη οργάνωση, το οποίο και καλύτερο είναι ένα μοντέλο διαχείρισης του.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνει κάποιος σε αυτές τις περιπτώσεις? Να μην προχωρά σε καταγγελία, να καθυστερεί, να μην επικοινωνεί με την τράπεζα?
0: Πρώτο απ' όλα, το μεγαλύτερο λάθος είναι στο λεγόμενο phishing και στην αλίευση. Να μην δίνουμε τα δεδομένα. Αυτό που λέμε πολλές φορές. Όποιο μήνυμα και να μας έρθει, υποτίθεται από την ΑΔΕ, από το λογιστή μας, από οπουδήποτε μια τράπεζα κλπ. Ένα φορέα.

0: Ή από τις κλήσεις, τώρα που ήρθαν της μόδας, ότι από, μας έστειλε η τροχέα με αυτόν τον τρόπο. Καμία τροχέα δεν στέλνει και δεν ζητάει τα στοιχεία με αυτόν
1: ούτε
0: τον τρόπο.
1: Ούτε άδε.
0: Έτσι, άδε κλπ.
1: Ούτε δε είναι.
0: Θέλω να πω ότι να είμαστε επιφυλακτικοί σε αυτό. Το δεύτερο είναι το σενάριο πού θα απευθυνθώ. Είπα προηγουμένως για την πλατφόρμα στο Gov. Πόσοι από τους φίλους που μας βλέπουν έχει επισκεφθεί. Επίσης, πόσοι από τους φίλους που μας βλέπουν έχει επισκεφθεί την Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων. Η πολιτεία από την πλευρά της τι έχει κάνει στην κατεύθυνση αυτή να ενημερώσει στοχευμένα ποιες είναι οι ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένοι. Γίνονται πρωτοβουλίες. Μην αδικούμε και να μην έτσι. Και σε επίπεδο των τοπικών υπηρεσιών ενημερώνουν και καποί και ανθρώπους ηλικιωμένους κλπ. Εμείς, τα παιδιά που έχουμε άτομα της τρίτης ηλικίας δίπλα μας, τι έχουμε κάνει, πότε επικοινωνούμε μαζί τους. Τι γίνεται, τους ενημερώνουμε για αυτά τα περιστατικά. Άρα ο καθένας από εμάς καταλαβαίνετε ότι μπορεί να το αναπτύξει στο κοινωνικό δίκτυο που υπάρχει. Και η πολιτεία σίγουρα θα πρέπει να κάνει εκείνα τα βήματα του εξυγχρονισμού και της δικαιοσύνης και της αποτελεσματικής, θα έλεγα, της αποτελεσματικότητας που πρέπει να διακρίνει.
1: Θέλω λίγο να πιάσουμε, να αγγίξουμε περισσότερο μια ευαίσθητη ενότητα που έχει να κάνει με τον πρόλογό σας, το περιεχόμενο του προλόγου σας, και αναφέρομαι στα παιδιά και στο διαδίκτυο. Πόσο ασφαλή είναι τα παιδιά στις μέρες μας μέσα από τη χρήση διαδικτύου και σε ποια ηλικία ξεκινά και η έκθεση σε κινδύνους.
0: Τίγεται ένα μεγάλο θέμα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα έλεγα σήμερα ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα παιδιά είναι ότι είναι εκτεθειμένα σε περιεχόμενο που δεν ταιριάζει για την ηλικία τους, για την ανάπτυξή τους, και το διαπιστώνουν και οι γονείς που μας ακούν και μας βλέπουν. Αν παρατηρήσετε, θα σας πω ένα βίωμα σε προσωπικό επίπεδο, έτσι, από άτομο του περιβάλλοντος, πολύ νεαρό μέλος πρόσφατα που μας ήρθε. Λοιπόν, αν αφήσεις ένα παιδάκι σήμερα σε ένα δωμάτιο που έχει 50 πράγματα, ξέρετε ποιο πράγμα θα αναζητήσει, κύριε Παναγιώτοπουλο? Αυτό που αναζητούν και οι γονείς τους. Δηλαδή θα αφήσεις το κινητό να φορτίσει, το παιδάκι θα πάει εκεί. Γιατί πάει ένα παιδάκι εκεί? Γιατί αποκωδικοποιεί και μιμείται και βλέπει τι θεωρούν σημαντικό οι γονείς μου σήμερα. Είναι το κινητό. Με ένα κινητό είμαστε. Αυτή την ώρα ζούμε σε έναν πλανήτη που είναι 8 δισεκατομμύρια, 170 περίπου εκατομμύρια, σας λέω έτσι χοντρικά. Τα κινητά υπερβαίνουν τον πληθυσμό της γης. Αν βάλουμε και τις άλλες συσκευές που συνδέονται, καταλαβαίνετε για ένα περιβάλλον όπου το παιδί σήμερα δύσκολα θα βρεθεί σε ένα χώρο που δεν υπάρχει συνδεσιμότητα. Από τη κούνια, που υπάρχουν αισθητήρες στη κούνια, αντιλαμβάνεστε, μέχρι τα κινητά που είναι δίπλα ανά πάση στιγμή. Άρα το παιδί πρώτα απ' όλα είναι εγκλωβισμένο,
1: από πολύ
0: είναι εγκλωβισμένο
1: μικρή ηλικία
0: σε αυτή την εικόνα.
1: Με τη συνδεσιμότητα.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά. Ποιο είναι το πρώτο σημάδι που θα πρέπει να ανησυχήσει τους γονείς, που χτυπάει ένα καμπανάκι?
0: Θεωρώ ότι ο υπερβολικός χρόνος στην οθόνη μπροστά, δηλαδή ζούμε σε μια εποχή υπερβολικής οθονοποίησης, θα λέγα. Άρα χρειαζόμαστε ένα στάδιο, αυτό η εποχή του ατέλειωτου σκρολαρίσματος θα το λέγαμε. Θα πρέπει να ενισχύσουμε εμείς ως γονείς τις δραστηριότητες πέρα από την οθόνη, όπως είναι ο αθλητισμός και το διάβασμα, έτσι, κάτι το οποίο και θα θίξουμε και σήμερα στη σημερινή συνάντηση που έχουμε εδώ στο Ηράκλειο με αφορμή τα θέματα των ναρκωτικών, αυτό το θέμα, και θα θίξω από την πλευρά των ναρκωτικών στον χώρο του διαδικτύου και καλούμε τους φίλους να δουν την εκδήλωση. Όμως θέλω να πω ότι ένα είναι ο χρόνος. Και το άλλο είναι η ενίσχυση θετικών δράσεων. Επίσης γίνεται μια παρανόηση. Τεχνολογία δεν είναι μόνο τα social media. Τεχνολογία είναι και η ρομποτική. Τεχνολογία είναι και άλλα πράγματα στη θετική πλευρά και δεν θα πρέπει να ενοχοποιήσουμε τη τεχνολογία. Και μάλιστα μια που εχθές ήταν και η μέρα για την ελληνική γλώσσα, να σας θυμίσω ότι το διαδίκτυο και ο κυβερνοχώρος δημιουργήθηκε από τρεις διάσημες ελληνικές λέξεις. Τη δημοκρατία, την οικονομία και την τεχνολογία.
1: Πρέπει οι γονείς να ελέγχουν τα κινητά των παιδιών τους?
0: Θα πρέπει να ενδιαφέρονται πρώτα απ' όλα για τα παιδιά τους. Πριν φτάσουν να ελέγχουν τα κινητά, θα πρέπει να καλλιεργούν ένα διάλογο εμπιστοσύνης, ένα διάλογο το οποίο θέλει υπομονή, θέλει βάθος χρόνου, δεν γίνεται σε μια μέρα, δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που να φτιάξει τον τέλειο.
1: Το κάνει αυτό η πλειονότητα των γονείων στις μέρες μας.
0: Επίσης, ένα άλλο λάθος που κάνουμε ως γονείς, ότι δεν διακρίνουμε τα παιδιά μας τη μοναδικότητα.
1: Δεν το κάνει λοιπόν στρατηγή.
0: Είναι δύσκολο, γιατί σήμερα, αν κάποιοι πρέπει να καθίσουν στα θρανία, κύριε Παναγιωτόπουλε,
1: είναι οι γονείς.
0: Είναι οι γονείς. Δεν είναι τα παιδιά. Τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο. Και επίσης δεν ακούμε τα παιδιά μας ως γονείς. Και θεωρώ ότι αδικεί την νέα γενιά η εικόνα που πολλές φορές μεταδίδεται με την αναπαραγωγή ενός περιστατικού ενδεχομένως, που δεν λέω ότι δεν έχει γίνει ή μπορεί να έχει συμβεί, αλλά με το να επαναλαμβάνεται

0: η εικόνα και από μια μερίδα της τηλεόρασης των τηλεοπτικών μέσων που βασίζονται σε αυτό το πράγμα ή πουλάει για αυτούς, αντιλαμβάνεστε. Το θέμα μπορεί να πουλάει για αυτούς να μην αγοράζουμε εμείς. Τι θέλω να πω. Χρειάζεται η κριτική σκέψη. Και μια που βρίσκουμε στην Κρήτη, έχει σημασία να λέμε την κριτική σκέψη, αλλά να τα διορθώσουμε όχι μόνο την κριτική με ήττα, αλλά και με γιώτα.
1: Σωστά, και με γιώτα.
0: Και με γιώτα.
1: Είναι διαδεδομένο το cyberbullying στην Ελλάδα?
0: Τώρα, μια που θίξα το θέμα του εκφοβισμού, έτσι θα το πούμε στην ελληνική γλώσσα. Ακούω πολλές φορές εσφαλμένα και από τα μέσα ενημέρωσης τη λέξη σχολικός εκφοβισμός ή διαδικτυακός εκφοβισμός. Είναι προϊόν της άγνοιάς μας. Κανένα σχολείο και κανένα διαδίκτυο δεν εκφοβίζει. Κουβαλάμε συμπεριφορές. Το διαδίκτυο και το σχολείο είναι αυτό. Το σπίτι. Έτσι, δεν εκφοβίζει. Αν κουβαλάμε λάθος συμπεριφορές, μπορεί να είναι πηγή εκφοβισμού ακόμη και το σπίτι. Καταλαβαίνετε, γιατί για όλα
1: φαντάζομαι
0: τα παιδιά.
1: Αναφέρονται στο μέσο.
0: Αναφέρομαι και στα αυξημένα ενδοικογενειακά επεισόδια που το παιδί βιώνει σήμερα. Έτσι,
1: δοκιμάζεται. Είναι καθαρά θέμα συμπεριφορών, λοιπόν.
0: Ακριβώς. Αντιγράφει. Λοιπόν, το ίδιο και στο σχολείο. Άρα δεν φταίει το σχολείο, άρα δεν είναι. Ο εκφοβισμός μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε χώρο, εντός και εκτός σχολείου, εντός και εκτός διαδικτύου. Και επίσης έχει μια διαβάθμιση. Στο διαδίκτυο μπορεί να ξεκινάει με μια μορφή λεκτική, καταλαβαίνετε, ή απειλών, αλλά πολλές φορές μπορεί να μετουσιωθεί. Για παράδειγμα, τα θέματα της οπαδικής βίας, που θρυνούμε στη χώρα μας πρόσφατα 4 νέα παιδιά. Μεταξύ αυτών και έναν αστυνομικό νεαρό, τον Γιώργο του Λιγκερίδη, που έχασε τη ζωή του. Το παιδί πήγε για τη δουλειά του και έπεσε θύμα οπαδικής βίας. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνούμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ως χώρα να χάνουμε νέα παιδιά. Υποτίθεται ότι ο αθλητισμός ως ιδέα ενώνει, είναι προοπτική. Προηγουμένως είπα ότι να οθούμε τα παιδιά στον αθλητισμό, είπα προηγουμένως μακριά από τις οθόνες, όμως εννοώ στον αθλητισμό με υγιές, θα έλεγα έτσι, με υγιή τρόπο και ανθρώπινο τρόπο. Όχι του ανταγωνισμού. Του ανταγωνισμού δεν υπάρχει ο άλλος, δεν υπάρχει ο αυτός που είναι δίπλα μου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, social media, με τι τρόπο και πώς χρησιμοποιούν οι εγκληματίες, μια εγκληματική φυσιογνωμία, τα social media και ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης?
0: Ποικίλο τρόπος. Δηλαδή, στις περιπτώσεις των απατών, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα βήμα για να προωθούν υπηρεσίες και προϊόντα που δεν υπάρχουν, αντιλαμβάνεστε, και οπότε να πείθεται κάποιος, άρα είναι το πιο συνηθισμένο, θα έλεγα. Η αλίευση των δεδομένων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια και σε άλλα πράγματα ή και στο διαδικτυακό παιχνίδι. Για παράδειγμα, μπορεί να παίζει ένα παιδί να συζητάει, να δημιουργούνται ψεύτικα προφίλ με εικόνες που δεν υπάρχουν και μάλιστα τώρα δυσκολεύει το πράγμα και με την τεχνητή νοημοσύνη και τα λεγόμενα deep fakes. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πάρει φωτογραφία του καθενός.
1: Είναι εύκολο να χτίσει κάποιος ένα προφίλ ενός ατόμου χρήστη διαδικτύου και να λειτουργεί σαν έναν αυτός?
0: Βεβαίως. Είναι το impersonation που λέμε, impersonating. Δηλαδή, παίρνει τη φωτογραφία, τα στοιχεία και. Ήδη έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά. Δεν μιλάμε υποθετικά. Δεν είναι υποθετικό αυτό που ρωτήσατε, κύριε Μενιτοπούλη. Έχει συμβεί. Θεωρεί δεδομένο ένα παιδάκι, βλέπει την εικόνα του συμμαθήτου, χωρίς να κάνει τον κόπο να πάρει ένα τηλέφωνο, να μιλήσει μαζί του και να πει είχα έτοιμα φιλία.
1: Και πέφτει στο τρυπάκι. Πολύ ζωστά.
0: Ακριβώς. Άρα και εκεί μπορεί να συμβεί όχι μόνο στα social media και στον χώρο που είναι το διαδικτυακό παιχνίδι. Και εκεί.
1: Είναι ασφαλές να ανεβάζει κάποιος φωτογραφίες στο διαδίκτυο από τις διακοπές του σε πραγματικό χρόνο?
0: Θεωρώ ότι όχι, γιατί πολλές φορές μπορεί να δίνει το σύνθημα να πούνε στους δράστες να κάνουν τη λεγόμενη ακούσια μετακόμιση. Το έχουμε πει μια φορά στην εκπομπή σας, έτσι. Αυτό έχει συμβεί σε πραγματικό περιστατικό. Και μου θυμίζει μια περίπτωση, ακούγεται σε έναν έγκωτο, κάποιοι είχαν δώσει, λέει, δωρεάν εισιτήρια για μια θεατρική παράσταση. Πήγε η οικογένεια και την ώρα που έβλεπαν την παράσταση, οι άλλοι ξελαφρώνουν το σπίτι.
1: Υπάρχει ιδιωτικότητα στις μέρες μας? Ο μεγαλύτερος μύθος γύρω από την ιδιωτικότητα, στρατηγία, ποιος είναι?
0: Θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν ο Τζορτζ Όργουελ ζούσε τώρα, που έζησε το 1940, μάλλον το 1948, έγραψε το έργο 1984, έναν αριθμητισμό και πρόβλεπε μια κοινωνία περίπου των δεδομένων, θα λέγαμε, και του απρόσωπου του ατόμου σε αυτή την κοινωνία. Δεν ξέρω σήμερα με τα μαζικά δεδομένα και λοιπά τι ζωτικός χώρος έχει μείνει για το άτομο να έχει αυτό το χώρο της ιδιωτικότητας που είναι απαραίτητος. Θεωρώ ότι για μένα το μεγαλύτερο διακύβευμα είναι η ελευθερία του λόγου, το να νιώθει ο άλλος ελεύθερος να πει την άποψή του. Αυτό δεν θεωρείται δεδομένο. Υπάρχουν χώρες με ολοκληρωτικό τρόπο προσέγγισης που δεν επιτρέπουν και υπάρχει το λεγόμενο social scoring, δηλαδή κοινωνικό σκοράρισμα, το πώς συμπεριφέρεται κάποιος στα social media ή οτιδήποτε. Αντιλαμβάνεστε,

0: Ουσιαστικά ένα είδος αυτοφακελώματος και αξιολόγησης από ολοκληρωτικές αντιλήψεις. Και αυτές οι χώρες μπορεί να είναι πολύ μπροστά, μπορεί να είναι κοντά μας ή μακριά μας.
1: Μάλιστα.
0: Και το άλλο το σημαντικότερο είναι ότι μπορεί να επηρεάσει την ατζέντα και να ανοθεύσει ακόμη και την πολιτική βούληση ενός λαού. Φανταστείτε ο αλγόριθμος από τα στοιχεία που συγκεντρώνει να εντοπίζει τα αδύνατα τροτά σημεία. Είμαστε καταναλωτές, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και πολίτες που αυτό πρέπει να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας.
1: Μάλιστα, λοιπόν, άνω τελεία. Πάμε στο διαφημιστικό, το καθιερωμένο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Φιλοξενούμε σήμερα τον πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και αντιστράτηγο, βέβαια, ένα αποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Κύριε Παπαπροδρόμου, θέλω να ξεκινήσω λίγο με έναν όρο dark web. Τον ακούμε, τον διαβάζουμε πολύ συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να μας βάλετε λίγο στο κλίμα.
1: Καταρχήν δεν είναι κομμάτι της συνήθους πραγματικότητας των περισσότερων ανθρώπων αυτό που αναφέρεται, το Darknet. Περισσότερο ενδεχομένως σήμερα αφορά τους κομμάτι που έχουν σχέση με το κυβερνοέγκλημα, τουλάχιστον. Είναι αυτό που και λέει και η λέξη του ότι δεν εμφανίζεται. Ουσιαστικά ο τρόπος που μπαίνουμε ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία. Υπάρχουν πλατφόρμες έτσι, όπως το Tor για παράδειγμα και άλλες πλατφόρμες που με αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε και πάμε σε διάφορες πλατφόρμες μπροστά που, όπου εκεί μπορούμε να βρούμε από ναρκωτικά και νέες ψυχοδραστικές ουσίες, όπλα, τα πάντα. Δεδομένα, τα πάντα. Δηλαδή, ότι και αυτό απασχολεί τώρα τις αρχές παγκοσμίως. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλές επιχειρήσεις από πλευράς Europol όπου έχουν κατέβει τέτοιες πλατφόρμες. Ήδη υπήρχε ήδη από το 2014, για παράδειγμα, θυμάμαι την περίπτωση Silk Road, ας πούμε, στις ΗΠΑ με θέματα ναρκωτικών.
0: Όπλων.
1: Όπλων, έτσι συγκεκριμένα. Τώρα, σε συνδυασμό και με τα θέματα του κρυπτοχρήματος, έχει σημασία, γιατί πολλές φορές προσπαθούν να δυσκολέψουν το έργο των αρχών, τα κυκλώματα αυτά, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, αυτό είναι που αποτελεί απειλή για τις κοινωνίες μας. Προσπαθούν να κρύψουν τα ίχνη, να δυσκολέψουν, θα έλεγα, την προσπάθεια των αρχών. Όμως, θα έλεγα ταυτόχρονα, οι αρχές έχουν και αυτές αξιοποιήσει τη γνώση την επιστημονική και έχουν αναπτύξει εργαλεία πλέον που αξιοποιούν το κάθε σημείο. Έτσι, ουσιαστικά, θα έλεγα ότι σε ένα βάθος χρόνου αυτό το dark web θα καταλήξει ένας μύθος, κατά την άποψή μου. Εκείνο που έρχεται τώρα να ανατρέψει, σας είπα προηγουμένως, είναι και οι λεγόμενες κυβερνητικές τεχνολογίες, συγγνώμη, που θα ανατρέψουν κρυπτογραφικά μοντέλα που γνωρίζουμε, ο τρόπος δηλαδή που κωδικοποιούμε κάποια πράγματα κρυπτογραφούνται, οι κωδικοί που χρησιμοποιούμε για παράδειγμα, ενδεχομένως σε λίγο καιρό αυτά θα ξεπεραστούν και θα γίνει κάτι άλλο.
0: Πολλούνται προσωπικά δεδομένα Ελλήνων?
1: Οι αλλιευτές καταρχήν των δεδομένων είτε τα χρησιμοποιούν ήδη είτε τα δίνουν. Στο σκοτεινό διαδίκτυο γενικότερα, αλλά και στο εμφανές που μπορεί να συμβεί αυτό, κυρίως όμως στο σκοτεινό, δεν κάνει διάκριση από ποια χώρα είναι τα δεδομένα και σε ποια βάση δεδομένων είναι. Αντιλαμβάνεστε, δεν πάει με την έννοια είναι εδώ της χώρας αυτής ή της άλλης. Είναι πληροφοριακά συστήματα, βλέπουν οι δράστες. Πολλές φορές

0: Έχουμε όχι μόνο την πώληση δεδομένων που έχουν υφαρπάξει, αλλά έχουμε και το κλείδωμα δεδομένων. Σας θυμίζω περιπτώσεις μερίδος κακόβουλου λογισμικού που είναι το ransomware, το λυτρισμικό, που κλειδώνουν τα αρχεία και δεν είναι διαθέσιμα για έναν οργανισμό. Φανταστείτε μια μεγάλη επιχείρηση σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, όπου στο δίκτυό της έχει μια μεγάλη βάση δεδομένων και σήμερα ο νέος χρυσός, το νέο χρυσάφι είναι τα δεδομένα, τα data set, όλα αυτά τα σύνολα δεδομένων που συγκροτούν τα λεγόμενα μαζικά δεδομένα. Είπαμε προηγουμένως δισεκατομμύρια χρήστες, δισεκατομμύρια συσκευές. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Τα δεδομένα. Και στη χθεσινή εκδήλωση που είχαμε με τα κρατικά σχολεία, κύριε Παναγιωτόπουλε, είχαμε το θέμα ασφαλή δεδομένα, ασφαλές διαδίκτυο. Μπορούμε να φανταστούμε σήμερα το διαδίκτυο χωρίς δεδομένα?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι. Άρα, όταν μιλάμε για τη διαδικτυακή πραγματικότητα, ουσιαστικά μιλάμε για τα δεδομένα. Τα οποία δεδομένα εν πωλής παρέχουμε και εμείς οι ίδιοι, όπως προηγουμένως περιγράψετε, στα social media και όχι μόνο.
1: Μία πολύ επίκαιρη συζήτηση, AI, τεχνητή νοημοσύνη και εγκληματικότητα. Με την ανάπτυξη λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης, θέλω να μας εξηγήσετε αν το, και να μας πείτε, να μας επιβεβαιώσετε αν το έγκλημα γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο.
0: Μετεξελίσσεται. Ακριβώς. Η μετεξέλιξη αυτή, η τεχνολογική, η νέα τεχνολογική δυνατότητα, μετεξελίσσει και το έγκλημα, αλλά ταυτόχρονα, θα έλεγα, υπό προϋποθέσεις είναι και εργαλείο στα χέρια των διοκτικών αρχών. Δηλαδή, την τεχνητή νοημοσύνη τη χρησιμοποιούν φυσικά τα κυκλώματα και το οργανωμένο έγκλημα. Δεν περιμένει κάποιο εγκύκλιο για να προχωρήσει αυτά. Προχωράει με πολύ μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά ταυτόχρονα τρέχει και από την άλλη πλευρά. Έχει διτή σημασία. Όμως, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι τα λεγόμενα deep fakes. Αυτό που
1: είναι μαζικές απάτες με βίντεο.
0: Που είναι πολυμεσικές παρεμβάσεις. Ας πούμε, παίρνει κάποιος την εικόνα μας, κλωνοποιεί τη φωνή μας ή οτιδήποτε και πείθει. Να θυμίσω μια υπόθεση πάνω εδώ και 1,5 χρόνο σε μεγάλη εταιρεία, στην Ασία έγινε αυτό. Γύρω στα 25 εκατομμύρια ήταν το αντίκτυπο σε δολάρια. Δηλαδή, εμφανίστηκε κάποιος στη διάρκεια ενός meeting, υποτίθεται ως CEO της εταιρείας, και μεταφέρθηκε ένα τέτοιο ποσό. Αυτό, αν το λέγαμε πριν μερικά χρόνια, θα φάνταζε σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας.
1: Μπορεί κάποιος να μιμηθεί με ευκολία τη φωνή μας?
0: Να κλωνοποιήσει, είπα προηγούμενος. Να πάρει πραγματικά στοιχεία της φωνής μας. Όπως γνωρίζετε, όπως και η γραφή μας, και η φωνή μας έχει ταυτότητα. Έτσι. Να κλωνοποιήσει τη φωνή μας και να είναι απόλυτα πιστευτό, να είναι περισσότερο, πολύ περισσότερο πιστευτός. Αντιλαμβάνεστε. Αυτό όμως θα πρέπει να μας προβληματίσει και εδώ θίγεται ένα θέμα. Το λεγόμενο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Τα ethics. Για ποιο λόγο? Εάν είναι για την κακή χρήση ή οτιδήποτε, αυτό καταλαβαίνετε ότι μας βάζει σε νέες περιπέτειες και πρέπει να ξαναδούμε τα πράγματα. Τρέχουν πάρα πολύ. Εκείνο που θέλω να πω όμως σε κάθε περίπτωση, γιατί πολλής λόγος γίνεται για την τεχνητή νοημοσύνη, εκείνο που έχουμε ξεχάσει πλέον να κάνουμε λόγο είναι η φυσική νοημοσύνη. Η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη είναι προϊόν της φυσικής νοημοσύνης. Δεν είναι ο αλγόριθμος που εκείνος που τελικά αποφασίζει. Ο άνθρωπος, όσο κατέχει ακόμα αυτή την πολυτέλεια, θα το έλεγα, δηλαδή η φυσική νοημοσύνη, και γιατί είναι αυτό το πράγμα? Για να παίρνει σωστές αποφάσεις. Είτε αφορά άτομο, είτε αφορά εταιρεία, είτε αφορά οργανισμό, είτε αφορά κράτος, όλο το παιχνίδι των δεδομένων ακολουθεί ένα μοντέλο πληροφορίες, γνώση, φυσική νοημοσύνη για τη λήψη απόφασης. Έτσι. Εάν αυτό το πράγμα δεν το καταλάβουμε και δεν το κατανοήσουμε και δεν το μεταφέρουμε στα παιδιά μας, έτσι, φοβάμαι ότι τι να μεταφέρουμε στα παιδιά μας όταν εμείς ήδη δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Και όλος ο πόλεμος σήμερα που γίνεται και σε ο ανταγωνισμός, ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός που βλέπετε σε επίπεδο χωρών κλπ. Και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις δύο μεγάλες τώρα αυτή τη στιγμή στο διπολικό αυτό νέο περιβάλλον, στο νέο διπολικό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται, θεωρώ ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας και έχουμε πολλά πράγματα να δούμε ακόμη.
1: Αναφερθήκατε πριν από λίγο στην περίφημη μετεξέλιξη του κυβερνοεγκλήματος. Πρέπει να μετεξελιχθεί ωστόσο, συνυπολογίζοντας και τις τροποποιήσεις και την μετεξέλιξη του εγκλήματος, να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο να μετεξελιχθεί και η αστυνομική έρευνα?
0: Ούτως ή άλλως, διαχρονικά θα έλεγα, και από τις πρώτες εποχές, πάντοτε οι διώκτες του εγκλήματος ακολουθούσαν το έγκλημα. Προηγούνταν το έγκλημα. Διαχρονικό είναι αυτό. Αυτό δεν εξαιρεί και την εποχή μας που η τεχνολογία τρέχει. Υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά. Ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στις χώρες, τα οργανωμένα κράτη, να συνεργαστούν, να αυξήσουν τη συνεργασία τους. Εκείνο που πιστεύω

0: Πρόσφατα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι καμία χώρα μόνη της πλέον δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το σύνθετο και πολύπλοκο φαινόμενο. Θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση, να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στην καλύτερη οργανωμένη, σε είπα προηγουμένως μερικές πτυχές, στην πρώτη ενότητα, πώς πρέπει να εξυγχρονιστεί η δικαιοσύνη. Έτσι, δεν μπορούμε την εποχή αυτή, η δημόσια διοίκηση η ίδια, θα έλεγα η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι ένα τρίπτυχο που θα πρέπει να είναι πρώτη στις προτεραιότητες. Και αυτό θα αντιμετωπίσει όλα τα κακώς κείμενα. Και το κυβερνοέγκλημα για να γίνει σημαίνει ότι και οι άνθρωποι που αποφασίζουν πρέπει να έχουν δίπλα τους συμβούλους οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα, δεν το βλέπουν ευκαιριακά. Αυτή τη στιγμή είναι όμως για τη χώρα μας μια ευτυχή συγκυρία που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας πω το λόγο ότι μόνο οι τελευταίοι κανονισμοί που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια. Από τη μία, θα μπορούσε να πει κανείς ένα περιβάλλον υπερρύθμισης, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε τον ένα κανονισμό, έρχεται ο άλλος. Θεωρώ ότι είναι μια καλή συγκυρία που μπορεί η χώρα μας να αξιοποιήσει για να μπορεί να ανταπεξέλθει και να σταθεί στο περιβάλλον αυτό το απαιτητικό. Δεν έχουμε πολυτέλεια παραπάνω. Βεβαίως πρέπει να αξιοποιήσουμε και εμείς τις εγχώριες εδώ περισσότερο δυνατότητες που έχουμε.
1: Κυβερνοπόλεμος και γεωπολιτική θα μπορούσε, στρατηγέ, να πέσει εντός εισαγωγικών μία χώρα χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα?
0: Αυτή την εποχή ζούμε. Αναφέρεται τώρα σε μια περίπτωση που έχουμε υβριδικό, ουσιαστικά θα έλεγα, πόλεμο. Η λέξη των fake news και της παραπληροφόρησης, των disinformation και των misinformation είναι στην ημερήσια διάταξη. Ήδη από τις πιο προηγούμενες ευρωεκλογές η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει το θέμα, το είχε επισημάνει. Και υπάρχει μάλιστα και το κέντρο για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών που υπάρχει στην Φιλανδία, αν δεν κάνω λάθος. Θεωρώ ότι θα σας πω επίσης την περίπτωση των εκλογών στις ΗΠΑ, υπόθεση Cambridge Analytica, που το αποτέλεσμα μπορεί να κριθεί ή να μην κριθεί, αντιλαμβάνεστε, ένα πράγμα που διερευνήθηκε και διερευνάται τέλος πάντων σε επίπεδο ΗΠΑ. Αλλά ας αφήσουμε, ας ζούμε εδώ στη γειτονιά μας και στην περιοχή μας. Η κρίση στην Ουκρανία που είναι σε εξέλιξη. Είδαμε ότι ταυτόχρονα να υπάρχει ένας παράλληλος πόλεμος χειραγώγησης, θα έλεγα, της κοινή γνώμης. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, και απαιτεί και το σχολείο σήμερα να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις όπου το παιδί του σήμερα, του 21ου αιώνα, ο μαθητής του 21ου αιώνα και σημερινός και αυριανός πολίτης αυτής της χώρας, θα πρέπει να διακρίνει αυτά τα επίπεδα. Θεωρώ ίσως μια δεξιότητα που είναι απαραίτητη.
1: Είναι προστατευμένες κρίσιμες υποδομές στην Ελλάδα?
0: Μπορούν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Και θεωρώ ότι η οδηγία NIS2 που ήδη τώρα έχει εφαρμοστεί και υλοποιείται.
1: Έχουν γίνει καλύτερα από την εποχή σας ή υπάρχει μια στασιμότητα?
0: Όχι καλή μόνο αν δεν έχουν γίνει καλύτερα. Όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
1: Επειδή βλέπουμε επιθέσεις σε νοσοκομεία, στην ενέργεια, σε οργανισμού, σε υπουργεία.
0: Ίσως από εδώ και πέρα θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά. Δεν υπάρχει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να μην έχουμε αυτό. Το θέμα είναι, έχουμε μηχανισμούς ανάκαμψης, επαναφοράς των πραγμάτων γρηγορότερα, να μειώσουμε τον αντίκτυπο. Έχουμε κουλτούρα. Και είπα προηγουμένως στο πρώτο μέρος, επένδυση στο human well, στο ανθρώπινο δυναμικό. Να σας πω ότι στη χώρα μας υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια, ο οποίος εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, εδώ στην Κρήτη, ήταν πριν μερικά χρόνια, το 2013 που ξεκίνησε και μεταφέρθηκε σε μια νύχτα στην Αθήνα. Το λέω αυτό. Ευτυχώς είναι στη χώρα μας, αλλά το λέω αυτό γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια, ένας πολύ σημαντικός, όπως δεν γνωρίζει και το ΣΕΝΤΕΦΟΠ για τα θέματα κατάρτισης. Έτσι, θέλω να πω ότι γενικότερα θα πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα γύρω από την κυβερνοασφάλεια και σε αυτό θα πρέπει όλοι οι φορείς. Όχι μόνο με τη στενή έννοια το κράτος.
1: Θέλω λίγο να κλείσουμε με έναν πρακτικό οδηγό προστασίας των πολιτών με απαντήσεις από εσάς σε μία σειρά ζητημάτων καθημερινής χρήσης, θα έλεγα. Δηλαδή, το σωστό password ποιο είναι?
0: Αυτό που δεν το έχουμε γράψει, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα συζητάμε. Λοιπόν, η πρακτική που ακολουθείτε είναι όσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών, συμβόλων, αλλά όπως και σας είπα προηγουμένως, τα επόμενα χρόνια, ενδεχομένως και αυτά που σας λέω τώρα, θα ανατραπεί ή τέλος πάντων θα δημιουργηθεί μια νέα πραγματικότητα.
1: Διαφορετικό password στους λογαριασμούς που έχουμε.
0: Ακριβώς, διαφορετικό, όχι προβλέψιμο. Εγώ θα σας πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα που ρωτάω τους μαθητές. Λέω, ρωτήστε

0: Λέω τους γονείς σας, λέω τώρα που θα πάτε στο σπίτι μετά το σχολείο που μιλάμε και λοιπά, λέω ρωτήστε αν η κάρτα που κρατάνε από την τράπεζα σχετίζεται με κάποια ημερομηνία γέννησης. Λοιπόν, το λέω έτσι ρητορικά. Yeah. Τώρα οι φίλοι που μας βλέπουν και λοιπόν μπορούν να δώσουν την απάντηση. Όμως θα έλεγα που εκεί δεν υπάρχει και επίπεδο, έτσι. Έχεις τέσσερις αριθμούς μπροστά σου. Ακολουθούνται λάθος πρακτικές, να μην αποθηκεύουμε κωδικούς πολλές φορές, να μην δίνουμε κωδικούς ακόμη και στους λογιστές μας. Οι λογιστές πρέπει να έχουν τους δικούς τους κωδικούς. Εμείς έχουμε τους δικούς μας, κάτι το οποίο στην πράξη δεν συμβαίνει.
1: Είναι ασφαλές το banking από κινητό?
0: Θεωρώ ότι αν καταρχήν σεβόμαστε τον κατασκευαστή του κινητού μας που μας προτρέπει να μην βάζουμε εφαρμογές χωρίς κρίση που δεν χρειαζόμαστε και να επικαιροποιούμε το λογισμικό που έχει η συσκευή μας, συνοδεύεται από βιομετρικά και όχι μόνο χαρακτηριστικά, λέω έτσι διάφορα ενδεχόμενα. Ναι. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι, αν ακολουθούμε τις πολιτικές που μας προτείνει η τράπεζά μας, να έχουμε σίγουρα εμπιστοσύνη περισσότερο στις συναλλαγές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθούμε την κίνηση του λογαριασμού, δεν παρακολουθούμε κάθε βήμα. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε πάντοτε το νου μας.
1: Ακριβώς. Δημόσια Wi-Fi.
0: Τα αποφεύγουμε. Πέρα μόνο το καιρό, τι καιρό κάνει σήμερα στην ωραία Κρήτη ή σε άλλες σημείες της Ελλάδος.
1: Πρέπει να καλύπτουμε την κάμερα στο λάπτοπ?
0: Θεωρώ ότι είναι μια καλή πρακτική.
1: Ο κίνδυνος?
0: Ακόμη και αν επιθεί, δηλαδή μπορεί η κάμερα να ενεργοποιηθεί και ακούσια από ενεργοποίηση κάποιου προγράμματος που έχουμε πατήσει, αλλά και η πλήκτρου, ή μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί ενδεχομένως κάποιος μηχανισμός που έχει εγκατασταθεί ένα κακόβουλο λογισμικό. Μπορεί και με αυτόν τον τρόπο να γίνει. Αυτό είναι λίγο πιο απίθανο, πιο εξαιρετικά, όμως δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι και τα κινητά που έχουμε κλπ. Πάντοτε, εφόσον έχουμε διαφυλάξει τα δεδομένα, μια επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις καμιά φορά βοηθάει. Όμως, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τον άνθρωπο από τον οποίο έχουμε πάρει τις συσκευές, αυτόν που εμπιστευόμαστε περισσότερο, έτσι ώστε να μας δίνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή από το βήμα αυτό να πω μια συνταγή για όλα αυτά τα θέματα. Είναι ένα συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων που μιλάμε.
1: Μάλιστα. Στρατηγέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Σήμερα μας θυμήσατε κατά κάποιο τρόπο ότι μπορεί ο κόσμος γενικότερα να αλλάζει μορφή, αλλά η ασφάλεια παραμένει μια βασική ανάγκη και η εγρήγορση.
0: Ακριβώς, και θα πρέπει εκείνο το μήνυμα πρέπει να περάσουμε και να επαναφέρουμε, θα έλεγα, αυτό που είπα, από την τεχνητή νοημοσύνη στη φυσική νοημοσύνη, την τεχνολογία να αντικαταστήσουμε τέχνη και λόγος, μια που ήταν και χθες η μέρα για την γλώσσα μας. Έχουμε μια θαυμάσια γλώσσα, μια θαυμάσια χώρα και μπορούμε με έναν ωραίο τρόπο ανθρωποκεντρικό που θα προσεγγίσουμε την τεχνολογία. Εκείνο που θα παρακαλούσα τους γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά, συνεργασία με το σχολείο και να είμαστε αισιόδοξοι πάντοτε σε αυτά τα πράγματα.
1: Απλά το σπίτι μας, στις μέρες μας, δεν είναι μόνο οι τέσσερις τείχοι, είναι και το κινητό μας τηλέφωνο.
0: Έτσι, είναι προέκταση.
1: Οπότε.
0: Θα έλεγα,
1: ο κίνδυνος ελοχεύει και αυτή η εγρήγορση που είπαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα πρέπει λίγο να την υιοθετήσουμε.
0: Λιγότερη οθόνη, περισσότερη κίνηση, αλλά ένα συνδυασμό μπορούμε να ισορροπήσουμε τα πράγματα και μέσα από την ισορροπία θα
1: πούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, και εγώ, μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εκτάκτως απόψε και κρατήστε το υπονοούμενο στη μεγάλη πίστα της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ που συναντιόμαστε είναι η 20η εκπομπή στον τρίτο κύκλο, στην τρίτη σεζόν του Box Out στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που μας χαρίζουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία. Εκτάκτως απόψε μας προσφέρουν και μας χαρίζουν και ακοή για να αφουγκραστούμε και να απολαύσουμε αγαπημένες κοντιλές σε μια εκπομπή που είναι όχι ακριβώς εναλλακτική. Τάξτε μου όμως, αυτό που θα συμβεί απόψε δεν έχει ξαναματαγίνει. Το βλέπω εδώ αριστερά μου και αρχίζει και χαμογελάει. Θα τολμούσα να προβώ, επειδή είμαι θρασής μερικές φορές σε αντιποίηση αρχής, αλλά είμαι και φάλτσος και αδέξιος. Πώς το λένε, έκαστος λέει στο είδος του και ο Λουμίδης στους καφέδες, έκαστος στο είδος του και στο δοξάρι του. Πώς το λέμε, για το χατήρι, έλα ρίξ το, ρίξ το. Να πούμε δυναμικά.
1: Ήπιασα το δοξάρι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Γρηγόρη. Τώρα χρειάζεται να τον συστήσω, δεν χρειάζεται. Τον ξέρει όλη η Κρήτη, όλη η Ελλάδα, όλος ο ελληνισμός και προσεχώς όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ. Χαρά μεγάλη, τιμή μεγάλη.
1: Εγώ ευχαριστώ, η χαρά είναι όλη δική μου και τιμή που ποιος θα μου το έλεγε με την εμβληματική φωνή που εγώ προσωπικά.
0: Δηλαδή αν έχω εγώ εμβληματική φωνή, εσύ τι έχεις.
1: Μεγάλωσα με τις μεταδόσεις σας, με την ατάκα που έχει γράψει ιστορία και μεγαλώσαμε εμείς σαν παιδιά.
0: Θα την αλλάξω να ξέρεις, μετά από αυτή την εκπομπή δεν θα αλλάξω και το βάλω το αγόρι μου, θα το λέω παίξ το αγόρι μου.
1: Και σας ευχαριστώ πραγματικά.
0: Εγώ να σου πω κάτι.
1: Και είμαι ενθουσιασμένος δηλαδή.
0: Κι εγώ, κι εγώ. Λέει ένας φίλος μου ότι μου λέει καμιά φορά για να με κολακέψει ότι σε είδε η δουλειά και σε φοβήθηκε. Με τη γυναίκα μου που είναι μεγάλη θαυμαστριά σου, το συζητάμε πολύ συχνά. Πώς αντέχεις τον Ιούλιο να κάνεις 31 στα 31. Δηλαδή, βέβαια, μου και οι αθλητές που είναι επαγγελματίες και παίρνουν πολλά λεφτά δεν μπορούν να παίξουν παραπάνω από 2-3 μάτς τη βδομάδα. Και στο NBA, 2-3 μάτς παίζει ο Αντετοκούμπο. Δεν μπορεί να παίξει παραπάνω. Ο Σαμόλης παίζει 7 στα 7.
1: Θα μιλήσω κι εγώ με αθλητικούς όρους. Το πάμε παιχνίδι-παιχνίδι. Έτσι, εγώ πραγματικά βραδιά με βραδιά. Το θέμα είναι ότι κάθε βραδιά δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Δίνουμε τα πάντα σαν να μην υπάρχει αύριο. Γιατί. Απλά τα αγαπάμε. Είναι αυτό που με αυτό μεγάλωσα, με αυτό γεννήθηκα. Είναι αυτό που ξέρω να κάνω, αυτό που αγαπώ. Και δεν το σκέφτομαι απλά. Δεν σκέφτομαι ότι πώς θα πάω. Απλά μπαίνω μέσα.
0: Και τα δίνεις όλα. Ο συγχωρεμένος ο Βασίλης Καράς είχε ένα τραγούδι που λέγε «Φαινόμενο είμαι εγώ». Εσύ είσαι πάρα πολύ σεμνός άνθρωπος. Και το έχω καταλάβει και το ξέρει ο Λεράδο. Είσαι πολύ σεμνός, είσαι πολύ ευγενικό παιδί. Είσαι πολύ ευπροσίγουρος. Δεν είσαι καθόλου ντίβα. Ώρες-ώρες όμως σκέφτεσαι ότι με αυτά που έχεις πετύχει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αν και οι παρτίδες σου με τη λύρα και με το τραγούδι είναι πολύχρονες, ότι έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο. Είναι ο Γρηγόρης Σαμόλης φαινόμενο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Γιατί άμα αναλογιστεί κανείς ποιοι έχουν προηγηθεί, ποιοι είναι πριν από σένα, τι έχει συμβεί, τι έχουν γράψει, τι ογκόλυθοι υπηρετούν αυτό το πράγμα που λέγεται κριτική μουσική και γενικά τραγούδι, δεν έχει δικαίωμα καν να το σκεφτείς. Και το λέω και το πιστεύω βαθιά. Και αν κάτι καταφέρει κάποιος, θα το δείξει ο χρόνος και η ιστορία.
0: Ναι, σωστό. Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Όπως έχω πει πολλές φορές, εμείς παντού, αλλά ειδικά στη μουσική, κάνουμε μαραθώνιο, δεν κάνουμε εκατοστάρι. Οπότε.
0: Λοιπόν, μια και με βάζεις, θα κουβεντιάσουμε για τα μουσικά, γιατί το επίκεντρο είναι η μουσική. Και αυτό που υπηρετείς και το υπηρετείς με ευλάβεια θρησκευτική και με αφοσίωση και με αγάπη και με μεράκι. Εμένα μου καρφώθηκε να κάνουμε αυτή τη σύνδεξη. Είναι 19 Αυγούστου του 2025.

0: Και διαβάζω μια είδηση στο Prime Sport, η βόμβα λέει του καλοκαιριού, ο Γρηγόρης Σαμόρης θα βγάλει δελτίο στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ατρόμου του Επισκοπής Πεδιάδας. Βγήκε το δελτίο. Α, βγήκε.
1: Βγήκε βέβαια. Είναι, στην Επισκοπή είναι φίλοι μου όλα τα παιδιά. Ξέρουν ότι μ' αρέσει και το ποδόσφαιρο και γενικά όλα τα αθλήματα. Και η πλάκα που κάναμε, λέω, έχω ένα παράπονο, ποτέ δεν έχω βγάλει δελτίο σε ομάδα. Και μου λέει, εμείς θα βγάλουμε. Και είναι πραγματικά νεοσύστατη η ομάδα.
0: Ναι, ναι. Ήταν παλιά και επανιδρύθηκε.
1: Επανιδρύθηκε ο Ατρόμητος.
0: Ο Ατρόμητος.
1: Και πιστεύω ότι θα πάει καλά.
0: Προλαβαίνεις καθόλου να τους βλέπεις?
1: Δεν έχω πάει ακόμα.
0: Δεν έχεις πάει.
1: Επιφυλάτω.
0: Επιφυλάς. Τι σχέση έχεις με τα σπορ? Εγώ θα το μαρτυρίζω πολύ επιφυλακτικά, επειδή δεν έχει τύχει να ξαναβερθούμε από κοντά. Πολύ επιφυλακτικά σε ρώτησα και μου λες ότι ασχολείσαι πολύ.
1: Ασχολούμαι, είμαι φίλαθλος. Γενικά από παιδί δηλαδή ασχολούμαι με τα σπορ. Παρακολουθώ. Βασικά παρακολουθούσα, γιατί τώρα κι αυτό δεν τα προλαβαίνω να βλέπω όλες τις εξελίξεις, αλλά είναι κάτι που μου αρέσει. Γενικά όλα τα αθλήματα.
0: Έπαιζες όπως όλοι οι μικροί εκεί, στον Αήμονα, στο Μέσα Μυλοπόταμο. Έπαιζες.
1: Όπως όλοι.
0: Σκέφτηκες ποτέ ότι θα μπορούσες να το συνεχίσεις αυτό, όλα τα παιδιά?
1: Όλα τα παιδιά νομίζω, ναι. Το σκέφτονται, αλλά ποτέ δεν το είδα έτσι σοβαρά. Ποτέ δεν πήγα σε κάποια ομάδα, ποτέ σε κάποια ακαδημία.
0: Στο γήπεδο πήγαινες?
1: Ούτε στο γήπεδο.
0: Ούτε στο γήπεδο.
1: Ήμουν πάντα, μ' άρεσε να παρακολουθώ. Και γενικά όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.
0: Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι που κάνουν μια άλλη δουλειά εντελώς άσχετη με τα σπορ, έχουν τον αθλητισμό λίγο σαν ψυχοθεραπεία. Σου συμβαίνει αυτό?
1: Ναι.
0: Σου συμβαίνει.
1: Εγώ σαν παιδί που μεγάλωσα στο χωριό, γενικά παρακολουθούσα, γι' αυτό λέω ότι παρακολουθούσα όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, γιατί είχαμε και δυνατότητα να τα δούμε. Ό,τι μετέδεται, τέλος πάντων, είναι τηλεόραση. Λίγο παλιές οι εποχές, όπως σήμερα που έχουν όλοι συνδρομητικά και παρακολουθούν. Εμείς βλέπαμε ό,τι δείχνει τηλεόραση.
0: Είχες τότε, πώς να το πω, αθλητικό ίνδαλμα, δηλαδή είχες κάποιον που... Η κλασική έκφραση εποχής είναι που τον είχα αφήσει στο δωμάτιό μου. Εγώ δεν λέω να τον είχες αφήσει στο δωμάτιό σου, αλλά που να ήσουν έτσι θαυμαστής του, οπαδός του.
1: Εγώ υπήρξα μεγάλος θαυμαστής του Ζιντάν.
0: Του Ζιντάν,
1: Γενικά όλη αυτή η φυσιογνωμία, αυτή η αρχοδιά που έβγαζε, αυτή η προσωπικότητα.
0: Σε την έβλαψε αυτή την αρχοδιά του
1: η κουτουλιά
0: στο Ματεράτσι.
1: Ίσως έπρεπε και αυτό να γίνει. Ξέρεις, καμιά φορά είναι όλα τέλεια και χρειάζεται μάλλον και ένα κάτι έτσι.
0: Υπάρχουν στοιχεία σε έναν λιράρι, σε έναν καλλιτέχνη και σε έναν μεγάλο αθλητή?
1: Σίγουρα.
0: Έτσι λένε. Λένε ότι η τέχνη.
1: Σίγουρα.
0: Και το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και το μπάσκετ είναι τέχνη.
1: Ναι, και όπως είπα κιόλας ότι. Είπα για τον Ζιντάν, δεν τον θαύμαζα και τον θαυμάζω μόνο για την τεχνική του. Αλλά και γενικά και για την προσωπικότητά,
0: του.
1: Ακόμα και η κουτουλιά του, σκεφτείς, κάτι κρύβει αυτή από πίσω, ότι μάλλον σαν άνθρωπο ήταν πολύ έτσι. Κάτι του είπε τώρα μετέρα, έτσι, που δεν το δεχόταν.
0: Ναι, ναι, του είπε το. Μα είναι εκ των υστέρων, μπράβο, υπόθηκε. Έγινε γνωστό τι του είπε.
1: Οπότε αν το σκεφτεί κανείς και ηθικά, θα πει ότι.
0: Έχεις ποδοσφαιρική συμπάθεια, αθλητική συμπάθεια?
1: Ποδοσφαιρική, είπα μετά το Μέση. Που εντάξει, εμένα ο άνθρωπος είναι φαινόμενο. Τα κάνει όλα
0: τα
1: και
0: κάνει συμφέρει. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Ομάδα συμπαθείς?
1: Αναγκαστικά ήμουνα και Μπαρσελόνα. Αλλά είναι από τις στιγμές που ο παίκτης σε κάνει να συμπαθήσει την ομάδα.
0: Δεν είσαι με έναν παίκτη, σωστά. Εδώ στα ελληνικά.
1: Επειδή είπα ότι σαν παιδί βλέπαμε ότι έπαιζε και τηλεόραση.
0: Ότι έπαιζε τηλεόραση. Άρα, όλοι έτσι μεγάλωσαν.
1: Τρίτες βράδυ και Τετάρτες βράδυ. Συνήθως βλέπαμε
0: το Champions League.
1: Οπότε εγώ είχα έτσι, σαν παιδί, είχα μαγευτεί με το goal foul του Σόουζα.
0: Oh.
1: Έτσι, σε αυτό το 3-1.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι την ημερομηνία, δηλαδή.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ήταν 8 Νοέμβρη. Οπότε είχα και ελληνικά, δηλαδή ο Βαζέχα, ο Καραγκούνι, αυτή η γενιά μας συνόδευσε.
0: Εδώ με τον Όφη.
1: Βέβαια. Καταρχήν είναι η ομάδα που πάω, όποτε πάω και παρακολουθώ και στηρίζω και υποστηρίζω και αγαπάμε.
0: Πώς το λένε, ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει που λέει και το σύνθημα εδώ.
1: Και από άκρη σ' άκρη και το νησί.
0: Ορίστε.
1: Και που πιστεύω ότι φέτος θα το φέρει το κύπελλο.
0: Θα το φέρει το κύπελλο.
1: Πέρυσι ήταν η πρόβα, φέτος
0: φέτος είναι η κανονική. Τι σου δίνει έμπνευση? σε έναν καλλιτέχνη, τι δίνει έμπνευση?
1: Από τα πάντα μπορείς να εμπνευστείς. Από τη φύση. Σίγουρα από τη φύση. Από ένα μικρό παιδί μπορεί να εμπνευστείς. Από...
0: Έχεις παιδιά?
1: Έχω δύο παιδιά.
0: Δύο.
1: Έχω ένα γιο και μια κόρη.
0: Μικρά, μικρά.
1: Είναι 5 και 3,5.
0: Εντάξει. Καταλαβαίνουν ότι... Δεν το λέω το εγώ. Αισθάνομαι ενοχικά που σε ρωτώ, γιατί το ξέρουν όλοι ότι είσαι πολύ σεμνό παιδί, αλλά ξέρουν τα παιδιά τι είναι ο μπαμπάς τους και τι κάνει ο μπαμπάς τους. Πέρα από το να σε βλέπουν, ας πούμε.
1: Εντάξει, τα παιδιά ξέρουν ότι ο μπαμπάς παίζει λίρα. Αυτό. Μέχρι εκεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Ο γιος είναι 5.
1: Ναι.
0: Ήρθε ποτέ να σου πει μπαμπά να παίξω λίρα όπως έπαιξες εσύ 5 χρονών?
1: Ναι,
0: εσύ πόσο χρονών έπαιξες πρώτη φορά?
1: 6-7. Μα ήδη στο σπίτι έχουμε λίρες, μαντολίνα, ασχολείται δηλαδή, τον έχει...
0: Το, ήδη επηρεάσει.
1: Το έχει βέβαια. Τώρα η επιρροή για ένα μουσικό είναι από
0: οπουδήποτε. Ναι.
1: Όπως και η έμπνευση ή ας πούμε τα πρότυπα και από τον αθλητισμό, αυτό που λέγαμε, που παντού μπορείς να επηρεαστείς ή κάτι έτσι να παραδειγματιστείς από παντού. Είτε καλό βέβαια,
0: σωστά.
1: Είτε κακό.
0: Κάτσε, προηγουμένως είπαμε για το Ζιντάν, είπαμε για το Μέση, είπαμε για το Σόουζα. Οι αντίστοιχες μουσικές φυσιογνωμίες που σημάδεψαν τη στράτα σου, ποιες ήταν?
1: Τυχαίνει και έχω έτσι λατρεία και μεγάλη αγάπη σε όλους τους παλιούς. Τους παλιούς λέγοντας Κορδαλό, Μουντάκι, Ξυλούρι, Κλάδο και όλη αυτή τη γενιά οι οποίοι διαμορφώσαν τη μουσική όπως είναι σήμερα και όπως την ξέρουμε. Και αυτές ήταν και οι πρώτες κασέτες που πέσανε στα χέρια μου. Αυτές έτσι να ακούνε στο σπίτι. Οπότε θεωρώ ότι ήμουν τυχερός γιατί ήταν νομίζω σωστές οι βάσεις. Και μέχρι και σήμερα αυτούς μελετώ και αυτούς προσπαθώ να... Δυστυχώς δεν τους έζησα.
0: Ναι, δεν
1: γιατί όπως είπα, ότι πολλές φορές δεν είναι μόνο το τι παίζεις, αλλά είναι και η προσωπικότητα. Τι έχεις να πάρεις σαν άνθρωπος.
0: Με ποιον από αυτούς θα ήθελες να κάτσετε δίπλα-δίπλα και να κάνετε ένα γλέντι? Και δεν είναι καθόλου αλαζονικό αυτό που θα πεις. Δηλαδή, ποιος σου ταιριάζει περισσότερο? Στη φωνή, στο παίξιμο.
1: Με όποιο για να... Να λέγαμε τώρα ήταν όνειρο. Βέβαια είχα την τύχη να παίξω ένα γλέντι, το έχω ξαναπεί με τον αείμνηστο, τον Μανώλη τον Κακλή.
0: Τον Κακλή, ναι.
1: Το έζησα και το πρόλογα. Και επίσης είχα την τύχη πέρυσι να παίξω σε ένα γλέντι μαζί με τον Παπαδάκη του Γιώργη. Που και για μένα είναι τον εκατατάσσο στους μεγάλους της Κρητικής Μουσικής, γιατί είναι μεγάλος. Είναι από τις στιγμές που... Πραγματικά νιώθεις τυχερός και έχεις να τις θυμάσαι με αυτούς που μεγάλωσες, με αυτούς που...
0: Σωστά.
1: Τους έχεις είδαλμα και που πρότυπο θαυμάζεις, όπως λες, η αφίσα στο δωμάτιο είναι οι άνθρωποι που αντίστοιχα θα τους είχα αφίσα και όμως γυρίζει και είστε μαζί και... ή πόσο μάλλον να παίξετε μαζί.
0: Σωστά. Για ένα κριτικό σπίτι και για μια κριτική οικογένεια δεν συνιστά έκπληξη. Αλλά υπήρξε καμιά αντίδραση ή υπήρχε παρότρινση από το οικογενειακό περιβάλλον?
1: Όχι, ίσα ίσα που πάντα έτσι με βοηθούσαν και με σπρώχνανε, ας το πούμε, στο να το ακολουθήσω, όχι βέβαια επαγγελματικά, γιατί εκεί είναι τώρα το... το να παίζει μουσική, ναι. Και είναι καλό το να παίζει μουσική. Βέβαια, εμένα το χωριό μου είναι ένα χωριό που γενικά έχει βγάλει πολλούς μουσικούς. Ασχολούνται με τη μουσική και με την παράδοση. Και η οικογένειά μας γενικά έχει πολλούς μουσικούς.
0: Α, υπήρχε σπόρος δηλαδή.
1: Ναι,
0: μέσα.
1: Και έτσι ας πούμε είναι μόνο καλό. Δηλαδή δεν το δε κανείς ποτέ αρνητικά. Βέβαια, όσο μεγάλωνα, εντάξει, να παίζει λίρα, αλλά προτεραιότητα τα γράμματα, που εννοείται αυτή είναι η προτεραιότητα. Αλλά ξέρεις, άμα σου μπει το μικρόβιο.
0: Πώς χρόνων ήσουν όταν φύγατε από το χωριό, από τον Αήμονα? 5-6.
1: Όχι, μεγάλο. Δηλαδή πρώτη γυμνασίου φίτησα στο Πέραμα.
0: Στο Πέραμα.
1: Και μετά Δευτέρα πήγα στο Γάζι. Και είμαι ακόμα.
0: Και είσαι ακόμα. Υπήρξε κάποιο ερέθισμα, εντάξει, πέρα από το σπόρο που υπήρχε και το περιβάλλον, κάποιο ερέθισμα που σε έκανε να αφοσιωθείς αυτό?
1: Όχι, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, σαν παιδάκι πάντα τραγουδούσα ή έπιανα δυο ξύλα το κλασικό και έκανα λίρα και έλεγα τα δικά μου. Θυμάμαι σε ένα γάμο στο χωριό. Παντρευόταν ο ξαρφός μου Νεκτάριος ο Κοντουγιάννης, που είναι και λαβουθιέρης, και είχε έρθει στο χωριό, τέλος πάντων, και βγήκαν και παίξανε ο Ψαραντώνης και η Τασούλα.
0: Τασούλα.
1: Εγώ τώρα είχα, σαν παιδί, είχα μαζευτεί για απόλυση της προσωπικότητας. Δεν είχε δικά με τον Ψαραντώνη αυτή η μορφή, μου είχε μείνει. Έτσι μετά θυμάμαι την άλλη μέρα ότι ξύπνησα και λέω ότι πατέρα μου, ξέρεις, πρέπει να πάρω λίρα. Πρέπει να πάρουμε λίρα. Την πρώτη λίρα μου την πήρε ο παππούς μου.
0: Ο παππούς.
1: Μάνα καλά.
0: Μου κάνεις φοβερή πάσα. Την έχεις την πρώτη λίρα.
1: Βέβαια.
0: Κοιμήλιο.
1: Ναι.
0: Παίζεις με αυτήν ακόμη.
1: Όχι, αυτή ήταν, είναι μικρή.
0: Ήταν λίρα, μικρή.
1: Έχω ακόμα.
0: Σωστά, ναι.
1: Αλλά ήταν η πρώτη μου λίρα.
0: Ποιο άκουσμα τότε σε επηρέασε πολύ, σε σημάδεψε, σε χαράκωσε?
1: Ήταν συνολικό. Δηλαδή από όλους τους παλιούς, από όλους είχα, εντάξει, γενικά είχα ιδιαίτερη ενδυμία στο Μουντάκι του Σκορδαλό, όπως νομίζω όλοι, αλλά σιγά σιγά άρχισα να τους ανακαλύπτω όλους και να είναι τόσο μεγάλες προσωπικότητες, τόσο μεγάλες σχολές που δεν σταματά ποτέ,
0: ναι,
1: να τους ανακαλύπτεις.
0: Ξέρετε, εγώ και στην Κρήτη υπάρχουν και μπλοκ, σου λέει, εγώ είμαι Σκορδαλικός, εγώ είμαι Μουντακικός, εγώ είμαι... Με το Σκουλά, εγώ είμαι με τον ένα, με τον
1: όχι,
0: άλλο.
1: Όχι, εγώ τα βλέπω έτσι, επειδή νομίζω ότι η μουσική είναι ενιαία και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε, πρέπει από παντού, από παντού είσαι να πάρεις.
0: Ναι.
1: Και από παντού πρέπει να μελετάς και να... Δεν σταματάει η μελέτη ποτέ.
0: Υπάρχει ένα φοβερό βίντεο, ένα ξανθοπό παιδί με γυαλάκια και παίζει λίρα σαν δεξιοτέχνης. Και σε εσύ. Δεν φοβήθηκες να βγεις στο κλάρι? Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένα παιδί μικρό να βγει και να παίζει σαν δεξιοτέχνης. Θέλει θράσος εκεί, θέλει... Ή έχεις πια τη σιγουριά ότι μπορείς να το κάνεις?
1: Πα, δεν νομίζω. Ήταν η άγνοια του κινδύνου πιο πολύ. Τώρα δηλαδή που το βλέπω εγώ μετά από χρόνια και εγώ εντυπωσιάζομαι πώς ας πούμε ήμουν 10 χρονών και όμως είναι αυτό ότι η άγνοια του κινδύνου που καμιά φορά χρειάζεται έτσι, αυτές τις μικρές ηλικίες που δεν... Έτσι δεν μπορείς να σκεφτείς ή να καταλάβεις,
0: ναι, ναι, τι συνέπεια μπορεί, ναι, να έχει κάτι. Ναι.
1: Είναι αυτό το ωραίο, το αθώο της ηλικίας που... Το ρομαντικό, το... Έχει δηλαδή την όμορφη πλευρά.
0: Υπάρχει άνθρωπος που λες ότι... Πώς να το πω τώρα... Που να ανείχνευσε και να επεξεργάστηκε το ταλέντο σου. Δηλαδή που να σε είδε και να σε έβαλε σε κάποιο... Σε έναν δρόμο συγκεκριμένο.
1: Είσαι σίγουρα ένας άνθρωπος που πάντα έτσι με... Με βοηθούσε και με ενθάρρυνε ήταν ή και είναι ο πατέρας μου. Το έχω πει, είναι ο πρώτος μου, έτσι.
0: Δάσκαλο, μέντορας.
1: Υποστηριχτής. Και ποτέ δεν πάντα μου δίνε αέρα. Είναι αυτός που πίστεψε,
0: που πίστεψε
1: σε μένα και που εγώ δεν μπορούσα, ας πούμε, να φανταστώ.
0: Πότε κατάλαβες ότι είσαι καλός? Δηλαδή πότε κατάλαβες ότι το παιδί που είχε άγνοια κινδύνου και θράσος και βγήκε σε ένα... Σε μια βάφτιση, ένα γάμο στο Πέλαγο, στο Ρέθινο και έπαιξε σαν να ήταν μεγάλος και καταξιωμένος και που είχε αγάπη στη λύρα και στη μουσική ότι θα γινόταν αυτό το επάγγελμά του και θα τον έφτανε εκεί που σε έχει φτάσει. Υπάρχει ένα βραβείο σε ένα διαγωνισμό.
1: Ναι, αυτά είναι τώρα που είναι σε πολύ μικρή ηλικία. Είμαι πρώτη γυμνασίου εκεί που ο μόνος που πίστευε τότε ότι θα πάρουμε το πρώτο βραβείο ήταν ο πατέρας
0: μου.
1: Εμείς χαιρόμασταν μόνο που θα συμμετέχουμε στη διαγωνισμό. Και όμως τότε ήταν, μου το έλεγε έτσι με πολύ πίστη ότι θα πάρεις το πρώτο βραβείο.
0: Θα πάρεις το βραβείο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαι καλός ακόμα, δεν ξέρω αν είμαι καλός.
0: Α, έχεις ακόμα. Όλοι έχουν δίκες ανοχές, ρε παιδί μου. Όλοι το λένε, δεν ξέρω αν είμαι καλός.
1: Εντάξει.
0: Τι είσαι καλύτερος, λιγάρης, τραγουδιστής? Εάν βάλεις τη ζυγαριά πάνω και ο Σαμόλης λιγάρης και ο Σαμόλης τραγουδιστής, ποιο είναι το δυνατό σου στοιχείο?
1: Α, δεν ξέρω. Σίγουρα αυτό που πάντα προσπαθώ είναι ότι κάθε βραδιά είναι σαν να είναι πρώτη βραδιά. Mm. Πάντα προσπαθώ να μπω στην ψυχολογία του κόσμου, ποιοι είναι από κάτω, προσπαθώ να περάσει καλά ο κόσμος. Ποτέ δεν πήγα με τη έτσι με το σκεπτικό ότι α, εγώ αυτό παίζω, αυτό,
0: ναι, αυτό
1: είμαι.
0: Ότι είσαι μέσα στο κουτάκι σου και
1: ναι,
0: δεν...
1: Ναι, ότι βάζω ένα CD να παίξει.
0: Μπράβο, αυτό σαν να παίζει CD ένα πράγμα.
1: Όχι.
0: Ναι. Όχι.

Ποτέ. Ποτέ. Ναι, γενικά όλοι έχουμε ένα μπούσουλα και ακολουθούμε μια γραμμή, αλλά πάντα σε κάθε γλέντι. Αν είναι και το ίδιο μαγαζί κάθε βράδυ, αλλά κάθε βραδιά είναι άλλος κόσμος. Είναι άλλη ψυχολογία.

0: είναι ένα.
1: Είναι η αλληλεπίδραση.
0: Η αλληλεπίδραση είναι λίγο ένα τένις πικ-πονγκ.
1: Ένα τένις, ναι, ναι.
0: Που γίνεται με τον κόσμο.
1: Αθλείσαι καθόλου τώρα που λες για τένις?
0: Δυστυχώς όχι.
1: Όχι. Να πω αν παίξεις κανένα τένις. Λένε ότι γυμνάζει ο Ρατσομπάκης.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φοβερή εκπομπή απόψε με τον Γρηγόρη Σαμόλη, κοστό box out στα καταστήματα Κόσμο Sport. Να πω ότι θα κοκκινήσει πάλι και μετά δεν μου μιλά. Νιώθει ότι είσαι βάρδο, αυτό που λένε.
1: Πώς?
0: Ότι είσαι βάρδο, ότι κάνει κάτι, παιδί μου, που σε ακολουθεί κόσμο από πίσω.
1: Ειλικρινά δεν το πιστεύω, γιατί το λέω όχι για να. Αλλά ειλικρινά δεν το πιστεύω.
0: Είχε πει ο Μουντάκης, αυτό μου το θύμισε την προηγούμενη Πέμπτη ο Γιάννης ο Ταουσιάνης, που τον είχαμε καλεσμένο προπονητής Εθνικής Ελπίδων. Το είχε διαβάσει κάποτε. Είχε πει, λέει ο Μουντάκης, ότι αν δεν παίξω μια μέρα λίρα, το καταλαβαίνω εγώ. Αν δεν παίξω δεύτερη, το καταλαβαίνουν όλοι γύρω-γύρω. Παίζεις κάθε μέρα. Υπάρχει μέρα δηλαδή που να παίρνεις ρεπό. Δεν λέω για το καλοκαίρι που στριφογυρίζεις από εδώ και από εκεί. Λέω για μέρες τώρα, ας πούμε.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα.
0: Και το, καλά και το χειμώνα.
1: Αλλά σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει μέρα που να μην ασχοληθείς με τη μουσική. Καταρχήν είναι το μυαλό σου είναι συνέχεια εκεί. Yeah. Το μυαλό μου είναι δηλαδή συνέχεια εκεί. Και χωρίς να πιάσεις το όργανο, συνεχώς σκέφτεσαι.
0: Σε τι συνίσταται η προπόνηση και η ρουτίνα ενός καλλιτέχνη? Δηλαδή ο αθλητής θα πάει, θα κάνει βάρη, θα τρέξει, θα κάνει μερικά σουτ ή την κανονική του την προπόνηση. Ο καλλιτέχνης πώς προπονείται?
1: Κοιτάξτε τώρα την περίοδο που είμαστε τώρα εμείς με τα τόσα συνεχόμενα live και τα τόσα απαιτητικά, πιο σοφό είναι η αποθεραπεία.
0: Η αποθεραπεία. Έχει αρκετές αποθεραπεία κάνει. Ναι,
1: δηλαδή είναι πιο σοφό, αν μια μέρα δεν παίζεις, να ξεκουραστείς. Αν ξαναλέω ότι η σκέψη σου είναι πάντα εκεί, πάντα στη μουσική. Είσαι συνέχεια σε αυτό, ότι είμαι στα live. Ναι, να πάει καλά το live, παίξαμε καλά, τι δεν πήγε καλά. Μετά είναι, σκέφτεσαι καινούρια κομμάτια. Συνεχώς, ας πούμε, είναι καινούρια κομμάτια πέφτουν στα χέρια μου, οπότε τα ακούω, τα σκέφτομαι, στίχος. Είναι έτσι ένα πράγμα που δεν σε αφήνει ποτέ και δεν πρέπει να σε αφήνει και ποτέ έτσι να ησυχάσεις.
0: Έχει πρόκληση το να γράψεις εσύ δικά σου τραγούδια?
1: Σίγουρα, είναι και κάτι το οποίο θα το ήθελα πολύ και είναι και κάτι που έτσι, ας το πούμε, μου λείπει σαν το να κάτσω εγώ να γράψω.
0: Θα αργήσει να συμβεί αυτό?
1: Δεν ξέρω, ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι μάλλον αυτό, δεν το παραγγέλνεις.
0: Ναι, δεν το παραγγέλνεις, καλά το λες.
1: Όπως τίποτα δεν παραγγέλνεις. Ή βασικά τίποτα δεν είχα ονειρευτεί είχα, αλλά έτσι να φανταστώ να συμβαίνει σίγουρα όχι. Θεωρώ ότι και αυτό θα έρθει ο καιρός, θα οριμάσει.
0: Όταν ήρθε στα χέρια σου ο Λιράρης, mm-hmm. Είναι μουσική του Δημήτρη Ζωγραφάκη και της Δίκης Δέσποινας Παντιδάκη. Τι αίσθηση είχες, τι κλικ σου έκανε? Όταν το πρώτο διάβασες, το πρώτο, πώς να το πω, το μελέτησες.
1: Όταν το πρώτο διάβασες, γιατί η στίχη
0: ήρθαν πρώτα.
1: Η στίχη ήταν πρώτη και να είναι καλά η Δέσποινα.

0: Την ευχαριστώ πολύ, γιατί για μένα είναι αριστούριμα. Πραγματικά κατάλαβα ότι είχα στα χέρια μου ένα θησαυρό. Και ξέρεις, όταν είναι κάτι πολύ καλό, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δηλαδή, λες, σε πιάνει έτσι λίγο παραπάνω άγχος. Ότι εδώ πραγματικά είναι κάτι καλό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ευτυχώς βρέθηκε ο Δημήτρης στο δρόμο μου και αυτός να είναι καλά και τον ευχαριστώ. Και μετά από έτσι 2-3 δοκιμές, η αλήθεια είναι, γι' αυτό είπα ότι όταν είσαι κάτι καλό θες να είναι. Έφτασε η στιγμή που όταν άκουσα τη μουσική.
1: Προσαρμοσμένη στους στίχους.
0: Συγκινήθηκα αμέσως. Ναι. Και όταν το άκουσα πρώτη φορά, δεν κοιμήθηκα. Εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκα.
1: Γιατί το φέρανε σε σένα αυτό το τραγούδι? Γιατί δεν το πήγε κάπου αλλού η Δέσποινα, ας πούμε?
0: Δεν ξέρω, αυτό τώρα πρέπει να μας απαντήσει.
1: Πρέπει να μας απαντήσει, δεν. Παρεμπιπτόντως, επειδή είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, έχεις καταλάβει. Εγώ δεν είμαι, το είπα και προηγούμενος, είμαι αδέξιος, είμαι φάλτος. Ο κόσμος, αλλά εσύ είσαι επιστήμονας πια σε αυτό, γιατί είναι η δουλειά σου. Ο κόσμος, τι τον προσελκύει περισσότερο, η μουσική ή ο στίχος που ακούει?
0: Εγώ νομίζω ότι είναι ένα
1: μείγμα.
0: Ένα μείγμα. Δηλαδή, για να φτιαχτεί ένα γλυκό χρειάζονται συγκεκριμένα υλικά. Έτσι είναι και ένα τραγούδι. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις κάτι. Αν κάτι δεν είναι το ίδιο καλό, ή θα υστερεί. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι πετύχαμε
1: τις απόλυτες ισορροπίες των
0: συστατικών. Και βγήκε αυτή η ισορροπία και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Πού το πρώτο τραγούδισες δημοσίως?
0: Νομίζω ήταν σε ένα πανηγύρι, ήταν το πρώτο πανηγύρι, γιατί το τραγούδι κυκλοφόρησε διαδικτυακά 25 Μαΐου.
1: Του 24.
0: Του 24. Και νομίζω μετά από μια εβδομάδα ήταν το πρώτο live, αν δεν κάνω λάθος, στα Πεζά. Και νομίζω εκεί το είπαμε πρώτη φορά. Και αμέσως...
1: Έπιασες τον παλμό.
0: Αμέσως κατάλαβα ότι...
1: Έχει βιωματικό στοιχείο το τραγούδι?
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή κάπου... Ο Γρηγόρης ο Σαμόλης συναντά στους στίχους του τραγουδιού τον εαυτό του μικρό ή οτιδήποτε? Επειδή μου είσαι ότι εμπνέσαι, μπορεί να σε εμπνεύσει ένα παιδί, η φύση, πόσο μάλλον ο Σεφντάς, δηλαδή ο έρωτας.
0: Σίγουρα και προσπαθώ να τα κάνω βίωμα. Προσπαθώ να γίνομαι ένα με το τραγούδι, με το κομμάτι, με την Μαρινά. Δεν θέλω να το νιώθω σαν να το ζω, σαν να το έχω. Σαν να, πολλές φορές, ας πούμε, μια Μαρινάδα μπορεί να λέει κάτι πονετικό. Θέλω να το κάνω σαν να το περνώ εκείνη τη στιγμή. Ο Λιράρης όντως το κάνω βίωμα και ήθελα να περάσει αυτή τη... ότι όλα αυτά που περιγράφει σε μια πιο παιδική ηλικία.
1: Ναι.
0: Έτσι πιο αθώα ηλικία.
1: Πιο αθώα, ναι.
0: Και γι' αυτό στο βίντεο κλιπ, ας πούμε, ήθελα να είναι παιδιά, ήθελα να είναι στο χωριό. Στο χωριό μου, είναι το δεύτερο μου χωριό, είναι η Επισκοπή. Και ήθελα να το φέρω όντως στα βιώματά μου, δηλαδή... Να είναι εικόνες.
1: Να είναι εικόνα. Κάτω εικόνα που λένε. Ναι. Που λέει και μια μοντέρνα έκφραση. Σε ενδιαφέρει να τραγουδήσεις και άλλα πράγματα πέρα από κριτικά? Τραγουδάς σε γλέντια και άλλα πράγματα?
0: Όχι. Στα γλέντια μου γενικά εγώ κινούμαι στα έτσι παραδοσιακά μονοπάτια. Είναι σε αυτά που έχω μεγαλώσει, σε αυτά που νιώθω κι εγώ καλύτερα. Βέβαια σαν άνθρωπος και σαν μουσικός δεν έχω παροπίδες, όπως το πιστεύω, ναι. Ότι δεν πρέπει να είσαι.
1: Ναι, δεν έχεις όρια, δεν περιχαρακώνεσαι.
0: Γιατί δεν πρέπει να βάζεις, ας πούμε, φραγμούς και να... Πρέπει όλα να τα βλέπεις, να τα ακούς, να τα σκέφτεσαι και αν κάτι σου αρέσει, ναι. Πολύ σημαντικό, βέβαια, να αναρθώ στην προηγούμενη ερώτηση, παίζει πολύ σημασία τι λέει το κάθε
1: τραγούδι. Τι λέει το κάθε
0: τραγούδι. Γιατί εν τέλει σ' ακολουθεί ο στίχος.
1: Ναι, ναι.
0: Σ' ακολουθεί το τι είπες. Και εκεί θέλει την κρίση, αλλά νομίζω αυτή την κρίση. Την ψυχική, την καρδιά πιο πολύ.
1: Ο Λιράρης είναι, ας πούμε, το πρωτότοκο παιδί. Αλλά εμένα δεν με σοκάρει καθόλου αν μου πεις ότι κάποιο άλλο από τα τραγούδια που έχεις πει σου βγάζει περισσότερο τον εαυτό σου.
0: Εντάξει, όλα τα τραγούδια που έχω πει, τα έχω νιώσει και είναι δικά μου και τα έχω κάνει δικά μου και τα ζω, όπως είπα, και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Άσχετα αν κάποιο έχει κάνει επιτυχία ή κάποιο δεν έχει κάνει τόσο επιτυχία, εγώ με όλα τα τραγούδια τα δικά μου, με το ίδιο έχω έτσι ας πούμε πονέσει, τα έχω νιώσει. Καταρχήν, αν δεν νιώσω κάτι, δεν θα το πω.
1: Δεν το πεις, ε.
0: Και δεν είναι κακό να πεις ότι δεν με εκφράζει, δεν με αντιπροσωπεύει και δεν μου ταιριάζει.
1: Αισθάνεσαι ότι κάνεις κάτι παραπάνω από αυτό που κάνεις, δηλαδή εσύ τραγουδάς, παίζεις λίρα, περνάει πάρα πολύ ωραίο κόσμος μαζί σου. Αν βγούμε τώρα εδώ στη 1821 έξω από τον κόσμο, θα γίνει διαδήλωση. Αλλά ότι η αποστολή σου είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Δηλαδή να αντισταθεί η κριτική παράδοση στα διάφορα και στα κάθε λογής ακούσματα, να διαφημίσεις την Κρήτη, να διαφημίσεις την Ελλάδα, να είσαι ένας πρεσβευτής της. Έχεις πάει στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Κύπρο, σε τόσες χώρες, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ είδα εκείνο το βιντεάκι και όλα στο Μανχάταν.
0: Και αυτή η μοναδική εμπειρία.
1: Ναι.
0: Θέλοντας και μη, καλός ή κακός, όταν ας πούμε για κάποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι σε ακούνε ή τέλος πάντων πόσο μάλλον μικρά παιδιά σε ακούνε, όπως είπα πριν, δεν σε βλέπουν μόνο για αυτό που κάνεις, αλλά και για αυτό που είσαι.
1: Και για αυτό που είσαι.
0: Και πόσο μάλλον εμείς που είμαστε σε μια παραδοσιακή μουσική και αναγκαστικά μας ακολουθεί μια παράδοση και ένα ολόκληρο νησί, είναι υποχρέωσή μας να τιμούμε την Κρήτη, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, την πρεπιά του κριτικού. Δηλαδή όταν πας στο εξωτερικό ή όταν γενικά βγαίνεις από την Κρήτη, πρέπει να αντιπροσωπεύεις και την Κρήτη με την έννοια ότι πώς είναι ο κριτικός. Αυτή η φιλοξενία που λένε, αυτό το ήθος, νομίζω είναι πράγματα που πρέπει να τα περάσει το άλλο, ναι, και πρέπει να καταλάβει.
1: Να τα λαμπαδεύεις που λένε, μπράβο.
0: Έτσι, οπότε
1: είναι δούνε και λαβήν αυτό.
0: Οπότε έχεις την ευθύνη και όντως πρέπει να περνάς και μηνύματα. Πάλι ξαναλέω, ειδικά όταν είναι μικρά παιδιά.
1: Πες μου όμως κάτι σχετικό. Δεν λέω ότι μόνο εσύ το πέτυχες. Προφανώς δεν το πέτυχες, θα καταλάβεις τι λέω. Το γεγονός ότι ακολουθούν τόσο νέα παιδιά, δηλαδή μια πολύ φυσιολογική προσέγγιση θα ήταν ότι τα νεαρά παιδιά δεν είναι κολλημένα με την κριτική παράδοση, με τη λύρα, με τη μουσική. Θέλουν να ακούσουν κάτι άλλο. Το γεγονός, ας πούμε, ότι αφενός έχεις ξεφτυλίσει τα sold out και αφεντέρου βλέπεις παιδιά που προφανώς το ενδιαφέρον τους δεν ήταν να ακούσουν αυτό που λες και που παίζεις και κάνουν ουρές, είναι κάτι που σε κολακεύει.
0: Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει και χαίρομαι και εντάξει εγώ.
1: Δηλαδή αυτό που είχε γίνει, τώρα σε διακόπτω, να σου δίνω και ένα επιχείρημα, να πεις ποιος είμαι, εσύ ξέρεις τον εαυτό σου. Δηλαδή είχε γίνει, το έχω ακούσει από αρκετούς, είχε γίνει ένα τρομερό πανηγύρι πανζουβλισμό στη φοιτητική εστία Κρητών.
0: Α, ναι.
1: Αυτός είναι σταθμός στη ζωή σου, έτσι.
0: Εντάξει, γενικά τα παιδιά κάνουν έτσι δυνατά γλέδια, αλλά ειδικά εκείνη τη φορά, επειδή είχε τύχει να έχω παίξει στο παρελθόν, εκείνη τη φορά και είχε προηγηθεί και η καντάδα ή η περιβόητη που ήταν το πλήθος που ακολουθούσε αυτή την καντάδα, ήταν αδιανόητο. Ήταν δηλαδή κάτι το μοναδικό που σίγουρα νιώθεις περήφανος για την Κρήτη, νιώθεις περήφανος για τα νέα παιδιά που βλέπεις ας πούμε ότι τους αρέσει κάτι το οποίο είναι. Θεωρώ εγώ ότι είναι ωραίο γιατί έχει έτσι ωραία αισθητική, ωραίο στίχο.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ από την αντίθετη πλευρά ακούς ξενόφερτα με ένα στίχο το οποίο δεν αρμόζει. Θεωρώ εγώ τώρα και δεν κοσμεί. Μιλώ τώρα
1: ναι,
0: και σαν πατέρας ας πούμε ότι δεν θα μ' άρεσε να εκφράζονται έτσι,
1: ναι,
0: τα παιδιά μου. Αυτό, δηλαδή λίγο συγκινήσει κιόλας και απλά έτσι καμαρώνει, χαίρεσαι.
1: Ποια είναι η πιο συναρπαστική, η πιο συγκινητική, ίσως η πιο δυνατή στιγμή που έχεις ζήσει, μα σε γάμο, μα σε βάφτιση, μα σε γλέντι, μα σε συναυλία, οτιδήποτε, που είναι εικόνα στο εξώφυλλο της καριέρας σου ως τώρα?
0: Εντάξει τώρα, δύσκολη ερώτηση, γιατί είναι πολλές. Είναι πολλές. Σίγουρα το πανηγύρι που έπαιξα φέτος στο χωριό μου μετά από χρόνια.
1: Στον Αήμονα.
0: Στον Αήμονα.

0: Την επιστροφή στις ρίζες εκείνη.
1: Ήταν πολύ συγκινητική βραδιά για μένα. Που δεν.
0: Δεν μπορώ να την περιγράψω εύκολα, ναι.
1: Γιατί μου έρθει ένα flashback.
0: Όλη τη ζωή.
1: Τρομερό. Και μια ατάκα από ένα παιδί που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Τα Χριστούγεννα που παίξαμε στο. Εδώ στο Τάλος.
0: Στο Τάλος, ναι.
1: Στη φωταγώγηση του δέντρου. Είχαν έρθει ξαφνικά πολλά παιδιά απάνω και εγώ μου αρέσει έτσι να.
0: Να κουβεντιάζει.
1: Κουβεντιάζουμε τα παιδιά, yeah. Γιατί όπως λέω πάντα, από τα παιδιά παίρνεις πολλά πράγματα και μαθαίνεις την αλήθεια πολλές φορές από τα παιδιά. Ένα κοριτσάκι λοιπόν, η Αντωνία, δεν ξέρω, μόνο αυτό ξέρω την Αντωνία, 5 χρονών. Που τη λέω πώς σε λένε και όλα αυτά, λέει Αντωνία, τη λέω τι θες να σου φέρει ο Βασίλη. Τι κάνω. Και γυρίζει και μου λέει ότι δεν θέλω να μου φέρει τίποτα, θέλω εσύ να είσαι καλά.
0: Άκου να δεις τα.
1: Από ένα παιδάκι
0: που δεν το ήξερες,
1: ναι.
0: Μπορεί να μην το ξαναδείς ποτέ.
1: Ναι. Που πραγματικά με έστειλε έτσι, ήταν αυτό το αθώο που ξέρεις, το αθόρμητο. Ναι. Και λέω, κοίταξε να δεις, ας πούμε, ποιο που δεν το περιμένεις.
0: Έχεις ζήσει δύσκολες στιγμές, Εγλέντη, που να ζορίστηκες, που να πέρασε έστω και φευγαλέ από το μυαλό σου η ιδέα να διακόψεις το μάτσα.
1: Όχι, δεν έχω φτάσει στο σημείο ποτέ να διακόψω το μάτς. Σίγουρα δύσκολες στιγμές έχουν υπάρξει. Εντάξει, οι οποίες είναι ελάχιστες και απλά τις σβήνεις από τη μνήμη σου. Νομίζω, εντάξει, με το καιρό τις διαχειρίζεσαι. Θεωρώ βέβαια κιόλας απ' την άλλη ότι με τα χρόνια ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κατακτάς και πρέπει να είναι και αυτό ένα ζητούμενο, είναι και ο σεβασμός.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές βέβαια μπορεί να γίνει κάτι το οποίο να μην έχει καμία σχέση.
0: Σωστό, ναι.
1: Με
0: σένα με, και με το συγκρότημα.
1: Ναι,
0: και
1: όμως να συμβεί.
0: Ναι. Όταν έρχεται ο κόσμος, δηλαδή το βλέπουμε συνεχώς σε πανηγυρία, σε γλέντια και περικυκλώνουν τον καλλιτέχνη. Κρούβεσαι εκείνη την ώρα. Έχεις νιώσει να κρούβεσαι, που λένε και στην Κρήτη.
1: Εντάξει, είναι τώρα λόγω στη στιγμή. Είναι. Πολλές φορές είναι εντυπωσιακό. Εγώ πολλές φορές αυτό το πράγμα, αυτό το σκηνικό, πολλές φορές και με φέρνει σε δύσκολη θέση, όχι προς εμένα, αλλά
0: προς τον κόσμο.
1: Προς τον καθήμενο.
0: Και εγώ το έχω νιώσει, προς τον καθήμενο. Εγώ θέλω να βλέπω τη Σαμόλη να παίζει, ρε παιδί μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα θίγεται ένα θέμα το οποίο είναι.
0: Μπορεί να κάνει και τζις, ναι.
1: Ναι. Που δεν μπορώ, ας πούμε, ούτε να προσβάλλω.
0: Σωστό, εντάξει.
1: Γιατί ενθουσιάζονται.
0: Και αυτοί ενθουσιάζονται, παιδί μου, το ξέρω, εννοείται.
1: Απ' την άλλη, σέβομαι και πρέπει να σεβαστούμε τους άλλους που πραγματικά δεν να δούνε και είναι λίγο άσχημο να βλέπεις. Συνήθως το κάνουν η νεολαία.
0: Η νεολαία.
1: Η νεολαία δεν ξέρει ή, ας πούμε, έχει αυτόν τον ενθουσιασμό.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι αν τους έτσι από πάρεις το σε αυτό, σιγά σιγά όμως το βρίνουμε έτσι μαζί. Και σιγά σιγά αυτό βελτιώνεται και είναι κάτι που απλά το βρίνουμε.
0: Γίνεται διαχειρίσιμο.
1: Ναι.
0: Εκτός από το να, επειδή μου είπες κάτι προηγουμένως και είναι σημαντικό, ότι κάθεσαι και σκέφτεσαι τι μπορεί να πήγε λάθος ή τι να πήγε πολύ καλά το προηγούμενο βράδυ, εκτός από το να κάνεις την όποια προπόνηση και την προετοιμασία σου για να τραγουδήσεις καλύτερα, για να παίξεις καλύτερα, σε ενδιαφέρει, ας πούμε, η γλώσσα του σώματος ή δεν σε νοιάζει, εσύ ανεβαίνεις πάνω να, ή πρέπει να κοιτάζεις και λίγο και το πώς κάθεσαι και να μην σκύβεις.
1: Η γλώσσα του σώματος είναι πολύ σημαντική, δεν λέει ψέματα, το άλλος καταλαβαίνει πολλά. Αλλά ποτέ δεν έχω κάτσει να παρατηρήσω τον εαυτό μου ή να κάνω κάτι επιτηδευμένο, ναι, ή να προσέξω. Είναι όλα
0: αυθόρμητα.
1: Όπως και πολλά που θα πω ή που θα τραγουδήσω είναι τη στιγμή. Και γενικά είμαι άνθρωπος τη στιγμή. Γιατί είναι η αλήθεια.
0: Πες μου ένα τραγούδι που σε μερακλώνει και που θα σε έκανε, είτε το παίζεις εσύ είτε είσαι κάπου καλεσμένος και το ακούς, να αφήσεις τη λίρα και να αφήσεις την παρέα και να σηκωθείς να χορέψεις. Χορεύεις.
1: Χορεύω, εντάξει, δεν είναι. Όποτε χορέψω είναι ο πρώτος Ο πρώτος ρετός. Αυτός είναι που με...
0: Ναι, μπορείς.
1: Που έτσι μ' αρέσει να χορεύω και που με μερακλώνει.

0: πούμε, με μερακλώνει. Και είναι και ο σκοπός που όσες φορές για να το παίξεις μέσα στη βραδιά, πραγματικά δεν το βαριέσαι.
1: Δεν το βαριέσαι.
0: Και είναι και ο σκοπός που έχουν τραγουδηθεί χιλιάδες με την άλλη.
1: Τι είναι στη ζωή σου ο άγγελος στη γη? Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι κάνεις και πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι από τα πολύ σημαντικά που έχεις κάνει. Το έχει γράψει ο διοικητής του τμήματος τροχέας Ηρακλείου. Αστυνόμος Α, Στέλιος Καρακούδης. Και δίνει ένα μήνυμα για κάτι που, εντάξει, και στην Κρήτη και παντού είναι μάστιγα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή το πιωτό και μετά άντε να γυρίσει σπίτι.
0: Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι από την πρώτη στιγμή, μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό ήθελα να το πω και να συμμετέχω. Και ευχαριστώ το Γύρο Δυτική που έτσι μου το εμπιστεύσει και μου είπε και αυτός ότι εσύ θέλω να το πεις. Γιατί είναι ένα μήνυμα που πραγματικά πρέπει να το περάσουμε σε όλα τα παιδιά και σε όλους γενικά, ότι θες να βγεις, δεν οδηγάς, το λέω πάντα σε όλα τα γλέδια, ότι ένας από την παρέα δεν θα πει ή τέλος πάντων να πάρουμε ταξί. Πρέπει να γίνει όπως είναι στο εξωτερικό, να αλλάξει η νοοτροπία μας, που πραγματικά στο εξωτερικό βγαίνουν τα παιδιά, διασκεδάζουν και δεν έχει κανείς αμάξι, ξέρω να θα πάρουμε ταξί. Το έχω πει πολλές φορές και το λέω και τώρα. Αν κάποιος πραγματικά δεν έχει να πάρει ένα ταξί, πραγματικά εγώ και θα χαρώ και όλα να το κάνω. Ειλικρινά το λέω. Πέρα από αυτό βέβαια είναι ένα τραγούδι το οποίο το... Έτσι με, εγώ το συνδύασα με το χαμένος κολλητού μου φίλου που τώρα συμπληρώνονται και 10 χρόνια, ο οποίος έφυγε άδικα έτσι από τροχείο, ο οποίος ήταν και συνεργάτης και συνάδελφος. Και το συνδύασα με τον Γιώργη, με τον Γιώργο Τριβιζάκη, να το πω το όνομά του. Οπότε για μένα αυτό το τραγούδι είχε...
1: Ναι, είχε ιδιαίτερη...
0: Ήταν δηλαδή και προσωπικό.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω βιώσει το χαμό αγαπημένου μου
1: φίλου.
0: Για αυτό το σκοπό, αλλά είναι και το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε και πρέπει πάντα να περνάμε.
1: Πώς συνεργάτες έχεις συνήθως πάνω?
0: Συνήθως είμαστε 4 μαζί με εμένα.
1: Πώς λειτουργεί η ομάδα? Είναι ομαδικό άθλημα.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, βέβαια. Εσύ είσαι ο σολίστας.
0: Ναι, αλλά η ομάδα παίρνει τα πρωταθλήματα.
1: Μπράβο. Σωστό, η ομάδα παίρνει τα πρωταθλήματα.
0: Και άρα δεν έχεις ομάδα, κάτι, δεν... Μπορεί κάποιος να είναι το πρώτο βιολί που λένε και να ηγείται και να βάζει τα γκολ, αλλά... Είναι και πίσω. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, λειτουργούμε συλλογικά και πρέπει να υπάρχει ρόλος σε κάθε ορχήστρα όπως και σε κάθε ομάδα και εμείς τα έχουμε βρει έτσι αυτή τις ισορροπίες. Έχει βρει ο καθένας το ρόλο του και έτσι ο ένας βλέπει τον άλλο, σκέφτεται τον άλλο και βγαίνει το αποτέλεσμα.
1: Όσο περνάνε τα χρόνια που ακόμα είσαι πολύ μικρός, είσαι γεννημένος το 91 δηλαδή. Έχεις πρώτο ο Θεός, που πολύ δρόμο, αλλάζεις πράγματα στο στυλ σου.
0: Παίξηματος.
1: Παίξηματος, ναι.
0: Δεν θεωρώ. Θεωρώ ότι έχω μια...
1: Ένα στυλ συγκεκριμένο.
0: Μια συγκεκριμένη γραμμή, αλλά συνεχώς το εμπλουτίζουμε έτσι, ας το πούμε, πιο πολύ ρεπερτοριακά. Αλλά σαν γραμμή, σαν φιλοσοφία, έχω μέχρι στιγμής την ίδια. Και είναι και αυτό που είναι το βίωμά μου. Είναι δηλαδή...
1: Σωστά. Το δοξάρι που είναι το εργαλείο σου. Υπακούει πάντα. Υπήρξαν στιγμές ή υπάρχουν στιγμές που μπορεί να είναι ατίθαστο το δοξάρι και να μην σου κάνει τα χατήρια?
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα. Πώς το καλύπτεις εκεί?
0: Είναι από τις στιγμές που πεις μόνοι με τα πιο πολύ και πρέπει να βγει. Δηλαδή, εντάξει. Πάντα υπάρχουν... όλα είναι πιθανά και εννοείται. Δεν είμαστε ρομπότ.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Είμαστε, όπως είπα, είναι βραδιές και βραδιές. Είναι η ψυχολογία πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι παίχτης ψυχολογίας.
1: Α, είσαι παίχτης ψυχολογίας.
0: Όλα τα θηλυκά και η λίρα είναι θηλυκό. Θαυμάζονται δύσκολα.
1: Θαυμάζονται.
0: Όπως και η μπάλα.
1: Είσαι πολύ δημοφιλής. Εντάξει, μην ξαναλέω τα ίδια γιατί χαμηλώνεις και το κεφάλι. Αλλά ζούμε σε μια εποχή τώρα που δεν είναι η εποχή του Μουντάκη και του Σκορδαλού. Έχει social media, έχει τηλεοράσεις, έχει ραδιόφωνα, έχει

0: πνευματικά δικαιώματα, έχει YouTube, έχει τις Παναγιάς στα μάτια. Όλο αυτό το πλέγμα, πώς το διαχειρίζεις? Γιατί είναι και αυτό μέρος της δουλειάς.
1: Σαν άνθρωπος προσπαθώ να... Έτσι δεν πολύ ασχολούμαι με το τι συμβαίνει τριγύρω μου, να ασχολούμαι
0: με τη μουσική.
1: Δουλειά μου. Κάτω η μπάλα που λέμε. Προσπαθώ δηλαδή να μην δίνω και πολύ βάση και πολύ σημασία γενικά στα σχόλια, είτε είναι θετικά είτε είναι αρνητικά. Προσπαθώ να ασχολούμαι με αυτό που κάνουμε, να βελτιωνόμαστε στη δουλειά μας, να προσπαθούμε το καλύτερο.
0: Σωστά.
1: Για τον κόσμο.
0: Είπες μια μεγάλη κουβέντα. Χαμηλά την μπάλα κάτω και τα αρνητικά σχόλια. Περνάει ποτέ από το μυαλό ενός επιτυχημένου ανθρώπου όπως είσαι εσύ, που κάνει μια δουλειά που δεν είναι μόνο δουλειά, είναι και χόμπι, είναι και σεβδάς και όλα. Να σε έχουν αμφισβητήσει και να πούνε, έλα μου ρωσά, μόλις τα πυροτέχνημα είναι.
1: Εντάξει, πολύ πιθανό.
0: Και γιατί ο κόσμος είναι για κακοήθης πολλές φορές και έχει και μια μοχθηρία και ζήλια.
1: Πολλές φορές το καταλαβαίνω τέτοιου είδους σχόλια, τα καταλαβαίνω γιατί πολλές φορές γίνονται και κάποιες έτσι άστοχες συγκρίσεις, οι οποίοι δεν γίνεται καν να μπαίνεις, να γίνει.
0: Στη διαδικασία έτσι. Αυτή, ναι.
1: Οπότε τα καταλαβαίνω αυτά. Προσπαθώ να μην τα ακούω ή τέλος πάντα προσπαθώ όλους να τις δικαιολογώ και να βρουν ότι έχει δίκιο. Δεν είμαι άνθρωπος που κρατώ κακία, ποτέ δεν έχω κρατήσει κακία και σίγουρα και από τα κακά σχόλια
0: κάτι
1: μπορεί να βγάλεις ή τέλος πάντων μπορεί να σε προβληματίσουν ή να δεις εσύ μετά τον εαυτό στον καθρέφτη, να δεις μήπως κάτι όντως δεν κάνεις καλά.
0: Επειδή σήμερα είναι μια εκπομπή εναλλακτική και εγώ πολύ τη χαίρομαι και πολύ την επαναλαμβάνω και μου αρέσει πολύ που μου πετάς και συνεχώς και αθλητικές ατάκες μετά το πρώτο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, ένας ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει στο Champions League. Ένας μπασκετμπολίστας θέλει να παίξει στο NBA. Ένας τενίστας θέλει να παίξει, ας πούμε, στο Roland Garros. Ένας σαμόλης αυτή τη στιγμή, 12 Μαρτίου του 2026, ποιο θα ήθελε να είναι το επόμενο βήμα του? Και δεν ξέρω τι είναι για σένα. Δηλαδή, μπορεί στο μυαλό κάποιον να πούνε να παίξει στο Μέγαρο Μουσικής. Να παίξει με ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Να πας να τραγουδείς στη Eurovision. Ξέρω, λέω χαζομάρες, να μου έρχεται στο μυαλό. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά μπορεί να σε αγγίζει.
1: Επειδή πολλά από αυτά που ήδη, ας πούμε, και ευχαριστώ το Θεό και τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί στο δρόμο μου και που με αγαπούν και που με στηρίζουν, πολλά από αυτά δεν τα είχα φανταστεί. Ίσως τα είχα ονειρευτεί, όπως ξαναλέω, γιατί όλοι μας κάνουμε όνειρα. Και πολλά όνειρα που δεν τολμάς να τα πεις.
0: Να τα πεις.
1: Να τα σκεφτείς πολλές φορές. Σίγουρα είναι κι άλλα όνειρα που έχω έτσι, ας το πούμε, σκεφτώ, αλλά δεν τολμώ να τα πεις.
0: Δεν τολμείς να τα πεις.
1: Οπότε πάντα βήμα-βήμα, πάντα έτσι περιμένω μια καινούρια πρόκληση. Πάντα λέω να έχουμε την υγεία μας, το εννοώ, γιατί χωρίς υγεία...
0: Την υγεία σου και τη φωνή σου και την καλλιτεχνία σου.
1: Πολλά και ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
0: Με ποιον, όχι.
1: Δεν θέλω δηλαδή να λέω ότι αυτό. Δηλαδή ότι άμα κάνεις αυτό μετά τέλος.
0: Με ποιον, όχι σε όνειται καλά κριτικό. Γιατί είπαμε προηγουμένως για τους βάρβους εδώ, τους κριτικούς και είχες και τη χαρά και όλας και την πολύ έντονη εμπειρία και συναισθηματικά και από κάθε πλευρά να παίξεις με το Μανιά.
1: Το Κακλή.
0: Με το Κακλή.
1: Ναι. Με το Μανιά, ας πούμε, δεν είχα την τύχη.
0: Δεν είχες την τύχη. Με ποιον από τους, όχι κριτικούς, τραγουδιστές θα τέριαζε να παίξεις? Να τραγουδήσεις, να κάνεις ντουέτο, ξέρω εγώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το έχω σκεφτεί.
0: Δηλαδή με τον Ρέμο θα κόλλαγες, με τον Αργυρό θα κόλλαγες, με τον Ταλάρα θα κόλλαγες. Έτσι μου ήρθαν τρεις στο μυαλό τώρα.
1: Δεν ξέρω, σίγουρα από εκτός Κρήτης, τέλος πάντων, από τους ανθρώπους που έτσι θαυμάζω και τους θεωρώ, δηλαδή η φωνή τους είναι σίγουρα ο Πάριος.
0: Ο Πάριος.
1: Ο οποίος για μένα είναι η απόλυτη φωνή. Και ο άλλος έτσι που μου αρέσει αλλά δεν ζει είναι ο Μητροπάνος.
0: Ο Μητροπάνος.
1: Λίγο είμαι αυτή τη...
0: Ναι, αυτή του... Αυτά... του target group. Αυτά σωστό, είναι σωστό, τα... σωστό. Τον Μάριο τον έχεις συναντήσει ποτέ?
1: Όχι.

0: Τον έχεις ακούσει ποτέ σε συναυλία ή σε κέντρο ή σε οτιδήποτε?
1: Δεν έχω τύχει. Δεν σε κέντρα που το λέω.
0: Αν είχες την ευκαιρία να τον συναντήσεις, τι θα ρώταγες στον Πάριο? Πες ότι εδώ αντί για το σκουντί καθόταν ο Πάριος και κάνατε μια κουβέντα και πήρατε έναν καφέ ή μια τσικουδιά. Τι θα τον ρωτούσες, τι θα ήθελες να μάθεις από τον Γιάννη Πάριο?
1: Εμένα και οι δυο αυτοί οι άνθρωποι μου βγάζουν κάτι πολύ καλό σαν άνθρωπο. Οπότε, μάλλον αν είχα μια ερώτηση να κάνω, θα ήταν περί της προσωπικότητας, περί της ανθρώπινης, έτσι, την ευκαιρία, ναι, γιατί... για μια ερώτηση, παρά το μουσικό κομμάτι.
0: Παρά το μουσικό κομμάτι.
1: Γιατί εγώ θαυμάζω γενικά, πέρα από το μουσικό, ξαναλέω, ναι, θαυμάζω αυτό που μου βγάζει ο άλλος, έτσι, σαν άνθρωπο, σαν φυσιογνωμία.
0: Πόσο είσαι, 35? Ωραία. Έχει ημερομηνία λήξεως αυτό? Δεν έχει. Δηλαδή μπορεί να παίζει ο Ψαραδόνης, παίζει ακόμα. Και είναι...
1: Αυτό το κρίνει ο κόσμος, ναι, πιστεύω. Ο κόσμος σε ακούει, ο κόσμος, ναι, δεν σε ακούει.
0: Ο κόσμος
1: σε κατατάσσει.
0: Ο κόσμος έρχεται σε κατατάσσει, μπράβο, ναι.
1: Δεν ξέρω αν αυτή η φλόγα που νιώθει ο κάθε μουσικός, αν κάποια μέρα σβήνει. Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, αυτή η φλόγα σβήνει. Ή αν κάποια στιγμή το νιώσει κάποιος ή αυτό, πρέπει να πεις ότι καλά μου είναι να πάω στο σπίτι.
0: Καλά μου είναι.
1: Αλλά δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει μουσικός που σβήνει αυτή η φλόγα μέσα.
0: Εάν δεν υπήρχε η λύρα, δεν υπήρχε ο σπόρος στον αείμονα, δεν υπήρχε η μουσική, έχεις σκεφτεί ποτέ, έχει πέρασει ποτέ από το μυαλό σου τι θα έκανες ζωή σου? Τι δουλειά θα έκανες?
1: Δεν ξέρω τι δουλειά θα έκανα, σίγουρα κάποια δουλειά θα έκανα. Εγώ αυτό το πράγμα, επειδή το κάνω από παιδάκι, δεν, ναι, το έδωσα ποτέ δουλειά.
0: Δεν το έδωσα ποτέ δουλειά. Και αυτό είναι το μεγαλείο, βέβαια.
1: Να είναι η δουλειά.
0: Έγινε το επάγγελμα.
1: Άρα δεν ξέρω αν έχω αγαπήσει κάτι άλλο τόσο πολύ όσο τη μουσική, όσο τη λύρα. Οπότε δεν ξέρω. Γιατί είμαι τυχερός και σε αυτό, ότι γύρισε το πάθος μου εν τέλει να είναι.
0: Και το χόμπι και το πάθος, ναι, και η αγάπη και έγινε η δουλειά. Σωστό. Μένα μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί πολλές φορές μπορεί να μαθαίνεις και πράγματα, και τώρα που φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο. Εάν έκανες εσύ τη συνέντευξη αντί για μένα στο Σαμόλι, τι θα τον ρωτούσες?
1: Στον εαυτό μου.
0: Ναι, στον εαυτό σου, ναι. Τι δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ και έχει ενδιαφέρον ίσως?
1: Δεν ξέρω τι θα με ρωτούσα.
0: Από τα μυστικά και από τα αποκρυφά. Πώς αντέχεις το παραδόθη και το ξενύχτη?
1: Το ίσως είναι μια καλή ερώτηση.
0: Ποιος είναι ο Γρηγόρης πίσω από το Σαμόλι? Ο άνθρωπος, δηλαδή, όχι αυτός που ανεβαίνει στην πίστα και παίζει και διασκεδάζει και ο κόσμος και περνάει ωραία μαζί του. Και ούτε είμαι τόσο αδιάκριτος που να ρωτήσω ποιος είναι ο Γρηγόρης των ιδιωτικών στιγμών του, μέσα στο σπίτι του, με τα παιδιά του και με την οικογένειά του.
1: Εντάξει, εγώ σαν άνθρωπος είμαι γενικά ήσυχος, δηλαδή δεν είμαι ούτε πολύ του να βγω, ίσως επειδή το έχω... Δεν προκύπτει η ανάγκη στον αυγό.
0: Δεν προκύπτει η ανάγκη, σωστά.
1: Είμαι όμως ο άνθρωπος της παρέας. Δηλαδή είμαι ο άνθρωπος του να μαζευτούμε σε ένα σπίτι, να παίξουμε αυτό το παρείστικο με φίλους, είτε μουσικούς είτε όχι, να κάνουμε την παρέα μας. Είμαι ο άνθρωπος που μου αρέσει γενικά το καλό φαΐ, να είμαι με καλούς φίλους. Μ' αρέσουν έτσι οι στιγμές, οι αληθινές.
0: Οι αληθινές.
1: Δηλαδή το να περάσεις στιγμές με την οικογένειά σου, με τα παιδιά σου και με τους φίλους, είναι πράγματα που δεν τα ανταλλάσσεις. Δεν ανταλλάζουν δηλαδή με υλικά, αγαθά, και ούτε με άνθρωπος που έτσι έχω τέτοιου είδους αποθυμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, καθόλου.
0: Τίποτα.
1: Όχι, αυτό που πραγματικά τώρα, ας πούμε, βανάκι είναι αυτό. Οι προσωπικές στιγμές με φίλους. Το αυτό το απλό, ρε παιδί, να πάμε να κάνουμε μια παρέα,
0: ναι,
1: στο χωριό, ένα καζάνι, ένα αυτά. Με αυτά που μεγάλωσα, δηλαδή.
0: Με αυτά που μεγάλωσα,
1: στην, ναι, ουσία είναι...
0: Ότι δεν σε έχει αλλοιώσει αυτό το πράγμα, ναι.
1: Είναι τα πράγματα που έτσι αναζητώ. Και άμα μου δοθεί ευκαιρία, πάλι αυτό θα,
0: πάλι αυτό θα κάνω. Συνήθως ρωτάω τους καλεσμένους εδώ, που υπάρχει το ντεκόρ της μπάλας, τι έχει μπάλα μέσα? Η λύρα τι έχει μέσα?
1: Η λύρα έχει σίγουρα ψυχή. Ψυχή που βγαίνει ανάλογα στα χέρια που θα πέσει. Η λύρα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι απλά ένα ξύλο. Από φορά σε φορά στα ίδια χέρια πάλι βγάζει άλλο ήχο.
0: Άλλο ήχο, ε.
1: Άλλο ήχο. Άρα σίγουρα είναι ένας... Και είναι και προέκταση
0: του εαυτού σου.
1: Του εαυτού μου.
0: Κουβεντιάζεις με τη λύρα της, μιλάει.

0: Έχω πει στη γυναίκα μου ότι είναι η δεύτερη μου αγάπη. Η πρώτη είναι η λίρα.
1: Α, ναι. Statement. Δήλωση. Αλλά εντάξει, λογικό είναι. Λογικό, έχει λογική αυτό. Έχει λογική.
0: Δηλαδή, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, είσαι με αυτό. Είσαι με τη λίρα. Όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι με τη λίρα. Όλες οι παρέες είναι με τη λίρα. Όπου και να πάω, είμαι με τη λίρα.
1: Μόνο εδώ δεν την έφερες, την ξέχασες. Δεν πειράζει, άλλη φορά.
0: Είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Άρα, από ένα σημείο και μετά, γιατί ακουμπά, η λίρα ακουμπά πάνω σου, ποτίζει τη μυρωδιά.
1: Σου έχει κάνει σημάδι.
0: Σημάδι όχι, αλλά όχι. Έχει ποτίσει τη μυρωδιά. Τη μυρωδιά μου έχει ποτίσει το ξύλο.
1: Ναι, τρομερό είναι αυτό που λες.
0: Ποτίζει, το ξύλο ποτίζει τη μυρωδιά σου.
1: Θα τελειώσουμε, είναι η τελευταία ερώτηση. Θα τελειώσουμε όπως αρχίσαμε για το χαρτί του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι. Υπάρχει λόγος που για το χατήρι του θα παράταγε στο δοξάρι?
0: Σίγουρα όχι. Όχι, γιατί πρέπει, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, πρέπει να συμβεί κάτι πολύ κακό ή κάτι πολύ ανατρεπτικό στη ζωή που δεν θέλω να τα σκέφτομαι τώρα αυτό. Αλλά όσο είμαστε καλά και όσο δεν γίνεται να το αφήσει αυτό. Και όπως έχω πει κιόλας, εν τέλει αυτό σε διαλύει. Δεν το επιλέξεις.
1: Α, ναι.
0: Νομίζω ότι το ίδιο είναι και με
1: την άλλη. Να μια ερώτηση, βέρεσα μου. Αυτή την κάνω πάντα εδώ, ο Λευτέρης γελάει.
0: Νομίζω και με την μπάλα έτσι.
1: Όχι, το ρωτάω πάντα, αλλά σήμερα δεν μου κάτσε να ρωτήσω. Πάντοτε ρωτάω, σε διάλεξε το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ ή εσύ το διάλεξε? Σε διάλεξε η λίρα, ε.
0: Εγώ νομίζω ότι σε διαλύει. Από ένα σημείο και μετά σε διαλύει. Το ίδιο είναι και με τα κλίματα.
1: Και με την μπάλα. Ναι.
0: Τα φέρνει τη ζωή που σου λέει, ξέρεις, αυτό θα κάνεις. Όπως να συμπληρώσω κιόλας, πολύ σημαντικό. Πέρα από τα βιώματα, πέρα από την αναθροφή που το πιστεύω, η οικογένεια για μένα είναι το α και το ω. Πολύ σημαντικό στην πορεία και στα διαδρομία και εν τέλει και στο χαρακτήρα
1: και που... Και στο χαρακτήρα που διαμορφώνεις, ναι.
0: Είναι και οι παρέες και οι συναναστροφές. Και ήθελα να σταθώ σε αυτό. Εγώ είμαι τυχερός που σε αυτή την πορεία μου βρεθήκαν στον δρόμο δύο άνθρωποι. Ενώ τα τελευταία 10 χρόνια, πριν 10-12 χρόνια, που είχα την τύχη, ας πούμε, μιλάω μουσικά, αλλά και όχι μόνο, και σαν ανθρώπι πάνω απ' όλα, και δεν είναι άλλοι παρά το Γιώργη και τον Νίκο το Στρατάκι. Τον
1: Νίκο και τα Στρατάκια.
0: Που δεν τους διαχωρίζουν.
1: Μπράβο.
0: Που είναι αδερφικοί φίλοι. Αλλά είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά βρεθήκαν την κατάλληλη στιγμή έτσι στη ζωή μου, και με κάμανε καλύτερο και σαν άνθρωπο και σαν μουσικό και σαν γενικά...
1: Χωρίς αντιζηλία, χωρίς δεύτερη σκέψη, αυτό πήγα. Γιατί είναι ανταγωνιστές στα Στρατάκια, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά...
1: Λέω εγώ τα...
0: Είναι το μόνο πράγμα που δεν συμβαίνει. Είναι από τους ανθρώπους που πέρα από ότι μου έχουν σταθεί και είναι πάνω απ' όλα οι συζητήσεις, οι κουβέντες, οι παρέες, αυτή η αγάπη που από εκεί που λες... που δεν το περιμένεις και σε κάνουν να σκέφτεσαι ακόμα πιο ωραία για τη μουσική, πιο ωραία για τη ζωή, πιο ωραία για αυτό που είμαστε.
1: Άρα στο δώσανε με προθυμία και με αγάπη το μανταρίνι που λένε και το τραγουδάνε.
0: Πολλά τραγούδια μου δώσει, όχι το μανταρίνι, όπως είναι το σπήλιο,
1: το ζάχαρη, σπήλιο, σωστό.
0: Το ζαέρι και τόσα άλλα και τους ευχαριστώ πολύ. Και πολλούς άλλους, απλά ήθελα
1: να το πεις και καλά έκανες.
0: Γιατί, όπως είπα, για μένα παίζει μεγάλη σημασία όχι μόνο η μουσική, αλλά και ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος.
0: Πίσω από τη μουσική.
1: Πίσω από τη μουσική. Δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος, είμαι ευγνώμων. Αλήθεια το λέω, ξέρω ότι τραβάς ζόρι, ότι δίνεσαι. Οπότε το γεγονός ότι απόψε ήρθες εδώ και μοιραστήκαμε ωραίες στιγμές και ωραίες κουβέντες. Το εκτιμώ απεριόριστα.
0: Χαρά μου, χαρά μου. Και
1: ευχαριστώ. Στο Επανειδήν. Στο Επανειδήν. Καλή δύναμη. Τι λένε στους μουσικούς?
0: Δεν ξέρω. Καλή δύναμη.
1: Καλή παιξιές, καλή δύναμη και καλά...
0: Υγεία.
1: Και υγεία πάνω απ' όλα και να χαίρεσαι αυτό που κάνεις.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γρηγόρης Αμόλης. Αυτό ήταν το Box Out, το 20ο στην εφετινή σεζόν, παρέα με τα νερά Ζαρός, εδώ στα καταστήματα Cosmo Sport και βεβαίως πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο και εκτάκτως, όπως είπα σήμερα, στην μεγάλη πίστα της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός. Τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις? Οι επιχειρήσεις, βασικά, για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίμως να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επιχέρτης, ο πελάτης, ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα, η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του πιστισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που πίνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι με τρατά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμοιακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει πίεσμα των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση.